πήγαν στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές. Χρήματα πήγαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ, Δέσποι Ιερακάκης. Και όταν ο Χίος φώναζε, στέλνανε εξώδικα, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα στο Χίο. Να τον φάτε το Χίο. Αλλά ο Χίος δεν τρώγεται, είναι σκυλό καρύδι. Σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπήρξε μια εθνική προσβολή. Ο ιδιώτης δήμαρχος, επιχειρηματίας που έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σημασία αυτό, προσφέρεται να βάλει λεφτά για να πληρώνει από την τσέπη του παιδιάτρους και χρήσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και αυτά τα λέει ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Εγώ αν μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έπαιρνα το καπελάκι μου και θα φεύγε. Και αυτός τι είπε? Ναι, πλήρωσέ τα. Πού πήγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ρε? Πού πήγαν τα λεφτά, ρε? Στις κάμερες για να βάζεις τα γυαλιά σου? Θα πρέπει να ντρέπεστε. Να φτάσουν στο σημείο οι ιδιώτες να πληρώνουν τον παιδίατρο. Είναι ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ντροπή για ένα ολόκληρο κράτος. Οι επιχειρηματίες. Και μπράβο στον κύριο Πανουριά, στον κύριο Παπαϊωάννου. Αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εράνους? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, πραγματικά. Συγγνώμη που σήμερα έθιξα τους δαβατζίδες των βουνών. Θα με βρίσκετε απέναντί σας. Εάν προασπίζεστε το εθνικό συμφέρον, είμαι δίπλα σας. Εάν πηγαίνετε να κάψετε τα βουνά, να κλέψετε τον κόσμο, να τον κάψετε, να του διαλύσετε τις περιουσίες για να βγάλετε κέρδος, θα είμαι συνέχεια απέναντί σας. Εμένα δεν με νοιάζουνε ούτε τα κανάλια που έχετε, ούτε τα μεροκάματα που δίνετε σε αυτούς τους βρωμιάριδες για να με καθυβρίζουν από το διαδίκτυο. Οι βρωμιαρέοι είναι γνωστοί. Είναι οι σπιούνοι του διαδικτύου. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι δεν μ' αγγίζουν εμένα. Τους γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων μου. Θα τους τσακίσω. Έχω τόσα στοιχεία εναντίον τους, θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω τους συνομιλητές της μαφίας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή μας, καλό ξημέρωμα. Αυτοί που ακούν τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες, σήμερα οι αποκαλύψεις είναι μεγάλες και ραγδαίες. Αφορά πρώτα απ' όλα αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ που ξεκίνησαμε χτες. Ποιοι είναι οι πειρατές των βουνών? Αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τη ζωή μας και με την κυβερνητική πλάτη και συγκάλυψη, με εγκληματικές ευθύνες καίνε τα βουνά, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, 5 μέρες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, οι φωτιές οι οποίες έκαψαν κυριολεκτικά, κατέκαψαν όλο το μεγάλο πράσινο της Αττικοβιωτίας, το μεγάλο πνεύμονα περιβάλλοντος από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γερμενού! Δεν είναι Γερμενό, Πόρτο Γερμενό! Του Πόρτο Γερμενό! Του Γερμενού! Το Γερμενό του Γερμενού! Αυτό το λέω για τους νεαρούς συντάκτες. Γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη υποστήριξη τις τελευταίες ώρες σε αυτή την κυρία ρεπόρτερ στο Open που χασκογέλαγε. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι αλληλεγγύη στους νταβατζίδες, στα κανάλια των νταβατζίδων, για να προβάλλονται τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το θίξω τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις φωτιές. Αλλά ρέγουλα, ρε παιδιά, ρέγουλα. Εντάξει, στηρίξτε τα κανάλια. Οι καναλάρχες και οι νταβατζίδες πιθανότατα να δίνουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Όπως και να έχει. Και μιλάμε για τρίτη απόγευμα. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τα Μέγαρα. Στο μεγάλο αυτό μέτωπο το οποίο άνοιξε την Παρασκευή και φαίνεται να καταπραίνεται σήμερα. Έχουμε μία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μια φωτιά στο Κιλκής. Είναι σε εξέλιξη μια αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη και είναι υπό μερικό έλεγχο. Στα Μέγαρα, στη Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στην περιοχή της Κορώνα πάνω από την Βένιζα. Έχουμε επίσης αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας, στο Κανδύλι, στο Κιθερώνα, που αντιμετωπίζονται άμεσα. Μια φωτιά στη Μαγνησία, σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο, στο Δήμο Βόλου, Αρτέμιδος. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου κλπ. Και επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η καμένη έκταση που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά είναι τεραστίων διαστάσεων, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια απέραντη οικολογική και περιβατολογική καταστροφή. Όμως εξελίσσεται αυτή την ώρα, και μιλάω πάντα για απόγευμα Τρίτης και όχι στην εκπομπή της επανάληψης, θα ακούσετε την είδηση, θα θεργέψει απότομα. Οι νταβατζίδες δεν πήραν χαμπάρι την είδηση. Έχουμε ένα απόκοσμο θρίλερ στην περιοχή της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Μια αποκλειστική είδηση που έχει βγάλει το μακελιό.gr πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας γιος 55 ετών κρατούσε μέσα σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο. Σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων, το οποίο πολύ λίγο δούλεψε στην περιοχή, την ξέρω καλά την περιοχή. Δεσποτάτο λέγεται το πέτρινο ξενοδοχείο. Κρατούσε τον πατέρα του αλυσοδεμένο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί πιθανότατα ο πατέρας του είχε προβλήματα υγείας, ήταν δάσκαλος, συνταξιούχος. Κάποια στιγμή πέθανε ο πατέρας του, δεν ξέρω, λέγονται πολλά αυτή την ώρα. Άλλοι μιλούν για 3 χρόνια, άλλοι μιλούν για 5 χρόνια, άλλοι μιλούν για 7 χρόνια. Η περίοικη, και αυτό είναι η μεγάλη αποξένωση των περιοχών αυτών, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς γινόταν. Από την πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές, κρατούσε τον πατέρα του σιδηροδέσμιο
περίπου 3 με 4 χρόνια δεμένο με χειροπέδες και αλυσίδες, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και επειδή ο πατέρας του πέθανε, τον έβαλε στο ψυγείο και συντηρεί το πατέρα σου στην κατάψυξη για 4-5 χρόνια. Μιλάμε για μια φρίκη. Η πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές λένε ότι έχει σοκαριστεί όλη η περιοχή. Τι το τώρα, τώρα είναι αργά. Δεν τον έψαξε κανένας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έψαξε κανένας. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα θρίλερ στην καστροπολιτεία του Μιστρά, απόγευμα Τρίτης. Ένας γιος 55 ετών που φέρεται να ήταν ο διαχειριστής ενός πέτρινου ξενώνα στις παρυφές της καστροπολιτείας, στο Μιστρά, κοντά στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Δεσποτάτο, το οποίο δεν είχε λειτουργήσει. Ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Είναι, μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Κρατούσε εκεί τον πατέρα του, δεμένο με χειροπέδες κάποια χρόνια. Όταν πέθανε ο πατέρας του, επειδή, δεν ξέρω, πιθανότατα δεν ήθελε να κάνει την ταφή, ήθελε να παίρνει τη σύνταξη, δεν το ξέρω. Μάλλον το δεύτερο. Και για να μην δημιουργηθεί θέμα με την σύψη του σώματος, ο γιος πήρε τον πατέρα του, το σώμα του, τον άψυχο πατέρα του, και τον έβαλε μέσα στην κατάψυξη, στον καταψύχτη, και τον διατηρούσε εκεί πάνω από 3-4 χρόνια. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ανίποτη κατάσταση, έτσι. Ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς. Πιθανότατα για να εισπράττει τη σύνταξη ή ό,τι άλλο επίδομα. Εγώ ρωτώ εκεί τους συμπατριώτες μου στο Μιστρά. Καλά ρε εσείς. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς δεν έδινε σημεία ζωής? Δεν μπορούσατε να ενημερώσετε κάποιον πώς έγινε ακριβώς η αποκάλυψη αυτή? Ένα από μία ώρα έγινε το σύμβαν αυτό. Και με πήραν από κάτω οι πηγές και μου τα ανέφεραν. Θρίλερ στην καστροπολιτεία του Μιστρά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κατάσταση φρίκης. Το θέμα θα παίξει πολύ δυνατά μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που έχετε κατά αποκλειστικότητα από το μακελιό.gr.

Πάμε τώρα στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές τις ώρες επικρατεί ένας αναβρασμός στην κοινωνία της Φωκίδος και της Φθιώτιδος, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες 5 μέρες. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτουμε και σήμερα στο εξώφυλλο της, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρωτοσέλιδο είναι «Αυτοί μας καίνε». Και έχουμε δημοσιεύσει 3 φωτογραφίες. Μία φωτογραφία του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, εργολάβου ανεμογεννητριών, στην περιοχή της Βιωτίας. Έχει γίνει γνωστό το όνομα του. Κύριο Σάβα Ζαφυράτος. Η έδρα του ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών ήταν αυτός που είχε πάει στην Καβάλα και είχε αναστατώσει τον κόσμο, γιατί ήθελε εκεί στη λίμνη να φτιάξει πλωτά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και το πήγανε στο κυνήγι και το κυνήγησαν από εκεί. Αλλά βρήκε απάγκιο στη στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία. Και με υπογραφές, όπως αποκαλύπτει πάλι το μακελιό.gr από το πρωί, του δώσανε το 25 η κυβέρνηση, του έδωσε την άδεια για να φτιάξει ανεμογεννήτριες στα βουνά της περιοχής. Ο κύριος αυτός ιδιοκτήτης, ο κύριος Ζαφυράτος, ο οποίος αναζητείται τις τελευταίες 3 ημέρες, είναι αυτόφορη διαδικασία, είναι διαρκές αδίκημα, διότι είναι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κυρία Τζίμα. Δεν χρειάζεται να εκδοθεί ατάλμα σύλληψης χωρίς κατηγορίες, κύριε Πρετεντέρη. Γίνεται να βγει ατάλμα σύλληψης χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, και όμως για το ΜΕΚΑ όλα γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυράτος είναι ιδιοκτήτης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Έχει κυβερνητικές πλάτες. Ο κύριος αυτός, λοιπόν, είχε πάρει μια άδεια το 2025, όπως αποκαλύπτει το μακελιό.gr, δημοσιεύοντας και το ΦΕΚ, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον περιφερειάρχη της περιοχής. Βρήκανε παπά να θάψουν. Πήρε αυτές τις ανεμογεννητρίες, τους έλικες, τους τοποθέτησε στα βουνά, αλλά ανέθεσε την εργολαβία για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να δουλέψουν οι ανεμογεννήτριες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εκτός αν έχει καταθέσει άλλα στην απολογία του στον ακριτή. Πήγε, απολογήθηκε ο κύριος ιδιοκτήτης. Τον ιδιοκτήτη τον άφησαν ελεύθερο. Τον εργολάβο όμως των ανεμογεννητριών, που κατά σύμπτωση έτυχε να είναι ο δήμαρχος της Λίδος. Έχετε ακούσει ποτέ άρχοντα τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργεί σαν τον κολαούζο του εργολάβου? Κι όμως λειτουργούσε ο δήμαρχος της Λίδος. Αυτά είναι τα ωραία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εργολάβος δημοσίων έργων, διότι βλέπουμε στο καταστατικό της εταιρείας ότι έχει πάρει και δουλειές από τη ΔΕΗ, από το ΔΔΕ κλπ. Άρα ο δήμαρχος της περιοχής, της Λίδος, σε άμεση συνάρτηση, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο ποιοι μας καίνε. Αυτή, ο δήμαρχος, τσίπα ντροπής δεν έχει? Γιατί είδα τους δικηγόρους του, τους μεγαλόσχημους δικηγόρους της Φθιώτιδος, να κάνουν δηλώσεις ότι δεν έχει ευθύνη κλπ. Πού το ξέρετε? Καθίστε να δούμε τις κατηγορίες που απεγγέλθησαν. Γιατί από ό,τι είδα, οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος. Ο δήμαρχος και ο μηχανολόγος μηχανικός συνεχίζουν την κράτηση, οι αρχές, μέχρι να δώσουν το απολογητικό υπόμνημα στον ακριτή. Γιατί αφήσατε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ζαφύρατο? Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Ζαφυράτος? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Η έδρα είναι στο Πικέρμι. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί τον αφήσατε ελεύθερο?
Γιατί έχει κυβερνητικές πλάτες. Διότι από πίσω είναι ο κύριος Σταϊκούρας, έτσι, ο τοπάρχης της περιοχής, από πίσω είναι ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τον έβαλε ο Μητσοτάκης και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αν είναι δυνατόν, ένας από τους πιο άχρηστους και ανίκανους Έλληνες πολιτικούς. Έχουν πλάτες κυβερνητικές τύποι. Και καίνε τα βουνά. Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν ιδιοκτήτη ανεμογεννήτριας, ανεμογεννητριών? Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν δήμαρχο, ο οποίος καίει την περιοχή? Τι κατηγορίες πρέπει να απαγγελθούν σε όλους αυτούς τους δικτυωμένους, διαπλεκόμενους πειρατές των βουνών, οι οποίοι κατέκαψαν την περιοχή? Και όχι μόνο αυτό. Εξαιτίας αυτής φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, που έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, δολοφονήθηκαν 2 πυροσβέστες στο ελικόπτερο. Θα πρέπει να φορτωθούν και αυτές οι κατηγορίες. Ότι δηλαδή είναι ηθική αυτουργή και σε 2 ανθρωποκτονίες. Για να δούμε λοιπόν. Θα απαγγελθούν αυτές τις κατηγορίες? Θα κατηγορηθούν και γι' αυτό? Ή θα τους ρίξουν πάλι στα μαλακά, όπως έριξαν και τους άλλους που καίγαν τα βουνά? Σε διπλανό μέρος και σε διπλανό νομό, ανεμογεννήτρια στήνη ένας άλλος εκλεκτός κυβέρνησης. Ο κύριος Σάκης Κατσέλης. Ο άνεμος. Ο ρέψης. Ένας απλός δάσκαλος, ο οποίος μέσα σε 4-5-6 χρόνια απέκτησε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επένδυσε σαν ανεμογεννήτριες. Εάν εγώ ήμουν δάσκαλος, έχω ένα συγκεκριμένο ποθενέσχες. Πόσα παίρνει ένας δάσκαλος το μήνα? 1.200 ευρώ? 1.300? 1.500? Τι ποθενέσχες έχει? Τι εισόδημα δηλώνει? Τι εισόδημα δηλώνει? Με 20 χιλιάρικα, 2, 12, 24, 200... 24 χιλιάρικα. 24 χιλιάρικα το χρόνο. Άλλο 24 χιλιάρικα, άλλο 2,5 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Άρα κάποιος είναι από πίσω του. Αυτοί που είναι από πίσω του ξεδιπλώνονται σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας. Είναι η εταιρεία Intracat. Η εταιρεία Intracat είναι η εταιρεία που είχε κατασκευαστική ο κύριος Κόκαλης. Σας πειράζει που λέμε ονόματα? Δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε. Θα το συνηθίσετε, γιατί αυτά δεν ακούγονται από αλλού. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν κάνουμε εκπομπές για να κοροϊδεύουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να πιέζουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να εκβιάζουμε κανέναν. Άλλοι είναι οι εκβιαστές. Οι εκβιαστές των ιστολογίων είναι άλλοι. Τα ποντίκια. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι. Για να πω τίποτα χειρότερο. Οι σπιούνοι των ιστολογίων. Που πουλάνε εκδουλεύσεις από εδώ και από εκεί στους ολιγάρχες. Ξέρετε τι λένε? Έγραψε κάτι ο Χίος, λέει. Είπε κάτι ο Χίος στην εκπομπή. Τον παίρνουν τον ολιγάρχη και του λένε, είπε κάτι ο Χίος. Θέλεις να τον κομπανίσω? Θέλεις να του αλλάξω τα φώτα? Θέλεις να του βγάλω τα υποτιθέμενα προσωπικά άπλητά του στη φόρα? Ανάθεμο, αν ο Χίος έχει άπλητα. Τέλος πάντων, θα τον τζακίσω, έτσι λένε. Άστο σε μένα. Θα τον εκτελέσω εγώ. Και αρχίζουν και βρίζουν. Οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ξαδέρφια, κουνιάδια. Τους έχουν πάρει όλους και τους βρίζουν. Υποτίθεται για να φέρουν σε δύσκολη θέση το Χίο, ώστε να κάνει πίσω στην έρευνα και να μην συνεχίσει, γιατί του βρίζουν την οικογένειά του. Δεν κατάλαβαν όμως ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ούτε λόγω εισοδήματος, ούτε λόγω ποθενέσχες, ούτε λόγω φορολογικής δήλωσης, αφού έχω συνέχεια το Δερβέναγα, το Μπιτσιλί πάνω από το κεφάλι μου. Μου έχει κάνει 200 ελέγχους. Σε μένα. Άρα για να μου κάνει ελέγχους ο Μπιτσιλής, κάποιος τον βάζει. Ποιος τον βάζει? Η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να εξοντώσουμε το Χίο βιολογικά, αφού του ρίξαμε, λέει, 2 σφαίρες, δεν πέθανε. Πάμε τώρα να τον εξοντώσουμε οικονομικά. Δηλαδή,
συνεχείς ελέγχους. Ψάξε σε μια εταιρεία ή στο στη φορολογική του δήλωση, κάτι θα βρεις. Υπάρχει περίπτωση να ψάξεις κάτι και να μην βρεις. Βρήκανε την άλλη φορά, λέει, ότι κυκλοφορούσα ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο. Και έπρεπε να φορολογηθώ γι' αυτό. Και μου κόψανε πρόστιμο. Είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό, να μην έχεις τίποτα, να είσαι υγιέστατος. Όλο, αν σε ψάξει όλο, δεν θα σου βρει κάτι. Θα σου βρει μια παρανυχίδα, ένα κολικό, ένα πρόβλημα στο έντερο, ένα πρόβλημα στο στομάχι. Κάτι θα σου βρει, δεν μπορεί να μην σου βρει τίποτα. Δεν είμαστε όλοι από τσιμέντο. Κάτι θα σου βρει. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Πιτσιλής μου κάνει συνεχείς διεξοδικούς ελέγχους. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι ακόμα, να κόψεις το κεφάλι σου ή να βάζεις μια λεμαριά στο κεφάλι σου. Γιατί λεμαριά σου αξίζει. Γιατί είσαι σαν μπουλντοκ. Στα μπουλντοκ φοράνε λεμαριές και φήμωτρα. Και θα πρέπει κάποιος να σου βάλει φήμωτρο, κύριε Πιτσιλή. Γιατί μοιάζεις με γορίλα και γουρλωμένα μάτια. Την είδες στην αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη. Έτσι είσαι. Σαν την αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη. Για να δροσιστεί. Έτσι είσαι και χειρότερος. Να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να απογοητευτείς, κύριε Πιτσιλή. Καλά, αυτοί που είναι δίπλα του, πώς τον αντέχουν? Τον αρκούδο, τον γουρλωμάτι, τον Πιτσιλή που μπαίνει στα σπα. Θα πρέπει να γίνεται τσουνάμι όταν μπαίνει ο Πιτσιλής στο σπα. Τσουνάμι! Είναι τα λιγότερα, μπορώ να σου πω. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε χαλβάς. Χαλβάς και βλάκας που θα βρεις μαύρο χρήμα στο χείο. Χαλβάς, γουρλωμάτης, αρκούδος και βλάκας. Πίσω λοιπόν από την ιστορία των ανεμογεννητριών κρύβεται ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο κύριος Βουρλιώτης, οι οποίοι δεν ελέγχουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτοί οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, και μιλάω για τον κύριο Κατσέλη, τον φιλαράκο του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος υποστηρίζεται στην περιοχή και από το Σταϊκούρα και από τον Οικονόμου. Όλοι αυτοί έχουν τα βατζίδες και υποστηρίζεται και από τον Μητροπολίτη Θεότιδος Σιμεών, ο οποίος πήγε και καθαγίαζε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Είστε εσείς πνευματικοί άρχοντες του τόπου, θρησκευτικοί άρχοντες του τόπου? Φτιάχνει ο άλλος ανεμογεννήτριες και πάτε και κάνετε γιασμό? Δεν τρέπεστε λίγο? Οι ανεμογεννήτρες μας πνίγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και είναι τα δάση. Καταστρέφουν το οικοσύστημα. Και πάει ο Μητροπολίτης Σιμεών Θεότιδος και του κάνει αγιασμό. Παρουσία ανωτά των εκκλησιαστικών παραγόντων της χώρας. Γιατί? Πέφτει κανένα μεροκάματο? Ο κύριος Κατσέλης, που πίσω του βρίσκεται η Intracat. Ποια είναι η Intracat? Είναι η εταιρεία η οποία έχει ως ιδιοκτήτες αυτά τα φιλαράκια μου από την Αρκαδία, από τις Κολίνες. Ναι, αλλά κάτω από τις Κολίνες είναι το βιβάρι του κάμπου, είναι τα νερά. Εμένα από εκείνη η μάνα μου. Τα ξέρω καλά τα μέρη, κύριε Λαθρόπουλε.

άκτορ, ο οποίος έχει πάρει όλες τις ανεμογεννήτες των βουνών. Είσαι καθαρός, κύριε Εξάρχου? Και με την Credia Bank είστε σίγουρος? Αφήσανε λοιπόν το μεγάλο σκάνδαλο τραπεζικό της Credia Bank να φτιάξουν την Credia Bank και να παίρνουν μετά δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Το ερώτημα είναι, εκτός από το φίλο σας το μεγάλο της Τραπέζης Πειραιώς, πήρατε και απαλουδάνια, πώς καλύπτουνε οι μπροστινοί σας αυτοφοράκηδες, τι ποδενέσκες έχουνε και πώς κάνουν επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα βουνά όταν είναι δασκαλάκι, δασκαλάκι. Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και βλάκες. Παίρνουνε που παίρνουνε και διακρίνουν μαύρο χρήμα, πάνε τη νύχτα στα πανηγύρια και χαλάνε 500, 600, 700. Ξεπλένουν δηλαδή το χρήμα στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους μπουζουξίδες. Χάλασε, λέει, 2.000 ευρώ σε λουλούδια ο άλλος. Πού τα βρήκε? Μεταξύ το χειμώνα είναι η χειμερινή σεζόν και η θερινή σεζόν. Η χειμερινή σεζόν είναι στο ρέμο. Χαλάμε όλα τα λεφτά για να τα ξεπλύνουμε στον κύριο ρέμο και το καλοκαίρι τα χαλάμε στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους κλαριτζίδες. Είναι γνωστός ο κύριος Κατσέλης ως ο άνθρωπος της νύχτας και των λουλουδάδικων. Όλες οι λουλουδούδες είναι κολλητές του. Αυτοί είναι οι βαρόνοι. Αυτοί είναι οι μαφιόζοι του βουνού. Ο δήμαρχος κρατείται για κακούργημα. Ο μηχανολόγος κρατείται για κακούργημα. Ο ιδιοκτήτης ελεύθερος. Για ποιο λόγο, ρε? Γιατί έχει πολιτικές άκρες? Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Και πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν κι άλλα. Και δεν μου λέτε. Στον πατέρα, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχασε το παιδί του, στον πατέρα που έχασε το γιο του, τον πυροσβέστη πιλότο του ελικοπτέρου, ποιος θα δώσει λογαριασμό? Ποιος θα απολογηθεί για τις πράξεις του? Που βγήκε ο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση και είπε απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε καν να τα συλλαβήσουμε. Ότι θα σας πάω σούρνοντας και από τον τάφο μου. Είναι ο πατέρας του ενός πιλότου που δολοφονήθηκε στον αέρα με το Αγκούστα Μπέλ. Ο άλλος ήταν δανός. Σε αυτό τον πατέρα τι μπορεί να πει αυτή η κυβέρνηση? Ότι ο γιος του ήταν ήρωας? Ότι ο γιος του έπεσε στο καθήκον όταν χάνει το παλικάρι του εξαιτίας των εγκληματικών συνεπειών μιας κυβέρνησης που είναι βρωμερή, πρόστιχη για τρισάθλια? Έβλεπα χτες το βράδυ, τη νύχτα, το αναγγελόμενο μελλοντικό πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα κάποια λεφτά είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα Αιγής, κύριε Πυρακάκη? Δόθηκαν. Δόθηκαν. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έβλεπα απίθανα πράγματα. Τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα έρχονταν υποτίθεται στη χώρα το 2026. Ακόμα τα περιμένουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά. Έβλεπα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα στο πρόγραμμα Αιγής. Δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Εάν ξεφυλίσετε και βάλετε πρόγραμμα Αιγής 2,5 εκατομμύρια, αυτοί στο πρόγραμμα έχουν συμπεριλάβει αεροπλάνα, ελικόπτερα, ντρόνς. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Αυτά τα πράγματα και βεβαίως και τα βελτιωμένα καναντέρ, τα καινούργια καναντέρ. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα ψεύτικο, απατεωνιστικό, ότι μέσα στο 2026 θα εξοπλιζόταν επαρκώς όλο το πυροσβεστικό σώμα. Κι όμως δεν κάναν τίποτα. Μπείτε και δείτε αεροπλάνα

0: ψηφιακά ελικόπτερα, οχήματα προσωπικού των πυροσβεστών, σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και εκτός όλων των άλλων, κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας θα κάνουν και προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και δεν έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο θέλω να σας το εξηγήσω για να καταλάβετε και να μην πιάνεστε κοροϊδά. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ηχητικό για το πώς κάλυψαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις συλλήψεις των πειρατών του βουνού. Ακούστε το.
1: Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής Ζώη Κακαβά. Είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική.
2: Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Γεια σας, φίλες. Γεια σας, φίλοι. Πάρα πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το ΔΑΕ, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα για τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται δηλαδή πως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλή και γρήγορη δουλειά. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάπου διάβασα ότι λέει σε κάποιες περιπτώσεις στις έρευνες ενεπλάκει και το ελληνικό FBI. Ναι, δεν ξέρω γιατί ενεπλάκει το ελληνικό FBI. Όπως θα δούμε παρακάτω σε αυτό το βίντεο, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής έχει κάνει, όπως φαίνεται, πολύ καλή δουλειά. Γιατί να εμπλακεί?
0: Πάρτον αυτόν, πάρτον. Την είδη την ακούσαμε. Δεν τον θέλουμε αυτό το ξέρολα. Εν τω μεταξύ, παρατηρείτε το φαινόμενο στο ελληνικό διαδίκτυο και στα social media να βγαίνει ο κάθε πικραμένος. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι μπάρμαν, είτε είναι όποιος διαβάζει τις ειδήσεις του διαδικτύου, βγαίνει και κάνει ζωντανά στο Facebook, στο Twitter. Είτε είναι δημοσιογράφος είτε δεν είναι, λίγο νοιάζει τον κόσμο, λίγο νοιάζει και αυτούς, και ό,τι βλακεία βρίσκουν τη μεταδίδουν. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ηχητικό, που και αυτό είναι συναφούς περιεχομένου.
4: Και 33 συλλήψεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι για την φωτιά στη Βιωτία, που θυμάστε που λέγαμε και χθες για τις ανεμογεννήτριες που δίνουν το ρεύμα στους κεντρικούς αγωγούς του ΔΕΔΙΑ, είχαν χαλαρώσει κάποια καλώδια και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σας είχαμε πει ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα. Ο ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος της Στυλίδας, ο κύριος Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο μελετητής του έργου. Έχει μια εταιρεία ο δήμαρχος, η οποία έκανε μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, και από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Άρα, να το διευκρινίσουμε, δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος, έτσι?
4: Όχι, έχει συλληφθεί
5: ή για κάποιο έλλειμμα στα καθήκοντά του ή κάποια παράβαση στα καθήκοντά του.
0: Ακούστε τώρα τι λέει αυτός.
4: Ναι, για τη διπλή του ιδιότητα, ο συνήγορος του βέβαια.
0: Δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος.
4: Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν φέρει καμία ευθύνη.
0: Πώς εκπίπτει δηλαδή? Δηλαδή, με τι ιδιότητα πάει αυτός στον ανακριτή? Πάει ως χείος ή ως δήμαρχος χείος, ρε? Δεν έχει σχέση ιδιότητά του. Βεβαίως και έχει σχέση ιδιότητά του. Εκατό φορές έχει σχέση ιδιότητά του. Έτσι πάτε να συγκαλύψετε την είδηση, ρε. Ο δήμαρχος Στυλίδος, δημόσιος εργολάβος που απαγορεύεται, ηλεκτροδοτούσε τις ανεμογεννήτριες των βουνών. Επιμένουμε στο θέμα, διότι αυτοί μας καίνε. Αυτοί μας καίνε. Πώς φορές να το πω? Πού ακούστηκε? Δήμαρχος περιοχής γαλάζιου νομού, εργολάβος δημοσίων έργων, τεράστιο σκάνδαλο, ο οποίος τροφοδοτούσε με ρεύμα τους πειρατές των βουνών που ξαπλένουν το μαύρο χρήμα των ολιγαρχών, πάει κατηγορούμενος για κακούργημα, διατάζουν την κράτησή του. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πάνε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν την υπόθεση. Εάν δεν τους βγάζαμε παράρτημα, ακόμα θα τους κρύβανε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε, δεν πάει με την ιδιότητα του Δημάρχου. Δηλαδή πώς πάει? Δηλαδή η ιδιότητα του Δημάρχου τι είναι? Καμιά τραγιάσκα που τη φοράς ή κανένα παλτό? Δηλαδή του βγάζουμε το παλτό του Δημάρχου και πάει σκέτος. Πάει όπως λέμε σκέτος. Σκέτο από τζατζί, σκέτο από γιουβέτσι, σκέτο από κοιμά, σκέτο από μοσχάρι. Ε? Δεν πάει ο Δημάρχος, πάει σκέτος. Τι λέτε ρε, πάτε καλά? Είναι ο Δήμαρχος Τηλίδος, δημόσιος εργολάβος. Εξαιτίας του πήγε φωτιά στο βουνό. Έχουν καεί, να πούμε, 250.000 στρέμματα. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Και δύο πειρατές των βουνών. Οι οποίοι είναι μπροστινοί ολιγαρχών. Μας κάψαν ζωντανούς. Αυτή είναι η αλήθεια.

Κυρίες και κύριοι, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εμάς σε αυτή την εκπομπή είναι τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Έχει επέλθει μια τεράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή στον τόπο. Τα τελευταία 9 χρόνια, 7 κατά άλλους, έχουν καεί στην Ελλάδα γύρω στα 500.000 στρέμματα. Το τελευταίο διάστημα της δεκαετίας έχουν καταστραφεί στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για ένα αριθμό φρίκης. 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες έρευνες του Κοπέρνικου και του Πολυτεχνείου, παρατηρείται το φαινόμενο της ερήμωσης. Της ερήμωσης όχι μόνο του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά όλης της ελληνικής επικράτειας. Αντιλαμβάνεστε πού οδηγεί αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην Σαχάρα της ελληνικής επικράτειας, στην έλλειψη νερού, στην έλλειψη κτηνοτροφικών μονάδων, στην έλλειψη γεωργίας και καλλιεργειών. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην απόλυτη σελληνοποίηση της χώρας. Αυτό είναι το χειρότερο που έρχεται για τα παιδιά μας. Γιατί εμείς θα ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα. Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι μια Ελλάδα η οποία ενισχύθηκε γενναιόδωρα με κοινοτικά κονδύλια και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις τα κατέτρωγαν εκτός από τα σωθικά μας, με την ακρίβεια, θα κατέτρωγαν όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του περιβάλλοντος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του πυροσβεστικού σώματος και την ενίσχυση των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε όχι στην καταστολή των φωτιών και των πυρκαγιών, αλλά στο πρώιμο στάδιο, στο στάδιο της πρόληψης. Δεν υπήρξε στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία ούτε μία κυβέρνηση, ούτε μία κυβέρνηση η οποία να έλαβε πρόληπτικά μέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αυτόνομη κοινωνία η οποία θα παρήγαγε τα δικά της προϊόντα, τη δική της αγροτική παραγωγή, τη δική της κτηνοτροφική δύναμη. Δεν ήθελαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να υπάρχει στην Ελλάδα ένας γηγενής, αυτόχθον, πλούσιος, παραγωγικός τομέας αγροτιάς και κτηνοτροφίας. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει ως αγροτική και κτηνοτροφική νησίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν συνεχώς εισαγωγές προϊόντων. Δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι μια χώρα πλούτοπαραγωγική. Δεν θέλουν η Ελλάδα να εξάγει προϊόντα. Θέλουν να εισάγει προϊόντα και να είναι οραγιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και όλα που, αυτά που επήλθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μνημόνια και τις προδοτικές κυβερνήσεις. Ποιες ήταν όμως οι προδοτικές κυβερνήσεις? Τι έργα αγροτικά και κτηνοτροφικά έγιναν στην περιοχή της Ελλάδος, στην επικράτεια, την περίοδο Σιμίτη? Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο Κώστα Καραμαλή, που κυβέρνησε τη χώρα από το 4 μέχρι το 2009. Ποια 10. Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα για να ενισχυθεί η κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή επί Γεωργίου Πανδρέου? Κανένα έργο, τίποτα. Λέει, λατήθηκε η χώρα. Και ταυτόχρονα κεγόταν.
ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 12-15 επί Σαμαρά, του μεγάλου κτηνοβάτη της δεξιάς, του πολιτικού κτηνοβάτη της δεξιάς. Κανένα έργο. Ποια έργα έγιναν στη χώρα επί κυβέρνησης Τσίπρα 2015-2019 και ποια έργα έγιναν από το 2019 μέχρι το 2026. Πείτε μου ένα αγροτικό και κτηνοτροφικό έργο που έγινε για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής. Κανένα. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να χάνουν διαρκώς στα μέτωπα τους πολέμους εντός αγωγικών. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, μόνο ο τουρισμός, ο αθλιοτουρισμός, κυρία Κεφαλογιάννη, οι μπατηροτουρίστες, η φτωχολογιά, το περιθώριο της Ευρώπης να έρχεται στη χώρα για να κάνει τουρισμό και με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μαζεύουμε όλο και πιο χειρότερους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάς έχει γίνει ένα απέραντο πτυελοδοχείο, τουριστικό πτυελοδοχείο, και δεν νοιάζει κανέναν. Και την ίδια στιγμή καταστρέφεται οικολογικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά. Πείτε μου μία κυβέρνηση που φρόντισε τον Έλληνα πολίτη. Καμία! Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση της απόλυτης σελληνοποίησης. Σε λίγα χρόνια η χώρα θα είναι μια απέραντη άμμος. Αυτά να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όταν μιλάμε για εθνικές και πατριωτικές κυβερνήσεις. Για τον Πρωθυπουργό μην τον ψάχνετε. Στο μαράθι είναι και κάνει μπάνιο. Στο μαράθι. Μετά θα πάει στην Τίνο, μετά θα πάει στο εξωτερικό, θα ψωνίσει τα πραγματάκια του, μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα. Οι πολιτικοί είναι καλοζωισμένοι. Ξέρουν να ζήσουν. Οι μόνοι που δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα είναι η ελληνική κοινωνία.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι συναφές με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία επιστρατεύονται κάθε χρόνο, υποτίθεται για να σβήνει τις φωτιές. Είναι και ακούστηκε συγκλονιστική η μαρτυρία του γιατρού, του Ερυθρού Σταυρού, που έσπευσε από την πρώτη στιγμή μετά την σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Είναι το πρώτο σοβαρό γεγονός που συμβαίνει στην Ελλάδα με σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Ακούστε το γιατρό και το τι έζησε μετά τη σύγκρουση και την πτώση του ενός ελικοπτέρου στο οποίο σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, ο πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, που ο πατέρας του, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, με πολύ μεγάλη οργή και θυμό βγήκε για να δημοσιοποιήσει αυτά τα οποία ήθελε να πει.
1: Θα ακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανατριχιαστική περιγραφή γιατρού που έφτασε πρώτο στο σημείο της σύγκρουσης.
2: Εικόνες από συντρίμμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γεώργιος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
3: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
2: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
3: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας της πνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά. Έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα νοσεί. Και νοσεί βαρύτατα. Ζήσαμε 5 μέρες της απόλυτης φρίκης. Σε 5 μέρες αποδείχτηκαν οι αδυναμίες του κράτους, οι οποίες είναι διαχρονικές. Σε 5 ημέρες ζήσαμε την ανικανότητα των κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν πάτησε κανένας στο μέτωπο της φωτιάς. Κανένας. Δεν σας έκανε εντύπωση? Άλλες φορές τρέχανε από εδώ και από εκεί για να μαζέψουν ψήφους. Τώρα δεν πάτησε κανένας. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Μόνο στην περιοχή στο Πορτοχέλι έχουν καεί πάνω από 200 σπίτια. Λίαν επίκους. Κάτοικοι της περιοχής τα ανεβάζουν και σε 400. Εκείνο το οποίο μένει στο τέλος είναι η απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Διότι είναι θεμητό να φεύγεις με το 112, είναι όμως, κυρίες και κύριοι, τραγικό και δραματικό όταν γυρίζεις πίσω στις οικογενειακές σου εστίες και δεν βρίσκεις τίποτα όρθιο. Βγήκαν οι τσανακογλύφτες. Πάλι τα βαποράκια της κατευθυνόμενης ενημέρωσης. Πάλι οι τσιμπητοί, όπως λέω εγώ. Αυτοί που φαίνονται σαν τη μύγα μες στο γάλα. Πάλι οι μεροκαματιάριδες του κράτους και της κυβέρνησης. Υπάρχει τέτοια διαφθορά στο δημοσιογραφικό επάγγελμα που με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου δεν μπορώ να περιγράψω παρά μόνον τις χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παίρνουν καθημερινά ένα μεροκάματο και να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Επαγγελματίας δημοσιογράφος που ζει από αυτή τη δουλειά να παίρνει μεροκάματο από κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει τεράστια διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα στους κόλπους της ελληνικής παραδημοσιογραφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι χρήμα πέφτει από εδώ και από εκεί για να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Εάν μπείτε σήμερα, καθίστε και μπείτε σε 20-30 site και δείτε τι γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Φτάσαν στο σημείο αυτά τα αρπακτικά. Αυτοί είναι ελεηνοί τύποι. Και απορώ τι ψυχή θα παραδώσουν στο Θεό. Αν πιστεύουν στο Θεό. Έφτασαν κυρίες και κύριοι να αποκρύψουν. Να αποπειραθούν να αποκρύψουν. Γιατί δεν απεκρύβει τελικά η είδηση. Το θάνατο του τρίτου πυροσβέστη στο Γήθιο. Είναι τόσο ιερόσιλοι, μπαμπέσιδες και παλιάνθρωποι που φτάσαν ειδικά στην κρατική τηλεόραση όταν σκοτώθηκε, όταν πέθανε από ασφυκτικό θάνατο ο υποδικητής της πυροσβεστικής του Γηθίου, ένα νεαρό παιδί 27 χρονών. Έφτασαν στο σημείο στην κρατική τηλεόραση να λένε δύο μέρες, 48 ώρες και δεν τράπηκαν, ότι ο πυροσβέστης, ο υποδικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο αδικοχαμένος Λεμοδέτης, Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι πέθανε ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό είναι ό,τι πιο πρόστιχο έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε με ασφυκτικό θάνατο από τους καπνούς φωτιάς. Βρέθηκε μισός έξω, μισός μέσα στο πυροσβεστικό όχημα από τους καπνούς φωτιάς. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο μέτωπο και προσπάθησαν να σπηλώσουν την προσωπικότητά του, έστω και μετά θάνατον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους, που δεν έχουν ιερό και όσιο. Ιερό και όσιο. Ναι, με διορθώνει ο αγαπητός φίλος, είπα αντί για Πόρτο Γερμανό, Πόρτο Χέλι. Μην ανησυχείτε. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Στην Νιχίτσα. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Αλλά εκεί είναι δύσκολο να τα κάψεις. Ξέρετε γιατί? Έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι? Για πηγαίνετε μια βόλτα από εκεί. Καταρχήν οι ντόπιοι έχουν φτιάξει ένα... Για να πας στο Πόρτο Χέλι πρέπει να διανύσεις μία απόσταση 80 χιλιόμετρων μέσα σε δύο ώρες. Διότι από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι όταν είχα πάει εκεί, θα σας πω τι είναι εκεί. Οι ντόπιοι μου είπαν ότι επίτηδες διατηρούν το δρόμο γεμάτο στροφές, γιατί δεν θέλουν πολύ τουρισμό στην περιοχή. Γιατί δεν θέλουν τουρισμό όμως? Γιατί πέραν της περιοχής στο Πορτοχέλι, πίσω από το Πορτοχέλι έχουν σπίτια δισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων οι ξένοι και ντόπια ολιγαρχία. Έχετε πάει στο Πορτοχέλι? Όσοι έχουν πάει στο Πορτοχέλι και έχουν γυρίσει την πίσω περιοχή από το Πορτοχέλι, όχι το λιμάνι, το λιμάνι είναι απέσιο. Το λιμάνι είναι απλώς για να υπάρχει και να παίρνουν τα καραβάκια και να πηγαίνουν στις Πέτσες, στην Ίδρα και στον Άρκο Σαλονικό. Πίσω από το Πορτοχέλι έχουν βίλες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Μην πούμε για τους ντόπιους, Εκεί βρίσκεται το περιβόητο στον Άγιο Μιλιανό, αυθαίρετο, η αυθαίρετη δόμηση της οικογένειας Κυριακού. Καταπάτηση Αιγιαλού σε βαθμό κακουργήματος. Εκεί υπάρχουν τα σπίτια των μεγάλων ταβαντζίδων της χώρας, ο Πελούζος, ο Αρδινογιάννηδες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Η περιοχή μου, λέει ο Γιώργος, λέγεται Κώστα. Βέβαια. Η περιοχή Κώστα. Κώστα. Όπως λέμε Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί είναι Κώστα Πορτοχέλη. Παιδιά, το τι σπίτια υπάρχουν εκεί πέρα δεν μπορεί να φανταστείτε. Ας σας φύγει το κεφάλι. Εκεί είναι γεμάτα, η περιοχή είναι γεμάτη πράσινο. Ρωτώ, γιατί δεν καίγεται η περιοχή? Γιατί δεν καίγεται η περιοχή στο Πορτοχέλι? Στις βίλες των πλουσίων. Δεν μιλάμε για πλουσίων, μιλάμε για δισεκατομμυριούχων. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί στις βίλες της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Εκεί γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί έξω από κάθε σπίτι υπάρχουν τρεις γορίλες που το φυλάνε. Ποιος τολμάει εκεί να περάσει να βάλει φωτιά? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Την κοινωνία των φουκαράδων που κάψαν τα σπίτια τους στο Πόρτο Κερμενό, στην Ψάθα, στο Αλεποχώρι, σε όλες τις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές που βγάζανε αμεροκάματο οι άνθρωποι. Και από την άλλη έχουμε την κοινωνία της άλλης ταχύτητας, της πολυτελούς, της ταχύτητας της αριστοκρατίας. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πόρτο Χέλι μόνο από περιέργεια. Εγώ από περιέργεια πήγα. Βασιλιάδες, πρίγκιπες, αυτοκράτορες, αυτοκράτορες επί γης. Τα μεγαλύτερα πορτοφόλια του κόσμου έχουν φτιάξει σπίτια επαύλης στο Πόρτο Χέλι. Η περιοχή δεν καίγεται. Διότι αν τυχόν βγει μια φλόγα από την περιοχή, υπάρχει από πάνω ένα επιβλέπον πυροσβεστικό αεροσκάφος για να τη σβήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Οι φτωχοί που τους καίνε και οι πλούσιοι που χαίρουν συνεχούς προστασίας και ασυλίας από μια βρωμοκυβέρνηση ολιγαρχών και αυτοκρατόρων επί της γης. Άστα ρε Κωνσταντίνε, μου λες δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πισίνα εκεί. Ποια πισίνα, αδερφέ μου? Έχεις πάει στην περιοχή, έχεις πάει. Αφού έχεις πάει λοιπόν, μη μου μιλάς για πισίνες. Αυτές δεν είναι πισίνες. Αυτές είναι ολόκληρα επιτόπια κολυμβητήρια, ολυμπιακά κολυμβητήρια. Και τα περισσότερα είναι αυθαίρετα. Μιλάμε για την απόλυτη καταπάτηση Αιγιαλού. Δεν υπάρχει στην περιοχή που την έχω κινηματογραφήσει ένα σπίτι που να είναι νόμιμο. Ένα σπίτι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κυριακού. Αλήθεια. Τα πληρώσατε τα πρόστιμα, κύριε Θοδωράκη Κυριακού, στον Άγιο Μιλιανό? Τα πρόστιμα του μπαμπούλη σας, του πατερούλη σας, του Μακαρίτη. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί τελειώνει η ώρα. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πορτοχέλι να δείτε τι σημαίνει πλουτοκρατία. Πηγαίνετε στο Πόρτο Γερμανού να δείτε τι σημαίνει απόλυτη καταστροφή. Μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα για το ποια πρέπει να είναι η εκλογική μας συμπεριφορά. Για το ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Μην χάνετε τις εκπομπές μας, γιατί όλα τα ντοκουμέντα τα βγάζουμε εμείς. Και βεβαίως να πούμε και την αποκλειστική είδηση που βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό το θρίλερ στο Μιστρά, στην Καστροπολιτεία, όπου άλλος, ένας θεοπάλαβος γιος, κράταγε τον πατέρα του 5 και 7 και 8 χρόνια μέσα στο καταψύχτη του σπιτιού, πεθαμένο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα απόγευμα Δευτέρας στις αρχές του Αυγούστου με πολύ άσχημες εξελίξεις όσον αφορά μια φωτιά 4-5 ημερών που δεν λέει να σβήσει. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα καταλήξει στη Νέα Πέραμο και θα σβήσει η θάλασσα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε διαρκώς με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε πέσει επάνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κυβερνιέται από ένα σκέρι μαφιόζων. Αλλά όταν τα λέγαμε δεν τα πίστευε κανένας. Δεν είναι ώρα για απολογισμούς δημοσιογραφικούς, είναι ώρα για δράση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτές τις ώρες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Για όσους ακούν ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, για όσους ακούν τις επαναλήψεις μας, να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο των ειδήσεων και όχι το χρονικό εντοπισμό του δελτίου ειδήσεων. Το περιεχόμενο, την μεστότητα του λόγου και το περιεχόμενο και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία μιας πολύ μεγάλης φωτιάς με μέτωπο σχεδόν 80 με 90 χιλιόμετρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία με δύο μέτωπα, μια φωτιά που κατέβηκε στο Πόρτο Γερμενό, ένας από τους καλύτερους, πιο δυνατούς και πιο αισιόδοξους πνεύμονες της Αττικής, και έχει καταλήξει αυτή την ώρα στις 5 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, να πολιορκεί την περιοχή της Ψάθας, Αλεποχώρη και Ψάθα. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά έχει κατέβει στην Ψάθα, έχει φτάσει στην παραλία της Ψάθας και βεβαίως οι πυροσβέστες δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα εκεί. Τι παραθεριστές να υπάρχουν σε μια τέτοια περιοχή όταν μόνον στο Πόρτο Γερμενό έχει εξαφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να σας δώσω ένα σχεδιάγραμμα. Έχουμε ήδη τις πρώτες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την Ψάθα, διότι εκεί καίγονται σπίτια. Καίγονται τα σπίτια της Ψάθας, ενός παραλιακού τουριστικού θερέτρου που από εκεί έχει περάσει όλη η Αττική και η μισή Ελλάδα. Από αυτά που πληροφορούμαστε αυτή την ώρα, καίγονται σπίτια στην παραλία της Ψάθας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων, πάντα ξέραμε ότι τον Αύγουστο έχει μελτέμια, δεν ανακαλύψαμε τώρα τον αυγουστιάτικο καιρό. Ο αυγουστιάτικος καιρός εδώ και έναν αιώνα ή μισό αιώνα που θυμάμαι εγώ έχει πάντοτε ανέμους. Η πολιτεία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε ένα δάσος ξερό, σε ένα δάσος που δεν έχει αντιπυρικές ζώνες, σε ένα δάσος που ακούγονται οι δήμαρχοι να φωνάζουν. Μερικοί έχουν δίκιο, μερικοί όμως έχουν και άδικο. Και δεν έχουν μόνο άδικο, είναι και αυτουργείς στις πυρκαγιές. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει με τον δήμαρχο Στυλίδος. Θα δούμε σε λίγο από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Φωκίδα και στην Βιωτία. Και θα δούμε σε λίγο πώς επιτρέπεται ένας δήμαρχος, όπως ο δήμαρχος Στυλίδας, να έχει κατασκευαστική εταιρεία στο όνομά του, να συμμετέχει ως διευθύνων σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη. Κυριολεκτικά συνελήφθη. Και πήγε στο αυτόφορο. Διότι ο κύριος δήμαρχος Στυλίδος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω,
έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, από εκεί ξεκίνησε το κακό, το οποίο τροφοδοτούσε με ρεύμα τις ανεμογεννήτριες ενός άλλου πειρατή των βουνών που λέγεται Ζαφυράτος. Ο κύριος Ζαφυράτος της Ιντερφώτων, της εταιρείας των ανεμογεννητριών που πήραν άδεια από τη σύζυγο του κυρίου Γέρα Πετρίτη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των Ανεμογεννητριών, που έδιναν και δίνουν αφιδώς στα δικά τους παιδιά κυβερνητικά στελέχη, στους δικούς κομματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλάντωση των καλωδίων, με κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδος, που τροφοδοτούσε με ρεύμα τον κύριο Ζαφυράτο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλων ανεμογεννητριών στην περιοχή της Φωκίδος, και ο κύριος Ζαφυράτος δεν μπορεί να τον βρει η αστυνομία. Τι δεν μπορείτε να βρείτε, ρε? Στο Πικέρμι έχει τα γραφεία του, πήγατε εκεί, τον αναζητήσατε? Ή επειδή είναι κυβερνητικός στέλεχος, κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι προστατευόμενος του κυρίου Περιστέρη της Στέρνα και των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη της Ιντρακάτ, τον κρύβεται για να μην σε ληφθεί. Ένας ακόμα επίσης εν δυνάμει ύποπτος στην περιοχή είναι ο κύριος Σάκης Κατσέλης, που οι εταιρείες του υπάγονται απευθείας στο δίκτυο ανεμογεννητριών της Ιντρακάτ, της μεγάλης εταιρείας του κύριου Εξάρχου, στον Άκτορα. Αυτοί είναι οι υπόλογοι. Αυτές τις ώρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Φωκίδα και τη Βιωτία. Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί χαρτζηλικώνονται. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ασκούν δημοσιογραφία χαρτζηλικώνονται. Και από τον κύριο Περιστέρη, και από τον κύριο Μπάκο, και από τον κύριο Καϊμενάκη. Ο κύριος Κατσέλης, αν δεν θυμάστε, διότι από αυτούς ξεκίνησε η φωτιά. Τον κύριο Ζαφυράτο τον ψάχνουν με αυτόφορη διαδικασία και δεν τον βρίσκουν. Έχουν συλλάβει ένα μηχανολόγο και έχουν συλλάβει και έναν άλλον που ανήκει στην εταιρεία. Τον εργολάβο στις ανεμογεννήτριες, που δεν είναι άλλος από το Δήμαρχο Στυλίδας, τον κύριο Αποστόλου. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Αποστόλου, δεν σε ξέρω, κύριε, και δεν θέλω να σε μάθω, Ιωάννης Αποστόλου, Δήμαρχος Στυλίδας, με την κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει να διοχετεύει με δικούς του μηχανισμούς, με δικές του κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα σαν ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, να προκληθεί μια μικρή έκταση φωτιά και να τη σβήσουν, να ξεσηκωθούν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο, στον κύριο Αποστόλου και στην κατασκευαστική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν δήμαρχος τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχει? Δεν ξέρω αν είναι ασυμβίβαστο ή όχι. Είναι ανήθικο. Ένας δήμαρχος τοπικής αυτοδιοίκησης να πηγαίνει κατηγορούμενος αυτές τις ώρες για συμμετοχή σε μια πυρκαγιά, με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς δήμαρχος συμμετέχει σε μια συνέργεια εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, με κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή με τους νταβατζίδες, τους ολιγάρχες του βουνού? Είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη έχουμε την άλλη μεγάλη εταιρεία, την εταιρεία της Ιντρακάτ. Αλλά όταν τα λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες, μας έλεγαν ψεκασμένους. Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί
που επένδυσαν με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για να παίρνουν τις άδειες από τη γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη, που είναι η νομική σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. Το 2021 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μάλιστα, ο κύριος Κατσέλης, που και αυτός είναι δυνάμει υπόπτος, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο ένας λειτουργεί στη Φωκίδα, ο άλλος λειτουργεί στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησαν οι φωτιές. Αλλά τον κύριο Κατσέλη το συγκαλύπτουν. Γιατί είναι κολλητός της κυβέρνησης, είναι κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ αυτά όλα. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα βλέπω κάποια ωραία μαχητικά site να τους έχουν βγάλει πρώτο σέλιδο. Τον κύριο Ζαφυράτο με τη μούρη του. Εγώ δεν έχω κάτι με την επιχειρηματικότητα. Ποια επιχειρηματικότητα όμως? Όταν ο δήμαρχος της Λίδος, ο άρχοντης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μεγαλοκατασκευαστική του εταιρεία, συμμετέχει σε επικίνδυνες διαδικασίες ηλεκτροδότησης σε ανεμογεννήτριες των Ταβαντζίδων και εξαιτίας, σύμφωνα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις ώρες, να πηγαίνει ο δήμαρχος της Λίδος με την κατηγορία του εμπρισμού σε ενδεχόμενο δόλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ο άλλος ο Κατσέλης, ο λεγόμενος και άνεμος, ένας απλός, το ερώτημα είναι άλλο. Το πόθεν έσχες τον καλύπτει για αυτά που κάνει? Ο κύριος Κατσέλης, που τον έχουμε κάνει δεκάδες φορές θέμα, αλλά βέβαια, όταν είσαι κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Γεραπετρίτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, όταν είσαι κολλητός του Μητροπολίτη Θεότιδος Σιμεών, παππούλη, είναι φρέσκες οι φωτογραφίες σου με τον κύριο Κατσέλη, τον πειρατή των βουνών με τις ανεμογεννήτριες, με τον κύριο Ρέμο και τον κύριο Πυλαδάκη. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή η σφικοφωλιά των εργολάβων των ανεμογεννητριών που κάψαν το βουνό. Και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά. Από το Ζαφυράτο και το Κατσέλη. Και δεν μιλάει κανένας. Έχουν καταστρέψει μέχρι ώρας 150.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης και η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Ήδη υπάρχει το 112 για την Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και απομάκρυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτά τα κακά μαντάτα. Ξέρετε τι τεράστια απόσταση έχει δίνει η φωτιά? Ξέρετε τεράστια απόσταση? Έχω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, έναν χάρτη που κυριολεκτικά είναι ο χάρτης της καταστροφής. Της καταστροφής. Έχουμε μια φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή έξω από το Πορτοκερμενό, καβάλισε τον Κιθερώνα, πέρασε δίπλα από τα Βίλια και εκεί υπήρχε προέκταση στο Μακρόωρος, στο Άρος Πατέρας και έχει φτάσει μέχρι το Μύτικα, που είναι η περιοχή, όπως βλέπουμε το χάρτη, αριστερά. Από κάτω είναι τα Μέγαρα και πιο κάτω είναι η Νέα Πέραμος. Και κυνηγάνε τον κόσμο από τις εστίες τους για να πάει στη Νέα Πέραμο, δηλαδή στη θάλασσα. Σε λίγο θα φτάσει φωτιά στη Motor Oil. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σύμφωνα με την τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, η φωτιά έχει ξεκινήσει από σπινθήρα ανεμογεννήτριας, η οποία έπαιρνε ηλεκτρικό ρεύμα από μία προφανώς
ψευτοκατασκευή της πλάκας σε μια εταιρεία που ιδιοκτήτης του, του συγκεκριμένου δικτύου, είναι ο Δήμαρχος Δηλίδος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θα καθαιρεθεί ο Δήμαρχος Δηλίδος. Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τη συμμετοχή εταιριών που κατέλαβαν το βουνό, που είναι η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, η Ιντρακάτ του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη, με την Κρέτια Μπάνκ και με τα μεγάλα δάνεια που πήραν από τον τραπεζικό τομέα για να φτιάξουν όλα αυτά τα τερατουργήματα των βουνών. Και μετά μας λένε ψεκασμένους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, δεν θα είχε προκύψει φωτιά. Αναζητούν τον κύριο Ζαφυράτο, ιδιοκτήτη της μίας από τις δύο εταιρείες, για να το συλλάβουν. Δύο μέρες δεν ξέρουν πού είναι. Στο Πικέρμι είναι. Στο Πικέρμι. Λεωφόρος Μαραθώνος. 20 τόσο. Να πάτε να τον πιάσετε. Να τον καλύπτετε. Πού να τον πιάσετε. Είναι το μεγάλο κεφάλι αυτός. Το μηχανολόγο τον πιάσατε. Στο Δήμαρχος Δηλίδος πήγατε. Βέβαια. Στο Δημαρχείο τον τσιμπήσατε. Το μεγάλο κεφάλι όμως, το χρηματοδότη αυτής της ιστορίας, δεν τον συλλαμβάνετε. Τον αφήνετε ασίδωτο. Και έχει δώσει, λέει, σύνθημα μέσω του δικηγόρου του. Θα πας στον ανακριτή, γιατί είναι κακούργημα η κατηγορία. Εκτός αν πέσουν πάνω πάλι τα μεγάλα μέσα και το κάνουν το κακούργημα πλημέλημα. Όπως έγινε και στα Τέμπη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι φούτωσαν τη φωτιά και την έφτασαν στο πέραμα. Την έφτασαν στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνοούμενη χώρα. Δεν είναι ευνοούμενη χώρα. Είναι η χώρα της παραβατικότητας, η χώρα της μαφίας, η χώρα των αβατζίδων. Τα έχω πει 200 φορές. Αλλά δυσπιστούσαν. Και μάλιστα κάτι κατακάθια τους κάει, γιατί μιλάμε για κατακάθια, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά τους. Ούτε το όνομά τους. Μου το λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ένας κύριος, λέει, έλεγε αρνητικά σχόλια για σένα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είμαι παραπληροφοριοδότης. Άντε ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα βαριά να πω. Έχεις βγει...

Αλλά βέβαια, αφού δεν μας φοβάστε, αφού δεν είμαστε μεγάλο ραδιόφωνο εμείς, γιατί μας κρίνετε? Κοιτάξτε τα χάλια σας, κοιτάξτε να παίρνετε μεροκάματα από τον Αλαφούζο, κοιτάξτε να σφουγγίζετε τον ιδρώτα του ιδιοκτήτη, να του πλένετε και τα ποδαράκια του, όπως κάνουν κάτι άλλοι κύριοι εκεί, και βουλώστε το για το μάχη. Βουλώστε το για να στο βουλώσουμε εμείς. Άντε από εκεί. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα κολοτούμπαρε στο Μητσοτάκι. Πηγαίνετε να βρείτε κανέναν υπουργό, ρε, να κλαφτείτε. Να σας δώσω κανένα φράγκο. Ρεμπεσκέδες του μικροφόνου, ρεμπεσκέδες. Που θα μας πιάσετε και στο στόμα σας. Αλλά βέβαια, άμα είσαι αντιστημικός, άμα δεν πάρουν τα νερά τους, δέχεσαι λάσπη. Τη γυρίζω τη λάσπη στα μούτρα σας. Μπορεί να σας κάνει και καλό ως πύλη. Να σας φύγουν τα σπυράκια. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που έχουν σπυράκια? Ε, ότι έχουν ζόρια. Τραβάνε ζόρια. Με τον κεντρικό μη. Δεν δουλεύει ο κεντρικός μης. Και τραβάνε ζόρια. Έχουν προβλήματα. Αφροδυσίας φύσεως. Άντε, άντε, άντε, πηγαίνετε να ξτραβωθείτε, να ξελαμπικάρετε. Πηγαίνετε να ξελαμπικάρετε, να βρείτε τίποτα. Καμιά γίδα στο βουνό. Άντε.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το τεράστιο θέμα. Αυτό που άκουσα με τους δημάρχους. Άκουσα χτες ένα δήμαρχο να φωνάζει και να ορίεται στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Σε ερώτηση εκεί στο Open. Γιατί εγώ λέω ονόματα. Όταν κάνουν δημοσιογράφοι καλή δουλειά, λέω, κυρία Καραμήτρου, ρώτησε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τώρα ανήκει σαν αντιπυρικές ζώνες. Και η απάντηση του δημάρχου, δεν έχει σημασία ποιος δήμαρχος ήταν. Η απάντηση του δημάρχου ήταν, μα δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει το δασαρχείο, δεν μας αφήνει το κράτος να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες νωρίτερα, από το χειμώνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, είναι έγκλημα. Όπως και να έχει όμως, και το ξαναλέμε για μια φορά ακόμα, η πυροσβεστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα στα δύο ελικόπτερα, τα οποία συνεκρούστησαν στον αέρα. Βλέπω από το πρωί να βγαίνει ο κάθε συνταξιούχος πικραμένος πραγματογνώμονας, ψευτοπραγματογνώμονας και κάτι άλλοι ελεηνοί, παλιάτσι, με κάτι παλιό παντελόνια, με κάτι παλιό ζώνες και παλιό πάπουτσα και κάτι παλιό μπουκάμισα ιδρωμένα και να κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια και να έχουν πάρει ένα χάρακα και να δείχνουν γιατί πέσαν τα ελικόπτερα. Και δημοσιογράφοι να κάνουν τους πραγματογνώμονες. Το τι αμορφωσιά υπάρχει, εμείς εδώ, αν είναι να βγάλουμε κάποιον άνθρωπο, θα τον βγάλουμε γιατί γνωρίζει. Δεν θα τον βγάλουμε γιατί είναι Μαϊντανός ή γιατί είναι Καραγκιόζης. Και βλέπω από το πρωί έχουν πάρει σβάρνα όλες τις πρωινές ζώνες. Κάτι καραγκιόζητες, συνταξιούχοι, κυλαράδες, για να μας δείξουν γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να λάβει την υπόθεση. Αφήστε να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, κανένας δεν λέει ότι ο Μητσοτάκουλας είχε αναγγείλει εδώ και 4-5 χρόνια το τεράστιο αντιπυρικό πρόγραμμα Αιγής. Θα το θυμάστε όλοι. Το Αιγής και το Αιγής. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αναλυόταν ως εξής. Πρώτον, πυροσβεστικά ελικόπτερα καινούρια για να σβήσει φωτιά, τα οποία τα περιμένουμε. Και μάλιστα βγήκε αυτό το ελεηνό πολιτικό υποκείμενο, το Ανδρίκελο, η Μαριονέτα, να μας πει ότι ήμασταν οι πρώτοι, λέει, που εμείς προτείναμε τα Καναντέρ. Ποιος πρώτος ήσουν, ρε παλιάτσο? Ρε παλιάτσο! Ρε μπαρμπαμιτούσι! Που άγεσαι και φέρεσαι στα συντονιστικά κέντρα με αυτό τον ανίκανο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αυτό το γεροκούγελο. Φοβόμαστε μη μείνει πάνω στο συντονιστικό κέντρο. Αυτή την ακτινογραφία που λέγεται Τουρνάς, ντροπιάζεις και το όνομα τραγουδιστή. Ο συνταξιούχος Ρεμπεσκές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον σκουπίσανε πριν από 2 χρόνια και τον ξαναβάλανε υπουργό. Τι να κάνεις, κακομοίρη, εσύ? Εσένα η πίεση σου έχει φτάσει 18 και 20, ρε. Πού να πας στη φωτιά, εσύ, ρε? Θα πεθάνεις εκεί μέσα, ρε. Και τον βάλανε υπουργό πολιτικής προστασίας. Ένα παλιό καιρό. Ένα παλιό καιρό. Και πήγε ο άλλος στο συντονιστικό κέντρο να κάνει τι? Πήγε να μας βγάλει λόγο για τις φωτιές. Το πρόγραμμα Αιγής, δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προέβλεπε Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προέβλεπε καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Προσλήψεις πυροσβεστών. 3.600 άνθρωποι δεν έχουν διοριστεί και παλεύουν μία χούφτα πυροσβεστών να κάνουν ζάφτη μια τέτοια φωτιά. Δεν γίνεται. Από την άλλη, τις ώρες τις δύσκολες, ειδικά χτες και προχτές, τα Καναντέρ του 60 και του 70 του Παπαδόπουλου δεν πετούσαν, με αποτέλεσμα να πετάνε μόνο ελικόπτερα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι? Πήρανε τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, τα οποία είναι ελικόπτερα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, και χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ, στις διασώσεις του ΕΚΑΒ. Και τα πήρανε και τα προσαρτήσανε, μετά μετατρέψανε με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα Αγκούστα Μπέλ, αν είναι δυνατόν. Τα Αγκούστα Μπέλ. Και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ποιος ξέρει σε ποιους εργολάβους τα δώσανε. Ποιος ξέρει τι μίζες πέσανε. Και πήγανε και τα κάνανε ελικόπτερα. Και βάζουνε πυροσβέστες 10 και 15 ώρες να πιλοτάρουνε αυτά τα ελικόπτερα. Είναι δυνατόν να μην πέσουνε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή έναν έντιμο άνθρωπο, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον άνθρωπο που έφτιαξε στην Ελλάδα τη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων για τις πυρκαγιές, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος είπε ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει συντονιστής στον αέρα που να κατευθύνει τα ελικόπτερα κατευθύνονταν από το έδαφος. Με αποτέλεσμα ένας Δανός και ένας Έλληνας σύνδεσμος να σκοτωθούν χτες στη σύγκρουση των ελικόπτερων. Και βλέπω ακόμα να βγάζουν και να μας λένε και να αναλύουν δημοσιογράφοι αγραμματοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν πέταξει ποτέ με ελικόπτερο, που δεν έχουν πάει ποτέ σε μέτωπο φωτιάς, να μας πούνε πώς πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συντονισμός, με απλά λόγια, τροχονόμος στον αέρα, θα είναι δυνατόν να μην γίνει σύγκρουση. Είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον οποίο να κυκλοφορούν 10.000 αυτοκίνητα και να μην έχει φανάρια. Δεν θα υπάρξει σύγκρουση. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, έρευνα και διάσωσης του ΕΚΑΒ, τα πήρανε και τα χρησιμοποίησαν ως πυροσβεστικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα Αιγής του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χαραμπίδη, και να φρίξουμε κυριολεκτικά αυτά που έλεγε. Ένας πανάσχετος άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει αυτές τις ώρες να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και όχι τίποτα άλλο, να διαραίουν και από το περιβάλλον του ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να πάει και για μπάνια. Η Ελλάδα καίγεται. Έχουμε 5 νεκρούς και αυτός πάει για μπάνια. Πάει στο Μαράθι και στην Τίνο. Στην Τίνο! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Που το πήρανε από το δενδρινό της Siemens 20 χιλιάρικα! Σαν τον Τσίπρα κι αυτός! Ο ένας νικάς με 500 στο Σούνιο, ο άλλος πήρε βίλα στην Τίνο με 25 χιλιάρικα. Μιλάμε για κλεφτρόνια, έτσι. Μιλάμε για κλεφτρόνια της πολιτικής. Και θέλουν να πηγαίνουν και στα συντονιστικά κέντρα και να κάνουν και τους... να κάνουν και τους γνώστες. Ακούστε το.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν
0: έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες. Ακούστε τους να δείτε.
1: Στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και
0: αυτούς ψηφίζουμε, όχι εγώ, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Τώρα λουστείτε τους.
1: Στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών.
0: Ακούστε τι ψέματα λέει.
1: Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
0: Αυτός ο παλιάτσος της πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλάβει καλώς εφόντων.
0: Γιατί αυτή είναι παλιάτσι.
1: Το πρώτο
0: εσείς τους κάνατε πρωθυπουργούς, όχι εγώ. Εσείς θα τους λουστείτε. Και βγαίνουν οι κάτοικοι στον Πόρτο Κερμενό σε μια γαλάζια περιοχή και κλαίγονται. Καθίστε και κλάψτε τώρα. Καθίστε και κλάψτε.
1: Όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Κλάφτε πάνω από τα συντρίμια. Τους κόπους μιας ζωής. Επειδή έχουμε έναν ανίκανο πρωθυπουργό, έναν ανίκανο υπουργό πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε τους πειρατές των ανεμογεννητριών που βάλαν τη φωτιά και δεν μπορούν να τους βρουν να τους συλλάβουν και μας διαμήνυσε ο κύριος Ζαφυράτος. Αλήθεια, κύριε, είστε μπροστινός στις εταιρείες, είναι δικές σας. γιατί έχει και αυτό σημασία. Ο άλλος ο Κατσέλης, ο φίλος του Άδωνη. Ο φίλος του Γεωργιάδη, αυτός το καλύπτει. Ο Σιμεών Θεότιδος και ο φίλος του Πυλαδάκης. Για όσους δεν θυμούνται, γιατί εγώ έχω καλή μνήμη, όταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος πήγε κάτω στη Σαουδική Αραβία και έκανε κάτι συναυλίες, έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Είναι είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, πλήρως διασταυρωμένη. Πήρε τα λεφτά, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, και τα διακίνησε μέσα από τους λογαριασμούς του κολλητού του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι και αυτός εν δυνάμει ύποπτος, γιατί βάζει ανεμογεννήτες στο Κιθερώνα, και τα βάλε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δηλαδή εγώ παίρνω μαύρο χρήμα, γιατί μου πείτε ότι έκοψε και απόδειξη ο Ρέμος Σαουδική Αραβία με τις συναυλίες που έκανε. Τι απόδειξη έκοψε? Πήγε στο ταμείο και του πάνε 1 εκατομμύριο, κόψε δελτίο παροχής. Αρπαχτές έκανε στους Αιήχηδες και στους Εμμύριδες και στη Μύκονο, στον Άμος. Εκεί κόβει δελτίο παροχής ο κύριος Ρέμος. Κόβει δελτίο παροχής για τα 500 χιλιάρικα που παίρνει. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο διάσημος, αναγνωρίσιμος, σπουδαίος τραγουδιστής και τα κατέθεσε στους λογαριασμούς του κυρίου Κατσέλη, του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι εν δυνάμει ύποπτος. Και αυτός είναι εν δυνάμει ύποπτος για τις φωτιές. Απλώς δεν τον ψάχνουμε, δεν τον ψάχνουν γιατί είναι προστατευόμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. 2-10-7-18.000. Όποιοι έχετε πρόβλημα, να μου πείτε την αντίθετη άποψη. Ότι δεν ισχύει. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Κατσέλη. Δάσκαλος ήσουνα. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις επενδύσεις στον Κιθερώνα? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Για πες μας. Τα δικαιολογεί το πόθεν έσχεσου δασκαλακού, ο λεγόμενος και άνεμος, ο λεγόμενος και ρέψης των βουνών που φωτογραφιζότανε με το Μητροπολίτη Σιμεών Φιδιότιδας. Τον ευλογούσε ο δέσποτας, τον ευλογούσε για να βάζει φωτιές στα βουνά. Μπράβο δέσποτα, μπράβο δέσποτα, συγχαρητήρια παππούλη. Την ευχή μας να έχεις. Δεν τη θέλω την ευχή σου δέσποτα, δεν τη θέλω. Σου δίνω εγώ την ευχή μου. Πήγαινε και κανένα γιασμούς ο δεσπότας. Και φωτογραφιζόταν δεσπότης. Με τον Πυλαδάκη που χρωστάει τις Μιχαλούς. Με τον Ρέμο που διακινούσε το μαύρο χρήμα μέσα από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Πόσες φορές θα κάναμε ρεπορτάζ αυτά. Και τώρα βλέπω εφημερίδες αριστερής φύσεως και τα βγάζουν στον αέρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα τα κάψαν τα βουνά. Πάνε να κάψουν κι άλλα βουνά τώρα. Αυτούς έπρεπε να τους φορέσουν χειροπέδες και να τους στείλουν ισόβια. Για καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν καεί από το 2009 στο Πόρτο Κερμενό 1500 σπίτια. Αλλά φταίνε και οι κάτοικοι. Φταίνε οι κάτοικοι διότι δεν ελέγχθησαν για τα σπίτια που χτίσαν στο δάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη ιστορία. Και βρήκαμε τσουκ το 112. Τσουκ το 112. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, διώξτε τους. Διώξτε τους και όταν γυρίζουν πίσω βλέπουν ερήπια. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί σε μια άνομη χώρα, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τη μαφία, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τους ολιγάρχες και τους μεγαλοταβατζίδες. Σας είπα τις εξαρτήσεις που έχει ο καθένας τους. Άλλος είναι στον Μπάκο Καϊμενάκη και άλλος είναι στον Περιστέρι. Αυτοί είναι οι, διότι βάζουν μπροστινούς στις μεγάλες δουλειές. Όπως έχει βάλει ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης τον Εξάρχο, ένας μπροστινός είναι. Και φτιάξανε την Credit Bank και δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει δάνεια και από αυτή την τράπεζα για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες της Intracat, του Άκτορα δηλαδή. Αυτή είναι η νέα ολιγαρχία που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με τα τσιράκια, τους κολλητούς και τους μπροστινούς. Και τώρα βάλανε, κάψαν το βουνό, κάψαν τη μισή κεντρική Ελλάδα και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μπορεί να το βρουν το ζαφυράτο. Κοντά στο σπίτι μου μέγερε, στο Πικέρμι, ελάτε να σας τον δείξω εγώ. Τον είδα το πρωί, ελάτε να σας τον δείξω εγώ. Και η αστυνομία του Χρυσοκοΐδη κάνει τους καμπόιδες. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρύβεται. Ποιος κρύβεται, ρε. Ποιος κρύβεται. Και την κόρη του και δεν τη συλλάμβανεται. Και αυτή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελένη Ζαφυρά του. Εγώ δεν έχω με αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δεν τους ξέρω. Ούτε κατόψιν. Αλλά από τη στιγμή που η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα για τη σύλληψή τους, την αυτόφορη σύλληψή τους έπρεπε να έχουν συλληφθεί και να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πείτε μου σε ποια από αυτά που είπα είμαι ψεύτης. Πείτε μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, να αποσυμπιέσουμε λίγο την κατάσταση και να προχωρήσουμε.

Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα, σας μιλάω Δευτέρα απόγευμα, όχι για την επανάληψη. Δεν λογίζεται η είδηση της επανάληψης της εκπομπής. Δευτέρα απόγευμα. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα και καίει τα σπίτια της περιοχής, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, έχουμε έναν ακτινοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή των Μεγάρων. Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

0: Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις της επικαιρότητας. Ακούτε μόνο την ουσία, το περιεχόμενο και την ανάλυση που κάνουμε στις ειδήσεις. Όχι τις, όχι τις αναφορές της ώρας. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Μην ακούτε την εκπομπή ξημέρωμα Δευτέρας και θεωρείτε ότι καίγεται εκείνη την ώρα η ψάθα και τρέχετε να σωθείτε. Μιλάω με ανθρώπους που έχουν μια λογική. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την ώρα η Ελλάδα ζει καταστάσεις ηλίας του 2007 ή ένα εκτεταμένο πύρινο μάτι που έχει δώσει δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες. Πάλι καλά που δεν έχουμε κατοίκους εγκαυματίες. Θα μπορούσε να άνετα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να γίνει προχτές στο Πόρτο Γερμανό. Από καθαρή τύχη γλιτώσαν οι άνθρωποι, εγκλωβιστήκανε και δεν είχαν από πού να φύγουν. Θα είχαμε εκεί πέρα 100 νεκρούς. Έχουν καεί όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια, σε έναν από τους καλύτερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικοβιωτίας. Η φωτιά έχει φτάσει στα Μέγαρα, έχει κυκλώσει την ψάθα, έχει μπει μέσα στα σπίτια, καίει τα σπίτια και έχουμε τους κανίβαλους, τους λατσαδόρους, τους καραγκιόζιδες δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλω να σας παίξω ένα βίντεο. Να σας παίξω ένα βίντεο, λέει άλλη, του Πόρτο Γερμενό. Του Πόρτο Γερμενό. Λες και είναι άκλητο. Είναι το Πόρτο Γερμενό του Πόρτο Γερμενού που να πάρει και να σκώσει. Θα μου πεις τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Η άλλη στο Όπεν χασκογελούσε. Τη βγάλανε ζωντανή σύνδεση και αντί να μεταδίδει τη φωτιά, γέλαγε. Σαν τον έρωνα πάνω από τη φωτιά. Να πάει να κάνεις παρέα με το Μητσοτάκι. Γέλαγε στο Όπεν. Γέλαγε στο Όπεν. Μετέδιδε τη φωτιά και γέλαγε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν επισήμως, έχει πάρει φωτιά, λέει, πύργου πατρών στην περιοχή Τραγανό, που λέει ο Γιάννης από το Φάλιρο. Ότι ανεπισήμως το δίδουμε, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ας το δουν οι αρμόδιοι, ότι μας αναφέρει ένας ακροατής ότι υπάρχει μια φωτιά στην πύργου Πάτρων στην περιοχή Τραγανό. Τι να πω, Γιάννη μου, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε τη μετάδοση που έκανε. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εμένα με έχουν κρίνει πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν τσακίσει τις κριτικές. Και επειδή δεν θέλω να... Εγώ θέλω να με κρίνουν. Να με κρίνουν στα λάθη που κάνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ακούστε και κρίνετε εσείς τη μετάδοση της νεαρής ρεπόρτερ. Η κάθε σουρλουλού τη μαζέψανε. Δεν ξέρω από πού τις μαζεύουν αυτούς. Προφανώς από δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν και ταλέντα. Όντως στις δημοσιογραφικές σχολές. Αλλά υπάρχουν και κάτι μπάζα που πραγματικά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούστε τι.
1: Διάσπαρτες αιστείες φωτιάς και είναι ακόμα στο Πόρτο Γερμενό. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Κόντρα που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
0: Είναι όπως λέμε κόντρα φιλέτο.
2: Η επόμενη μέρα, Μαρία, εδώ στο προσκήνιο. Σπαλομπριζόλα
0: κόντρα.
2: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Θα δούμε τώρα, όπως βλέπετε δίπλα μου αλλά και πίσω μου, έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα δασικής έκτασης που έχουν καεί και δυστυχώς υπάρχουν ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν.
0: Το ότι υπάρχουν ζώα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ζώα κατοικούν στα κανάλια.
2: Συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μόνο λίγες ώρες και όπως μας λένε δηλώνουν απογοητευμένοι τόσο από τη διαχείριση της...
0: Τι να δηλώνουν δηλαδή, χαρούμενοι, χαρούμενοι έπρεπε να δηλώνουν που καήκανε.
2: Στον οικισμό.
0: Τι δουλειά έχει αστυνομική παρουσία εκεί πέρα.
2: Επίσημη καταγραφή των ζημιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση όμως που έχουν λάβει, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις καταστροφές που υπάρχουν τόσο σε σπίτια όσο και σε εκτάσεις. Η μάχη τώρα με τις φλόγες
0: και ου!
2: Εδώ στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των συνεχών
0: πυροσβεστικών δυνάμεων. Των πυροσβεστικών δυνάμεων!
2: Να φτάσει φτάσει μέσα στις κατοικημένες περιοχές που φαίνεται πως ήταν σωτήρια τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την εκένωση των οικισμών.
0: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το έχεις μάθει και σε καλά το παραμύθι! Βγάλτε τους από εκεί, ρε! Βάλτε έμπειρους ρεπόρτερ να μεταδίδουν και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτά που συμβαίνουνε. Τσίπηδες, δεν τσίπηδες. Του κόσμου τα λεφτά παίρνετε από την κυβέρνηση όλα τα κανάλια. Έχετε ρίξει τα παιδάκια εκεί από τις δημοσιογραφικές σχολές να μεταδίδουν τη φωτιά. Πού είναι οι έμπειροι ρεπόρτερ, ρε? Οι έμπειροι ρεπόρτερ που έχω ζήσει εγώ. Ο Θοδωρής Δρακάκης, του Αντένα. Που μια φορά λέει ο άνθρωπος, δώστε μου ρε παιδιά κανένα φράγκο παραπάνω. Του λέει ο άλλος, γιατί να σου δώσω φράγκο παραπάνω? Να πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσια, ρε παιδιά, τα έχω λιώσει. Ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης, ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η μεγάλη ρεπόρτερ της εποχής. Ο Χρήστος Σεφερλής. Σας μιλάω με ανθρώπους, έχω δουλέψει στο ρεπορτάζ. Βάζουν τα παιδάκια. Βλέπεις όλες τις φιλόδοξες. Δεν έχω τίποτα με τις γυναίκες. Α, με κατηγορήστε αμέσως. Και οι άντρες το ίδιο είναι. Βάζουν κάτι βλούφλιδες. Που δεν μπορούν να κάτσουν ούτε δίπλα στο καλώδιο. Γιατί και εκεί ζεσταίνονται. Η ποιότητα της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες ώρες πρέπει να φροντίζουμε. Εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Κάνω και εγώ τα λάθη μου. Επειδή με κρίνουν, θα κρίνω. Αυτές τις ώρες απαιτείται υψηλή ποιότητα ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στους ραδιοφωνικούς και όχι ανευθυνότητες. Ξέρετε τι λένε οι διευθυντές ειδήσεων στους δημοσιογράφους? Πηγαίνετε κοντά στη φωτιά. Πού να πάει κοντά στη φωτιά το κοριτσάκι? Το πιο πρόστιχο που συνέβη όμως, αυτές τις ώρες που επαναλαμβάνω καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Κατσίκαλης Μεγάλων. Έχει φουντώσει φωτιά στην Ψάθα. Και το πιο πρόστιχο που έγινε είναι ότι ενώ αυτή την ώρα νέα παιδιά, πρέπει να τα συγχαρούμε αυτά τα παιδιά, 20, 19 χρονών, 18, πάνω στη φωτιά έχουν πέσει, να σώσουν τα χωριά τους. Εσείς οι άλλοι πού είστε ρε φλούφλιδες, πίνετε ποτάκι στον Μπαλτάζαρ το βράδυ? Είστε ο Πορτοράφτη και στο Μαραθώνα. Μπεκρουλιάζετε. Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί, τους συνομιλίκους σας που σβήνουν τη φωτιά στα χωριά τους? Οι εποχικοί πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, ούτε αυτούς δεν σεβάστηκαν. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε μια περιοχή και πήγανε και τα σηκώσαν οι κατσαπλιάδες, οι Ρωμά, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, και τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Ακούστε το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που τα στελέχη της πρώτης ΕΜΟΔΕ είχαν ρηχτεί στη φωτιά και προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, πήγαν στο σημείο που ήταν σταθμευμένα τα οχήματά τους και άνοιγαν τα αυτοκίνητα Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Και τα μαδάλισαν.
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, τα έγλειψαν. Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα αφήσανε. Δεν τη βλέπεις την εικόνα. Χωρίς ρόδες είναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν στις φωτογραφίες.
0: Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα άφησαν. Τα βεβήλωσαν.
2: Έχουν αφαιρεθεί παραβιασμένα οχήματα. Πρόκειται
0: τα πήγαν στο πλυντήριο να τα πλύνουν.
2: Της πρώτης ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τα οχήματα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση όταν οι πυροσβέστες επέστρεψαν από την υπηρεσία τους μετά από αρκετές ημέρες στο πεδίο, όταν έδιναν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εξαντλητικές συνθήκες, προσπαθούσαν να σώσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας, τον φυσικό πλούτο της χώρας και γύρισαν πίσω και είδαν τις περιουσίες τους.
0: Πάρτιρε Εφραίμ, πάρτινα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι βανδαλισμός, λαιλασία. Δεν σεβάστηκαν τους ανθρώπους που την ώρα που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς πήγανε και τους πήρανε τις πόρτες και τα παράθυρα και τα τζάμια και τα
2: σοκαριστικό.
0: Και τους ρόδες από τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή αυτό είναι αποτάγραφα, έτσι. Δεν είμαστε λαός εμείς. Εγώ το έχω ξαναπεί. Σταμάτα ρε, μην μιλάς εσύ. Κόφτονε, ρε. Κόφτονε! Το δράσος εσύ. Πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ στο μέτωπο της φωτιάς. Φλούφλιδες. Γεμίσα τα κανάλια φλούφλιδες. Ρίξατε τα κοριτσάκια από τις δημοσιογραφικές σχολές να σας στοιχήσει πιο φτηνά. Τσίπηδες, τσίπηδες. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί από ό,τι ξέρω, Μαρινάκης είναι καλοπιλωτής. Δεν πληρώνει ο Σκάι, ο Αλαφούζος. Κοιτάζει να κάνει το Σκάι σαν τα μούτρα, το όπως έκανε και το Παναθηναϊκό. Θέλω να σου μεταφέρω μία εικόνα η οποία για μένα ήταν κυριολεκτικά ισοπεδωτική. Την ώρα που κεγόντουσαν τα χωριά, το βουνό και το περιβάλλον, βρήκαν την ώρα εκείνη δύο κομματόσκυλα, ένας δημοσιογράφος και μία κοκορόφωνη, και μιλάω για την Καριστιανού και τον Αυγερινό, εδώ καίγεται η Ελλάδα και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους, σαν τα κοκόρια. Δηλαδή την ώρα που έκαιγε και καίει η φωτιά τα σπλάχνα μας και τα σωθικά μας, που μας ρουφάει το οξυγόνο, που καίει τα σπίτια των απλών ανθρώπων, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός να τσακώνονται μέσω του διαδικτύου, αλλάζοντας μηνύματα ο ένας με τον άλλον, υβριστικά. Επειδή ο ρωσόφιλος ο Αυγερινός επάφθη, λέει, επάφθη. Από μια γρατσία, μεγαλοδικηγόρο, λέει, του Κολονακίου. Από υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Θα βάλουμε τη σκούπα μας να κλαίει, ρε. Και την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, αυτοί οι δύο τσακώνται μεταξύ τους. Και έχουν το θράσος οι ιδιοκτήτες των ιστολογίων να βγάζουν και τις μούρες τους στη δημοσιότητα. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό προς πιστοποίηση σε αυτά που είχα πει για την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι μια πολύ ρηχή γυναίκα, ακατάλληλη και επικίνδυνη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μια γυναίκα που πήρε εφήμερη δόξα, δυστυχώς, από τη δολοφονία της κόρης της, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νόμισε ότι θα γίνει η νέα Ίντιρα Γκάντι στην Ελλάδα, μαύρη της μοίρα, και την ώρα που καίγεται η χώρα, τσακώνεται ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Ξεκατηνιάζονται στα ιστολόγια και στα social media την ώρα που καίγεται η χώρα. Δεν σέβονται τους πέντε νεκρούς, δεν σέβονται ότι έχει καεί το βιός του πολίτη. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να φτιάξουν πολιτικό κόμμα. Καλά να πάθετε. Όχι, βιάστηκες, λέει. Χίο βιάστηκες να τους κρίνεις. Διότι από την πρώτη ώρα εγώ είδα τις μούρες τους, είδα τη μούρη της κοκορόφωνης, τη μούρη της άλλης της μεγαλοδικηγόρου, η οποία έχει ρίχνει κιλά μακιγιάζ. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Για να βγαίνουν σαν τους καραγκιόζες στα δικαστήρια, σαν τα φαντάσματα. Και ξεκατηνιάζονται στα παράθυρα των ιστολογίων και στα social media, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εγώ σε αυτό το χάος περιμένω από την κυρία Καριστιανού να με σώσει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία με το κόμμα της. Μακριά από αυτούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι. Ρουφάνε το αίμα των ιστολογίων για τη δημοσιότητά τους. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ακατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διάσωση ό,τι έχει απομείνει σε αυτό το έρμο το κράτος. Όταν ακούτε Καριστιανού, λοιπόν, μακριά, μακριά, μακριά. Και μάλιστα σας είπα, δέχτηκα σκληρή κριτική και από δικούς μου ανθρώπους, βιάστηκα, λέει, να χαρακτηρίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν το βλέπετε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι τους. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εφήμερη δημοσιότητα, η εφήμερη δημοσιότητα και τα μπικικίνια. Όχι μαύρο, κατά μαύρο. Δεν σεβάστηκαν τους πέντε νεκρούς και τις κρίσιμες ώρες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πού είμαι λάθος? Ντροπή. Και ειδικά ντροπή σε αυτούς που με καθίβριζαν μέσα από τα μηνύματα ότι με λέει μισογίνης. Ότι είμαι μισογίνης. Ότι μισό λέει το καινούριο. Την ελπίδα. Ποια ελπίδα ρε? Ποια ελπίδα? Την ελπίδα του ξεκατηνιάσματος, της ματαιοδοξίας, της μπαρουφολογίας. Ντροπή. Να συμβαίνει αυτά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι του φυσικού πλούτου της χώρας, περιβάλλοντος. Έχουν σκοτωθεί, δεν έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί 5 πυροσβέστες. Ο Θεός έχει βάλει το χέρι του και δεν έχουμε νεκρούς κατοίκους. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Την ίδια στιγμή, σε απευθείας πολιτικό συντονισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για διακοπές. Την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, πήγε να κάνει την υποχρέωση, να βγάλει την υποχρέωση σήμερα από το συντονιστικό. Άφησε εκεί αυτό το φάντασμα της πολιτικής προστασίας, την ακτινογραφία. Έναν κίτρινο άνθρωπο, συνταξιούχο, παιδεμένο από τη ζωή του, να τον αφήσει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έναν άνθρωπο που άμα το φυσήξεις θα πέσει κάτω. Απορώ πώς πήγε στα μέτωπα της φωτιάς. Πώς πήγε? Δεν φύσαγε εκεί, δεν τον πήρε ο αέρας? Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Φύγε ανθρωπέ μου, φύγε, είσαι κατάλληλος, επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, όντως επιβεβαιώνεται η είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο φίλος και οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Τραγανό Ηλίας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Στον Εθνικό Δρόμο Πύργου Πατρών, ο οποίος βλέπω ότι θα κλείσει σε λίγα λεπτά, και έχουμε εκτροπή μεταξύ Κυλλινής και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Που σημαίνει τι? Ότι ο Εθνικός Δρόμος, όπως πληροφορούμε, θα κλείσει ο δρόμος Πύργου Πατρών. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδό Αθήνων Κορίνθου, δεν έκλεισε η Αττική Οδός, και βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κυλλίνη, στο Τραγανό Ηλίας, έχει καβαλής φωτιά από εκεί και έχουμε εκτροπή Κυλλίνης Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Ευχαριστώ θερμός τους φίλους που με ενημέρωσαν, διότι βγάλαμε πρώτη την είδηση με επιφύλαξη. Αυτή την ώρα επίσης έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας. Η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό και καίει τα σπίτια. Φοβάμαι πάρα πολύ, τρέμω, διότι έχω ζήσει τις εικόνες στην Ηλία, έχω ζήσει τις εικόνες στη Λακωνία, στην Αρεόπολη, με τους νεκρούς, με τους καρβουνιασμένους ανθρώπους. Είναι ένας εφιάλτης αυτό, να είσαι στη φωτιά και να τραβάς πτώματα. Πολύ μεγάλη προσοχή στην περιοχή του δρόμου Πύργος Πάτρα, διότι έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία είναι μεν ανοιχτή η Εθνική Οδός, αλλά οι καπνοί έχουν ζώσει στο δρόμο και σε λίγο δεν θα έχει καμιά ορατότητα. Ήδη βλέπω ότι έχει καβαλήσει τον Εθνικό Δρόμο και περνάνε κάποια αυτοκίνητα. Πολύ κακός. Έπρεπε να έχουν κλείσει την κυκλοφορία αυτές τις ώρες, αφού δεν βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Τι κάνετε? Κλείστε το δρόμο. Λοιπόν, θα ενημερωνόσαστε κάθε μια ώρα και από μένα και από τους συναδέρφους του Δελτίου Ειδήσεων. Να είστε καλά και συνεχίζουμε την ομαλή ροή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, καθώς έγιναν παιχνίδια εχθές για τα προκριματικά του Champions League. Παιχνίδια θα γίνουν και σήμερα για το Conference και για το Europa. Αύριο θα μπει στη μάχη ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε την μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για αυτή την εβδομάδα για την Ελλάδα. Έμεινε στο 0-0 χθες απέναντι στην ΑΕΜ. Έγινε ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήθελε αλλά δεν μπορούσε, έτσι όπως φάνηκε μέσα στο παιχνίδι. Ξεκίνησε κάπως, θα έλεγα, μεστά την αναμέτρηση. Θέλησε να ευνηδιάσει, θέλησε να πάρει την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς όμως να το καταφέρει, έχοντας απλά κάποιες τελικές προσπάθειες, και ήταν το παιχνίδι μέχρι εκεί. Η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν δικαιολογίες για τον Ολυμπιακό, καθότι ο Ρέτσος ήταν τραυματίας και τελικά δεν μπόρεσε να βγάλει το παιχνίδι. Αντικαταστάθηκε πρόωρα από τη χθεσινή αναμέτρηση, τραυματίας, και ο ΕΣΕ προβλήματα είχαν και ορισμένοι άλλοι παίχτες, αλλά αυτός και να μην αποτελεί δικαιολογία, γιατί το ίδιο ίσχυε και για την ομάδα της Νάιμέγκεν, που τους έλειπαν πρωτοκρασάτα στελέχη. Παρ' όλα αυτά, όσο περνούσε η ώρα, η Νάιμέγκεν έδειχνε να το πιστεύει περισσότερο, έδειχνε ότι μπορούσε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και κυρίως να πατήσει την αντίπαλη περιοχή του Ολυμπιακού, δημιουργώντας κάποιες ευκαιρίες δειλά-δειλά. Ένα μακρινό σούτ στο 45 ήταν το πρώτο καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, έχοντας προηγηθεί και άλλες ευκαιρίες, όχι όμως τόσο σημαντικές. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός, θα έλεγε κανείς, ότι περισσότερο έπαιζε για να μην δεχτεί γκολ παρά για να κερδίσει τον αγώνα. Προσωπικά αυτή την εικόνα είχα. Οι Ολλανδοί, όχι πως έπαιζαν κυριαρχικό ποδόσφαιρο ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν φοβεροί και τρομεροί δημιουργώντας, που δημιούργησαν αρκετές τελικές, αλλά εντάξει, δεν ήταν και πρωτοκλασσάτες ευκαιρίες όλες αυτές. Κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο και να απειλήσουν περισσότερο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καν την πολύ κακή αμυντική παρουσία που είχε χθες η Νάιμέγκεν. Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκαν εκεί να τα χάνουν οι Ολλανδοί αμυντικοί, και ίσως αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να ήταν περισσότερο πιεστικός ή να είχε καλύτερη λειτουργία στο ξεκίνημα των επιθέσεων, της δημιουργίας επιθέσεων της Νάιμέγκεν, θα μπορούσε ίσως να έχει πετύχει και περισσότερα πράγματα. Ο γέγονε γέγονε, το παιχνίδι τελείωσε, ανήκει πλέον στην ιστορία. Σαφώς και δεν χάθηκε τίποτα. Σαφώς και όλα θα κρυθούν πλέον στο Νάιμέγκεν. Νάιμέγκεν, η αρχαιότερη ομάδα, αρχαιότερη πόλη μάλλον της Ολλανδίας. Εκεί έμελε για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά τώρα δείχνουν να το πιστεύουν περισσότερο και οι Ολλανδοί, που εδώ είχαν μπει λίγο, όχι φοβισμένοι, αλλά επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά από 15 χρόνια, έδειξαν έναν έτσι υπέρτατο σεβασμό απέναντι στον Ολυμπιακό, που όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, με συνεχόμενες παρουσίες σε Champions League, σε ευρωπαϊκούς αγώνες, κατέκτησε το Conference League. Άρα λοιπόν σου λέει, πού πάμε τώρα εμείς να μπλέξουμε τον Ολυμπιακό? Έλα όμως που τα κατάφεραν μια χαρά και τώρα το πιστεύουν περισσότερο, παίζοντας στην έδρα τους, παίζοντας μπροστά στον κόσμο τους, παίζοντας με περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα διεκδικήσουν την πρόκριση με μεγαλύτερες πιθανότητες. Ο σοβαρός Ολυμπιακός όμως μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο χρειάζεται για να δείξει ότι είναι ικανός να πάρει την πρόκριση. Άλλωστε δεν έχει εύκολο έργο, ούτε και κατάφερε να πετύχει το στόχο του, ακόμα και αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Έχει και άλλα παιχνίδια μπροστά του, γιατί και χθες είδαμε ότι το παιχνίδι της Μπότο Γκλίμντ ήταν πραγματικά ένα γκραγκινιόλ. 3-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα, και φαίνεται ότι όποια ομάδα και αν περάσει από το ζευγάρι αυτό θα έχει μεγάλη τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Αυτή ήταν η εικόνα πάνω κάτω του χθεσινού Ολυμπιακού, ο οποίος πρέπει και θα έχει ίσως και περισσότερα να αλλάξει στο παιχνίδι, στη ρεβάνς που θα γίνει στην Νάιμέγκεν την επόμενη εβδομάδα. Καταρχάς θα έχουν αναρρώσει οι τραυματίες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ο ΕΣΕ, αλλά φάνηκε ότι ήταν σημαντική η απώλειά του. Ο Μετελίμπαρ, ο οποίος παραδέχτηκε χθες ότι ίσως δεν έκρινε με τα κατάλληλα κριτήρια την ενδεκάδα την οποία παρουσίασε θα αναθεωρήσει και θα μπει σε μια διαφορετική λογική για να μπορέσει να αντιπαραταχθεί απέναντι στους Ολλανδούς. Και από εκεί και πέρα πλέον ο Ολυμπιακός παίζει και λίγο με την πλάτη στον τοίχο και θα πρέπει να είναι πιο αποφασιστικός, πιο ουσιαστικός για να μπορέσει να πάρει την νίκη παύλα πρόκριση την οποία χρειάζεται. Γιατί θέλει νίκη, όπως και να το κάνουμε, για να πάρει την πρόκριση. Είτε αυτή έρθει στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση, είτε ακόμα και στη διαδικασία των πέναλτι. Άρα ο Ολυμπιακός θα πάει εκεί προετοιμασμένος για όλα αυτά τα ενδεχόμενα τα οποία έχει να βρει μπροστά του. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα φάνηκε να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος, φάνηκε να ψάχνεται και αυτός για το τι έγινε, πώς μπορούν να βρουν λύσεις, γιατί δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως τα περίμεναν και κατά πόσο θα μπορούσε η ομάδα του να είχε πετύχει κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνα δύο καλές στιγμές, αλλά δεν, ακόμα και σε κάποια τέτα τέτ που βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσαν να τελειώσουν, δεν είχαν καλά τελειώματα. Είναι και αυτά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν και να διαφοροποιηθούν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, αναφορικά με τη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Estamos fuertes que nosotros, o sea que tenemos diferentes puntos de vista.
2: Más nos parece que ellos están calentando por más, menos mal que hablamos más de esta nota.
1: Hacer la elección y mirando todo eso, pues he decidido poner los que he puesto hoy.
2: Ahora diré que para esta semana terminó el playoff όντως ο καλύτερος στο extreme της ομάδας, extreme της ομάδας, βάζοντας 4 γκολ στα play-off και γενικότερα κάνοντας με πάρα πολύ πετυχημένη περίοδο. Νομίζω πως από τους παίχτες τους περσινούς μας ήταν ο καλύτερος με τα περισσότερα, με την περισσότερη ευστοχία και επιτυχία, κάνοντας πολλές πετυχημένες έντρες, πολλά γκολ και πολλές γενικότερα καλές passes ή assist. Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του Ιωτονογκυναίη. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές και 6 από αυτούς παίξαν στο σημερινό παιχνίδι, είτε σαν βασική από την αρχή, είτε σαν αναπληρωματική στη συνέχεια του παιχνιδιού. Επίσης ο άλλος εξτρέμ, από την άλλη μεριά, ο Τζον Ρόκερ, καινούριος παίκτης, είναι φετινός. Επίσης, κάποιοι από τις μεταγραφές μας, από τις 12 μεταγραφές που κάναμε φέτος, ήρθαν πριν μια εβδομάδα. Είναι λιγότερο από μια εβδομάδα με την ομάδα και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το λάβει υπόψη. Αυτή είναι η σκέψη του, αυτό είναι το σκεπτικό, βάσει αυτό να αποφάσισε και νομίζει πως δεν είναι τόσο έντονο αυτό που είπατε, ότι προτιμάει τους παλιούς από τους καινούριους, γιατί βασιζόμενος όλα αυτά που είπαμε, νομίζει πως υπήρχε μεγάλη ισορροπία.
1: Για de todos, pero es lo que he visto en lo que llevamos de pretemporada, nada más.
2: Δεν υπάρχει θέμα προτίμησης, ούτε θέμα ασφάλειας. Απλά πρέπει να λάβει υπόψη, για παράδειγμα, ότι ο Γκουστάβο Σα ήρθε πριν από μια εβδομάδα στην ομάδα, ότι ο Στέφανο Τέγκα είχε 2 με 3 μήνες να παίξει επίσημο παιχνίδι, να προπονηθεί. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα λάβει υπόψη. Και όλοι είναι παίχτες του, δεν υπάρχουν διακρίσεις, όλους τους εμπιστεύει. Δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη στον ένα περισσότερο από τον άλλον. Πρέπει να λάβει υπόψη του όλους τους πράγματες.
1: Και τώρα, αν και παίρνουμε τον Πατάθηρο, είναι μόνο κακά και πάμε να πάμε στην Ασούλια, creo que la eliminatoria está a la par.
2: Νομίζω πως σήμερα, καταρχήν είναι μια εβδομάδα περίοδο παραπάνω προπονήσεις. Είναι μια εβδομάδα προπονήσεις που σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν και να βελτιωθούν πράγματα. Νομίζω πως σήμερα πραγματικά ο αντίπολος ήταν πιο κατηγιστικός από εμάς, πιο δυνατός στις μονομαχίες και νομίζω πως αυτό το σημείο μας ήταν το ανώτερο του, από το δικό μας παιχνίδι. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αποφασιστικοί και να βγούμε με περισσότερο δυναμισμό μπροστά. Όμως, σκεφτείτε ότι σε ένα κακό παιχνίδι δικό μας σήμερα και σε ένα όχι τόσο κακό από πλευράς της Νεμέγεν, το 0-0 δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνοι είχαν 5 περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Νομίζω πως είναι αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι με αυτή την έννοια. Το αποτέλεσμα είναι 0-0 και νομίζω πως πραγματικά η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Αυτό είναι ένας κοντραβέθλες πως πάντο διρέκτο ή έχουμε κρέαω άλλο περίοδο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μεγαλώσουμε το λόγο.
2: Δεν νομίζει πως η Μέγκεν είναι μια ομάδα που έδειξε σήμερα διαφορετικό πρόσωπο αυτό που συνηθίζει να δείχνει, επειδή ξέρει πως δυσκολευόμαστε με τις κλειστές άμυνες, άλλαξε το στυλ του παιχνιδιού της και έγινε κλειστή ομάδα. Το αντίθετο, νομίζει πως συνέχισε να παίζει το ίδιο επιθετικά όπως κάνει πάντα. Άφηνε πίσω ο κόσμος στην άμυνα για να μας αντιμετωπίσει, όμως πάντα έγινε με πολύ κόσμο, πολλούς επιθετικούς παίχτες και γενικότερα ήταν μια ομάδα που βγήκε δυναμισμό μπροστά και έδειξε την πρόθεσή της να σκοράρει. Δεν νομίζει λοιπόν πως η Νέμεγεν σήμερα ήρθε επειδή είχε μελετήσει το περσινό μας πρόβλημα και άλλαξε το στυλ της για να προσαρμοστεί σε αυτό.
3: Έτσι είπε ο κόουτς της Νέμεγεν.
2: Sí, ha dicho que el entrenador de Nijmegen ha dicho que sí, había estudiado el técnico, por eso lo ha tratado. Είπε, όμως, νομίζω πως εμείς δεν ήμασταν αρκετά κατοριστικοί, εμείς δεν μπορέσαμε να απολωθούμε όπως έπρεπε για να γίνουμε εμείς πιο επιθετικοί και πιο επικίνδυνοι. Νίμεγεν δεν έχει κάνει μία σχέση με τους αντιπάλους στους οποίους αναφερθήκαμε πέρσι, που παίζουμε πραγματικά κλειστά παιχνίδια. Δεν είδαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε κλειστά και προσπάθησε να βγει σε αντεπίθεση. Αυτό έχουμε πει πέρσι ότι μας δυσκόλευε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι εμείς απλά δεν μπορέσαμε να βγούμε μπροστά τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε για να κερδίσουμε έναν αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω όμως πως ισχύει ότι είναι με την προσάρμοση του παιχνίδι της έτσι ώστε να μας δυσκολεύσει αυτό το παιχνίδι.
1: Nos ha aguantado lo que ha aguantado, pero ni con él ni sin él hemos sido maravillas con él.
2: Δεν είναι ότι ήμασταν θαυμάσιοι πριν την αλλαγή του Ρέτσου, ούτε ότι ήμασταν και θαυμάσιοι μετά την αλλαγή του Ρέτσου. Δεν νομίζω πως η αλλαγή του επηρέασε τόσο την απόδοσή μας. Έχει το ίδιο πρόβλημα που παρουσιάζει στην προετοιμασία. Έχει ένα χτύπημα κοντά στον αστράγαλο, εκείνο που τον κράτησε τότε έξω περίπου 10 μέρες και σήμερα άντεξε όσο άντεξε. Αλλά δεν νομίζω πως είτε με αυτόν είτε χωρίς αυτόν ήμασταν τόσο υπέροχοι.
3: Αν αυτή η αλλαγή του ήταν αναγκαστική, άλλαξε καθόλου τον πλάνο.
1: Adelantado y había hecho ya 3-4 cambios.
2: Ήταν η πέμπτη μας αλλαγή. Ναι, έγινε λίγο νωρίς, αλλά ήταν η πέμπτη μας αλλαγή. Σίγουρα μπορεί να μας στέρισε την πιθανότητα να αλλάζαμε κάποιον επιθετικό παίχτη, αλλά είχαμε ήδη κάνει τις 4 αλλαγές μας.
1: No hemos perdido. Con una semana más podremos ganar. Τι ωραίο.
2: Πιστεύει πως αφού χωρίς να είμαστε καλοί σήμερα και χωρίς να είμαστε 100% προσαρμοσμένοι, όπως λέτε εσείς, και πως ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να προσαρμοστούμε, δεν χάσαμε. Πιστεύει λοιπόν πως με μία εβδομάδα ακόμα, περισσότερες προσαρμογές και περισσότερες δουλειές, μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Πώς θυμίζει την ποδέ κλασσιφικάτος.
2: Όταν γίνονται οι κληρώσεις, συνήθως όταν το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας και το δεύτερο εκτός έδρας, πολλοί το θεωρούν αυτό κακοτυχία ή πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ αρνητικό. Εμείς έχουμε, όπως είπατε κι εσείς, αποδείξει πως έχουμε καταφέρει να προκριθούμε και με τον έναν τρόπο και με τον άλλο. Παίζοντας το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, παίρνοντας την πρόκριση εκτός ή το αντίθετο. Δεν νομίζω λοιπόν πως παίζει πραγματικά τόσο πολύ μεγάλο ρόλο για μας, τουλάχιστον είναι αυτό. Νομίζω πως αφού σήμερα παίζοντας απέναντι σε αυτή την ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετά παρόμοια στοιχεία. Αν καταφέρουμε να είμαστε λίγο καλύτεροι, λίγο πιο εύστοχοι, λίγο πιο επιτυχημένοι στην επίθεση, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν ξέρει αν έχει να κάνει με την εμπειρία της κάθε ομάδας, αλλά δεν νομίζει πως το γεγονός ότι παίζουν στην έδρα τους θα είναι τόσο καθοριστικό. Φαίνεται ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες και ότι αφού σήμερα καταφέραμε να φτάσουμε κοντά κάποιες φορές όπως και εκείνη. Θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να σκοράρουμε στο να είμαστε επιθετικοί.

0: Ήταν λίγο μεγαλύτερες από το κανονικό οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρα, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο για να καταλάβουμε πάνω κάτω και πώς σκέφτεται ο Βάσκος τεχνικός και πώς σκέφτεται να αλλάξει κάποια πράγματα εν ώψη της ρεβάνς με την Νάιμέγκεν. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι με έναν άνθρωπο, έναν παίχτη ο οποίος φόρεσε τη φανέλα με τον Θρύλο. Ο Ανδρέας Μπονόβας είναι μαζί μας. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Τι έγινε χθες και δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός? Γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, περισσότερο πάλευε να μην δεχτεί γκολ παρά για να πετύχει αυτός ένα.
1: Κοίτα, είναι η πρεμιέρα όταν ακούς αυτός ο Ολυμπιακός τώρα φτιάχνει μία μετά τα δύο χρόνια που πήρε τον Κόρσερα και τον Ταμ. Έτσι πάει να κάνει μια καινούργια ομάδα, έτσι σε καινούργια δεδομένα με χαμηλό όρο ηλικίας. Χτίζεται μια καινούργια ομάδα. Έτσι όπως είδαμε και χθες, παίξαν έξι άτομα για καινούργια. Είναι η προσαρμογή, πιστεύω. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός χθες προσπάθησε να μην χάσει. Έτσι, γιατί όταν έχεις απέναντι σου την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας, έτσι με αυτά τα δεδομένα που πιέζει ψηλά, είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός, πιστεύω, πήγε με την Ρίμπαρ, ήταν διαβασμένος και πήγε να κλέψει το παιχνίδι ώστε να μην χάσει έστω και ένα γκολ να γινότανε, έτσι να πήγαινε στη ρεβάνς με το 1-0, έστω και το 0-0. Όμως έχει την εμπειρία, έχει πάρει κάποιες μεταγραφές οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν, είναι επιλεγμένοι παίκτες και θα πάρει κι άλλους 4 με 5 παίκτες πρωτοκλασσάτους ώστε να φτιάξει ένα σύνολο και με τα δεδομένα που θέλει ο Μεντιλίμπαρ ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτό που το μέλημά του είναι να πάρει την πρόκριση μέσα στην Ολλανδία.
0: Στέκομαι σε δύο πράγματα από όσα μας είπατε. Ένα για το αγωνιστικό κομμάτι, ότι πήγε να αντιπαραταχθεί απέναντι σε αυτό που έπαιζε η Ολλανδική ομάδα, ίσως με ένα κλεφτοπόλεμο με τον Ελκαμπή. Τον είδαμε πολλές φορές με μακρινή παλιά να παλεύει μόνος του για να ψάξει να βγάλει τον γκολ. Καταρχάς αυτό, αν συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ επειδή έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όπως και με τον Τζολάκη, ο Τζολάκης έπαιζε λίμπερο, δηλαδή έβρισκε τα άκρα, έτσι, είτε τον Ποντένσε που ήταν, είτε τον Ροντινέη, έτσι, είτε τον Ελκαμπή ή τον Μάρτης, έτσι, και σε, ναι. Δηλαδή δεν έγινε τώρα αυτό το παίξιμο μέσα στο Καραϊσκάκι. Επειδή υπήρχε πίεση, ήξερε ότι θα πιέσουν ψηλά, έτσι, προσπάθησε να τη μεταφέρει να άμεσα με τον τερματοφύλακα, ώστε και οι παίχτες να μην έχουν κατοχή μεγάλη, γιατί υπήρχε και ζέστη. Και δεν είναι και έτοιμο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι, σαν πρεμιέρα. Οπότε προσπάθησε να μην χάσει. Και γι' αυτό πήγε, ναι, σε αυτόν τον τρόπο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι γνώριμο αυτό το Ολυμπιακό το παιχνίδι. Λίγα,
0: ναι,
1: παιχνίδια,
0: κατάλαβα.
1: Τα build-up και το διατήρηση μπάλας τα παίζει στα εκτός έδρας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι πιο καλό στο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Και το πιστεύω ότι μέσα
1: θα ένα καλό Ολυμπιακός θα κάνει τη ζημιά.
0: Ναι. 100%, αλλά συμφωνώ και συμφωνεί και ο Μεντιλίμπαρ μαζί σας, γιατί σε προγενέστερες δηλώσεις που έγιναν μέσα στη βδομάδα είπε, παιδιά, να περάσουμε μία την Νάιμέγκεν και να δούμε τι ομάδα θα έχουμε το Σεπτέμβριο, γιατί εκεί είναι λογικό να γίνουν αρκετές προσταφαιρέσεις.
1: Έτσι, πολύ σωστά, γιατί είδαμε τώρα, δηλαδή έφυγε ο Τζολάκης, βλέπεις ότι τα άκρα τα δύο.
0: Δεν έφυγε ο Τζολάκης, έφυγε και ο Αντρέ Λουίς,
1: ναι, δηλαδή,
0: έφυγε ο Ορτέγκα.
1: Πήγαν, όχι, λέω τώρα, οι βασικοί παίχτες, δηλαδή τα μπακ τα δύο φύγανε, δε αριστερά και δεξιά. Έτσι, πάμε, ναι, τώρα μπροστά, έφυγε ο Ποντένσε. Πάμε τώρα τα δύο φορ, έτσι, τραυματίας ο Έσε. Δηλαδή υπήρχε απώλειες, ήταν σημαντικές σε έναν κορμό που ήταν τα τελευταία χρόνια. Άρα όταν αλλάζεις ένα ρόστερ δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα. Ή θα πας για το αποτέλεσμα άμεσα για να μπορέσεις μετά να το φτιάξεις με τις προσταφερές αυτές που είπατε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει 5-6 με παίχτες βασικούς. Με ψηλό επίπεδο, με ποιότητα παίχτων, όπως τώρα έχει πάρει αρκετούς παίχτες, όπως πήρε το δεκάρι της Φαμαλισσάου, πήρε το Ζώτα, έτσι, από την Νότιχαμ, δηλαδή μιλάμε ποιοτικούς παίχτες. Πήρε το Ρόχα, πήρε το έρχεται ο Φουρτούνης τώρα ο αρχηγός που θα χρειαστεί. Έτσι,
0: το Μαφέο, το Σάλεγκα, τον Γκάρμο πήρε, τα στόπερ άλλαξε όλα.
1: Ο Γκάρμο ξαναγύρισε, Αλλά τι γίνεται, βλέπουμε ότι φτιάχνει ένα καινούριο ρόστερ ώστε να πάει σε καινούρια δεδομένα. Αυτό που έκτισε στα δύο χρόνια και κέρδισε το Κόνσερ και τον ΤΑΠ, πάει τώρα να το ξαναφτιάξει σε ένα καινούριο Ολυμπιακό.
0: Με τον ίδιο προπονητή.
1: Έτσι, πολύ σωστά.

0: η οποία έχει τέσσερις μεγάλους σε ηλικία 35, 36, 37 η Ναϊμέγε. Άρα τι γίνεται, μέσα θα έχουν το άγχος, θα το έχουν αυτοί. Άλλο ο Ολυμπιακός θα βρει χώρους. Τώρα αυτοί πήγανε, επειδή έχουν ταχυδυναμικούς παίχτες μέσω όρου ηλικίας 21-22 χρονών, έτσι δεν έχουν την εμπειρία του Champions League σε τέτοιες διοργανώσεις. Άρα το άγχος θα το έχουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός είναι συνηθισμένος. Η ποιοτική, ναι, αυτή, ο Ελκαμπίο, ο Τσικίνιο, έτσι, ξέρουν ότι ακούστη ζητάνε από τέτοια παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω θα χτυπήσει εκεί που δεν θα περιμένει κανείς. Γιατί έχει τα όπλα.
1: Και το υλικό και τα όπλα και οτιδήποτε.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα τι γίνεται, επειδή τώρα θέλει μία ταυτότητα σιγά σιγά να βρούνε το ρυθμό. Είναι πρώτο παιχνίδι επίσημο. Υπήρχε το άγχος της πρεμιέρας. Είναι λογικό όταν παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι. Έτσι, άμα δεν κάνεις και τις ευκαιρίες γκολ, το σημαντικό όμως ποιο είναι. Ότι δεν κάνανε ευκαιρία, γιατί αυτή από το 25 η ομάδα βάζει συνέχεια γκολ και είναι τρίτη στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν ευκαταφρόνητη. Σαν όνομα είναι ότι ναι, ξέρεις, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά πιστεύω ότι το διαχειρίστηκε πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Και τώρα να προτρέξω λίγο και να πω ότι άντε και πέρασε ο Ολυμπιακός. Απέναντι στο άλλο ζευγάρι που τον περιμένει, την Bodo Glimt ή την... Τέλος πάντων, κόλλησα τώρα. Έχει τύχει για να φτάσει επιτέλους στους ομίλους του...
0: Έχει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε, τους έχει παίξει αυτές τις ομάδες. Δηλαδή είναι στα μέτρα. Και ο Ολυμπιακός τώρα, όταν θα φτάσει να παίξει με αυτές τις ομάδες, θα είναι πιο έτοιμος, γιατί θα έχει πάρει και τα εργαλεία του. Δηλαδή θα έχει πάρει παίχτες οι οποίοι θα είναι πρώτα βιολιά. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή γι' αυτό, ναι, και περίμενε σιγά σιγά. Βλέπεις ότι όλοι οι παίχτες, δηλαδή οι προχτές, δήλωσε μόνο Ελκαμπί. Δεν είχε δεύτερο φορ. Άρα φεύγουν αυτοί που δεν τους θέλει ή δεν έχουν την όρεξη να βοηθήσουν στον Ολυμπιακό, όπως ο Νεογιάρευτσο, ο Ταρεμή. Έτσι βλέπεις ότι θα πάει
1: αυτό
0: σε εισάξιους, ναι, παίκτες τέτοιους και καλύτερους.
1: Το είπαν
0: ξεκάθαρα. Για να κάνουν τη διαφορά. Ναι, πιστεύω, ναι, ότι ο Μεντιλίμπαρ τα έχει όλα μεριτημένα, γιατί μιλάμε τώρα, έχουν τρομερές διασυνδέσεις, έτσι το γραφείο που συνεργάζεται ο Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ. Τα έχουν όλα τα σκάουτερ, έχουν σημειωμένους όλους τους παίχτες και τους στόχους. Τώρα, αν θα πάνε δηλαδή σε 2-3 παίχτες, άμα ο Γιουγκοσλάβος τώρα που μιλάνε το αμυντικό χαφ μπορεί να κλείσει, έτσι, που ήταν στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, έτσι, ένας παίχτης ο οποίος χρειάζεται εκεί, όπως ήταν η Μπόρα, σε τέτοιο αμυντικό χαφ που να είναι δίπλα στο Μουζακίτη, στο Γκαρσία και στον Έσε. Άρα θα έχει πολλές επιλογές να διαλέξει.
1: Ναι. Μακάρι, τα πάνε όλα καλά. Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, από όσο γνωρίζω φέτος, είστε στην Super League 2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Την ιστορική,
0: ναι, ναι,
1: ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Είμαστε εκεί με τον Μαζάκα. Έτσι, ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλτήρη που μας έκανε την πρόταση, τη δεχτήκαμε. Βοηθάμε τον Τάτσι προπονητή. Είναι τα παιδιά όλα... είναι επιλεγμένα όσον αφορά το κομμάτι στη διοίκηση με τον κ. Βαλτίδη, οπότε γίνεται μια καλή ομάδα με νέα παιδιά, έναν κορμό. Ο Τάτσης παίρνει τις αποφάσεις έτσι, ό,τι προτείνεται και είναι καλό ώστε να είναι στα δεδομένα τα οικονομικά της Καλαμαριάς, να κάνουμε ένα καλό σύνολο, να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα, γιατί είναι ιστορική ομάδα, αξίζει σιγά σιγά σε βάθος χρόνου εκεί που αξίζει στη Super League να φτάσει. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να χτίσουμε έναν κορμό καινούργιο και να ρίξουμε και το βάρος και στις ακαδημίες, γιατί υπάρχει πάλι πολύ υλικό, ώστε να γίνει ο καινούριος Απόλλων Καλαμαριάς που έγραψε τη δικιά του ιστορία.
1: Ναι, έχει προοπτικές, γιατί έχει τουλάχιστον δικό του γήπεδο, θα φτιάξει και δικές του εγκαταστάσεις για τις ακαδημίες, άρα είναι μια ομάδα που μπορεί να χτίσει, σαφώς.
0: Πολύ σωστά, όπως το είπατε ακριβώς. Έτσι, υπάρχουν όλες οι προποθέσεις. Τι γίνεται είναι να βάλουμε τις βάσεις ώστε η ομάδα να σωθεί φέτος και σιγά σιγά, έτσι, το χρόνο πρώτο Θεός, να κάνουμε το άλμα.
1: Το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπετε, γιατί αλλάζει, έτσι, πάνε οι όμιλοι, μπαίνουμε σε νέο πρωτάθλημα με δυνατές ομάδες.
0: Είναι ανταγωνιστικό, είναι 16 ομάδες, βλέπουμε ότι υπάρχουν ιστορικές ομάδες, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, είναι ο Πανιώνιος, είναι ομάδες οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Είναι ομάδες οι οποίες πιστεύουν

0: ότι όπως είναι η Νίκη Βόλου, είναι η Λάρισα, έτσι, ο Πανσεραϊκός, Πανιώνιος, βλέπουμε ότι είναι η Μαρκό, βλέπουμε τι κινήσεις κάνει, θα είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχει ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΟΚ Β, ο Αστέρας Τρίπολης Β, οπότε θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονόβα, καλή συνέχεια.
0: Καλές εκπομπές, γεια σας.

0: Νομίζω ότι με το χθεσινό παιχνίδι αναλύσαμε τα πάντα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πολλά μεταγραφικά ανοιχτά μέτωπα και ξεκινάμε με την περίπτωση του Μπραγκάνσα με τον ποδοσφαιριστή της Sporting Λισαβόνας. Η Αμπόλα, η γνωστή πορτογαλική εφημερίδα, αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Λισαβόνας και μάλιστα ρίχνει στο τραπέζι ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόξη του κεντρικού χαφ, ο οποίος, αν μη τι άλλο, αν έρθει στον Ολυμπιακό, νομίζω θα είναι μια κίνηση που αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς όμως να είχε φτάσει σε ένα αξιοσημείωτο επίπεδο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Ρουί Μπόρζες, είναι πιθανό πλέον να προχωρήσει αυτή η κίνηση για τους ερυθρόλευκους. Η παρουσία του στη Sporting Λισαβόνας για 8 χρόνια που ήταν εκεί είχε 160 συμμετοχές, δηλαδή περίπου 20 συμμετοχές το χρόνο, 17 γκολ, 15 ασίστ. Αυτά όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα σενάρια. Τελευταίο σενάριο έρχεται να κάνει με την προοπτική να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ, ο οποίος ο Ολυμπιακός ξαναφαίνεται να εμπλέκεται στην πορτογαλική αγορά, αυτή τη φορά με την ομάδα της Πόρτο, για την περίπτωση του Φραντζίσκο Μόουρα. Ο Μόουρα, από τη στιγμή που έχει καταλάβει ο Ολυμπιακός ότι η περίπτωση του Ανάς Αλαχαντίν φαίνεται να είναι δύσκολη, φαίνεται να ξεκινάει να μπαίνει στη διαδικασία να βρει άλλες περιπτώσεις για το αριστερό μπακ, και ο Φραντζίσκο Μόουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στοχευμένος, είναι στην Πόρτο από το 2024, ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι από την Πόρτο, από την Μπράγκα μετακόμισε εκεί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα θα μπορέσει να δώσει κάποιες λύσεις στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παίχτης για τη συγκεκριμένη θέση για τους Ερυθρόλευκους, καθώς υπάρχει και άλλη περίπτωση που από το πρωί φαίνεται να έχει διαρρεύσει και είναι αυτή του Ματίας Βίνια. Ο Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στην Βραζιλία με την Φλαμέγκο και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να μπει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός να επιταχύνει τις διαδικασίες αυτές για να τον φέρει άμεσα στο λιμάνι. Είναι και η Χετάφε η οποία φαίνεται να ενδιαφέρεται, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο αν τελικά αποφασίσει να στρέψει εκεί 100% τα βλέμματά του. Οπότε το μόνο σίγουρο από όσο σας είπα είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για αριστερό μπακ. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε πλέον σε Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον μπαίνει στην διαδικασία για τη σημερινή αναμέτρηση, σε περίπου λιγότερο από μία ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ο οποίος σαφώς και θέλει να μην έχει απώλειες από την αναμέτρηση αυτή και κυρίως να βάλει περισσότερο τις βάσεις ώστε να καταφέρει να πάει ήρεμο στην Βουλγαρία και να κοιτάξει πλέον το επόμενο εμπόδιο που θα το φέρει πλέον στην League Phase της, του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είχε αρκετές επιλογές, σίγουρα είχε μια πολύ σημαντική απουσία αυτή του Ντετέι, αλλά από εκεί και πέρα έχει τον τρόπο για να την καλύψει και αυτό και έγινε. Ουσιαστικά επιλέγει τον γνωστό του σχηματισμό, δηλαδή το 4-2-3-1, με τον Ινιάκη Πένια να είναι κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας μαζί με τον Κυριακόπουλο να βρίσκεται στα άκρα της άμυνας, Ντεμφράι και Βαντρόγκελεν να είναι στο κέντρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται ως αμυντικό χαφ, περισσότερο με αναστατικό χαρακτήρα, με τον Πέδρο Τσιριβέγια, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να παίζουν πιο μπροστά τους και από εκεί και πέρα στην κορφή της επίθεσης θα πάει αυτή την φορά με τον άνθρωπο που του έδωσε το χρυσό γκολ απέναντι στην Πάξη, δηλαδή τον Ελμίν Ράστοντερ, με τον Σαντίνο Αντίνο να παίζει αριστερά στην επίθεση, τον Φακούντο Πελίστρι δεξιά στην επίθεση. Ένα αναμενόμενο σχήμα για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι είναι μια εντεκάδα η οποία μπορεί να πετύχει τον στόχο της. Δηλαδή να πάρει μια νίκη και αν αυτή συνδυαστεί με κάποια γκολ διαφορά θα είναι το ιδανικό σενάριο για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ομάδα από την Βουλγαρία σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, κάτι το οποίο έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με τον Παναθηναϊκό να έχει δώσει συνολικά 10 αγώνες, 6 νίκες, 4 ήττες. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χάσει, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, μάλλον δεν έχει χάσει ποτέ από βουλγάρικη ομάδα. Η πρώτη αναμέτρηση ήταν απέναντι στη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, μην την μπερδεύετε με αυτή, την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αυτή είναι η Μητασιόν, η ΤΣΕΣΚΑ είναι η Σόφιας, είναι η κανονική. Τότε ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία ήταν λίγο περίεργα. Παναθηναϊκός είχε χάσει 2-1 στη Βουλγαρία. Το προηγούμενο που σας αναφέραμε ήταν για τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού με βουλγάρικες ομάδες, έτσι για να μην μπερδευτούμε. Και επικράτησε με το ίδιο σκορ στην Αθήνα. Τότε η διαδικασία των πέναλτι είχε πάει λάθος, γιατί δεν φαντάζεστε το λόγο. Είχε μετρήσει λάθος το σκορ. Η UEFA διέταξε την επανάληψη και έτσι η ΤΣΕΣΚΑ πήρε την πρόκριση κερδίζοντας τον αγώνα με 2-0. Αυτά δεν γίνονται. Ακολούθησε αποκλεισμός από την Στρέντετς, που είχε μετονομαστεί τότε η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο 89-90 με 2 ήττες. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με εμφαντικό τρόπο απέναντι στην Πειρήν 1944 με συγκλονιστικό σκορ 8-1. Το 2002 είχε περάσει το εμπόδιο της Little Lovelex. Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση έγινε το 2024 όταν απέκτησε την Πότε Μπλότιφ με 2 νίκες, με 2-1 στο ΆΚΑ, 4-0 στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Europa League. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 έπαιξε μόνο σε φιλικό παιχνίδι με προπονητή τότε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Αυστρία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης είχε πετύχει ο Καλοσκάμης, ο οποίος φυσικά πλέον ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, αυτά τα ιστορικά και τα στατιστικά που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό. Και να κλείσουμε φυσικά με την είδηση της ημέρας, από χθες, από σήμερα τα ξημερώματα θα έλεγα, με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και ίσως να το δούμε και στο σημερινό αγώνα, γιατί έγινε ένας αγώνας δρόμου πραγματικά προκειμένου να τον δηλώσουν και να είναι έτοιμος για το σημερινό παιχνίδι. Έτοιμος αγωνιστικά είναι, τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά να προλάβουν να το δηλώσουν στη λίστα της UEFA. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν έκανε ένα πολύ χρυσό deal, γιατί ουσιαστικά θα πληρώσει μόνο ένα ενίκιο για ένα χρόνο σε δανεισμό από τη Σπάρτακ Μόσχας τον Λιβάη Γκαρσία. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στη ρωσική ομάδα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά, δηλαδή δεν υπάρχει οψιόν αγοράς υποχρεωτικό από τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι εάν θέλει να αποκτήσει τον παίχτη, πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει. Και αυτά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στις 15, μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2027. Σημαντικό είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία μείωσε τις απολαβές του κατά 800.000 ευρώ και έτσι θα αμείβεται με 2.200 αντί για τα 3 εκατομμύρια τα οποία έπαιρνε στην ομάδα της Σπάρτακ Μόσχας. Με αυτά ο Γκαρσία πλέον είναι παίχτης του Παναθηναϊκού και έτσι οι πράσινοι έχουν κάθε λόγο να υπερηφανεύονται ότι έκαναν ένα πολύ σοβαρό deal που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα στην επίθεση. Ισχυροποιείται πολύ ο Παναθηναϊκός και στην επιθετική του γραμμή. Να πούμε ότι υπάρχει μια τελευταία είδηση η οποία έχει να κάνει με Παναθηναϊκό και με την αποστολή που έκανε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Βελιγράδι για να δει τον αγώνα της Παρτιζάν. Και μάλιστα έγινε γνωστό και ο στόχος, η παρουσία, ο λόγος παρουσίας του Στέφανου Κοτσόλη, αφού θα πάει να δει τον Ούγκρε Γκίτς, ο οποίος είναι 20 χρονών, ένας χαφ, ο οποίος σύμφωνα με την Mocha Sport φαίνεται να ενδιαφέρει συγγνώμη, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε σε λίγο και στην ΑΕΚ, θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι θα γίνει, τι έχει γίνει, καθώς η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει σήμερα κάθε λόγο να είναι χαρούμενη από τη στιγμή που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Βρέθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο και θα ενταχθεί πλέον στο ρόστερ της ομάδας του Δικεφάλου. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, η οποία θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ πρέπει να την προσέξει πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι στα καλύτερα της ιστορίας της, αλλά είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα πάντα επικίνδυνη, είναι μια ομάδα που προέρχεται από μια πολύ καλή σχολή ποδοσφαίρου όπως είναι το Βέλγιο, και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει με καθαρό μυαλό, να πάρει τη νίκη, και αν καταφέρει να πάρει και ένα σκορ ασφαλείας θα είναι το ιδανικό σενάριο για την ομάδα του Δικεφάλου. Προβλήματα για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν μένα, αλλά είναι τα γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ανατρέπει τα σχέδια του Λύση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να κάνει την τελευταία του προπόνηση, και το ευχάριστο πλέον είναι ότι ο Ντεσπότοφ μετά από αρκετό καιρό, έστω και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, μπαίνει, συμμετέχει πλέον στις προπονήσεις της ομάδας του Δικεφάλου. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Όχι προβληματίσει, έχει στερήσει δυνατότητα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να είναι στη διάθεση του προπονητή. Λοιπόν, οπότε εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, ο προπονητής της ομάδας του Δικεφάλου, ο κύριος Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε για όσα σκέφτεται, όσα έχει μέσα στο μυαλό του για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Είμαστε ένα πολύ καλό σύμβολο και πρέπει να μπορούμε να πάρουμε χρησιμοποιήσουμε τα στιγμή μας στο μάτσο.
2: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: If we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. And we are in this line also with this player.
2: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
1: To watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
3: So you're not afraid that Anderlecht will spy you during
1: training? We train also in Poland. I hope that they spy us good.
2: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ, και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους, ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελα να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
1: More or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in the summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
2: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
1: It's up to him to show his qualities.
2: Σχετικά με τον Ανδρίγια Ζιβκούτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης, με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: We are happy with what we are seeing now.
2: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
1: To decide the lineup.
2: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα.
1: Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent. And it's really balanced between, really good balance between young talented player and experienced player.
2: Να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
1: Wasn't a really good start against Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
2: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα. Ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω. Και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο, δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
4: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέρων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε βαρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότητα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Τώρα δευτερόλεπτα πριν πω έβλεπα ένα βίντεο εδώ πέρα. Είναι μια ομάδα σελίδα, τώρα τι είναι αυτό που είναι Θεσσαλονίκη, λέει χωρίς γιοταχή, και μιλάει μια κυρία. Λέει να κάνουμε, λέει, την παραλιακή εδώ στη Θεσσαλονίκη πεζόδρομο, λέει, για να μην περνάνε αυτοκίνητα και τα πράγματα. Κάναμε πεζόδρομο την Αγία Σοφίας. Γενικότερα έχει γίνει η πόλη της Θεσσαλονίκης το κέντρο αφιλόξενο εντολώς για τους ιδιοκτήτες των γιοταχή. Να κάνουμε και την παραλιακή πεζόδρομο και όλα αυτά τα αυτοκίνητα να στιβαχτούν και εγώ δεν ξέρω πού. Δηλαδή μερικοί έχετε κάτι ιδέες απίστευτες πραγματικά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Άρχισα την κρίνια πρωί-πρωί, αλλά καλημέρα, καλό πρωινό. I love my style. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 51%. 28 έχει Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 41%. 38 βαθμούς η μέγιστη, όπως βλέπω εδώ πέρα. 6 μποφόρια ανέμους θα έχουμε στην Αττική. Αυτό συνεπάγεται ότι ακόμη μία μέρα θα έχουμε ζέστη. Ζέστη, ζέστα. Και από ένα σημείο και μετά σταματάει να έχει ζέστη, έχει ζέστα. Καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα ευχικά στον ξάδερφό μου τον Πασχάλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Πασχάλη μου, καλό πρωινό, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Ειδικά τώρα τον καλοκαίρι, αεροδρόμια, λιμάνια. Πώς τα λένε, σιδηροδρομικούς σταθμούς, όλα είναι το τρέξιμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα σημεία δίνουν όλο τους το είναι για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον όγκο των τουριστών οι οποίοι σειραίουν εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το μόνο που παράγουμε σε αυτή τη χώρα είναι τουρισμός, δεν έχουμε κάτι άλλο να παράξουμε. Ό,τι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ό,τι είχαμε τα κλείσαμε όλα ρε παιδί μου. Οτιδήποτε ελληνικό το κλείσαμε, δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και ανεμογεννήτριες ενίοτε. Όπου παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εδώ δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε και πάμε και το αγοράζουμε μετά από τους Βουλγάρους. Φανταστικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα, καλημέρα. Όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλή εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος από την Κρήτη με 25 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου και καλή ανάρρωση λύση στους πανταχούς αλιάριδες. Καλημέρα Στέλιο, δεν ξέρω αν ακούς. Άντε να βγεις αγόρι μου, άντε φτάνει τόσο μες στο νοσοκομείο. Νομίζω σήμερα βγαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα βγαίνει από το νοσοκομείο από ό,τι μου είπε. Τον έφαγα ρε τον άνθρωπο, το γκρίνιαζα, γκρίνιαζα, λέω δύο εβδομάδες πήγε διακοπές. Έχω και τύψεις. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν της Γερμανίας, στην Περσεφόνη καλημέρα, στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλα, στον Αρχοντή από το Γαλλικό του Κιλκής, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη. Χρόνια πολλά λέει σε όλους τους εορτάζοντες σωτήριδες και σωτηρίες, Ερμές χωρίς γκρίνια είναι φαγητό χωρίς σαλάτ, πες το. Εγώ τα λέω, αλλά νομίζουν ότι δεν γίνεται διαφορετικά, άμα δεν γκρινιάξω λίγο, άμα δεν γίνεται. Δεν ξεκινάει καλά η μέρα και είναι και Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, κατάλαβες, αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει από τις πόλεις. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, εμείς ακόμη εδώ είμαστε, τι θα γίνει, θα λιώσουμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Άστα να πάνε. Ο Κώστας λέει κακούργε, λέει τον έφαγε σήμερα βγαίνει. Άντε ρε Στέλιο να βγεις και σιδερένιος, άλλο κάπου ένα μισεύρι. Μας έκοψε τα πόδια. Αλλά θα τα πούμε από κοντά, τα πούμε από κοντά, σε πω. Σε
κράξω από κοντά. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά σήμερα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι ρευστά. Θα μου πεις γιατί το δελτίο καιρού πέφτει πάντα μέσα, άσχετο. Αλλά εμείς θα το πούμε.

Ποιο δωστό θα είναι ο καιρό για σήμερα, Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Ενώ οι άνεμοι θα έχουν ένταση ω 7 μποφόρ. Γενικά ο καιρό θα είναι έθριο με πρόσκαιρε νεφώσει. Τι μεσημβρινέ προ απογευματινέ ώρε τα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένε καταιγίδε. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειε διευθύνσει 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά ω 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει του 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά του 37 με 38 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με άνεμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν θα έχουμε και σήμερα. Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σαραντάρια πάντως δεν. Βλέπω φέτος δεν είχαμε πολλά σαραντάρια. Καλά είμαστε. Εντάξει, καλά πάει. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, και ζέστη ρε παιδί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν. Καλοκαίρι. Αν και να πω την αλήθεια, φέτος δεν έχω καταλάβει καλοκαίρι. Δηλαδή πότε ήρθε, πότε κοντεύει να φύγει. Εγώ χαμπάρι δεν έχω πάρει. Καλημέρα στη Δέσποινα, έτσι μπράβο λέει, ξεκίνησε ωραία η μέρα μας με την πιο γλυκιά γκρίνια. Σας γκρινιάξω κι άλλο ρε παιδιά, δεν είναι. Τζάμπα είναι. Στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στην Ξηροκρίνη, καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Χρήστο μου, καλημέρα πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Από βραδύς ή τώρα το πιάσαμε? Από βραδύς, οκ. Okay. Προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα στον Bill the Greek. Λέτε και ξαναλέτε, λέει, ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες, ότι αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης τελειώσαμε. Κάνετε, λέει, μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης για 100 οικογένειες είναι ο πιο σούπερ πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Ντροπή και ξεφτύλα είναι να τον ψηφίζει φτωχολογιά. Αυτό είναι που λέω. Τι λέω εγώ, ντε? Καταλαβαίνω το να τον ψηφίζουν οι ολιγάρχες, οι επιχειρηματίες, οι σούπερ μαρκετάδες, οι πάροχοι ενέργειας. Αυτούς τους καταλαβαίνω, εντάξει. Μπράβο τους, μαγιά τους, αυτούς εξυπηρετούν. Αλλά να είσαι μεροκαματιάρης και να πας να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι χαζομάρα τώρα, όχι, πες μου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, τέλος οι διακοπές, αφήστε να πάει και κανένας άλλος. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να γεμίσατε μπαταρίες και να επιστρέψατε πάλι πίσω. Γιατί ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι δύσκολος για μας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και πρέπει να έχουμε έτσι και μπαταρίες φορτισμένες και γερά νεύρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις και όλα όσα θα ακούσουμε. Γιατί είναι προεκλογική περίοδος και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά, ιδιαίτερα από μπαρούφες. Σήμερα γιορτάζει η ευμορφία, η μορφούλα, ο σωτήριος και η σωτηρία. Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το 3W, ενώ η διεύθυνσή του http://info.cern.ch είναι το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1881 έρχεται στη ζωή ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής, ο οποίος ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος, ενώ σαν σήμερα το 1952 έρχεται στη ζωή ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1865 φεύγει από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 6 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά στο Λάκη Γαβαλά. Χρόνια πολλά. Γεννηθείς το 52. '74 ο Γαβαλάς. Φτού σκόρδα δεν του φαίνεται. Πολύ πιο αρσενικό από κάτι άλλο δίθεν αρσενικά. Α, τα λέμε και αυτά. Πώς περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα και να επανέλθουμε πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Να δούμε τι γίνεται με τις καμένες περιοχές. Να δούμε τι γίνεται με το νοσοκομείο εκεί στην Κόρινθο που έπεσε το ταβάνι. Πριν από ένα μήνα ακριβώς ο κύριος Γεωργιάδης το είχε εγκαινιάσει και έκανε φιέστες για τις super duper αναβαθμίσεις που κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας τα μπας στο διάλογο.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινάει στο τέλος του 2026. Για τις φωτιές η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα. Κόσμος, η δημοκρατική γειτούν αριστερά. Διπλός συναγερμός με ντρόν στη Λειψία. The Guardian, ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες των διασύμων. Κυκλοφορία κοκολλημένη στα φανάρια του περασμένου αιώνα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Γκάζ για τον καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Τράκαρε με το φεγγάρι SpaceX του Elon Musk. NASA, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παραθυρό συμφωνίας, βουτιά για πετρέλαιο. Υπόθεση Μαρφίν από το αεροδρόμιο στον ανακριτή 46χρονη με την ξαθιά πλεξούδα. ΔΕΗ αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ισχυρά κέρδη και στο βάθος νέο deal στο εξωτερικό. Εφημερίδα Καθημερινή. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Τα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τη σηματοδοτεί είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridian. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Οργανωτικό lifting χρειάζονται. Οι δήμοι, κατακαιρματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Επιμένουν οι πρακτικές μαιευτικής βίας, μαρτυρίες γυναικών και ειδικών. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Νέοι επικίνδυνοι κρίκοι στην αλυσίδα επέκτασης του πολέμου. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα. Κράχτησε η κυβέρνηση για την πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκη. Όλη σήμερα στις αντιυπερρεαλιστικές συγκεντρώσεις. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Ξανά σε ρόλο προσωπάρχη της εργοδοσίας οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ. Στενά του Ορμούς, χιλιάδες ναυτεργάτες πολιορκημένοι από τον πόλεμο και τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Τσακίζει η ακρίβεια στα υψηλότερα επίπεδα της πενταετίας πολλά βασικά αγαθά. Ελλάδα-Κύπρος, μεγαλική συμμετοχή, μπίζνα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εφημερίδα Κόντρα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν για τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ρωσική επίθεση, Ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στην Πάτρα εκδίδονται ως 200 την ημέρα μαζική προέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Άκτορ, υπογράφτηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motorola για το 75% των μετοχών Ηλέκτορ και Θαλής. Κυβερνητικό σχέδιο σε απόγνωση πυρόπληκτη με τις φρούδες ελπίδες της κυβέρνησης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται καταιγίδα αποκαλύψεων για νέα σκάνδαλα. Εφημερίδα των Συντακτών. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Κύμα φύγης, ρεκόρ μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότηση. Διαδίκτυο, μία εφαρμογή γνωριμιών για δότες σπέρματος. Conference League, έμπλεξε ο Παναθηναϊκός επίτα από άσχημη εμφάνιση. Έφερε 1-1 με την Τζεσεκά το 1948 στο Άκα. Εφημερίδα Δημοκρατία, 10 ερωτήματα για τη συμφωνία του καλωδίου GSI. Με απίθμενο θράσο ζήτηκε τα αρέστο Μητσοτάκη. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του. Απροκάλυπτο συνήγορος της Τεχάνο Γεωργιάδης. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι επιτυχίες του. Διπλή πρόκληση μνημείου για τη μητέρα Μακεδονίας στη Σερβία στείνουν οι Σκοπιανοί. Success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στον πάτο της Ευρωζώνης, το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Εφημερίδα Απογευματινή. Ο Γεωργιάδης γκρεμίζει το αφήγημα του Πασόκ για δίθεν σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Άκτορ και Motorola, οριστικό deal για εξαγορά του 75% των ηλέκτρων και θαλής. Άνοιξε η πλατφόρμα για 8.000 θέσεις ανέργων 55+. Εφιαλτική εξέλιξη. Δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους. Τουρισμός για όλους, άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Εφημερίδα One Voice, ΔΥΠΑ, γραφείο τύπου της Τεχάν. Υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων κατά της εταιρείας. Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις για τη σύμβαση με τους Μούργους. Από τις 272 θέσεις εργασίας επιδοτήθηκαν για να μείνουν στη δουλειά 10 εργαζόμενοι. Ας απαντήσουν ΔΥΠΑ και Τεχάν σε αυτά τα ερωτήματα. Η ΣΕΠΑΛ ρυθμίζει το δάνειο κάθε δανειολήπτη ανάλογα με τις δυνατότητές του. Τι απαντά στην One Voice. Αποκάλυψη, φωτογραφική ρύθμιση για τις δομές φιλοξενίας. Ρεπορτάζ Κρανίου, τόπος Αττική, Βιωτία, Πάρος και Κρήτη. Ισχυρή ανάπτυξη στο 1,2 δισεκατομμύρια τα EBITDA της ΔΕΗ. Εφημερίδα Μανιφέστο, Πανιόνιο, στόχος η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια για την ιστορική ομάδα. Άξιον 24 κέρδισε το στοίχημα της ενημέρωσης. Credia Bank, πώς έγινε τραπέζα διαμάντη στα χέρια του έξαρχου Βρετού. Πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, πλειοψηφικός μέτοχος ο όμιλος Μερίντια, νέα δυναμική με σφραγίδα Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Μαχιδούρου, Ορφανών, Αλέξη και Πολακιστών. Πυρομετεωρολόγος, 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινη δράση. Εφημερίδα του Ποντίκη, πόσο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Να απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών, δεθ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Αλέξης Τσίπρας, το κρίσιμο στίχημα της κυβερνησιμότητας. Μέση Ανατολή, το πυρηνικό ένιγμα και η αδυναμία ειρήνευσης. Ελντοράντο Γκολ, το δώρο 200 εκατομμυρίων και η αθέτηση συμφωνιών. Πυρκαγιές, βαρύτατες οι ευθύνες για τη φωτιά στην Πάρο. Εφημερίδα Πολίτικα, λαπίθμενο τουρκικό θράσος. Πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ινούσες γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας. Επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Σφυροκόπημα από Άδωνη, το αυτογκόλ του Ανδρουλάκη για το δίθεν σκάνδαλο της Τεχάν. Η επόμενη μέρα από τις φωτιές, μέτρα εξπρές για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Ιστορικό αφιέρωμα, όταν το χώρα μπήκε στο Αιγαίο και η Ελλάδα-Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από την πολεμική σύραξη. Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ο χορός των απευθείας αναθέσεων, αλλά Καχρημάνη και οι εταιρείες της μιας ημέρας. Εφημερίδα Εστία, ερωτήματα συγκυρίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με την γαλλική Meridiam και η τριμερή σταθμιέ GSI Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτήσει άδειες οι εταιρείες ή το κράτος. Ασυνεννοησία για τη διεύθυνση της πτώσεως των ελικοπτέρων. Αξίζει να διαβάσετε ντρόν με εκρηκτικά εσήμανε συναγερμό στη Λειψία. Μουσουλμάνο αριστερό επέλεξαν οι Δημοκρατικοί για γερουσιαστή στο Μίσιγκαν. Ναυάγιο του πολέμου ευρέθη άθικτο στο Ιόνιο. Οι πυρκαγιές πλήττουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τη σημαίνει είσοδος του Meridiam με 64% στον GSI. Το πλαίσιο και οι όροι χρηματοδότησης σε διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο για πράσινο ταμείο εκτοπλοείας θα είναι το πρώτο εθνικό σχήμα στην Ευρώπη. Στόχος η ανανέωση του στόλου. Έρευνα για εξυπληγές της ψηφιακής κάρτας εργασίας. ΑΕΠ, τα προαπαιτούμενα για ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% στο δεύτερο τρίμηνο. Κυβέρνηση με διαδικασίες εξπρέσια αποζημίωσης του πυρόπληκτους. Μεταβιβάσεις έλεγχη ακινήτων εξ αποστάσεως. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. ΔΕΗ το τελευταίο μίλι πριν τη συμφωνία για Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Βιονάλκο αυξημένα έσοδα στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο. Deal υπέγραψαν Motorola και Actor για το 75% της Manedia Limited. Coca-Cola και HBC, οι υψηλοί όγκοι ανεβάζουν τον πύχη για το 2026. Έσοδα 2025, το ρεκόρ του τουρισμού έφερε ρεκόρ και στα έσοδα στη χώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. το Viber για αποστολή μηνυμάτων, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με τη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Χθες είχαμε και φωτιά στο Βόλο, στην περιοχή Αιβαλιώτικα, πίσω από το αρχαίο θέατρο. Το σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής, συνεργεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόλου. Ευτυχώς η φωτιά δεν απειλεί.

Η πρόσβαση στο σημείο που έπιασε η φωτιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να βρουν τρόπο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τη φωτιά προτού προλάβει να επεκταθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε πάνω από το κέντρο διασκέδασης το οποίο υπάρχει και στην περιοχή και διακρινόταν από κάθε γωνιά της πόλης του Βόλου. Ήταν μια αρκετά έτσι μεγάλη φωτιά. Αυτή την ώρα δεν έχω εικόνα για το τι γίνεται όμως. Θέλω να πιστεύω ότι έχει σβήσει. Δεν ξέρω, για να δω ο φίλος μου Κωνσταντίνος αν είναι εδώ πέρα. Α, μου έχει στείλει εδώ μήνυμα. Καλημέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Για πες μου λίγο αν έχεις εικόνα εκεί πέρα από την φωτιά στο Βόλο τι γίνεται. Κάψτε και το Βόλο, κάψτε και το Πήλιο, ρε παιδί μου, βαριές, κάψτε τα όλα και να μην μείνει τίποτα. Πώς έλεγε η Άννα Βύση, βάλτε φωτιά και κάφτε τα. Αυτό το πράγμα. Αν μπορούσαν να ανεβάσουν ανεμογεννήτρες πάνω στο Πήλιο, θα το είχαν κάψει. Αλλά είναι πολύ στενά, έχει πάρα πολλές στροφές. Δεν μπορεί να ανέβει ανεμογεννήτρια εκεί πέρα και κάπως έτσι γλιτώνουμε αυτήν την πανέμορφη περιοχή. Αγαπώ ιδιαίτερα το Πήλιο. Καλημέρα λοιπόν από τη χώρα η οποία μπορεί να καίγεται, αλλά... Α, τώρα που είπα μπορεί να καίγεται. Εσείς που δουλεύετε στα νοσοκομεία, που είστε νοσηλευόμενοι και τα λοιπά, φράσεις όπως αν δεν σ' αγαπάω να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει κομμένες, έτσι. Μη, δεν θα ζούμε επικίνδυνα. Και δεν ξέρεις τι γίνεται, το σύμπαν ακούει. Και όταν έχεις υπουργό υγείας τον Άδων τον Γεωργιάδη, τα πράγματα εκεί πέρα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Μπορεί δηλαδή ακόμη και με το παραμικρό να σου έρθει το ταβάνι στο κεφάλι που δεν το περιμένεις. Και μιλάω βέβαια για το νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου ένα μήνα ακριβώς έχει που ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήταν εκεί πέρα και έκανε φιέστες και έλεγε ότι εξυγχρονίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάναμε ένα ολοκένουργιο νοσοκομείο. Και όμως, ένα μήνα μετά κατέρευσε η οροφή. Τμήμα της οροφής, στο ανακαινισμένο τμήμα των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κορίνθου, κατέρευσε ακριβώς ένα μήνα μετά τα επίσημα εγκαίνη. Τι θα μου πείτε, τι πιο σύνηθες να συμβεί εδώ πέρα στην Ελλάδα? Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα στο νοσοκομείο, το περιστατικό αυτό έχει σημειωθεί στον ίδιο χώρο που είχε πραγματοποιηθεί η τελετή και προκάλεσε βέβαια και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια ασθενών, συνοδών, εργαζομένων. Γι' αυτό σας λέω, τέτοια πράγματα δεν τα λέτε μες στα νοσοκομεία. Καθίστε καλά. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταγγέλει ότι η κατάρρευση αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του νοσοκομείου. Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται εγκαίνια και επικοινωνιακές εκδηλώσεις, αλλά μόνιμο προσωπικό, υπαρκή χρηματοδότηση και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πολλά θέλετε κι εσείς. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντως περιστατικών είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, ακριβώς πριν ένα μήνα. Ένα μήνα και δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Υπουργό Υγείας να κόβει την κορδέλα. Ενώ μάλιστα το Υπουργείο τότε είχε ανακοινώσει και αύξηση των διαθέσιμων κλινών, ενίσχυση της λειτουργίας του τμήματος. Είχαν προηγηθεί και κάποιες καταγγελίες για δανεικό εξοπλισμό, τις οποίες ο Υπουργός διέψευσε. Αλλά δεν μπορείς να διαψεύσεις το γεγονός ότι έπεσε η οροφή. Εγώ ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι.

Έτσι, ότι κάνουν δουλειά σαρπακόλα, έχουν φάει χρήμα, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε φάγανε χρήμα από όλες αυτές τις ανακαινήσεις, τάχα μου δίθεν που κάνανε. Κάνουν δουλειά σαρπακόλα, σου λέει ό,τι πιο φθηνό μπορούμε να κάνουμε, ό,τι πιο απλό. Όσα περισσότερα βάλουμε στην τσέπη, τόσο το καλύτερο, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να κινδυνεύει κόσμος μέσα στα νοσοκομεία. Αυτά είναι ξεφτιλίκια, δεν είναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Άδωνη, τι έχεις να πεις για αυτά εδώ πέρα? Όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Πάνε να τα καταγράψεις σαν τον αστυνόμο Σαΐνι με τα γυαλιά αυτά, με τις κάμερες, τα AI. Πάνε να καταγράψεις τη ζημιά την οποία έγινε. Και να καταγράψεις και τα συχτηρίσματα που θα σε ρίξουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Γιατί καλά όλα αυτά, καλά να κάνετε φιέστες και προεκλογικές φανφάρες, αλλά επί της ουσίας τίποτα, μηδέν στο πηλίκο. Κινδυνεύουν άνθρωποι στα νοσοκομεία. Ευτυχώς δεν έπεσε η οροφή σε κανένα κεφάλι, να ανοίξει κανένα κεφάλι να τρέχουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή? Μόνο σε αυτή τη χώρα μπορούν να συμβούν αυτά εδώ. Ειλικρινά, μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Σε καμία άλλη σοβαρή χώρα, θα μου πεις, δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Εντάξει, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Γιατί μια σοβαρή χώρα απαιτεί να υπάρχουν και σοβαροί πολίτες. Είμαστε σοβαροί πολίτες. Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν έχουμε ό,τι μας αξίζει. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι παριστάνουν τους. Τους σωτήρες, τους εξυγιαντές, και τα αποτελέσματα να τα. Αρπακόλα δουλειές. Εν τω μεταξύ τώρα ο Άδωνης βγαίνει για τα σπιτάκια της Τεχάν. Τι δουλειά έχεις εσύ, ρε Άδωνη, ασχοληθείς τώρα με τα σπιτάκια της Τεχάν? Για πες. Γιατί δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης να διαψεύσει όλα αυτά, τέλος πάντων, όλες αυτές τις καταγγελίες? Όπου τα σπιτάκια αυτά μας κόστησαν 300 χιλιάρικα από 60-70 χιλιάρικα. Και τι τα θέλαμε, δεν κατάλαβα. Τι τα θέλαμε τόσο, πόση ανακύκλωση κάνουμε πια? Και γιατί έπρεπε να έχουμε αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Μια χαρά δεν έχουμε τους κάδους ανακύκλωσης που πάμε, πετάμε τα πλαστικά μας μέσα, τα γυάλινα και τα λοιπά. Και πολλές φορές καταλήγουν στη χωματερή εν τέλει. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου πολίτες αυτής εδώ της χώρας έχουν καταγράψει με τα κινητά τους τηλέφωνα απορριμματοφόρα των Δήμων να σηκώνουν τους κάδους ανακύκλωσης και μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια να πετάνε και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχαν πιάσει έναν ζητιάνο. Ένα ρακένδυτο άνθρωπο ο οποίος δεν είχε να φάει, λέει, έκλεβε, λέει, μέσα από τους κάδους ανακύκλωσης τα ανακυκλώσιμα υλικά. Άκου να δεις. Ναι, και τον πήγανε στον εισαγγελέα, αλήθεια, δηλαδή αυτά είναι, τι να πω πραγματικά. Το θέμα είναι πάντως ότι μια ζωή ο Έλληνας πληρώνει, μια ζωή ρε παιδί, για ανακαινήσεις νοσοκομείων, για σπιτάκια, για χάζα, και δεν του μένει τίποτα στο τέλος. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, στη γειτονιά μου γύρω από το σπίτι μου τέσσερα. Πόσοι κάνουμε ανακύκλωση και στην περιοχή ρε παιδιά? Πόσοι κάνουμε ανακύκλωση πανά θεμάτα? Δηλαδή 4 επί 300 χιλιάρικα, 3, 4, 12. 1, 200. Μόνο για τη δικιά μου τη γειτονιά. Αν δεν βαριέσαι, ο Έλληνας θα το φάει το παραμύθι. Μας αρέσει να ακούμε ωραία παραμύθια, ρε παιδί μου. Κακά τα ψέματα. Μας αρέσει. Δεν μας αρέσει να ακούμε αλήθειες. Μας αρέσει να πηγαίνουμε σε αυτούς οι οποίοι μας παραμυθιάζουν, μας τα λένε ωραία και λένε ότι θα σας σώσουμε. Τώρα μετά, ψηφίστε μας ξανά. Δώστε μας άλλη μία τετραετία. Θα σας σώσουμε τώρα. Δεν σας σώσαμε 2 τετραετίες πριν. Όχι, αλλά τώρα θα σας σώσουμε. Γιατί τώρα τι άλλαξε? Το μόνο που άλλαξε είναι ότι θέλουν να σώσουν τους εαυτούς τους, τα ατομάρια τους, μην πάνε και φυλακή. Γιατί τα πράγματα σφίγγουνε. Σφίγγουνε γύρω από το Μητσοτάκη τα πράγματα. Και έχει χάσει ήδη μεγάλο εκλογικό έδαφος. Θα φάνε μεγάλο στραπάτσο στις εκλογές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, θα βγουνε πρώτοι, το πιστεύω. Αλλά αυτοδυναμία ούτε καν. Και να τους δούμε ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση. Με τον Τσίπρα θα είναι. Με τον Σαμαρά θα είναι, με τους Πασόκους θα είναι, με κάποιον θα κάνει συγκυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κρατήσει μόνος του αυτοδυναμία.

0: το μεταξύ ο Άδωνης πήγε και εμφανίστηκε πάλι με τα περιβόητα γυαλιά AI των 600 ευρώ. Ναι, όσο είναι σε ένα μισθό σου, κοστίζουν τα γυαλιά του Άδωνη. Εσύ του τα πήρες, εσύ του τα χάρισες, του τα έκανες δώρο. Και τα σπίτια τα οποία έχει. Ρε, θυμήθηκα τότε όταν ήταν εκείνο το κανάλι, το θυμάστε το. Πες το, το. Ένα μωρέ αυτό που κλείσανε, που έγινε με τα Open. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Το Alter, το Alter, το θυμήθηκα. Που είχε πάει στο σπίτι του και έδειχνε, κοιτάξτε σε τι κατάντια είναι το σπίτι μου, έλεγε ο Άδων. Με τα λεφτά που πήραμε από την Οβάρτης, έλεγε, δεν μπορέσαμε να το ανακαινήσουμε. Και έδειχνε την κουζίνα. Η κουζίνα λέει είναι νεοσέτ. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι εννοείται, ότι είναι φθηνή? Όχι, λέει, έχει κλείσει το εργοστάσιο, λέει, 6-7 χρόνια τώρα, έλεγε ο Άδων. Αλλά δεν μας πήγε σε όλα τα υπόλοιπα σπίτια του, μόνο σε ένα μας πήγε. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, για αυτούς τους ανθρώπους τους ξαναψηφίζουμε, γιατί είμαστε ανόητος λαός, πραγματικά. Α, εν τω μεταξύ ο Άδωνης σκάει μύτη μπροστά στις κάμερες, σαν πράκτορ 007, και αρχίζει τα χαζά του τύπου, σας γράφω με τα γυαλιά, σας γράφω. Κάνει και χιουμοράκι πανά θεμάτωνα. Έλα ρε Άδωνη,
1: βγες. Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
0: Πάμε άλλη μία.
1: Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
0: Και εμείς γραμμένος έχουμε.
1: Δεν έχω πάτη στο κουμπάκι, αλλά πάθα το μπορώ.
0: Αστείο. Φιλιέται με το
1: βάζι. Για να δούμε ένα στενοφόρο εδώ.
0: Για να δούμε ένα στενοφόρο. Καινούριο. Όλο καινούριο τα στενοφόρο. Μυρίζει καινούργιλα μας. Πολύ ωραία.
1: Πού είναι ο
0: Πάνε ρε Φάνη εκεί. Πάνε ρε Φάνη εκεί να βγεις μια φωτογραφία με τον άρχοντα.
1: Γεια σας παιδιά,
0: προσέξτε,
1: σας γράφω.
0: Γεια σας παιδιά, σας γράφει. Όπου πάει, όπου σταθεί, όπου βρεθεί, σας γράφει. Εμείς να δούμε πότε θα τους γράψουμε όλους αυτούς, πραγματικά.

0: Εν τω μεταξύ τώρα εκεί πέρα στην κυβέρνηση πρέπει να καλύψουν και όλο αυτό που έγινε με τις πυρκαγιές. Χάθηκαν σπίτια, χάθηκαν 5 άνθρωποι, χάθηκαν εκτάσεις δασών, δασικές εκτάσεις, αλλά κάπως πρέπει τώρα να το καλύψουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βγήκε ο Κυρανάκης, βέβαια. Ο Κυρανάκης μπροστά στην δημόσια κατακραυγή χιλιάδων πολιτών σχετικά με τις πυρκαγιές, τις ανεμογεννήτριες. Έρχεται να μας πει για ακόμη μια φορά τι, ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ρε παιδί μου. Ότι αυτό που βλέπουμε με τις ανεμογεννήτριες μπορεί να είναι στη φαντασία μας, να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Η τελευταία φορά που ακούστηκε αυτό εδώ πέρα ήταν στα Τέμπη, που μέχρι τώρα κανείς δεν γνωρίζει από τι έχει προκληθεί η πυρόσφαιρα που έκαψε ζωντανά τόσους ζωντανούς τόσους ανθρώπους, δεδομένου ότι τα ηλία σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν ένα τέτοιο φαινόμενο. Η αμέσως προηγούμενη ήταν τότε με τα εμβόλια και τον COVID, που όπως έχει αποδειχθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την κυβέρνηση του Τραμπ, αλλά και από τους χιλιάδες ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων από τα προβλήματα στην καρδιά, είχαν τεράστιες παρενέργειες. Και ο κύριος Κυρανάκης, πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε για τις πυρκαγιές.
1: Η λογοδοσία πρέπει να γίνεται με όρους ψύχρεμους και να κρίνουν οι πολίτες με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
2: Και τα τελευταία 9 χρόνια λένε όλα τα δορυφορικά στοιχεία ότι έχουν καεί 500.000 στρέμματα στην Αττική.
1: Και όχι με μία σειρά από απίστευτα ψέματα τα οποία ακούμε κατά καιρούς όταν έχουμε πυρκαγιές. Παράδειγμα.
3: Κάπες.
1: Μας έλεγαν κάποιοι ότι μπαίνουν επίτηδες φωτιές από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, από διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες, για να φυτεύονται συσσαγωγικά ανεμογεννήτριες.
4: Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δάσος στο οποίο, εν μέσω του οποίου είχαμε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν ή θα ισχύει το ένα ή θα ισχύει το άλλο.
5: Δεν νομίζω.
1: Ή θα καίγονται δάση, όπως λένε, λέει ο κ. Βελόπουλος, λένε διάφοροι συνωμοσιολόγοι.
6: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
1: Για να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, που δεν ισχύει.
4: Κατά συνέπεια, μην περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αναδάσωση 500 ή 700 ή 800.000 στρεμάτων.
1: Έχουμε ανακοινώσει πάρα πολλές φορές τα στοιχεία. Ή τελικά οι ανεμογεννήτριες μπορούν να μπαίνουν με όρους οι οποίοι είναι αυστηροί, είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, είναι ασφαλείς. Για να μπορούμε να παράγουμε φθηνότερη ενέργεια.
7: Στη Βιωτία, όπως φαίνεται, ήταν το δίκτυο μεταφοράς από ανεμογεννήτριες στο κεντρικά του ΔΔΕ, χαλάρωσαν τα καλώδια και είχε συμβεί το ίδιο λίγες μέρες πριν.
1: Προς όφελος των πολιτών.
8: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσε σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.
1: Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το διάλογο, κύριε Μουρελάτο, με ψυχραιμία μια φορά στη χώρα. Χωρίς να προσπαθούν κάποιοι στο βωμό μια συνωμοσία η οποία μπορεί να πουλάει, να το πω απλά, να το πω εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Να λένε ανερυθρία στα ψέματα.
9: Είναι ο μέγιστος ψεύτης. Μέγιστος ψεύτης.
10: Πρέπει να καταλάβουμε για την σκουπίδια μιλάμε.
0: Καταλάβατε, είστε ψεκασμένοι τώρα όσοι μιλάτε για ανεμογεννήτριες, για το ότι μας καίνε τα δάση, τις περιοχές μας. Ωραία, σταματήστε να φυτεύετε ανεμογεννήτριες. Σταματήστε, φτάνει. Με τις ανεμογεννήτριες. Όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν καεί να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτές. Όλες οι περιοχές. Και να μην φυτευτεί ούτε μισή ανεμογεννήτρια. Τι λέτε, κύριε Κυρανάκη? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Ο αρχηγός σου λέει ότι δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τόσα στρέμματα αναδάσωση. Κάπου πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι λέει ο αρχηγός, ο Μητσοτάκης. Τώρα εσύ μας λες ψεκασμένους, αλλά πόσο ψεκασμένη θεωρία συνωμοσίας μπορεί να είναι αυτή? Να βλέπεις περιοχές να καίγονται και ξαφνικά τσουπ ανεμογεννήτριες. Μπόλικες. Τυχαίο όλο αυτό το πράγμα? Καθόλου. Για μιλήστε λίγο με τους κατοίκους εκεί των περιοχών να δείτε τι γνώμη έχουν. Μιλήστε λίγο με τους ανθρώπους εκεί πέρα να σας πούνε. Που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και ξαφνικά εκεί πέρα να φυτεύονται ανεμογεννήτριες. Να δείτε τι έχουν να σας πούνε. Δεν σας ενδιαφέρει όμως. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να μας πείτε ψεκασμένο. Να μας πείτε συνωμοσιολόγο. Ό,τι γινόταν και παλαιότερα δηλαδή. Και με τα τέμπη και με τα εμβόλια. Και με όλα, όλα, όλα. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι. Ωραία, ας είμαστε ψεκασμένοι εμείς, δεν πειράζει. Τελικά κοίτα να δεις όμως που οι ψεκασμένοι έχουν δίκιο. Κοίτα να δεις που ο χρόνος δείχνει ποιος είναι ποιος και τι είναι τι. Εδώ σε θέλω, κύριε Κυρανάκη. Μαύρο στο μαυρογιαλούρο. Εγώ σας το ξαναλέω, έρχονται εκλογές. Δεν θα σας πω τι να ψηφίσετε, γιατί βγαίνουν κάποιοι και με λένε πες μας τι να ψηφίσουμε και δεν ξέρω. Εγώ θα σε πω τι να ψηφίσεις. Μυαλό δεν έχεις. Δεν βλέπεις ποιοι σε καταστρέφουν. Τους βλέπεις. Τουλάχιστον μην ψηφίζεις αυτούς. Ψήφισε ό,τι θες, ρε παιδί. Αλλά μην ψηφίζεις αυτούς που μας έχουν χαντακώσει. Μας έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητώ για το θέμα της ακρίβειας. Άστα να πάνε. Εκεί πέρα είναι το μεγάλο ζήτημα. Η ακρίβεια η οποία έχει φάει το εισόδημα των πολιτών. Το 83% των πολιτών λέει κόψτε ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα. Κόψτε επιτέλους τους φόρους. Μπας και μπορέσουμε και ανασάνουμε. Το 83%. Το υπόλοιπο είναι ολιγάρχες και τα λοιπά. Έχει γονατίσει ο κόσμος. Έχει αγανακτήσει από την ακρίβεια. Δεν βγαίνει πλέον. Έρχεται 15-20 του μηνός και είμαστε όλοι πανί με πανί. Πότε το ξαναζήσαμε αυτό το πράγμα, πείτε μου. Πείτε μου εσείς που θυμάστε τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων, ήσασταν έτσι. Θυμάστε να σας τελειώνουν τα λεφτά πριν τελειώσει ο μήνας. Τώρα γίνεται αυτό επί Νέας Δημοκρατίας. 9 στους 10 λέει ζητούν φοροελαφρύνσεις. Μας έχετε ξεσκίσει στο φόρο. Φόροι από εδώ, φόροι από εκεί. Φόροι στα καύσιμα, φόροι στο σούπερ μάρκετ. Φόροι στο ρεύμα, φόροι στα παντού. Παντού. Έχετε ξεσκίσει μια χώρα ολόκληρη, ένα λαό ολόκληρο από τους φόρους. Γιατί έχετε καταντήσει τη χώρα να μην παράγει τίποτα. Τίποτα εκτός από φόρους και από τουρισμό. Λες και τι λεφτά μας αφήνει ο τουρισμός εδώ πέρα. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να ζητά άμεσα μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον στα βασικά αγαθά, αλλά και στον ειδικό φόρο κατανάλωση τα καύσιμα, κάτι το οποίο αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι φόροι από τα καύσιμα είναι το βασικό έσοδο χρημάτων στα ταμεία, στα κρατικά ταμεία. Και πού πάνε αυτά τα χρήματα? Σε καπιανών τις τσέπες. Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα με αυτά τα χρήματα. Είναι ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει σαν ακρίδες πάνω από την Ελλάδα και κατασπαράζουν τα πάντα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε καλύτερες συντάξεις. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη ή 14η μισθού στο δημόσιο και να επιστραφούν τα δώρα κτλ. Είναι ότι δεν θέλουνε, γιατί τα τρώνε αυτοί. Άμα σταματούσε όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότη, θα μπορούσαν να δοθούν μια χαρά χρήματα και καλύτερη μισθή και καλύτερη συντάξη και όλα μια χαρά θα πηγαίνανε. Πόσα λεφτά τρώνε κάθε φορά αυτοί? Πόσα χρήματα, πόσο δημόσιο χρήμα? Και το έχω ξαναπεί, φανταστείτε ότι αν με ευρωπαϊκό χρήμα έγινε τόσο μεγάλη διασπάθηση, βλέπει ο ΠΚΠ, φανταστείτε με τα χρήματα τα οποία είναι δικά μας και ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ της Ελλάδος, φανταστείτε τι μεγάλο φαγωπότη γίνεται. Άμα πάμε να ανοίξουμε τα κρατικά ταμεία τώρα, δεν θα υπάρχει φράγκο μέσα. Φράγκο πραγματικά. Μου πέσε και το κινητό από τα χέρια. Το 83% των πολιτών, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει, θεωρεί ότι η μείωση των έμεσων φορών μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Φυσικά και η μείωση των φόρων, αλλά και να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Εσχροκερδούν όλοι εις βάρος των Ελλήνων. Δηληστήρια θέλεις, σούπερ μάρκετ θέλεις, πάροχη ενέργειας θέλεις, τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό εκεί θέλεις, παντού. Όλοι εσχροκερδούν εις βάρος 11 εκατομμύριων αθωτώσει. Δεν είμαστε κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Δηλαδή φτάνει, μέχρι πότε πραγματικά? Μέχρι πότε θα το επιτρέπουμε όλο αυτό το πράγμα? Πρωτοφανής η ακρίβεια στη χώρα. Το 63% δηλώνει ότι προβληματίζεται περισσότερο από το κόστος σε τρόφιμα, ποτά και σούπερ μάρκετ. Πας στο σούπερ μάρκετ Πέντε πράγματα παίρνιζα, πέντε πράγματα. Χθες, ειλικρινά σας μιλάω, ρε παιδί. Ήθελα να πάρω να φτιάξω μια σαλάτα στο σπίτι να φάω. Λέω κομμάτια να γίνει, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, το έχω απέναντι. Α, πάρω εκεί πέντε ντομάτες. Α, πάρω δύο αγκούρια που άλλοι τα τρώνε και δροσίζονται, εμείς τα τρώμε και ζοριζόμαστε. Α, πάρω κάνα κρεμμυδάκι, λίγο τόνο, να κάνω μια σαλάτα να φάω, ρε παιδί μου, παιδιά. Με τα τούτα, με τα κίνα για να φτιάξω μια σαλάτα στο σπίτι, 12 ευρώ πλήρωσα, 12,5 ευρώ. Να την αγόραζα απ' έξω, πιο φθηνά θα μου βγαίνει, σύν τον κόπο που έκανα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, είμαστε σοβαροί. Πας να πάρεις τα ψώνια της ημέρας, ας πούμε, και πηγαίνεις στο ταμείο και σου λέει 50 ευρώ. Τι 50 ευρώ, λες, τι πήρα. Ένα απορριπαντικό για τα πιάτα, ένα για τα ρούχα, άντε κάνα χαρτί υγείας, 50 ευρώ, κάτσε ρε εσύ. Κάτσε ρε εσύ, έτσι είναι τα 50 ευρώ. Και λέει, κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα, τι να κόψω, από πού να κόψω, τι να μην πάρω, μα το χρειάζομαι και αυτό. Τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν τρελές τέτοιες, πώς το λένε, τρελά κέρδη. Τρελά κέρδη τα σούπερ μάρκετ. Και βέβαια το 61% των πολιτών εμφανίζεται εντελώς απαισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας. Ενώ άμα πιάσουμε τις επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 65%. Ξαναψηφίστε τους όμως. Αυτό είναι που με τρελαίνει, ότι όλοι κατηγορούμε την κυβέρνηση. Λέμε, α, η κυβέρνηση. Τώρα την Κυριακή να είχαμε εκλογές, αυτούς θα ψηφίζανε, ρε, πάλι. Αυτό είναι που με τσατίζει, ότι αυτούς θα ψηφίζανε πάλι. Ένας στους δύο φέτος δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές. Δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές ένας στους δύο. Το 26% δηλώνει ότι θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών, ενώ το 24% ότι δεν θα πάει καθόλου. Καθόλου. Να είσαι σε μια τόσο όμορφη χώρα και να μην μπορείς να πας διακοπές έστω 5 μέρες. Να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να είσαι όλη μέρα μέσα στο άγχος. Πώς θα πληρώσω αυτό, πώς θα πληρώσω εκείνο, μη μου κόψουν το ρεύμα, μη μου πάρει το σπίτι η τράπεζα. Θα έχω να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πάω στη δουλειά μου. Και να μην μπορείς να πας πέντε μέρες, να ξεφύγεις λίγο, να ηρεμήσεις το κεφάλι σου. Θα μας πεθάνουν όλους, θα μας πεθάνουν. Γι' αυτό έχουν ανέβει και τα ποσοστά των καρκίνων. Όλοι είμαστε, δεν έχουμε ποιότητα ζωή. Άγχος από το πρωί μέχρι το βράδυ, νεύρα. Πώς θα πληρώσουμε τα ταβαντζιλίκια αυτονών. Όλο αυτό είναι αρρώστια. Μας ασθενεί κάποια στιγμή. Στα κομμάτια πια. Η ώρα είναι 7. Θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-48-4 το Viber. Να δούμε και τι άλλο μας επιφυλάσσει σήμερα η ημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-84 το Viber. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

Αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτή την ώρα για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Είχαμε και ενεργοποίηση του 112, το οποίο αναφέρει ότι έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ευελπιστούμε ότι θα σβήσει γρήγορα και δεν θα προλάβει να επεκταθεί. Να μην ζήσουμε και εκεί πέρα εφιαλτικές στιγμές.

0: τώρα ένας μεγάλος μουσικός εδώ της χώρας μας, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και μπράβο του. Στάθηκε μπροστά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και του τάχωσε και του υπενθύμισε τα λόγια του Πυθαγόρα, ότι τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή της νεολαίας, και του ζήτησε δημόσια να προστατεύσει τα παιδιά από τον τζόγο. Βέβαια στο Μητσοτάκι τώρα από το ένα αυτοί του μπαίνουν, από το άλλο του βγαίνουν. Αλλά ο κύριος Ξαρχάκος χτύπησε κατευθείαν τον φαρισαϊσμό ενός κράτους που επιτρέπει τον καθημερινό βομβαρδισμό των νέων ανθρώπων με διαφημίσεις τζόγου, κρυμμένες πίσω από μια υποτυπώδη σημείωση κίνδυνος εθισμού. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τι είπε ο κύριος Ξαρχάκος.
1: Ξέρω την ευαισθησία που έχετε στα νέα παιδιά, στην νεολαία, και το εκτιμώ πάρα πολύ και το έχετε αποδείξει.
0: Αυτό το συζητάμε.
1: Θέλω όμως να σας πω έναν προβληματισμό που έχω, ο οποίος με ανησυχεί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε στα κανάλια της τηλεόρασης τον καταιγισμό διαφήμισης για τον τζόγο. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, με συγχωρείτε. Και μια και είστε παρόν, σας παρακαλώ. Ξέρετε κάτι, ο Πυθαγόρας έλεγε, τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων. Ο Πυθαγόρας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε αυτές τις διαφημίσεις υπάρχουν και τρεις υποσημειώσεις φαρισαϊκές, βέβαια, έτσι. Η μία λέει, προσοχή, ναι, γελάς, ναι, κίνδυνος εθισμού, μάλιστα. Η άλλη λέει, προσοχή, κίνδυνος απώλειας περιουσίας. Αλλά η τρίτη, η οποία είναι η πιο φαρισαϊκή από όλες, είναι η εξής. Παίξε υπεύθυνα. Ευχαριστώ που μ' άκουσε, καταρχήν. Τίποτα.
0: Γενικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, είναι ότι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διαλύσουν τους νέους ανθρώπους. Τους έχουν διαλύσει με το θέμα της δουλειάς, έτσι, που δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες, που πολλά νέα παιδιά έχουν σπουδάσει και δεν μπορούν να βρουν εργασία πάνω σε αυτό το οποίο σπούδασαν. Τους έχουν βομβαρδίσει με τα social media, με το να μαζεύουν like, views και όλα τα συναφή, και τους βομβαρδίζουν και από την άλλη και με τον τζόγο. Με τον τζόγο, ο οποίος τζόγος είναι και αυτός ένα σκληρό ναρκωτικό, το οποίο δεν μπορείς να κόψεις. Βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, από το ένα αυτοί του μπαίνουν και από το άλλο του βγαίνουν, αυτό έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να του λένε άνθρωποι ότι προστατεύστε τους νέους, αλλά για τους νέους δεν κάνουν τίποτα, τίποτα ουσιώδες. Λυπάμαι για αυτή τη νέα γενιά, πραγματικά λυπάμαι, γιατί θα τα βρουν πολύ δύσκολα τα πράγματα μπροστά τους. Λυπάμαι γιατί είναι μια γενιά η οποία δεν έχει όνειρα, δεν έχει φιλοδοξίες, δεν έχει όραμα. Πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί. Όχι όλοι ευτυχώς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γενιάς έχουν κλειστά τα μάτια τους. Δεν ξέρουν ποιος κυβερνάει, γιατί, τι είναι το κάθε κόμμα, τι εκπροσωπεί, το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Εμείς τουλάχιστον θυμάμαι ότι από το γυμνάσιο που ήμασταν, ήμασταν λίγο πολιτικοποιημένα παιδιά. Καταλαβαίναμε το τι γινόταν, διεκδικούσαμε, θέλαμε κάτι καλύτερο για μας, για τις επόμενες γενιές. Το προσπαθούσαμε τουλάχιστον. Τώρα τίποτα, δεν. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια τρελή κατάληψη. Το 96 ήταν, 1996 αν θυμάμαι καλά, ναι, ήμουν πρώτη γυμνασίου τότε. Και είχαμε κάνει όλα τα σχολεία σε όλη τη χώρα, κάναμε καταλήψεις γιατί διεκδικούσαμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Και μετέπειτα κάνανε και οι καθηγητές απεργία διαρκές. Εκείνη τη χρονιά θυμάμαι είχε γίνει, ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο γυμνάσιο και ήταν... Αλλά διεκδικούσαμε ρε παιδί μου, θέλαμε κάτι καλύτερο. Τώρα τα παιδιά δεν διεκδικούν. Και είναι άσχημο αυτό. Είναι άσχημο να φοβάσαι να διεκδικήσεις το δίκαιο σου. Είναι άσχημο να φοβάσαι να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Και πολλές φορές ίσως και οι γονείς να τους σταματάνε υπό το φόβο ότι μην το κάνεις αυτό, μην μπλέξεις, μην κάνεις. Εντάξει, δεν είναι θέμα να μπλέξεις. Είναι θέμα να διεκδικήσεις όμως. Να προσπαθήσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση να μην ανέχετε το άδικο. Εδώ πέρα οι νέοι άνθρωποι, όλα όσα τους συμβαίνουν είναι άδικα. Είναι άδικο το να μην μπορούν να εργαστούν. Είναι άδικο το να εργάζονται ατέλειωτες ώρες και να παίρνουν ελάχιστα χρήματα. Είναι άδικο το να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Είναι άδικο το να μην μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Είναι άδικο το να καταστρέφονται μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλα αυτά τα οποία βλέπουν στο διαδίκτυο και να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή βλέπεις τώρα, ας πούμε, μικρά παιδιά και το όνειρό τους είναι να γίνουν influencer. Εντάξει, οκ, να γίνεις, δεν αντιλέγω, αλλά να γίνεις και ένας άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία πάνω απ' όλα, αυτό έχει σημασία. Να γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος θα λένε, α, κοίταξε να δεις εσύ, ο Τάδε, ας πούμε, κατάφερε να κάνει κάτι. Να γίνει, ξέρω εγώ, μηχανικός, υδραυλικός, οτιδήποτε. Οτιδήποτε, δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πανεπιστήμονες. Να μάθεις μια τέχνη ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι, να προσφέρεις. Μεγάλη υπόθεση το να προσφέρεις. Τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά, η γενιά αυτών που μεγαλώσαμε, που γεννηθήκαμε τη δεκαετία του 80, θεωρώ ότι είμαστε η τελευταία γενιά που προλάβαμε και ζήσαμε λίγο καλά. Προλάβαμε και μπορέσαμε και εργαστήκαμε και απογαλακτιστήκαμε από τους γονείς μας. Πιάσαμε τη ζωή, πήραμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Κάναμε πράγματα, κάναμε και 5 ταξίδια, είδαμε και 5 διαφορετικά μέρη. Τώρα πόσοι νέοι μπορούν να κάνουν με τον μισθό τον οποίο παίρνουν να κάνουν ένα ταξίδι και να μένουν μόνοι τους, έτσι, δεν μιλάω να μένουν μαζί με τους γονείς τους. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν 30 φεύγα χρονών και ακόμη συνεχίζουν και μένουν με τους γονείς τους, γιατί δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι συνθήκες. Γιατί σου λέει ότι άμα πάω να πάρω ένα μισθό 800 ευρώ και πληρώνω 400 ενίκιο. Με 400 ευρώ δεν βγαίνει να ζήσω για κανένα λόγο. Άρα λοιπόν τι να κάνω, κάτσε εδώ με τους γονείς να βοηθάνε λίγο κι αυτοί. Εδώ οι γονείς έχουν φτάσει να βοηθάνε παντρεμένα ζευγάρια να μπορέσουν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Τι να λέμε τώρα. Μου έλεγε μία φίλη, είναι νοσηλεύτρια σε κάποιο γυροκομείο. Και μου λέει ότι εσύ έρχονται και τους παίρνουν, κάποτε τους φέρνανε εδώ πέρα και πληρώνανε, τώρα έρχονται και τους παίρνουν για να παίρνουν τις συντάξεις. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν βγαίνει το πράγμα. Αν και να πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι υπέρ του να αφήσεις τον γονιό σου σε γυροκομείο σε καμία περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν και τους παίρνουν από τα γυροκομεία γιατί δεν μπορούν να βγουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και σου λέει μία σύνταξη είναι χρήματα. Ο άλλος δεν είδατε τι έκανε. Είχε τον πατέρα του, λέει, πόσο καιρό μέσα στο ψυγείο για να παίρνει δύο συντάξεις. Έπαιρνε του πατέρα του, έπαιρνε και της μάνας του. Και βγήκε ο δικηγόρος του και είπε ότι δεν το έκανε για τα χρήματα, λέει. Όχι, για ψυχολογικούς λόγους το έκανε. Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε, στην κατάψυξη, άνοιγε την κατάψυξη, έλεγε καλημέρα πατέρα. Κρύο σήμερα, άστα να πάνε, την ξανά κλείνει και όλα. Εγώ απορώ ποιος δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση αυτού του ανθρώπου, ειλικρινά. Ποιος δικηγόρος. Μπράβο. Και να δείτε τα επόμενα χρόνια, έχουμε να δούμε πολλά τέτοια. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά τέτοια. Τους βάζουν στις καταψύξεις, θα δηλώνουν ότι είναι αγνοούμενοι και μπορεί να τους πετάνε πουθενά, ξέρω εγώ. Για να συνεχίζουν να παίρνουν, γιατί όσο είναι αγνοούμενος ο άλλος, συνεχίζει να παίρνει η σύνταξη, μπαίνει κανονικά. Δεν έχει. Έχουμε να δούμε πολλά τα επόμενα χρόνια, γιατί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αισιοδοξία δεν έχω ως προς το γεγονός να αλλάξει ο Έλληνας. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο Έλληνας. Θα παραμείνει ως έχει. Θα συνεχίζει να ψηφίζει τους δήμιούς του. Όσο και αν κάποιοι του φωνάζουν ότι ξέρεις τι, μην το κάνεις αυτό το κακό, ρε παιδί μου. Κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου και στις επόμενες γενιές. Αλλά ο Έλληνας εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σου λέει τι άλλο να ψηφίσουν. Λες και δεν υπάρχουν. Οι άλλοι πάλι δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Οπότε αφήνουν τους έχοντες και τους ολιγάρχες και τα λοιπά να κάνουν κουμάντο μόνοι τους και μια χαρά είμαστε, εντάξει. Μετά θα βγαίνουν πάλι να φωνάζουν και να βρίζουν και να λέμε Μητσοτάκης αυτό, Μητσοτάκης εκείνος, αλλά το έχω ξαναπεί ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Οι μόνοι οι οποίοι φταίμε είμαστε εμείς, κανένας άλλος, πραγματικά κανένας άλλος. Δεν εκλέχθηκε μόνος του ο Μητσοτάκης, δεν πήρε μόνος του την εξουσία, κάποιος του την έδωσε. Και του τη δώσαμε εμείς απλόχερα, δυστυχώς. Λυπάμαι, γιατί θα μπορούσε η χώρα μας να είναι μια χώρα πρότυπο, θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμια σε πολλά πράγματα. Στην κτηνοτροφία, στην αλληλεία, στον πρωτογενή τομέα γενικότερα θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι, αλλά... Όπως είπε και ο ηθοποιός, που κάηκε το σπίτι ο Τάσος Χαλκιάς, αυτή τη χώρα την κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν την αγαπούν. Και πράγματι αγαπούν μόνο το χρήμα. Εκτός από χρήμα δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Και δυστυχώς για να μπορέσουν να βγάλουν όλο και περισσότερα χρήματα, και αυτοί και οι κολλητοί τους καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές. Και άσε τώρα αυτά που βγαίνει και λέει ο Κυρανάκης για συνωμοσίες περί αιωλικών πάρκων, ανεμογεννητριών κτλ. Τίποτα δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, και όχι, δεν είμαστε ψεκασμένοι. Δεν είμαστε καθόλου ψεκασμένοι. Βλέπουμε τι γίνεται, αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει τριγύρω μας. Βρήκανε τώρα μία λέξη και λένε ότι είμαστε ψεκασμένοι. Και τελικά κοίτα να δεις που οι ψεκασμένοι έχουν δίκιο σε πολλά. Θα έρθει μια μέρα που πραγματικά όσοι λειτουργούμε με τη λογική θα μας βλέπουν περίεργα, θα μας λιδωρούν, θα μας κατηγορούν, θα μας πάρουν με τις πέτρες, θα μας λένε ότι είμαστε τρελοί. Ναι, θα συμβεί, θα έρθουν τέτοιες καταστάσεις τα επόμενα χρόνια. Θα βλέπεις τη λογική, ας πούμε, και θα, σε όσους έχει μείνει η λογική τουλάχιστον, και θα λες, μα αυτό που βλέπω είναι κόκκινο. Και θα σου λέει ο άλλος, όχι, δεν είναι κόκκινο, νομίζεις ότι είναι κόκκινο, μαύρο είναι. Μαύρο και άραχνο, σαν την κατάσταση στη χώρα μας. Όπως γίνεται και με τους ομοφιλόφιλους, που σου λένε ότι είναι φυσιολογικό δύο άντρες ή δύο γυναίκες να μεγαλώνουν ένα παιδί, να υιοθετούν παιδιά. Που πριν από μερικά χρόνια, άμα το άκουγες αυτό το πράγμα, θα έκανες το σταυρό σου και θα έλεγες, έλα ρε, εσύ τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Ντροπή. Και τώρα, τώρα κάτι φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Και λένε τώρα ότι από αγάπη το κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι. Και ο γάμος των ομοφιλόφιλων. Και... Άμα σας λέγανε πριν 20 χρόνια ότι θα παντρευόταν ένας άντρας με έναν άντρα, τι θα λέγατε. Εξωπραγματικό, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Να που έγινε. Είναι ένα 38 παράδειγμα το πώς θα πάει η κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια δεν θα λειτουργεί τίποτα με τη λογική. Η νέα τάξη πραγμάτων θα λειτουργεί με τη λογική του παραλόγου. Όλα θα, τώρα που γίνεται όλο αυτό εδώ με τις νέες ταυτότητες που πάνε άνθρωποι και βγάζουν, διανεκτερεύουν έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν διαβατήριο. Για να μπορέσουν να βγάλουν την παλιά την ταυτότητα διαβατήριο, γιατί πολλά αστυνομικά τμήματα δεν βγάζουν την παλιά την ταυτότητα. Γιατί να δεχτώ την καινούργια την ταυτότητα, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω ταυτότητα, έχω. Δεν έχω αφημί, δεν έχω άμκα. Δεν έχω πιστοποιητικό γέννησης, δεν είμαι γραμμένο στα δημοτολόγια του Δήμου όπου διαμένω. δεν είμαι γραμμένο στο ληξιαρχείο. Γιατί πρέπει να έχω και μια καινούργια ταυτότητα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι δικαίωμά μου αν θέλω να την πάρω ή δεν θέλω. Και τους κατηγορούν, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Και τους λένε ο πιστοδρομικός, δεν πειράζει, ας είμαστε ψεκασμένοι. Δεν πειράζει, πραγματικά. Εγώ θα και ειλικρινά το λέω, εγώ είχα τις πιο παλιές τις ταυτότητες. Είχα αυτές που γράφανε και το θρήσκευμα επάνω. Και αν εκείνο το βράδυ δεν μου είχαν ανοίξει το αυτοκίνητο να μου πάρουν από μέσα την τσάντα, ακόμα εκείνη θα είχα. Είχε και αποτύπωμα επάνω και τα λοιπά. Ακόμα εκείνη θα είχα, αλλά είχε χάρη που είχα ξεχάσει το τσαντάκι μέσα στο αυτοκίνητο και μου τη φάγανε. Και δεν τη βρήκα ποτέ, εννοείται. Ή μπορεί και να τη βρήκε η αστυνομία, γιατί το δίπλωμά μου ως διαμαγείας το βρήκανε. Την ταυτότητα δεν βρήκανε. Μπορεί και να τη βρήκε η αστυνομία για να την κράτησε, δεν ξέρω. Άγνωστε βουλέ των αστυνομικών. Τι αγώνας είχε δοθεί τότε με τον Χριστόδουλο να μην βγει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Ο σημερινός αρχιεπίσκοπος, καλημέρα Ιερώνημε. Καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα παλικαρά μου. Πού είναι ο σημερινός αρχιεπίσκοπος να ξεσηκώσει τον κόσμο, να μιλήσει στο πίμνιό του? Πιο φανατικό νεοδημοκράτη από τον Ιερώνημο δεν έχω δει, ειλικρινά. Αυτός πήγε και την πήρε την ταυτότητα, το έλεγε κιόλας, το πενευόταν. Έκανε και τα εμβόλια, κόλλησε και 15 φορές κορονοϊό, μια χαρά. Και ο ύμνηστος ο Χριστόδουλος έβγαινε και έκανε εκστρατεία για να, και μαζεύαμε υπογραφές για να μην βγει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Τι να λέμε τώρα. Να καταλάβετε το μεγαλείο του ενός ανθρώπου και τον πάτο που έχει πιάσει ο άλλος. Διαφημίσεις των 7 και 30 να πιούμε δύο κουλιές καφέ και επανέρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είπα και εγώ, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα βγάλει κανένα πρόβλημα τελευταία.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει αδειάσει αισθητά. Στο μετρό δεν ξέρω τι γίνεται, πόσος κόσμος κατεβαίνει, πηγαίνω, έρχεται, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι η πόλη έχει αδειάσει. Και όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο, ο οποίος φέτος πέφτει Σάββατο. Τριημεράκι δεν έχει φέτος. Αλλά βέβαια θα μου πεις, εκείνη την χρονική περίοδο πολλοί Θεσσαλονικοί αλλά και Αθηναίοι έχουν επιλέξει να πάρουν τις άδειές τους. Πολλές επιχειρήσεις θα είναι κλειστές. Οπότε για εμάς που θα πάρουμε την άδειά μας λίγο πιο μετά, θα είναι μια όαση, ρε παιδί μου, να μπορείς να οδηγείς μέσα στην πόλη χωρίς κίνηση, χωρίς νεύρα, χωρίς φασαρία. Τι ωραίο πράγμα, να βρίσκεις, να παρκάρεις όπου θέλεις. Αυτό ήταν το μόνο που με έλειψε από την περιοχή του κορονοϊού, από την εποχή του κορονοϊού. Το ότι μπορούσα να παρκάρω όπου θέλω, ρε παιδί μου. Ερχόμουν το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο. Καλά, το πρωί βέβαια 5 ώρα που έρχομαι δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά πάλι έχει αρκετά αυτοκίνητα. Ενώ την περίοδο του κορονοϊού, ρε παιδί μου, έβγαινες έξω, απλαντάνε όλοι οι δρόμοι. Όπου ήθελες μπορούσες να παρκάρεις. Ωραία, αυτά, αυτά μου έλειψαν από εκείνη την εποχή. Α, και επίσης όταν κολούσες κορονοϊό, καθώς ήταν 10-15 μέρες, πόσο καθόμασταν. Τι ωραία πράγμα. Τι... Άρα, βγάλτε ρε άλλον έναν ιό εκεί πέρα. Βγάλτε ρε άλλον έναν ιό. Άλλα εμβόλια δεν έχετε, έτσι να ξεστοκάρουμε, να κάνουμε κάτι. Κατά τα άλλα όλα η περίοδος εκείνη ήταν... Θέλαμε μηνύματα για να βγούμε έξω, να βγάλουμε το σκύλο μας έξω, να πάμε σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν πειράζει, τους ξαναψηφίσαμε, μωρέ, δεν βαριέσαι. Σιγά τώρα. Δεν πάνε να μας κλείσανε μέσα στα σπίτια μας, εμείς εκεί τους ξαναψηφίσαμε. Δεν πάνε να μας κλέβουν τη ζωή μας, εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε. Τέτοιοι είμαστε. Δεν ξέρει να ψηφίζει ο Έλληνας. Φάνηκε ακόμη από το πρώτο τον Big Brother. Από εκεί φάνηκε. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Δεν μπορώ να τα πω αγόρι μου αυτά στον αέρα που μου γράφεις. Ωραία είναι, ωραίο το σκεπτικό, αλλά έτσι όπως το γράφεις δεν...

Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα αποζημιώσει τους πυρόπληκτους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης. Ούτως ώστε, όπως λένε, να γίνει γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, άμεση οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία αναδεικνύονται στο κυβερνητικό αυτό στοίχημα μετά την καταστροφική πυρκαγιά και στην Δυτική Αττική αλλά και την Βοιωτία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε προεκλογική περίοδο και ότι για ακόμη μια φορά η χώρα μας την είδαμε να καίγεται. Οπότε έχουμε μπροστά μας και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός. Οπότε θα πρέπει να πει ότι θα στηρίξει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους. Βέβαια, από λόγια χορτάσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λένε ότι θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι στο 100% της αξίας των σπιτιών. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Στα λόγια μπορεί. Επί του πεπραχθέων είναι το θέμα το τι θα γίνει στην πράξη. Αν θα όντως θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και να σας πω και κάτι. Ακόμη και να αποζημιωθούν, όλα αυτά τα οποία κάηκαν μέσα στα σπίτια, όλες αυτές οι αναμνήσεις, όλα αυτά τα αντικείμενα. Έβλεπα χθες ένα βίντεο, ήταν μια κυρία η οποία λέει: έχω αυτό το πιατάκι. Κρατούσε ένα πιατάκι στα χέρια της, το οποίο είναι, λέει, ό,τι απέμεινε από το σπίτι μου. Και θα το κρατήσω, λέει, γιατί είναι το μοναδικό ενθύμιο που με έχει μείνει για να μου θυμίζει κάτι από αυτό το σπίτι. Κάηκαν όλες αυτές οι αναμνήσεις των ανθρώπων. Κάηκαν, επί της ουσίας, κάηκε η ζωή τους. Κάηκε όλα αυτά τα οποία πέρασαν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Κάηκαν όλα, πραγματικά. Όσα λεφτά και να δώσεις, ό,τι

και να κάνεις, όσο και δεν ήταν δηλαδή μόνο τα ντουβάρια που κάηκαν, τα ντουβάρια, τα έπιπλα και τα λοιπά, κάηκαν οι αναμνήσεις αυτών των ανθρώπων. Και είναι, αυτό είναι το θλιβερό του πράγματος, ότι όσα χρήματα και να τους δώσεις, αυτές οι αναμνήσεις δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, δεν θα μπορούν να επιστραφούν ποτέ αυτά τα πράγματα τα οποία χάσαν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους. Κρίμα πραγματικά. Και κρίμα να βλέπεις τη χώρα σου να καίγεται κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Φωτιές από εδώ, φωτιές από εκεί. Το χειμώνα πλημμύρες. Άστα να πάνε, δηλαδή βλέπεις τη χώρα να καταραίει και στεναχωριέσαι και λες γιατί. Κάποτε καίγαμε την Ελλάδα για να τα κάνουμε οικόπεδα, να χτίσουμε αυθαίρετα, θυμάστε. Μετά ένα διάστημα σταμάτησε αυτό, δεν είχαμε λεφτά να χτίσουμε, τώρα καίμε τη χώρα για να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες. Διαλύουμε τον πρωτογενή τομέα για να πάρουμε τα χωράφια των ανθρώπων να φυτέψουμε φωτοβολταϊκά. Είχα περάσει από κάτι χωριά κάποια στιγμή εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο. Εκεί προς Πιερία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, θυμάμαι καλά δηλαδή. Η όρια Πιερίας Θεσσαλονίκης, κάτι. Και δεξιά και αριστερά, ας πούμε, στα χωράφια έβλεπα τα φωτοβολταϊκά και λέω γιατί. Πολύ άσχημη εικόνα, δεν το συζητώ. Και λέω, κοίτα να δεις, να πούμε, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, τους τα πήρανε μπιτ μπαρά, φυτέψανε φωτοβολταϊκά μέσα. Και όλα τα βουνά μαύρα από τα τζάμια των φωτοβολταϊκών. Πόσο άσχημη εικόνα πραγματικά. Έβλεπα μετά κάτι άλλες εικόνες, γιατί έψαξα έτσι να είχα μπει εκείνη την ημέρα στο διαδίκτυο μετά για να δω έτσι εικόνες από μέρη εκτός Ελλάδος που έχουν βάλει φωτοβολταϊκά. Έβλεπα σε ξένες χώρες, ας πούμε, την ασχήμια του πράγματος έτσι. Λέω, κοίτα να δεις, για τα συμφέροντα τι γίνεται. Γιατί όλα αυτά γίνονται για συμφέροντα, για κανέναν άλλο λόγο. Συμφέροντα των λίγων πλήττουν τους πολλούς.

Τώρα βλέπω μπροστά μου ένα βίντεο από την καταστροφική φωτιά εκεί πέρα στην περιοχή του Μύτικα. Είναι αυτό, μέχρι και εκεί και το Μύτικα κατάφερα να κάψουμε. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές αυτές οι εικόνες. Να βλέπεις μέρη όπου ήταν πανέμορφα, κατά πράσινα δάση, και ξαφνικά να βλέπεις το απόλυτο τίποτα, ας πούμε, να μην υπάρχει τίποτα τριγύρω, μόνο μαυρίλα, όλα καμένα. Τι να πω, πραγματικά θεωρώ ότι όποιος τους στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και θα έπρεπε να ντρέπεται κανονικά, αλλά και είναι συνένοχος στο έγκλημα το οποίο γίνεται κατά της Ελλάδος. Γιατί είναι έγκλημα όλο αυτό, πραγματικά είναι έγκλημα.

Σήμερα ξεκινάει και το τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα από χθες μάλλον άρχισε η υποβολή των αιτήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Όπως βλέπω, τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, και αυτό διασφαλίζει διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, όπως λένε. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet, είτε με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στα ΚΕΠ. Και σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει, λέει, σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Ενώ, όπως λέει το Υπουργείο, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, για διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και τον χρόνο, και την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Τώρα, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί των ενδιαφερόμενων. Εχθές 5 Αυγούστου μπορούσαν να κάνουν τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου σε 5 και 6. Στις 8 Αυγούστου σε 7 και 8. Και στις 9 Αυγούστου σε 9 και 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23 και 50.

0: μηνύματα στο Viber. Η Κατερίνα μου λέει: περάσαμε τέλεια. Τώρα πίσω στην έδρα μας. Καλά, ήταν 17 μέρες ξενιασιά. Τώρα λίγη χαλάρωση και από Δευτέρα ξανά δουλειά. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα. Δύσκολο να ξαναμπεί στην καθημερινότητα, ρε παιδί, μετά από τόσες μέρες άδεια. Πολύ δύσκολο. Εγώ δηλαδή φεύγω έτσι για να πάω μερικές μέρες κάπου και μετά όταν ξαναγυρνάω πίσω λέω: άντε ξανά από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα, ο οποίος μετράει μία και σήμερα για να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Γεια σου Αργύρη μου, καλημέρα. Ο Απόστολος 23 βαθμούς λέει στη Σύνδο. Εδώ Θεσσαλονίκη είσαι, γιατί δεν έρθες να πεις μία καλημέρα. Καλημέρα, να κεράσουμε και καφέ, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Θέλω να δω τα μούτρα τους, λέει, όταν θα δικάζονται. Δεν ξέρω, θα δικάζονται, εκεί είναι το θέμα. Θα δικαστούν τελικά, θα το καταφέρουμε αυτό. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Ο Ανδρέας μου στέλνει φωτογραφία. Απόλυτη καταστροφή, λέει, το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Αυτό είναι, το έλεγα χθες. Σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής μέσα στα τελευταία, την τελευταία δεκαετία έχουν καεί. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάρτη. Να σου δίνει ο Θεός δύναμη, λέει, αλλά το πιο γελίο που είδα χθες, που αλλού θα φτάσουμε δεν ξέρω, σε αυτόν τον Σπύρο, ο δήμαρχος Λαμίας, του είπε ότι θα πληρώνει ιδιωτικά παιδίατρο και άλλες ειδικότητες για το νοσοκομείο που λείπουν και εκείνος είπε ότι δέχεται την προσφορά. Πού είναι το κράτος, λέει, το υποτιθέμενο, τι προσφέρουν, στο λέω αυτά τα. Δεν μπορώ να το πω. Επιτέλους, τίποτα, λέει, μόνο θάνατο έχω φρίξει. Καλημέρα για όσους είναι καλοί άνθρωποι, οι άλλοι να πάνε να πνιγούν όλοι. Αγανακτισμένη η Ζήνα. Γιατί να μην το δεχτούν σιγά, τι είναι δυνατόν. Δεν το βρίσκω παράλογο, ειλικρινά. Εδώ που έχει φτάσει η χώρα, τι λες τώρα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Θεοδόση. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Ό,τι είμαστε, λέει, έχουμε. Μίζερος παρτάκιας λαός, αδιάφορος δούλος. Μας έχουν ψυχολογήσει συμμορίες και μας δίνουν ό,τι αξίζουμε. Περαστικά μας, τι να πω. Εφόσον ξέρουν ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, θα τους ξαναψηφίσουμε, είναι λογικό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει ότι εντάξει, δεν μας καίει και καρφί, πάλι στην πολιτική θα είμαστε. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ασχολείσαι, λέει, με πολιτικές λινάτσες. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Ο Κώστας, καλημέρα. Μπορεί να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να είναι τόσο. Πώς μπορεί, λέει, να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να είναι τόσο ηλίθιος αυτός ο λαός. Πόσους βολεμένους έχει αυτή η χώρα. Ού, θέλεις να αρχίσω να μετράω. Και πόσους βολεμένους έχει. Και βαθμό ανοησίας των πολιτών αυτής της χώρας. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό, ξυπνήσαμε και σήμερα. Μεγάλη γιορτή, να μας φωτίσει ο Θεός. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Σήμερα ευλογείται το σταφύλι, εγώ είμαι η Άμπελος, λέει. Όσο για τα γυαλιά, σαν παππούς μπανιστηρτζής, λέει. Όχι, εμένα μου θυμίζει τον. Ο αστυνόμος Σαΐνης δεν ήταν αυτός που είχε κάτι. Ναι, αυτός που βγαίναν από το καπέλο του κάτι γυαλιά που καταγράφανε, κάνανε και zoom κιόλας. Δεν ξέρω, του άδουν τα γυαλιά, κάνουνε zoom. Ή τζάμπα 600 ευρώ μόνο για τις κάμερες τα έχει. Καλημέρα στο Βασίλη από τη Λάρισα. Χρόνια πολλά, λέει, στους εορτάζοντες. Ο Μπουμπούκος είναι όπως ο Βέγκος, πράκτορ θούβου 00 λεφτά. Δεν θα το λέγα. Τουλάχιστον ο αείμνηστος ο Θανάσης ο Βέγκος πρόσφερε πολλά. Πρόσφερε γέλιο, πρόσφερε πολλά όμορφα πράγματα μέσα από τις ταινίες του. Αυτοί δεν προσφέρουν τίποτα, τίποτα πραγματικά. Καλημέρα στον Παντελή. Πρόεδρε, λέει, δες ένα βίντεο αν δεν το έχεις δει που υπάρχει στο YouTube. Μάλλον αυτό το μήνυμα πηγαίνει για τον Βελόπουλο. Παιδιά, θα σας το πω για ακόμη μια φορά. Το να στείλεις 6 ώρα το πρωί μήνυμα για να περιμένεις να το δει ο Βελόπουλος στις 12, δεν θα το δει ποτέ. Έρχονται τόσα πολλά μηνύματα που είναι αδύνατον αυτό το μήνυμα να το δει κάποιος. Οπότε τα μηνύματα που στέλνετε, αν θέλετε να στείλετε για παράδειγμα μήνυμα στο Βελόπουλο, θα το στείλετε την ώρα που κάνει εκπομπή. Εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Δαμιανίδη, θα το στείλετε την ώρα που κάνει εκπομπή. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε μένα, την ώρα που έχω εκπομπή, στείλτε. Διαφορετικά δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ. Better just follow through, and I wouldn't be Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Ένα κράτος λέει που φτιάχτηκε από κλέφτες, μπαίνει στην πολιτική με δύο και βγαίνει με 100. Αυτό δεν γίνεται. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος το λέω εγώ αυτό το πράγμα με τα τόσα σπίτια. Γιατί πώς γίνεται ένας βουλευτής ο οποίος παίρνει 5.000 το μήνα ξαφνικά να έχει 25 διαμερίσματα, από πού? Πού τα βρήκε τα λεφτά, κανένας δεν το ρωτάει. Εσύ άμα αγοράσεις ένα σπίτι όμως θα σε πούν πού τα βρήκες, είναι φορολογημένα. Πώς τα έβγαλες, τι έκανες, θα σε ξεψαχνίσουν αυτούς. Καλημέρα στην Ιορδάνα, εδώ σε ολόκληρη την πόλη λέει και εκτός ούτε μία ανεμογεννήτρια, προς Ντίζελντορφ μπαίνοντας βλέπεις δύο ή τρεις. Η Ιορδάνα είναι στο Βούπερταλ, τα λεωφορεία λέει, τα λεωφορεία τους δουλεύουν με νερό λέει, το είναι με υδρογόνο. Κάποια στιγμή είχαν πει θα φέρουν και εδώ πέρα λεωφορεία με υδρογόνο, αλλά δεν το βλέπω. Μέχρι τώρα λέει δοκιμαστικά, δύο τώρα βλέπω ξεκίνησαν και τα μεγάλα. Καλή μαγιά τα λεωφορεία με το υδρογόνο, δεν μπορώ να πω. Και οικολογικά και πολύ καλύτερα από τα ηλεκτρικά, αλλά. Ο Κώστας στο Λατομείο στο γρανί της Δράμας, αν είχαμε σωστή δικαιοσύνη και φοβούνταν, λέει, να μην πάνε φυλακή, αλλιώς θα ήταν. Αν είχαμε σωστούς πολίτες, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Γιατί αν ξέρανε ότι ο πολίτης θα τους τιμωρήσει σε περίπτωση που δεν κάνουν αυτά τα οποία λένε, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όταν όμως γνωρίζουν ότι ο πολίτης θα συνεχίσει να τους ψηφίζει γιατί κοιμάται όρθιος, σου λέει συνεχίζουν. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλης ο Ακρίτας λέει από την όμορφη Ρόδο, αυτά είναι τα χάλια τους. Όταν υπογράφουμε λέει για την αγορά συστήματος πριν την παραλαβή, στέλνουμε το προσωπικό για εκπαίδευση στο αντικείμενο. Φιάσκο λέει με τα τρία αεροσκάφη της πυροσβεστικής που μένουν καθυλωμένα στο έδαφος. Δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι πιλότοι για να τα πετάξουν, κάτι τέτοιο. Έλα μωρή, γιατί να υπάρχουν σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία με υγεία από τον Άγιο Παύλο, από τα Χίλια Δέντρα. Ωραία περιοχή ο Άγιος Παύλος. Αν είσαι και κοντά στο δάσος κιόλας. Το οποίο το έχουν ρημάξει το δάσος με το flyover. Το έχουν ξεσκίσει εκεί πέρα το βουνό. Για μένα παράδειγμα δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό με το flyover, αλλά προφανώς κάποιοι έπρεπε να φάνε χρήμα και από εκεί. Γεια σου Στάθη μου, καλημέρα. Η νέα γενιά λέει θα εξελιχθεί από τους τωρινούς όγλανους στους μελλοντικούς φυλακόβιους. Η ελπίδα είναι στις εξαιρέσεις, αλλά εμείς να πηγαίναμε 15-16 χρονών να πουλάμε μαγκιά και τσαμπουκάδες σε 35 άριδες και άνω, για μαντέψτε τι θα γινόταν να το κάνουμε. Τι 35 άριδες, εμείς ήμασταν 15 χρονών. Και ήταν η άλλη πιο μεγάλη, 25 ας πούμε. Πού να πας να του μιλήσεις άσχημα. Θα σε έπαιρνε στις μπάτσες, δεν είναι. Τώρα δεν έχει. Εδώ κάναμε καμιά ζαβολιά, κάτι και έβγαινε ο γείτονας και μας ηχτήριζε και βάζαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια, σκύβαμε το κεφάλι και φεύγαμε. Είναι το μάθημα μου και ο μπαμπάς. Και τώρα άμα βγεις να φωνάξεις τα παιδιά, γιατί μπορεί με την μπάλα ας πούμε, να χτυπήσουν το παράθυρο σου και να κινδυνεύει να το σπάσει, θα σου βγάλουν μια γλώσσα παντόφλα. Καλημέρα στον Δάμον. Εγώ όταν πήρα το πτυχίο ο πατέρας μου μας πήγε λέει στα μπουζούκια, θα πήγαινα και φαντάρος, η χαρά του ήταν απέραντη. Λογικό να χαίρονται οι γονείς με την πρόοδο των παιδιών τους. Το θέμα είναι μετά τι γίνεται. Άντε το παίρνει στο πτυχίο. Μετά. Καλημέρα στο Σάββα, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν λέει. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να ενώσει τους Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Θα γίνει ό,τι έγινε στη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ. Δεν ξέρω ρε Σάββα, δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο το βλέπω αυτό. Πού να ενώσουμε τους Έλληνες. Αντί να ψάχνουμε τρόπους να βρούμε τι μας ενώνει, ψάχνουμε να βρούμε τι μας χωρίζει και τι μας διχάζει. Δηλαδή αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλά τα λες, αλλά τα λεφτά λέει εννοώ τις αυξήσεις τις παίρνουν οι δικαστές και οι παπάδες. Βλέπει η Ιερώνημο, μόλις είπε πριν 4 με 5 μήνες δημόσια δεν με φτάνουν τα λεφτά. Όχι, αυτό το είπε πριν 4-5 χρόνια, δεν το είπε πριν 4-5 μήνες. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί λέει της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν σε 7 χρόνια με περιουσίες? Όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος να μην έκανε περιουσία τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα στο Σπύρο. Και εμείς λέει στα Άνω Λιώσια. Τη θυμάμαι την κατάληψη τότε που είπες. Εμείς κάναμε μάθημα σε κοντέινερ, ξύλινα πατώματα, σπασμένα ποντίκια. Είχε και πίσω από τα κοντέινερ υπήρχαν σύριγγες. Η Δευτέρα και η Τρίτη Γυμνασίου ήταν λίγο καλύτερα γιατί κάναμε μάθημα σε κτίριο. Εννοείται, λέει, ότι αυτό το κρύο δεν υπάρχει πλέον. Έχει φτιαχτεί καινούριο σχολείο, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί πάνε και χρόνια. Δεν θυμάμαι, λέει. Καλά, νομίζω κάναμε απόγευμα μάθημα και Σάββατο για να μαζέψουμε την ύλη, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, καλά θυμάσαι. Θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονική περίοδο έχεις δίκιο. Κάναμε μαθήματα και το Σάββατο, νομίζω και Κυριακή, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλη την ύλη. Γιατί ήταν η κατάληψη τότε, είχε κρατήσει κανένα τρίμηνο, είχε χαθεί ένα τρίμηνο ολόκληρο. Από ό,τι θυμάμαι. Οπότε κάναμε μάθημα και Σάββατο και Κυριακή. Και κάναμε μάθημα και απογεύματα. Έχεις δίκιο, ρε Σπύρο. Μου το θύμισες, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα δυτικά που πήγαινα σχολείο, ναι. Ναι. Η Περσεφόνη σήμερα στις 8 και 15 το πρωί, Αμερική έριξε, λέει, την πρώτη πυρηνική βόμβα. Σαν σήμερα, ναι. Ακολούθησε, λέει, τον Αγκασάκη στις 9 Αυγούστου. Η Αμερική ποτέ δεν τιμωρήθηκε για αυτά τα εγκλήματα και συνεχίζει να εγκληματεί κατά λαών. Κατά τα άλλα, για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για όλα αυτά η Ρωσία. Έλαντε. Σαν σήμερα ήταν αυτή η τραγική μέρα όπου βομβαρδίστηκε με πυρηνική βόμβα η Χειροσήμα και μετέπειτα το Αγκασάκη. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Δεν παίρνεις τον Κώστα, λέει, να κατεβείτε προς τα κάτω εσείς, γιατί εμένα με κουράζουν οι ανηφόροι. Όχι, να πάρεις το αυτοκινητάκι σου να έρθεις εσύ κάτω να μας βρεις. Άστα αυτά τώρα. Θα έρθεις να μας βρεις, να βρεθούμε όλοι. Μα πάρε ένα διήμερο και εσύ, μωρέ, ένα τριήμερο. Σίγα, πώς κάνεις έτσι. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Σάμα τη τι γίνεσαι και πλούσιος, όχι. Γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στην Μαρία. Δείτε εδώ, λέει, τι είναι αυτό, πού να το διαβάσω όλο αυτό, ρε μαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, Λίμνη Κωνσταντίας. Οι σκόροι της Νέας Δημοκρατίας φάγανε τα ρούχα, τώρα τρώνε και την τουλάπα, στο τέλος δεν θα έχουν να φάνε τίποτα. Στον Ηράκλειο, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Όποιος πιστεύει, λέει, ότι θα δώσουν καλές αποζημίωσεις για τα καμένα, νομίζω ότι ονειρεύονται. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Για να σε σπάσουν το τζάμι με την μπάλα, τα παιδιά πρέπει να βρεις παιδιά να παίζουν. Δυστυχώς αυτά είναι πάνω στα κινητά. Αυτό, ναι. Ξέρεις που χάρη, τώρα που να πω αυτό και να κλείσω, γιατί η ώρα είναι 8. Ήμουνα πέρσι το καλοκαίρι, με αξίωσε ο Θεός να φτάσω μέχρι την Πάτρα. Και κάποια στιγμή περνάω από μια γειτονιά και έβλεπα έτσι όλα τα παιδάκια να παίζουν, να τρέχουν, να είναι με τα ποδήλατα και αυτά. Και θυμήθηκα τα δικά μας τα χρόνια και λέω: κοίτα να δεις, εδώ στην Πάτρα υπάρχουν παιδιά που παίζουν, που δεν είναι με τα κινητά. Μ' άρεσε η εικόνα πραγματικά. Η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ακόμη ένα πρωινό ήμασταν εδώ πέρα και κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, μέρα Παρασκευή, θα είμαστε εδώ στις 6 να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μέτρα αποκατάστασης για τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας ανακοινώθηκαν χθες σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα αντιδιαβρωτικά έργα στα 111.000 καμένα στρέμματα προγραμματίζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τις ρυθμίσεις οικονομικής αρρωγής και των φορολογικών αναστολών για τους πυρόπληκτους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Bell αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης στην μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνη. Σε κατασκευαστικές αστοχίες και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αιωλικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό όμιλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να υπομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί σήμερα το βράδυ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα μετά το πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε ακόμα τρία εμπορικά πλοία. Εξέλιξη που πυροδοτεί φόβους για παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών και αυξήσεις στις τιμές του σιταριού παγκοσμίως. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα πολύ υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιάς καταγράφεται για την Αττική κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του πατριωτικού ραδιοφωνικού σταθμού της Αττικής, της πρωτεύουσας, της πόλης, της Αθήνας. Είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης και μαζί θα ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε μία επισκόπηση, μία πρωινή επισκόπηση για διάφορα συμβάντα, για διάφορα γεγονότα, για διάφορες εξελίξεις, για την επικαιρότητα σήμερα, τόσο για την εγχώρια όσο και για τα διεθνή.

Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή, μπορείτε να συμμετέχετε στη κουβέντα, μπορείτε να στέλνετε το σχόλιο σας, τις καταγγελίες σας, τη δική σας αναφορά σχετικά με τα όσα θα συζητήσουμε στο Viber του σταθμού και συγκεκριμένα στο νούμερο του σταθμού, στο 6943-635451. Θα το επαναλάβω και μπορείτε να το κρατήσετε, 6943-635451. Όπου καλό θα ήταν να ευχηθείτε και εσείς την καλημέρα σας, να μας πείτε από πού μας ακούτε, να μας δώσετε έτσι μια καλή περιγραφή, να μας πείτε αν μας ακούτε από τις διακοπές σας, από πού μας ακούτε επίσης, διότι οι εκπομπές και όλο το περιεχόμενο του σταθμού υπάρχει και ψηφιακά στην ιστοσελίδα mahifm.gr, όπου μπαίνοντας εκεί μπορείτε να πάτε πάνω δεξιά και να πατήσετε το κόκκινο βελάκι προκειμένου να μπορείτε να μας ακούτε ακόμα και αν δεν είστε στο αυτοκίνητο. Αλλά προφανώς και από το ραδιόφωνο. Επομένως, στη συμμετοχή σας μπορείτε να αναφέρετε και θέματα ή ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να μην προλάβω να θίξω ή τα οποία μπορεί να μου διαφεύγουν. Η σημερινή έτσι επισκόπηση, η θεματολογία περιέχει διάφορα θέματα, θέματα που αφορούν την υγεία, θέματα τα οποία αφορούν τη βία, θέματα τα οποία αφορούν τις εξελίξεις στη Δυτική Αττική και οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από την υπόθεση της πυρκαγιάς, του δυστυχήματος του ελικοπτέρου, αλλά και όσο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, την ενεργειακή κατάσταση της εξελίξης όσο αφορά το καλώδιο της Ελλάδας και της Κύπρου, την διασύνδεση αυτήν, όπου έχουμε προγραμματίσει και να βγει και ένας καλεσμένος σχετικά με αυτό, να μας κάνει μια τοποθέτηση, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με αυτό. Επομένως, πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν και εκεί ορισμένα μέλανα σημεία τα οποία καλό θα ήταν να εξετάσουμε. Ενότητα της φωτιάς ως προς τις αποτιμήσεις και όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και περισσότερο την δεύτερη ώρα μετά τις 9, όπου θα έχουμε και καλεσμένο τον Αντιδήμαρχο Πράσινου Υποδομών Δικτύων Καθαρισμού, Αντιδήμαρχο λοιπόν της Μάνδρας Ιδηλίας, σε αυτά τα θέματα, προκειμένου να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις ως προς το ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Και πραγματικά η κατάσταση είναι να μην ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Λέω να αναφέρουμε, να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά, τα οποία έχουν και ως αντίκτυπο την οικονομία, δεδομένου το ότι είναι βραδινές οι εξελίξεις όσο αφορά δύο αρκετά βασικά θαλασσινά περάσματα. Το ένα είναι οι εξελίξεις που γίνονται ως προς το πέρασμα του Ορμούζ, όπου έχει σημειωθεί επίθεση των Χούθη κατά τις βραδινές ώρες σε ένα δεύτερο δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο είχε συμβεί μέσα σε λίγες ώρες από την πρώτη επίθεση. Η κλιμάκωση είναι έντονη. Αυτή τη στιγμή το πεδίο έχει να κάνει με τον Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί και διαμηνεί ότι υπάρχουν ορισμένες διπλωματικές επαφές. Από την άλλη υπάρχει αυτού του είδους η κλιμάκωση. Οι πληροφορίες που έρχονται από το πεδίο εκείνο έχουν να κάνουν με το ότι το Ιράν προσπαθεί να βγάλει διπλωματικά διαψεύδια πανωτά, το ότι υπάρχουν αισιόδοξες έτσι διπλωματικές εξελίξεις ως προς την Ουάσιγκτον, και γι' αυτό προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με το Ομάν, τις δύο διαχειρίστριες χώρες ως προς το πέρασμα, προκειμένου να μην εμποδίσουν την ναυσιπλοεία και να βγάλουν πάνω κάτω από τον έλεγχο, ή να δείξουν μάλλον ότι βγάζουν από τον έλεγχο και την Αμερική. Το δεύτερο είναι ότι έχουν σημειωθεί απανωτές εκρήξεις, τρεις αν δεν κάνω λάθος ήταν η τελευταία που είδα όσον αφορά τη Μαύρη Θάλασσα, και τα ρωσικά χτυπήματα σε ορισμένα εμπορικά πλοία στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό ως εξέλιξη, δεδομένου το ότι υπήρχαν από τις αρχές της έναρξης του πολέμου θέματα όσον αφορά τον εφοδιασμό σε παγκόσμια κλίμακα του σιταριού, κάτι το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει

Λοιπόν, όπως εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις ήταν 3 σε εμπορικά πλοία και μάλιστα έδωσε και στη δημοσιότητα ορισμένα σχετικά βίντεο τα οποία δείχνουν εξειδικευμένες εικόνες από χτυπήματα τα οποία διεξάγανε σε ορισμένα πλοία.

Και εδώ ο κίνδυνος είναι να μην δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο όπως είχαμε δει σε εικόνες στο πέρασμα του Ορμούς από τη συμφόρηση που είχαν τα εμπορικά πλοία στο πέρασμα. Αυτός είναι ο κύριος φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή βάσει των πληροφοριών που έχουμε δει. Να πούμε ότι η σχετική κλιμάκωση, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα, υπήρξε και χθες όσο αφορά δύο αεροπορικά περιστατικά στην περιοχή της Γερμανίας. Το ένα είχε να κάνει με ένα εμπορικό ουκρανικό αεροσκάφος το οποίο βρισκόταν στη Γερμανία και από ό,τι φαίνεται εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές ένα οπλισμένο ντρόουν το οποίο κινούταν στη περιοχή και είχε κατεύθυνση προς αυτό το αεροσκάφος. Και υπήρξε και αναφορά από μια δεύτερη αεροπορική υπηρεσία, εταιρεία γερμανική, η οποία είχε ένα αεροσκάφος το οποίο αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση δεδομένου το ότι είχε σύγκρουστη, είχε χτυπήσει ένα αντικείμενο αγνώστου μέχρι στιγμής προέλευσης στην περιοχή του Ανοβέρου. Εάν θέλετε, κάτι τέτοιου είδους καταστάσεις έχουν αναστατώσει γενικότερα την περιοχή, την βόρειο-κεντρική Ευρώπη, έχουν αναστατώσει τα Βαλκάνια προφανώς από τις αρχές του πολέμου. Πρόσφατα είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με ντρόν στη Ρουμανία. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πεδίο κινούνται, μάλλον είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους βορειοκεντρικούς Ευρωπαίους. Στην Δανία, ας πούμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αυξήσουν και έχουν μάλλον αυξήσει ήδη τη στρατιωτική θητεία που, στη Δανία φανταστείτε, από 6 μήνες που ήταν σε 11 μήνες, μαζί με τη στρατολόγηση γυναικών επίσης.

Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί σε νούμερο ένα φάση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε συζητήσει και χθες, θα υπήρξε και ένα συντονισμός κατά κύριο μέρος ψηφιακό συντονισμός μεταξύ των 27 Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά την κατάσταση του λαθρομεταναστευτικού, την κατάσταση της εισχώρησης όλων των ροών των παράνομων μεταναστών προς τα ευρωπαϊκά εδάφη, με αιχμή του δόρατος στην περίπτωση του ισπανικού θύλακα στην Βόρεια Αφρική, την Θέουτα, όπου είχαμε περίπου 70.000 μαζική είσοδο αλλοδαπών λαθρομεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν στο θύλακα και προξένησε διπλωματικές διαταραχές. Η αποτίμηση της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, πείτε το σύνοδο, δεν έχει πολύ σημασία, διότι δεν υπήρχαν και ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό για το οποίο κατέληξαν είναι ότι σε πρώτη φάση θα επιφέρουν λίγο πιο αυστηρούς ελέγχους και πιο αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τα χερσαία σύνορα των νότιων χωρών. Τώρα κατά πόσο επηρεάζονται είναι άλλη κουβέντα, και σε δεύτερη φάση έχουν αφήσει για άλλη μια φορά όσο αφορά την δημιουργία χώρων εγκατάστασης ή φιλοξενία σε τρίτες χώρες για τους λαθρομετανάστες οι οποίοι θα εισέρχονται στη χώρα. Είναι κάτι το οποίο για άλλη μια φορά μπήκε αναβολή, είναι για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το εξετάσουν, δεν ενδιαφέρονται σε πρώτη φάση να το εξετάσουν. Επομένως αποφασίσαν ότι αν πρόκειται να προχωρήσει κάποια χώρα σε αυτού του είδους την ενέργεια, θα πρέπει να το κάνει από μόνη της με δικούς της εθνικούς πόρους και να μείνει εκεί τουλάχιστον έως τώρα.

Λοιπόν, τι καλημέρα μου σε όλους, όλους όσους έχουν στείλει ήδη από αρκετά νωρίς την καλημέρα τους και όσα ακριβώς αναφέραμε. Να ξέρετε, βλέπω ότι γίνονται αρκετές κλήσεις στο Viber, σας αναφέρω, σας γνωστοποιώ ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε κλήσεις στο Viber παρά μόνο μηνύματα, γι' αυτό αν θέλετε να συμμετέχετε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6943635451. Να πω καλημέρα λοιπόν στον Θανάση και στους δύο Θανάσηδες που βλέπω πρώτους, την Τίνα, τον Όντα, τον Θεοδόσιο, τον Νίκο, τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο ξανά, τη Σοφία, τον Μάρκο, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα σε όλους όσους έχετε στείλει μήνυμα. Βεβαίως την καλημέρα μπορεί να τη δέχομαι και εγώ που είμαι εδώ πέρα στο μικρόφωνο, αλλά και ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο οποίος με βοηθάει στο να διεξαχθεί η εκπομπή με ομαλό και τέλειο τρόπο, έτσι ώστε να μην ακούμε και εγώ, ακούμε που ακούμε, έτσι όμως που με ακούτε, να με βοηθήσει να γίνομαι, βγαίνει καλύτερα η εκπομπή. Επομένως, βεβαίως καλημέρα και στον Αγιαννητόπουλο. Η Ντίνα μαζί με το καλημέρα της που μας ακούει από την Πετρούπολη αναφέρει ότι για άλλη μια μέρα ζούμε, διαβίουμε άλλη μια μέρα όπου οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής.

Ονόντας μας επίσημα είναι να βγάλουμε στη φόρα τα ποσά, τα χρήματα στην ουσία που κοστίζουν τα νοικιασμένα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά. Εικάζω γιατί λέει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Είναι κάτι το οποίο είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά, αν δεν κάνω λάθος, προχθές. Στις αρχές, την Τρίτη, αλλά μαζί με διάφορες άλλες προδιαγραφές, οι οποίες ήταν αρκετά ύποπτες, που βασίζονταν και σε διάφορες καταγγελίες που εξετάζαμε επίσης. Το θέμα είναι αρκετά επίκαιρο, συζητούνται. Θα εξετάσουμε και για το τι κατέθεσαν οι επιζώντες όσο αφορά το δυστύχημα, την πρώτη κατάθεση που έδωσαν στις αρχές από το νοσοκομείο όπου βρίσκονται. Είναι κάτι το οποίο, επειδή είναι σε ροή, είναι ρευστό, θα το εξετάσουμε και εμείς. Έχει ενδιαφέρον ως ζήτημα. Εδώ θα είμαστε και θα αναφερθούμε και σε αυτό.

Είμαστε στις αρχές Αυγούστου. Οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, όσοι μπόρεσαν δηλαδή. Όσοι δεν μπόρεσαν, προσπαθούν να ηρεμήσουν στο σπίτι και γι' αυτό εμείς, επειδή είμαστε ραδιοφωνικός σταθμός και οφείλουμε να μεταδίδουμε μία εικόνα έτσι αρκετά άμεση, θα πρέπει να κάνουμε την επισκόπηση όσο αφορά την οδική κυκλοφορία. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στους περισσότερους οδικούς άξονες και οδικές αρτηρίες που βλέπω στη πρωτεύουσα και λίγο γύρω στα προάστια, βλέπω ότι η κατάσταση είναι σχετικά καλή στην πλειονότητά τους. Να πούμε ότι παραμένει η κίνηση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση όσο αφορά την Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο κόμβο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς την Ελευσίνα και προς το αεροδρόμιο αντίστοιχα. Κίνηση έχουμε στο κλασικό δύσκολο σημείο της λεωφόρου Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως το Καματερό. Να δούμε πότε θα ληφθούν. Ακούγονται διάφορα ότι θα χτιστεί, θα γίνουν έργα στη Μεταμόρφωση, θα γίνουν έργα στη λεωφόρου Αθηνών στην έξοδο εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά. Δεν ακούμε τίποτα για τη λεωφόρου Φυλής, που είναι αρκετά στενός ο δρόμος. Και δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να συνδέσεις τα προάστια αυτά με το κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μαζί με τα λεωφορεία, μαζί με τα όποια φορτηγά που θα περάσουν από τη Ζωφριά, από τον Ασπάο Πύργο κτλ., θα δημιουργήσουν τη συμφόρηση και τη ταλαιπωρία του κόσμου. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν συμφόρηση και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά στα δηληστήρια, μετά το δάσος. Η εικόνα προφανώς δεν είναι τόσο άσχημη όσο την προηγούμενη εβδομάδα ή στις αρχές του μήνα αυτού. Να πούμε ότι έντονη κίνηση υπάρχει περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο ευρύτερο όσο αφορά την επέκταση της κίνησης στην Αλιπέδου και στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδώνος, εκεί που γίνεται η συμβολή των δρόμων με τη λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και της λεωφόρου Πειραιός στο ύψος των γηπέδων. Και βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος Ελληνικό και ύψος Αλίμου.

Και εφόσον κάναμε την περιήγηση στους οδικούς άξονες, να κάνουμε μια γρήγορη στάση, γιατί αξίζει να βασιστούμε και σήμερα να εστιάσουμε σε κάτι που καθημερινά απασχολεί τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο κεφάλι μας, πόσο μάλλον όσο έχουμε να εξετάσουμε σήμερα και την ενέργεια ως προς τις ΑΠΕ. Επομένως, κάτι που μας απασχολεί είναι και οι λογαριασμοί του ρεύματος, που έρχονται συνέχεια φουσκωμένοι, πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι που χρησιμοποιούμε και τα κλιματιστικά. Σταματήστε να πετάτε λοιπόν τα χρήματά σας επειδή απλώς διαλέξατε έναν λάθος πάροχο και κυρίως κλείστε τα αυτιά σας σε εκείνους που σας παίρνουν τηλέφωνο μεσημεριάτικα τάζοντας λαγούς και πετραχίλια και δήθεν ασυναγώγιστες χρεώσεις για ρεύμα και αέριο. Σας πουλάνε τις περισσότερες φορές παραμύθια και μεταξύ μας τις περισσότερες φορές σας λένε ψέματα. Η πραγματική λύση έχει όνομα και βρίσκεται στους ανθρώπους της Vulcom, διότι λειτουργούν κυριολεκτικά σαν προσωπικοί σας κατάσκοποι μέσα στην αγορά ενέργειας, δηλαδή παρατηρούν καθημερινά κάθε αλλαγή και ακούστε το καλά, εντελώς δωρεάν κάθουν και κάνουν την επισκόπηση της ενεργειακής αγοράς χωρίς να σας κοστίσουν ούτε ευρώ, σας βρίσκουν το φθηνότερο πρόγραμμα όπου και αν βρίσκεστε ανά την Ελλάδα, ενώ επιπλέον αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, δώστε βάση, υπάρχει μια προσφορά που τρέχει. Και είτε σπουδάζει ο φοιτητής, είτε κάνει μεταπτυχιακό, είτε απλά φιλοξενείται κάποιον φοιτητή, υπάρχει ένα αρκετά καλό πακέτο. Κρατήστε τους αριθμούς, το πάγιο το οποίο διαμορφώνεται βάσει του πακέτου πέφτει στα 5 ευρώ και η κιλοβατόρα για τις πρώτες 200 κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η μέση τιμή στην αγορά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 0,16 ευρώ, άρα η διαφορά γίνεται ως προς την τσέπη. Το μόνο που χρειάζεται για να αναπνεύσετε λοιπόν οικονομικά είναι ένα τηλεφώνημα, είτε για να κάνετε ένα καινούριο συμβόλαιο, είτε για μία ανανέωση από οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Μπορείτε να καλέσετε στο 2310-208-808, το ξαναλέω και μπορείτε να το σημειώσετε, 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα ο πιο σίγουρος σύμμαχος όσον αφορά την αγορά ενέργειας.

0: Λοιπόν, το ρεύμα είναι κάτι βασικό. Έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με την τσέπη μας. Πολύ βασικό είναι επίσης όσο αφορά την ενέργεια για την ενεργειακή της αυτάρχεια και για την ενεργειακή της αναβάθμιση, η πρόοδος και το γεγονός ότι πρέπει να γίνει η διασύνδεση η ενεργειακή της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι ένα έργο το οποίο έχουν ακουστεί πολλά, έχει απασχολήσει την επικαιρότητα εδώ και αρκετό καιρό. Η ελληνική κυβέρνηση έδειχνε να υπαναχωρεί συνέχεια και αυτό ήταν κάτι το οποίο εξυπηρετούσε πολύ και τις προσταγές του τουρκικού παράγοντα. Ήταν κάτι το οποίο εξέθεσε αρκετά τη χώρα ως προς τις δυνατότητές της, ως προς την αυταπάρνησή της, ως προς τις συμμαχίες, διότι επηρέασε σε ένα μεγάλο βαθμό και το κατά πόσο μας βλέπει το Ισραήλ και η Αίγυπτος ως συμμάχους, για το κατά πόσο εμείς είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τα δικά μας ενεργειακά συμφέροντα. Είναι κάτι το οποίο έχει κατηγορηθεί ότι οδήγησε σε αρκετά έντονες ρήξεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις, διότι είδαμε χθες να επαναλαμβάνονται ορισμένες φιέστες από την κυβέρνηση, να πέφτουν οι υπογραφές σχετικά με την εισβολή, μάλλον την εισχώρηση, την έντονη έτσι εισχώρηση την οποία είδαμε ενός γαλλικού ομίλου όσο αφορά το έργο του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Και το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό, διότι ο συγκεκριμένος όμιλος έχει προβεί πλειοψηφικά στις μετοχές του έργου και γι' αυτό τον κάνει και κύριο παίκτη όσο αφορά το ζήτημα, αλλά κάτι το οποίο θα απασχολήσει άμεσα και εμάς τους πολίτες, τους φορολογούμενους πρώτα απ' όλα πολίτες, είναι και το γεγονός τελικά ποιος θα διεξάγει το έργο, πώς θα γίνει το έργο και ποιος τελικά θα πληρώσει το λογαριασμό αυτού του έργου. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε, να μας δώσει έτσι μια καλύτερη κατάσταση, να μας πει σχετικά με αυτό, ο Βασίλειος Ζωμπανάκης, μαθηματικός με επαγγελματική δραστηριότητα στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και έχει διεισδύσει αρκετά στα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα όσο αφορά την ναυτιλία. Και γι' αυτό σε πρώτη φάση θα μας μεταφέρει πιο βαθιά στο θέμα, μιας και είναι στην επικαιρότητα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, ακούγομαι καλά?
0: Ναι, ακούγεσαι εξαιρετικά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, το θέμα έχει να κάνει, όπως προανέφερες, με το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει ως το Grey Sea Interconnector, όταν ακούμε GSI, αυτό στην ουσία εννοούμε. Και με καμπάνες και λόγια τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία, η κυβέρνηση έλεγε ότι θα πάμε να κάνουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Mm. Βασικός παράγοντας στην υλοποίηση ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Ο οποίος ΑΔΜΙΕ έχει να κάνει με την ανεξάρτητη διαχείριση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Mm. Λοιπόν, πάνω σε αυτό η κυβέρνηση στηρίχθηκε και επειδή δεν είχε προχωρήσει το έργο, έβαλε ως κύριο μέτοχο τη Meridiam. Η Meridiam είναι μια κεφαλουχικός όμιλος που εδράζεται στη Γαλλία και ασχολείται με έργα υποδομών. Οπότε στην ουσία τι λέει, μπαίνει αυτός ο όμιλος μπροστά για την υλοποίηση του έργου, ενώ στην πραγματικότητα το κόστος το υπομειζόμαστε εμείς με διάφορους τρόπους. Αυτοί οι τρόποι ποιοι είναι? Αυτοί οι τρόποι είναι από τους λογαριασμούς μας αργότερα, είναι με τα χρήματα τα οποία θα πάρθουν από δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες που εμείς πάλι είχαμε χρηματοδοτήσει, και επίσης πάλι από τον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν ο παράγοντας ο οποίος ήταν να υλοποιήσει το έργο. Ακόμα και ο ΑΔΜΙΕ, για να μην μπερδευόμαστε, είναι ναι μεν με κύριο μέτοχο το δημόσιο, αλλά εννοείται και εκεί πέρα το ελληνικό κράτος είχε μόνο το 50%. Ερωτήσεις?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ως προς τις επιλογές. Τελικά είδαμε ότι το παιχνίδι το ενεργειακό το κερδίζουν περισσότερο οι Γάλλοι, διότι αν δεν κάνω λάθος υπήρχε κουβέντα και για το πόσο θα εμπλακούν διάφορες άλλες εταιρείες, κυρίως Αμερικάνοι και Γάλλοι ήταν το παιχνίδι. Σωστά, είχαμε κάποιο είδους άλλες πιο συμφέρουσες προτάσεις?
1: Κοίταξε να δεις. Στο συγκεκριμένο έργο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι δεν έχει καν. Δεν είναι κάποιο κράτος, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το συγκεκριμένο κεφαλαιοσκευαστική εταιρεία. Είναι ανοιχτή σε διάφορους επενδυτές. Φαντάζομαι ακόμα και στον ΑΔΜΙΕ που μιλάμε, έχουμε μέσα περίπου το 20% το έχουν οι Κινέζοι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν τα λένε. Οπότε μακάρι θα έλεγα να είχε κάτι με κάποια χώρα το οποίο ήταν ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ξεφεύγει τελείως από αυτό. Μιλάμε ότι είναι ελεύθερο για καχαρίες παγκοσμίου κλίμακας, όπου μπορούν απλά να μπουν και να πάρουν ένα έργο που στην ουσία θα το πληρώσει ο απλός φορολογούμενος. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ουσιαστικά η κυβέρνηση για άλλη μια φορά προχωράει σε μια ενέργεια η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται ενεργειακά την Ελλάδα και εμείς να παραχωρούμε απλά τη βάση, τα εργαλεία, τα μέσα και το τόπο, προκειμένου τελικά να μην έχουμε καμία εγγύηση, να μην έχουμε κανένα όφελος γενικότερο ως προς τα δικά μας τα ενεργειακά.
1: Ναι, και το πληρώνουμε και από πάνω αυτό. Δηλαδή είναι...
0: Και θα το πληρώνουμε κιόλας από πάνω αυτό, δεδομένου το ότι 50% έχει μετοχές ο ξένος όμιλος και το υπόλοιπο ανήκει στον ΑΔΜΙΕ.
1: Όπου από τον ΑΔΜΙΕ στην Ελλάδα ανήκει το 50%, άρα από το έργο, για να πούμε εν ολίγης ας πούμε, ανήκει το 25%. Που το 25% έχουμε δει και από τις υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας που είχαμε όπως η ΔΕΗ, να είχαμε να τη λέμε να τη θυμόμαστε, με τόσες υποδομές, δεν μας έχει μείνει τίποτα. Κάτι ελάχιστο μας έχει μείνει. Η κατάσταση είναι κατάσταση απόγνωσης. Και πούλημα κανονικά ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Και εντωμεταξύ για το συγκεκριμένο έργο, το πιο ιδιαίτερο είναι ότι χρησιμοποιούσαν συνεχώς, όπως και το κάνανε και χθες, ότι έχει να κάνει με την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο. Αντί να πούνε τουλάχιστον την αλήθεια, ότι είναι έργο όπου θέλουν να κερδοσκοπήσουμε, χρησιμοποίησαν τόσες πολλές δικαιολογίες για να το προχωρήσουν. Εννοείται θέλουμε να υπάρχει διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά θέλουμε να υπάρχει διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, δηλαδή από Έλληνες της Ελλάδας και Έλληνες της Κύπρου. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι βάζουμε κάποιον ο οποίος θα μας ορίζει εκείνος τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς, και από ό,τι έχω καταλάβει από το ζήτημα, είναι και μια φιέστα η οποία διεξήχθη μαζί με τις συμβάσεις, όπου διακατέχονται εντελώς από αδιαφάνεια, δεδομένου το ότι έχουν μοιραστεί οι όροι και δεν έχουμε χάρτη, καμία εικόνα, το οποίο θα είναι οι υποχρεώσεις, όπως που ανέφερες και πολύ σωστά, όπως και επίσης για το ποια θα είναι τα δικαιώματα που θα έχουμε και εμείς επί του έργου. Αυτό, γενικότερα, το ότι τα παραχωρούμε έτσι και όλα αυτά, μπορεί να οδηγήσει στο να γκριζαριστούν σε εισαγωγή ζώνες, δεδομένου το ότι έθιξε στο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας.
1: Κοίταξε να δεις. Τυχαίνει ένα κατάγωμα αποτυχίο. Ένα νησί που θυμάμαι μία ζωή να λέμε ότι θα γίνει κάτι στην Τουρκία ή τέτοια πράγματα, και ήταν κάτι το οποίο ήταν σύνηθες να το νιώσουμε ως άνθρωποι που ζούσαμε στα παράλια κοντά. Αλλά πάντα υπήρχε και αυτό, η αναφορά των της γκριζαρισμένης περιοχής. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό, ότι στην ουσία αυτό κάνουν κάθε μέρα. Για ποιο λόγο κάνανε τα όρια στο Ιόνιο στα 12 μίλια, ενώ στο Αιγαίο δεν το έχουν κάνει ακόμα. Δηλαδή είναι πολύ απλό, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περαιτέρω σκέψη. Εννοείται προς εκεί είναι

0: Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια περαιτέρω κλιμάκωση ως προς τα ελληνοτουρκικά? Ήδη ακούμε για το, είδα μάλιστα και από τα πρωινά ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και εδώ και πρόσβαση σε όλα τα κανάλια και τα βλέπουμε μπροστά μας. Είναι και αυτό θέμα συζήτηση τώρα, το κατά πόσο οι παραβιάσεις θα κλιμακωθούν. Είναι κάτι το οποίο επίσης μάλλον θα απασχολήσει, το επιβεβαιώνεις αυτό?
1: Θεωρώ ότι και να γίνει έχει να κάνει στα πλαίσια να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Στο συγκεκριμένο έργο στην ουσία και η Τουρκία, αν ήθελε να μπει ως παράγοντας, δεν νομίζω να εμπόδιζε με ρίδια με κάτι τέτοιο.
0: Ωραία,
1: ήθελα να πω με αυτό ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα και ας τώρα να δούμε σε κάποιο βαθμό, πραγματικά θα αρχίσει να πιστεύω ότι θα έχει υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στους δύο αρχηγούς των κρατών μας. Δυστυχώς δηλαδή, το λέω έτσι ομά.
0: Ωραία, να δούμε δηλαδή το γεγονός, να δούμε τεχνητές κρίσεις προκειμένου να πουλήσουν και το
1: αφήγημα.
0: Ναι, να πουλήσουν αφήγημα. Και κάτι ακόμα σχετικά πρακτικό, πως είδαμε και τις προηγούμενες περιπτώσεις, στα προηγούμενα εγχειρήματα ως προς το ίδιο έργο, να βλέπουμε καθυστερήσεις ή και κολλησιεργίες, όπως έχουμε δει και σε διάφορα άλλα μεγάλα έργα υποδομών τα οποία απασχολούν, και είναι κάτι το οποίο το είχαμε εξετάσει. Είναι ένα μοτίβο το οποίο ακολουθείται, να καθυστερούν διάφορα έργα, μετά να αναγκάζονται να καταβάλλονται αποζημιώσεις και έτσι να εξυπηρετούνται ή να απολαμβάνουν δώρα ολιγάρχες και παραχωρησιούχοι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ακόμη και αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή να μπει ο όμιλος, να αποκομίσει κέρδη, να γίνουν αυτές οι καθυστερήσεις, όλες αυτές οι παρακολήσεις και να καταλήξουμε τελικά πάλι στο τίποτα, πάλι στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσουμε πάλι πόρους και χρήματα τα οποία θα φύγουν έτσι αναξιοποίητα.
1: Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο όμιλος αυτός μπαίνει στην ουσία κατά κάποιο τρόπο σαν εγγυητής για να προχωρήσει το έργο. Δεν δίνει χρήματα. Τα χρήματα εγώ, εσύ και αυτοί που μας ακούνε τα δίνουν. Οπότε, όπως και να έχει, με όποια έκφανση και αν πάρει, εμείς θα πληρώσουμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Στη τελική, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν να μου λες εσύ, Γιάννη μου, εγώ βασικά σου λέω να μου πληρώσεις μια εταιρεία για να έχω να σου πουλάω εσένα και ταυτόχρονα να την κάνω και τη θέλω, ενώ εσύ την έχεις πληρώσει. Και θα μου πεις γιατί, και εγώ θα σου απαντήσω γιατί σε συμφέρει, Γιάννη. Τώρα που και τι, άστο. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, έχουμε πάρει έτσι μια καλή ιδέα για το ποιες είναι ακριβώς το παρασκήνιο και για το πόσο βαθύ είναι οι εξελίξεις όσο αφορά τις φιέστες. Έχεις να προσθέσεις τίποτα πριν προχωρήσουμε?
1: Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνική κυριαρχία, πάρα πολύ σημαντικό, και δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Και παίζουν πάρα πολύ με αυτά καθημερινά με τον Έλληνα πολίτη. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Εθνική κυριαρχία είναι η οικονομία μας, εθνική κυριαρχία είναι τα υδατά μας, εθνική κυριαρχία είναι η γλώσσα μας. Πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα δούμε πολύ πιο βαθιά. Αυτό έχω μόνο να προσθέσω.
0: Και κάτι τελευταίο το οποίο σκέφτηκα. Γενικότερα, ο όμιλος ως όμιλος είναι γνωστός και για άλλου είδους συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί, είναι κατάλληλο?
1: Να με συγχωρείς, Διακοπή,
0: συνέχισε. Όχι, αυτό κυρίως, για το πόσο αξιόπιστος είναι, ας πούμε, σε τι συμφέροντα εκπροσωπεί, σε τι ακριβώς ανακατεύεται συνήθως. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα τα οποία ενδεχομένως να μην τα έχουν προβλέψει οι κυβερνώντες και μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν αυτοί, να εκμεταλλευτούν αυτοί, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ο όμιλος αυτός είναι ένας διεθνής όμιλος ιδιωτικών συμφερόντων, ο οποίος εδράζεται στο Παρίσι. Οπότε έχει έδρα στο Παρίσι, δεν είναι ότι είναι γαλλικός, ξαναλέω. Δηλαδή, εν μέρει μακάρι να ήταν και γαλλικός. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τελείως και σε αυτό. Και ασχολείται με έργα υποδομών ο συγκεκριμένος.
0: Αυτό βλέπω. Βλέπω ότι έχει, ας πούμε, ισχυρή παρουσία.
1: Έννοια. Οπότε μπορούμε να δούμε αυτό το όμιλο, ξέρω εγώ, ή μπορεί ήδη να έχει και να μην το ξέρουμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Πράγματα που έχουν να κάνουν με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω κι εγώ πόσα άλλα. Οπότε, ναι, με την έννοια το ότι αναλαμβάνει έργα, αξιόπιστος είναι και μεγάλος, κολοσσός είναι.
0: Αυτό, γιατί
1: αλλά
0: βλέπω ότι
1: την έννοια για να εξυπηρετήσει τα

0: δικά μας συμφέροντα ή να μας εξυπηρετήσει γενικότερα όπως θα έπρεπε να κάνει ένα κυρίαρχο κράτος. Όχι, μια ιδιωτική εταιρεία είναι, η οποία μάλιστα έρχεται να φτιάξει κάτι που το πληρώνει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω καν αν θα έχει ξανακαταφέρει να το κάνει κάτι στον τρόπο σε άλλες χώρες. Γιατί πραγματικά για να το κάνεις αυτό πρέπει να πας σε μια χώρα η οποία είναι διαλυμένη και δεν έχει κυβέρνηση. Εδώ υποτίθεται έχουμε κυβέρνηση. Υποτίθεται. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αυτό, είμαστε στις εποχές όπου τα κράτη κάνουν συμφωνίες και μιλάνε, έχουν ισότιμους ομιλητές, εταιρείες και ιδιώτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πράγματι ότι ασχολείται και με συνδρομικές γραμμές. Κάτι το οποίο μου προξενεί και έτσι λίγο περισσότερο ενδιαφέρον είναι και το ότι ασχολείται και με έργα αφαλάτωσης, όπως βλέπω, και μεταφοράς νερού και δραστηριοποιείται μάλιστα σχετικά κοντά όσο αφορά την Ιορδανία ως προς αυτό. Αναφορικά. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Έχεις, εκτός αν έχεις κάποια άλλη προέκταση, να επισημάνεις ως προς το θέμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα αυτό.
1: Αυτό και για τις υπόλοιπες εξελίξεις. Αν προκύψει κάτι σημαντικό ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση, θα είμαστε εδώ να το εξετάσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

Δυστυχώς δεν είναι πρωτεύον τα εθνικά συμφέροντα, δεν είναι πρωτεύον η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά και με όλες τις εξελίξεις και με τον παράς από τις φιέστες που δέχεται ο ελληνικός λαός και βλέπει στις οθόνες, χωρίς πολλές φορές να έχει ιδέα για το κατά πόσο θα κληθεί ο ίδιος να πληρώσει για να κατευθυνθούν τα χρήματά του προκειμένου να εξυπηρετηθούν ορισμένα συμφέροντα. Τώρα, ως προς το θέμα της εθνικής ασφάλειας, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι παραπλήσιο, αλλάζουμε ατμόσφαιρα και θα μεταφερθούμε σε έναν άλλον επικίνδυνο παράγοντα, τον οποίο διαπίστωσα σήμερα το πρωί και νομίζω ότι οφείλουμε να ακουμπήσουμε, είναι το θέμα της ερημοποίησης, μιας και ψιλοαγγίξαμε μαζί με τα ενεργειακά και το καλώδιο, θα ανακατέψουμε και το ζήτημα του νερού. Διότι όπως φαίνεται υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία αναφέρουν ότι η Θεσσαλία ως περιοχή θα είναι και από τις πρώτες περιφέρειες, από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας, της χώρας, η οποία θα εμφανίσει φαινόμενα ερημοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα φαινόμενα λειψιδρίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα φαινόμενα καταστροφής της οδειάς, τις επιπτώσεις στη καλλιέργεια. Και δεδομένου το ότι η Θεσσαλία είναι, είναι μια παραγωγική καρδιά της χώρας, είναι ο μεγαλύτερος κάμπος, είναι η μεγαλύτερη έφορη και καλλιεργήσιμη γη όπου διαθέτει η Ελλάδα, είναι αρκετά σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι εικόνες που έρχονται από τον ποταμό, τον Πηνιό ποταμό, είναι τραγικές και υπάρχουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται εδώ στο σταθμό και αναφέρουν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα διάφορα έργα τα οποία να αποθηκεύουν νερό ή να συμβάλλουν στο να συσσωρεύεται νερό και μέσα σε αυτά είναι και αρδευτικά έργα αλλά και διάφορα φράγματα. Κάτι το οποίο όπως έχουμε δει παραλείπεται από τους κυβερνώντες και στην περίπτωση της Θεσσαλίας αλλά και εν συνόλο σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι είναι ένα παραπλήσιο, είναι ένα επίσης θέμα το οποίο ταλανίζει και τον Εύρο, όπου ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτα για να προστατέψουμε τους κύριους ποταμούς όπου δίνουν ζωή σε αυτές τις περιοχές.

Το πρόβλημα είναι γενικό, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία. Οι πληροφορίες όμως, τα στοιχεία τα οποία δείχνουν λόγω της στάθμης του νερού είναι ότι από τα πρώτα μέρη τα οποία θα χτυπηθούν και θα βρεθούν σε κρίσιμο βαθμό θα είναι η Θεσσαλία. Μέσα στο φάσμα κινδύνου περιέχεται κανονικά και η Κρήτη, όπου έχουν παρουσιαστεί επίσης θέματα με τη λειψιδρία, όσο αφορά και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα αλλά και η Ανατολική Πελοπόννησος, όπου παρουσιάζονται και διάφορα άλλα φαινόμενα τα οποία δεν είναι της παρούσης αλλά θα τα εξετάσουμε κιόλας. Κυρίως εκεί στην Ανατολική Πελοπόννησο και ευρύτερα στην Πελοπόννησο υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν θέματα όσο αφορά τις υποδομές αποθήκευσης νερού αλλά και άλλα που βοηθούν στην αξιοποίησή του, και βλέπουμε παραδόξως ότι ενώ υπάρχουν φυσικές πηγές οι οποίες στερεύουν, γεμάτες πισίνες και πολύ νερό το οποίο αξιοποιείται για τουριστικούς σκοπούς και τους παράπλευρους σκοπούς οι οποίοι εξυπηρετούν το τουριστικό κομμάτι της οικονομίας της περιοχής, με αποτέλεσμα αυτό. Και να επισημάνουμε στο κομμάτι όσο αφορά το ζήτημα το οποίο θα αξιοποιηθεί και καταγγέλλεται από τους αγρότες της περιοχής, είναι ότι ακριβώς αυτό, ενώ υπάρχει η λειψιδρία και κινδυνεύει η καλλιεργήσιμη γη, αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω αστικοποίηση της περιοχής και θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα ήδη αρκετοί από αυτούς κατεστραμμένοι αγρότες οικονομικά θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την συγκεκριμένη γη, το συγκεκριμένο τόπο, και θα αναγκαστούν να φύγουν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει και εμάς τους Αθηναίους και γενικότερα την Ελλάδα. Είναι ότι το προηγούμενο διάστημα γίνονταν λόγος ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και κάνει τα πάντα προκειμένου να εγκαθιστήσει στην περιοχή κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και διάφορα τέτοιου είδους εργοτάξια, εργοστάσια και υποδομές, όπου προκειμένου να λειτουργούν, εμείς θα καταντήσουμε ως Ελλάδα, ως χώρα, χώρος για να αποθηκεύουν οι ξένες δυνάμεις, οι ξένοι τεχνολογικοί κολοσσοί και όλοι οι λοιποί συμφεροντολόγοι, εν πάση περιπτώσει, να μας χρησιμοποιούν ως αποθήκη για τις δικές τους υποδομές και τα δικά τους κέντρα δεδομένων, και εμείς ως αποτέλεσμα σε αυτές τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις να χάνουμε κι άλλο νερό, περαιτέρω νερό, διότι αυτές οι υποδομές προκειμένου να λειτουργήσουν και τα κέντρα δεδομένων, τα οποία είναι και τα πιο κρίσιμα, προκειμένου να μπορούν να σταθούν και να λειτουργούν, πρέπει να καταναλώνουν αρκετό νερό, πόσιμο νερό, γλυκό νερό και όχι αλμυρό της θαλάσσης, διότι δεν βοηθάει στην προκειμένη περίπτωση, να καθιστούν έτσι με αυτόν τον τρόπο περισσότερες πηγές του νερού ακατάλληλες, με αποτέλεσμα να συμβάλλει περισσότερο στη καταστροφή. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να το δούμε αρκετά σοβαρά και να απασχολήσει τους πάντες.

Εφόσον αγγίξαμε τα ενεργειακά, είδαμε τον κίνδυνο με τη λειψιδρία, το νερό και όλα αυτά, είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να δούμε ένα άλλο κομμάτι το οποίο προανήγγειλε και στην αρχή, το κομμάτι της υγείας και όσο αφορά τις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και να δούμε κάποια ορισμένα σχετικά τραγικά σημεία. Φανταστείτε λοιπόν ότι ήδη από χθες έγινε γνωστό ένα άλλο συμβάν, το οποίο έχει καταγγελθεί και από το Σωματείο Εργαζομένων και έχει να κάνει με την κατάρρευση οροφής στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ένα περιστατικό το οποίο σύμφωνα με τον επικεφαλής του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου έθεσε σε κίνδυνο κατά την κατάρρευση τμήματος της οροφής του νοσοκομείου, έθεσε σε κίνδυνο συνοδούς, έθεσε σε κίνδυνο το προσωπικό, και είναι κάτι το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη κυβερνητική φιέστα που είχε συμβεί, διότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έναν μήνα πριν, μαντέψτε τι έκανε, εγγενίαζε το συγκεκριμένο τμήμα στο νοσοκομείο. Είχε πάει λοιπόν και είχε εγγενιάσει επίσης το τμήμα επιγόντων περιστατικών, και μέσα σε όλους τους χώρους με τις τοποθετήσεις της γυψοσανίδας ήταν και αυτός από όπου ήρθαν οι εικόνες και καταγγέλθηκε με σφοδρό τρόπο η κατάρρευση αυτού του νοσοκομιακού ορόφου, όπως βλέπω, όπου είχε ως αποτέλεσμα να κρέμονται κιόλας ορισμένα τμήματα αλουμινίου, αν διακρίνω καλά, να κρέμονται καλωδιώσεις. Να επισημάνω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τέτοιες εικόνες, έχουμε δει ακριβώς ίδιες εικόνες, ακριβώς ίδια περιστατικά, τα οποία συνοδεύονταν και με διαρροές νερού, τα οποία είχαν καταλήξει όλα πάνω σε κρεβάτια ανθρώπων που νοσηλεύονταν, πάνω σε ασθενείς του νοσοκομείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταγγέλθηκε και έχουν προβεί και οι αναρτήσεις και όλες αυτές οι καταγγελίες από τους εργαζομένους. Πρώτος, ο Υπουργός δεν το άφησε αναπάντητο, ως Υπουργός Υγείας, ο οποίος αγαπά έτσι να παρεμβαίνει αμέσως για να δικαιολογεί αυτού του είδους τις καταστάσεις, παρότι ένα μήνα πριν υποτίθεται εγγενίαζες, και όταν εγγενιάζεις έναν χώρο είσαι βέβαιος ότι δεν θα σε ρεζιλέψει και ότι δεν θα καταρρεύσει κιόλας το ταβάνι το οποίο στέκεσαι ή το πάτωμα το οποίο στέκεσαι. Βεβαιώνεσαι ότι θα λειτουργήσει σωστά, βεβαιώνεσαι ότι είναι έτοιμο και μετά προχωράς σε οτιδήποτε επικοινωνιακό θέλεις να στήσεις. Και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και συνέβη. Μάλιστα, στην ανάρτησή του, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Υπουργός Υγείας μας διαβεβαίωσε, τουλάχιστον έκανε την αντεπίθεσή του και ανέφερε ότι η οροφή δεν κατέρευσε, αλλά την ξύλωσαν. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά να συνεχάρουμε τον Υπουργό για την άμεση έτσι κατάσταση, διότι όπως και εκείνο το περιστατικό που είχε συμβεί με τη φωτιά στο νοσοκομείο, που είχε συμβεί αμέσως είχε βγάλει και τα δικά του πορίσματα. Ο πανταχού παρών Υπουργός έχει πάντοτε πόρισμα, πάντοτε έτοιμη ετοιμιγωρία, είναι πάντα κάθετος, αποτελεσματικός και κάνει αυτό στην επισκόπηση. Μάλλον τον βοηθάνε πολύ αυτά τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τον βοηθούν να σαρώνει τα πάντα και να δίνει τις εξηγήσεις. Δεν κατέρευσε μόνη της η οροφή. Άλλη δουλειά δεν είχαν οι γιατροί και το προσωπικό να κάθονται και να ξυλώνουν.

πολύ σημαντικό κάθε φορά που πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας σε αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία μετά όλο κάτι εμφανίζουν ή σβήνουν τα φώτα ή καταραίουν ψευδοροφές, οροφές, οβάδες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή που στα νοσοκομεία τα οποία μετά γεμίζουν με απάνθρωπες συνθήκες και ράντζα, να μας πει ποιοι είναι και οι εργολάβοι, αυτοί οι σπουδαίοι εργολάβοι οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτού του είδους τα έργα, για να ξέρουμε και εμείς ως οι πολίτες για λόγους διαφάνειας καθαρά, για το που πηγαίνουν ακριβώς τα λεφτά του δημοσίου και με ποιον τρόπο τα χειρίζονται, έτσι. Είναι επίσης μια αρκετά σημαντική παράμετρος.

Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Μιλώντας για τον ίδιο υπουργό, ο υπουργός υγείας είναι αρκετά πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, όπως το αναφέραμε, και γι' αυτό θα πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, σε άλλο νοσοκομείο, στη Λαμία, όπου με τη δική του παρουσία εκεί πέρα, στο τραπέζι για τις κάμερες που κάθισαν για να κάνουν δηλώσεις, συνέβη κάτι το οποίο ενδεχομένως να τον οδήγησε σε αμήχανη στάση και θέση, διότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρξε μία είδηση όπου ναι μεν ευχάριστη για την περιοχή, αποδεικνύει επίσης το τι τρύπες έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί λοιπόν που κάνανε δηλώσεις, ο Δημάρχος Λαμιαίων ανακοίνωσε ότι με τη δική του πρωτοβουλία, με δική του πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία, θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση για 2 χρόνια γιατρούς και συγκεκριμένα παιδίατρο και διάφορες άλλες ειδικότητες όπως πνευμονιολογική και παθολογική επίσης. Με δική του ιδιωτική πρωτοβουλία θα προχωρήσει στην κάλυψη γιατρών προκειμένου να μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο και να καλύπτουν κενά. Στην ουσία, επειδή βλέπω ότι είναι και 57, με κυνηγάει ο χρόνος, να πω εντάχει ότι στην πραγματικότητα πήγε εκεί και ξεφτυλίστηκε ο υπουργός, διότι δεν ήξερε και πώς να πρωτοαντιδράσει ακούγοντας αυτή τη δήλωση έτσι. Λοιπόν, θα το πιάσουμε ξανά μόλις επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και από το σύντομο δελτίο και θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα και θα συνεχίσουμε την επισκόπησή μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μέτρα αποκατάστασης για τις πληγές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας ανακοινώθηκαν χθες σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα αντιδιαβρωτικά έργα στα 111.000 καμένα στρέμματα προγραμματίζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τις ρυθμίσεις οικονομικής αρρωγής και των φορολογικών αναστολών για τους πυρόπληκτους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Μπέλ αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης στη μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου. Σε κατασκευαστικές αστοχές και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αιωλικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικό Βιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό όμιλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να υπομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί σήμερα το βράδυ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα μετά το πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε ακόμα 3 εμπορικά πλοία. Εξέλιξη που πυροδοτεί φόβους για παραλύση των θαλάσσιων μεταφορών και αυξήσεις στις τιμές του σιταριού παγκοσμίως. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι ανέμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και σήμερα το επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο +30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και τώρα την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώνουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, στη Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται στην Ευρώπη, την Αυστραλία αλλά και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και σημειώστε το 69 40 66 70 71.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες, καλημέρα σε όλους τους κατοίκους της Αττικής, καλημέρα σε όσους κατευθύνονται προς την εργασία τους, καλημέρα σε όσους μας ακούνε ψηφιακά από οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε αυτούς που μας ακούνε από τις διακοπές τους, από το σπίτι τους, από παντού, καλημέρα σε όλους. Έχετε συντονιστεί στον Μάχη FM, το πατριωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, της Αττικής. Έχετε συντονιστεί στο πεδίο της μάχης, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού και μαζί θα κάνουμε την επισκόπηση της ημέρας. Συνεχίζουμε μάλλον την επισκόπηση της ημέρας για τη δεύτερη ώρα μας. Εγώ είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης και απέναντί μου, μαζί μου, έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος με βοηθάει στο συντονισμό, με βοηθάει όσο αφορά την παραγωγή του ήχου. Ο μάστερ της κονσόλας, ο άρχοντας του ήχου λοιπόν. Την προηγούμενη ώρα κάναμε μία επισκόπηση όσο αφορά κάποια βασικά ζητήματα, όσο αφορά τα εθνικά ενεργειακά. Κάναμε μία επισκόπηση όσο αφορά τις διεθνείς εξελίξεις με ορισμένους βομβαρδισμούς στα δύο βασικά περάσματα, τα εγκύτερα βασικά ενεργειακά περάσματα και οικονομικά που απασχολούν την περιοχή της Μεσογείου και δεν άλλο από το πέρασμα του Ορμούς και του Βοσπόρου, τη Μαύρη Θάλασσα, και τις επιθέσεις που έγιναν σε δεξαμενόπλια. Κάναμε μία γρήγορη επισκόπηση και για το θέμα της υγείας και δεν μπορώ να επιμείνω στο γεγονός που συζητούσαμε λίγο πριν από το σύντομο δελτίο, το γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια του πανταχού παρόν υπουργού, ο οποίος επισκέφθηκε τα νοσοκομεία, πήγε και στο νοσοκομείο Λαμιαίων και εκεί που κάθισαν στο τραπέζι σημειώθηκε ένα γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει προκαλέσει σχόλια ακροατών για το ποια είναι και η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διότι είχαμε τον Υπουργό να κάθεται και μην μπορώντας να αντιδράσει, διότι μάλλον δεν είχε και τους κατάλληλους συνεργάτες δίπλα. Ο Δήμαρχος Λαμιαίων τον εξέθεσε και το πρόβλημα της έλλειψης του προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο οποίος σε δημόσιες δηλώσεις προχώρησε και είπε ότι στην ουσία για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο της περιοχής όσο αφορά το παιδίατρο θα το καλύψει ο ίδιος προσωπικά τουλάχιστον για 2 χρόνια, αλλά και την πρωτοβουλία του Δήμου να καλύψει και να παραχωρήσει την οικονομική κάλυψη στους γιατρούς που θα επιλέξουν να πάνε να εργαστούν στο Δήμο για την κάλυψη αυτών των αναγκών στην παιδιατρική, την πνευμονολογική αλλά και την παθολογική κλινική, ότι θα καλυφθούν αποκλειστικά από τα έξοδα του Δήμου. Μία πολύ σπουδαία πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης. Ειλικρινά, βλέπουμε για άλλη μια φορά τον Υπουργό Υγείας, μην μπορώντας να κάνει τίποτα, απλά να προχωρά σε ευχαριστήριες δηλώσεις, τίποτα από το οποίο να δίνει πραγματικές απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν και σε άλλες περιοχές τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία αναδεικνύουμε και εδώ από τα δελτία και όχι μόνο για τα περιστατικά που συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία, είτε σε αστικές ζώνες, είτε στην Ήπεθρο, είτε στα νησιά, που είτε είναι τουριστικά είτε ακριτικά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα.

Και μην μπορώντας να φύγω από το πεδίο της υγείας, πάμε να δούμε και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει εντύπωση ως ρεπορτάζ και νομίζω ότι απασχολεί και θα σας φανεί και ενδιαφέρον. Είναι το γεγονός το ότι βρήκαμε και το λόγο για να δικαιολογήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και κυκλοφορούν έξω στους δρόμους, στο λιοπύρι, με την υγειονομική μάσκα ακόμα στο πρόσωπο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι έχουν αρχίσει να τοποθετούνται για την έξαρση της θερινής γρίπης, όπως έχει αρχίσει να ονομάζεται. Θερινή γρίπη, θερινές ιώσεις. Ήταν γνωστό της πάση ότι οι ιώσεις και οι γρίπες είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί κυρίως έτσι λίγο την άνοιξη πριν καλοκαιριάσει, το φθινόπωρο, που στην Ελλάδα το φθινόπωρο και η άνοιξη έχουν ένα κλίμα ούτε ζέστη ούτε κρύο και ευνοούνται τα μικρόβια και οι μεταδόσεις. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει, είναι κάτι το οποίο απασχολεί και βάσει των δεδομένων και των ρεπορτάζ που αποκαλύπτονται και βασίζονται στις δηλώσεις των ειδικών, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους νέους, από τους εφήβους, ναι κυρίες και κύριοι, από τις νεαρές ηλικίες οι οποίες ομάδες ταξιδεύουν, πηγαίνουν σε νησιά, συναναστρέφονται στα κλαμπ, στον κόσμο έξω και μεταδίδουν τους διάφορους ιούς και με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται. Στην ουσία βασίζεται στην πολυκοσμία, στον τουρισμό, συνδέθηκε με τον υπερτουρισμό, όπου επειδή, λέει τώρα ειδικό συγκεκριμένα, επειδή έρχονται τουρίστες από το βόρειο κλίμα και εκεί πέρα υπάρχουν ακόμη εξάρσεις και μεταδόσεις, έρχονται στα τουριστικά σημεία της Ελλάδας και εδώ οι νέοι, όντας κοινωνικοποιημένοι έτσι στα κλαμπ, στα μπαράκια και στις παραλίες, συνοστίζονται, αρρωσταίνουν και μας αρρωσταίνουν όλους, με αποτέλεσμα να επεκτείνεται ο ιός. Εντάξει, είναι λοιπόν κάτι το οποίο δικαιολογεί τη χρήση μάσκας στους 45 βαθμούς έξω, πιστεύω είναι ιδανικός λόγος.

Μιλώντας για την υγεία μας, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε και την ψυχική υγεία. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο και να νιώθουμε ασφαλείς. Ασφάλεια, μεγάλο ζήτημα, απασχολεί τους πάντες. Και γι' αυτό έχουμε επίσης υπέπεσα, εν περιπτώσει, σε ένα ρεπορτάζ το οποίο μου προξένησε διάφορα συναισθήματα, ανάμεικτα συναισθήματα, και απασχολεί και τις περιοχές, την περιοχή όπου ζω, τα Ανολιώσια, αλλά φαντάζομαι και την πλειονότητα των ακροατών, πολλούς ακροατές οι οποίοι μας ακούνε από τα δυτικά προάστια, διότι υπήρχε ένα ακόμη έτσι πλούσιο βιντεάκι το οποίο αναδεικνύει για την πλούσια δραστηριότητα και τις παραδόσεις των Ρωμά φίλων μας, όπου ένα βίντεο δείχνει ελέγχους της ΟΠ και ελέγχους της αστυνομίας, οι οποίοι πήγανε σε αυτό το κράτος εν κράτη, σε έναν από τους καταβλισμούς που υπάρχουν στα Ανολιώσια, και προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος, υπέπεσαν σε ένα γλέντι Ρωμά, από αυτά τα γνωστά γλέντια τα οποία γνωρίζετε και έχουμε συζητήσει και καυτηριάσει εδώ πέρα πολλές φορές, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με έναν ταπάντεχο γεγονός, ένας Ρωμά με μαχαίρι στο στόμα, όντας σε έτσι οξύθυμη κατάσταση, άρχισε να πλησιάζει έως απειλητικά τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα 3-4 έτσι που ήταν μαντράχαλοι εκεί πέρα, να μην μπορώντας να, ή μην ξέροντας μάλλον τι να κάνουν, πώς να το αντιμετωπίσουν αυτό το γεγονός, με έναν Ρωμά να κατευθύνεται πάνω τους με το μαχαίρι στο στόμα, να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να κάνουν γύρω, σαν να παίζουν μουσικές καρέκλες γύρω από το περιπολικό με το οποίο είχαν μεταβεί. Πραγματικά είναι από αυτά τα αξιοπερίεργα. Από τις αξιοπερίεργες φάσεις, είναι από αυτές τις φάσεις τις οποίες αναρκέσαι τι κάνουν τελικά αυτοί οι διαμεσολαβητές των κοινοτήτων αυτών, τους οποίους είχε βάλει ο Χρυσοχοΐδης. Δεν διαπίστωσα κάποιον με πολιτικά, δεν είδα καμία διαμεσολάβηση. Η μόνη επικοινωνία ήταν με τη γλώσσα του σώματος, η μία πλευρά να τρέχει, η άλλη να κρατά μαχαίρι στο στόμα και να κινείται απειλητικά να τους κυνηγάει. Το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι αυτό το σώμα της αστυνομίας, ότι αυτοί οι διαμεσολαβητές, οι πολιτισμικοί, κοινωνικοί διαμεσολαβητές, έχουν περιοριστεί από τις λίγες περιπτώσεις να βάζουν απλά προστήματα, να ρίχνουν πρόστιμα σε αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν περιμετρικά των καταβλισμών. Παραμένουν τα προβλήματα με την ηχορύπανση, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, όπου δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που δεν θα ανοίξουν δυνατά τα ηχεία και δεν θα γίνουν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Δεν θα υπάρξει κανένα, δεν θα σταματήσουν οι αδέσποτοι πυροβολισμοί στην περιοχή. Όχι, δεν υπάρχουν κάτι τέτοια. Οι επιχειρήσεις είχαν περιοριστεί στις ρευματοκλοπές το προηγούμενο διάστημα, σε ορισμένες έτσι επιχειρήσεις για την εξάρθρωση και κυκλωμάτων ναρκωτικών. Αυτή είναι η κατάσταση που συνεχίζει να απασχολεί την περιοχή των Ανολιωσιών και γύρω τα δυτικά προάστια.

Ο φίλος ακροατής, ο Γιάννης, στέλνει ένα μήνυμα με την καλημέρα του και αναφέρει, κάνει σχόλιο σχετικά με τα θέματα λειψιδρίας που είχαμε θίξει και την περασμένη ώρα, όσο αφορά κυρίως τα περιστατικά που γίνονται γνωστά από την Πελοπόννησο με την κατασπατάληση και κατάχρηση του νερού. Και αναφέρει ότι δεν είναι μόνο τα τουριστικά και τα ξενοδοχεία, διότι οι πισίνες, όσο αφορά τις πισίνες δηλαδή που θίξαμε, για το ότι νερό δεν υπάρχουν για τις υποδομές που έχει ανάγκη η καλλιέργεια της περιοχής, αναφέρει ότι οι 8 στις 10 οικοδομές που χτίζονται εκεί πέρα έχουν πισίνα στη ταράτσα και δηλώνουν δεξαμενή προπόνησης κολύμβησης στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί δεν υπάρχει λειψιδρία, αναρωτιέται. Μαζί σου. Don't admit it, but we've never seen eye to eye. My hobby's moaning and yours is making money. Πράγματι, το νερό είναι επίσης στα ύψη. Αναφέρει επίσης ότι όσοι ανοίγουν το λογαριασμό του νερού θα πάθουν ένα μικρό εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό παθαίνουν οι πολίτες για οποιονδήποτε λογαριασμό και να ανοίξουν, είτε αφορά την κινητή τηλεφωνία, είτε αφορά το ρεύμα, είτε αφορά το νερό. Και μάλιστα των ημερών είναι και το γεγονός ότι είμαστε στον Αύγουστο. Οι κλιματισμοί δουλεύουν ασταμάτητα, αδιάκοπτα, γιατί δεν υπάρχουν, υπάρχουν υπερήλικες, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες οι οποίοι χρειάζονται κλιματισμό οπωσδήποτε, υπηρεσίες κτλ. Και αποδεικνύονται όλο και πιο ανούσιες οι πολιτικές της κυβέρνησης ως προς την ενεργειακή τους πολιτική και ως προς αυτό, διότι ένα τεράστιο ζήτημα με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα αδυνατή και από πολιτική βούληση δεν έχει κάνει το παραμικρό και δεν θέλει να κάνει το παραμικρό προκειμένου να εγκαταστήσει υποδομές αποθήκευσης της πελώριας αυτής ενέργειας, η οποία δημιουργείται από τον ήλιο και τα αιωλικά πάρκα. Πέρα από το ότι θα ξεθάψουμε διάφορα σκάνδαλα, διότι είδα ότι έχει αρχίσει ήδη να βγαίνουν ζητήματα με τα αιωλικά και με τα φωτοβολταϊκά σε διάφορες περιοχές, υπάρχει και το θέμα των υποδομών. Δεν είμαστε ανίκανοι να προμηθευτούμε μπαταρίες οι οποίες να μπορούν να αποθηκεύουν την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Μα αποτέλεσμα, πέρα από το ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορα κουραστικά νούμερα με τα οποία δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, αλλά παράγουμε τόση πολλή ενέργεια από τον ήλιο, όπου ιδίως στις μεσημεριανές ώρες δεν χωράνε στις μπαταρίες τις λιγοστές που έχουμε ως υποδομές και αναγκαζόμαστε να εξάγουμε ενέργεια στην Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία αποδεικνύεται βάσει ερευνών και βάσει δεδομένων ικανότερη και μια από τις πιο αξιόπιστες ενεργειακές δυνάμεις ως προς την αποθήκευση αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Έτσι αναγκαζόμαστε ό,τι περισσεύει από εμάς να το εξάγουμε άρον-άρον στη Βουλγαρία το μεσημέρι που παράγεται και η περισσότερη ποσότητα, και το βράδυ να αναγκαζόμαστε να εξαρτώμαστε από τη Βουλγαρία για να κάνουμε εισαγωγές όταν πέφτει αυτού του είδους η ενέργεια, και επειδή εμείς δεν την έχουμε αποθηκεύσει αναγκαζόμαστε να τη ζητιανεύουμε από τη γειτονική Βουλγαρία. Είναι μια υπόθεση που θα απασχολήσει. Είναι τραγικό στην Ελλάδα που έχουμε τον ήλιο, που έχουμε τον αέρα, που έχουμε όλα αυτά τα πλούτη, τα φυσικά, που έχουμε την ενέργεια από, ακόμα και στο, όσο αφορά τα κοιτάσματα πετρελαίου, με τις εξορίξεις που δεν κάνουμε, και εκεί φαίνεται η προθυμία της κυβέρνησης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο αφορά αυτά τα ζητήματα, εξακολουθούμε, ενώ έχουμε όλα αυτά τα πλούτη, να είμαστε καταδικασμένοι να πληρώνουμε πανάκριβα τους λογαριασμούς, να πληρώνουμε πανάκριβα τα πάντα, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν θέλει να κουνήσει ρούπι.

Μου στέλνετε διάφορα ρεπορτάζ και ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά την κίνηση στο λιμάνι, να πούμε εντάχει ότι η κυκλοφορία με αφορμή αυτό στην Αθήνα και περιμετρικά που αυτήν διεξάγεται σε πολλούς οδικούς άξονες ομαλά. Να επισημάνω ότι οι οδηγοί στην πρωτεύουσα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, κυρίως όσο αφορά το κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα αντίστοιχα. Η κατάσταση έχει καλυτερεύσει όσο αφορά τη λεωφόρο Φιλής, τη λεωφόρο Θηβών και τη λεωφόρο Κηφισού. Επομένως, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, η κυκλοφορία δεν εξάγεται ομαλά. Την προσοχή σας στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Εκεί παραμένει η κίνηση και έχει επεκταθεί από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και το ύψος του Σκαραμαγκά. Και προσοχή στο λιμάνι του Πειραιά, όπου υπάρχουν, σχηματίζονται πάλι ουρές ανθρώπων και αυτοκινήτων και δημιουργούν κίνηση τόσο περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όσο και στην Αλιπέδου, την οδό Σκυλίτσι και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο ύψος των γηπέδων, διότι λίγο πιο κάτω, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλεφάδας, όπως είδαμε την προηγούμενη ώρα, η κατάσταση της κυκλοφορίας παρουσιάζεται καλύτερη.

Ένα θέμα το οποίο σας ενδιέφερε από χθες και κάνετε σχόλια και σήμερα για αυτό, διότι έχει και εξελίξεις, είναι και το ζήτημα αυτό του Μιστρά, το οποίο είδαμε και εξετάσαμε με τον 55χρονο άνδρα, ο οποίος κρατούσε σε κατάψυξη για 2,5 χρόνια, όπως ο ίδιος ομολογεί, τον πατέρα του. Και από ό,τι φαίνεται, τα κίνητρα, όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι τα οικονομικά και η ύσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά έχει αναφέρει και σπέβδει να πει την αιτία της πράξης του αυτής, ότι ήταν η παθολογική αγάπη που είχε προς τον πατέρα του. Δηλαδή, παθολογική αγάπη, όπου στην ουσία τον ανάγκασε να τον κρατήσει, και ο λόγος τον οποίο αποφάσισε να τον κρατήσει δίπλα με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας έναν επαγγελματικό καταψύκτη προκειμένου να διατηρήσει τον πατέρα του για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Οι καταγγελίες των πολιτών και των μαρτυριών που από την περιοχή του Μιστρά συνεχίζουν και λένε ότι ο πατέρας του, ο 90χρονος αυτός άνθρωπος, είχε να δώσει σημεία ζωής για πάνω από 5,5 χρόνια. Οι έρευνες, φαντάζομαι, οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές συνεχίζονται, διότι στην υπόθεση είναι πολύ βασικό να κριθεί το πότε ακριβώς σημειώθηκε ο θάνατος του συγκεκριμένου ανθρώπου, διότι αυτό θα εξηγήσει και πολλά περισσότερα για το ποια θα είναι η κατάσταση. Να πούμε ότι ήταν και κάτοχος ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία ήταν σε κατάσταση πότε λειτουργούσε, πότε παρέμενε κλειστή, ότι ο χώρος ήταν αρκετά διαμορφωμένος, ότι όταν οι αρχές έκαναν την έφοδο στο υπόγειο χώρο που τον φύλαγε, διαπίστωσε ότι πέρα από οργανωμένους με τον επαγγελματικό καταψύκτη διέθετε και ένα όπλο, επομένως κατηγορείται και για την παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι έρευνες, πρέπει να διαπιστωθεί ο χρόνος λοιπόν του θανάτου του. Και όταν λέω οργανωμένος χώρος, δεν εννοώ μόνο το ότι είχε έναν επαγγελματικό καταψύκτη και η υπόθεση θυμίζει ένα θρίλερ ταινίας, θυμίζει πολύ τον ιδιοκτήτη της Disneyland, ο οποίος είχε επιταγή να μπει σε κατάψυξη, εν πάση περιπτώσει, στις υποδομές της Disneyland. Είχε οργανωθεί με κάμερες και σειρματοπλέγματα στο συγκεκριμένο σημείο.

0: si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
2: Να πούμε πολύ βασικό, μιας και σε λίγο θα κάνουμε μία εισαγωγή και θα εξετάσουμε τις υποθέσεις όσο αφορά την πυρκαγιά και τις καταστάσεις στη Δυτική Αττική. Έχουμε συνέχεια προβλήματα όσο αφορά τις υποδομές της ΔΕΗ, του ΔΔΕ και γενικότερα, διότι όπως βλέπω είχε προξενηθεί φωτιά σε υπόσταθμο της ΔΕΗ στην περιοχή της Άρτας, όπου κατά τη διάρκεια της αναφοράς και της καταγραφής της φωτιάς υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις, διακοπές ρεύματος και έχουν κυκλοφορήσει διάφορα οπτικοακουστικά υλικά, οπτικοακουστικό υλικό από το περιστατικό με την καταγραφή της ζημιάς, και είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ σημαντικά. Είχαμε μια φωτιά ξανά από υπόδομη, να υπενθυμίσω ότι στην φωτιά του Νότιου Ρεθύμνου στην Κρήτη επίσης είχαμε πρόβλημα με τις υποδομές και εξετάζεται το ζήτημα του ΔΔΕ και τις υποδομές εκεί πέρα, οι οποίες προξένησαν την πυρκαγιά. Έχουμε και το αιωλικό πάρκο, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές του αιωλικού πάρκου, όπου για τη μεταγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα, από τόξο, ηλεκτρικό τόξο, το οποίο προξενήθηκε από την ταλάδωση των καλωδίων, τα οποία ενώθηκαν και με τις μεγάλες ποσότητες της ενέργειας οι οποίες διέθεταν προξένησαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να πέσουν οι σπινθήρες και η φωτιά να εξαπλωθεί σε ξερά χόρτα, να εξαπλωθεί η φωτιά στην περιοχή και να επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Και πέρα από το ότι συνέβη αυτό, να πω, μιας και μπήκαμε ξανά στο πιο επίκαιρο για το σημερινό ζήτημα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, που είναι οι υποδομές αυτές, είναι το ότι εκεί είχε προηγηθεί, το ξαναλέω, το είχαμε θίξει από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς όταν ήρθαμε εδώ τη Δευτέρα, το είπαμε και χθες, η φωτιά εκεί είχε ξεσπάσει για δεύτερη φωτιά, για δεύτερη φορά, με συγχωρείτε, δεύτερη φορά, όπου λειτουργήσε προειδοποιητικά και είδαμε τους αρμοδίους να μην κάνουν απολύτως τίποτα.

0: Λοιπόν, μπορούμε να μεταφερθούμε στο κλίμα της Δυτικής Αττικής που μας απασχόλησε αυτές τις ημέρες. Μας απασχόλησε και θα μας απασχολήσει και για τις επόμενες, με όλες τις προεκτάσεις που συνεπάγεται αυτό. Θα κάνουμε μία εισαγωγή. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει έτσι μια καλύτερη κατάσταση, μια πιο άμεση εικόνα. Ναι, για να μας δώσει, από ό,τι ενημερώνω, προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Ρόκα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Υποδομών, Δικτύων και Πρασίνου του Δήμου, ο οποίος θα μας δώσει έτσι, θα μας μεταφέρει στο κλίμα της περιοχής για να μας δώσει και διάφορες άλλες απαντήσεις, τις οποίες ενδεχομένως να φανούν χρήσιμες για τους πολίτες, όχι μόνο της Δυτικής Αττικής, αλλά και για εμάς. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ρόκα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ακούγουμε κανονικά, μας ακούτε καθαρά?
1: Ναι, κύριε Βασιλιά, σας ακούω καθαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, από ό,τι ενημερωνόμαστε, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις οι οποίες πηγάζουν σχετικά με την πυρκαγιά. Σε πρώτη φάση θα μας ενδιαφέρε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή, δεδομένου το ότι εγώ, ας πούμε, που είμαι κάτοικος Ανολιωσίων, βγήκα σήμερα ερχόμενος εδώ πέρα στο σταθμό και διαπίστωσα ότι το τοπίο από τους καπνούς παραμένει θολό. Άρα φαντάζομαι ότι η περιοχή συνεχίζει να καπνίζει. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει και έντονη πληροφόρηση ως προς το αν παραμένουν ορισμένες θερμές αιστείες, οι οποίες συνεχίζουν να προξενούν κίνδυνο ή ανησυχίες για τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Ποια είναι η εικόνα που διαθέτεται?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η φωτιά είναι ελεγχόμενη απόλυτα σε πλήρη ύφεση. Αναζωπυρώσεις φυσικά και υπάρχουν, μικρές βέβαια. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές αλλά και ένα αέρια μέσα είναι πάντα σε επιφυλακή και μόλις προκύπτει το παραμικρό επιχειρούν άμεσα και σβήνουν την όποια αιστεία, μικροαιστεία μάλλον δημιουργείται. Είναι σε επιφυλακή ακόμα και σήμερα, όπως γνωρίζουμε θα είναι και αύριο και μεθαύριο, μέχρι να μην υπάρξει το παραμικρό από αναζωοπύρωση στην περιοχή πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να προχωρήσουμε σταδιακά σιγά σιγά στον καθαρισμό, γιατί πρέπει και εμείς σαν Δήμος να ξεκινήσουμε να επιχειρήσουμε κυρίως προς το Πόρτο Γερμενό και στο Προσύλι. Είναι δρόμοι κλειστοί, είναι σημεία τα οποία πρέπει να καθαριστούν και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε και εμείς στο πεδίο για να επαναφέρουμε όσο μπορούμε την πρώτερη μορφή του δρόμου και την κατάσταση εκεί.
0: Πολύ βασικό όσο αφορά την οδική πρόσβαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δοθεί πρόσβαση και οι κάτοικοι μπορούν να πηγαίνουν κανονικά προς τις περιοχές, αυτές τις πληγήσεις περιοχές. Άρα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί ή υπάρχουν ακόμη μπλόκα?
1: Κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Απλά μέσα στους οικισμούς, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της πυρκαγιάς που πέρασε, πολλά δέντρα έχουν πέσει. Και με αποτέλεσμα να μην έχουν την πρόσβαση στα σπίτια τους, τόσο ώστε να πάρουν να δουν την κατάσταση και κάποιοι να ξεκινήσουν σιγά σιγά τους καθαρισμούς που θέλουν να κάνουν.
0: Ο καθαρισμός και τα έργα είναι κάτι το οποίο θα έρθουμε και θα το εξετάσουμε ακόμη. Γενικότερα, από τις πρώτες ημέρες της κατάστασης, ποια ήταν η αντίδραση, πώς ακριβώς το βιώσατε, ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν οι κάτοικοι? Ποιες είναι οι εκτιμήσεις εσείς? Καταρχάς, φαντάζομαι από την πρώτη στιγμή μαζί με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας ήσασταν στην πρώτη γραμμή και επιβλέπατε την κατάσταση.
1: Από την πρώτη στιγμή, επί περίπου 5 ημέρες, ήμασταν εκεί, νύχτα ημερών, δεν φύγαμε καθόλου. Η κατάσταση ήταν μια κατάσταση πραγματικά τρομακτική, να την πω έτσι κομψά. Μια αιστεία η οποία για δεύτερη φορά ήρθε από άλλο νομό και έκαψε πάλι τον νομό Αττικής και το Δήμο μας, το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Και σήμερα ένα τοπίο, κρανίου τόπος. Πραγματικά οι εικόνες που είχαμε από το όμορφο Πόρτο Κρεμενό και το Προσύλι αλλά και την ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν πια. Όλα γκρίζα, όλα στάχτη. Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολες καταστάσεις να τις διαχειριστούμε και κυρίως από συναισθηματική άποψη αλλά και υλική, γιατί οι ζημιές όπως γνωρίζετε είναι μεγάλες, σπίτια έχουν καεί αρκετά, ελαιόδεντρα, αγροτεμάχια κτλ. Και υπάρχει μια κατάσταση πάρα πάρα πολύ δύσκολη. περιουσίες ολόκληρες έχουν χαθεί. Ο κόσμος, εκτός από την έκθεσή του στην, με την πυρκαγιά που είχαμε φόβο, γιατί όπως καταλαβαίνει η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, τώρα πια μετράει τις πληγές του σε υλικές κυριοζημίες, γιατί δόξα τω Θεώ δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς.

0: τάση. Δύο με τρία είναι τα σπίτια τα οποία υπέστησαν κάποια ολική, κάποια μερική καταστροφή. Παρόλα αυτά, λόγω ότι την ημέρα που η φωτιά της έφτασε στην Ψάφα είχαμε κάποιους καλύτερες καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δηλαδή είχαν κοπάσει με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί τόσο πολύ φωτιά, όμως έκαψε και εκεί δέντρα και γενικότερα το οποίο υπήρχε σε πράσινο στο νορινό κυρίως όγκο, και προλάβαμε τελευταία στιγμή τα σπίτια, τα οποία μόνο δύο, όπως σας είπα, έως τρία ήταν αυτά τα οποία εκτεθήκανε στη φωτιά, τα άλλα με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις και τα νεαρέα μέσα, πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές και ο Δήμος με την παρέμβασή τους τα προλάβαμε.
1: Και μάλιστα, δώσατε μία εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση στα σπίτια στη Ψάθα. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπατε κι εσείς, το πρώτο γερμενό έχει στην ουσία έχει καλυφθεί από το μαύρο πέπλο, έχει καταστραφεί, όπως και το προσύλι. Από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι στιγμή.
0: Προσύλι και πρώτο γερμενό είναι οι δύο οικισμοί που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές και ζημιές, και τα περισσότερα σπίτια που έχουν καεί είναι εκεί.
1: Ο αριθμός, από ό,τι βλέπω, είναι περίπου στα 250, μπορεί και παραπάνω σπίτια τα οποία να έχουν υποστεί.
0: Εχθές ξεκίνησε ήρθαν οι κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, η λεγόμενη ΔΑΕΦΚΑΝ, έχετε ακουστά, ήταν 7 κλιμάκια και έχουν ξεκινήσει να κάνουν την καταγραφή, περνάνε σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, να κάνουν την καταγραφή των ζημιών. Δεν ξέρω κατά αν φτάνει αυτό τον αριθμό που είπατε τώρα, όμως είναι αρκετά, είναι αρκετές δεκάδες σπίτια. Δεν έχει ακόμα το νούμερο, ολοκληρωθεί βασικά η διαδικασία για να ξέρουμε το νούμερο των ακριβές των σπιτιών που έχουν πληγεί. Αυτό θα ολοκληρωθεί, από όσο γνωρίζω, μέχρι την Παρασκευή. Οπότε εκεί θα έχουμε και μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον ακριβή αριθμό των σπιτιών.
1: Ως προς τα βίλια, από ό,τι είδαμε, η φωτιά δεν έφτασε, αλλά από ό,τι φάνηκε αναστατώθηκαν οι κάτοικοι ως προς τα βίλια και το κατά πόσο θα στραφεί η φωτιά προς τα εκεί. Είχαμε δει εικόνες επίσης σπιτιών να καίγονται όσο αφορά το κρύο πηγάδι, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι από τους πρώτους οικισμούς στην περιοχή των βιλίων.
0: Το κρύο πηγάδι, η Αγία Παρασκευή, είναι η επόμενη οικισμή μετά που επλήγησαν φυσικά μετά το Πόρτο Γερμενό. Και εκεί είχαμε δύο με τρία σπίτια τα οποία είχαν καεί. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσον αφορά τα βίλια και τον οικισμό Άγιον Ευδετάριος, που είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος οικισμός, γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο που είχαμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά, δηλαδή στις 31 του μήνα και στην 1η Αυγούστου που ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, καταφέραμε περιμετρικά του Αγίου Νεκταρίου να δημιουργήσουμε, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, την Περιφέρεια Αττικής και το στρατό και ο Δήμος φυσικά, με πολλά μηχανήματα έργου, να δημιουργήσουν μια τεράστια αντιπυρική ζώνη τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μήκος και πλάτους 50 μέτρων, με αποτέλεσμα αυτή να αποτρέψει την εισβολή της φωτιάς και στον οικισμό Άγιο Νεκτάριος, και θεωρώ ότι κατ' επέκταση μετά θα έφτανε και στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων, που είναι το μεγάλο χωριό, να το πούμε έτσι, της περιοχής. Αποτράει από και αυτό την τελευταία στιγμή, με αυτή την αντιπυρική ζώνη η οποία δημιουργήθηκε και σε αυτές τις δύο μέρες. Και έτσι νομίζω καταφέραμε και περιορίσαμε την επέκτασή της, που ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερη, γιατί εκτός ότι έπνεαν στην περιοχή άνεμοι 9-10 μποφόρ, συνεχώς ο αέρας άλλαζε φορά, με αποτέλεσμα να μεταφέρει την φωτιά σε σημεία τα οποία πραγματικά ήταν άκαυτα, και στο πέρασμά της μετά δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα. Έκαιγε δηλαδή υπευκόφητες περιοχές που δεν τις είχε αγγίξει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και έτσι καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Ναι. Όπως δημιουργήσαμε φυσικά πριν έρθει από την Βιωτία, δημιουργήσαμε και στο προσύλι αντιπυρική ζώνη και στο Πόρτο Γερμενό. Απλά, όπως από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να αποτρέψει τα χειρότερα.
1: Ως προς τις αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά, είδαμε από τις πληροφορίες και όπως μας μεταφέρουν αρκετοί κάτοικοι των περιοχών, είναι ότι

0: αυτού του είδους οι ζώνες που συνέβαλε αρκετά και ο στρατός, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τη τελευταία στιγμή, ήταν ζώνες οι οποίες δημιουργήθηκαν, όπως το ανέφερα, τελευταία στιγμή. Υπήρχαν αντιπύρκειες ζώνες στην περιοχή. Ποια είναι η εικόνα, υπάρχει κάποια εικόνα, διαθέτεται εικόνα για το αν
1: υπήρχαν? Υπήρχαν αντιπύρκειες ζώνες. Το Δασαρχείο και το Υπουργείο είχαν υλοποιήσει το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο υλοποιήθηκε και στη δική μας περιοχή. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Εμείς είχαμε μια φωτιά το 2021. Είχαμε ξανακαεί το 2023 και τώρα το 2026. Θα έπρεπε, και εκεί νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με τη γραφειοκρατία, θα έπρεπε να συγχρονιστεί καλύτερα η πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς και να πάμε σε fast track διαδικασίες αδειοδότησης για να μπορούμε να γίνονται γρηγορότερα και ευκολότερα, να το πω έτσι, οι αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή. Δεν είναι αρκετές. Θέλει περισσότερες και το κακό είναι ότι δεν γίνεται να τρέχουμε την τελευταία στιγμή να σώσουμε ό,τι προλάβουμε να σώσουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγκυμονεί και κινδύνους, γιατί και στο πεδίο βρίσκονται άνθρωποι, οι χειριστές έργου, οι εθελοντές, οι αιρετοί που συντονίζουν την όλη κατάσταση, που είμαστε εκτεθειμένοι όλοι στον κίνδυνο. Και αυτό γιατί γίνεται μέσα σε μια ένταση και σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή, την οποία και καθαρό μυαλό δεν έχεις.
0: Μια κατάσταση κρίσης.
1: Στην πίεση είσαι, στην κρίση εκείνη την ώρα και ενδεχομένως να γίνουν και κάποια λάθη. Θα πρέπει λοιπόν και το Δασαρχείο και το Υπουργείο και όλοι οι αρμόδιοι φορείς αυτές τις διαδικασίες να τις ξεπεράσουν. Ο Δήμος έχει και τη δυνατότητα και τη διάθεση. Εξάλλου κάθε αρχές της πριν την αντιπυρική περίοδο κάνουμε καθαρισμούς στις ήδη υπάρχουσες αντιπυρικές ζώνες και δημιουργούμε, φτιάχνουμε τους δρόμους, γιατί ξέρετε εμείς έχουμε και τα φαινόμενα το χειμώνα των βροχοπτώσεων, των έντονων και τις πλημμύρες. Όλη η περιοχή μας εδώ από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν κάνει πάνω από 180.000 θρέματα πρασίνου, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να πνιγόμαστε, το καλοκαίρι να κεγόμαστε και το χειμώνα, συγγνώμη, να πνιγόμαστε. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν αυτό να διευθετηθεί και να διευκολύνει την κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι άδικος με κανέναν, ούτε ρίχνω τον μπαλάκι πουθενά προς Θεού. Το Δασαρχείο έχει κάνει τη δουλειά του, από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι αρκετό. Και με αυτά που έχουμε πάθει όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο καλά στημένοι, να το πω έτσι, και οργανωμένοι, ούτως ώστε οτιδήποτε έρθει πάλι να είμαστε άμεσα έτοιμοι να το αποτρέψουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, μια αντιπυρική ζώνη δεν είναι μια ζώνη η οποία έχει πολλαπλές χρήσεις. Δεν είναι αυτή η ζώνη η οποία βοηθάει να μην περάσει φωτιά από μια μεριά του βουνού στην άλλη. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στα επίγεια μέσα, η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι δυνάμεις. Και είναι και ένας δρόμος διαφυγής, θα το πω έτσι, εάν χρειαστεί από πολίτες, από συμπολίτες μας και από όλους αυτούς που επιχειρούν στο μέτωπο. Άρα οι αντιπυρικές είναι το Α και το Ω, θεωρώ εγώ. Και πόσο μάλλον σε έναν Δήμο, ο οποίος ο Δήμος Μάνας της Λιβύας, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή σε έκταση στην Αττική και ο δεύτερος στην Επικράτεια. Έχουμε 485.000 θρέματα γης, από τα οποία, όπως σας είπα πριν, 180 περίπου χιλιάδες έχουν καεί. Ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Στη Μάνδρα, στα Μέγαρα.
0: Αυτό βάσει το.
1: Στις Ερυθρές.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και πρέπει να προστατευτεί επιτέλους.
0: Βάσει της μετεωρολογικής υπηρεσίας έχει καεί το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Αυτό αποδεικνύουν τα δορυφορικά στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα και μάλιστα το 64% μέσα στα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, ναι, είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από αυτά τα 111 καινούρια. Τα 111.000 στρέμματα τα οποία κάηκαν, τα 46 ήταν δασικής έκτασης. Εγώ μπορώ να ρωτήσω καταρχάς αν ως αυτοδιοικητική αρχή είστε ικανοποιημένοι από την άποψη της πρόληψης που έχει υπάρξει, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς από μόνο σας στο πρόγραμμα Αντινέρο και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να μην σχολιάσει την εικόνα η οποία πήρε διαστάσεις και έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο με την πινακίδα του προγράμματος Αντινέρο και την φωτιά από πίσω να κατακαίει το δάσος. Θεωρείτε ότι η πρόληψη, την αξιολογείτε θετικά την πρόληψη?
1: Ακούστε, εμείς ικανοποιημένοι θα ήμασταν εάν η φωτιά δεν είχε περάσει για δεύτερη φορά από τα σύνορα, μάλλον από τα όρια της Βιωτίας στην Αττική. Η φωτιά την προλαμβαίνεις πάντα στη γέννησή της. Αν η φωτιά επεκταθεί, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, αν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις δεν το απαιτούν, να μπορέσεις να την εμαζέψεις. Ο Δήμος Μάνδρας η Δηλία συγκεκριμένα καίγεται για δεύτερη φορά από φωτιά που έχει φύγει από άλλο νομό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Όσον αφορά την περιοχή μας, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει, δεν θέλω να, σας είπα και πριν να αδικήσω κανέναν, ότι δεν έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες και ότι η πολιτεία δεν έχει ενδιαφερθεί προς Θεού, όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι αρκετό.
0: Ο συντονισμός των επιχειρήσεων ανάμεσα στην πυροσβεστική, τους εθελοντές, αλλά και τη δασική υπηρεσία.
1: Ήταν άψογος και να ξέρετε το αποτέλεσμα αυτό το σημερινό είναι επειδή υπήρχε ένας καλός συγχρονισμός. Δεν ξέρω υπό άλλες συνθήκες πόσο χειρότερο θα μπορούσε να ήταν και είτε θέλω να το φανταστώ. Όμως το ότι έκαψε, θα μου πείτε, έκαψε 4 με 5 μέρες η φωτιά. Φυσικά. Έκαψε 4 με 5 μέρες. Εάν λοιπόν οι αντιπυρικές αυτές που γίνανε τελευταία στιγμή δεν είχαν γίνει, εάν ο συγχρονισμός δεν ήταν καλός μεταξύ πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντών, Δήμου, Περιφέρειας κτλ., ενδεχομένως τα πράγματα ήταν και χειρότερα. Θα πρέπει όμως η πολιτεία να καταλάβει ότι τον τελευταίο πνεύμα πρασίνου που υπάρχει στην Αττική θα πρέπει να τον προστατεύσει με κάθε τρόπο. Και εμείς είμαστε εδώ να το υποστηρίξουμε αυτό και να το υλοποιήσουμε. Έχουμε και τη διάθεση, έχουμε και τα μέσα. Και από εκεί και πέρα, αν μη τι άλλο, να θέλουμε τέτοιες περιόδους να βάζουμε σε κίνδυνο, όχι μόνο τώρα για το καλοκαίρι, και το χειμώνα, τη ζωή των συμπολιτών μας.
0: Στις καταγγελίες των κατοίκων, και δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί σχετικά με μια που ξεχωρίζει αρκετά σχετικά με τον επικεφαλής του εξορεστικού συλλόγου στο Πόρτο Γερμενό, του κυρίου Γιώκα, έχετε να απαντήσετε κάτι σχετικά με τις καθυστερήσεις και, και την ελλειπή απουσία των πυροσβεστικών μέσων στην περιοχή κατά τις κρίσιμες ώρες εκείνου του απογεύματος?
1: Ήμουνα στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ειδικά μέχρι την ώρα που έγινε η εκένωση, περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά ερχόταν με τέτοια ένταση και με τέτοια δύναμη, η οποία δεν μπορούσε να την αποτρέψει κανείς. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα των εναέριων μέσων, γνωρίζετε καλά, νομίζω και εσείς, ότι με τέτοιες συνθήκες, με μποφόρ 9 και 10 μποφόρ ανέμου, δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια. Mm-hmm. Και αυτός ήταν και ο λόγος που η φωτιά επεκτάθηκε και έφυγε από τις, να το πω έτσι, από τις δυνατότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας και των επίγειων μέσων να ελεγχθεί. Όταν τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, γιατί πέρασε, όπως σας είπαμε, τα σύνορα Βιωτίας με Αττική. Είναι στον ορεινό όγκο. Εκεί τα επίγεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι δύσκολο. Πέρασε λοιπόν την οριογραμμή, την κόρυφο γραμμή, συγγνώμη, της Βιωτίας με την Αττική. Κατέβηκε και μπήκε μέσα στο προσφύλι και στο Πόρτο Γερμενό. Το Πόρτο Γερμενό, εάν έχετε εικόνα, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μία είσοδο, μία έξοδο. Εάν λοιπόν στο σωστό timing και της εκένωσης όλοι που βρισκόντουσαν εκεί, γιατί τους ήταν εκατοντάδες άνθρωποι, από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τον Δήμο, από την περιφέρεια, υδροφόρες, μηχανήματα έργου, δεν κάναμε την εκένωση στην ώρα που έπρεπε, ενδεχομένως να είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, με απώλειες ανθρώπινων ζωών.
0: Ωραία. Να σας μεταφέρω πάντως ότι υπήρχαν και καταγγελίες κατοίκων, από τις οποίες βγάζω και τις ερωτήσεις κατά κύριο λόγο. Ήταν και το ότι υπήρχαν περιστατικά όπου πυροσβεστικά οχήματα αναγκάστηκαν να υπαναχωρήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και για την προμήθεια νερού. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρχαν τελικά, αν υπήρχε χρήση drone σχετικά με την επιτήρηση από πιο πριν ή δεν ξέρω και εγώ μετά.
1: Υπήρχε η χρήση drone.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε 3 στον αριθμό.
1: Υπήρχε εμείς τη φετινή χρονιά στο Δήμο μας είχαμε και άλλες πυρκαγιές. Μικρότερες φυσικά εμβέλειας και τις προλάβαμε λόγω της χρήσης drone που έχουμε στη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως είπα για ακόμα μια φορά και θα το ξαναπώ, η φωτιά αυτή δεν δημιουργήθηκε στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Ήρθε από τη Βιωτία. Είναι μια φωτιά λοιπόν που δεν ήταν στο δικό μας το χέρι στο να την προλάβουμε. Στο παρελθόν, αυτή τη χρονιά, το 2026, είχαν ξαναγίνει νομίζω ένα ή δύο περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί για την πυροσβεστική υπηρεσία και καταφέραμε άμεσα να επιχειρήσουμε και να κάνουμε κατάσβεση, ούτως ώστε να μην επεκταθεί. Drone υπήρχαν λοιπόν από τη μεριά τη δική μας στο Δήμο Μάνδρας της Δηλίας και έχουμε κάθε χρόνο για την επιτήρηση των δασικών μας εκτάσεων και η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως γνωρίζω, έχει και αυτή τέτοια μέσα και επιβλέπουν σε 24ωρη βάση και παρακολουθούν όλη την έκταση της Αττικής, της Δυτικής Αττικής συγκεκριμένα.
0: Η αυτοδιοικητική αρχή Εσείς ως Δήμος θα κινηθείτε νομικά, όπως αντίστοιχα έπραξε η Περιφέρεια Αττικής κατά παντός υπευθύνου και όχι μόνο σχετικά με το περιστατικό, δεδομένου το ότι η φωτιά εισέβαλε στο Δήμο σας?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό μόνο αρμόδιο για να το απαντήσει είναι ο Δήμαρχος. Αυτός θα δει κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε στο πεδίο, είμαστε εκτελεστικά όργανα. Δεν έχω εικόνα, να σου πω την αλήθεια, ούτε το έχω συζητήσει μαζί του, γιατί έχουμε να βρεθούμε και αρκετές μέρες. Γιατί στο πεδίο, όπως καταλαβαίνετε, είχε ο καθένας το ρόλο του και είχαμε διακτηνιστεί μέσα στα όρια του Δήμου μας. Δεν το ξέρω. Τώρα που θα ερευνήσω τα πράγματα, νομίζω ότι θα πράξει ο Δήμος τα απαραίτητα, αν και εφόσον χρειάζεται.
0: Ωραία. Σχετικά τώρα, δεδομένου το ότι από ό,τι μας αναφέρετε δεν είχατε και πολύ στενή επικοινωνία, σχετικά με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις και τα κυβερνητικά μέτρα που πάρθηκαν χθες, έχετε ενημερωθεί, έχετε κάποια εικόνα για το...
1: Εχθές πραγματοποιήθηκε στα Βίλια σύσκεψη με τον ηγέτη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καταφάδος, ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, οι δύο δήμαρχοι Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, ο κ. Δρίκος και ο κ. Μαργέτης. Είπανε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα η στήριξη των πληγέντων και αποκατάστασης σημειών. Μιλήσανε για 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες και 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Είπανε ότι θα δώσουν από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως για προσωρινή στέγαση και επιδότηση συγκατοίκησης. Και κάποια άλλα ακόμα πλαίσια στήριξης για τους πληγέντες. Στεγαστική συνδρομή για επισκευή αντικατάσταση πληγέντων έως 1.000 ευρώ, νομίζω είπαν, ένα τετραγωνικό μέτρο, και έως 70% εκτιμηθήσα ζημιάς για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης που εγώ τουλάχιστον όσο ήμουν παρόν άκουσα και όσα έχω μπορέσει να συγκρατήσω με το μυαλό μου. Νομίζω έχουν γίνει και απαραίτητες ενημερώσεις σχετικά και δηλώσεις εχθές από τον Υφυπουργό. Και έχει το πλαίσιο της στήριξης, το έχουν νομίζω κοινοποιήσει και το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Αυτό, νομίζω ότι υπάρχει σύγχυση ως προς το κομμάτι με τις πλήρεις ανακατασκευές και αποζημιώσεις όσο αφορά τις κατοικίες, επίσης κάτι το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Επίσης, πολλή αναστάτωση, βασικά πολλές απορίες βλέπω ότι υπάρχουν από κατοίκους οι οποίοι λένε ότι σχετικά με την παρουσία τους, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα σημεία, δεν ξέρουν πού ακριβώς πρέπει να παρίστανται, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπου θα κατευθυνθούν και μετά θα βρεθούν στις περιουσίες τους, κατά ποια θα είναι η σειρά, διότι και οι ίδιοι δεν μπορούν να μένουν εκεί πέρα μέχρι να φτάσει η δική τους σειρά για την αυτοψία. Μήπως έχετε κάποια πληροφορία πιο κατευθυντική?
1: Κοιτάξτε, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κλιμάκια που ξεκινήσανε χθες την καταγραφή, νομίζω ότι και να μην υπάρχει παρουσία του ιδιοκτήτη εκεί, επειδή τώρα πια έτσι κι αλλιώς οι χώροι είναι ανοιχτοί, μπορούν να έχουν πρόσβαση, ενώ στα σπίτια, τα καταγράφουν και οι ίδιοι έχουν αυτή την εντολή από το Υπουργείο. Γίνεται απόλυτη καταγραφή σε οτιδήποτε υπάρχει, δεν μπορεί να ξεφύγει κάτι. Έχουν την εντολή λοιπόν να καταγραφούν όλα τα σπίτια, όλες οι καλλιέργειες, ό,τι τέλος πάντων ιδιοκτησιακό υπάρχει, το οποίο έχει πληγεί είτε ολικά είτε με μερική ζημιά. Νομίζω ότι δεν θα μείνει κάποιος έξω από την καταγραφή αυτή, αλλά από όσο γνωρίζω οι κάτοικοι, επειδή έχουν ενημερωθεί από χθες και βρίσκονται οι περισσότεροι εκεί, το περίπου το 90%, γιατί ήμουνα και στην περιοχή, τα κλιμάκια είναι 7, όπως σας είπα, στον αριθμό, και ξεκινάνε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Νομίζω ότι θα τα καταγράψουν όλα και δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι.
0: Τέλος, πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή είναι σημαντικά αυτά που μας είπατε, η ώρα πλησιάζει 10 και τελειώνει η εκπομπή. Δυστυχώς δεν είχαμε και περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα, αν είναι, ξέρω εγώ, να εστιάσουμε και αν υπάρξουν εξελίξεις και στο μέλλον. Θα ήθελα απλά να σας μεταφέρω επίσης κάποια πράγματα τα οποία μας θέτουν οι κάτοικοι μας και έχουμε μόλις 2 λεπτά. Τύπου για το κατά πόσο ο Δήμος θα σταθεί στα θέματα με τα τέλη ανακύκλωσης και του καθαρισμού. Επίσης, ως προς το. Ως προς τις αναδασώσεις του ελατοδάσους που έχετε στην περιοχή, για το ότι είναι απαραίτητο να μην να βιαστούν οι διαδικασίες, δεδομένου το ότι είναι βασικό με τις βροχές να μην καταστραφεί το έδαφος και να πάθετε ό,τι έπαθε η Πάρνηθα, σχετικά με το ότι το έδαφος υποχώρησε με τις σημαντικές ουσίες που θα βοηθούσαν στην ίαση του δάσους, δηλαδή να φτιαχτούν τα έργα. Αυτό τώρα αφήσαμε και ως προς το αρχαιολογικό χώρο.
1: Όσον αφορά για το θέμα των δασικών κομματιών που επλήγησαν, αρμόδιο είναι το Δασαρχείο και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και ενδεχομένως και το περιβάλλοντος. Άμεσα θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, με τα δέντρα τα οποία έχουν καεί, και να δημιουργηθούν και κορμοδέματα στις παρυφές των βουνών, για να μπορέσουν να κρατήσουν τον όγκο του νερού που το χειμώνα θα κατέβει από τις βροχοπτώσεις. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αναφορά για το Δήμο, ήδη η συνεργεία του Δήμου βρίσκονται και στον Πόρτο Γεωμενό και στον Προσύλλογο. Έχουμε ξεκινήσει τον καθαρισμό, θα υποστηρίξουμε απόλυτα τους πληγέντες συμπολίτες μας, δεν το συζητάμε, με όλα τα μέσα, μηχανήματα έργου, με φορτηγά. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη μαζί τους και έχουν ξεκινήσει και αυτοί να καθαρίζουν τα σπίτια τους. Ό,τι λοιπόν υπάρχει από αυτό, εμείς είμαστε εκεί και επιχειρούμε, καθαρίζουμε, μαζεύουμε και τους βοηθάμε σε οτιδήποτε. Δεν θα μπουν στη διαδικασία ούτε να χρειαστούν σε κάποια συνεργεία. Ο Δήμος εξ ολοκλήρου θα ασχοληθεί με τον καθαρισμό και με την υποστήριξη σε ό,τι αφορά σε αυτό το πλαίσιο, για την βοήθεια, για το να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν γρηγορότερα στα σπίτια
0: τους. Ναι, ωραία, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και 59, θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα. Ελπίζω να σας ξανά έχουμε για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ακουμπήσουμε να ενημερώσω και τους ακροατές ξανά το ζήτημα των πυρκαγιών και όλες τις νομικές προεκτάσεις και όσο αφορά τις υποδομές και για το πόσο θα συνεχίσουν, γιατί έχει δοθεί εντολή από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να κλείσουν οι υποδομές λόγω κακοτεχνιών. Θα τα αναλύσουμε οπωσδήποτε και αύριο που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μπαίνει σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Μέχρι αύριο λοιπόν ξανά. Είσαι αύριο τα σπουδαία.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μέτρα αποκατάστασης για τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας ανακοινώθηκαν χθες σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα αντιδιαφορετικά έργα στα 111.000 καμένα στρέμματα προγραμματίζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τις ρυθμίσεις οικονομικής αρρωγής και φορολογικών αναστολών για τους πυρόπληκτους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Bell αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης για τη σύγκρουση την μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου. Σε κατασκευαστικές αστοχές και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αεολικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αεολικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό όμιλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί σήμερα το βράδυ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα μετά το πλήγμα ρωσικών δυνάμεων σε ακόμα 3 εμπορικά πλοία. Εξέλιξη που πυροδοτεί φόβους και για παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών και τις αυξήσεις στις τιμές του σιταριού παγκοσμίως. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχου και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. 5η 6 Αυγούστου είμαστε εδώ στον Μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη Περπίστος και Πατρίδος και Μάχη για την επιβίωση και την καθημερινότητα, δεν θα πάψω να το λέω. 6 Αυγούστου, καταρχάς, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, του Σωτήρος. Πλησιάζουμε και στο Πάσχα του καλοκαιριού, το άλλο Σάββατο. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, είμαστε ακόμα... Α, πέρασε, ξέρω, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάει, πέρασε. Πάει σιγά σιγά τώρα το καλοκαιράκι. Εδώ λέει θα ανεβεί και άλλο η θερμοκρασία κλπ. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό, όχι ότι κομίζω γλάφκα, το ξέρουμε όλοι, το βιώνουμε, μου το έλεγαν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες, δεν αναφέρομαι στους δρόμους που έχουν κίνηση για εβδομάδα Αυγούστου, πρώτο του 15 Αυγούστου, πέραν του κανονικού, πέραν του συνηθισμένου, ότι η Αθήνα, το κέντρο της, είναι γεμάτο κόσμο, όχι τουρίστες, άλλο αυτό, άλλη κατηγορία. Και δεύτερον, φίλος που χρησιμοποιεί συχνά για τις μετακινήσεις του τακτέλ, πηγαίνει σε κάποιους προορισμούς χρησιμοποιώντας τακτέλ από την Αθήνα, που έλεγε ότι η κίνηση συγκριτικά, για να μην πούμε σε απόλυτα μεγέθη, είναι πολύ μικρή. Θα μου πείτε τώρα, δεν έχει έρθει το Σαββατοκυριακό. Θα έρθει το Σαββατοκυριακό ασφαλώς. Θα αρχίσει ο βομβαρδισμός. Φεύγουν κύματα οι αδειούχοι, κατά κύματα. Μετά το δεύτερο πλάνο θα είναι το τελευταίο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου. Μετά θα πάμε στους εξοδούχους του 15 Αυγούστου, που είναι και Σαββατοκύριακο, Ποσουκού την άλλη εβδομάδα, για να δημιουργηθεί και η εντύπωση ότι έχουν φύγει από τα 5 εκατομμύρια του λεκανοπεδίου της Αττικής στα 15, κάπως έτσι. Λες, ρε παιδί μου, τι έγινε? Έφυγαν 3 φορές επάνω. Λοιπόν, εντάξει, η πραγματικότητα, το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι όταν ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι στο λεκανοπέδιο και στις άλλες εποχές και στις παλιότερες εποχές, όσοι και να φύγουν, όσοι και να έφυγαν, και 1 εκατομμύριο που έφευγε, πάντα κόσμος υπήρχε στην Αθήνα. Τώρα που τα πράγματα μάλιστα έχουν αλλάξει, έχουν σφίξει, όλο αυτό είναι ένα ψευδοαφήγημα, γιατί τα λέω όλα τούτα. Σιγά τα καινούργια πράγματα που κομίζω. Όσοι μας ακούτε και όσοι μας ακούτε, τα ξέρετε, τα καταλαβαίνετε, τα ζείτε, τα βλέπετε. Για να περιγράψω και να πω, πέραν από την προπαγάνδα και τα σχετικά και όλα αυτά, ότι πράγματι οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες έχουν γίνει τόσο πιεστικές για τον Έλληνα, για τον πολίτη, για τον οικογενειάρχη, που ακόμα και η μια βδομάδα διακοπών έχει καταστεί πολυτέλεια. Και τούτο δεν είναι, ξέρω, δεν το λέω, δεν το λέμε από την άποψη ακριβώς της πολυτέλειας, ότι ο άλλος που πηγαίνει και ξεκουράζεται κάνει κάτι σπουδαίο. Είναι κάτι που
Το έχει ανάγκη ο οργανισμός, το έχει ανάγκη ο άνθρωπος και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά, πολύ ανάγλυφα από τις εκδηλώσεις και από τα ξεσπάσματα, από τα συμπτώματα που προκαλεί όλη αυτή η πίεση στον ανθρώπινο οργανισμό, στις ανθρώπινες συμπεριφορές. Όλες αυτές οι πράξεις βίας, κακοποίησης, συγκρούσεων, οι καυγάδες, η εριστικότητα, η ένταση που αναπτύσσεται ακόμα και στην καθημερινότητα μεταξύ φίλων, συναδέλφων, συγγενών, μελών της ίδιας οικογένειας με το παραμικρό. Μια οικογένεια, να το πούμε πολύ απλά, τσιτωμένη. Γιατί είμαστε μια οικογένεια πιεσμένη, που πιέζεται όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει μόνο η δυσκολία του σήμερα, του παρόντος, δεν υπάρχουν μόνο τα βιώματα του παρελθόντος, δηλαδή των, δεν πάω πίσω, των 10-15 χρόνων από τα μνημόνια και μετά, συνέχεια σε μια πίεση, σε μια ταλαιπωρία, σε ένα ξύλο που πέφτει συνέχεια. Υπάρχει και η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που κλιμακώνονται για το μέλλον. Όχι το απότερο, το άμεσο, το αύριο. Η αβεβαιότητα και η απεσιοδοξία. Ένας φαύλος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε, το ρίξαμε στην ψυχολογία. Το είπαμε αφορμή, μπήκα έτσι στην κουβέντα μας, στην επικοινωνία μας, γιατί το είπαμε αφορμή αυτή την περιγραφή που είχα νωρίτερα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το είδα και εγώ στους δρόμους, η κίνηση για πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, σε ορισμένα μάλιστα σημεία και αυξημένη θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, 6 Αυγούστου σήμερα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Δεν είναι και η μόνη βέβαια σήμερα ως 6 Αυγούστου η μέρα που γιορτάζουμε, θυμόμαστε κάτι, θα τα πούμε μετά.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, είπαμε του Σωτήρος, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, λίγο πριν το Πάσχα του καλοκαιριού, λίγο πριν από τον 15 Αύγουστο. Με τα μηνύματά σας να έρχονται ήδη απανωτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή, την διάκριση, την διάδραση, την ανταπόκριση. Η φίλη μας και η καθημερινή μας ακροάτρια, η κυρία Δέσποινα, με το ταξί μας γράφει, το διαβάζω όπως το γράφει: δυστυχώς ούτε ο τουρισμός εξωτερικού ούτε ο τουρισμός εσωτερικού πάει καλά. Βαράνε μύγες οι τουριστικοί προορισμοί, ούτε στα χωριά τους δεν πάει ο κόσμος. Λοιπόν, και ο Σάββας λέει: εμείς πλέμπα δεν δικαιούμαστε να πάμε διακοπές, εμείς είμαστε μόνο να πληρώνουμε και να πηγαίνει η ελίτ να τρώει και να πίνει στην υγεία των πλεμπαίων. Αγαπητέ Σάββα, αγαπητέ κύριε Σάββα, να σας πω κάτι. Έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά επειδή λέτε για την υγεία, την υγεία μας να έχουμε, δεν το λέει τυχαία ο απλός πολίτης, ο απλός κόσμος, την υγεία μας να έχουμε. Γιατί και αυτοί με τα δισεκατομμύρια και τα λεφτά, στο τέλος, πώς το έχει πει, μας το έχει θυμίσει η φίλη μας η κυρία Δέσποινα, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Λοιπόν, γι' αυτό 6 Αυγούστου σήμερα είναι και μια σημαντική επέτειος που ειδικά φέτος αποκτά άλλη διάσταση. Είναι η επέτειος της Χιροσίμα, από τη ρήψη της ατομικής βόμβας το 45, 6 Αυγούστου του 45, έτσι. Δεν είναι, προσέξτε τώρα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι και το προσεγγίζω εγώ, και είναι και αρκετά σύνθετο θέμα, διότι η φετινή επέτειος συμπίπτει με μια παγκόσμια ρευστότητα, μια παγκόσμια κινητικότητα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, σε γεωστρατηγικό επίπεδο, και σε μια αβεβαιότητα. Σε μια αβεβαιότητα που προκύπτει και μόνο εκ του γεγονότος ότι ακόμα και τούτες τις ώρες που μιλάμε δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τη συμφωνία Αμερικής Ιράν, η οποία έχει στο επίκεντρο, και για να είμαστε ακριβείς, μεταξύ άλλων έχει και στο επίκεντρο την υπόθεση του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, των πυρηνικών. Των πυρηνικών. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση στον πλανήτη που σε αυτή την συγκυρία υπάρχουν τέτοια θέματα. Λέω λοιπόν, γιατί πάω πίσω. Δεν είναι φιλιρινιστικό όλο αυτό τώρα που προκύπτει, με την κλασική έννοια, ξέρετε. Διότι καταρχάς ο πόλεμος είναι συνυφασμένος με την ανθρώπινη φύση. Από την ύπαρξή του ο άνθρωπος, από την αρχή της ύπαρξής του, έκανε πολέμους. Δεν έπαψε ο πόλεμος. Ποτέ. Ούτε θα πάψουν οι πόλεμοι. Έτσι. Εξελίχθηκε όμως, αφήνω το όμως, εξελίχθηκε, εξελίσσεται η ανθρωπότητα
Και το μεγάλο ζητούμενο είναι, το μεγάλο ζητούμενο είναι για ποιους πολέμους, για το χαρακτήρα που νομιμοποιείται, ας το πούμε έτσι, να έχει ένας πόλεμος. Διότι βεβαίως, βεβαίως ισχύει αυτό, και αυτό λέω από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος, έκανε πολέμους. Και άρα η φράση του Ηράκλειτου «πόλεμος πάντων πατήρ» είναι σωστή. Για να πάμε λοιπόν στο σήμερα, ο πόλεμος που κατά τη δική μου γνώμη νομιμοποιείται είναι όταν είναι αμυντικός, όταν αμήνεσαι για την πατρίδα σου, για να το πω συγκεκριμένα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, όλοι οι πόλεμοι και οι πιο επιθετικοί, οι πιο καταστροφικοί, ως αμυντικοί, ως αμυντικοί εμφανίστηκαν. Ακόμα και ο Χίτλερ τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον έκανε υπερασπιζόμενος, υποτίθεται, ή κατά τη δική του λογική και θεώρηση, για να υπερασπιστεί το ζωτικό χώρο, όπως τον λέγανε και τότε, το ζωτικό χώρο της Γερμανίας μετά την ήττα και τη συνθηκολόγηση και τις βαριές δεσμεύσεις που είχαν επιβάλει οι νικητές στην ηττημένη Γερμανία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και σήμερα, για να πάμε στο σήμερα, η Τουρκία στη δική της προπαγάνδα λέει ότι κάνει όσα κάνει εναντίον ημών, τα ξέρουμε, διότι άκουσον αμήνεται απέναντι στην Ελλάδα, η οποία απειλεί να την περικυκλώσει ή την έχει περικυκλώσει. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα εμφανίζει την γεωγραφική εικόνα του Αιγαίου με βάση τις διεθνείς συνθήκες, παρακαλώ, αλλά τα διαβάζει όπως τη βολεύει και λέει, να κοιτάξτε να δείτε, εδώ μας έχουν περικυκλώσει. Εκεί αυτό, εκεί το άλλο. Τουμπάροντας, διαστρέφοντας την πραγματικότητα. Βαφτίζοντας και αυτή δηλαδή ως άμυνα την επιθετικότητά της. Γενική λοιπόν και δύσκολη αυτή η συζήτηση περί πολέμου, στην υπόθεση της επαιτίου αυτής όμως έχει σημασία το πώς σε αυτή την ιστορική, σε αυτή τη φάση, την ιστορική φάση, σε αυτή τη συγκυρία τοποθετούνται και οι μεγάλοι παίκτες, οι διεθνείς παίκτες και ευρύτερα οι χώρες απέναντι στα ζητήματα των πυρηνικών όπλων. Ξαναλέω, όλο αυτό συμπίπτει με την ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, με αιχμή το θέμα των πυρηνικών, το οπλαστασίου της, του Ιράν, των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για την τύχη του πυρηνικού αυτού οπλοστασίου, τη χρήση των πυρηνικών και τους κινδύνους διότι η αντίληψη και η τάση
ότι τα πυρηνικά όπλα μπορούν να ξαναγίνουν ή θα ξαναγίνουν κομμάτι της γεωπολιτικής, υπάρχει, αναπτύσσεται και βεβαίως είναι επικίνδυνη.

Λοιπόν, με αφορμή την επέτειο σήμερα της Χειροσίμα, παρακαλώ, δεν είναι θεωρητικό τώρα όλο αυτό που λέμε, γιατί μας αφορά, μας αγγίζει άμεσα και η υπόθεση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα και σε σχέση με την Τουρκία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για το πόσο ασφαλής είναι η ανθρωπότητα, ο πλανήτης σήμερα, 81 χρόνια μετά την πτώση της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Θα μου επιτρέψεις να το ξαναπώ, το έχω πει και το εννοώ, ας το πάρουμε με την πολιτική έννοια, γιατί ψυχίατρος δεν είμαι και ούτε φιλοδοξώ να γίνω, με όλους αυτούς τους παρανοϊκούς, τους παλαβούς που έχουμε μπλέξει ως ανθρωπότητα, δεν ξέρω, ξέρετε, κανέναν, ούτε στο βορρά, ούτε στο νότο, ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση. Μιλάμε για συγκεκριμένες προσωπικότητες οι οποίες έχουν, το λέω έτσι απλουστευτικά, συστατικό του χαρακτήρα τους την παράνοια, τον εγωκεντρισμό, αυτό το οποίο μπορεί να είναι και ένα συστατικό της γεωπολιτικής τους δράσης, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι λειτουργούν με τέτοιους όρους. Ο Τραμπ το εκδήλωσε πιο ομά, πιο ανοιχτά, ή άλλοι συγκεκαλυμμένα. Αλλά ένα τσούρμο τέτοιων ηγετών είναι που τα συμφέροντά τους είναι φυσιολογικό, δεν είναι ομά, τα υπερασπίζονται κατά τρόπο ομό, κοινικό και αδίσταχτο, τα ντύνουν με ιδεολογήματα πολλές φορές για να πείθουν τους λαούς, τις κοινωνίες, τους πολίτες, τις μάζες να τους ακολουθούν. Γι' αυτό και έχει σημασία η γνώση και η αυτογνωσία κάθε λαού και κάθε πολίτη. Διότι όντως ο πόλεμος πατήρ πάντων, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, και βέβαια όχι με την έννοια του, προσέξτε την παραποίηση εδώ που γίνεται, των όπλων, την έννοια της σύγκρουσης, της αντίθεσης και της σύνθεσης, που δημιουργεί καινούργιες καταστάσεις, καινούργια στοιχεία. Η φράση ολόκληρη είναι «πόλεμος πάντων μεν πατήρ έστι, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησε, τους δε ελεύθερους». Δηλαδή, ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων, ο βασιλεύς πάντων, και άλλους κατέστησε θεούς και άλλους ανθρώπους, άλλους έκανε δούλους και άλλους ελεύθερους. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και για να πάμε, για να κλείσουμε αυτό λίγο την ιστορική αναφορά, όλο αυτό ταιριάζει με μια άλλη γνωστή φράση που έχει διατυπωθεί ως εξής: η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Από έναν άλλο, από μια άλλη, ας το πούμε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, από τον Μάρξ, τον θεμελιωτή του κομμουνισμού, της κομμουνιστικής θεωρίας, η φράση «η βία είναι η μαμή της ιστορίας» έχει καταγραφεί και αυτή ως στοιχείο, εξήγηση της κίνησης των νόμων της ιστορίας. Σήμερα λοιπόν, 81 χρόνια μετά την ρήψη της βόμβας της ατομικής, ξέρετε, έγινε πριν από λίγες ώρες, τώρα πριν από 2 ώρες εκεί, η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση στη Χειροσίμα,

η αποδοχή της χρήσης βίας που ολοένα και περισσότερο ενισχύεται στον κόσμο, ενέχουν το κίνδυνο να προκαλέσουν κύκλους βίαιων αντιπίνων, οι οποίοι μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε μια νέα Χιροσίμα ή ένα νέο Ναγκασάκι, τονίζοντας ότι υπερβολικά πολλοί πολιτικοί ηγέτες του σήμερα αντιμετωπίζουν την πυρηνική αποτροπή ως ρεαλιστική επιλογή και έτσι εμφανίζονται να νομιμοποιούν τη βία. Αυτή η στάση απλώς απομακρύνει την προοπτική ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Δεν την αντιμετωπίζει. Και τούτο συμβαίνει μάλιστα την ώρα που στην ίδια την Ιαπωνία η κυβέρνησή της, επικεφαλής της οποίας είναι μια γυναίκα, η Σανάε Τακάιτσι, η οποία παρέστη για πρώτη φορά στην τελετή ως πρωθυπουργός, γιατί είναι φρέσκια πρωθυπουργός, δήλωσε προκαλώντας σχετική ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση για την επίτευξη ενός κόσμου στον οποίο τα πυρηνικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Και αυτό προκαλεί ανησυχία, διότι έχει αναπτυχθεί και στην Ιαπωνία μια φημολογία, ας το πούμε έτσι, ότι η χώρα ενδέχεται να χαλαρώσει τις τρεις σαφείς κόκκινες γραμμές που είχε, μη πυρηνικές, κόκκινες μη πυρηνικές αρχές. Και ειδικότερα λέει την τρίτη, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται έως τώρα η εισαγωγή πυρηνικών όπλων στην Ιαπωνική επικράτεια. Και αυτό που προκαλεί τις ανησυχίες είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ιαπωνία έχει τηρήσει τις τρεις αυτές μη πυρηνικές αρχές στη μεταπολεμική περίοδο, αλλά προκάλεσε την προσοχή το γεγονός ότι δεν δεσμεύτηκε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί στο μέλλον. Και έχει σημασία ότι οι επιζώντες των ατομικών βομβαρδισμών, όλο ένα και λιγότεροι, εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη υποστήριξη που συγκεντρώνει διεθνώς η κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Έχουν ζητήσει μάλιστα να υπογραφεί από την Ιαπωνική, το Ιαπωνικό κράτος, την κυβέρνηση, συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, κάτι το οποίο όμως δεν δέχεται, δεν κάνει μέχρι στιγμής η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνιόμαστε, η ατομική βόμβα που χτύπησε τη Χιροσίμα 6 Αυγούστου, τα χαράματα του 45, δεν κατέστρεψε απλώς την πόλη, προκάλεσε το θάνατο 140.000 ανθρώπων. Τρεις μέρες μετά, στο Ναγκασάκι, με τον ίδιο τρόπο έχασαν τη ζωή τους 70.000 άνθρωποι. Και μετά από αυτό η Ιαπωνία παραδόθηκε στις 15 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν λένε τα στοιχεία ότι ο αριθμός των επιζώντων έχει μειωθεί στις 91.105. Η μέση ηλικία τους ξεπερνά τα 86 χρόνια.

Και το σοβαρότερο είναι ότι οι ίδιοι εκφράζουν φόβους ότι η μνήμη των βομβαρδισμών εξασθενεί. Διότι οι νεότεροι επιζώντες, προφανές αυτό, ήταν πολύ μικροί για να θυμούνται τι ακριβώς είχε συμβεί, να θυμούνται τη φρίκη εκείνης της ημέρας, εκείνων των ημερών, και να διδασκόμαστε όλοι από αυτό. Τι ελπίδες υπάρχουν, δεν θέλω να πω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και ποιες ελπίδες, παρά μόνο τούτο θα επαναλάβω ως προσωπική μου έτσι γνώμη, ότι από τον πόλεμο δεν μπορείς να γλιτώσεις. Σημασία έχει αυτό που πιστεύω εγώ, ότι ο πόλεμος μόνο όταν είναι αμυντικός είναι νόμιμος πόλεμος. Μόνο όταν αμήνεσαι για την πατρίδα σου, για τις αρχές σου, για τις αξίες σου, για τα πιστεύω σου, και νομιμοποιείσαι και υποχρεούσαι να το κάνεις.

Στο μεταξύ δεν μας φτάνουν, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Κόκκινος συναγερμός λέει και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι, δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Οι 7 πληγές του Φαραώ. 10 πληγές. 7 λόγω 7 ετίας Μητσοτάκη. Τώρα θα μου πείτε, τι θέλω να πω, ότι θα τον έχουμε άλλα 3 χρόνια για να πάμε στα 10. Παναγία μου, πού. Λοιπόν, 65 λέει κρούσματα και 6 θάνατοι ήδη καταγράφονται. Έως τις 5 λέει Αυγούστου, δηλαδή έως χτες, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 65 χώρια κρούσματα, τα 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Τα 11 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Ο 20 ασθενείς νοσηλεύονται, 8 από τους οποίους σε ΜΕΘ και 4 σε ΜΑΦ. Οι δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο, που έχουν τα κρούσματα, Αχαρνές, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Κοροπή, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Παιανία, Παλίνη, Ραφίνα, Σπάτα, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Παπάγου, Χαλάνδρη, Φιλή, Κέντρο της Αθήνας, 6η Δημοτική Κοινότητα, 3η, Κέντρο Αθήνας, 2η, 3η και 6η Δημοτική Κοινότητα, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Παλαμά, αυτά είναι εκτός Αττικής, Λάρισα και Τέμπη. Περιοχές υψηλού κινδύνου, για να τα έχουμε υπόψη μας, προσδιορίζονται η Δήμη Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας, 1η και 4η Δημοτική Κοινότητα. Νέα Φιλαδέλφια, Αμφίπολη Σερών και Νάουσα. Δεν έχουν, λέει, εκεί καταγραφεί σε αυτές τις πόλεις, τους δήμους, κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρούσματων. Όλα τα είχαμε. Αυτό τώρα μας έλειπε, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται μια προσοχή. Χρειάζεται μια προσοχή. Κατά τα λοιπά, βλέπουμε, δεν θα ξεχάσουμε, δεν είπαμε μέχρι στιγμής κάτι, αλλά θα πούμε για τις πυρκαγιές, για όλο αυτό το οποίο συνέβη, το πανηγυράκι. Δυστυχώς δεν το προλάβαμε στη χθεσινή μας επικοινωνία, έγινε πολύ αργότερα η ανακοίνωση από τον κύριο Μητσοτάκη για τα θέματα της πυρκαγιάς, της καταστροφικής πυρκαγιάς. Θα πούμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό, διότι πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μένει ως συμπέρασμα είναι ότι παρά την τεράστια καταστροφή, παρά την ζημιά και τους 5 θανάτους που υπήρξαν, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, επικώς θα έλεγα, χειρίστηκε το θέμα με πλήρη επικοινωνιακή διάθεση, για να το πω έτσι κομψά. Πώς θα δημιουργήσει εντυπώσεις ότι δίνει κάποιες υποσχέσεις, γιατί
αφήστε να δούμε τι από όλα αυτά και πώς θα υλοποιηθεί. Αλλά ανάληψη ευθύνης, στοιχειωδώς βρε αδερφέ, μια κουβέντα, μια λέξη, τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπάθησε να βγει και από πάνω, να ζητήσει και τα ρέστα, δείχνοντας δύο πράγματα. Αφενός πόσο αποκομμένος είναι τελικά στην πραγματικότητα από την πραγματικότητα, πόσο ξεκομμένος είναι πλέον, αν ήταν ποτέ, αν ήταν ποτέ, μπας περιπτώσει, έστω και με τους διάβλους που διατηρούσε στο παρελθόν, έδινε την εντύπωση ότι κρατάει μια επαφή, καταλαβαίνει τι γίνεται, έδινε την εντύπωση. Τώρα ούτε καν αυτό δεν συμβαίνει. Και αφετέρου, μια αναλγησία, μια αλαζονία και μια ίηση. Αυτά είναι τα συστατικά που προέκυψαν σε συνδυασμό, ξαναλέω, με υποσχέσεις για ψίχουλα, που και αυτά μένει να φανεί, διότι η προϊστορία των τελευταίων χρόνων, έχουμε αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται και 5 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια. Οι εμπειρίες δυσάρεστες, μαύρες, για να μην πάμε σε άλλες περιοχές. Άρα, επί της ουσίας, η αξιοπιστία είναι μηδενική, και αν δεν ήταν μπροστά οι εκλογές, ο φόβος των εκλογών, τότε θα ήμασταν 100% σίγουροι ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα όσα υποσχέθηκε, έτσι όπως τα υποσχέθηκε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας ότι η παντελής έλλειψη υποδομών αποθήκευσης και δικτύων οδηγεί σε συστηματικές περικοπές πράσινης ενέργειας και φέρνει σε οικονομικό αδιέξοδο τους μικρούς παραγωγούς. Αν και η παραγωγή πράσινης ενέργειας σημείωσε ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του έτους, η καθυστέρηση στα έργα αποθήκευσης οδήγησε στην απόρριψη σχεδόν του 10% της παραγωγής, αναγκάζοντας τη χώρα να εισάγει ρεύμα τις βραδινές ώρες από γειτονικά κράτη. Στην συσσόρευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 12.000 στρέμματα στη Πάρο, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά και αποποίηση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορών διαχείρισης των σκουπιδιών. Πυρκαγιά που συνοδεύτηκε από εκρήξεις εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη περιοχή, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δυνατότητα απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες αναγνωρίζει πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό του κτηρίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει σε συνολική αναμόρφωση του ιδιοκτησιακού δικαίου. Μέτρα αποκατάστασης για τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας ανακοινώθηκαν χθες σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα αντιδιαβρωτικά έργα στα 111.000 καμένα στρέμματα προγραμματίζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τις ρυθμίσεις οικονομικής αρρωγής και φορολογικών αναστολών για τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων τους, ενώ ενός ελικοπτέρου τύπου Bell, αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης στην μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στην δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου. Σε κατασκευαστικές αστοχές και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αιωλικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό ομίλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί σήμερα το βράδυ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την εμπλοκή της στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα μετά το πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε ακόμα 3 εμπορικά πλοία. Εξέλιξη που πυροδοτεί φόβους για παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών και αυξήσεις στις τιμές του σιταριού παγκοσμίως. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά ήθυρος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Εδώ λοιπόν είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. Θα κάνω μια παρένθεση, γιατί τα λέγαμε προηγουμένως για την επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα και τα όσα συμβαίνουν 81 χρόνια μετά, και να πως επιβεβαιώνονται τώρα κάποια πράγματα, διότι ακούστε την είδηση που έρχεται παρακαλώ από το εξωτερικό αυτές τις ώρες, εν μέσω όλων αυτών των δηλώσεων και των διεργασιών και. Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας έκανε επίθεση στην Ιαπωνία. Η αδελφή του, προσέξτε, δεν είναι απλώς αδελφή του, είναι ανταυτού. Την έχει χρήσει ανταυτού στην Βόρεια Κορέα. Και μην αρχίσετε να λέτε, να αρχίσουμε να λέμε, μα αυτός είναι αδελφός που τιμά την αδελφή του, όχι σαν το Μητσοτάκη που την έχει την τώρα στην απέξω. Ε, να το πούμε και αυτό. Εκεί οι οικογενειακοί δεσμοί τη χάνουν τις σωστής αντιμετώπισης. Η αδελφή μου είναι αντεμού, λέει ο ηγέτης. Εδώ ο Μητσοτάκης λέει τώρα έξω από εδώ. Λοιπόν, για να σοβαρολογήσουμε. Η όντως πανίσχυρη αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, που είναι η φωνή του, κατηγόρησε την Ιαπωνία για μετατροπή και πρόκληση εμπόλεμης κατάστασης, επιρρύπτοντάς τις ευθύνες ότι ενισχύει τη στρατιωτική της στάση και δράση στον ειρηνικό. Η Κιμ Γιονγκ Κιμ, λοιπόν, η Κιμ Γιονγκ δήλωσε συγκεκριμένα ότι κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι είναι ένα κράτος εγκληματιών πολέμου, το οποίο επιταχύνει τον μετασχηματισμό της Ιαπωνίας σε εμπόλεμη κατάσταση. Η δήλωση δημοσιεύτηκε από το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας. Η Κιμ επικαλέστηκε την πρόσφατη δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλων κρούς μεγάλου βεληνικούς από το Τόκιο και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας σε ασκήσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες ως απόδειξη της υποστήριξης της Ουάσιγκτον για επικίνδυνες στρατιωτικές κινήσεις στον ειρηνικό. Το Τόκιο κινείται, όπως υποστήριξε η αδερφή του ηγέτη εκεί της Κορέας, για να διαμορφώσει την κατοχή της ικανότητας για προληπτική επίθεση. Δεν θα παραμείνουμε, είπε, ποτέ παθητικοί παρατηρητές στρατιωτικής εξέλιξης της Ιαπωνίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή. Και όλα αυτά σε έναν ιστορικό, ας το πούμε, απόϊχο, διότι καθώς είμαστε στην επέτειο τώρα της, στην 81η επέτειο, έχει σημασία να θυμηθεί κανείς ότι η Ιαπωνία κατήχε ολόκληρη την Κορέα μέχρι το 45, πριν από την παράδοσή της, πριν από αυτές τις μέρες δηλαδή που πέσανε οι δύο βόμβες στη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι. Και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε το χωρισμό της Χερσονήσου εκεί σε δύο κράτη, στη Βόρεια και στη Νότια Κορέα, με τα διαφορετικά καθεστώτα
και όλα τα σχετικά. Άλλοι απόγονοι, λέει, του μιλιταρισμού που έχουν κληρονομήσει τα γονίδια της πονηριάς και της επιθετικότητας έχουν καταλάβει θανατηφόρα όπλα στα χέρια τους, κάτι δυσάρεστο θα συμβεί. Πρόσθεσε στη δήλωσή της η αδελφή του Kim Jong-un. Και μην τα παίρνουμε τώρα ψήφιστα όλα αυτά, διότι το καθεστώς εκεί της Βόρειας Κορέας, η Βόρεια Κορέα έχει αυτοανακηρυχθεί σε μη αναστρέψιμο πυρηνικό κράτος από το 2019, μάλιστα. Αυτό έχει μπει και με βούλα και με σφραγίδα, όταν υπήρξε συνάντηση του Kim Jong-un με τον Τραμπ στην πρώτη του προεδρία, που δεν τα βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, μπαίνουμε πάλι στην πυρηνική τρέλα, θέλω να πω. Η Βόρεια Κορέα μπορεί να έχει αυτό το καθεστώς που άλλους τους αφήνει αδιάφορους, άλλους τους ελκύει, τους συναρπάζει, άλλους τους αποθεί, αλλά αν παίζει κάποιο ρόλο, τον παίζει, γιατί έχει την πυρηνική απειλή, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην χανόμαστε. Και προσέξτε τώρα, όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα, δεν θα πω τι και πώς, δεν μπορώ να ξέρουμε, λέμε όμως τις περιραίουσες καταστάσεις, τις πληροφορίες, τους ισχυρισμούς, ότι η Βόρεια Κορέα προσφέρει πυρηνικά όπλα στο Ιράν αυτό το διάστημα. Από πέρσι το καλοκαίρι, πριν φτάσουμε στις τωρινές εξελίξεις, ο Kim Jong-un έλεγε, δήλωνε ότι είναι έτοιμος να ενισχύσει την Τεχεράνη ως ανεξάρτητο κράτος προς ανεξάρτητο κράτος, και αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά πόσο συνθέτουν ένα δύσκολο και βαρύ σκηνικό, που θα μου πείτε, τι μας ενδιαφέρει εμάς, εμείς δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Γι' αυτό ξαναγυρίζω σε αυτό που έλεγα στην αρχή. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος, αλλά μάχη και για την επιβίωση και την καθημερινότητα, που όλα αυτά όμως συνδέονται μεταξύ τους, συγκοινωνούντα δοχεία είναι. Διότι αν δεν έχεις πατρίδα, πώς θα ζήσεις? Αν πάλι δεν μπορείς να ζήσεις, πώς θα σε βοηθήσει η πατρίδα? Είναι λίγο αλληλένδετα.

Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι ξανά. Μας στέλνετε πολλά μηνύματα. Είχε ενδιαφέρον ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο. Ευχαριστούμε καταρχάς στους φίλους ομογενείς που μας ακούνε διαδικτυακά από τη Γερμανία. Ένα μήνυμα με μια εικόνα που δείχνει, μια φωτογραφία δηλαδή από ένα κινητό. Πράγματι έχει ενδιαφέρον αυτό. Μια η οποία στο βιογραφικό της, ας το πούμε έτσι, λέει την ιδιότητά της, το επαγγελματικό της προφίλ, και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σπούδασε, όπως το γράφει, στο University of Western Macedonia, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης ότι σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό το University of Western Macedonia? Να εννοεί κάτι άλλο? Μάλιστα. Το κρατάμε. Θα πρέπει να το δούμε. Όντως. Όντως. Λοιπόν, κύριος Μητσοτάκης ξεκινάει διακοπές, έτσι, το είπατε, το είπαμε αυτό. Διακοπές θα τις... Καλά, οι περισσότεροι Έλληνες δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Σωστά, σωστά. Τα είπαμε αυτά από την αρχή. Αν δεν είχαν μεσολαβήσει, αν δεν είχαν προκύψει και οι πυρκαγιές, θα είχε κατεβάσει προημερών από την αρχή του μήνα το Σαββατοκύριακο ρολά η κυβέρνηση, όχι ότι δεν έχει κατεβάσει. Το είχαν προαναγγείλει κιόλας ότι αυτό και έτσι και αλλιώς και 8-10 μέρες, δηλαδή ξέρετε τώρα, μετά τις 20 Αυγούστου θα ξαναμαζευτούν. Και γιατί λέω 20 Αυγούστου, δεν λέω τυχαία την ημερομηνία, γιατί στις 20 Αυγούστου έχουν ειδοποιηθεί οι επιτελείς εκεί του συστήματος του επιτελικού κράτους να είναι στις έδρες τους, αν και νομίζω Δευτέρα είναι 24, αλλά τους έχουν ειδοποιήσει να είναι 20 του μήνα στην έδρα τους, στις έδρες τους, στα γραφεία τους, για να λένε το επίσημο, ας το πούμε, το είναι ότι για να βάλουν μπροστά στην τελική ευθεία την προετοιμασία για την ΔΕΣ, η οποία είναι 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά από 15 μέρες, για να ετοιμάσουν τα της ΔΕΦ, να τα οριστικοποιήσουν. Αν βεβαίως το αυτονόητο τώρα, αν βεβαίως δεχτούμε ότι το έχουν πει και οι ίδιοι και έτσι είναι, ότι από τη φύση της αυτή η φετινή ΔΕΦ είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές, οψέποτε και αν γίνουν, είτε γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όποτε γίνουν μέχρι τον Ιούλιο του χρόνου, υποκανονικά συνθήκας, έτσι, είναι η τελευταία. Άρα θα είναι ούτως ή αλλιώς προεκλογικό το χρώμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το αλλά και πρέπει να υπάρχει, διότι όσο και αν οι πιθανότητες, είναι να επιχειρηθεί εξάντληση του χρόνου μέχρι όσο πάει, άνοιξη και βλέπουμε, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ο ευνηδιασμός ο ευνηδιασμός
διότι πέρα από όλα τα άλλα ο χειμώνας θα είναι ακόμα βαρύτερος πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά και για την κοινωνία και αντανάκλαση, κατ' επέκταση θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σκηνικό. Η οικονομία, αφού η οικονομία από, πώς να το πούμε, αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα και κεντρική στόχευση, αυτά δεν πουλάει επικοινωνιακά ο κ. Μητσοτάκης. Λέει, τα έχω κάνει καλύτερα στην οικονομία, γιατί στα άλλα, τι έχει να πει δηλαδή. Όχι ότι στην οικονομία τα έχει κάνει, αλλά αυτό παρουσιάζει και δίνει και τάζει και υπόσχεται και εδώ βγήκε προχθές καινούρια έκθεση από την Alpha Bank, παρακαλώ, όχι από τίποτα πλεμπαίους που λέμε και εδώ και κάνουμε χιούμορ, αυτοσαρκασμό, από την Alpha Bank με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Τα έβγαλε την Παρασκευή, δεν έπαιξαν πολύ παρά λίγο και σε ορισμένους επικοινωνιακούς διάβλους, εφημερίδες και μέσα, ότι είμαστε τελευταίοι ως χώρα στον πάτο της Ευρωζώνης, οι Έλληνες, με βάση το διαθέσιμο εισόδημα. Τη Βουλγαρία ανταγωνιζόμαστε στην τελευταία θέση. Σαφές. Δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέω εγώ. Το λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, στην τελευταία της έκθεση η Alpha Bank. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Αυτό κανονικά, αν δεν είχαμε πάθει αυτό το μυθελδατισμό, θα ήταν πέρα από τις πυρκαγιές στο οικονομικοπολιτικό πεδίο, λέω, κυρίαρχο θέμα. Γιατί αποδεικνύει και την κατάρρευση, την αποτυχία, τη διάψευση, την ολοκληρωτική διάψευση του περίφημου success story της κυβέρνησης. Είναι το βελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, ξαναλέω, συστημικής τράπεζας, με τα 12 δις κέρδη οι τράπεζες αυτές, βεβαίως, με βάση τα στατιστικά στοιχεία και τους πίνακες που αντλούνται από την Eurostat. Στην πρώτη τελευταία θέση μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο. Για την ακρίβεια, επειδή είπα Βουλγαρία, όχι, ξέρετε ποια χώρα βρίσκεται πίσω από μας. Η Λετωνία. Η Λετωνία. Δηλαδή, μας έχει ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Ή, εν πάση περιπτώσει, συναγωνιζόμαστε τη Λετωνία. Ακόμα λέει, προσέξτε, και στον άλλο δείκτη που έχει να κάνει με το διάμεσο πλούτο των οικοκυριών, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, μια μέση κατάσταση. Και εκεί είμαστε στους ουραγούς. Πέμπτη από το τέλος. Ξέρετε μόνο ποιες χώρες περνάμε. Την Εσθονία, τη Λιθουανία,
τη Λετωνία και πάλι και την Κροατία. Αυτές ξεπερνάμε. Στην πρώτη θέση είναι το Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ιρλανδία και Βέλγιο. Αυτή είναι η πρωτοπόρη, ας το πούμε, της κατηγορίας. Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ιρλανδία και Βέλγιο είναι οι χώρες που προηγούνται, ας το πούμε έτσι. Η Κύπρος είναι φυσικά πολύ μπροστά από μας. Βέλγιο, Γαλλία, Φιλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία. Όλοι αυτοί οι λαοί, όλες αυτές οι χώρες, οι οικονομίες είναι σε πολύ καλύτερη θέση από μας. Τι να πει δηλαδή τώρα ο κ. Μητσοτάκης και τι να πουλήσει επικοινωνιακά στον κόσμο. Αυτό λοιπόν κινδυνεύει να τους κάσει χειρότερα σε διάρκεια του χειμώνα. Ξαναλέω ότι ήδη με την είσοδο του φθινοπόρου οι επαΐοντες, οι άνθρωποι του κλάδου προβλέπουν ότι στον χώρο της εστίασης, τον καφέ κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον ένα 10% θα βάλει λουκέτο. Εν πάση περιπτώσει, 20 Αυγούστου είναι η ημερομηνία κομβική, γιατί θα πρέπει να γυρίσουν όλοι στη θέση τους για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι θα τάξει, τι θα υποσχεθεί, τι θα παραμυθιάσει, πώς θα προσπαθήσει να παραμυθιάσει τον κόσμο, την κοινωνία. Αν πάντως κρίνουμε ότι από αυτά που λέει τώρα, που είπε και χθες για τους πυρόπληκτους και λοιπά, στο ίδιο έργο αφαιρείτες. Και βεβαίως για να δείτε και την απόγνωση, να επαναλάβουμε ότι έχουν βάλει σκοπίμως την Κυριακή, το είχε μια κυβερνητική εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος, πρώτο θέμα, ότι είναι πάλι στο τραπέζι το θέμα της 13ης σύνταξης. Αυτό που επισήμως διαψεύδουν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι στο τέλος μπορεί να το βγάλει και αυτό ως λαγό από το καπέλο κατά κάποιο τρόπο και να πει ναι, να όμως που δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και είμαστε σε θέση και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ως τελευταία ίστατη προσπάθεια να δελεάσει τους συνταξιούχους, στους οποίους έως και στις εκλογές του 23 η Νέα Δημοκρατία ήταν πάνω από στην κατηγορία αυτή από τα εθνικά ποσοστά, δηλαδή έπαιρνε 46, 47, 48% στους συνταξιούχους όπως και στους αγρότες, σε δύο κατηγορίες κοινωνικές στις οποίες τώρα είναι σε κατάρρευση, κανονική κατάρρευση, και προσπαθεί παντιοτρόπος να βρει τρόπο να το γυρίσει. Δεν γυρίζει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε σιγά σιγά πηγαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής μας επικοινωνίας. Λέγαμε ότι η κυβέρνηση κατεβάζει ρολά, έχει κατεβάσει ήδη ρολά, έκανε την Αγκαρία ο κύριος Μητσοτάκης, ως Αγκαρία τα αντιμετωπίζει αυτά, να πάει χθες να προεδρεύσει εκεί σε μια διπουργική και να πει μετά δεν τρέπεστε που κατηγορείτε εμένα.

ΑΔΕ για να παρουσιάσει κάτι φοβερό και τρομερό. Αυτό μας βέβαια, αυτό μας έλειπε. Την ίδια ώρα που στο μεταξύ, επειδή διαφημίζουν όλα αυτά προπαγανδιστικά, ακόμα και τα στοιχεία για τον περίφημο εξοδικαστικό συμβιβασμό, μηχανισμό, πώς τα λένε κλπ, είναι δραματικά, έτσι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέσα σε όλο αυτό που δείχνει πόσο εικονικό σαν σύστημα και δυσλειτουργικό και με κόφτες και προβλήματα είναι, μόλις λέει το 5% του συνολικού ιδιωτικού χρέους έχει ενταχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις. Έτσι, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και περί αυτού και να μην υπάρχουν και ψευδεστήσεις. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας την προπαγανδιστική, ας το πούμε έτσι, υπεροπλία, φτάνοντας στο σημείο να λέει η δήλωση, ακούστε, ακούστε, ακούστε, ακούστε δήλωση. Η χώρα, λέει, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Για να ενημερωθεί, λέει, ναι, η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα My Agro είναι για τα, για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, το ξεπέρασα και εγώ, ζητώ συγγνώμη, το είδα, λέω, πάει εκεί να κάνει σοου, σοου πάει να κάνει, αλλά το Θράσος δηλαδή δεν, εντάξει, δεν τον πιάνει κανείς, στο Θράσος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Άκου τι είπε το άτομο, η χώρα, λέει, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Με συγχωρείτε πολύ. Τον καθρέφτη κοιτούσε, λέω εγώ τώρα. Διότι αν σε μια περίοδο, αν σε μια περίοδο που τα κυκλώματα, ο παλαιοκομματισμός και το ρουσφέτι έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ, αυτή η περίοδος είναι τα τελευταία 7 χρόνια. Ξαναλέω, θα μπορούσα να πω ότι κάνει αυτοκριτική, την αυτοκριτική που δεν έκανε χθες μιλώντας και εξαγγέλλοντας όσα εξήγηλε για τους πυρόπληκτους, την κάνει σήμερα λέγοντας, ξανά διαβάζω τη δήλωσή του, όπως ακριβώς το είπε και όπως ακριβώς μεταφέρεται από τους κυβερνητικούς διάβλους της προπαγάνδας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ερωτώ καλοπροαίρετα. Ρωτώ. Εντάξει. Δεν διεκδικώ και την καλύτερη των προαιρέσεων, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως και εσείς. Ρωτώ. Τα κυκλώματα, τα ρουσφέτια και ο παλαιοκομματισμός, ποια άλλη χρονική περίοδο στην σύγχρονη, για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, μην πάμε τώρα και πίσω, γιατί εκεί μπορεί να τον ξεπεράσει ο πατέρας του, ο διδάσκαλος του ρουσφετιού, ο άνθρωπος που έχει ομολογήσει, δεν το λέω εγώ, ο άνθρωπος που έχει ομολογήσει ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών της δεκαετίας του 60, έκανα, λέει, ρουσφέτια, ναι, όσα μπορούσα περισσότερα, και γιατί να μην τα κάνω, είχα την εξουσία και τη δύναμη.

τόσο κοινικά το έχει πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και έκανα όσα ρουσφάτια ήθελα και γιατί να μην τα κάνω. Ίσως τον έχει ξεπεράσει ιστορικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αλλά στη σύγχρονη περίοδο τα κυκλώματα, τα ρουσφέτια και ο πολλοκομματισμός πότε άλλοτε έδρασαν τόσο πολύ, βρήκαν πεδίον δόξης λαμπρό πλην της τελευταίας περίοδου των 7 ετών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα θα μπορούσα να το εκλάβω, θα μπορούσα να το εκλάβει κανείς και ως μια αυτοκριτική από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη όταν λέει ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη και να στέλνει το μήνυμα της απελευθέρωσης από αυτή την εχμαλωσία και να μας οθεί και να μας παροτρύνει επιτέλους με τη στάση μας, με την ψήφο μας να απελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση. Τα κυκλώματα, τα ρουσφέτια και τον παλαιοκομματισμό που από το 19 μέχρι σήμερα κλιμακωτά έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ.

Και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της σημερινής μας επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το άλλο επίτευγμα εντός ή εκτός εισαγωγικών που παρουσιάζει η κυβέρνηση από χθες και έχει να κάνει με το καλώδιο, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο είχαμε εξέλιξη, με την έννοια ότι μπήκαν οι Γάλλοι, η Meridiam, και έρχονται τώρα η κυβέρνηση και λέει, βλέπω και δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού, που το παρουσιάζει ως θεαματική εξέλιξη, ως, πώς να το πούμε, ψήφο εμπιστοσύνης, λέει, η είσοδος των Γάλλων στο καλώδιο, και λέει εκεί τα γνωστά του, τα, έτσι, τα βερμπαλιστικά, δεν δεχόμαστε απειλές κλπ. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν και μόνο στην πράξη θα διευκρινιστούν, διότι τα ζητήματα, ξαναλέω, είναι πολλά. Καταρχάς, η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία, η Meridiam. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Άρα δεν γνωρίζουμε ακόμα με ποια σύνθεση ακριβώς, πώς θα γίνει όλο αυτό το project. Τα δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι αυτά που έχουμε δει, ότι το τουρκικό ναυτικό στην περιοχή εκεί στην Κάσο και την Κάρπαθο έχει επιβάλει, έχει επιβληθεί, έχει, πώς να το πούμε, ενεργοποίησει τις απειλές, και όχι απλώς έχει ενεργοποίησει τις απειλές, αλλά έχει μπλοκάρει και το έργο. Τα ξέρουμε αυτά. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα είναι ότι εδώ ο πρωταγωνιστής δεν είναι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, είναι ο Μακρόν, οι Γάλλοι. Άρα δεν το πιστώνεται πρωτογενός, ας το πούμε έτσι, ο κ. Μητσοτάκης, δουλειά των Γάλλων είναι. Μάλιστα λέγεται ότι όταν είχε γίνει συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο, του τα είχε πει ο Μακρόν, τον είχε ενημερώσει, και από τότε όλες οι πρωτοβουλίες πέρασαν στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο κρίσιμο, στο καθοριστικό. Τι θα γίνει εάν και εφόσον η Τουρκία επαναλάβει αυτό το οποίο λέει συνεχώς? Όχι αν επαναλάβει, το δεν είναι θέμα να το επαναλάβει, το λέει. Ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε, όχι μόνο για το καλώδιο, αλλά σε όλο το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη, κίνηση χωρίς την δική μας έγκριση. Και δεν το έχει πει απλώς, το έχει πράξει κιόλας.
η Τουρκία. Το έχει κάνει τουλάχιστον, για να μην υπερβάλλω, 2-3 φορές, το έχει κάνει πράξη αυτή την απειλή. Έχει γίνει πράξη αυτή η απειλή. Άρα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι θα συμβεί στην περίπτωση που το ερευνητικό σκάφος υπό τις νέες συνθήκες επανέλθει, όπως και θα πρέπει, στην Κάσο. Το τουρκικό ναυτικό είναι κατά δήλωση του Ερντογάν, στην κατεύθυνση του να ξανακάνει τα ίδια. Να επαναλάβει τα ίδια, ξαναλέω, με ενεργή την απειλή της Τουρκίας, του ίδιου του Ερντογάν, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε. Τώρα που αλλάζει το στάτους εκεί και μπαίνουν οι Γάλλοι, αποκτούν τον έλεγχο οι Γάλλοι ιδιώτες, ξαναλέω. Δεν είναι κρατική η εταιρεία, είναι ιδιωτική, είναι ιδιωτικά τα κεφάλαια, δεν ξέρουμε ακόμα στην πορεία ποιοι άλλοι μπορεί να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Και γι' αυτό το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, όταν λέει ο Τούρκος ότι χωρίς δική μας έγκριση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, το αυτονόητο ερώτημα είναι, αφού εμείς και ορθώς ως χώρα, αλίμονο αν γινόταν αυτό, ζητούσαμε την έγκριση και την άδεια της Άγκυρας και της Τουρκίας για να γίνει το αυτονόητο δικαίωμά μας πράξη, αυτό το την επαφή ποιος θα την κάνει? Θα την κάνουν οι Γάλλοι? Δηλαδή, προσέξτε τι λέω, θα έρθουν οι Γάλλοι που είναι ιδιώτες τώρα, έτσι, και θα πούν, α, κοιτάξτε, θα δείτε, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι μας λέτε τώρα, εδώ διπλωματία, κυριαρχικά δικαιώματα, ιστορίες, από εδώ, από εκεί, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά, για να κάνουμε λοιπόν τη δουλειά, θα πρέπει να μιλήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, να δούμε, να συνονοηθούμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε και από εδώ και από εκεί. Και γιατί όχι και να μην μιλήσουμε και με την Άγκυρα. Και να λέει μετά εδώ ο δικός μας Μωυσής ότι τι να κάνουμε εμείς, αφού είναι ιδιώτες. Και κρατήστε και αυτό που ως πληροφορία δεν είναι διασταυρωμένο επίσημο, διακινείται ως πληροφορία ότι η γαλλική αυτή εταιρεία, η Meridiam, έχει επενδύσει πολύ χρήμα, πάνω από 2 δις, λέει, ευρώ, στην Τουρκία. Στον κλάδο της υγείας καταρχάς, και ενδιαφέρεται και για τα θέματα των μεταφορών, άξονες οδικούς, γέφυρα Βοσπόρου κλπ. Αν ισχύει και αυτό, δεν λέω ότι ισχύει, αν ισχύει και αυτό, κλάφτα χαράλαμπε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών κατά της κυβέρνησης, καταγγελώντας ότι η παντελής έλλειψη υποδομών, αποθήκευσης και δικτύων οδηγεί σε συστηματικές περικοπές πράσινης ενέργειας και φέρνει σε οικονομικό αδιέξοδο τους μικρούς παραγωγούς. Αν και η παραγωγή πράσινης ενέργειας σημείωσε ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του έτους, η καθυστέρηση στα έργα αποθήκευσης οδήγησε στην απόρριψη σχεδόν του 10% της παραγωγής, αναγκάζοντας τη χώρα να εισάγει ρεύμα τις βραδινές ώρες από γειτονικά κράτη. Συσσόρευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 12.000 στρέμματα στην Πάρο, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά και αποποίηση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων διαχείρισης σκουπιδιών. Πυρκαγιά που συνοδεύτηκε από εκρήξεις εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δυνατότητα απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες αναγνωρίζει πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό του κτηρίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε συνολική αναμόρφωση του ιδιοκτησιακού δικαίου. Μέτρα αποκατάστασης για τις πληγές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας ανακοινώθηκαν χθες σε κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα αντιδιαβρωτικά έργα στα 111.000 καμένα στρέμματα προγραμματίζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τις ρυθμίσεις οικονομικής αρρωγής και φορολογικών αναστολών για τους πυρόπληκτους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Bell αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης στην μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνη. Σε κατασκευαστικές αστοχίες και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αιωλικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμου.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
18: Η Ελλάδα μιλά.
19: Η Ελλάδα μιλά.
18: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκπομπή. Ζωντανά βρισκόμαστε εδώ στο Μάχη 99,8. Σε μια χώρα που πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, σε πλήρη αποσύνθεση, σε πλήρη κατάρρευση. Και αυτό ως εισαγωγή θα μου πείτε αυουστιάτικα. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε μαζί, ξεκινώντας από τον κάθε φεδρό, γιατί πρόκειται περί φεδροτήτων και φεδρών προσώπων, οι οποίοι ανακάλυψαν ξαφνικά το TikTok, έχουν γίνει influencers, έχουν γίνει ειδικοί σε όλα και ελιδωρούν, απαξιώνουν, υβρίζουν, συκοφαντούν, δυσφημούν ανθρώπους. Αυτό πράγμα πρέπει να σταματήσει. Μέσα στην αγραμματοσύνη τους, μέσα στην ημιμάθειά τους, πουλάνε τρέλα. Αυτή η τρέλα όμως κάνει ζημιά στην πατρίδα. Και αναφέρομαι σε σένα και στον οποιοδήποτε από εσένα που βγαίνεις και κάνεις εκπομπή εντός εισαγωγικών και έγινες τηλεπερσόνα, επειδή σε βλέπουν 500, 600, 800 άνθρωποι και επειδή αναπαράγεις ένα βίντεο το οποίο είναι ψευδέστατο συκοφαντικό και επειδή έχεις καταλάβει ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί ο άλλος μαζί σου. Είναι κάτι ιδιαίτερες φυσιογνωμίες, μπρουντάλ, κάτι που θυμίζει νεάντερνταλ με ερέκτους μαζί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε τα δικά τους χωρίς αντίλογο. Είμαι ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που εδώ κάθε μέρα ανοίγω γραμμές χωρίς φίλτρο και μιλάει ο καθένας από εσάς. Είναι όμως αδιανόητο να σκοτώνετε τη μοναδική ευκαιρία της χώρας να ενωθεί ο χώρος. Ο χώρος ο εθνικός, ο λαϊκός, ο κοινωνικός, ο πατριωτικός. Βγαίνετε και λέτε ό,τι σας κατέβει. Βγαίνετε και συκοφαντείτε. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Και τα λέτε με έπαρση, αλαζονία, ότι κάτι ξέρετε. Γίνετε TikTokers, YouTubers. Άσχετοι, αφιβάλλω αν διαβάσετε έστω και 5 γραμμές σε ένα βιβλίο. Διότι άλλο να βγαίνεις και να λες ό,τι σου κατέβει. Και άλλο να οικοδομείς, να επιχειρηματολογείς μια ολόκληρη θεώρηση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και σαφώς λάθη έχουν γίνει. Ουδής θεωρεί τον εαυτό του Θεό. Λάθη έκανε και η ελληνική λύση. Αλλά βγείτε και πείτε μας, εκεί κάνετε λάθος. Ασχολούνται με πράγματα που δεν έχει καμία σχέση η ελληνική λύση. Περί καταγωγής δικής μου, αν είμαι Εβραίος, αν είμαι εξωγήινος, αν η σύζυγός μου είναι Εβραία, αν είναι Γερμανίδα, αν είναι Ιταλίδα, Γαλλίδα. Μόνο και μόνο για να αποδομήσουν τον χαρακτήρα, όχι τα όσα κάνει η ελληνική λύση. Και αυτό είναι πρόστιχο, είναι βρώμικο. Όλοι εσείς λοιπόν, το μόνο που θα πάρετε από μένα είναι απαξία. Απαξία και τίποτα άλλο. Έτσι ξεκινώ για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Μια θέση κρυστάλλινη, διαυγής, ξεκάθαρη, απέναντι σε όλους. Πείτε μου πότε είπα εγώ τα λέω τέλεια ή ότι είμαι ο τέλειος. Αλλά το να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν και να λέτε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το αίτιο και το αποτέλεσμα δείχνει την ημιμάθειά σας. Ποιος σας είπε, μωρέ, ότι τα μνημόνια είναι το αίτιο του προβλήματος? Το αίτιο του προβλήματος είναι ότι η χώρα δεν παράγει τίποτα. Ότι η χώρα οδηγήθηκε στην παροχή υπηρεσίας. Και έτσι, χωρίς παραγωγή πλούτου, οδηγεί στα μνημόνια. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά πού θα το καταλάβει ένας βλάξ, ο οποίος ξαφνικά απέκτησε δημοσιότητα? Είναι σαν τη μύγα ή καλύτερα το κουνούπι της κνύπα που πάει στο φως και καίγεται. Δεν είναι έτσι η πολιτική. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Βγαίνετε με ύφος κελίων καρδιναλίων και κατηγορείτε κόσμο χωρίς λόγο. Και όταν σας λέω ελάτε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε, και στην τελική βγαίνεις και μιλάς, θα λες εγώ ψηφίζω αυτό και υπερασπίζομαι αυτό και καταγγέλλω τον Βελόπουλο, καταγγέλλω τον Μητσοτάκη, καταγγέλλω τον Ανδρουλάκη, καταγγέλλω τον Τσίπρα. Να έχετε το θάρρος να αναλάβετε για την ευθύνη τον λόγο σας. Γιατί άλλο να κάνω κριτική απλά για να κάνω κριτική έτσι και να μην έχω θέση, και άλλο να έχω μια ύπουλη θέση, να είμαι ένα ορκ δίποδο που πιστεύει τον οποιοδήποτε του λέει οτιδήποτε, ότι θα κατέβει σε εκλογές κάποιες βαρυπινίτης που δεν θα κατέβει ποτέ. Και το μόνο πρόβλημά σας, γιατί έτσι λέει ο νόμος δυστυχώς. Δυστυχώς. Και άλλο το πρόβλημά σας ήταν η ελληνική λύση. Και απορώ πως δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι όλοι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, ακροδεξοί, ναζιστές, φασίστες, ακροαριστεροί φασίστες, όλοι τα έχουν βάλει με την ελληνική λύση. Άρα κάτι κάνουμε καλά.
και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Ξεκινώ έτσι γιατί αυτό είναι το πρώτο μου αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους ημιμαθείς, αγραμμάτους, θα έλεγα ασθενώς σκεπτόμενους που δεν αντιλαμβάνονται και νομίζουν ότι δεν αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Ξέρουμε τι κάνετε. Όποτε έρχονται εκλογές, αμολιέται ένας τύπος για να βρει την ελληνική λύση. Και ταυτοχρόνως αμολιούνται και τα αγράμματα που τον ακολουθούν και βρίζουν και αυτή την ελληνική λύση. Κανένα πρόβλημα. Βρίστε μας όλοι. Από αριστερούς μέχρι δεξιούς. Δεν μας νοιάζει. Από ψευτοδημοκράτες μέχρι νεοδημοκράτες. Δεν μας απασχολεί. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους και θα κυβερνήσουμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Και όταν κυβερνήσουμε, ελάτε να μας κάνετε κριτική αν τα κάναμε σωστά ή λάθος. Πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι οι πυρκαγιές. Φίλες και φίλοι, έχουμε και τα μηνύματά μας, να τα πω. 6943-635-451. Τα είπα σωστά? Είπαμε να έχουμε ένα χαρτί εδώ, αν το λέω, για να μην ξεχνιέμαι. Δεν πειράζει. Φέρ' το εδώ. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο άλλο θέμα των πυρκαγιών. Κάθε φορά που καίγεται η Ελλάδα, κάθε φορά που καίγεται ο Έλληνας, συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και εδώ είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης, το είπα και στην Βουλή, είναι ότι η ελληνική λύση μιλάει για πρόληψη, δεν μιλάει για καταστολή. Πολιτική σημαίνει προλαμβάνω, δεν σημαίνει καταστέλω. Δεν τρέχω πίσω από τη φωτιά για να τη σβήσω όταν έχει πάρει ήδη φωτιά. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην σταματήσουν οι μεγάλες πυρκαγιές όταν έχουν ήδη μπει. Η μεγάλη πυρκαγιά, η τεράστια πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό που κατέστρεψε αυτό το πανέμορφο μέρος, δεν σβήνει αφού μπει. Δεν πρέπει να μπει η φωτιά. Και για να μην μπει, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δείτε τι λέει η ελληνική λύση για την πρόληψη και όχι την καταστολή. Και μάλιστα αυτό είναι και το πιο οικονομικό, ξέρετε. Αν καεί το δάσος και καούν τα σπίτια, κάθε φορά χρειαζόμαστε περίπου 3 δις για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και να επανέλθει, όσο μπορεί να επανέλθει, μια κατάσταση στην προτέρα της, στο Παρθένο δάσος. 3 δις κάθε φορά, σε κάθε πυρκαγιά. 7 χρόνια επί 3 δις είναι 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά. Πάμε λοιπόν στην πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση που λέει μόνο η ελληνική λύση. Πρόληψη. Τι σημαίνει? Υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ και αυτών των εγκληματικών ανεμογεννητριών που τα καλώδια τους πάλι είναι πάνω από τη γη, πάνω από τα δάση. Και η παραμικρή ταλάντωση δημιουργεί σπινθήρες. Έτσι πήρε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Το λένε πλέον και οι ίδιοι. Δεν το κρύβουν. Τι σημαίνει πρόληψη? Πρόληψη σημαίνει αυτό που έχω πει χίλιες φορές. Δασαρχείο. Δασοφύλακες. Άνθρωποι που ξέρουν τον χώρο. Δεν έχουμε δασοφύλακες. Κατήργησαν πραγματικά τα δασαρχεία. Που είναι οι υπεύθυνοι φορείς. Με 10.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, οι πυρκαγιές αυτές, αν υπήρχαν δασοφύλακες, δεν θα υπήρχαν. Με ειδικά φυλάκια. Με ειδικούς κρουνούς δίπλα για να μπορούν να κάνουν την πρώτη κίνηση. Εγώ θα μιλήσω για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή απευθύνεται σε ανοήμονες κυβερνώντες όπως τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους. Είναι ανοήμονες. Ανοήμονες. Τι σημαίνει πρόληψη? Πρόληψη σημαίνει αυτό που έχω πει. Ένα αέρια μέσα. Θα μιλήσουμε για αυτά. Θα απαντήσω και σε αυτό. Γιατί πραγματικά τα ψέματά τους δεν έχουν όριο. Πρόληψη σημαίνει αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές που γίνονται το χειμώνα. Από Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Αντιπυρικές ζώνες. Πρόληψη και ταυτοχρόνως καταστολή σημαίνει συμμετοχή των πολιτών. Σημαίνει συμμετοχή των δήμων, των κοινοτήτων, των προέδρων. Των ανθρώπων της κοινωνίας. Αυτών των ανθρώπων που απολαμβάνουν το δάσος. Να συμμετέχουν και αυτοί. Με ομάδες, αλλά να το καλλιεργήσει η πολιτεία. Ως έθος. Προσφορά στην πολιτεία. Και θα σας πω και κάτι που θα ακουστεί ακραίο, αλλά για τους αγραμμάτους που δεν γνωρίζουν τα βασικά, δεν το αντιλαμβάνονται. Ρωτήστε έναν γεωπόνο. Ρωτήστε έναν δασοφύλακα. Ρωτήστε έναν που ξέρει από φυτά. Τι σημαίνει άλλο πρόληψη? Διαχειριστικά σχέδια βοσκήσεως. Όπως το ακούτε. Τα ζωντανά μας, οι κατσίκες, είναι οι καλύτεροι. Θα το πω, φύλακες του δάσους.
Γιατί η βλάστηση αυτή που καίγεται σαν να είναι, να μην πω τι, θα μπορούσε, και το λένε οι ειδικοί, όχι ο Βελόπουλος, μειώνει τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Γιατί τα τρών τα χόρτα τα ζώα, τα ζωντανά. Αντί για αυτό λοιπόν, και στηρίζουν και την παραγωγή της υπαίδρου, γαλακτοκομικά προϊόντα, οι ίδιοι βοσκοί θα προστατεύουν τον χώρο. Οι μελισσοκόμοι που πρέπει να τους επιτρέπουν να είναι μέσα στο δάσος για να το προστατεύουν οι ίδιοι. Και τι κάνει η κυβέρνηση, τους απαγορεύει να πάνε. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Αντί για αυτό τι κάνει η κυβέρνηση, να σας πω εγώ. Επιλέγει να δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ δικά σας σε δίθεν πυροσβεστικά μέσα. Σε δίθεν πυρόσβεση, πανάκριβα ένα αέρια μέσα που θα πάρουμε όταν η Καναντέρ φτιάξει τα νέα μοντέλα. Και το λες στα κανάλια, οι ανίδεοι. Ας μου πουν τα τρόλ του Μαξίμου. Μια ανεμογεννήτρια 140 μέτρων έλικας. Πώς μπορεί να περάσει σε ένα δάσος κατάφυτο από πεύκα ή από δέντρα. Με τις τροφές να είναι έτσι. Δεν περνάει. Και ας σταματήσουν τα παραμύθια ότι στα καμένα ή δεν χρειάζεται να καεί το δάσος για να μπουν ανεμογεννήτριες. Χρειάζεται να καεί το δάσος. Δυστυχώς, για να περάσει ανεμογεννήτρια. Διότι δια του νόμου είναι υποχρεωμένη η εταιρεία που θα ανεβάσει ανεμογεννήτρια πάνω στο βουνό να ξαναφτιάξει το δάσος, αν το καταστρέψει στην πορεία για να περάσουν τα βαρέα οχήματα. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα και τους πιστεύετε κιόλας. Και αυτά είναι που με εκνευρίζουν. Ξέρουμε ότι η ανοησία είναι ανίκητη. Ξέρουμε ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Αλλά πόσο βλάκας πρέπει να είσαι, ώστε να πιστεύεις ότι ένα πτερύγιο 150 μέτρων μπορεί να περάσει μέσα από ένα δάσος, αν υπάρχει δάσος. Σας ρωτώ εσάς που με βλέπετε, πώς? Και το χειρότερο, πρόληψη δεν είναι να πηγαίνεις να δίνεις δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρεις Καναντέρ το 30. Θα μπορούσε η Ελλάς να πάρει πτυτικά μέσα. Τα πτυτικά μέσα και κυρίως τα ελικόπτερα είναι πολύ πιο εύχριστα από τα air tractor, τα κουνούπια που πήραν και ρίχνουν μια μπανιέρα νερό. 1000 λίτρα λένε, αλλά όταν πέφτει το νερό στη φωτιά, εξατμίζεται το 70%. Από τα 1000 λίτρα μπαίνουν 250 πάνω στη φωτιά. Αυτά είναι τα βασικά που δεν ξέρουν. Και αυτό είναι που με ενοχλεί, ξέρετε. Γιατί έχουμε συγκροτημένη πρόταση. Είχα πει στον Πρωθυπουργό το 21 ότι υπάρχουν ελικόπτερα ρωσικά, τα Καμόφ 52, καινούργια είναι. Δυνατότητα 5.000 λίτρων. Και όχι να πετάει από πάνω μακριά ή να κινδυνεύει η ζωή του πιλότου, κάνοντας βουτιά στη χαράδρα, να μπορεί να μπει το ελικόπτερο πολύ πιο εύκολα. 5.000 λίτρα. Καμόφ, είναι ρωσικά. Έχει κάνει πόλεμο με τον Πούτιν και δεν τα παίρνει. Καινούριο εργοστάσιο. Η τιμή του ενός, ξέρετε πόσο κοστίζει? Ακούστε το λίγο, το έχω μπροστά μου. Ενός νέου Καμόφ K32A11BC, αν το παίρναμε, το Καναντέρ κοστίζει που παίρνουμε 50 με 53 εκατομμύρια. Η Ελλάδα αγόρασε 7 Καναντέρ έναντι 360 εκατομμυρίων. Θα παίρναμε 70 ρωσικά Καμόφ 52. 70! Θα είχαμε και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Θα είχαμε ελικόπτερα Καμόφ. Και με το πρώτο που θα γινόταν η φωτιά, θα άναβε, θα έτρεχε το ελικόπτερο επάνω. Και πηγαίνει και πολύ πιο γρήγορα. Ένα αεροπλάνο δεν μπορεί να κάνει, δεν θα πω και τα Ιλιούσιν, σε 12 λεπτά τραβάει το νερό, ενώ το Καναντέρ χρειάζεται καμιά ώρα. Δεν θα τα πω αυτά. Θα πω ότι άλλο να έχει 70 ελικόπτερα έτοιμο πόλεμα και άλλο να έχει 7 Καναντέρ. Είναι το ίδιο πράγμα. Σας τα λέω όλα αυτά με νεύρα, με εκνευρισμό, γιατί έχω ακούσει τόσα και τόσα, τόσα απαράδεκτα, που σας περνάνε για ηλίθιους. Ο τίτλος ήταν αυτός. Σας περνάνε για ηλίθιους, καίνε την Ελλάδα και πρέπει να τους χειροκροτάτε. Όχι λοιπόν, τέτοιο μίσος στην Ελλάδα. Και αν θέλετε απόδειξη της αποτυχίας όλων αυτών των ανθρώπων, θα σας πω και άλλα. Θα σας πω για την πολιτική προστασία τώρα, για να τελειώνει, φίλες και φίλοι, το παραμυθάκι. Για να δούμε λοιπόν ποια έργα αφαιρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν για την πυρασφάλεια και την πυρόσβεση. Είναι το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής και το σημαντικότερο ίσως για πολλούς. Τα ενιάρια μέσα που δεν υλοποιήθηκαν. Ακούστε. Από το αναθεωρημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αφαιρέθηκαν τα 7 Καναντέρ.
αφαιρέθηκαν τα 11 air tractor, τα ελικόπτερα, τα sky crane, τα UAV, η αναβάθμιση των δύο Super Puma, αφαιρέθηκαν. Λέγανε για παράδοση το Δεκέμβριο του 25. Θα τα παίρναμε το 25, τα έλεγε ο Πρωθυπουργός το 21-22 μες στη Βουλή. Τι προβλέπονται? Ακούστε λίγο, τα έχω μπροστά μου σημειωμένα. Δύο μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, δύο ελικόπτερα ιατρικής κρίσης, ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδος διαχείρισης συμβάντων, που σημαίνει όλα τα υπόλοιπα πάνε για αργότερα. Μας έλεγε το 21-22 τα πάρουν το 25, τώρα μας λέει το 30, το 29, το 35, αφού γίνει όλη η Ελλάδα μαύρη, κατάμαυρη από την καμένη γη που θα αφήσει πίσω του. Δεύτερον, μας έλεγε για υπογειοποίηση καλωδίων. Το είχα θέσει το 19 στον Πρωθυπουργό. Του είχα πει, αφού κάνεις ιδιωτικό το ρεύμα, γιατί δεν υποχρεώνεις όλους αυτούς τους κυρίους που βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ και θα βγάζουν δισεκατομμύρια να κάνουν τα καλώδια υπόγεια, αφού λες ότι από τα καλώδια παίρνει φωτιά το οτιδήποτε. Δεσμεύτηκαν. Το έργο 16901 από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα λεφτά. Αφορά την υπογειοποίηση και αναδρομολόγηση δικτύων του ΔΔΕ σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Προθεσμία ολοκληρώσεως 31/12/25. Πόσο έχουμε, Γιαννητόπουλε? Ναι, 26 και βάλε, μπράβο. Στην αναθεώρηση ημερομηνία αφαιρέθηκε, χωρίς νέο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή υπογειοποίησης καλένδες. Σας δουλεύουνε, σας λένε ψέματα κάθε μέρα. Κάθε μέρα σας λέω. Επίσης, έργα που απεντάχθηκαν 16909, Εθνική Υποδομή Διαχείρισης Κινδύνων, Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Τα Κτίρια Άτλαντας και Φάρος, Ενίσχυση Περιφερειακών Κέντρων και Υποδομών Πολιτικής Προστασίας. Άλλο, Δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας μέσω ΣΔΙΤ. Όλα αυτά αφαιρέθηκαν. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι έχουνε, ακούστε, έχουνε πρόγραμμα, έχουνε σχέδιο. Ένα είναι το σχέδιό τους, να κάψουν την Ελλάδα. Ένα είναι το σχέδιό τους, να αφανίσουν το γένος και το έθνος των Ελλήνων. Ένα είναι το σχέδιό τους, να ξεκληρίσουν τη χώρα και την πατρίδα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτό θα το αποτρέψουμε με την ελληνική λύση. Και αφήστε αυτό που λένε και οι Κινέζοι ή οι Ινδοί, αν δεν κάνω λάθος, αφήστε τα πτώματα να περνάνε από δίπλα μας. Και όταν λέω πτώματα, εννοώ πολιτικά πτώματα. Τελειώνουν όλοι, ξεφουσκώνουν. Ό,τι και να κάνουν. Η μόνη σοβαρή συγκροτημένη ομάδα ανθρώπων που μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της χώρας είναι η ελληνική λύση. Έχουμε και λέμε μηνύματα. 6943 είναι ζωντανή εκπομπή, παιδιά. Δεν είναι κονσερβά. Ζωντανά τα λέμε. 6943-63-54-51. Έχουμε και το ράπτη σήμερα, βοηθώ εδώ τον Αντώνη. Βοηθάει στην κονσόλα με τον Γιαννητόπουλο. Τι έγινε, όλα καλά? Όλα καλά, λέει, όπως το λες. Λοιπόν, για να διαβάσω κανένα μήνυμα. Κυριάκος, καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική λύση είναι όαση σταθερότητας με προτάσεις και λύσεις για όλο το πολιτικό σκηνικό που αποτελείται από πλαστογράφους, αντιγραφείς, ανθρώπους που δεν έχουν πρόγραμμα και άλλους που δεν θέλουν πρακτικά να κυβερνήσουν. Σωστά. Δεν είναι μόνο αυτό. Και αντιγράφουν και βρίζουν και βρίζουν και βρίζουν και βρίζουν. Συνεχώς βρίζουν την ελληνική λύση. Μάλιστα. Μη μας πάμε μπροστά, το ρίξουμε το σύστημα. Κώστας από Μοναστηράκι Δράμας. Γεια σου, ρε Δράμα. Καλημέρα, σ' αγαπάμε, Ανδρέας. Καλπάκι Ζακύνθουν. Πανέμορφη Ζάκυνθος. Ανεβάστε αυτή την εκπομπή στο YouTube και σε όλα τις... Α, εννοείς αυτά που είπα. Θα ανέβουν από τον Αποστόλη στο TikTok, παντού, στο social media. Η εκπομπή δεν θα ανέβει. Δεν θα την ανεβάσεις. Για να τα έχουμε στα social media. Θα ανέβουν σε social media. Προτάσεις συγκεκριμένες. Αφήστε που να τα πω και στο Μέγκα αύριο. Θα είμαι το πρωί στο Μέγκα αύριο πρωί. Έτσι. Άσο να κάνω διακοπές, να κάνει το που λέει άλλη. Εγώ είπαμε. Μόνο βυζί τσαπίλιο. Πήγα τρεις μέρες στην Κάρπαθο. Τόσο ωραίο νησί, ρε παιδιά. Τόσο όμορφο νησί. Ήμουν εκεί στις Νύμφες. Ένα πολύ ωραίο, ωραίο μέρος εκεί. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Φιλόξενοι άνθρωποι. Δρόμοι. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο. Κατολισθήσεις. Για να πάμε εκεί στην Όλυμπο επάνω στο βουνό. Είδαμε και πάθαμε. Κάθε δύο λεπτά και το σταυρό μας κάναμε που μπήκαμε στον κρεμό δεξιά πάνω. Μπάσε περιπτώσει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κι όμως ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία 50%. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Πήλιο Βυζίτσα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα σοβαρά.
ο Βελόπουλος. Πάντοτε προσπαθεί να σας προειδοποιήσει. Ο Βελόπουλος. Πάντοτε προσπαθεί να πει κάτι το οποίο έρχεται μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Θυμάστε την Αγία Εκατερίνη στο Σινά. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Τελείωσε το θέμα, το θάψανε. Όλοι όμως, εγώ είχα αφήσει υπονοούμενα από τότε, ότι κάτι άλλο μεγάλο κρύβεται στην περιοχή. Κρύβονται οι πόροι και ο τουρισμός. Το είχα πει στη Βουλή και με είπα σήμερα συνωμοσιολόγο. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από την Αγία Εκατερίνη στο Σινά? Για πρώτη φορά θα ακουστεί σε μέσο ελληνικό. Αν προλάβω να το πω και στο Μέγκα αύριο, αλλά ακούστε με προσεκτικά. Αυτό που κρύβεται στην Αγία Εκατερίνη στο Σινά είναι τρομακτικό. Και είναι έρευνες επιστημόνων. Δεν είναι ένα θρησκευτικό απλά μέρος. Δεν είναι ένα ελληνοορθόδοξο μνημείο απλά, που για μας είναι τεράστια σημασία του. Όχι. Είναι σε μια περιοχή όπου κρύβει ένα τεράστιο ορυκτό πλούτο. Άκου Αγιαννητόπουλε να μαθαίνεις. Με χαλκό, μαγκάνιο και στρατηγικά ορυκτά. Όλη η περιοχή που ανήκει στη Μονή, γύρω από τη Μονή, έτσι, έχουν γίνει γεωλογικές έρευνες το 21, 22, 23 και υπάρχουν σπάνιες γαίες. Εδώ, στην περιοχή αυτή τη συγκεκριμένη, υπάρχουν τεράστια αποθέματα σπάνιων γαίων. Γι' αυτό και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, ο Σίση, ο φίλος μας, έγινε ξαφνικά εχθρός μας. Και τα βρίσκει με τον Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ενώ είναι της Μονής. Ο χώρος χιλιετηρίδες τώρα είναι της Μονής. Ο προφήτης τους το έχει πει. Και έχει ένα πάτημα εκεί, κάτι έχει, ξέρω εγώ, που λέει ότι είναι των Ορθοδόξων το μέρος. Άρα λοιπόν η Αγία Εκατερίνη του Σινά είναι και business για το Μαξίμου. Δεν τους ενδιαφέρει η Ορθοδοξία. Δεν τους νοιάζει ο Ιησούς. Δεν τους νοιάζει ο Σταυρός. Η business. Γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση κάτι γι' αυτό ή κάνει την πάπια ως συνήθως? Αυτά που σας λέω τώρα θα τα ακούσετε σε λίγο καιρό. Και πρέπει να πω το εξής, ότι αυτή η αξία έχει αποτυπωθεί πλέον. Έχουν γίνει μελέτες γεωλογικές. Ο καθηγητής ο Ζελελίδης, ο εξαίρετος αυτός, η ποντιάρα αυτή ο Ζελελίδης, μου έδωσε όλα τα στοιχεία και παθασόκ, παιδιά. Ο πλούτος της Αγίας Εκατερίνης, πέρα από θρησκευτικός και ορθόδοξος, και η περιοχή γύρω από την Αγία Εκατερίνη, χιλιόμετρα, είναι γεμάτη από σπάνιες γαίες, λέει ο καθηγητής γεωλογίας. Έχουν κάνει οι Αμερικανοί έρευνα, έχουν κάνει και οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης το έραψε και δεν ξαναμίλησε. Τη χάσαμε τη Μονή. Χάσαμε το λίκνο της Ορθοδοξίας στην περιοχή. Χάνει και τον πλούτο η Μονή. Μιλάει κανένας? Σε κανένα 2-3 χρόνια, όταν αρχίζουν να σκάβουνε, θα το λένε. Α, βρέθηκε κι αυτό. Εμείς θα τους βγάζουμε τις μάσκες από όλους. Εμείς θα τους απογυμνώνουμε, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, όλους τους. Όλους όσους κλέβουν την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, την πατρίδα, το γένος και το έθνος των Ελλήνων. Η Αγία Εκατερίνη, πέρα από θρησκευτικό σύμβολο, είναι και μια πάμπλουτη περιοχή την οποία την παίρνουν οι Αιγύπτιοι. Τη χάρισε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Θα δούμε συγκριτικά μεγέθη, φίλες και φίλοι. Γιατί ήμουνα με ένα φίλο και μου λέγε, είδες τι ωραία οι δρόμοι, λέει, ο Ε65, σ' άκουγα, λέει, που κάνεις παράπονα. Και του εξηγώ, δεν έκανα παράπονα, αδερφέ μου. Σου είπα ότι το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και το πλήρωσες 2,2 δις. Παράπονο είναι. Σου κλέψαν 1,7 δις. Και του δίνουν και τα διόδια, του λέω. Η ΓΕΚ Τέρνα πήρε την Εγνατία Οδό με αποζημίωση τζάμπα, του λέω. Θα πληρώνεις διόδια σε έναν δρόμο τον οποίο τον πήραν τζάμπα ουσιαστικά. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πήραν δάνειο. Έχουν φάει 100 δις, που με τα 100 δις, αν τα είχε η ελληνική λύση αυτά, θα είχε γυρίσει ανάποδα την Ελλάδα και θα την ξαναφτιάχναμε από την αρχή και θα έβγαζε ο Έλληνας 2 και 3 και 4 χιλιάρικα το μήνα μισθούς και συντάξεις. Τώρα λοιπόν θα σας πω για τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 503 χιλιόμετρα. Ακούστε. Διόδια για ένα γεωταχή είναι 36,7 ευρώ.
η μονή διαδρομή, όχι πηγενέλα, δηλαδή 7,3 ευρώ το χιλιόμετρο. 7,3 ευρώ το χιλιόμετρο σε ένα δρόμο που τον πλήρωσε η Ελλάδα, τον πλήρωσε εσύ Έλληνα μου, ο ιδιώτης τον πήρε μαϊμουνιά και πληρώνεις και διόδια τα βατζιλίκη σε αυτούς. Μετεπιστροφής 73,40 ευρώ μόνο σε διόδια. Πάρα πολύ ωραία. Ιταλία. Επικυρωμημένες τιμές σας δείχνω. Ότο Στράτε, η Υπεριτάλια. Περίπου 0,07 έως 0,09 το χιλιόμετρο. Ακούστε, 7,3 πληρώνετε ανά 100 χιλιόμετρα εσείς. Ακούστε. Και 0,07 έως 0,093 ευρώ ανάλογα με το τμήμα. Άρα ως ενδεικτική τάξη περίπου 40 ευρώ. Πόσο πληρώνουμε εμείς είπαμε? 70. Αλλά οι δρόμοι στην Ιταλία δεν είναι σαν τους ελληνικούς, να ξέρετε. Και δεξιά-αριστερά έχουν παραδρόμους, μπορείς να πας και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο Έλληνας πληρώνει διπλάσια τιμή στα διόδια από ό,τι πληρώνει Ιταλός. Στη Γερμανία. Εδώ η σύγκριση είναι εντυπωσιακή. Για τα συνήθη γεωταχή δεν υπάρχει γενικό διόδιο στους αυτοκινητόδρομους. Μπαίνεις, πας όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Για μια διαδρομή 500 χιλιόμετρων, 0 ευρώ σε διόδια. 0 ευρώ παρακαλώ. 0 κουλούρι. Εκτός από μεμονωμένα τούνελ ή ειδικές διαδρομές. Στη Δανία δεν υπάρχουν διόδια. Δεν υπάρχει σύστημα διοδιών. Η χρέωση αφορά μόνο μεγάλες γέφυρες, όπως το Ρίο Αντίριο. Η τιμή για μία διαδρομή, όπως το Ρίο Αντίριο, για δες πόσο είναι στο Ρίο Αντίριο, σε παρακαλώ, για μια γέφυρα, είναι περίπου 7 ευρώ στη Δανία. Πόσο είναι? 16. 7 ευρώ στη Δανία, 16 στην Ελλάδα. Επομένως, για 500 χιλιόμετρα να πας στη Δανία, 0 ευρώ διόδια. Αγγλία. Δεν υπάρχει γενικό διόδιο για τους αυτοκινητόδρομους. Υπάρχουν όμως γέφυρες και δρόμοι, όπου εκεί πληρώνεις, ο Six Toll, κάποια λεφτά. Ακούστε, για μια τυπική διαδρομή 500 χιλιόμετρων που δεν περνά από τέτοιο σημείο, 0 ευρώ. 0 ευρώ. Ολλανδία. Για γεωταχή κατά κανόνα χωρίς διόδια. Υπάρχουν εξαιρέξεις σε κάποιες γέφυρες κτλ. Ακούστε όμως, η χρέωση για ένα γεωταχή είναι 1,57 ευρώ για να πας από τη γέφυρα. Στο Ρίο Αντίριο, 15,90. Λοιπόν, ακούστε κύριοι, σας κλέβουν, σας ληστεύουν, σας ρημάζουν, σας βιάζουν τη λογική, σας κλέβουν με τα διόδια, παρέδωσαν τους δρόμους που πληρώσαμε εμείς στους εργολάβους κολλητούς τους, δισεκατομμύρια ευρώ φαγώθηκαν και ακόμα τους ψηφίζετε. Εάν σε επόμενες εκλογές τους ξαναψηφίσετε, εύχομαι να πληρώνετε διόδια 500 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη. Τι ας πω, μήπως και καταλάβετε τι συμβαίνει. Σας κλέβουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κλοπή κανονική.

0: επαγγελματίες. Έτσι λέει το κράτος. Το κράτος που μισεί τον κάθε Έλληνα πολίτη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, ακούστε λίγο. Περισσότεροι από 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, είναι αντιμέτωποι ξανά και ξανά κάθε φορά με το τεκμαρτό εισόδημα. Είναι το έγκλημα το τεκμαρτό εισόδημα για αυτόν που δουλεύει, εργάζεται, μοχθεί, παλεύει τον ελεύθερο επαγγελματία για να τον διαλύσει το κράτος και να τον τελειώσει. Να τον τελειώσει. Δεν θα πω για την προκαταβολή φόρου του χρόνου. Δηλαδή η εταιρεία η δική μου πληρώνει φόρο προκαταβολικά 200 χιλιάρικα για του χρόνου. Και αν βγάλω λιγότερα, θα συμψηφιστούν με τον επόμενο χρόνο. Και αν κλείσει η εταιρεία, βλέπουμε, έχει ο Θεός. Έτσι λειτουργούν. Σαν κατσικοκλέφτες. Σαν κλέφτες. Λαιλατούν τον πλούτο των Ελλήνων. Δηλώνεις ότι έβγαλες 5 χιλιάρικα, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπράβο. Η εφορία σου απαντά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Όχι. Εγώ θα σε φορολογήσω όταν έχεις βγάλει 12 χιλιάρικα. Ή 14, ή 16 χιλιάρικα. Μα λες δεν έβγαλα, δεν δούλεψα. Άρρωστος ήμουνα. Είχα χτυπήσει το πόδι μου, δεν δούλευα καθόλου. Όχι, θα φορολογηθείς. Αυτή είναι φορολόγηση με υποθέσεις, φίλες και φίλοι. Με υποθέσεις, μόνο τους υποθέτουν. Οι περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα. Γιατί λες και βγάζουν τα εκατομμύρια και αποδίδουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Το κράτος κερδίζει έτσι. Το κράτος του Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου. Ο μικρός επαγγελματίας χάνει. Ο μικρός επαγγελματίας κλείνει. Ο μικρός βογκάει. Για το μέτρο, έτσι, δεν ξεχωρίζει είσαι φοροφυγάς, δεν είσαι φοροφυγάς. Σε εκλαμβάνει ως φοροφυγά. Είσαι, δεν είσαι, είσαι. Γι' αυτό και λέει η ελληνική λύση. 15% οριζόντιο φόρο. Μπείτε και βρείτε, ψάξτε στο φορολογιστή σας τους φορολογικούς κώδικες. 40.000 σελίδες. Είστε να αναρωτιόμαστε γιατί κλείνουν βιβλία, γιατί βάζουν λουκέτο, γιατί μειώνονται επιχειρήσεις, γιατί αυτοαπασχολούμενοι δεν υπάρχουν. Η φοροδιαφυγή πολεμιέται πραγματικά με ένα μέτρο. Οριζόντιος φόρος 15%, στοχευμένες, αν θέλετε, επιλογές ελέγχων και το κυριότερο, δεν βαφτίζεις ρε ύποπτο τον Έλληνα. Μας έχετε όλους για ύποπτους φοροδιαφυγής. Κάντε οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα, έξοδα, φορολογούνται τα κέρδη και τελείωσε. Αυτό είναι φορολογική δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα είναι πλιάτσικο εις βάρος των Ελλήνων. Αυτά η ελληνική λύση θα τα τελειώσει. Οι κλέφτες οι κανονικοί είναι αυτοί που φορούν γραβάτες. Είναι αυτοί που παίρνουν απευθείας αναθέσεις. Είναι αυτοί που έφαγαν τα δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτός που κυκλοφορεί με την αυτοκινητάρα και την offshore εταιρεία που δεν ελέγχεται από κανέναν. Και όπως η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στα χρονικά επιτρέπει συγγενείς, παιδιά και γυναίκες να έχουν offshore εταιρείες, γιατί η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε offshore εταιρείες, δείτε τι κάνανε. Και δεν ελέγχονται από κανέναν, γιατί θεωρούν το κράτος business. Έτσι και η ελληνική λύση, αυτά χι. Χι. Για να τελειώνει η ληστεία των Ελλήνων. Και θα την τελειώσουμε. Αυτά. Καλά δεν ήταν, κύριε? Πάμε τώρα και στα μηνύματά σας και τα τηλέφωνα σε λίγο, θα βγούμε γρήγορα. Καλημέρα πρόεδρε. Κάποιοι δεν γνωρίζουν πως να μάθουν αλήθεια. Φέτος Τσαγκαράδα Πηλίου, διακοπές με ηρεμία. Μπράβο ρε φίλε, Τσαγκαράδα, ωραίο μέρος. Αλλά σαν τη Βυζίτσα δεν έχει. Να πάτε όλοι στο Πήλαιο στη Βυζίτσα. Και στην Κάρπαθο να πάτε. Στις Νύμφες, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πολίτη. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός άνθρωπος. Καλημέρα πρόεδρε από Εύωσμο. Άρε πατρίδα, Κορδελιό, Εύωσμο Κορδελιό, Κορδελιό εγώ. Άλλο Εύωσμο, άλλο Κορδελιό. Κύριε Πρόεδρε, για τις 50 έδρες αυτοί που σας κράζουν, άντε πάλι τα ίδια. Άντε πάλι. Αυτοί που μας κράζουν, βρε παιδιά, είναι οι οπαδοί του δίποδου ΟΡΚ Ναζί, του Βαρυπινίτη. Είναι τα ίδια ούγκανα τα οποία οδήγησαν τον πατριωτικό χώρο στη γωνία και τον ενοχοποίησαν. Είναι τα ΟΡΚΣ τα δίποδα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Τι θες? Ποιο τηλέφωνο? Α, θα στα πούτε. Μπράβο. Ακούστε γιατί λέω ΟΡΚΣ. Διότι πολλοί από εσάς δεν καταλαβαίνετε ένα πράγμα. Μπορώ να και πάρω εγώ εκλογές με 51% για Γιαννητόπουλε? Πότε κόμμα πήρε 51% στην Ελλάδα για να πάρω απλή αναλογική 51%? Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Ναι, θα δώσω και 60 μπόνους έδρες για να κυβερνήσει μια πατριωτική κυβέρνηση. Έτσι γουστάρω, γιατί θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι ένας άργος τεμπέλης που μετάζει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου και έμενα στο σπίτι τους κάτω από το Δημεζονέτα και είχα και το γυμναστήριό μου. Μου δίνανε 700 ευρώ το χρόνο και ζούσα. Ούτε κανένας βάρη ποινίτης άργος, άνεργος είμαι. Έχω επιχειρήσεις και λέω, αυτονόητο. Θέλω να δουλέψω για την πατρίδα μου. Μπορώ να πάρω 51%. Ρε πλάκα μου κάνετε. Ρε άντε πάντε παλού ρε. Πηγαίνετε αλλού εσείς. Πηγαίνετε βρε εκεί με τους αγράμματους, τους ημιμαθείς, τα όρξ που δουλειά δεν έχουν, άνεργοι είναι και μας λέει για τον πόνους. Ναι, και καλά έκανα και θα το ξανά έκανα. Γιατί θέλω να κυβερνήσω. Διότι στο μυαλό το δικό σας, αυτό που σας ταΐζουν κουτόχορτο ότι θα κατέβουν στις εκλογές, ενώ απαγορεύεται δια νόμου να κατέβει, ένα πράγμα διαφεύγει. Με 51% με την απλή αναλογή κάνεις κυβέρνηση. Σιγά μην πάρω 59%. Τι είμαι ηλίθιος, μόνο οι ηλίθιοι τα πιστεύουν αυτά. Άρα λοιπόν, ναι, μπόνους 60%, 60 έδρες, 70 έδρες. Μπορεί να κυβέρνεις μια πατριωτική κυβέρνηση. Αυτό θέλω να κυβερνήσω. Άμα το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Πού να το καταλάβουν κιόλας τώρα. Εδώ δεν καταλαβαίνουν ότι τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα και δεν είναι το αίτιο. Πού να καταλάβουν, πού να... Γεια σου South Africa! Stay strong, Mr. Βελόπουλε. Όχι, δεν φοβόμαστε κανένα, μόνο το Θεό, ρε παιδιά. Θα ελευθερώσουμε την πατρίδα. Κυρίως από αυτά τα ψευτοπατριωτάκια, ψευτοπατριώτες, ψευτοδεξιούς. Άμα τους δείτε στις φυσιογνωμίες, όλοι έχουν βγει από το ίδιο εργοστάσιο. Είναι κάτι οι εποχές των σπηλαίων με Άντερνταλ και Ρέκτους. Από εκεί βγαίνουν, από εκεί μέσα τα σπήλαια. Αγράμματοι, μη μαθείς. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τους ξαναλες. Μπορείς να ψηφίσεις απλή αναλογική. Το δημοκρατικότερο, έτσι. Εκλογική διαδικασία. Μια χαρά η διαδικασία. Ναι, και θα πάρω 51% για να κυβερνήσω. Πότε πήρε κόμμα 51%. Α, τι λένε αυτοί. Θα βγάλουμε το στρατό στους δρόμους. Εντάξει, ένα μπού να τους κάνεις, θα τρέχουν να κρυφτούν τα ποντίκια. Μια σφαίρα να ακούσουν. Δεν ακούσαν τι σημαίνει σφαίρα. Κανονική σφαίρα. Όχι αυτά που κάνανε τάγματα εφόδου, άλλοι. Άσε με τώρα. Τι να ξυπνήσουν για να ξυπνήσουν. Γεια σου, Ελαμία, Βασίλη μου, γεια σου. Γεια σου, Σάβα μου. Θα παλέψουμε, παιδιά, θα τους διώξουμε. Δεν υπάρχει, θα φύγει ο Μητσοτάκης. Θέλει, δεν θέλει. Θα τον βγάλω με γερανό από το μαξί μου. Γερανοφόρο όχημα. Θα τον βγάλω με γερανό από εκεί μέσα και κατευθείαν θα πάνε όλοι οι κλέφτες στον Κορυδαλό. Όχι, ας γεννήτριες, ανημογεννήτριες εννοείς, μαράζομαι. Ας πάμε και στα τηλέφωνα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Γιάννης, Ευάγγελος 5, Λέλος Σαρής, ΦΕΚ που λέει ότι όταν πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας απαγορεύεται να πληρώνεις διόδια. Όχι, δεν υπάρχει ο ΦΕΚ, παιδιά, μην το... Ακούστε, θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Από τη στιγμή που πληρώνω τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνω διόδια, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Γι' αυτό να τα καταργήσουμε. Τι να φοβηθώ, ρε παιδιά, τι να φοβηθώ. Τουλάχιστον εμείς προτείνουμε λύσεις. Δεν είμαστε όρξο. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Πρόταση, σχέδιο, επιχείρημα κτλ. Και δεν ασχολούμαι κανένα, βλέπετε, δεν ασχολούμαι. Όλοι με βρίζουν, όλοι. Όχι όλοι οι πολίτες. Κάτι ακροδεξί, κάτι ακροαριστερή. Δεν αντιμοκρα... Όλοι κάνουν αντιπολίτευση σε εμάς. Γιατί κάνουν αντιπολίτευση στην ελληνική λύση? Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει σχέδιο τη χώρα να λύσει και να τη βοηθήσει. Κανείς τους. Δεν υπάρχει το παραμικρονά. Είπαμε, τόσα πράγματα μαζεμένα για την πρόληψη των πυρκαγιών σας είπα. Όχι για την κατάσβεση. Την πρόληψη σας είπα εγώ σήμερα. Μόνο την πρόληψη. Όχι η κατάσβεση. Πάμε τώρα στα τηλέφωνα. 2-17-18.000. Ο μοναδικός πρόεδρος που ακούει τον κόσμο χωρίς διήλυση και διήθηση, αλλά με επιχειρήματα, παιδιά. Όχι εξυπνακισμούς, όχι εξυπνάδες, δεν μπορώ να ακούω ανοησίες. Δηλαδή, τον ακούω και τους ανοήτους να λένε ότι αδέ που ψήφισες. Εντάξει, είναι και πλάκες. Αδέ. Μια λένε αδαέ, μια λένε αδέ, ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεν βγάζει και άκρη με αυτούς. Αφού δεν. Θα το ξανά έκανα. Ο Ράμος έχει κάνει δηλώσεις ανθεληνικές. Δεν μπόρεσε να τον ξυλώσω, ρε παιδιά. Από τα 7 μέλη της Επιτροπής, 5 είναι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Μακάρι να τον ξύλωνα. Δεν μπόρεσε, ο Κακομοίρης. Και λένε και ψέματα. Άλλο ψέμα. Την Πέμπτη, λέει, ήταν να βάλουν φυλακή την Παρασκευή, το Μητσοτάκη και την Παρασκευή. Αλλάξαν, λέει, το σχήμα της ΑΔΑΕ. Πρώτον, δεν άλλαξε το σχήμα, παρέμεινε ίδιο. Ο Ράμος δεν παρατήθηκε. Και δεύτερον, δεν βάζει ποτέ φυλακή η ανεξάρτητη αρχή, ρε. Άσχεται. Και άσχετη. Φυλακή δεν μπαίνεις. θα βάζει ένα διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Και αφόδεψε επάνω το Μητσοτάκης. Και πρόστιμο. Κατά στο κράτος. Φυλακή μπαίνεις μόνο τη δικαιοσύνη. Σας λένε τόσα ψέματα μαζεμένα και τα πιστεύετε και από πάνω πολλοί από εσάς. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί επενδύουν στην ημιμάθεια του νεοέλληνος. Που τα ξέρει όλα ο νεοέλληνας. Τα ξέρει όλα. Πάμε στις γραμμές. Λέγε. Κύριο Γιώργος. Κύριε Γιώργο, ναι. Τελειώσαμε, ρε. Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Παιδόπουλε.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο μου, αγαπημένε μου.
1: Λοιπόν, επειδή άκουσα τώρα, σας ακούω τώρα, καλά που είπατε για τους φόρους.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πω κάτι. Ο γιος μου θέλει να αλλάξει την κάρτα τοχογράφου. Και κοστίζει
0: 180 ευρώ. Ξέρω.
1: Στη Γερμανία 50.
0: Όχι, γιατί... 40. 40 είναι η Γερμανία.
1: Ένα
0: σαραντάρι είναι, ναι. Ένα σαραντάρι. Διότι εδώ
1: πώς
0: είμαστε.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή 180. Ποιοι θα τα πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Το Μαξίμου να είναι καλά, να τρώνε.
1: Κύριε Βελόπουλε, ναι. Έχω πάρει τράκτορα. Σας προτιμάω με χέρια ή με πόδια.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει, κύριε Γιώργο μου. Τα ρέπος, παιδιά, είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Μόνο εγώ μιλάω και ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Φωτόπουλος. Έχουν πάρει από τα ασφαλιστικά ταμεία 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Δανείστηκε το ελληνικό κράτος από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, που σημαίνει δεν υπάρχουν χρήματα για τις συντάξεις και την ασφαλειά μας. Σας το πει κανένας αυτό? Όχι. Μόνο η ελληνική λίστα λέει. Αλλά πάτε στα όρκ που δεν ξέρετε τι γίνεται. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σπύρο μου, καλημέρα. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη.
2: Ναι, λοιπόν, για το που είπατε για τα ταμεία, ναι. Εγώ είμαι το ταμείο του ΝΑΤ. Όταν το ΝΑΤ ήταν στα φόρτε του, είχε 2 δις απόθεμα.
0: Δεν είχε 2 δις, ήταν λεφτά που βάλανε μέσα ναυτική μας.
2: Ναι, μα λέμε ότι...
0: Όχι, να ακούει ο κόσμος, όχι ο κόσμος να ακούει. Λεφτά που έβαλες εσύ, έτσι, μπράβο.
2: Λεφτά ήταν, άλλο θέλω να σου πω. Εγώ σε ξέρω χρόνια, άσο.
0: Εντάξει, όχι, έχω ξέρω χρόνια.
2: Και ήρθε τότε με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και κάνανε το κόλπο. Επειδή με τους κομμουνιστάς που είχαμε φαγωνόμασταν για συμφιλίωση, δίθεν συμφιλίωση. Και πήρε τα λεφτά μας και τα έριξε σε άλλα ταμεία
0: ναι,
2: και
0: θυμάμαι.
2: Έβαλε και άλλους που ερχόντουσαν από άλλα κράτη, τους έκανε συνταξιούχους του ΝΑΤ, από πού και ως πού.
0: Ναι, γιατί δεν απέτυχε χρήματα από τη Ρωσία τότε να πάρουν λεφτά οι πόντοι που δικαιούνταν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εργαζότανε. Αλλά δεν είχε το θάρρος τότε ο Ανδρέας Δεσδής, τι έκαμε τώρα. Γεια σου Κώστα! Γεια σου Κωνσταντίνε, ηλεκτρολόγε μεγάλε. Πάμε. Χαίρετε. Κύριε Μαρίνο.
3: Καλημέρα σας, κύριε
0: Γεια
3: πρόεδρε.
0: Σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρίνο.
3: Λοιπόν, έχω ψηφίσει 2 φορές.
0: Κάνε αντίχυση το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε.
3: Ναι, μισό λεφτάκι, γιατί είμαι λίγο με τις πατερίτσες να το χαμηλώσω.
0: Ω, Παναγιά μου, βόηθα. Να πάμε στον επόμενο και να ξαναβγάλουμε τον κύριο στον αέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
4: Καλημέρα. Θέλω, δεν σε φορά τηλέφωνο, δεν είμαι άνθρωπος του τηλεφώνου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, εγώ είμαι δίπλα σας.
0: Δεν πειράζει.
4: Ποιοι είναι ακροδεξιοί που δεν έρχονται μαζί σας?
0: Αυτοί που μας βρίζουν.
4: Ποιοι?
0: Ποιοι, τα φιλαράκια σας. Τα δικά μου φιλαράκια είναι.
4: Ποιοι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα μου πείτε ονόματα, να σου πει ποιοι ακροδεξιοί.
0: Πες μου το επίθετο, κύριε Χριστό. Πες μου το επίθετό σου.
4: Δεν τα ακούω.
0: Το επίθετό σας, κύριε Χριστό. Με μεγάλη αγάπη
4: Μίτσι,
0: το λέω, που με ψηφίσατε κιόλας.
4: Μίτσις λέγομαι, Μίτσις.
0: Πώς?
4: Μίτσις λέγομαι, Μίτσις.
0: Μίτσις.
4: Ναι.
0: Τον κύριο Μίτσι τον είχε στο Μαγαρίτη. Με τα ξενοδοχεία.
4: Τίποτα. Συγγενείς αυτά. Εγώ με αυτή την Ήπειρο με το παιδομάζωμα.
0: Μα γι' αυτό το ρωτάτε αυτό. Ναι. Ρωτήστε το Βαρυπινίτη μέσα από τη φυλακή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι ναζιστές και οι ακροδεξοί. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορώ, γιατί όλοι αυτοί βρίζουν την ελληνική λύση. Όλοι αυτοί. Ξαφνικά σας λέει ψέματα κατά μουτρά ότι μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Βρίζει όλη μέρα την ελληνική λύση. Δεν απαντάω ποτέ. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ μου. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με δάφτον. Ποτέ μου. Αλλά από τότε που βγήκε το μόνο πρόβλημά του, από τα 100 που λέει 70 είναι εναντίον της ελληνικής λύσης. Τι είναι αυτός? Έλληνας είναι. Όπως λέω, ακροαριστερή. φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, για μένα ο φασισμός είναι νοοτροπία. Δεν είναι ιδεολογία, μην τα μπερδεύετε. Ο ναζισμός είναι ιδεολογία απάνθρωπη. Αλλά ο φασισμός και η συμπεριφορά είναι νοοτροπία. Είτε αριστερός, είτε δεξιός. Αν είσαι φασίστας, είσαι φασίστας στην νοοτροπία. Τι να κάνουμε. Προσπαθώ να ενώσω. Ναι. Να, μου λέει ένας φίλος εδώ καλός, δεν θα πω το όνομά του, θα πω ο Στέφανος. Δεν έχω ακούσει, λέει, τον κύριο να λέει ποτέ για το Μητσοτάκη κάτι. Και αναφέρεται στον κύριο που βρίζει την ελληνική λύση όλη μέρα. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Κυρεύ μου.
5: Γεια σου, κύριε Βελόπουλε, πρόεδρε μας.
0: Χαίρετε.
5: Και συγχαρητήρια και για εσάς και για τους συνεργάτες σας, διότι τα έχουν βαριά τα πόδια τους. Είναι παλικάρια.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εύχομαι να πετύχετε και με πόδια και με χέρια τα υπογράψω.
0: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ωχ, παιδιά, μπας και συνεννοηθούμε. Τώρα μου λέει, στέλνεις ένα μήνυμα, θα με ψηφίσεις, είσαι μηχανικός αεροσκαφών. Μάλλον δεν αντιλαμβάνεσαι. Όταν έχω 70 ελικόπτερα και μπορώ να κάνω και διασπορά των δυνάμεων αυτών, άλλο να έχω 7 καναντέρ και άλλο να έχω 70 ελικόπτερα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Είναι πιο γρήγορο το καναντέρ, τρέχει. Σαφώς, αλλά άμα είναι, σας λέω εγώ τώρα, άμα ήταν στην Ελευσίνα τα 15 ελικόπτερα έτοιμα για να φύγουν τα καμόφ κατευθείαν στο Πόρτο Γερμενό. Και πηγαίνουν ερχόντας συνέχεια. Ποια ήταν πιο γρήγορη η διαδικασία, το Καναντέρ ή αυτό? Παιδιά, δεν είναι. Εντάξει. Και αυτά που σας λέω, μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αγαπητέ μου Κώστα, δεν είναι δικά μου. Είναι οι εμπειρογνώμονες που διαθέτει η ελληνική λύση, οι οποίοι καταθέτουν τις προτάσεις και από εκεί και πέρα τις κρίνουμε, τις αποκρισταλώνουμε και τις καταθέτουμε. Δεν βγάζω το μυαλό μου, τα βγάζω. Μέχρι να πάρουμε τα Καναντέρ θα πεθάνουμε. Θα καούμε ζωντανοί, σας λέω. Δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι αυτό. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Λέω ότι θα είχα 70 καμόφ σήμερα. Αυτό είπα. Τώρα όσο και τα ανταλλακτικά, μην πιστεύεις, Κώστα μου, αυτά που γράφονται. Μας λέγανε ότι ο Πούτιν θα πάρει τα πλυντήρια μικροτσίπ για να κάνει πυράβλους. Τα ξέχασε, ρε Κώστα, τώρα. Σε παρακαλώ. Μην πιστεύετε τη δυτική προπαγάνδα ή την προπαγάνδα των Ρώσων, εν πάση περιπτώσει. Προπαγάνδες είναι όλες. Εγώ κοιτάω το κοινό καλό. Είτε τα Έριξον, δεν με ενδιαφέρει. Έπεσον, Έριξον, χτύπησον, δεν με νοιάζει. Ναι, ρε, εσύ ποντία σου, μετά κάνω τώρα. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Μαρίνος με τις Πατερίτσες, να τον ακούσουμε, ναι, τον κύριο Μαρίνο με τις, ναι,
6: λοιπόν.
0: Αύριο θα είμαστε στο Μέγκα το πρωί, 8 παρα 5, μην το χάσετε, παιδιά, πρωί-πρωί. 8 παρα 5 στο Μέγκα θα είμαστε. Και μετά εδώ στην εκπομπή.
6: Λοιπόν, θα ήθελα να πω για την κυβέρνηση. Τώρα με τις φωτιές από την Παρασκευή είχαν λουπάξει. Ως την Τρίτη δεν έβγαινε κανείς στο κανάλι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς? Μόνο ξέρουν να βρίσκουν την ελληνική λύση που τους είχε πει να είμαι τότε για να εξορίξουν πετρέλαιο από τη Θάσο.
0: Δεν υπήρχε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, πετρέλαιο στη Θάσο, δεν θα βρίσκαμε ποτέ, παιδιά. Αφήστε το. Άστε το.
6: Λοιπόν, και δεύτερον, υπάρχει ένα μεγάλο νεκροταφείο ασθενοφόρων. Εκεί γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να φτιάχνουν όπως τα λεωφορεία τα φτιάχνουν της ΕΑΣ? Γιατί δεν
0: χθες έβλεπα ένα βίντεο από την Ιταλική τηλεόραση. Ο Ράμα παρουσίαζε τα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάζει η Αλβανία του στρατού. Τα κατασκευάζει η Αλβανία. Εντάξει είμαστε. Βολευτήκαμε τώρα.
6: Λοιπόν,
0: και εμείς έχουμε ένα. Λοιπόν, το μόνο που κατασκευάζουμε είναι σκάνδαλα, μίζες, διαφθορά και κάνουμε και εξαγωγή αν χρειαστεί.
6: Να πάει για μπάνιο ο κύριος Μητσοτάκης τουλάχιστον με την παρέα του. Με την παρέα του. Με την βρωμοπαρέα του, βέβαια. Λοιπόν, να πάει για μπάνιο. Κάνα σκαρκαρία, δεν υπάρχει να τον εφάει.
0: Τώρα το έφυγες, έφυγες. Δεν έφυγες τώρα, δεν με το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θέλω αυτό το τηλέφωνο να το βρεις του φίλου μου του Κώστα, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας δώσει κάποια στοιχεία. Κώστα, θα σου τηλεφωνήσει ο φίλος μου Αποστόλης για να του πεις αυτά που θες να του πεις. Να τα δώσω στους ειδικούς, γιατί εγώ δεν αυτοαναγαρεύτηκα ειδικός. Ό,τι λέω, το λέω με βάση αυτά που μου λένε. Θα σου τηλεφωνήσει, δώσ' μου στοιχεία, στείλε μου mail, στείλε στον Αποστόλη εδώ. Μπας και κάνουμε δουλίτσα. Δώσε το στυλό μου, κλέβει το στυλό μου κατευθείαν. 8 παρα 5 Μέγκα και μετά εδώ εκπομπή ραδιόφωνο.
7: Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά, κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονη δυσαρέσκεια για το κύμα ακρίβειας αποτυπώνει νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 83% των πολιτών ζητά τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, ένας στους δύο ερωτηθέντες απορρίπτει τη νέα κυβερνητική εφαρμογή σύγκρισης των τιμών από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Ενώ οι μισοί δηλώνουν πως θα επεριορίσουν ή θα ακυρώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω οικονομικού αδιεξόδου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό που οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα επειδή πανικοβλήθηκε. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Εξαρθώθηκε η υπόθεση του θανάτου ενός 72χρονου Στάνο Λιώσια. Δύο άνδρες συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία για το θάνατο του 72χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κλοπής καλωδίων στον Άγιο Στέφανο και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του Στάνο Λιώσια από τους συνεργούς του για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσών Φωτοβολταϊκών κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας ότι η παντελής έλλειψη υποδομών, αποθήκευσης και δικτύων οδηγεί σε συστηματικές περικοπές πράσινης ενέργειας και φέρνει σε οικονομικό αδιέξοδο τους μικρούς παραγωγούς. Στη συσσόρευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 12.000 στρέμματα στη Πάρο, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά και αποποίηση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων διαχείρισης σκουπιδιών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθυρος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 εμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα σημειώνεται πολύ υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: εξαιρέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
1: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί, εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
0: Την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη.
0: 27.
1: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι, κοίτα.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τη παράταξη. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέω όλα.
1: Έχει μοιράσει χρήμα.
0: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
1: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
0: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
1: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Θα εξαντλούσα την τετραετία.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, τώρα.
0: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Κακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα. Έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κανένας δεν ξέρει.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σωστά. Αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί,
1: δούμε,
0: εδώ,
1: ναι.
0: Γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο, Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
1: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
0: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, α, μάλιστα.
0: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις
1: τους
0: και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτή είναι ανεύθυνη για μένα.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχει πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνει. Συμφωνώ μαζί.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της προφανώς παίζει και το ρόλο της, αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να ξέρεις παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
0: που
1: αυτό πήγε. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για την λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
1: Ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσεις. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση, 5% από την Νίκη, 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας, 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας πούμε. Γιατί αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
1: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στου δύο αναποφάσει του είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στου δύο αναποφάσει
1: του. Αυτό είναι
0: και Δημοκρατία. Καλό. Από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δει, δεν είμαι σίγουρο ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλο πάντων δεν θα θέσω τι δικέ μου απόψει. Ο καθένα από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά. Σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένη και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
0: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
1: Ναι.
0: 26,8.
1: Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
0: πρόθεση ψήφου. Ναι. Πρόθεση ψήφου. Αυτή την
1: πρόθεση. Πρόθεση δεν βγάλαμε.
0: Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτεί, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει πάνω. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8. Θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
1: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
0: Για πες την άποψή μου.
1: Λοιπόν, δεν είναι 26, είναι 20.
0: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
1: Μπορεί να είναι και
0: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή. Λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη? Δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
0: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
1: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά? Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός Το να έχω κάνει χίλια λάθη. Το να έχω πει χίλια ψέματα. Το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία. Το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους. Άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο. Να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας. Λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι. Στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στα Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
1: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο Ελλάς.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το Ελλάς. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι εντάξει τα ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται.
1: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
0: Στο εξωτερικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν να δροσιστεί λίγο, ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες.
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το Πασό, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
0: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχες ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε αυτός η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μια και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
0: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τη δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετεί.
1: Στους πολιτικούς προδότες.
0: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά. Είστε σοβαροί.
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει, αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, και κάνανε μαζί συγκυβέρνηση. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν Νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκη. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και Ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου λέω. Σαν σκακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπει τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
0: Το βλέπω. Σου λέω για παράδειγμα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτός είναι ο χαλαρός παίκτης τους. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
0: Για Δούκα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
0: Θα τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράσταση.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκας χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές. Όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστά εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος. Ακόμα που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι, ναι. Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα αν μπλάκι στο.
0: Εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα.
0: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
0: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφει. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
0: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάς του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
0: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και
0: 20%. 20%,
1: ναι.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
0: Κοίτα, λες στην ουσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι. Γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Και η Κωνσταντοπούλου, καλώς ή κακώς, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι αλήθεια, ναι.
0: Και πιο εφετζηλίκι, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούνε στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
0: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό ο αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
0: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
0: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο.
1: Μια φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
0: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Ανωδικές. Ως όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της. Να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
0: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το Fund, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
0: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα αν θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις ποιες είναι οι ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, την οικογένεια που χάσανε. Ό,τι όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
0: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο. Πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο. Ναι. Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα. Μπράβο. Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστα αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν. Εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις του. Ένα 7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και
1: μέχρι εκεί.
0: Και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πού
1: τη θυμήθηκε
0: τώρα. Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Γαρίνα. Σαν τι βγαίνει, δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Ναι. Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πηγαίνουν στι ακρίδε. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Τουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαδίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος και να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχύσουν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι,
1: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο. Είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
0: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυσίδες, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Για τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε. Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
0: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
0: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι, έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
0: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
0: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες. Βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
1: Ναι,
0: λέει. Ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και έχει τι πρόγραμμα.
0: Με ποιους? Δηλαδή, έχει κανένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου? Έχει, ναι, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα? Έχει κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη? Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί τη.
0: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά. Ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα νομίζω. Μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς με 30%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
0: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
0: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
0: Α, καλό το
1: έκανε.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
1: έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
0: Ρε παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης
1: της κάναβης. Ναι, το διάβασα.
0: Μήπως ακατέβηκε αυτός ο
1: Σάντα. Έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του. Που είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
0: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25.

0: μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά. Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της, είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
0: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
0: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
0: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο, εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω
0: ναι.
1: Τι θα γίνει. Δηλαδή πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
0: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
0: Πολάκης αφού λέει δεν κατεβαίνω για
1: δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε.
0: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
0: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς
1: τους δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
0: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος η Δουρέ. Τι να πω, τρομακτικά αυτά
1: που. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα η οποία. Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχτώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση. Είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
0: κόμμα.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα τώρα.
1: Ένα το κόμμα.
0: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι.
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
0: 2,9 τώρα την δίνεται.
1: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει καλός ή κακός, τα πιστεύουμε η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
0: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
1: Είναι μια μεγάλη πλήση, ναι.
0: Βλέπω όμως ότι διπλατής στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω την άποψή μου τώρα ομά για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
1: Την είδε στην.
0: Φιλαράκια!
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
1: Παίζω λίγο τένις.
0: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξει τένις.
1: Ναι.
0: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι την αρχαία εποχή.
0: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα.

0: κοίτα. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό δεν το. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιον ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτ, ας
1: πούμε. Δεν συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Στο λέω έτσι όμως, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τελειώνει, τελειώνει.
1: Τελειώνει, ε.
0: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
0: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν ένα φημί και...
0: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει, αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν το σχολιάζω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
0: Ναυάγισε, τέλος.
1: Ναυάγισε, ναι, τέλος. Mm. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ, ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
1: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
0: Είναι ολόφρεσκη, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ.
0: Αμνησία έχουν πάθει.
1: Έχουν πάθει.
0: Έτσι, ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω. Παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν Ελληνική Λύση εδώ πέρα.
0: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε με σφαίρες,
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι.
1: 13,6%.
0: 13,6%.
1: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη
0: Β. Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή, απ' την άλλη, είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β Θεσσαλονίκη.
1: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό?
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
0: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
1: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιε είναι οι επιλογέ.
0: Ναι.
1: Δένδια, Πιερακάκη, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτού του δύο θα έρθουν τι μάρκε.
0: Okay.
1: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο για να κάνει την κυβέρνηση. Το αυγελίο τώρα.
1: Ναι,
0: πώς θα το κάνει αυτό?
1: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
0: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί ένα πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι,
0: είναι
1: Μητσοτάκη στο κόμμα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράδειξη μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Από αυτό το 30 που βλέπεις δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει, θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία, οπότε... Εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνολογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
0: Όχι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. Θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
1: Θα ξεφτυλιστεί.
0: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και κόμμα να κάνει, πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα γιατί τέλος πάντων ήταν ένας. Πρόεδρος ο οποίος ας πούμε ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, εντάξει, ναι.
1: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
0: Θα το πάθει.
1: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
0: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
1: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
0: Είναι.
1: Ξεφτύλα
0: είναι.
1: Όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες. Με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα τα χειρότερα για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή την ασχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένα ηγέτη που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αισιόδοξοι.
0: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
1: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
1: Ναι.
0: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
0: Όχι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
0: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες Πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
1: Ναι,
0: το είδες αυτό,
1: ναι,
0: με τις σημαίες. Το είδα αυτό
1: νερό
0: και ανατρίχιασα.
1: Είχα νερό πάνω από το
0: νοσοκομείο. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
0: Τι να πω, όχι, πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν γελώ, σου φέρω χαρτομάτιλα μα.
0: Όχι, ναι, να μου τα φέρει. Δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
1: Γιατί ΚΝΕ στεναχωρέθηκε τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
0: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά. Είμαι μαζί του στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Δεν
1: ναι,
0: μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, αλλά η διαφράξη ποια είναι. Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
0: Το ξέρει ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο 5ο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, δύο-τρεις ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσελητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
1: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΦ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
1: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι.
0: Πλέον.
1: Να συμφωνήσουμε κάτι.
0: Πέρα.
1: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, αρέσει Γιώργο. Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα, για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
0: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Ναι. Καμία σχέση το ένα μετά. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Να
0: και
1: μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνολές στα πανεπιστήμια.
0: Εγώ. Καλά.
1: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
0: Με τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε: εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και
1: εντάξει, την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
0: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
1: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να
0: έχεις. Καλή συνέχεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με πληροφορίες του Voice News, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τις κυβερνητικές διακηρύξεις σχετικά με τα 7 νέα αεροσκάφη Canadair DHC-515 που αναμένονται στην Ελλάδα από το 2028, καθώς τα επίσημα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή δέσμευση για τη διεξαγωγή νυχτερινών ρήψεων νερού πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες κατοικίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, οι οποίες ξεκίνησαν χθες Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας καλεί τους πληγέντες να βρίσκονται στα σπίτια τους προκειμένου να διευκολύνουν τους ελέγχους και τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Έντονη δυσαρέσκεια για το κύμα ακρίβειας αποτυπώνει νέα έρευνα της PALS για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 83% των πολιτών ζητά τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, ένας στους δύο ερωτηθέντες απορρίπτει τη νέα κυβερνητική εφαρμογή σύγκρισης των τιμών από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, ενώ οι μισοί δηλώνουν πως θα περιορίσουν ή θα ακυρώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω οικονομικού αδιεξόδου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό που οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα επειδή πανικοβλήθηκε. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Εξαρθώθηκε η υπόθεση του θανάτου ενός 72χρονου στα Ανολιώσια. Συγκεκριμένα, δύο άνδρες συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία για το θάνατο του 72χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κλοπής καλωδίων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε νεκρός στο αυτοκίνητο του στα Ανολιώσια από τους συνεργούς του για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους. Στη συσσόρευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 12.000 στρέμματα στην Πάρο, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά και αποποίηση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των σκουπιδιών. Πυρκαγιά που συνοδεύτηκε από εκρήξεις εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Εγραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Δυνατότητα απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες αναγνωρίζει πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο κανονισμό του κτηρίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει σε συνολική αναμόρφωση του ιδιοκτησιακού δικαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Bell αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης στη μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου. Σε κατασκευαστικές αστοχές και βραχυκύκλωμα στα καλώδια αιωλικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοφερών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Ο κατασκευαστής απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό όμιλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής υποδομής. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί σήμερα το βράδυ η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την εμπλοκή της στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, έρευνα διεξάγουν οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για περιστατικό επικίνδυνης προσέγγισης του προεδρικού ελικοπτέρου του Προέδρου Τραμπ με επιβατικό αεροσκάφος πάνω από την Ουάσιγκτον. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν πάντως πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν βρέθηκε σε κίνδυνο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα άλλα 7 παιδιά.
2: Χάσε τόσα
1: γυναίκα.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς.

0: σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Ερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά, μήνυση πάντως, ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επιδιέρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η εισαγγελέας εφετών κυρία Μάτη άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Παλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση, η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή, και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σφετερισμό και την κατάχρηση εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο, αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως ο εισαγγελέας τον έστειλε μόνο, τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους 5, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους 4. Αυτά είναι αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα αδικήματα, μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, συγγνώμη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός, παρατοπιτυπουργό, να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάναν αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως, σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί, από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριο Τριαντόπουλο, μια και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για του υπόλοιπου, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργό, σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργό, τέλο πάντων. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργό, ο οποίο έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ακριβώ αυτό. Λειτουργεί ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να μην αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη σπάρωση κοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι, αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δριτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί, της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό θέλανε να αποκρύψουν, αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας της Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
0: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γιώργος Δριτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
1: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
0: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΖΑΜ, και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα, 27 Μαΐου.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα Τέμπη και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα. η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους. Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λέτε Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσαν για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη Αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο Αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία. Γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά ας μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να το δει. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς και στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες. Μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όμως ξαναλέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριεντίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του Πρωθυπουργού, και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
0: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο ΣΥΕΟ των σιδηροδρόμων. Δεν είναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, Γρηγόρη, γιατί αυτά που βγαίνουν παρά έξω δεν είναι, είναι μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα τι είναι, γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει την πραγματικότητα. Επειδή εγώ τα ξέρω τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Ακούμε
1: καλά,
0: με προσοχή γι' αυτό, για όλα να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, όλα, λοιπόν, να ξέρετε ότι το σύστημα το ETCS είναι υποχρεωμένο να μπει και στις υποδομές και στα τρένα. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και οι ακροατές ότι αυτά τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί, απλώς δεν μπαίνουν σε λειτουργία. Ο λόγος που δεν μπαίνουν σε λειτουργία είναι σαφέστατος. Γι' αυτό και είχαν αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα, ως επιδίωκανε η Hellenic Train και όλοι πίσω από τον ΟΣΕ. Άρα λοιπόν, με σκοπιμότητα δεν δίνεται το ETCS, δεν εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ είναι ολοκληρωμένο και στα τρένα και στις υποδομές, για να μπορούν τα τρένα να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αλλιώς θα αναγνωρίζει το σύστημα αυτό την ακαταλληλότητα των γραμμών, γιατί όλες οι γραμμές θέλουν αντικατάσταση και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν δεν βάζουν σε λειτουργία, όπως και δεν βάλανε τα Τέμπη τη λειτουργία του ETCS που θα ήταν αφορμή να σταματήσουν τα τρένα και να μην συμβεί το μοιραίο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα, ενώ υπάρχουν τα συστήματα, τα έχουμε ακριβοπληρώσει, να μην τα παραλαμβάνουν και να μην τα χρησιμοποιούν. Και αυτό τι σημαίνει? Δόλος. Γιατί? Κάποιοι επωφελούνται από αυτού. Μπορεί να είναι η Hellenic Train, μπορεί να είναι κάποιοι από το σιδηρόδρομο, μπορεί να είναι χίλιοι μύργοι, μπορεί να είναι και κάποιοι από την κυβέρνηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούνε οι εισαγγελείς. Γι' αυτό, όπως είπαμε πολλές φορές, καταθέσαμε μήνυση για τη διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, που τελείται τώρα ένα κακούργημα κατ' εξακολούθηση, που μόνιμο, είναι μόνιμο. Έχει πάει σε έκτο εισαγγελέα και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να περάσει χειροπέδες στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Μεταφορών, τον Τόντο Στυρνάρα, αλλά και τον Τωρινό, και τους υπολείπους γενικούς γραμματείς και ως και τους υφυπουργούς και όλους αυτούς που τελούν το αδίκημα. Όπως και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, διότι ναι μεν τα πιστοποιητικά δεν τα δίνει, αλλά για ποιο λόγο δεν τα δίνει? Έχει υποχρέωση λοιπόν να έχουμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, αλλιώς θα τον κλείσουν. Δεν θέλουν όμως να τον κλείσουν στον σιδηρόδρομο, θέλουν να λειτουργούν ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταφορές που μας βολεύουν και δεν κάνει να τις ελέγξει και κανένας. Υπάρχουν κρυφά σημεία, υπάρχουν φορτωτικές, υπάρχουν παράνομα φορτία υψηλής αξίας και αυτά όλα ταξιδεύουν τις νύχτες με τα εμπορικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν παραλαμβάνεται το σύστημα το ETCS.
0: Υπήρχε και δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και εγώ όπως γνωρίζω, για να μπορεί να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, πρέπει να λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, καλός ή κακός, δεν έχει νόημα. Εδώ μας λέγανε κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στον ΟΣΕ, που βγαίνανε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι δεν λειτουργούσαν καν τα φανάρια, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Εγώ από αυτά που γνωρίζω είναι ανεξάρτητα τα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό, αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι εφθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουμε σιδηρόδρομο. Δεν θέλουμε ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπτουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγανε για το 27, τώρα μας λένε για το 30, αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στο Τέμπι.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Χρυσογοΐδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο Είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014. Θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023. Δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία και που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ. Και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
1: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόπουλου δεν έχει καμία
0: όχι,
1: σχέση.
0: Όχι, όχι, όχι, γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
1: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Hellenic Train είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φίλο να κριθεί, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάξη στα μάτια μας. Από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διατάραξη φαλοσφινών, εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και τέσσερα σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη, τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούργια, τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουνε. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Θα σα το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717. Ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές, το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα, το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήρανε 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήρανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξανε, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχανε κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι, δεν έχουν καμιά σχέση.
0: Μα
1: πρόσωπα.
0: Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτ, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
0: Αυτό λέω.
1: Ο Χρυσοχοΐδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου του Καραμαλή στον Άριο Πάγο είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
0: Άλλα μπράβο.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
0: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Τους αφήσανε απ' έξω. Και τη γλιτώσανε όλοι αυτοί.
1: Ακόμα δεν τη γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες, όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, ώστε τα δικήματα να φανούν και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
0: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν

0: οι οποίοι, όπως ξέρουμε, παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης, να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα. Μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό. Από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς, με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 2025 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, Σωμάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες. Όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 2025, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην οικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση μπαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος, τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάτα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα καταστηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή, ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφημός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από τη μηχανή της εμπορικής, της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου, τη Βασιλική Χλωρού, και για τους υπολείπους 28 απαθρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα των 208 μπορούν οι σωροί να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν, για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέχρι να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνεύμονές είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό, και γιατί μέχρι τώρα, ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
1: Ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια έτσι αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει, ας πούμε, αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει, ας πούμε, ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό.

0: Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου, που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι, και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός του πραγματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί. Τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών, και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εξεταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιος σιλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάδρακες.
0: Γιατί δεν το κάνουνε δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων, και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο. Προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλαια σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens Bagger και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο. Αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν. Αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα, και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα, κάθεται μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα, μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις, και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί και όλα σε αυτό το κόμμα το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες, ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας, αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, εσκεμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε ρέτη, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν ούτε από αυτοβούλους και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον Αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακοπτό, όποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα στις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνονται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή, που πάλι και αυτοί και θέλανε να την καπηλευτούνε, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισσας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
0: Βέβαια.
1: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννου την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα, και έχει σχηματιστεί δικογραφία, και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αριθμό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα? Φέρτε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου?
0: Καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω από τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς, το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν, να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
1: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες. Δυστυχώς αυτό το επιτιμητό που όλοι θέλουμε, μία όμορφη χώρα, μία δημοκρατική που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κόσμο μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
0: Όχι, συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε «Απαιτούμε δικαιοσύνη». Αυτό φωνάζανε. «Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη». Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία, ξέρετε τι απαντάνε? Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε? Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε. Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
1: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας του εγκλήματος Ντεμπόν και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλή σιδηρόδρομο, και κατήγγειλα τον ειδικό εφετέ ανακριτή Βακαΐμη και τον Τζόκα που εσπεσμένα κλείσανε την δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, με ελλειπέστατο κατηγορητήριο, και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης, χθες ήμουνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην Παπανδρέου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης Πάνσο, ΠΚΠ και Τέμπη, και πιστεύουμε από εκεί, προχωρώντας τις διαδικασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι να αποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχή αυξητική τάση καταγράφει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς μέσα στην τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 65, με 6 θανάτους. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Voice News, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τις κυβερνητικές διακηρύξεις σχετικά με την προμήθεια 7 νέων αεροσκαφών Canadair DHC-515 που αναμένονται στην Ελλάδα από το 2028, καθώς τα επίσημα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή δέσμευση για τη διεξαγωγή νυχτερινών ρήψεων νερού πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες κατοικίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, οι οποίες ξεκίνησαν χθες Τετάρτη και ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας καλεί τους πληγέντες να βρίσκονται στα σπίτια τους προκειμένου να διευκολύνουν τους ελέγχους και τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Έντονη δυσαρέσκεια για το κύμα ακρίβειας αποτυπώνει νέα έρευνα της PALS για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 83% των πολιτών ζητά τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, ένας στους δύο ερωτηθέντες απορρίπτει τη νέα κυβερνητική εφαρμογή σύγκρισης των τιμών από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, ενώ οι μισοί δηλώνουν πως θα περιορίσουν ή θα ακυρώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω του οικονομικού αδιεξόδου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό που οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και μετέφερε τη σωρό της μέσα σε βαλίτσα επειδή πανικοβλήθηκε. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Εξαρθώθηκε η υπόθεση του θανάτου ενός 72χρονου στα Ανολιώσια. Δύο άνδρες συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία για τον θάνατο 72χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κλοπής καλωδίων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στα Ανολιώσια από συνεργούς του για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους. Στην συσσόρευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποδίδεται η καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε 12.000 στρέμματα στην Πάρο. Το γεγονός αναδεικνύει σοβαρά κενά αλλά και την αποποίηση των ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των σκουπιδιών. Πυρκαγιά που συνοδεύτηκε από εκρήξεις είχε εκδηλωθεί τα ξημερώματα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Δυνατότητα απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες αναγνωρίζει πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο κανονισμό του κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου τύπου Μπέλα αποκαλύπτουν πως δεν ακούστηκε το σύστημα ειδικής προειδοποίησης σύγκρουσης τη μοιραία ώρα του δράματος. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Έλληνα χειριστή έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου. σε κατασκευαστικές αστοχές και βραχικύκλωμα στα καλώδια ολικού πάρκου αποδίδει η πυροσβεστική την έναρξη της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Οι αρχές ζητούν τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου λόγω σοβαρών κινδύνων και κακοτεχνιών στις υποδομές. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου στον ιδιωτικό γαλλικό όμιλο Meridiam, καθώς οι πολίτες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος και το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος της στρατηγικής αυτής της υποδομής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι γενικά ήθερος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα σημειώνεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο

0: Καλησπέρα κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Σήμερα
0: αυτό.
1: Σήμερα κηδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουν δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες, έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε
0: λέτε
1: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα. Έτσι, καλώς. Καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσανε. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης, αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε οι συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη? Και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη. Και κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω για κάτι, επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά
0: όχι,
1: είμαι,
0: καλά,
1: και, είμαι και συγκινημένος γιατί θρυνούμε ένα νέο παιδί.
0: Και όχι μόνο νέο, και ο άνθρωπος, ο άλλος...
1: Και ο άνθρωπος, θρυνούμε τρεις συναδέλφους, οι οποίοι κάθε φορά, ασχέτως εάν ο υπουργός με τις πρόσφατες δηλώσεις με αυτή την μέσω αντιπυρικής και με την πρόσφατη έκδοση της προκήρυξης με το χαμηλό ηλικιακό όριο ότι δεν μας υπολογίζει, εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε πιο Έλληνες. Είμαστε πιο πατριώτες. Γιατί δίνουμε τη ζωή μας στο πεδίο. Και να σας πω και κάτι, το εθνόσημο δεν είναι εποχικό. Ας πράξουν τα δέοντα οι κύριοι.
0: Γιατί όμως αναφέρατε πριν το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά?
1: Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θρυνούμε...
0: Αλλά γιατί δεν είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός. Εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά για ποιο λόγο δεν είμαστε? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε.
1: Το προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι περισσότεροι από πέρσι, πρόπερσι, αλλά το θέμα είναι επαρκή. Αυτό φαίνεται στο πεδίο. Για μένα δεν επαρκεί. Από τη στιγμή που χρειάζεται να μετακινήσω δυνάμεις από όλη την Ελλάδα για δύο ταυτόχρονα συμβάντα σε νησιά, δεν επαρκεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει? Προχθές είδαμε τον δήμαρχο της Πάρου να συλλαμβάνεται.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά είναι αυτή η εικόνα πολιτείας?
0: Ναι,
1: είναι αυτή
0: κανονικά
1: η εικόνα
0: αυτή.
1: Πολιτείας.
0: Ναι, ναι, είναι η εικόνα πολιτείας. Καλά τους κάνανε.
1: Καλά τους κάνανε, φυσικά. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί για να συμμαζεύει πράγματα και να βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ανύπαρκτη.
1: Όχι να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέτει επιπλέον προβλήματα.
0: Καλά να πάθουνε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τζαβέλα, αλλά...
1: Τζελέπ,
0: συγγνώμη, αλλά καλά να πάθουνε. Συγγνώμη, άμα δεν κάναν τη δουλειά σωστά, κύριε Τζελέπη, να πάνε μέσα. Να πάνε μέσα. Γιατί εγώ σας λέω σαν μάρτυρας τώρα, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας στη δική μου περιοχή. Ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να καθαρίσουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουνε, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η ασφάλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον αντιδήμαρχο καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά, γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που όπως το λέτε και εσείς οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή... θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται έτσι, για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότερη από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. Δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση τέλος όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να... Δεν ξέρω να πάω να εξιγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάσαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τσελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1/3.
0: Το 1/3?
1: Για μένα, ναι.
0: Το 1/3? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλους τους εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη, για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο. Οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
0: Δηλαδή έχουμε 5-6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος Υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνησε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ήδη και ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και των εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες, και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα φταίει η πολιτεία αυτή, για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει Όχι μόνο, έχετε αποτύχει, όχι μόνο, έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση, έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
1: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχίσει ζωές, μπορεί να στοιχίσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
0: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί το ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Φυσικά, φυσικά, συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο υπουργείο ανήκουν.
0: Οι Δήμοι, ανάλογα. Ναι. Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
1: Για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι. Για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ναι, για τις
1: θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ, ρε Υπουργέ. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας. Εδώ δεν ζητάει κανένας τα αρέστα, να σας το πω έτσι απλά, κύριε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια, τα προβλήματα είναι για να λύνονται και θα πρέπει να λύνονται. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν γίνεται να μένουμε συνεχώς στις διαπιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποιο πρόβλημα και το θέμα είναι να το λύνουμε. Να μην το συναντάμε την επόμενη χρονιά, το να το διαπιστώσω φέτος. Και του χρόνου να έχω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Δεν φταίτε κι εσείς όμως κάπου, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι πυροσβέστες, γιατί από τη μία, όταν είχατε κάνει διαμαρτυρία, φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Το θυμάμαι. Φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κάποιοι από το πυροσβεστικό σώμα δεν μιλάνε. Και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε το πυροσβεστικό σώμα να παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να εξηγεί σε όλους ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι υποκριτές ανάμεσά σας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
1: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη. Είμαστε συνεχώς όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει.
0: Τι μισθό παίρνει?
1: Δεν νοείται να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και να απασχολείται εποχικό προσωπικό και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας δεν δουλεύετε 8 μήνες τι θέλετε. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την εργασιακή ομοιρία. 4 μήνες είμαστε άνεργοι. Τους 3 μήνες δικαιούμαστε ταμείο. Ένα πενιχρό ποσό. Ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Πώς είναι δυνατόν?
0: Ο μισθός ενός πυροσβέστη πόσα είναι?
1: Εμείς είμαστε πιο χαμηλόμισθοι.
0: Πόσο?
1: Στο χιλιάρικο είμαστε.
0: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει, αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ.
1: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
0: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
1: Φυσικά, για ένα χιλιάρικο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή.
0: Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες, αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα, είμαι βέβαιος το ότι δεν θα τους τιμήσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
1: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
0: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
1: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
0: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχει? Για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
1: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα πολύ αργός.
0: Επίσης, πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα, για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
0: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτό της μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μιας και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι, ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα, και κανένας να μην λέει τίποτα? Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν? Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
1: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι. Αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι, η πολιτική προστασία θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα καούν ζωντανοί, όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
1: Ναι, φυσικά, το είδαμε.
0: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, Είδα την κατάσταση. Ήτανε μέσα στο δάσος.
1: Παράδειγμα θα μπορούσα να πω, έχει σπίτι. Ένα παράδειγμα ήταν.
0: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πέφκα κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Δηλαδή, σε αυτή την τοποθεσία, η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελεπέ. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα, παιδιά, είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε? Έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε, ας πούμε, νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης και λοιπά. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
0: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
1: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
0: Α, ναι, εποχιακοί.
1: Υπάρχουν και πολλοί.
0: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
1: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
0: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
1: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
0: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
1: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουν.
0: Ναι, και ποιοι το λένε
1: και
0: αυτό?
1: Και γιατί ζητάμε...
0: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό?
1: Ο Υπουργός.
0: Ο Τουρνάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες?
1: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
0: Και τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Αν νοιάζε, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
1: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
0: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
1: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
0: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 αποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 αποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται? Αυτό μου λέτε?
1: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
1: Ότι δεν επαρκούμε.
0: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
1: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση, λέμε συνεχώς ότι δεν...

0: λέγεται «Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές». Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
1: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
0: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε καμένα σημεία.
1: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στη
0: Όχι μπορεί, κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
1: Αφού το λέτε εσείς με βεβαιότητα,
0: εγώ δεν
1: μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πρικαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας, είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
0: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
1: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
0: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε φαγητά γενικά. Που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
1: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
0: Όχι, απλά την άποψή σας.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
1: Και πώς πάνε,
0: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
1: Εννοείται και την άποψή σας τη λέω εφασώς του τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά του στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
0: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
1: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε θα. Οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
0: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό...

0: βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω. Θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
1: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Okay, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόν. Ωραία, και τι έγινε?
0: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
1: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν ένα καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόν είναι ως εκεί. Πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόν. Όχι, πυρκαγιά ναι. Πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
0: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόν, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
1: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
0: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατημένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
0: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
1: Στην ουσία λέω ότι ένας αγωτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά. Θα έπρεπε οι δρόμοι, οι αγροτικοί, να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
0: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό. Δεν θα καιγόμασταν.
1: Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν, να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες, γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης είμαι ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
0: Ωραία, και έρχεται
1: μακάρι
0: μήνυμα.
1: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
1: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το ένα χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι το πάν η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
0: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και το... Εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
0: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
1: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
1: Να μια πιστοποίηση,
0: ναι.
1: Δεν είπαμε
0: ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
1: Με αυτή την έννοια, ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσελέπη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέπη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμού σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος, προκαλώντας έντονες καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχή αυξητική τάση καταγράφει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς μέσα στη τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 65, με 6 θανάτους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια στην Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Voice News, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τις κυβερνητικές διακηρύξεις σχετικά με τα 7 νέα αεροσκάφη Canadair DHC-515 που αναμένονται στην Ελλάδα από το 2028, καθώς τα επίσημα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή δέσμευση για τη διεξαγωγή νυχτερινών ρήψεων νερού πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες κατοικίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, οι οποίες ξεκίνησαν από χθες Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας καλεί τους πληγέντες να βρίσκονται στα σπίτια τους προκειμένου να διευκολύνουν τους ελέγχους και τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέβαλε 7,6 εκατομμύρια δολάρια στη πρώην αραβωνιαστικιά του και πρέσβυρα στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να εξαγοράσει το μερίδιό της στην πολυτελή έπαυλη που κατήχαν μαζί στη Φλόριντα, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο οριστικά τις κοινές οικονομικές τους εκκρεμότητες μετά τον χωρισμό τους. Σχεδόν 3 χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας αθέτηση των κυβερνητικών υποσχέσεων για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σοβαρές αδικίες στα ποσά των αποζημιώσεών τους. Έντονη δυσαρέσκεια για το κύμα ακρίβειας αποτυπώνει νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το 83% των πολιτών ζητά τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, ένας στους δύο ερωτηθέντες απορρίπτει την νέα κυβερνητική εφαρμογή σύγκρισης των τιμών από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, ενώ οι μισοί δηλώνουν πως θα περιορίσουν ή θα ακυρώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω οικονομικού αδιεξόδου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό που οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο και ότι τη μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα επειδή πανικοβλήθηκε. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και διοικητικών καθυστερήσεων στη μεταφορά της στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τα περισσότερα μετεωρολογικά ραντάρ της χώρας να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου ενός 72χρονου στα Ανουλιώσια. Δύο άντρες συγκεκριμένα συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία για τον θάνατο 72χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια κλοπής καλωδίων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε νεκρό στο αυτοκίνητό του στα Ανουλιώσια από τους συνεργούς του για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους. Δυνατότητα απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες αναγνωρίζει πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο κανονισμό του κτηρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε προκαταρκτική συμφωνία 60 ημερών κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό και να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθυρος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 37 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της.
15: Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στάκα τώρα. Τόπο θα σε σκοτώσω,
15: έλα με σένα. Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη,
16: ε?
19: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
19: Η άξιστη.
16: Τι λες μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
20: Είτε ποτέ, είτε χάρμαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε μια άλλη εβδομάδα και έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ας ξεκινήσουμε με τον τρόπο που θα ενημερωθείτε σήμερα. Δευτέρα λοιπόν, Μάχη FM 99,8, 4 με 5 το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, 8 η ώρα στο Αλέρ και βεβαίως και στις πλατφόρμες 8 η ώρα που θα ζητήσουμε πάρα πολλά θέματα, μη λείψει κανείς. Δίνουμε το λόγο σε εσάς, καλεσμένος σε εσύ, άρα μη λείψει κανείς.

Και σήμερα μαζί σας Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Έχουμε πει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σε τις εκπομπές που κάνω εγώ δεν είναι να σας πούμε τα νέα, είναι να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις στην καθημερινότητα που ζούμε. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας, για την πανάκριβη φοιτητική στέγη, για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση του Δανειολήπτη στην Κρήτη που ο άνθρωπος έχασε 7 σπίτια και μια αποθήκη. Και φυσικά θα δώσουμε λύσεις σε δάνεια και δημόσιες οφειλές. Θα ανοίξουμε τις γραμμές κατευθείαν και όμως, ακόμα σημαντικότερο για μένα, θα χαρακτηρίσουμε και μια νέα ενότητα, θα την πούμε η φωνή της γειτονιάς. Θέλω από εσάς, είτε είστε από τον Κορυδαλό, είτε είστε από τα Γιάννενα, να βγείτε και να μας πείτε πώς είναι η ζωή σας στο Δήμο, τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξει. 2-10-7-18.000, εμείς εδώ δεν βγάζουμε αποφάσεις. Θέλουμε τον κόσμο να βγει, να μιλήσει και να συμμετάσχει στην συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα, 4-5 και το βράδυ βέβαια, που πάμε να περάσουμε ένα μεγάλο ρεκόρ για να δώσουμε ρεκόρ ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα. Πάμε, ξεκινάμε.

Άρα ανοίγουμε τις γραμμές 2-17-18.000, 2-17-18.000 και το Viber εδώ 694-363-54-51. Θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη και θα ήθελα τη δική συμμετοχή. Αν είστε ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς στην κυβέρνηση ελληνοτουρκικά. Είχαμε συνάντηση στην Τουρκία, πήγε ο κ. Πρωθυπουργός μας, υποθήκαμε πολλά, τα έχετε δει όλα. Η ερώτηση λοιπόν που κάνω είναι σήμερα. Είστε ευχαριστημένοι από τη διαχείριση, από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά? Θέλουμε την άποψή σας. 2-17-18.000 και 694-363-5451 για τα δικά σας Viber. Ξανακάνω την ερώτηση. Είστε ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά?

μαζευτήκαν εκεί στην Τουρκία, βγάλαν και φωτογραφίες. Όλα καλά και όλα ωραία, αλλά στα ελληνοτουρκικά τι θεωρείτε πιο σωστό? Τέρμα νερά με συνεχή διάλογο, διάλογος όμως με αυστηρές κόκκινες γραμμές που δεν αλλάζουν? Τι θα έχουμε τώρα, κόκκινες γραμμές ή ήρεμα νερά? Τι πιστεύετε ότι γίνεται σήμερα? Είμαστε εμείς καλά με την πολιτική, άρα τι είναι, ήρεμα νερά ή κόκκινες γραμμές? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε?

Γιατί ο Τούρκος είπε, έλα μωρέ, ποιο Κάζουμπιλ, τώρα αυτό λέει, ποιος το θυμάται τώρα. Έμπορος, καλός αυτός. Μάγειρας, ωραίος. Εσείς τι πιστεύετε, πώς πρέπει να αντιδράμε? Πρέπει να είμαστε υποχωρητικοί, πρέπει να κρατάμε τη θέση μας, τι πρέπει να κάνουμε?

2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Ποια πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολιτική της χώρας μας? Ήρεμα, νερά, όλα καλά και ωραία, κόκκινες γραμμές. Ναι, με άνοιξε διάλογο, αλλά κόκκινες γραμμές. Τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε? Πάμε μακελιό.gr. Σοκ στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μαζική τροφική δηλητηρίαση με 24 άτομα στα επίγοντα και 15 νοσηλευόμενους. Στο μικροσκόπιο, ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου και 7 καταστήματα εστίασης.

κάποια μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Ρένα. Ο Γαβρίλος είμαι, δεν με λένε Γιάννη. Γαβρίλο με λένε, δεν πειράζει, Ρενάκι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να έχεις και εσύ μια όμορφη εβδομάδα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πάμε voicenews.gr. Διαβάζουμε το άνθρωπο, διαβάζω ακριβώς το άνθρωπο. Μπείτε μέσα να ενημερωθείτε και στο Μακελιό και στο Voice News. Κράτος μαφία ή υποκύπτης ή δεν πληρώνεσαι. Ομολογία σοκ χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν προσωπικό αριθμό. voicenews.gr, όλα στο φως, προσωπικός αριθμός, ενιαίος αριθμός αυτοποίησης πολιτών. Μιλάμε για απόλυτο κρεσέντο αυταρχισμού και απροκάλυπτο εκβιασμού μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε μια άλλη φορά ότι αντιλαμβάνεται τη σχέση με τους πολίτες όχι ως εγκύτης των δικαιωμάτων τους, αλλά ως μια ιδιότυπη κρατική μαφία. Μπείτε μέσα, διαβάστε και το υπόλοιπο άρθρο voicenews.gr.

0: Λοιπόν, Γαβρίλος Χαλιός στο μικρόφωνο, κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5. Είμαστε εδώ. Σήμερα η μέρα είναι δυνατή πολύ. Το βράδυ, 8 η ώρα στις πλατφόρμες, ανοίγουμε τη συζήτηση πέσω στο Χαλκιώτη από όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ όλους εσάς, τους χιλιάδες που παρακολουθούν κάθε Δευτέρα. 8 η ώρα έχουμε πάει για να μην σας ταλαιπωρούμε, για να πάτε και τη βολτίτσα σας μετά. 2 ώρες περίπου έχουμε, θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για τα πάντα και βέβαια θα μιλήσουμε για πολλά θέματα. Μας ενδιαφέρουν και τα προβλήματα που πάνε στο Δήμο. Μπορείτε να βγείτε και να μας πείτε την καθημερινότητά σας στο δικό σας Δήμο. Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει, ή τι είναι αυτό που σας αρέσει. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τις απόψεις σας. 2-17-18.000 και 694-363-5451. Γιατί πάμε σε ένα πολύ δυνατό θέμα που είναι το επόμενο, που είναι η φυτική εστία. Πάμε.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σιγά σιγά. Τελειώσαν οι Πανελλήνιες. Νέοι φοιτές θα πάνε στα πανεπιστήμια και στις διάφορες σχολές. Αλλά η ερώτηση που κάνουμε είναι η εξής. Θα μπορούσατε σήμερα να σπουδάσετε οικονομικά το παιδί σας σε άλλη πόλη? Διότι τα ενίκια για τους φοιτές έχουν πάει στον ουρανό. Πανάκριβα τα ενίκια, πάρα πολύ ακριβά. Ιδίως στην Αθήνα που έκανα μια έρευνα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Αλλά για την Αθήνα θα σας πω περισσότερα. Τα 35 μέτρα ανάλογα την περιοχή ξεκινάνε με 500, 600, 700 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια, αν δεν περάσει το παιδί του στην πόλη, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα τόσα πολύ μεγάλα έξοδα. Και η ερώτηση πάλι που κάνουμε είναι ότι εσείς τώρα που είσαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, περήφανοι για το παιδί σας, μπράβο, μετά από πόνο, κόπο, προσπάθεια, αποτελεσματικότητα, μπόρεσε και πέρασε ή στη σχολή της επιλογής του ή σε κάποια καλή σχολή. Και εσείς πρέπει να έρθετε να το στηρίξετε. Μπορείτε να στηρίξετε σήμερα το παιδί σας, αν πρέπει να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη? Όχι στην πόλη σας, πρέπει να πάει σε μια άλλη πόλη που έχει περάσει. Θα μπορέσετε να στηρίξετε το φοιτητή να τελειώσει τις σπουδές του? Μάλλον να τις αρχίσει και να τις τελειώσει, γιατί ας πούμε ότι είναι στην αρχή της φοιτητικής ζωής. Ή μπορείτε εσείς που ήδη έχετε παιδιά που είναι φοιτητές να πείτε ότι μπορείτε να στηρίξετε τα παιδιά σας αυτά. Θα ήθελα την άποψή σας. Πάλι 2-17-18.000 και 694-363-5451. Μείνετε μαζί μας, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα πούμε πραγματικές ιστορίες δανειοληπτών που μπόρεσαν και ξεπέρασαν προβλήματα και αντιμετωπίσαν τη ζωή τους, την οικονομική αλλά και την ψυχολογική, από μια άλλη πλευρά. Μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη θέση, που ενδεχομένως σου έδωσε και δυνατότητα να συνεχίζουν τη ζωή τους καλύτερα, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο, είτε και σε προσωπικό.

Πάμε να σας πω λίγο ενδεικτικά τη στιγμή για να καταλάβετε ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση ενός φοιτητή που θα πρέπει να νοικιάσει έναν χώρο για να μένει, να διαβάζει, να κοιμάται ο άνθρωπος. Λοιπόν, τα 35 αγωνικά μέτρα το 16 τα βρίσκαμε από 160 ευρώ. Το 20 από 300 μέχρι 350. Το 25 470 με 590. Το 26 από 400 έως 550 ευρώ. Πάμε σε ένα διάρρη 40 τετραγωνικά μέτρα με 50. Το 2016 220 με 260 ευρώ. Το 2020 360 ευρώ μέχρι 480. Το 2025 580 μέχρι 750. Το 26 550 μέχρι 850. Άρα καταλαβαίνετε αν έχει περάσει η συνοσηλευτική ή η οδοντιατρική. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα πήρα από τη Δημοκρατία της Κυριακής. Αυτό είναι στο Γουδί. Πάμε στο Παγκράτη τώρα. Το 16 τα 35 τετραγωνικά μέτρα μπορούσε να τα βρεις από 170 έως 210. Το 20 από 290 ευρώ μέχρι 350. Το 25 από 420 μέχρι 650. Το 26 από 420 μέχρι 760. Πάμε τώρα για τα 50 τετραγωνικά μέτρα. Το 16 είχαν από 200 μέχρι 270. Το 20 από 370 μέχρι 420. Το 25 για 50 τετραγωνικά μέτρα μιλάμε τώρα, παιδιά. 500 ευρώ μέχρι 950. Το 26 από 500 ευρώ μέχρι 1150. Αυτά που είναι ΑΕ, Πανεπιστημού, Πόλη Ζωγράφου, έτσι. Θα σας πω άλλη μια περιοχή, αν μην σας κουράζουμε νούμερα. Το Ζωγράφου. Το 16 τα 35 τετραγωνικά μέτρα είχαν από 180 μέχρι 220 ευρώ. Το 20 από 250 μέχρι 360 ευρώ. Το 25 από 425 μέχρι 600 ευρώ. Το 26 από 400 μέχρι 750 ευρώ. Πάμε τώρα στα 50 τετραγωνικά μέτρα. Το 16 είχαν 250 μέχρι 280 ευρώ. Το 20, μιλάμε για τα 50 τετραγωνικά μέτρα τώρα, έτσι. Μιλάμε για τρύπα. Το 20, 370 με 450. Το 25, 480 με 760. Το 26, 480 με 800. Να βρω καμία άλλη περιοχή. Θέλετε να σας πω Μέτς Κολωνάκι, πώς πάθα τίποτα εγκεφαλικά. Μέτς Κολωνάκι, το 16 για το μικρό, τα 35 τετραγωνικά μέτρα, από 280. Το 20, από 3,5 έως 650. Το 25 από 550 μέχρι 1200. Το 26 από 5 εκατοστάρικα μέχρι 1200. Για τα 50 τετραγωνικά μέτρα τώρα, το 16 τίποτα μου, ένα 500άρικο. 300 μέχρι 450. Το 20, 550 με 750. Το 25, 650 μέχρι 1350. Το 26 από 650 μέχρι 450. Μιλάμε για τη νομική, το οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω, πώς θα μπορέσει μια οικογένεια να σπουδάσει ένα παιδί όταν είναι από την επαρχία και έρχεται στην Αθήνα? Πώς θα μπορέσει να το σπουδάσει? Θα μπορέσει? Να σας πω και για τα πετράλωνα. Να μου πεις πετράλωνα τώρα, έτσι πάμε. Πετράλωνα, το μικρούλι. Από 160 μέχρι 180 ευρώ ήταν το 16. Το 20 από 300 μέχρι 390. Το 25. Μιλάμε για 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι παιδιά. Στα πετράλωνα. Το 25, πόσο είχαν τα 35 τετραγωνικά μέτρα? Από ένα 500άρικο μέχρι 950. Το 26, από 600 ευρώ έως 1000. Τα 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι. Πάμε τώρα. Το διάρρη, τα 40 με 50 τετραγωνικά μέτρα. Στα πετράλωνα. Το 16, 200 μέχρι 270 ευρώ. Το 20, 380 μέχρι 490. Το 25, 6,5 με 7,5 καλωστάρικα. Και το 26, 600 μέχρι 750. Που είναι πανελπάντιο, Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ψάχνω να βρω εδώ και βλέπω κάτι τιμές και πραγματικά ζαλίζεσαι. Τα 50 τετραγωνικά μέτρα μέχρι και ένα χιλιάρικο. Και η ερώτηση είναι, ποια οικογένεια μπορεί τώρα, γιατί δεν είναι μόνο το σπίτι, ένα σπίτι, δεν έχει μόνο το σπίτι. Να φάει, να πιει ο άνθρωπος μεταφορικά, πώς να μετακινείται, το κόστος της μεταφοράς του. Αξι, και 4 χρόνια τι θα πάρει? Θα πάρει ένα πουκάμισο μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο και με αυτό θα βγει λιωμένο? Δεν θα πρέπει και αυτός να βγει να πιει έναν καφέ, να πάει ένα ποτό με τους φίλους του? Τι πάει, για μοναχός? Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας φοιτητής, κατά την άποψή μου, αν υπολογίσουμε μέσο όρο
6 εκατοστάρικα για το σπίτι, να μου πει άμα νοικιάσω και μάλλον ένα. Πρέπει να ταιριάζουν, γιατί άμα σε ένα θέλει να σε πάμε να διαβάσουμε και άλλο λέει πάνω να πιούμε κανένα ποτάκι, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ το πανεπιστήμιο. 6 εκατοστάρικα και. Και 30 ευρώ την ημέρα να τρώει ο φοιτητής, πάμε στο 1,5 χιλιάρικο. Άρα 1,5 χιλιάρικο στοιχίζει το μήνα ένας φοιτητής. Πώς θα μπορέσει μια οικογένεια να δώσει 1,500 ευρώ για ένα φοιτητή όταν και οι δυο μαζί παίρνουν 1,600. Ρωτάω τώρα εγώ, πώς γίνεται.

Γιατί καλό είναι να έχουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Καλό είναι τα παιδιά μας να μορφωθούν. Αλλά αν δεν μπορούμε και να τα σπουδάσουμε, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές η κοινωνία είναι για ανθρώπους που έχουν χρήματα. Και όλα αυτά θα πρέπει δυστυχώς, μετά την υγεία, το χρήμα είναι το πιο σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένας καλός μαθητής, που σίγουρα έχετε πληρώσει και κάποια λεφτά στα φροντιστήρια, και περνάει. Είσαι από το Βούλο και περνάει στην Αθήνα. Αν δεν έχεις κάποιο συγγενή, αλλά και ο συγγενής πόσο καιρό μπορεί να το φιλοξενήσει. Δεν θέλει και αυτό την αυτονομία του. Και με αυτά που γίνεται, ποιος εμπιστεύεται τώρα το παιδί του μαζί με έναν άλλον? Είναι δύσκολο, δεν είναι όπως παλιά που μπαίναν 2-3 και όλα καλά και όλα ωραία. Τώρα η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. Φοβάσαι τον άλλον να το βάλει στο σπίτι σου. Άρα 1500 ευρώ περίπου στοιχίζει ένας φοιτητής και δεν σας βάζω να καπνίζει. Να μπει να κόψει και το τσιγάρο. Καλό είναι να κόψουμε το τσιγάρο. Από υγεία, αλλά καθημερινό κόστος είναι δύσκολο. Έβαλα 30 ευρώ την ημέρα. 10 ευρώ έχουν, 10 ευρώ έχουν μια μερίδα γεμιστά. Ατρώει γεμιστά το πρωί. Το βράδυ να τρώει ένα σουβλάκι, πάμε στο 15-20 και να πάμε και το τσιγάρα 25. Και εντάξει είμαστε. 25 επί 30 κάνει 750. 750 και 5-6 εκατοστάρικα, πάμε στα 1350 ευρώ και ζει πολύ, πολύ περιορισμένα. Μιλάμε και να του μένουν και πόσο, 350, του μένουν και 2-3. Του μένουν και 20-30 ευρώ για το λεωφορείο. Αυτά είναι, παιδιά. Γι' αυτό παρουσιάζεται πάρα πολύ το φαινόμενο. Πολλοί φοιτητές να δουλεύουν. Δηλαδή, εγώ ξέρω μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ καλό παιδί, τσακάλι σερβιτόρα, πολύ καλό παιδί, όμως δεν τελειώνει τη σχολή της. Γιατί η κοπέλα δεν έχει τη δυνατότητα και πάει και δουλεύει. Δεν γίνεται και να δουλεύεις και να τελειώσει, και ιδίως άμα είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς φοιτητές που δουλεύουν σερβιτόροι για να τη βγάλουν τα παιδιά. Τι να κάνουν.

Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Και μιλάμε για ακρίβεια που το λένε και οι οικονομικοί δείκτες. Είχαμε διαβάσει ένα άνθρωπο από την περασμένη εβδομάδα από τον Μακελιό, που έλεγε ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,4 τον Ιούνιο, φωτιά σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και το φυσικό αέριο να αυξάνεται 24,6, τα κρέατα 16,2, τα καύσιμα 12% και τα ενίκια 7,1. Άρα είναι βαρύ χτύπημα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Και αυτό και συνεχίζεται, γιατί βλέπουμε ότι τα νούμερα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά η οικονομία πάει καλύτερα, δεν τα αφισβητούμε. Αλλά αυτό είναι μόνο σε έναν θεωρητικό ή και πραγματικό οικονομικό χαρτί, σε μια ανάλυση οικονομική. Όμως να ξέρετε ότι το χρέος της Ελλάδος είναι τόσο πολύ μεγάλο που είναι τουλάχιστον για τα 70 χρόνια τα επόμενα με υποχρεώσεις. Και θα σας πω ότι πολύ απλά, μεσοσταθμικά, διαβάζα στο Σαββατοκύριακο, στον τύπο ότι μεσοσταθμικά, εγώ ξέρετε, διαβάζω εφημερίδες από όλες τις παρατάξεις. Και η εκπομπή που κάνουμε το βράδυ λέγεται Πέσα στο Χαλκιό στις 8 η ώρα, που είναι πέρα από κόμματα και χρώματα. Την προηγούμενη φορά μπήκανε 1.400.000 άνθρωποι και δεν την εκπομπή, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.364 για να είμαι ακριβής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η πλατφόρμα. Γιατί λέμε πέρα από κόμματα και χρώματα, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει σίγουρα είναι ότι 6 δις το χρόνο περίπου φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στις υποχρεώσεις, τα οποία αυτά 6 δις θα μπορούσαν να ήταν κοινωνικές υπηρεσίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι από κανένα μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Αυτά σχίζουν τα μνημόνια, πετάω τη γραβάτα, βγάζω το πουκάμισο, είναι να είχαμε να λέγαμε. Για τα επόμενα 70 χρόνια και τις γενιές που ενδεχομένως ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, εμείς έχουμε χρεώσει και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και μην ακούτε τα παραμύθια που λένε. Άρα, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις. Ο κόσμος έρχεται και δεινοπαθεί, γιατί δεν μπορεί τους υψηλούς φόρους, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση, δεν μπορεί η οικογένεια. Σας είπα ένα παράδειγμα. Να μένει σε ένα υπόγειο, δηλαδή 2-3 εκατοστάρικα. Να φάει και 3-4 εκατοστάρικα. Πάμε 7 εκατοστάρικα. Για το παιδί του δεν μπορεί να προσφέρει στο παιδί του. Δεν μιλάμε αυτό να πάρει γυναίκα να πάει διακοπές. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει τις θυσίες για το παιδί του. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ πολλές οικογένειες, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάω καθημερινά, από το πρωί έχω μιλήσει με 100 άτομα. Στο γραφείο, στο τηλέφωνο, για την εκπομπή μου λένε είμαστε μαζί, πάμε μαζί να δούμε την εκπομπή. Λοιπόν, μιλάμε για μια οικογένεια που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά του, μια σοβαρή οικογένεια. Που θέλει να βοηθήσει τα παιδιά της και μπορεί, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και σοβαρές οικογένειες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Κακά τα ψέματα. Ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν πουλήσει σπίτια και οικόπεδα για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Νομίζω τις ξέρετε κι εσείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν η οικονομία δεν είναι καλή, αυτό έχει αποτύπωμα σε όλη την κοινωνία. Στην παιδεία, στην υγεία, στην καθημερινότητα. Γιατί εντάξει η ελευθερία να εκφράζουμε την άποψή μας σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί έρχονται και δεσμεύσεις τώρα. Σοβαρές δεσμεύσεις. Με ευρωπαϊκή απόφαση ψηφίζανε τα καλά μας τα φιλαράκια στην Ευρωβουλή να μπορούν να διαβάζουν τα μηνύματά μας. Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποια σενάρια που θέλουν να παρακολουθούν τον πολίτη την ώρα που οδηγεί και αν και εφόσον περνάει το όριο της πόλης να φρενάρει από μόνο το αυτοκίνητο. Μα λένε για το καλό σας. Το ένα για το καλό σας, το άλλο για το καλό σας. Τελικά εμείς, πού είναι η προσωπική μας ελευθερία? Ψηφίστηκε τα μηνύματα να μπορούν να τα διαβάζουν χωρίς δικαστική απόφαση. Δηλαδή, εγώ στέλνω μήνυμα εδώ στο φίλο μου να μπορούν να διαβάζουν το μήνυμα. Κλείνει η παρένθεση. Όταν η οικονομία δεν πάει καλά, υπάρχουν προβλήματα. Πώς είναι μια οικογένεια που όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, αρχίζουν και μουρμουρά ένας με τον άλλον. Και εδώ ζούμε μια κατάσταση η οποία σας εξηγώ, ότι ο πολίτης φορολογείται ασταμάτητα, οι υποχρεώσεις τρέχουν και έρχεται ένα αφήγημα ότι η οικονομία πάει καλά. Πολύ ωραία, συμφωνώ πολύ. Γιατί αυτό δεν μετασιώνεται στον απλό πολίτη? Σας εξήγησα γιατί. Γιατί επί της ουσίας πληρώνουμε φόρους για να τα παίρνουν και να τα δίνουν στα φιλαράκια μας, στην Τρόικα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάφτιζε το όπως θέλετε εσείς. Περίπου 6 δις έγραφε ο κυριακάτικος τύπος και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αν δεν γίνει τουλάχιστον άλλος ένας μηχανισμός να αυξήσουμε τα έσοδα σαν χώρα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Γιατί και μετά με ρωτάνε κάποιοι και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάρουμε ένα δάνειο. Μετά από 32 χρόνια, εσύ τι εμπειρία έχεις να μας πεις ότι αν είναι τα λεφτά που θα πάρουμε να τα βάλουμε να βγάλουν λεφτά, καλώς. Αν ανοίξει πάλι μια υποχρέωση, τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και να μπορούμε να το παίζουμε πιο αντικειμενικά και πιο χωρίς ακομάτιστα, θα το ξαναπώ λοιπόν ότι ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του και ο καθένας ξέρει που είναι. Ωραία, από εκεί και πέρα όμως προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπομπή το βράδυ που γίνεται το έλα να δεις, μπαίνουν άπαντες μέχρι εκεί θα πω.

0: Γαβρίλος Χαλικιώτης.
1: Γεια σου κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας, όνομα σας.
1: Νικόλαος από Κερατσίνη.
0: Α, κοντογείτονας, μάλιστα. Για πέστε μας κύριε Νικό.
1: Αγαπητέ μου Γαβρίλο, θέλω να σε απασχολήσω εντάχει για δύο θέματα.
0: Πάμε.
1: Πρώτον, γιατί μας πολεμάει η Ανατολή και Δύση και δεν μας αφήνουν να μεγαλώσουμε πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα είμαστε 7-8, όπως λες.
0: Προχωράμε. Εγώ δεν είπα 7-8, εγώ δεν είπα 7-8 εκατομμύρια, αλλά να συμφωνήσω, προχωράμε. Δεν θα σε διακόψω, εγώ θα αφήσω να πεις ό,τι θέλεις. Πάμε.
1: Μπράβο. Εντάχει.
0: Ναι.
1: Η ενοποίηση λοιπόν της Ελλάδος αρχίζει το μεγάλωμα μετά από το 21 με την Ένωση της Επτανήσου το 1864.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε. Πάμε στην... Τότε χαριστικά για τον Γιώργο τον Πρώτο. Φεύγουμε. Πάμε στην Κρήτη με τη Βία Ένωση των Κρητικών το 1910.
0: Μάλιστα.
1: Εναντίον η Αγγλία. Φεύγουμε από εκεί και αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι.
0: Μάλιστα.
1: 12-13. Είμαι γιος μετανάστη της Αμερικής που γύρισε το 11 για να πολεμήσει και έκανε στρατιώτης από το 11 έως το 22.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετείχε. Σαραντάπορο, Πεστά, Μπιζάνι, Δοϊράνι και το 1918 στην Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Το 1920 στις εκλογές ο Βενιζέλος δεν εκλέγεται βουλευτής στη Μυτιλίνη που ήταν υποψήφιος. Γίνεται η εκστρατεία της Μικράς Ασίας.
0: Δεν ελεγχούσα σιγά σιγά στο 26. Γιατί δεν έχουμε και περιόριστο χρόνο. Μας πείτε το μήνυμά σας.
1: Ωραία, τελειώνω. Το 22 ο πατέρας μου είναι στην Προύσα με την ταξίαρχεια που λέγανε παραδοθείτε στους Ιταλούς, παραδοθείτε στους Τούρκους, παραδοθείτε στους Τούρκους. Μα εσείς είστε Γάλλοι, εσείς είστε Ιταλοί, παραδοθείτε στους Τούρκους. Αποβιβάζονται στον Εύρο. Ο Βενιζέλος ορίζεται στη συνθήκη των Μουδανιών να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Του λέει ο στρατηγός Πάγκαλος, ο πατέρας μου εκεί, να κρατήσουμε τον Εύρο, λέει ο Βενιζέλος. Όχι, να περάσουμε στην Ανατολική Θράκη. Έχω το στρατό εδώ, η ταξιαρχία είναι αλόβητη. Αυτοί είναι ξεβράκοντες στη Θράκη, πολεμούν στον Αφιό, Χαρακισάρη και εκεί. Όχι, θα μείνει στον Εύρο.
0: Ελάτε λίγο, δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Ελάτε λίγο, ελάτε.
1: Μπράβο.
0: Το μήνυμα ποιο είναι. Πάμε στο 26 λίγο, έχουμε μείνει πίσω λίγο.
1: Είμαστε στο 22.
0: Μπράβο, πάμε στο 26 να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα, κύριε Νίκο, που μας θυμάται και μας παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλετε να πείτε.
1: Τελείωσε, μας πολεμούν λοιπόν. Θέλω να πάω στη Δωδεκάνησο που φεύγουν οι Ιταλοί, βγαίνουν οι Άγγλοι, δεν θέλουν να την παραδώσουν την Δωδεκάνησο σε εμάς και με τη βία λοιπόν μετά την πτώση και πιέση των Αμερικάνων λοιπόν γίνει και ενσωμάτηση του Δωδεκανήσου. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από το 64 και ερχόμαστε λοιπόν στη Δωδεκάνησο.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθεί η Κύπρος που έκαναν αυτά που έκαναν οι Βρετανοί.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κάνουν ακόμη. Και δεν μας θέλουν λοιπόν μαζί με όλο το συλλοθήλευμα των Δυτικών και τους δράκους της Ανατολής να περάσουμε τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να μας καθυλώσουν και τα κατάφεραν εκεί. Ένα άλλο θέμα που θέλω
0: δεν
1: να
0: δεν έχω χρόνο, αύριο, αύριο το άλλο θέμα. Αύριο.
1: Ναι,
0: αύριο, να είστε καλά, αύριο. Όχι, όχι, δεν μπορούμε, δεν έχω χρόνο.
2: Μια τεράστια επιτυχία. Πάμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαι με τραπεζικά, εκπροσωπώντας πάντα τους ιδιώτες,

παραλήπτες, ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες από εσάς που μας ακούτε, Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, 4 με 5 πρώτα οικονομία, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 μπορείς να το σώσεις, που θέλω να το πιστεύεις ότι μπορείς να το σώσεις. Και κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες YouTube, ξέρω εγώ, Instagram, θέλω αυτά, TikTok, εκεί μπαίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και μας βλέπουν και συμμετέχουν, μας ρωτάνε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι δανειολήπτες, δεν ξέρουν τι επιλογές έχουν. Και βεβαίως, μέσα στο Σαββατοκύριο κάνα μια βόλτα στο TikTok, παιδιά, έφρυξα. Όταν σας λέω εγώ που γνωρίζω, τα χάσα. Το τι λέει ο καθένας για τα κόκκινα δάνεια, δεν μπορούσε να το πιστέψω. Ανοίγω κλείνα τα μάτια μου. Λοιπόν, η συμβουλή που θα δώσω σε όλους εσάς είναι ότι επειδή αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να τα χειρίζονται αυτοί που πραγματικά έχουν μια εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών, που είναι συγκεκριμένο το επάγγελμά τους, που είναι συγκεκριμένο και έχει άμεση σχέση με τα προϊόντα αυτά, προσέχτε, θα χαθούν περιουσίες. Καλό το διαδίκτυο δεν λέω, αλλά πρέπει να προσέχουμε την πληροφορία που την παίρνουμε για να καταλάβουμε την ποιότητα της προέλευσης. Θα πρέπει να ελέγξουμε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του τι έχει κάνει. Ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια, πολύ ωραία. Πώς θα το ελέγξουμε αυτό, πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό ισχύει? Θα χτυπήσουμε το όνομά του πριν 10 χρόνια, πριν 8 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Και άρα αυτός ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί με αυτά τα αντικείμενα, ναι, βεβαίως έχει την εμπειρία να σας βοηθήσει. Σαν πρωτογνώρισμα. Τώρα την αποτελεσματικότητα δεν την ξέρω. Αν όμως δούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει 22 επαγγέλματα, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τουλάχιστον εμπειρία. Άρα, επειδή για μένα η εμπειρία είναι το σημαντικότερο μαζί με τη γνώση και την αποτελεσματικότητα, τα τρία κύρια γνωρίσματα για να μπορέσετε εσείς να σώσετε την περιουσία σας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα στο 210-49-64-569, καλέστε τώρα. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Ανακοινώνουμε καθημερινά κουρέματα. Θα ανακοινώσω και 2-3 κουρέματα πάλι, αν προλάβω. Αυτό όμως που πρέπει να θυμάστε πάρα πολύ καλά είναι ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται να εξεταστεί ξεχωριστά. Θα πω για παράδειγμα μια υπόθεση που ακούστηκε στο αντρεπτικό στο Αλέτ μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε για έναν φίλο μας που στην Κρήτη έχασε πολλά ακίνητα. Το μήνυμα δεν είναι να φοβηθεί ο κόσμος. Το μήνυμα είναι να μην περιμένει τελευταία στιγμή. Μήπως έχει την ίδια κατάληξη, χαθούν σπίτια. Στις 68.000 πληστηριασμούς το 2026, σύμφωνα με τις αναρτήσεις σε διάφορες εφημερίδες και σε διάφορα site, έχουν περίπου 68.000 πληστηριασμούς και περίπου 12.000, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, συγχωρέστε με, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Κανένας πελάτης δικός μου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Κάτι λέει αυτό. Άρα, με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνετε να καλέσετε τώρα 210-49-64-569 και αν εσείς μας ακούτε τώρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει δυνατότητα να ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Είτε έχετε απορριπτικό στον εξοικοδικαστικό, είτε έχετε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, είτε έχετε μια διαταγή πληρωμής, είτε έχετε ένα πληστηριασμό. Μπορούμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι ότι κάποιος χρωστάει. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιλογές που έχει. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να το χειριστεί. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν σταματάμε, δεν απογοητευόμαστε, δεν χαρίζουμε σε κανένα τίποτα. Υπάρχουν διαδικασίες που λειτουργούν άψογα, υπάρχουν διαδικασίες που μπορείς εσύ να κερδίσεις. Παραδείγματος χάρη, να πω για ένα δάνειο σε πληστηριασμό που ήταν 26.000 και έγινε 50% κούρεμα, 24.500 που έγινε 50% κούρεμα, σε μικροποσά, σε μικροδάνεια, με στεγαστικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όταν είναι μικρό το δάνειο. Άρα λοιπόν σήμερα καλούμε τώρα στο 210-49-64-569 ή ενημερώνουμε φίλους και γνωστούς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο, μήπως είναι η στιγμή σου και μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίσεις. Δεν υπόσχομαι σε όλους κούρεμα, απλά λέω, πάρτε ένα τηλέφωνο, κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή, κανένα πληστηριασμό δεν έχω χάσει και νομίζω ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Φτάνει εσείς να μου πείτε ακριβώς την υπόθεση και θα δούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Γι' αυτό σου λέω, αν αυτά που ακούς τώρα νομίζω ότι μπορεί να βοηθεί ένας άνθρωπος, πάρε ένα τηλέφωνο, πάρε ένα συγγενή, πάρε ένα φίλο, πάρε ένα γνωστό και πες του, σημείωσε αυτό το τηλέφωνο, μίλασε με αυτούς, κοίτα τι μπορεί να κάνουν για σένα.
δώστε μια ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπο που δεν ακούει τώρα το Μάχη FM να σώσει την περιουσία του. Το βράδυ στις 8 η ώρα θα δείξουμε παραδείγματα. Χιλιάδες άνθρωποι θα μπουν το βράδυ να μιλήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε πέρα από κόμματα και χρώματα και να δείξουμε και τις λύσεις και να ακουστεί η λύση από το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας μέχρι το βορειότερο. Γιατί υπάρχουν προβλήματα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Αυτό το παράδειγμα που σας λέω, κούρεμα στον πληστηριασμό, είναι μικρά, δεν είναι 50.000. Άρα καταλαβαίνω ότι το ακίνητο έκανε πολύ περισσότερο. Άρα τι, κάναμε κούρεμα και σε μικρά δάνεια που το ακίνητο έκανε περισσότερα χρήματα. 26 και 24, 50.000 ευρώ και κουρέψαμε τα 25. Γι' αυτό αν έχετε δάνειο στον πληστηριασμό, αν έχετε οφειλέ σε τράπεζες, σε φανς, αν κινδυνεύει το ακίνητό σας, αν έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής, ένα εξωδικό και έχετε έτσι στεναχωρηθεί, δεν ξέρετε τι να κάνετε, φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Και σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς και πάνω απ' όλα υπάρχουν οι λύσεις. Υπάρχουν οι λύσεις, μπορούμε να τις προτείνουμε σε εσάς, όπως ο εξωδικαστικός πίνει 420 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, κουρεύει πολλές φορές σήμερα σύμφωνα και με τον ίδιο τον νόμο και το κεφάλαιο, πολλές φορές το έχω δει. Ρυθμίζει τα δάνεια ως 420 δόσεις, άρα καταλαβαίνετε μιλάμε για πολύ μικρή δόση. Αυτό το ίδιο κάνει και στις δημόσιες οφειλές, ρυθμίζει ως 240 δόσεις και μπορεί να γίνει και εκεί κάποιο κούρεμα. Αν όλα αυτά όμως δεν έχουν πάει καλά, αν ο εξωδικαστικός δεν πήγε καλά, αν έχετε απορριπτική στον εξωδικαστικό, δεν τελειώνει ο κόσμος όλος, μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις, τις πετυχημένες ρυθμίσεις που κάνουμε καθημερινά, που τις είχαμε πρωτοδείξει στο μακελιό πριν πάρα πολλά χρόνια. Άρα τίποτα δεν τελειώνει με μια απορριπτική που μπορεί να έχετε πάρει κάποιον άλλον. Δεν πειράζει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει υποθέσεις που φαίνονται χαμένες, όπως οι 377.000 που κουρευτήκαν για 231.000, δηλαδή χρώστα για 374, κουρέψαμε 230.000. Μιλάμε τώρα για 80.000 που έγιναν κούρεμα 65.000, για 144.000 που έγιναν κούρεμα 47.000. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπως το δάνειο των 711.000 που το κουρέψαμε και το αφήσαμε στις 150.000, δηλαδή από 711 θα πληρώσει μόνο 150. Που είχε όλες τις απορρίψεις. Απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξωδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις και χανόντουσαν τα πάντα. Και τελικά όχι μόνο δεν χάθηκε, κάναμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σήμερα έχουμε εκπομπή στο Alert στις 20:08 και βεβαίως και στις πλατφόρμες. Το μεγάλο live, παίζω στο Χαλκιώτη. Χιλιάδες εκατοντάδες άνθρωποι θα δουν αυτό το live. Έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, εσένα. Εσύ ο απλός πολίτης θα πάρεις το λόγο, όχι μόνο θα δεις, θα βάλεις και τη συμμετοχή σου. Να ακουστούμε, να δούμε τα προβλήματα έξω από κόμματα και έξω από χρώματα. Ο καλεσμένος εσύ. Άρα, 2-10-49-64-569 για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ακούστε και τη δική μας άποψη, δεν θα χάσετε. Και όλοι, 8 η ώρα, χαμός. Σας περιμένω όλους. Μην λείψεις, μην το χάσεις, θα χάσεις. Να είστε καλά. Ο Θεός να χαρίζει υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Μείνετε εδώ, μην φύγετε. Έρχεται Στέφανος Χίος, δυνατός. Ραδιομοκυλάρδης, number one.

για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από εδώ, από το καθημερινό αντιστημικό δελτίο, θα ακούτε πάντα μόνο την αλήθεια. Και γι' αυτό, για να ακούγεστε και εσείς και να ακούτε τις αλήθειες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή η παμφάγα εξουσία του τόπου που καταπίνει τα πάντα στο περασμά της, είτε έχοντας ως συμμάχους τις τεχνητές πυρκαγιές των ανεμογεννητριών, είτε έχοντας ως συμμάχους τους εμπριστές των βουνών, αλλά τους ολιγάρχες. Γιατί τα βουνά και τα δάση δεν καίγονται μόνα τους. Ούτε καίγονται από την κλιματική αλλαγή, ούτε καίγονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε καίγονται από τις εξωγήινους. Κάποιοι τα καίνε. Κάποιοι που είναι επαγγελματίες, φωνιάδες του περιβάλλοντος, καίνε τα δάση μας. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει αυτή την ώρα ένας Έλληνας πολίτης ως σύμμαχο για την ποιότητα ζωής του είναι τα δάση, είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε πάμε στο βουνό να ξεσκάσουμε ή πάμε στη θάλασσα να γυμναστούμε. Ανοίξει λίγο το μάτι μας, αυτό δεν λέμε. Πάμε στο βουνό να αναπνεύσουμε, λέμε. Όταν όμως σου κόβουν, σου διακόπτουν, σου περικόπτουν και στο τέλος σου αφαιρούν τον αναπνευστήρα της ζωής μας, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι ανθρωποκτονία, όχι με ενδεχόμενο δόλο. Όχι, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Βαρύτατη ανθρωποκτόνος διάθεση με εγκληματική συνέργεια τους συνεργούς για να καίγονται τα δάση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες του Μάχη 99,8, προσπάθησα το μεσημέρι σήμερα και έβαλα, επειδή εσείς είστε έξυπνοι αναγνώστες και έξυπνοι ακροατές, προσπάθησα μέσω της Google να κάνω μία αναζήτηση. Φωτιές ανεμογεννήτριες. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99% αποκαλούν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, υπερβολικούς και ανθρώπους των θεωριών συνωμοσίας, όλους αυτούς που επιχειρούν να, όχι να διαπραγματευτούν, να καθιερώσουν μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη λισογραφία που αφορά την άμεση συνάφεια της ύπαρξης και της παρουσίας και του ριζώματος των ανεμογεννητριών στα βουνά. Από τα 100 δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99 λένε ότι όλοι εμείς οι οποίοι παράγουμε αυτές τις θεωρίες είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν την παύση εργασιών των συνωμοσιολόγων, που είμαστε εμείς, είναι αυτός ο περιβόητος σύλλογος ανεμογεννητριών επαγγελματιών Ελλάδος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Η πηγή πλούτου της πράσινης ενέργειας. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και λένε ότι σε καμιά περίπτωση οι ανεμογεννήτριες δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα δάση. Όμως, αυτή, προσέξτε, την ανακοίνωση τη βγάλανε 4 Ιουλίου, πριν τις μεγάλες φωτιές. Όμως, αν ψάξετε θα το βρείτε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Αυτοί καταργούνται, επισημαίνουν, διαψεύδουν και έχουν φτιάξει τη δικιά τους θεωρία. Δηλαδή, ότι το βασίλειο των ανεμογεννητριών στα βουνά δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι το απόλυτο ψεύδος. Τους διαψεύδει η ίδια η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής. Είναι η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική, το ανακριτικό τμήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. ΔΑΕ. Η οποία καθιερώθηκε, οργανώθηκε, ιδρύθηκε από έναν αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση. Η ιστορία λοιπόν με την ύπαρξη άνεμο γεννητριών και της αιτιώδους συνάφειας στις πυρκαγιές των βουνών με τους έλικες των ανεμογεννητριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και αυτό το αποκαλύπτει και το χτεσινό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέει το εξής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία και τους ορεινούς όγκους έχει άμεση συνάφεια με την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων καλωδίων που είτε έπαιρναν ως διαμετακομιστές την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ανεμογεννήτριες για να πηγαίνουν στη δεξαμενή της πράσινης ενέργειας, είτε από βραχικύκλωμα και σπινθήρα. Το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕ είναι, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, από σπινθήρα καλωδίου που έχει άμεση σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για ποιο λόγο? Για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους και να ρίξουν την ευθύνη στους εργολάβους οι οποίοι έφτιαξαν τα καλώδια και όχι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Θα την πληρώσει ο Δήμαρχος Τηλίδας. Το Δήμαρχος Τηλίδας βάλανε μπροστά. Τον εργολάβο. Και βάλανε και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Και χτες που πήγε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, ο κύριος Ζαφυράτος, που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι μπροστινός αυτοφοράκιας ή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κυρίαρχος, κάτοχος και κύριος των συγκεκριμένων μηχανημάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι από πίσω του κρύβονται τα μεγάλα ονόματα της πλουτοκρατίας, τα μεγάλα ονόματα της ολιγαρχίας των βουνών. Εμείς αυτούς δηλητεύουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαφυράτος και οι δικηγόροι του που τον εκπροσωπούν τον άφησαν ελεύθερο τον κύριο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίες και οι σπότες που ρίχνουν οι δημαρχαίοι και οι υπόλοιποι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, κυρίες και κύριοι? Είναι μείζονος σημασίας το θέμα. Είναι μείζονος σημασίας για την ενημέρωσή μας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι μας καίνε. Δεν προήλθε από ψισταριά, όπως έγινε το 7 που κάηκε η μισή Ελλάδα με 48 νεκρούς στην Ηλία, με 7 νεκρούς στην Αρεόπολη και συνολικά 84 νεκρούς όλη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία μετά το Μάτι. Θέλουμε να μάθουμε, και αυτή είναι η σημερινή εκπομπή, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νταβατζίδες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλομέτοχοι των συγκεκριμένων εταιριών. Δεν με αφορά εμένα η ιστορία, εάν προσφέρει η πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια είναι μια μπαρούφα. Μια μπαρούφα. Από τη στιγμή που έχεις πράσινη ενέργεια, από τη στιγμή που υπάρχει διοχέτευση της πράσινης ενέργειας, η οποία υποβοηθά για την ηλεκτροδότηση της χώρας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τόσο υψηλά σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σε κάθε εμπορική επιχείρηση, σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια, από τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια παραγωγή πράσινης ενέργειας? Πείτε μου. Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ενέργειας. Απαντήστε μας λοιπόν, αφού παράγουμε τόσο μεγάλη πράσινη ενέργεια, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίαρχες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο υψηλά και γιατί τα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και αυτά τόσο υψηλά? Γιατί εγώ να πληρώνω σπίτι μου 200, 300-400 ευρώ ρεύμα το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τετραμελείς και πενταμελείς οικογένειες που πληρώνουν από 250 μέχρι 350 ευρώ ΔΕΗ. Γιατί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τη ΔΕΗ από τη στιγμή που οι ταβαντζίδες των βουνών και παράγουν την ενέργεια και θησαυρίζουν και μας κλέβουν και στο τέλος μας καίνε. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε τον ένα να πιάσουμε τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα δομημένος ο χάρτης σε όλη την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι ολιγάρχες οι οποίοι κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, τηλεοπτικά συγκροτήματα, ασχολούνται με τα καύσιμα και παραλλήλως με τις κατασκευές, τις δημόσιες εργολαβίες, έχουν ρουφήξει το μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ασχολούνται και με την πράσινη ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε πρώτον την εταιρεία Άκτορας. Ποια είναι η εταιρεία Άκτορας? Δεν θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Η εταιρεία Άκτορας είναι μια ιδιοκτησιακή πυραμίδα στην οποία οι γείτορες είναι δύο καλά παιδιά. Δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά της διαπλοκής. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Αλλά ο Καημενάκης δεν είναι καημένος. Οι δύο αυτοί τύποι λοιπόν, οι ταβατζίδες του τόπου, έγιναν άνθρωποι Μητσοτάκη. Γιατί? Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρετε κανέναν να βγάζει λεφτά και να μην μοιράζει λεφτά στους πολιτικούς? Ξεκινήσαμε από εδώ μια έρευνα. Το μαύρο πολιτικό χρήμα. Επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μπάκος από τις κολλήνες Αρκαδίας, ο σωτήρας της περιοχής, ο εθνικός ευεργέτης της Αρκαδικής γης, που ήταν τσοπάνης, κάτι γουρούνια εξέτρεφε. Γιατί? Όλοι πρέπει να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, πώς ξεκινήσαμε. Κι εγώ ξεκίνησα φοιτητής, ένας φοιτητάκος που πάλευα να εξαργυρώσω τα κουπόνια του Πανεπιστημίου για να έχω λεφτά στην τσίπου. Αυτό έκανα. Ο κύριος Μπάκος ξαφνικά, μαζί με τον κύριο Καημενάκη, έγιναν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικής ομάδος του Αστέρα Τρίπολης. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και να παίρνει καλές θέσεις στην κατηγορία που παίζει. Έγιναν εφοπλιστές, ιδιοκτήτες τεράστιας εφοπλιστικής αρμάδας. Πού τα κάνανε τα λεφτά? Στον Περσικό κόλπο. Τι κάνανε στον Περσικό κόλπο? Δουλίτσες. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη η Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία έρχεται μια ωραία πρωία και λέει: Ελάτε εδώ ρε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους τα μπήλαρε κατευθείαν η Αμερικανική δικαιοσύνη οικονομικού εγκλήματος. Και έστειλε ραπόρτο στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι, παιδιά? Κύριε Μπάκο, κύριε Καημενάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έστειλε χαρτί? Μα το δημοσιεύσαμε. Σας ψάχνουν για λαθρεμπόριο. Σας συγχώρεσαν? Δεν το γνωρίζω. Έχουν ένα μπροστινό, ο οποίος λέγεται Εξάρχου. Αυτός είναι ο φερόμενος ως διευθύνων σύμβουλος. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Παιδιά, κάντε όσα λεφτά θέλετε, είναι δικά σας. Εμείς ούτε τα ζηλεύουμε, ούτε τα μοχθούμε, ούτε ποτέ ζητήσαμε τίποτα από σας. Αντιθέτως, εσείς ζητάτε από μας να μην σας κάνουμε κριτική. Όχι. Εδώ είναι όλοι ενώπιον ίσου μικροφώνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Εξάρχου. Ποιος είναι ο κύριος Εξάρχου? Είναι ο μπροστινός του συστήματος. Απέκτησαν το Action 24, απέκτησαν εφημερίδες και περιοδικά, βούτυξαν πολλά λεφτά από τα ταμείο ανάκαμψης και ξαφνικά αγόρασαν και την εταιρεία Intracat από τον κύριο Κόκαλη, με αποτέλεσμα ο άκτορας αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ο παρθυμών ένας μνηστήρας όλων των δημοσίων διαγωνισμών. Πώς ξαφνικά ανδρώθηκαν αυτοί και έγιναν μέσα σε 5-6 χρόνια η απόλυτη κυρίαρχη του τοπίου. Δεν τους έφτανε όμως μόνο αυτό. Έβαλαν χέρι και στο βουνό. Έπρεπε σόνι και καλά να συντονιστούν με τη μεγάλη μάσα. Η μάσα είναι εκεί. Διότι με δύο εργάτες, μη μου πείτε τώρα ότι οι ανεμογεννήτριες δίνουν θέσεις εργασίας, αυτές μπουρδες που ακούω, ένας είναι για συντήρηση και ένας είναι να πηγαίνει να βλέπει δύο φορές τη βδομάδα αν δουλεύει η ανεμογεννήτρια. Ποιες θέσεις εργασίας, κύριε Μητροπολίτη, κύριε Σημειών Φιδιώτιδος, ποιες θέσεις εργασίας που κάνετε τρισάγιο. Τρισάγιο κάνατε στις ανεμογεννήτριες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Εξάρχο και να δούμε ποιος είναι αυτός και τι καμπνό φουμάρει.
1: Τύχησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον όμιλο
0: Άκτορ. Όταν ακούτε, ήχησε το καμπανάκι, για κομπίνα μιλάμε.
1: Αλέξανδρο Εξάρχο, να κάνει λόγο για καινούριο βιβλίο, καινούριο σάκτορ.
0: Συνέχεια ηχούν τα καμπανάκια.
2: Ιωάννα, 57,8 εκατομμύρια νέες.
0: Ακούστε τους δημοσιογράφους που περιγράφουν. Αυτοί είναι υπάλληλοι του Άξιον 24. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι που σιτίζονται. Καταλάβατε, οι σιτιζόμενοι. Ακούστε τους. Τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια στους εργοδότες.
2: Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα.
0: Ζήτω η ελληνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρε μεροκάματο και εκθίασε με από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λιβάνιζε με. Άξιον 24. Άξιος ο κόπος σας, παιδιά. Άξιος ο κόπος σας.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε.
0: Έλα, μεγάλε, πες με δικά σου λόγια.
3: Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή.
0: Με δικά σου λόγια.
3: Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Έλα, μεγάλε, πες τα μόνος σου, δικά σου λόγια. Βαράτε τα καμπανάκια, βαράτε τα καμπανάκια. Τα κορόιδα να είναι καλά, εδώ εμείς που πληρώνουμε 4 εκατοστάρια το μήνα στη ΔΕΗ. Έτσι. Πάρτονε. Πάρτονε τον άκουσα. Αυτός είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω κάτι με τους επιχειρηματίες. Ίσα-ίσα. Είμαι υπέρ του επιχειρήν στη χώρα. Διότι αν δεν υπάρχει επιχειρήν, υπάρχει πτωχεύειον. Αλλά πώς ξαφνικά αυτοί οι τύποι παίρνουνε την Αττική Οδό. Παίρνουνε τους δημόσιους δρόμους. Παίρνουνε τον Ε65. Παίρνουνε το ένα. Παίρνουνε το άλλο. Πώς κυριαρχούν οι τύποι αυτοί και σε 5 χρόνια έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Γιατί μας καίνε τα δάση. Αποδεικνύεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι το δάσος κάηκε, η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καημενάκη. Και αν δεν ξεκίνησε τώρα, είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Πάμε στον επόμενο μεγάλο ταβατζή της χώρας. Προσέξτε πώς διαρθώνεται στην Ελλάδα η διαπλοκή. Ο δεύτερος μεγάλο ταβατζής του τόπου λέγεται Περιστέρης. Είναι αυτό που λέμε και χίλια περιστέρια, να μου κρατούν τα χέρια. Ο Περιστέρης είναι ιδιοκτήτης Γκ Τέρνα. Παλιά, όταν είχα επισκεφτεί τον κύριο Εμφιατζόγλου, έναν αποτυχόντα επιχειρηματία εργολάβο, ο οποίος Επί της εποχής όμως του Καραμαλή έκανε μεγάλες δουλειές. Μετά τον πήρε και τον σήκωσε. Σε συνέντευξη που μου είχε δώσει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μου είχε πει για τον κύριο Περιστέρη. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο δεύτερος μεγάλος εργολάβος των βουνών. Θα πρέπει να λέμε τις ειδήσεις με το ονοματεπώνυμό τους. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανένας, δεν με ταΐζει κανένας. Εάν καταλάβω ότι είμαι ψιλοταϊσμένος, θα σκοτώ και θα φύγω. Εγώ θέλω να έχω μια σταθερή δημοσιογραφική επαγρύπνηση. Μου το επιτρέπουνε, την έχω. Δεν μου το επιτρέπουνε, άντε γεια σας. Κάποιοι τα υπομένουν όλα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή σας πήραν τα χρόνια και εγώ. Και εγώ μεγάλος είμαι, δεν είμαι μικρός. Γιατί να ρίξω νερό στο κρασί μου. Περιστέρης λοιπόν. Μου λέει ο Εμφιετζόγλου κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε, δημόσια συζήτηση. Ξέρεις ποιος είναι ο Περιστέρης? Όχι. Ξέρεις πώς έφτιαξε τη Γεκτέρνα? Όχι. Είχε μία τσάντα μαύρη στην οποία μέσα είχε μετρητά. Διαβάστε, ακούστε την συνέντευξη που θα πάρει στον κύριο Εμφιετζόγλου. Και τι είχε μέσα, του λέω, κύριε πρόδρομε? Μετρητά, μου λέει. Και τι τα έκανε τα μετρητά? Αυτό, μου λέει, αυτός γύριζε μόνο νύχτα. Ήταν άνθρωπος της νύχτας. Γύριζε τη νύχτα με μία μαύρη τσάντα και δωροδοκούσε τους πολιτικούς. Για να παίρνει δημόσια έργα, για να παίρνει εργολαβίες, για να σπάσει τους διαγωνισμούς στα 10 κομμάτια και για να μπορεί να καθιερωθεί στον χώρο. Μα του λέω, θα σου κάνει μήνυση με αυτά που λες. Αν τολμήσει, ας μου κάνει. Ο κύριος Περιστέρης, παραδόξως, δεν του έκανε μήνυση του κ. Φετσόγλου. Ούτε εμένα. Γιατί να μου κάνει εμένα? Ακούστε τον κύριο Περιστέρη, το δεύτερο μεγάλο νταβατζή των ανεμογεννητριών του βουνού, που επιδιώκουν να μας πείσουν οι επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει και σύλλογο σαν ανεμογεννήτριες, ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Να πάτε να τα πείτε αυτά στην πυροσβεστική υπηρεσία που βγάλει το πόρισμα. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη βρωμιά η οποία έγινε. Σε κάποια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βαρθακογιάννης, πώς λέγεται αυτός, Βαρθολούρης, Βαρθομούρης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τι είπε? Προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την έρευνα της ΔΑΕ, όπως κάνα και στα Τέμπη. Α, λέει, η φωτιά δεν ξέσπασε από τις ανεμογεννήτριες. Ο κρατικός υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά, λέει, ήταν 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Ναι, ρε φίλε, τα καλώδια πού ήταν όμως? Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Ή ανεμογεννητριάδες. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Στην εταιρεία Γεκτέρνα, ο δεύτερος στην τάξη, ισχυρός ανήρ, είναι ο κύριος, ο οποίος είναι πεθερός κύριος Γουρτζής. Ο οποίος είναι πέθερος του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, συσσωρεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια όλες οι δουλειές στον Περιστέρη. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης φρόντισε για τον πεθερό του. Είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς είναι πεθερός του. Έχει παντρευτεί την κόρη του Γουρζή, του νούμερο 2. Του νούμερο 2 του πειρατή των βουνών. Γιατί πήρατε στο βουνό είστε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για την καταστροφή που επιφέρατε? Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για το οξυγόνο που τους κόψατε? Γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και μας είπε, εξήγηλε μέτρα. Τι μέτρα? Μέτρα κοροϊδίας. Μέτρα κοροϊδίας. Ας τα πω σε λίγο. Τα ακούσατε? Η κόρη του κυρίου Γουρζή, του άμεσου συνεργάτη, του αρχιπειρατή των βουνών, του Περιστέρη, και του μεγαλοεργολάβου δημοσίων έργων, του Μπόμπολα, του νέου Μπόμπολα της κυβέρνησης, ο νέος Μπόμπολας. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο νέος Μπόμπολας. Θυμάστε τη συνάντηση στο Πεντελικό, παραμονή εκλογών, του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Μπόμπολα, με τον Γιωργάκη του Παπανδρέου, που του χτύπαγε την πλάτη και του έλεγε τι θα κάνει όταν βγει πρωθυπουργός? Στο Πεντελικό τους φωτογραφίσανε, παραμονή εκλογών. Ο Νταβατζής έλεγε στο μέλλοντα πρωθυπουργό τι θα κάνει στη χώρα και πώς θα την κυβερνήσει. Τον κύριο Μπόμπολα τον έβλεπα κάθε μέρα που πήγαινε στις εγκαταστάσεις του έθνους. Άξιος, φρεσκοξυρισμένος, φρεσκοξυρισμένος, στουμαρισμένος στην πένα. Και έμπαινε στις μεγάλες εγκαταστάσεις του έθνους, εκεί στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Ο νέος Μπόμπολας του κυβερνητικού οργανισμού της μαφίας είναι ο κύριος Περιστέρης. Βαράει καμπανάκια για αυτός, ακούστε τον. Δοξάστε τον.
4: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
4: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των εταιριών μας, τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Βέβαια.
4: Το Σεβασμιότατο, τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
0: αλίμονο,
4: τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Γραφάκο,
0: βέβαια,
4: την τοπική αυτοδιοίκηση που παρέστη σήμερα στην
0: ποιο είναι το θέμα,
4: της εμπορικής
0: ότι ο Περιστέρης πήρε όλη την ανακύκλωση των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο.
4: Επειδή
0: γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία. Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία.
4: Αλλά πήρες αργότερα θα πει και ορισμένα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε. Γιατί περί ανεκδότου πρόκειται. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2013. Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα εξής. Άρχισε να υπερισχύει άποψη ότι θα ήταν μια καταστροφή περιβαλλοντική για την Πελοπόννησο να γίνουν αυτά τα έργα. Βέβαια, τα σκουπίδια που γινόταν ανατροπή από τα φορτηγά στα διάφορα απόμερα σημεία και βρωμάγανε και καιγόντανε, δεν ήταν καταστροφή. Δεύτερον, ότι ήταν υπερδιαστασιολογημένο το έργο, ότι πρόκειται περί μια φαραωνική κατασκευή και σύλληψη, διότι τα απόβλητα, τα στερεά απόβλητα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να περάσουν τις 80.000 τόνους το χρόνο.
0: Ρε τον Παγάσα, πώς τα λέει έτσι.
4: Εμείς τους είπαμε.
0: Ρε τον Παγάσα. Κύριε Περιστέρη, πώς τα λες έτσι όλα. Δηλαδή εσύ πήρες το διαγωνισμό, παιδιά, είναι. Ακούστε, ρε, ακούστε λίγο, ρε, κουτορνίθια. Μιλάμε για 100.000 εκατομμύρια ευρώ. Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομμωστοποίηση.
4: Από αυτά που, για τα οποία έχει διαστασιολογηθεί μονάδα, πλησιάζουν ήδη τους 240-250.000 τόνους το χρόνο, όχι 80 που λέγανε.
0: Όχι!
4: Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο αφήγημα ότι θα έπρεπε να δοθούν λεφτά χωρίς καμία διαφάνεια στους κατατόπους Δήμους.
0: Ενώ είστε
4: διαφάνειες. Να κάνει ο Δήμος μια δικιά του διαχείριση σκουπιδιών.
0: Βέβαια.
4: Ή οι τρεις μονάδες, όπως είπε ο Υπουργός,
0: μα τι λες τώρα,
4: τη μεταμόρφωση να γίνουν 15.
0: Καλά, παιδιά, όλοι σας εκεί. Τις μίζες, ποιος τις πήρε εκεί όμως.
4: Περίπου 5 φορές περισσότερο. Αυτά το 2019 τελειώσανε.
0: Έτσι.
4: Το 2021 κατέστηκε την έναρξη του έργου.
0: Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου ο μεγαλύτερος εργολάβος δημοσίων έργων, ο κύριος Περιστέρης.
4: Ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως.
0: Με τον νούμερο 2 στην εταιρεία του,
4: τον
0: κύριο Παπασταύρου, τον ευχαριστήσω βέβαια.
4: Στήριξε την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις.
0: Βέβαια.
4: Όπως είπε και ο Υπουργός, τον κύριο Νίκα και τον κύριο Τατούλη,
0: τον
4: Φόσδα και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν ενάντια στις κραυγές
0: που
4: βγόντανε.
0: Βέβαια. Ο κόσμος είναι.
4: Βεβαίως, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας.
0: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Εκ μέρους μου και τον κύριο Μαραγκουδάκη και τον κύριο Γραφιώτη.
0: Έτσι.
4: Που σαν τέρα ενεργειακή, μέλος του ομίλου για Εκτέρνα.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Και φτάσανε το.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Σημείο, οπότε είναι το δεύτερο έργο της εταιρείας μας.
0: Με τη, μας, εγώ με την αξία μου. Και ο πρόδρομος. Ο κύριος πρόδρομος τι μου έλεγε εμένα. Ότι με τη μαύρη. Τη μαύρη τσάντα, λέει, γύρναγε τη νύχτα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μίζωνε και θα δοκούσε τον πολιτικό κόσμο για να παίρνει τις δουλειές. Ο κύριος πρόδρομος, γιατί δεν του κάνανε μήνυση και αγωγή. Θα μας κάνεις εξενάγηση, ναι. Ακούστε, παιδιά, πάρτονε. Πάρτονε. Πάρτονε.

0: μέσα σε μία νύχτα ο εξάρχου, ο μπάκος, ο γουρνοποιός, με τα γουρνοτσάρουχα γύρναγε τις κολλίνες και έγινε ο Μέγας. Ρε παιδιά, εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά σας, δεν φωνώ. Μακάρι να τα έχετε και να τα σκορπάτε. Το ερώτημα είναι, ως διαμεσολαβητές, ως ενδιάμεση της κοινής γνώμης, που έχουμε ένα μικρόφωνο και λέμε εδώ πέρα κάποιες αλήθειες, σε τι βοηθήσατε το δημόσιο συμφέρον? Σε τι βοηθήσατε την Ελλάδα? Σε τι βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον? Πείτε μου κάτι που κάνατε και βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον. Και μου πείτε για τους δρόμους. Γιατί αυτούς τους δρόμους ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Είναι δυνατόν να θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και να φύγω από την Αθήνα για να πάω στη Σπάρτη και να πληρώσω 30 ευρώ διόδια? Άρα λοιπόν, βουλώστε το, σκάστε, σταματήστε, πάψτε, παλιοκλεφταράδες που έχετε εκδίσει το ελληνικό λαό, που για να πας από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη πρέπει να πληρώσεις 50 αρκοδιόδια. Πόσα λεφτά βγάζετε ένα θεόφοβη την ημέρα? Και όχι μόνο αυτό, δώσανε στον ίδιο εργολάβο την εκμετάλλευση Αττικής Οδού για 27 χρόνια, λες και πουλάγανε το χωράφι του μπαμπούλι τους. Του μπαμπούλι τους το χωράφι το πουλήσανε για 3,5 εκατομμύρια. Και θα βγάλουνε μέσα σε μια 27 ετία τα 1,000 πλάσια χρήματα από τα διόδια μόνον. Και όχι μόνο αυτό, τώρα που θέλουν να ανακόψουν και την κίνηση από την Αττική Οδό που φρακάρει αυτός ο κολόδρομος εκεί πέρα για να βγεις στην έξοδο 8, κάθε μέρα το ίδιο. Κάθε μέρα το ίδιο. 5-10 λεπτά καθυστέρηση. 15 λεπτά στο τούνελ της Πεντέλης. 25 λεπτά να πας από την Αττική Οδό στο αεροδρόμιο. Με καθυστέρηση 25 λεπτών. Τι φτιάξατε, ρε? Τι φτιάξατε? Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε ότι θα κάνουνε μία δολιχοδρομία εκεί. Μία παράκαμψη για τη γέφυρα της μεταμόρφωσης για να μην πείζουν οι δρόμοι. Και θα πληρώσει πάλι το ελληνικό δημόσιο το χρήμα της ανακατασκευής. Πάμε στο τρίτο πουλάκι. Στο τρίτο πουλάκι. Τα τρίτα πουλάκια είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες. Τα μεγάλα αφεντικά του τόπου. Να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Μπάκο, τον κοτοχωριανό μου, από τις κολλίνες Αρκαδίας, που έβοσκε τα γουρούνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τροφέας χείρων. Δεν είναι κακό να είσαι αυτοδημιούργητος. Τα λεφτά που τα βρήκατε, πω δεν έσχες κάνετε. Από πού βγήκαν τα λεφτά? Και γιατί σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί? Εσείς σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί, εσείς κυνηγάτε μας τα βουνά. Εσείς βάζετε φωτιά στα βουνά για να σβήσετε τη φωτιά που σας άναψαν οι Αμερικανοί. Το πολύ παράξενο της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον κύριο εξάρχου που τον κυνηγάει η Αμερικανική δικαιοσύνη, μαζί με τον κύριο Λάθρομπακο Καϊμενάκη, έτσι τους αποκαλώ εγώ αυτούς. Γιατί το λένε ξεκάθαρα οι Αμερικανοί, κανένα λαθρεμπόριο πετρελαίο. Οι Αμερικανοί το λένε, το λέω εγώ. Να πάτε τα βάλετε με τη CIA. Το παράξενο είναι ότι αυτοί φτιάξαν και μια τράπεζα. Τη λεγόμενη Credia Bank. Εκεί ο κύριος εξάρχου έβαλε τη σύζυγό του, την κυρία Βρετού, υπεύθυνη. Έλα όμως που ήρθαν κάποια πουλάκια και μου είπανε ότι η συγχώνευση που έγινε με τη δεύτερη τράπεζα, την Attica Bank, ήταν μια αμαρτωλή ιστορία. Της καταφάγαν τα λεφτά και πλήρωσε το κράτος όλη την κρατική χρηματοδότηση της Attica Bank, η οποία ήταν κρατική τράπεζα του Ταμείου των Πολιτικών Μηχανικών και μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Credia Bank. Ήταν απίστευτα σκανδαλώδες το τοπίο. Μάλιστα, ένας παλιός συνεργάτης του Μητσοτακέικου μου σφύριξε ότι τα λεφτά που βάλανε στην Credia Bank στην Άττικα και στην Credia Bank για να γίνει συγχώνευση ήταν από θυγατρικές τους εταιρείες, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και περάσανε μια σκανδαλώδη νομοθετική απόφαση για να φτιάξουν την Credia Bank, η οποία είναι το νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Για να ακούσουμε πως στην περιοχή της Αρκαδίας τους πειρατές των βουνών τους έχουν εθνικούς ευεργέτες. Ακούστε τι κάνουν. Ακούστε τι κάνουν για να τους ανάβουν κεράκια στην Αρκαδία. Στους ολιγάρχες. Ακούστε.
1: Την δωρεά που έκαναν οι ιδιοκτήτες του Αστέρα, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης,
0: δίνουν
1: ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την ίδρυυση δύο κοινοτήτων
0: τους
1: του
0: Δήμου, της
1: Κορίνης και της Αγίας Βαρβάρας.
2: Η ιδιωτική πρωτοβουλία βγάζει για μία ακόμη φορά από το ΛΑΔΙΑ.
0: Αυτή που μιλάει είναι δημοσιογράφος που πληρώνεται από τα αφεντικά
2: της. Της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του Αστέρα, οι κύριοι Μπάκος και Καϊμενάκης, συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με τους φορείς του τόπου, προσφέρουν εντελώς δωρεάν για 30 ολόκληρα χρόνια προς χρήση
0: 30 μια χρόνια δική τους γεώτρηση. Ο Παπαδόπουλος πήγε το νερό κάτω, τώρα το πήγε ο Μπάκος ο Καϊμενάκης. Οι νέοι Παπαδόπουλοι είναι αυτοί.
1: Από τη γεώτρηση της συγκεκριμένη των κυρίων Καϊμενάκη και
0: Μπάκο. Μιλάει η Θήνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν το Δήμαρχος Τηλίδος, που είχε 18 εταιρείες.
1: Δύο κοινότητες που είπαμε. Η επένδυση για το δίκτυο, το έργο για το δίκτυο είναι περίπου 900.000 ευρώ. Θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε, τον επόμενο μήνα.
0: Πήραμε μια γεύση. Καταλάβατε και τους θεωρούν σωτήρες στον τόπο τους. Γιατί έρχονται και κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό και πάνε και κάνουν ευεργεσίες στην περιοχή τους για να τους θεωρούν εθνικούς σωτήρες. Αυτό που κάνουν όλοι. Παπάδες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Και κατά τα άλλα, όταν καίνε τα βουνά, καταστρέφουν τον τόπο, δεν μιλάει κανένας. Πάνε να τους βγάλουν λάδι με την τελευταία φωτιά. Το πόρισμα της ΔΑΕ είναι ξεκάθαρο. Τα καλώδια των ανεμογεννητριών έκαψαν την περιοχή. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάτε φυλακή. Δεν με νοιάζει. Πάτε δεν πάτε. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

Είναι η Ράδιο Μακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Τετάρτη απόγευμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν λογίζονται ειδήσεις με χρονικό προσδιορισμό, μόνο το περιεχόμενο τους θα κρατάτε. Δεν θα κρατάτε την ώρα. Γι' αυτό, επειδή λέω την ώρα τώρα της ζωντανής μετάδοσης, είναι 5.17 και 48. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μία διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Νόη Χαλκίδα λόγω φωτιάς. Έχει ακινητοποιηθεί μία αμαξοστοιχεία κοντά στον Αγιώργη και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή ντίζελ στην Νόη. Από τη μία και τέταρτο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί η αμαξοστοιχεία 1547 Χαλκίδα Αθήνα, κατόπιν εντολής πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Στις γραμμές. Φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά στις γραμμές? Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στις γραμμές του τρένου. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και εκεί κατευθύνθηκαν λεωφορεία της εταιρείας, φανταστείτε την ταλαιπωρία του κόσμου τώρα με τη ζέστη, προκειμένου να παραλάβουν 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους. Μέχρι νεοτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Ινόη Χαλκίδα Ινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλες και Αγιώργης. Συνεχώς προβλήματα με τη Hellenic Train, με την εταιρεία της μαφίας, της ιταλικής μαφίας. Καπατόρτο. Καπαπόρτο, κατατόρτο, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Που κατέθεται στην εξεταστική. Δεν ήξερε τίποτα. Και την ίδια ώρα η εφημερίδα μας δημοσίευε φωτογραφίες του την ώρα που τον συλλαμβάνουν για επαφές με τη μαφία. Η Κόζα Νόστρα είχε επαφή

0: με το διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train, εμείς βγάζαμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και την ώρα που τις βγάζαμε στη δημοσιότητα, μετά την ομαδική δολοφονία των Ντεμπών, στην Εξεταστική Επιτροπή αυτός έκανε τον καμπόσο, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποινικό του Μητρώο, στην κυβέρνηση 15-19, πουλήσανε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς μαφιόζους έναντι πινακίου φακής. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έρχεται τώρα να ξανασώσει την Ελλάδα, έναντι πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Και ενώ μας είχαν πει ότι θα φέρουν καινούρια βαγόνια, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα θυμάστε που διαφήμιζαν το θέμα στα κανάλια των Ταβατζίδων που χόρτασαν χρήμα με τη λίστα Πέτσα, που έδειχναν τα οτομοτρίς, τις φοβερές γρήγορες αμαξοστοιχίες που θα μας πήγαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Και μετά έγινε το έγκλημα των Ντεμπών. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο Μακαρίτσοφ Λαμπουράρης, ο Πολάκης δεν ήξερε τίποτα, που τώρα βγαίνει και κάνει τον καμπόσο, ε? Ούτε για τους νεκρούς 104, που ήταν σύσκεψη εκείνη τη νύχτα και κάναν το μεγάλο θέατρο, ότι δεν ξέραν ότι υπήρχαν 104 άνθρωποι τουλάχιστον καμένοι. Δεν ξεχνιούνται, κυρίες και κύριοι, αυτά. Δεν ξεχνιούνται! Και πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ μυστήριο και πολύ περίεργο. Μου κατήγγειλαν το πρωί οι συνεργάτες μου στο γραφείο υποδοχής καταγγελιών στην εφημερίδα μας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κηδεία του Ευπατρίδη από άλλο μέταλλο, όπως τον αποκαλούν, του τελευταίου καραμανλικού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του μεγάλου αριστοκρατικού πολιτικού οίκου των Βαρβιτσιώτιδων. Οι Βαρβιτσιώτιδες είναι μια οικογένεια που είχαν προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, αναμφίβολα. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελανές κοιλίδες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν κοιλίδες όσον αφορά τους πρόγονους της οικογένειας Βαρβιτσιώτη της κατοχής. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο της εκπομπής, όταν έχουμε στα χέρια μας όλη την ιστορική έρευνα για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Όλη την ιστορική έρευνα της κατοχής για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και στο πόσον οι Βαρβιτσιώτιδες ήταν αγωνιστές και επαναστάτες και αντιστασιακοί στην κατοχή. Θα το δούμε γι' αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχτές πέθανε ο τελευταίος καραμανλικός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρβιτσιώτης. Αποδόθηκαν τιμές σχεδόν πολιτικού ήρωα, σε ένα μέτριο πολιτικό. Και δεν κατάλαβα γιατί τέτοια κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη, μια πάμπλουτη οικογένεια της χώρας. Πριν από λίγες ώρες το πρωί μου είπαν οι συνεργάτες μου στην εφημερίδα ότι η κηδεία του τέος υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Πάλι μπλέξαμε με τις κηδείες δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Μακαρίτη του Σουβλιά, ο οποίος ήταν ο συνομολογητής των Ταβατζίδων και χόρευε, υπάρχουν περιβόητες φωτογραφίες, χόρευε Καλαματιανά και Τσάμικα μέσα στα γραφεία του Άκτορα, του Μπόμπολα, όταν κλείστηκαν οι μεγάλες δουλειές με το Μακαρίτη του Σουφλιά, Μπουμπούκι και ο Σουφλιάς, τεράστιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια προσφορά στη χώρα, με τη διαφορά που δεν ξέρουμε που πήγαν οι μίζες αυτών των εργολαβικών έργων. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Ακόμα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Είναι ηθικό θέμα. που αφορά και την οικογένεια. Τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον γιο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη με τη γνωστή εταιρεία VNTO, η οποία έχει σχέση και την ομάδα αλήθειας. Έχει σχέση και με την ομάδα αλήθειας. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη. Επειδή παραξενεύτηκα, πήρα τηλέφωνο σαν δημοσιογράφος, σαν ρεπόρτερ, τον υπεύθυνο του γραφείου κηδιών, για να μάθω αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου κηδιών, τσαντισμένος, πολύ εκνευρισμένος, ίσως τον ξύπνησα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ήταν σε διακοπές, να του ζητήσω συγγνώμη, εγώ πήρα ως ρεπόρτερ να τον ρωτήσω κάτι. Τον ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, δεν έχει σημασία το όνομά του. Είναι μέλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και τον ρώτησα αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Μου απάντησε πολύ απότομα ότι όχι, η κηδεία δεν έγινε δημοσία δαπάνη. Έγινε με έξοδα τα οποία θα πληρωθούν από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Δεν τον πήρα όμως μόνο γι' αυτό. Τον πήρα γιατί πιθανότατα ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και παράγων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελετάρχης γραφείου κηδείων, ανταγωνιστές του μας πήραν και μας είπαν ότι το επιτετραμένο υπουργείο που είναι για τις κηδείες δημοσία δαπάνη, για να μπορέσει να πάει η συγκεκριμένη κηδεία στο συγκεκριμένο γραφείο κηδείων, ένας υπάλληλος του Υπουργείου πήρε 3.000 ευρώ μίζα για να στείλουν την κηδεία στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του, όχι μετεπιτάσεως, πολύ εκνευρισμένος, δηλαδή κόντεψα να τις φάω κιόλας στο τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, είστε διακοπές, καταλαβαίνω. Συγγνώμη που σας πήραμε τηλέφωνο, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη να ζητήσουμε. Συγγνώμη που κάνουμε ρεπορτάζ. Ρώτησα λοιπόν εγώ για αυτά που καταγγέλλονται. Και λέει, θα σας κάνω μήνυση. Σε μένα θα κάνεις μήνυση, άνθρωπε μου. Να κάνεις μήνυση στους ανταγωνιστές σου. Ότι ο υπάλληλος που έδωσε την κηδεία στον τελετάρχη πήρε 3.000 ευρώ μίζα. Είναι χονδρό να ακούγεται. Είναι χονδρό. Πρέπει λοιπόν να βγει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη και να μας πει τι συμβαίνει με την κηδεία του πατέρα τους. Έγινε δημοσία δαπάνη. Τα έξοδα θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο. Έγινε ανάθεση σε γραφείο τελετών. Έχει μεγάλη σημασία. Διότι εδώ πέρα ανακατεύουν υπαλλήλους υπουργείων ότι φαίνεται να χρηματίστηκαν για να γίνει κηδεία. Κάτι που εγώ δεν αποδέχομαι. Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν δολίως, παίρνουν ή να παραπλανήσουν ή γιατί δεν πήραν αυτή την κηδεία. Υπάρχει δηλαδή ένας λησαλαίος επαγγελματικός ανταγωνισμός στο θέμα ακόμα και το κηδιών. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις. Παρακαλώ λοιπόν να βγει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν ψήθυροι και από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και από το γραφείο κηδιών, διότι συμπίπτει ο τελετάρχης να είναι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα, να μην ακούγονται ψήθυροι. Είχα όμως την υποχρέωση να αναφέρω με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Άρα λοιπόν, έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία. Υπήρξε παρέμβαση πολιτικών παραγόντων. Ξεκαθαρίστε το κύριοι και κυρίες, για να είμαστε και εμείς εντάξει σε αυτά που μεταδίδουμε. Πάμε να δω λίγο και στα μηνύματά σας, τι μου γράφετε. Ο κύριος Βαγγέλης μου λέει να το ψάξω, λέει καμιά μέρα. Τι να ψάξω, ρε αδερφέ, τι να ψάξω. Για τον Βαρβιτσιώτη λέει, τα 100, ας είναι ελαφρά. Τα 135 ακίνητα που θα τον σκεπάσουν. Εντάξει, τώρα τι θες να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει μία... έχει ένα ψυχαγωγικό αντικείμενο για να ομορφαίνει τη ζωή του. Η αγορά ακινήτων. Ακόμα και στο παρόρι Λακωνίας, είναι μία περιοχή δίπλα από τον Μιστρά, έχουν μία τεράστια έπαυλη. Γιατί να την ζηλέψουν. Ομορφαίνουν το χωριό. Να το σπίτι του Βαρβιτσιώτη λένε. Κακό είναι. Ο κύριος Χρήστος, 140 σπίτια οι Βαρβιτσιώτηδες θέλουν δημοσία δαπάνη κηδεία. Δεν ξέρω σου λέω. Μου είπαν. Αναμένω ανακοίνωση. Τι άλλο να κάνω εγώ τώρα. Ο κύριος Ηλίας, για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ του ήρωα Μπαρμπιτσιώτη και κουμπάρου των Κολοκοτρωνέων, τότε στα μέσα του 1700 με την νυν οικογένεια Μπαρμπιτσιώτη, που μάλλον είναι διαβόητη και όχι περιβόητη. Μάλιστα. Ο Ζαβός λέει πάλι για αλλαγή στην κηδεία. Για το Μητσοτάκη προφανώς. Ναι. Και στον επικίδιο γέλαγε. Κάνχαζε. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα. Να του δανείσω ψυχίατρο. Έχει. Να του δανείσω υποκόμους. Έχει. Να του δανείσω παθολόγο. Έχει. Ας πάει στο γιατρό. Ας πάει στο γιατρό. Τι άλλο να κάνω εγώ. Εγώ έχω φίλους ψυχιάτρους που μπορεί να τον εξετάσουν. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε ψυχίατρο. Έχει όμως τα μέλη της οικογένειάς του. Ας τον βοηθήσουν αυτοί. Ας τον πάνε εκεί στο Κολωνάκι, έχει 15 ψυχίατρους. Αφού νομίζει ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στις στιγμές τις πένθυμες είναι το γέλιο, να τον στέλνουν στις κηδείες να γελάει ο κόσμος. Να τους φεύγει το πένθος. Όταν κάποιοι θέλουν να ψυχαγωγηθούν στις κηδείες, φωνάξτε το Μητσοτάκη. Εγώ τι άλλο να σας πω τώρα. Πάμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, δεν ξέρω αν το έχετε κύριε Χαραλαμπίδη το βίντεο, το Δήμαρχο Λαμιαίων, βγήκε σήμερα ο Δήμαρχος Λαμιαίων και έκανε μια απίστευτη δήλωση κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η δήλωση του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας της περιοχής και έχω ακούσει καλές κουβέντες για τον άνθρωπο αυτόν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχω ακούσει καλές κουβέντες. Πιθανότατα να μπορεί να κάνει και λίγο παρέα στο Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είναι ακόμα στην Μπουζού. Στην Μπουζού, Δήμαρχε! Σε πουλήσανε! Και ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου, σε πουλήσανε, Δήμαρχε! Σ' αφήσανε στενή. Εσύ θα πληρώσεις. Όχι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Εσύ θα πληρώσεις, Δήμαρχε. Γιατί σε κατονομάζουν και σε λένε κατασκευαστή για τη φωτιά που άναψε εκεί πέρα. Και σε πάνε για κακούργημα. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Οι ιδιοκτήτες έχουν γερές πολιτικές πλάτες. Είναι εκεί ο Σταϊκούρας που λύνει και δένει. Είναι εκεί ο άλλος ο οικονόμος, ο Γιαννάκης. Αυτό που τον έβαλε ο Μητσοτάκης τροχονόμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αν είναι δυνατόν αυτός ο Μουρλοκακομύρης. Υπουργό Δημοσία Τάξη, σαν παιδιά, είναι για να γελάει έτσι κανένα. Πέρασα μια μέρα από το Μαξίμου, ήταν πάνω σε μια μηχανή, φοράγε και ένα κράνο. Ήταν σαν τον Σκούμπιντου. Σαν τον Σκούμπιντου. Και του λέω, ρε! Υπουργό, Πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την μοτοσυκλέτα. Σου λέει, μα φάγανε. Ο κύριο Γιάννη Κονόμου. Τον έβαλε Υπουργό Δημοσία Τάξη, ο κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Πανουργιά Παπαϊωάννου, λοιπόν, είπε, ούτε λίγο το πολύ, θα αναλάβει αυτός να πληρώνει γιατρούς που δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία από την τσέπη του. Ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ακούστε τον.
1: Δεν μπορεί να νοήσει σαν άνθρωπος ότι δεν υπάρχει το βράδυ παιδίατρος στο νοσοκομείο Λαμίας ή ένα έκτακτο γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Έγινε μία πρόταση, κύριε Υπουργέ, ιδιωτικά πλέον και όχι στα δήμους Λαμίων για κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπως είναι η παιδιατρική, όπως είναι η πνευμονολογία και όπως είναι και η παθολογία, που εκεί υποδειγμένα έχουμε τεράστιο θέμα, για 2 χρόνια να χρηματοδοτήσει ο κύριος Πανουργιάς τους γιατρούς οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω διαδικασίων.
0: Έλεος!
3: Στις κρίσιμες αυτές ειδικότητες. Φτιάξαμε το θεμελιακό πλαίσιο. Δεν το είχαμε πάρει, το φτιάξαμε γιατί υποδεχθήκαμε την δωρεά του Θεού Χατζιωάννου για τα νησιά. Και υπάρχει και το μοντέλο. Όπου ένας ιδιώτης, ένας συνδράμου μπορεί. Έχει υπάρξει ανάλογη χρήση τη διάταξη στην Ιθάκη που έχει βρεθεί παιδιά μετά από 6 χρόνια. Και τώρα θα εκδώσουμε και αντίστοιχη στη Λέρο. Άρα έχουμε αλήθεια ανάλογη.
0: Πάρτε το. Τι λέει ο άνθρωπος ο υπουργός. Αποδεχόμαστε, λέει, τη δωρεά του ιδιώτη. Να πληρώνει ο ιδιώτης τους γιατρούς λόγω της έλλειψης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Δηλαδή, καλά ρε, ντροπή δεν έχετε εκεί πέρα. δόθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα δεν πήγαν στο ΕΣΥ. Όχι, τα φάγανε. Δεν πήγαν στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές. Χρήματα πήγαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ. Δες Πιερακάκης. Και όταν ο Χίος φώναζε, στέλνανε εξώδικα, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα στο Χίο. Να τον φάτε το Χίο. Αλλά ο Χίος δεν τρώγεται. Είναι σκυλό καρύδι. Σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπήρξε μια εθνική προσβολή. Ο ιδιώτης δήμαρχος, επιχειρηματίας που έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σημασία αυτό, προσφέρεται να βάλει λεφτά για να πληρώνει από την τσέπη του παιδιάτρους και χρήσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και αυτά τα λέει ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Εγώ αν μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έπαιρνα το καπελάκι μου και θα φεύγε. Και αυτός τι είπε? Ναι, πλήρωσέ τα. Πού πήγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ρε? Πού πήγαν τα λεφτά, ρε? Στις κάμερες για να βάζεις τα γυαλιά σου? Θα πρέπει να ντρέπεστε. Να φτάσουν στο σημείο οι ιδιώτες να πληρώνουν τον παιδίατρο. Είναι ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ντροπή για ένα ολόκληρο κράτος. Οι επιχειρηματίες. Και μπράβο στον κύριο Πανουργιά, στον κύριο Παπαϊωάννου. Αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εράνους? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, πραγματικά. Συγγνώμη που σήμερα έθιξα τους νταβατζίδες των βουνών. Θα με βρίσκετε απέναντί σας. Εάν προασπίζεστε το εθνικό συμφέρον, είμαι δίπλα σας. Εάν πηγαίνετε να κάψετε τα βουνά, να κλέψετε τον κόσμο, να τον κάψετε, να του διαλύσετε τις περιουσίες για να βγάλετε κέρδος, θα είμαι συνέχεια απέναντί σας. Εμένα δεν με νοιάζουνε ούτε τα κανάλια που έχετε, ούτε τα μεροκάματα που δίνετε σε αυτούς τους βρωμιάριδες για να με καθυβρίζουν από το διαδίκτυο. Οι βρωμιαροί είναι γνωστοί. Είναι οι σπιούνοι του διαδικτύου. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι δεν μ' αγγίζουν εμένα. Σω γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων μου. Θα τους τσακίσω. Έχω τόσα στοιχεία εναντίον τους. Θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω τους συνομιλητές της μαφίας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καλό ξημέρωμα.

0: Έχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα. Παρουσίαση σήμερα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα όπως η υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μαζί με τα ΕΝΕΡΕ μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές. Μέχρι τότε αυτοί θα ευθύνονται για τις πυρκαγιές και θα αφήνουν από καίδια πίσω τους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και οι λοιποί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην ΑΔΕ, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Προφυλακιστέος ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου ισορρός του οποίου εντοπίστηκε να φυλάσσεται από τον γιο του σε καταψύχτη στον Μιστρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νησιώτης, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε αυτό να είναι ο Λεσιώτης. Εύκολα θα μπορούσε να είναι ο Λεσιώτης. Ειδικά αυτό το κομμάτι του συγκεκριμένου κομματιού. Καλησπέρα, ανάρχοντες, και αν είναι ο ορισμός σας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Καλώς ορίσατε σε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Δηλαδή, ζωντανό, να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα, 6 του μηνός Ιουλίου 2026. Και επειδή τις εκπομπές της το ακροαστικών είναι ο λίγο κινδυνερές εκπλήξεις. Δηλαδή δεν ξέρεις τώρα, ακούζονταν, α, δεν ακούζονταν, α, τι έγινε, ποιος ήρθε. Να σας πω ότι σήμερα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-71-08-0000. Τώρα... καλά. Ολοκληρωμένη συντεταγμένη πρόταση, πραγματικά δηλαδή. Καταλάβαινες τώρα, μιλάει η σπουδή και η καλλιέργεια. Μίλησα το πρωί με τον Αγιαννητόπουλο. Να σας πω ότι το ζήτημα το τεχνικό έχει ρυθμιστεί. Οπότε σήμερα μπορώ να παίξω ό,τι κομμάτι θέλετε. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε με Χιώτη.

Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη Κόλλια, καλησπέρα σας Σοφία, γεια σας Σοφάκη μου, χαίρετε κύριε Καρούμπαλη, γεια σας Βαγγέλη, καλησπέρα Αριστοτέλη, καλησπέρα Κωστά. Δίπλα μας είναι και ο άλλος ο φίλος του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι, θα πρέπει να πω ότι είναι αρκετά τολμηρός. Ναι, όχι, δεν πρόκειται να αναφερθώ. Α, είναι και αυτός Χαραλαμπίδης, είναι. Έχεις φέρει το σοϊ, Αλέξανδρος. Όχι, νόμιζα ότι το κράτα το Χαραλαμπίδης, το είπες τώρα τι ψάχνεις, άσε τα ονόματα. Ούτως ή άλλως, με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα μπάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν.

έχει εδώ πέρα, τους έχει τους χαραλαμπιδοποιεί ο Εφραίμ. Πώς εσύ λέει, πώς λέγεται, Παπαδόπουλο, μοιάζει λίγο για χαραλαμπίδης. Άμα κάτσε λίγο ακόμα θα... Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Φάνης Μαρίνος, δύσκολο λέει σουκού λόγω πυρκαγιών και ντόκου. Α, καλά. Α, καλά. Τώρα φίλε με έφτιαξες με τον ντόκο. Ρε παιδιά, μπορούσα να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο Ελία ΜΕΠ να κάνω εγώ τους... Δαράς νιμπιζινιέτς κατ' οδέι γαδαυδοδόι. Νι κατ' οδόι κατά τσρανίμπιτσκι νιαχτά καραζό νι ντόκου. Ντόκου στόκου. Γιόκου τσόκου. Βάλι στόκου. Μου είπαν ψέματα ότι παίζει. Δεν παίζει. Θέλω να σου πω. Παίζει. Πού παίζει. Τι να ακούω, τι έχω να Περίμενε. Πάμε πίσω να ξανακάνουμε το ίδιο. Δα καρεσδόκου νι ντόκου και στόκου. Είμαστε η μονή εκπομπή που παίζει live το rewind. Βλέπεις Μουντιάλ και να πηγαίνει ρε παιδί μου ο ρεφερή και αντί να πηγαίνει βαρ να τους λέει ξανακάντε το να το δω. Επίσης άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσουμε για αθλητικά μπορείτε να το κάνετε. Καμία διάθεση δεν είχα, δηλαδή πραγματικά τώρα και κάποιος εκεί έξω που... ξημεροβραδιάζεστε σε αθλητικές συχνότητες, εγώ ειλικρινώς δεν σας καταλαβαίνω, αλλά να σου πω, ο καθένας έχει κάποιο βίτσιο το οποίο καταναλώνει άσκοπα τα πολύτιμα λεπτά και δευτερόλεπτα αυτής της παροδικής μας ζήσης.

τουρκικά αλλιευτικά στην Τίνο. Έλα ρε, έχει σταματήσει λέει μερικά μέτρα από την παραλία του Αγίου Φωκά. Να πάρει, ούτε τη μεγαλόχαρη δεν σέβονται. Καλά, το πρόβλημα με τους Τούρκους είναι γνωστό. Το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες δεν σέβονται τη μεγαλόχαρη. Δηλαδή δεν σέβονται τον εαυτό τους, δεν σέβονται. Καλησπέρα, λέει, έχω μπλέξει με τον εργολάβο του ΕΚ Δίπα χωρίς να το χρωστάω, μου κάνει κατάσχεση στο σπίτι, μπορείς να βοηθήσεις, ευχαριστώ πολύ. Μισό, περίμενε. Πάρε τηλέφωνο τον Γαβρίλο Χαλκιώτης. Δεν κάνω πλάκα, εγγύηση. Ακούω εδώ πέρα, ακούω εδώ.

0: φίλε, αυτό ήταν Λίναρτ Σκίναρτ. Ίδιο, ίδιο τα μαμ. Λίναρτ Σκίναρτ. Ό,τι άκουσες στην αρχή, αυτό έτσι με μικρές, πολύ μικρές διαφορές. Ό,τι μάμω. Και επίσης, ρε φίλε, τι καταπληκτική είναι αυτή η άρθρωση της Μέρις Λίντα. Εδώ είναι από live. Κάτσε, περίμενε. Το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, τι καταπληκτική αυτή η άρθρωση. Του καιρού χαλάζαματα. Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήθηκε. Έχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Καλησπέρα, αδελφέ. Μια κομματάρα που θα ήθελα να ακούσω είναι το να δεις που κάποτε θα μας πούνε και. Εντάξει, φίλε, είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Πού πας, Τσέτσο? Για άλλα λίγο εδώ.
1: Δελτίο.
0: Τι, δελτίο, τι.
1: Είναι άρρωστος ο Κοντορούσης.
0: Είναι άρρωστος ο Κοντορούσης. Αυτό μίλησα το πρωί. Αρρώστησε μέσα στη μέρα. Πρώτα του μίλησα και αρρώστησε. Τι αρρώστησε πριν του μιλήσω. Θέλω να δω αν υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση μεταξύ.
1: Επειδή του μίλησε, άρρωστησε.
0: Του μίλησα και αρρώστησε. Ρε τον άνθρωπο.
1: Συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη.
0: Ρε τον άνθρωπο, όχι, συναντήθηκα με τον Μητσοτάκη. Να σου πω την αλήθεια. Το έχω κόψει αυτό το σπόρο εδώ και χρόνια. Λοιπόν, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει Λίναρτ Σκίναρτ, Μανώλη Χιώτη και τώρα Μιλιοκά.
2: Λένε πως είμαι γκαντέμις, παλιό κουμούνι, ανάρχας.
0: Not me.

0: Σάκης βάλε το «Η Ελλάδα μιλά», φιλαράκι. Ω, θα είναι αυτό το πριν μου πεις τι είναι, τι... Κάτσε, περίμενα να ακούσουμε εδώ πέρα.
1: Νερό και νίκη 60
0: και τα κοινόχρηστα 17. Ρε φίλε, θυμάμαι τους στίχους από παιδί.

0: Ρε φίλε, ξέρεις ποια είναι αυτή η Λιλή? Αυτή που είναι της Λιλής στο Χαβάο ένας, της Λιλής στο Χαβάο άλλος. Πρέπει να τη βρούμε αυτή την Λιλή. Την ξέρουνε πολλοί. Κάτσε περίμενε, λέει, αν δεν βάλεις το πρώτο, βάλε αντίπα, λέει. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Ρε φίλε, ξέρεις τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, ο αντιπάς είναι που έχει, περίμενε. Περίμενε, κάτσε, θα το δω στο... θα το κόψω στον αέρα, μην άνεις. Λοιπόν, περίμενε, με ενημερώνουν από το control, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στις τηλεοράσεις, ότι φίλε, το κομμάτι του αντίπα υπάρχουν δύο Ελλάδες, έχει μέσα περισσότερο μπινελίκι από όσο μπορεί να σηκώσει μέχρι και τούτη εδώ η εκπομπή, που ξέρεις ότι έχει όρια διευρυμένα και όχι ιδιαίτερος αυστηρά. Δεν ξέρω, δηλαδή θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη.
1: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί τα τρελάτω.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας που υπόθηκε αυτή η πρόταση. Θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι άλλος ποτέ έχει πει αυτήν την πρόταση, αυτές τις 6 λέξεις μαζί. Θα αναγκαστώ να συνεχίσω με Λάκη Τζορντανέλη. 7.

μου λέει αυτό που παίζει η Ορδανέλη. Είχε, δηλαδή είσαι θεός που μου το γράψεις έτσι. Διότι μας θυμίζει κιόλας την βαθιά συνάφεια μεταξύ τοπονυμίων και ονομάτων του ελληνικού πολιτισμού και προσώπων ή και άλλων τεινών που καμία σχέση δεν έχουν με αυτά τα οποία σπήραμε. Για παράδειγμα, ποιος περίμενε ότι ο αρχηγός των Απάτσι θα έχει το ίδιο όνομα με τον Αρχιεπίσκοπο? Τζερόνιμο, Τζερόνιμο φίλε, Τζερόνιμο. Και επειδή εδώ πέρα παίζουμε σαν να έχει για από τον τάφο τον Τζερόνιμο γκρούβι ένα πράγμα. Γιατί, συγγνώμη, οι μισοί Βραζιλιάνοι παίκτες διαχρονικά, άστο το Σόκρατες, στην άκρη, ονόματα ιεραρχών έχουν. Εουσέμπιο στον Τζερόνιμο, ξέρω εγώ. Ευσέβιος. Σεβασμιότατε μια πάσα. Μου λέει αυτό, λέει, είναι Ρομπέρτο Κάρλος, λέει. Εγώ ξέρω Ρομπέρτο Κάρλος, ξέρω, θυμάμαι έναν ποδοσφαιριστή που ήταν και σε διαφημίσεις της Πέψη. Αυτή είναι η γνωστή Idols. Όχι, Idols δεν είναι αυτή. Μ' αρέσει που ρωτάω εσένα ενώ το παίζει τη δική μου πλατφόρμα. Απλά δεν είχα καταλάβει ότι έχει περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο. Νομίζω ότι το έχεις βάλει εσύ. Και ρωτάω εσένα ποιο είναι το τραγούδι, ενώ ποιοι λένε το τραγούδι που έχω βάλει εγώ. Τελικά όντως είναι οι Idols. Πω πω. Εσύ βλέπω μια φωτογραφία με κάτι που κάμισαμε φραμπαλάδες. Ρε τι έχουμε επιζήσει ως ανθρωπότητα. Λοιπόν, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Του Λιβικού το πάρε τηλέφωνο να βάλεις. Είναι το πάρε τηλέφωνο των αυτών. Ναι, νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, μου ζήτησε Ρομπέρτο Κάρλος, έβαλα Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Κάρλος μου λέει, ο Σάκης παίκτης Ρεάλ από το 97 έως το 2005. Φίλε λέει, λογοκρισία από τους δημοκρατικούς ακόμα και τα τραγούδια. Λέει, ούτε χούντα να είχαμε. Ρε τι παίζουμε σήμερα.

αισθάνομαι σαν Ισπανός συνταξιούχος στην Τενερίφη, μέσα σε Fiat νοικιασμένο, στο όριο ταχύτητας να υπερβήξω εγώ 5 χιλιόμετρα και να νομίζω ότι κάνεις επανάσταση, να κατεβάσεις τα παράθυρα και να ακούς αυτό. Είμαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, Τενερίφη.

Η Σοφία θέλει κι άλλο μιλιόκα. Είναι, λέει, έπως, λέει, βάλε το ζυγίζω τόνους του θήτη. Λέει, κανένα πρόβλημα να το βάλω, αλλά ξέρεις, μην παρασοβαρέψουμε τώρα σε επίπεδο νοημάτων. Δηλαδή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, 6.30 ώρα 6 Ιουλίου, δεν έχω αυτή τη στιγμή διάθεση για καταιγιστικό hip hop

0: ωραίος, ωραίος. Λέει την ρύφη για να τρως και κανένα ρύφη. Η ρύφη είναι το κατσικάκι. Μπάλα βλέπετε. Μπάλα βλέπετε. Παρακολουθείτε κάτι με πάρα πολύ προσήλωση. Του δείχνει στον Αστίνη τον τζάζλερ και το παρακολουθεί με τόση προσήλωση. Προσλαμβάνεται. Φίλε, πραγματικά, δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ή έχει μπάλα και ματσάρα, όχι απλά μπάλα, διότι είστε και οι δύο, όπως το λένε, ή ότι, πώς το λένε, κάνετε, πώς να το πω, αντιπαραβολή μεγάλων επιτυχιών. Ξέρεις αυτό που λέει, αυτό το 2000 τόσο, κοιτάξτε, κορμοστασιά. Και εγώ,
1: δηλαδή.
0: Ναι, άκου τώρα, σε παρακαλώ. Έχω πάει σε βαθιά ισπανική ρομαντζάδα.

Με πιδιό κενό. Τι με πιδιό κενό. Πιδιό κενό τέσσερα. Κιο τραβέσσερα. Τέσσερα κιο τραβέσσερα με πιδό κενό. Τι λέει ρε, δεν μας τα λέει καλά ο φίλος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα ζούμε σε εποχές όπου ο καθένας whatever rocks your boat mate.

τώρα, συγγνώμη, Θάνος Ντόκος. Έχουμε καταλάβει το ρεντίκολο, έχουμε καταλάβει πόσο ρεζίλι γίναμε. Το έχουμε πιάσει. Δεν θέλω να γυρίσω τώρα στα ρώσικα. Πλάκα, υπάρχει ρώσικη μποσανόβα.

σίγουρα υπάρχει ρώσκι μποσανόβα, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές και έχετε βαρεθεί να ακούτε. Η μποσανόβα είναι ένας υπερρυθμός ο οποίος μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε μουσικό στυλ. Δηλαδή, μποσανόβα είναι το έφυγες και κλέντα νυχτοπουλιά, ζαμπέτας, θέλω να σου πω. Μποσανόβα είναι και το break on through to the other side. Οπότε αποκλείεται να μην υπάρχουν φοβερές ρώσικες μποσανόβες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι το γεγονός ότι έχω γράψει περί τα 15 άρθρα εν σχέση με τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία με τρόπο ο οποίος δεν θα ικανοποιήσει πολύ εκείνους οι οποίοι με τυφλή προσήλωση υποστηρίζουν το Κίεβο, δεν σημαίνει ότι θα είχα κάποιο είδους διάθεση κατά τα άλλα να προσεγγίσω το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι πολλά ακούω τον τελευταίο καιρό. Μπογδάνε, θα πας με την Καριστιανού. Μπογδάνε, σε θέλει ο Σαμαράς. Γρίβαμ, σε θέλει ο Βασιλιάς. Μπογδάνε, με Βελόπουλο. Μπογδάνε, το ένα. Λοιπόν, λίγο. Κατά πρώτον, είναι ξεκάθαρο το που έχω κινηθεί τα τελευταία χρόνια. Άμα θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ψηφίζω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, γιατί είστε θλασμένοι, επειδή με ρωτάτε, ορισμένοι. Γιατί άμα είναι να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ψήφισε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Ακούω.

Λοιπόν, μην μπερδεύεστε, το γεγονός ότι είμαι στο Open. Βάζω ρώσικες μποθανόβες στο ραδιόφωνο και γράφω για το ρωσοουκρανικό δεν σημαίνει ότι στέλνω βιογραφικό στον Θανάση Αυγερινό. Ρε φίλε, λέει, είναι ωραίο, λέει, βάλτο, λέει, ζυγίζω τόνους, είναι αυτό που με κατάλληλα βαθύ χωρίς να είναι δίθεν να βγάζει νόημα αυτό που λέω. Ρε φίλε, εντάξει, καλά, χαλάρωσε λίγο, θέλω να ακούσω ρώσικες μποθανόβες τώρα. Ο Σάκης λέει το ιστορία του Ναμόρ. Ερε ιστορία του Ναμόρ, του λαλαλαλαλα. Κατά βάρος φλόρι είστε όλοι. Εδώ θα γίνω floor manager. Αυτό λέω, είμαστε όλοι φλόροι, οπότε εγώ θα κάνω το floor manager. Λέει, πώς τα λες, αμπλακόφ, και κλείπνιωστε, παιδιά, δεν ξέρω τι λέει, αλλά τρελαίνομαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φραγκίσκο, ναι, κορομπένι εκεί θα βάλουμε για τον τόκο και από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα πάω μόνο ρώσικα. Θα πάω μόνο ρώσικα για τον τόσο. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Περίμενε να πάρω το ίδια με πάνω. Да, да, да, да, да. Мне на раз не видите катастрофнибички. Я меп, да. Тут я меп. А иначе ты тут эксотерички, политички. Бьем, бьем, бьем. Ελληνικό ιδρύμα ανάπτυξης Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Λιάμεπ.

όπλα, βγείτε μπροστά να φάτε κάναν ρωσικό πύραυλο, κάναν ρέσνικ σε κανένα μυστήριο και ζώρικο σενάριο μέλλοντος, αλλά εμείς θα σας στέλνουμε οπλισμένα ντρόουν να πέσει πάνω σε καμιά βαρκούλα, να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, να εκραγεί κανένα νησί, ή ακόμα καλύτερα, αν περνάει κανένα ρωσικό τάγκερ, να το χτυπήσουμε, ρε παιδί μου, δίπλα, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες. Πάθησε η Ελλάδα μια οικολογική καταστροφή, διότι Ελλάδα στα για μου σε γράφω και κάνω το ζωγράφο σου, λέει ο Ζελένσκι. Αυτά λοιπόν του τα λένε οι φαρσέρ του ντόκου, και ο ντόκος αντί να πει, σας πούμε τη μάνα και τον πατέρα, καταλάβετε τι λέτε. Δεν είμαστε απλά ανεξάρτητο κράτος. Είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία και τον τρίτο ή τέταρτο στρατό στην Ευρώπη. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην τελική, να σου πω την αλήθεια, σαν πολλά μας τάπες, έμπαινε Βλαδίμηρε να τους τελειώνεις. Αστάτλα πλέον. Αντί λοιπόν να το πει κάπως έτσι, διότι αυτό τώρα το οποίο σας είπαμε, θα έμπαινε να του τελειώνει και δεν είναι δικά μου διανοήματα, είναι αυτά τα οποία μεταφέρω ότι θα μπορούσε να έχει πει ένας οποιοσδήποτε Έλληνας που του λένε οι Ουκρανοί, μη πολύ μιλάς, θα σου στείλουμε και άλλα ντρόουν. Για να γκρόσνα για μπόσα. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει μεγάλη μπόσα. Γκρόσνα για μπόσα. Για να δω τι θέλει ο κάπτεν. Κάπτεν, πρόσχε, μην τρακάρεις με κανένα. Σχόλιο για χαμοκαθυστερήσεις, λέει στο ΕΒΕΛ, λέει θα κάνουμε. Χρόνια το πρόβλημα, λέει, με τους ελεγκτές, υποδομές και υποδομές. Υποδομές. Και ανύπαρκτη, λέει, πολιτική προστασία.

0: Jumeli, Sinsule.
1: Αυτή είναι μια γρήγορη περίεργη κεντροασιατική μποσανόβα και πάμε τώρα σε κάτι πιο κλασικό από το 1973. Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι Ενσάμπλ. Είναι και γαστρονομικό. Ακούω όμως, τώρα σοβαρά, ηχογράφηση 1973. Σοβιετικό σχήμα. Ακούω τι γλυκά που παίζουν. Όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι και τα 5 μέλη το πρωί ήταν η μόνη μέρα του χρόνου που κατάφεραν να βρουν ψωμί στο πρατήριο. Πήγαν στο στούντιο, τα σπάσανε. Στο δυτικό κόσμο, μποσανόβες γίνονταν με θεϊκά κοκτέιλ και καταλαβαίνεις, καταστάσεις έτσι λίγο πιο χαΐστικες. Στη Σοβιετική Ένωση γράφανε μποσανόβα επειδή βρήκανε μισό κιλό κρέας. Οι πέντε, όχι ο ένας. Αν είχε βρει ο ένας μισό κιλό κρέας, θα είχε ανοίξει εστιατόριο σε Σοβιετική Ένωση, μου λες τώρα. Πάντως, άκου, σοβιετικό φλάουτο. Μιλάμε σοβαρά για τον τόκο. Ο άνθρωπος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ειδικός σύμβολος του Πρωθυπουργού για ζητήματα υβριδικών απειλών.

0: όμως λίγο πιο σφιχτή, δηλαδή σε σχέση με... Θέλω να βάλω τώρα μια μπόσα Αντώνιο Καρλός Ζομπίμ μετά από αυτό. Έτσι τα Βραζιλιάνα να αισθανθούν λίγο καλύτερα μετά το χθεσινό. Για όποιον τον είδε τον συγκεκριμένο αγώνα, απόλαυση λοιπόν Αντώνιο Καρλός Ζομπίμ μπόσα. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε τώρα είναι Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι. Είναι πραγματικά ένα Αλεξάνδρ Ταρταρόφσκι, δεν είναι πράγματα που βγάζω από το νου μου. Είναι Den Rosdenia, δεν ξέρω. Den είναι ημέρα νομίζω. Rosdenia δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα μου τα πει όλα η Σοφία. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούσαμε τώρα είναι Μποσανόβα Σοβιετική, Ρουσική. Μποσανόβα. Τώρα να πάμε να ακούσουμε μία μποσανόβα η οποία είναι original μποσανόβα, δηλαδή λατινοαμερικάνικη και μάλιστα και βραζιλιάνικη. Έτσι είναι η Λία. Την καταλαβαίνεις τη διαφορά? Είναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο χαλάρος ο βραζιλιάνος μποσανοβανιστής. Α, σημαίνει μέρα γενεθλίων. Το δεν το πιάσα δηλαδή. Έχει ένα μυστήριο τώρα, κακά τα ψέματα. Η άλλη είναι πολύ φιλότιμη, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σαν να τους έχεις προσλάβει για να τους έχεις πει θα παίξετε μποσανόβα τώρα, συντρόφοι. Αν σας φύγει η νότα, θα παίζετε την επόμενη μποσανόβα, θα την παίξετε στη Σιβηρία. Ενώ εδώ πέρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο cool η προσέγγιση τους. Μετά από την αρχή, κάθε φορά που ακούω τέτοια πράγματα, μου θυμίζει ελληνικών airport. Και προσοχή, τον δυτικό αερολιμένο, όχι τον ανατολικό. Τον οποίο θα τον διατηρήσουν και πολύ καλά θα κάνουν στο ελληνικό project, να το πούμε αυτό, διότι είναι Σάρινεν. Τι είναι? Σάρινεν. Καμίλα ελληνική. Σάρινεν όνομα είναι, φιλανδικό. Αρχιτέκτονας είναι. Σάτι, Σάριν, όχι, είναι, πώς τον λέγανε, έρβο, έρω. Είναι διατηρηταίο. Το παλιό αεροδρόμιο, το ανατολικό αεροδρόμιο, όχι το δυτικό, ρε, το δυτικό. Το δυτικό είπα ότι θα είπα, συγγνώμη. Το δυτικό αεροδρόμιο, που δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον, πρέπει να έχει γκρεμιστεί, είναι... Φίλε, είναι χρέπη. Βασικά τι ήτανε, είναι το πανοσύκωμα στο πανοσύκωμα. Ναι, στο λέω επειδή το έχω ζήσει, στην Ολυμπιακή δουλεύω ο πατέρας μου. Λοιπόν... Είχανε στην αρχή αυτό, μετά χτίσανε από πάνω, χτίσανε ένα από δίπλα, μετά χτίσανε το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι το κλασικό σπίτι στο χωριό, το οποίο, επειδή έχει χώρο το οικόπεδο, για τις ανάγκες της οικογένειας, κάθε φορά που κάποιος παντρεύεται, ξέρω, χτίζει και ένα μπουπ, το κολλάει δίπλα ή σηκώνει έναν όροφο από πάνω. Έτσι ήταν το δυτικό στο ελληνικό. Λέω, εμένα μου θυμίζει δυτικό αεροδρόμιο και όχι ανατολικό, διότι από το δυτικό αεροδρόμιο έφευγε η Ολυμπιακή. Στο ανατολικό ήταν το International. Για παράδειγμα, όταν ένα φεγγάρι TWA είχε το hub της στην Αθήνα, από ανατολικό αεροδρόμιο γινόταν όλη η δουλειά. Ρε φίλε μου, τελειώσανε οι μποσανόβες. Έπιασε την μπάρλα και ξέχασα τις μποσανόβες. Κάτσε περίμενα να παίξω μια ρώσικη μποσανόβα για το γάλα. Ναι, όντως, μιλάει για το γάλα. Αφιερωμένες όλες οι μπόσικες ρωσανόβες. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Οι μπόσικες ρωσανόβες. Λοιπόν, οι ρώσικες μποσανόβες στον μπόσικο ντάκο. Ντάκο. Ντόκο. Τίποτα δεν έχω πετύχει. Λοιπόν, πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει, λέει ο Θάνος Καψάλης, και εδώ λέει ο Πορτοσάλτε είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία να στείλουν τα παιδιά τους. Yeah,
1: Так просто и легко.
0: Λοιπόν, η κυρία λέει την Μπαρούμ, ή τουλάχιστον αυτό βλέπω, και περιμένω να σου πω ότι είναι συμπαθητική επίσης.

Είμαι η κυρία Αντζέλικα, Αντζέλικα Βάρουμ. Τα κομμάτια είναι από το 2020, δεν είναι κλασικές δηλαδή ρωσικές μποσανόβες, είναι καπιταλιστικές ρωσικές μποσανόβες, νεοϊμπεριαλιστικές ρωσικές μποσανόβες, πουτινικής κοπής. Μπορείτε να φανταστείτε τον πύργο ελέγχου ή μάλλον το υπόγειο ελέγχου σε κάποιο σιλό που ετοιμάζεται να φύγει ο Αρέσνικ και να χτυπήσει τους εχθρούς της ανθρωπότητας. Να είναι ο αρχιλοχίας, ξέρω, ο σοβιετικός, πατάει το κουμπί, να ακούει αυτές τις μποσανόβες. All of me vintage soul, John Legend cover, βάλε αυτό, λέει, σε παρακαλώ αν μπορείς. Δεν θα είναι ο Καψαλή, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είσαι πιεστικός. Κωνσταντίνε, λέει, περίμενε. Αυτό είναι το κομμάτι που, το λένε που λέει στα ελληνικά ο Ιορδανέλης. Ιορδανέλης είναι ο Λάκης Τζορδανέλη.

είσαι ο υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια. Όχι στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά στο περιβάλλον, στο σκληρό αντουάζ, στον περίγυρο, τον στενό περίγυρο ενός ηγέτη ενός κράτους. Ας ξέχνω ότι είναι ο Ντόκος, ξέχνω ότι είναι ο Μητσοτάκης. Να είσαι ο υπεύθυνος για κυβερνοασφάλεια και υβριδικές απειλές. Και να σου στέλνουν Ρώσοι με Gmail να τους απαντάς. Και μάλιστα βγήκαν οι Ρώσοι μετά και είπαν: μην έχουμε μακίες. Μόνος του λέει μας πήρε τηλέφωνο. Τηλείωσε σήμερα, λες, πολύ συγκρατημένος και δεν διαβάζει μηνύματα κατά του συστήματος. Δεν πιστεύω να αλλάξω πίστησες. Ρεσάκι, πριν τα πάρω στο κρανίο, ξέρεις τι μηνύματα έχω. Είμαστε, λέει. Τι. Α, περίμενε. Αυτά που μου έχεις γράψει εσύ εννοείς. Ο Ζελένσκι, λέει, ο φίλος Μητσοτάκη, έριξε φτύσιμο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πολύ σωστό αυτό. Και τάχθηκε, λέει, υπέρ του ψευδοκράτους και των εισβολέων Μογγόλων. Και οι σκυφτούλιδες, λέει, τον υποστηρίζουν ακόμα. Σάκη, τι λες τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εννοείται. Μα εδώ οι Ζελένσκιδες έχουν αγοράσει καζίνο στην κατεχόμενη Κύπρο και εμείς τους στέλνουμε τα απολύτως αναγκαία υπερπολίτημα πυρομαχικά μας. Μέχρι πριν από 1-2 χρόνια, άμα γινόταν καμία στραβή με τους Τούρκους, το πυροβολικό μας θα κρατούσε 3-4 μέρες. Τώρα, άμα κρατήσει 1,5-2 μέρες, θα είναι ευχής έργων, θα είναι θαύμα. Γιατί? Διότι οι υπόλοιπες ρουκέτες, οβίδες, τα υπόλοιπα βλήματα, τα βλήματα που μας κυβερνάνε, τα στείλανε στους Ουκρανούς. Ποιο είναι το ευχαριστώ των Ουκρανών? Άκου. Πάνω να σου αντικόμενα. Περί αυτού το συγκεκριμένο τραγούδι. Να μου ραντίνια του να μην κουμίου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πώς τα καταφέρουνε, πες μου σε παρακαλώ, πώς τα έχουν καταφέρει οι Πορτογάλοι, λατινικό έθνος, μιλάνε και νομίζω ότι ακούς, ρε παιδί μου, κόσμο από το Καζακστάν. Φίλε, άμα σου μιλάει ένας Πορτογάλος και άμα σου μιλάει ένας Ρώσος, υπάρχει περίπτωση να τους μπερδέψεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα. Παρουσίαση σήμερα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα όπως η υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μαζί με τα εναέρια μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και είναι σε εξέλιξη σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη του Δήμου Φαρσάλων στη Λάρισα, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Παράλληλα, οι πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Προφυλακιστέως ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου ισορρός, το οποίο εντοπίστηκε να βρίσκεται σε καταψύχτη από τον γιο του στον Μιστρά. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς τοπικά στα υπηρετικά, τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα ακροάσεως της σημερινής μας εκπομπής. Έχω αποθαρρύνει σήμερα το ακροατήριο να καλέσει και να τα πούμε ζωντανά στον αέρα, καθώς έκτη του μηνός Ιουλίου οι ζέστες έχουν σφίξει. Η μαύρη απελπισιά για τα δεδομένα των τεκτενωμένων ως βαίνων στην χώρα είναι ο μόνο δρόμος για οποιονδήποτε έχει ακόμα λειτουργικό νιονιό μέσα στο κεφάλι του. Οπότε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε από το να παίξουμε μποσανόβες. Προηγούμενη ώρα παίξαμε και πολλές ρώσικες μποσανόβες, να σας πω την αλήθεια, τόσο νεότερες όσο και από την δεκαετία του 70. Πεις μα ρώσικες μποσανόβες, είναι δυνατόν? Βεβαίως, θα σου πω, σε όλα αυτά τα αναλογικά και τα γλυκούλικα ήταν πρωτιμούρι στο καβούρι, πρέπει να σας πούμε, η Σοβιετική, αν και χωρίς αυτήν την τσαχπινιά και χωρίς αυτόν τον αισθησιασμό τον οποίο έβγαζαν οι original Λατινοαμερικάνοι. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, να σας πω επίσης ότι την προηγούμενη ώρα αντιπαραβάλαμε μία μποσανόβα του Αλεξάνδρ Ταρτακόφσκι, ο οποίος έχει ένα σύνολο που διέπρεψε τις αρχές δεκαετίας του 70 με έναν κλασικό Αντώνιο Κάρλος Ζουμπίουμ. Λοιπόν, και παίξαμε τα ρώσικα ούτως ώστε να υπενθυμίσουμε και όλα το μεγάλο κάζο της ελληνικής από εξωτερικής πολιτικής, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι, με τον εξευτελισμό και τον διάσυρμο του Θάνου Ντόκου, του Συμβούλου του Πρωθυπουργού για ζητήματα υβριδικών απειλών και κυβερνοασφάλειας, ρε φίλε. Και του κάλανε το κάζο Ρώσοι hacker από ένα Gmail, και για να προσπαθήσει να το διαχειριστεί επικοινωνιακά αυτό το σύστημα του Πρωθυπουργού, και πάρα πολύ καλά έκανε. Αυτό είναι το εγχειρίδιο εδώ πέρα. Δεν είπε μου κάναν φάρσα, λέει δέχθηκα ασύμμετρη υβριδική επίθεση. Σε όλα αυτά θα πρέπει να παρατηρούμε πάντοτε το πώς παίζει το μπάσο. Το μισό κομμάτι σε τέτοια είναι το μπάσο. Βέβαια, εντάξει, μια και πιάσαμε τα γλυκά. Γλυκά είπα, όχι αγγλικά. Και επειδή πιάσαμε και τα κλασικά, τα λατινοαμερικάνικα, εδώ να ακούσουμε ένα κομμάτι που συνδέεται με το Γκουαντάναμο, διότι Γκουαντάναμέρα σημαίνει Γκουαντάναμική.

δεν τα μπορώ αυτά, μου λέει ο Εφραίμ. Επίσης λέει, ωραίες μπόσες είναι αυτά τα μπόσα covers που έχουν βγει. Μπόσα Stones, μπόσα Τόνα, μπόσα Τάλ. Δεν τα μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Λέει, εννοώ ότι δίνουν. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω, το έχουν κάνει φάμπρικα. Και παρά είναι εύκολο. Έλα, ρε φίλε, να το κάνω μια μπόσα νόβα. Sweet child of my eye. Ο άλλος πραγματικά έχει πιει τη μισή Κολομβία για να βγάλει το Sweet Child of Mine, ρε παιδί μου, καταιγιστικό hard rock κομμάτι. Και μου πάει, ρε παιδί μου, το αρμαφρόδιτο και μου λέει Sweet Child of Mine. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Εδώ θα έρθει ο άλλος, ο καλοπροαίρετος ο άνθρωπος. Καλή την πίστη. Χωρίς καμία διάθεση. Να τσακωθούμε. Και αν μου πιέσει τη ζωή τράβα. Μελωδιά είναι. Έτσι το πεντάγραμμα είναι. Μπορείς να την παίξεις με φλογέρα. Μπορείς να την παίξεις με εκκλησιαστικό όργανο. Μπορείς να την παίξεις με ηλεκτρική κιθάρα. Μπορείς να την παίξεις με τσαμπούνα. Την ορεινή νάξο. Μπορείς να παίξεις ένα ρυθμό 4 τέταρτα. Μπορείς να τον παίξεις 3 τέταρτα. Μπορείς να παίξεις μπόσα νόβα. Μπορείς να παίξεις πεντοζάλι. Τι ζωή τράβασες.

Μπορεί να βρει στα social club παίζω. Υπό την έννοια παίζω τον γνωστό των κορυφαίων του, τον Κομπάι, τον Σεούντο. Αλλά βέβαια αυτό που ακούμε τώρα δεν είναι Bossa Nova, Αυτό τι είναι? Σάλσα είναι, μια αργή σάλσα είναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αργή σάλσα. Αυτό. Αυτός είναι κούμπια. Κούμπια, κούμπια. De los muertes. Κάτσε να δω, είναι κούμπια.

Να σε ρωτήσω, αυτά τα με τις μπόσες, τα covers, τα έχεις δηλαδή εκεί πέρα εσύ? Μόνο άμα έχεις δηλαδή βάλει κανένα για... Οκ. Εντάξει, κοντράρολο Αριστοτέλης, κάνω ένα πρόβλημα. Λοιπόν, περίμενε. The rhythm of the Guajira Guantanamera is based on the traditional Cuban Guajira. More specifically... More specifically, popularized 20th century hybrid known as the Guajira Sun. While the term Guajira literally refers to a peasant woman from the Cuban countryside, musically it represents distinct rhythm with specific characteristics. The undercurrent, the habanera tresillo pulse, the alternating meters, and the chord progression groove. Οκ. Ακού τώρα να δεις. Η Γκουαχίρα Γκουανταναμέρα ως ρυθμός είναι Γκουαχίρα. Δηλαδή η Γκουαχίρα είναι ρυθμός. Κάτσε, περίμενα να ρωτήσω. Is Γκουαχίρα related to κούμπια?

0: Κούστα, όχι. Με γούστα. Με γούστα λα κούμπια. Κούμπια είναι. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Να σου πω, κουμπαρούλι μου, είσαι στον αέρα. Παίζω κάτι ανελέητες κούμπιες και κάτι μποσες νόβες. Λοιπόν, και πήρες πάνω στην ώρα. Αλλά σε έχω, είναι ανοιχτή ακρόαση. Ό,τι πεις θα σε ακούσουν, απλά να το ξέρεις.
1: Πήρα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Αγαπημένε μου.
1: Να μάθει ο κόσμος ότι έχετε επέτειο γάμου.
0: Να σε καλά.
1: Ευτυχία και υγεία.
0: Να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το Στεφάνι, το Στεφάνος εσύ, Πατροκλάκο μου καλέ. Τι θα κάνετε σήμερα?
1: Σήμερα παίζω bridge, ναι. Αλλά μπορούμε αύριο να βρεθούμε.
0: Έλεγα, εγώ λέω να βγάλω έξω το κορίτσι να φάμε που έχουμε σήμερα επέτειο. Πάω σπίτι να επισκευαστώ. Αλλά έλεγα πως θες να πάρεις την κουμπάρα και να έρθει κι εσείς.
1: Δεν μπορώ τώρα που το έχω κανονίσει.
0: Δεν πειράζει. Να σου πω από αύριο. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 16 του μηνός που πάμε Κεφαλονιά, παντρεύεται ο ξάδελφός μου, εδώ θα είμαστε, μάλλον. Καλά, να σου πω, θα πούμε εκτός αέρα. Γεια σου.
1: Να είστε καλά.
0: Κούκλε μου, κούκλε μου. Μπάρε μου καλές, αγαπώ.

κυρίου. Το κυκυρίου είναι αυτό, αυτό που νομίζετε, είναι το κυκυρίκου. Λανέγρα Τομάσα. Δεν ξέρω είναι τι είναι η Τομάσα, αλλά Λανέγρα είναι η μαύρη. Τι μπορεί να είναι μαύρη και να την τραγουδάει ο κομπάι σε γκούντο. Κάτσε περίμενε. Τομάσα, meaning. Εσύ το βάλες. Rolling Stones σε Bossa Nova.

φίλε, αυτά νέα. Όλα αυτά βγήκαν για να γεμίζουν μουσικό χώρο. Λοιπόν, πάντα ευτυχισμένοι να είστε, Κωνσταντίνε, να τα εκατοστήσετε. Σε ευχαριστώ, Σοφάκι μου. Και εσύ να χαίρεσαι τον άντρα σου. Και άντρα σου να χαίρεται σένα. Βάλε, λέει, το ελληνικό, θα έρθεις μια μέρα. Πόσοι απολογισμοί έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια για φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες. Πόσοι από αυτούς, ρε ψευτοαπατεώνες, πήραν κάποια αποζημίωση, όσα έχεις. Δεν μου λέει ο Κώστας. Σχολίασε, μου λέει, την πορεία του Κουκουέ προς το γράμμο Β' με σημαίες. Όλα τα παιδιά ήταν 15 με 20. Παιδιά, όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι δένδιας. Όλα αυτά είναι οι δένδιες τούτης της ζήσης. Τούτου του ντουνιά. Τι άλλο να σου πω. Το πρόβλημα, φίλε μου, δεν είναι το Κουκουέ. Το Κουκουέ είναι ένα 5% του ελληνικού λαού. Ξέρω, στην κάλπη ένα 6-7-8, κάτι τέτοιο. Επί του ελληνικού λαού το κουκουέ είναι λιγότερο από το 5% των Ελλήνων. Λιγότερος από ένα στους 20 που θα συναντήσει εκεί έξω. Να σου μιλήσω, δηλαδή, συναντάς 20 ανθρώπους. Ένας σε αυτούς τους 20 ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μιλάνε καλά, ο άνθρωπος να ψηφίζει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα είναι αυτός ο οποίος φαντασιώνεται ότι είναι ο Σαράφης ή ο Ζαχαριάδης ή ο Βελουχιώτης. Και θέλει να ολοκληρώσει την εθνική προδοσία που δεν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας οι προγονείς του. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι οι δένδιες αυτού του κόσμου που το κουκουέ το ανάγουν σε ένα μεταφυσικό θεμέλιο της ελληνικής μεταπολίτευσης. Σε σημείο που, εντάξει, τώρα μην αρχίσω. Κάτσε να παίξω ένα ελληνικό έτσι παλιό.

0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ότι λες. Μοναδική φωνή. Ποιο ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, περίμενε.
1: Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπη

Άντε τώρα να βάλεις quiz και να πεις στο ακροατήριο, πείτε μας ποια διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει τραγουδήσει για την κοκαίνη. Θα σου πούνε, ξέρω, να το ψάχνουν. Ποια είναι η Ελληνίδα, ξέρω εγώ, Τζάνις Τζόπλιν? Θα ψάχνουν να βρούνε. JJ Cale, ποια είναι η Ελληνίδα JJ Cale, όντως. Σε χάσω, και πώς να σε ξεχνάσω. Το κομμάτι είναι JJ Cale. Δεν είναι Κριστόφερσον, δεν είναι Chris Κριστόφερσον, έχεις δίκιο. Και σίγουρα δεν είναι Eric Clapton που νομίζουν ότι είναι οι περισσότεροι. Σου έχω πει τη θεϊκή ατάκα του πατέρα μου μες στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Volkswagen Καραβαίος, Νάξος, 1988, 1990, κάπου εκεί είμαστε. Και πηγαίνουμε στην παραλία. Ο πατέρας μου μια ζωή έφτιαχνε κασέτες. Και μέσα σε μία από τις κασέτες που θυμάμαι έχει Country Winners 1970 κάτι. Έχει κάτι Take the ribbon from my hand, shake it loose and let it fall. Τέτοια. Πέφτει και ένα κοκέιν μέσα. Ταιριάζει στο ηχόχρωμα της κασέτας. She don't lie, in a cocaine, da. Τώρα, ο μικρός Κωνσταντίνος, ήδη εξοικειωμένος από τα αγγλικά, διότι με είχαν ξεκινήσει σχετικά νωρίς, προσπαθεί να αντιληφθεί και να καταλάβει περί τίνος το θέμα του τραγουδιού που ακούμε.

Αυτό. Η ηχογράφηση τώρα αυτή νομίζω ότι είναι δεδομένο πως είναι προπολεμική, αλλά του πότε ακριβώς θα σας γελάσω. Τι σου λέγα λοιπόν για το τραγούδι και το παιδί που ρωτάει τον μπαμπά, ο οποίος μιλάει άριστα αγγλικά. Μπαμπά, τι λέει εδώ πέρα? Και μου λέει το καταπληκτικό, μου λέει cooking, λέει, μαγειρεύουνε. Σίδον λά, σίδον cooking. Καλό. Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μου το ζητάει επιτακτικά. Μου έχει στείλει 50 μηνύματα ο Καψάλης. Ορίστε, πάρ' το.

φρεσκότατη μπάντα αυτή. Η κυρία αυτή είναι η Kia Victoria. Vintage Soul John Legend cover. Και όντως είναι 3-4 πιτσιρικάδες. Ο ένας παίζει πιάνο, ο άλλος παίζει κοντραμπάσο και ο άλλος κρούει το drum.

Εντάξει, άμα τη δεις, την κυρία που τραγουδάει έχει ένα στόμα τεράστιο, τυχείο. Τι φλανάχη η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πραγματικά. Μιλάμε για... ανοίγει χάος. Αλλά φωνάρα όμως, ε. Φωνάρα. Και έχει ένα ηχόχρωμα το οποίο θυμίζει την... Club 27, Amy Winehouse.

Τι μου λέει ο Νίκ, η Ρόζα λέει, νομίζω εκείνη έχει τραγουδήσει. Φίλε, δεν είναι η Ρόζα, είναι τη Ρόζα Εσκενάζη, λες. Θα μπορούσε να είναι και η Ρόζα Εσκενάζη, αλλά ουσιαστικά είναι η Σοφία Βέμπου. Το κομμάτι Κοκαίνη είναι της Σοφίας Βέμπου.

0: Λοιπόν, ας πούμε μια καλησπέρα σε τηλεφωνικές γραμμές. Δηλαδή, όχι τηλεφωνικές γραμμές, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι στις τηλεφωνικές γραμμές. Ταιριάζει, λέει, και στην περίσταση. Υγεία, εύχομαι μόνο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θάνο μου. Πολύ ωραίο κομμάτι μας πρότεινες. Εγώ σε ευχαριστώ. Η Βέμπο λέει, δεν το περίμενα. Να το βάλω μετά το κομμάτι. Ή σήμερα ή αύριο. Καλησπέρα, Αριστοτέλη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, Κωνσταντίνε μου. Στον αέρα εννοώ, τουλάχιστον. Το μαγικό, έχω μια μαγική λέξη που μάλλον θα ακουστεί στο ραδιόφωνο το ελληνικό από την εκπομπή σου και θα απασχολήσει όλο τον κόσμο. Είναι τα αρχικά βέβαια μιας λέξης, λέγεται μπέστια. Λοιπόν, η μπέστια με τελεία B, τελεία S, τελεία T στα αγγλικά, I, τελεία A και τα λοιπά, μπορούν να τη βρούνε μέσα στο διαδίκτυο, τι ακριβώς σημαίνει. Ωραία είναι η μουσική, Κωνσταντίνο μου, και εγώ είμαι φιλόμουσος και δεν σου κρύβω ότι ήμουν και μουσικός επιμελής στα νιάτα μου και μάλιστα είχα παίξει και στην Μπαρμπαρέλα σαν DJ, έτσι, ήμουν καλός δηλαδή, δεν είμαι και σε άλλες δίσκο, οπότε γνωρίζω. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να γίνονται και παράλληλα με κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι, όπως ξέρεις και εσύ, να είναι καλές οι συνθήκες, δηλαδή συνθήκες του να είναι πολιτισμός, να υπάρχει πολιτισμός, να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχουν αρχές οι οποίες θα προστατεύουν τον πολίτη και θα υπάρχει μια δικαιοσύνη τουλάχιστον να είναι δίκαιη όσο γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό και από ό,τι έχω βγάλει και το συμπέρασμα, δεν υπάρχει σχεδόν και πουθενά αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Έχει τελειώσει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει φτάσαμε στο τέλος, στον πάτο, διότι έχουμε να κάνουμε έχουν καπηλευτεί τα πάντα και έχουμε να κάνουμε με εχθρικές κυβερνήσεις παγκόσμια. Δεν έχει να κάνει μόνο εδώ. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης εχθρική κυβέρνηση. Είναι σχεδόν για μένα όλες οι κυβερνήσεις. Και πώς το εξηγώ αυτό? Το εξηγώ ότι ήρθε μια πρωί, δηλαδή κάποιοι είχαν έτσι την φαϊνή ιδέα πώς θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Στον κόσμο λοιπόν, για να κυριαρχήσεις πρέπει να έχεις τεχνολογία πιο πολύ από κάποιον άλλον για να το επιβληθείς, και οικονομικά. Τα οικονομικά τα βρήκαν, όπως ξέρεις, δεν θα το αναπτύξουμε τώρα, είναι μεγάλο το θέμα, και φυσικά μερικοί που δεν υποκύπτουμε, είτε είναι σε αρχικό επίπεδο είτε είναι σε απλό πολίτη, δεν έχει κάτι κάποιος να του προσάψει, δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι να τον κρατάει, να το απειλεί στον ίδιο, να του πει θα σου βγάλω αυτό, και δεν κάνουμε πίσω και μιλάμε και λέμε αυτά, τότε λοιπόν μπαίνει μπρος η τεχνολογία. Αυτό έχει γίνει πολλές δεκαετίες πριν. Με την τεχνολογία λοιπόν αυτή και κάποια σαν και αυτήν τον μπέστια που σου λέω τώρα, και οι εκδόσεις του μπέστια, το πρέτατο δεν είναι τίποτα, είναι ούτε μυρμυγκάκι μπροστά σε αυτό, διότι αυτό είναι όπλο, είναι εφαρμογή μεγάλης εμβέλειας, εξελισσόμενη τεχνολογικά, και είναι κακοποιητική σε αυτόν που εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες των χωρών. Είναι πολυκρατικές λοιπόν υπηρεσίες παγκόσμιες. Δεν θα τις χαρακτηρίσω, θα είναι βαριές, όπως καταλαβαίνεις οι χαρακτηρισμοί μου. Εγώ καλώ εδώ το δικό σου το σταθμό, τον Μάχη, που είναι εξαιρετικός, και όποιον άλλον θέλει. Είμαι στη διάθεσή του λοιπόν για να του αποδείξω και να του αναλύσω πολλά από αυτά που σου λέω. Υπάρχουν τα θύματα, είναι παγκόσμια, είναι σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες, δεν ξέρω αν είναι σε όλες, είναι σε πάρα πολλές. Φυσικά είναι η Αμερική, διότι στην Αμερική εφαρμόστηκε πρώτα αυτό το σύστημα το μεγάλο, αλλά είναι έτσι, ξεκίνησε οι πληροφορίες. Λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε 100% σίγουροι, από την Αγγλία και από τη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας 60 και εφαρμόστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Από εκεί λοιπόν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως ξέρεις, με τους αεροψεκασμούς, γιατί φοβούνται κιόλας που κάποιοι να τα πούνε, δεν μπορούν να μιλήσουν, φοβούνται, δεν έχουν το θάρρος, δεν έχουν και τη γνώση, δεν έχουν τίποτα, και ο κόσμος πηγαίνει όπως πηγαίνει. Δηλαδή, από πάνω σε ψεκάζουν, από κάτω σε σκοτώνουν με άλλο ψεκασμό. Λοιπόν, με τεχνολογικό, με συχνότητες, με όπλα λοιπόν συχνοτήτων και διάφορων πεδίων. Εγώ θα προτείνω τώρα κάτι πολύ σημαντικό πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά πρέπει να πετυχηθεί άμεσα φως και από το σταθμό, αλλά και από όλους, από όλους δημοσιογράφους, να έχουν το θάρρος να επιβληθούν στους αρχισυντάκτες, στους διευθυντές, στους καναλάρχες. Και αν οι καναλάρχες έχουν αγκυλώσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί, να το βρούνε μέσω των εφημερίδων, μέσω των site, μέσω οτιδήποτε. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι. Όλοι λοιπόν είμαστε εν δυνάμει επικίνδυνος, είμαστε επικίνδυνοι και είμαστε στόχοι αυτή τη στιγμή από όποιον έχει μια τεχνολογία η οποία μπορεί να μας πλήξει με ένα κύμα, με ένα ηλεκτρικό παλμό, με οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντισταθμιστεί. Πρώτον θα πρέπει οι αρχές, αλλά επειδή οι αρχές, όπως σου είπα, δεν έχουν καμία, είναι εναντίον του πολίτη, έχουν έτσι κάνει τα ιατρικά να είναι πολύ δύσκολα, να μην υπάρχει εύκολη και γρήγορη εξέταση για να βρεθούν αυτά, και αν και βρίσκονται βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να λάβουμε προσωπικά μέτρα ενημέρωσης και να έχουμε κάποια, έτσι να το πω έτσι, gadgets τα οποία θα πρέπει να μας ειδοποιούν αν κάτι εισβάλλει στο χώρο μας. Μια ενέργεια, μια κακή ενέργεια, να το πω έτσι, για να καταλάβουν οι πολλοί φίλοι μας, ένα λέιζερ, σε μια εκδήλωσή μας, σε ένα σύλλογο που κάνουμε μια υπαίθρια εκδήλωση ή και μια εσωτερική, σε ένα γεγονός μεγάλο. Δεν ξέρω βέβαια αν οι δικές μας οι αρχές, οι οποίες εγώ τις θεωρώ κακοποιητικές, από την αστυνομία και τις υπηρεσίες μέχρι οποιοδήποτε αρμόδιο, καλύπτουν το λιγότερο και συμμετέχουν το περισσότερο. Φυσικά η δικαιοσύνη δεν είναι αμέτωχη σε αυτό. Τα λέω χοντρά γιατί έτσι πρέπει να τα πω. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και όσο γίνεται να υπάρχουν τα αντίμετρα εκείνα ενεργοποίησης και εκείνης της στιγμής σήμανσης, τα οποία θα υπάρχει ασφάλεια για ό,τι κάνουμε, τόσο σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο όσο και σε ευρύτερο συλλογικό. Αυτά έχω να σου πω, Κωνσταντίνε μου, και δέχομαι και ερωτήσεις.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

άκου τι ώρα έχω γράψει πάνω αυτό, επειδή ευκαιρία. Ο τύπος είναι Αρμένης. Είμαστε στο 1970. Θα σε γελάσω πόσο. Ενώ ούτε στο Google δεν θα το βρεις ακριβώς. Και μας παίζει μια μπόσα νόβα, παρακαλώ πολύ. Είναι ο Τοβμάς Κεβορκιάν. Αλλά τι ωραία που είναι η ηχογράφηση. Και τεχνικά τι ωραία που το έχουμε πιάσει το... Αλλά βέβαια η σοβιετική σε ό,τι ήταν αναλογικό ήταν μανούλες. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Γεμίζει από πίσω ήχο τύπου Blake Edwards soundtrack. Άκου τι κάνει ο Αρμένης, φίλε. Άκου τι κάνει ο τύπος.

Ωραίος λέει ο ακροατής μου, λέει ο Στάθης, για αυτά που έλεγε πριν ο Αριστοτέλης. Λέει καλησπέρα Κωνσταντίνο, ωραίος λέει ο DJ, ο ακροατής μιλάει για τον Μπέστια. Ξέρω λέει πως ακούγονται τραβηγμένα αυτά που λέει, αλλά εδώ είμαστε και θα τα δεις.

φίλε. Ο τύπος είναι ο Τζον Κολτρέιν του Μπρέζνιεφ. Τι παίζει ρε το άτομο. Άλτο σαξόφωνο, Τζον Κολτρέιν, φίλε. Ακούμε σοβιετική τζαζ και μπόσες νόβες, κυρίες και κύριοι, διότι δεν θα μας τρελάνει το καλοκαίρι. Ούτε αυτή η χώρα. Εμείς θα τρελάνουμε και το καλοκαίρι και αυτή τη χώρα. Φίλε, εντωμεταξύ ένα απλό τζαμάρισμα τη δεκαετία του 70, ποιοτικά είναι καλύτερο από ολοκληρωμένο δίσκο το 2030. Μου λέει μην είσαι τόσο σκληρός κριτής με τα γυναικεία covers. Είναι ο σκοπός τους να σε χαλαρώνουν ότι καλύτερο από ένα επιτυχημένο κομμάτι να διασκευάζεται από μια αισθησιακή γυναικεία φωνή. Εμένα μου αρέσουν αν και προτιμώ λέει τα original. Εντάξει, οκ. Okay. Whatever rocks your boat. Δεν, όλα είναι θέμα γούστου.

Ο Νίκο Original 21 λέει: δυστυχώς λέει, δεν βγαίνει πλέον μουσική, δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Όλο λέει διασκευές και επανεκτελέσεις. Περισσότερο ενοχλεί, διότι ξέρεις, κάθε εποχή λέει τι καλά που ήταν πιο παλιά. Αυτό το οποίο πραγματικά ενοχλεί είναι αυτό το auto-tune, το οποίο δεν είναι ανάγκη να έχει φωνή, δεν είναι ανάγκη γενικώς πλέον. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι όντας απολύτως μέτριος, με μια τεχνική υποβοήθηση, μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο στους άλλους να φαίνεται καλό.

0: κλείσιμο. Είναι σαν εισαγωγή Yves Montand. Το Feuille Mort του Yves Montand έχει εισαγωγή σχεδόν ολόιδια με το κλείσιμο της Bossa Nova του Κεβορκιάν. 1970, μακάρι να ξέρα πόσο. Αλλά μιλάμε για ανατολική jazz και μπόσα αξιώσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά.
0: Ευχαριστούμε θερμώς.
1: Να είσαστε ευτυχισμένοι,
0: κυρία μου.
1: Και να βγείτε με την κοπέλα σας, οι δυο σας. Μην παίρνετε παρέες.
0: Καλά, αλλιώς. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, το κουμπάρος που μας πάντρεψε.
1: Όσο αγαπημένη και αν είναι.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα η μέρα ανήκει σε εσάς τους δυο.
0: Και η νύχτα, μη σας πω.
1: Ναι, και βγάλαν και τα αποτελέσματα ότι αυξήθηκαν τα διαζύγια.
0: Καλά, εντάξει, δεν κάνουν τίποτα άλλο τα διαζύγια.
1: Ότι αφενός βρίσκουν σύντροφο στο ίντερνετ και δεν έχουν δει ποτέ έρχεται που πηγαίνει, ποιο είναι το σπίτι, την οικογένειά του. Αλλά και όταν δούλευα, ένα από το φοβερότερα που μου είχε συμβεί, καλόπαιδα βορείων προαστίων, πάμπλου των γονέων, για να τους κάνουν γονείς, αντρεύτηκαν και την άλλη μέρα πούλησαν ό,τι τους έδωσαν οι γονείς και χώρισαν.
0: Ξέρετε όμως, έχω διαπιστώσει ότι γνωρίζετε ιδιαίτερα, έτσι, πώς να το πω, περίεργες περιπτώσεις ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Δηλαδή,
0: ναι, έχετε δηλαδή για πολλές περιστάσεις, έχετε μια ιστορία περίεργη από γνωστούς σας.
1: Όχι από γνωστού, στη δουλειά του, στο γραφείο μας έτυχαν αυτοί.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Δηλαδή, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας όταν το ομολόγησε να ένα διαζύγιο. Ότι έχουμε άλλα σχέδια. Τότε δεν είπαν τη σχέδια και σε δύο μήνες πούλησαν, τι να σας πω, τη μισή εκάλη.
0: Θα είχε και υψηλό κόστος, υποθέτω, η μισή εκάλη.
1: Και πήραν και καθένα στο δρόμο του. Αλλά δεν σας πήρα γι' αυτό. Θα σας χαλάσω το κέφι όπως μου έχει γυρίσει εμένα το άντερο που λέει ο λαός.
0: Ω, bon Dieu, και ασκήλεις πας.
1: Σε κουάλε... Δεν ξέρετε την Ακρόπολη.
0: Σε κουάλε σιζε. Αν την είδα...
1: Δεν ξέρετε την Ακρόπολη.
0: Αν την ξέρω, ναι, υποθέτω ότι την Ακρόπολη των Αθηνών.
1: Αθηνών, του Περικλή, των

0: κόρη μια φίλη μου, γιατί ξέρει ότι τα ψάχνω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω πρόσβαση. Μου λέει, έλα να σου χαλάσω το κέφι.
1: Okay.
0: Η κυρία Υπουργός Πολιτισμού και η κυρία η υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά,
1: ναι,
0: πανευτυχής.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, ο ντόκος και ο άλλος ο κύριος με την κυρία του είναι λεπτομέρειες όταν έχουμε φτάσει σε τέτοιο εθνικό ρεζίλι. Η Μύκονος είναι ιερός λαός σχετικά με την Ακρόπολη. Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Αυτό που λέτε δεν το ήξερα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανήκω σε μια γενιά, και αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση για κάποια άλλη φορά, για την οποία οι αρχαιολογικοί χώροι δεν ήταν κάτι το αποκομμένο από τον δημόσιο χώρο. Δηλαδή, ειλικρινώς θυμάμαι παιδιά, παρέες ολόκληρες, να περνάμε τα βράδια μας πάνω ακριβώς στα μάρμαρα.
0: Ναι, ήταν και ανοιχτή η Ακρόπολη. Το εισιτήριο έχει μπει για τελευταία χρόνια.
1: Μπράβο, λοιπόν. Δεν είναι μόνο ότι ήταν
0: και
1: ανοιχτή.
0: Ξέρετε, εγώ ορίομαι, διότι η Ακρόπολη υπήρξε πάντοτε ναός.
1: Περιμένετε.
0: Δεν έπρεπε να έχει εισιτήριο. Τους τα παίρνουμε από τα μουσεία, από παντού. Δεν είναι ελεύθερη. Και αυτή τη στιγμή η Ακρόπολη είναι πανάκι.
1: Εκτός αυτού, μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε. Χάσαμε κύριε Ιωαννίδου. Μελαγκαλία.

0: Ναι. Σε καμία περίπτωση την κόψαμε εμείς την κυρία Ιωαννίδου. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, κυρία μου, ξανά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, άσε,
1: δεν άκουσα. Ναι, ούτε, ναι. Ούτε του 300 της Βουλής, γιατί αυτό δεν έχει σχέση με κόμματα. Ούτε την κοιμωμένη αυτή Ακαδημία Αθηνών, η οποία κοιμάται όρθια. Ναι. Κάνει ούτε αρχαιολόγους. Τι ρεζίλ είναι αυτό, ρε παιδιά. Εκχωρεί για νυχτερινό οτιδήποτε.
0: Πάντως, να πούμε κάτι. Μισό. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Ανήκω στη γενιά, ξαναλέω, για την οποία η αρχαιολογική χώρη στην πλειονότητά τους ήταν εκτός από ελεύθερη, ήταν οργανικό μέρος του δημόσιου χώρου. Δηλαδή, τα παιδιά παίζαμε πάνω στα μάρμαρα και τις πέτρες της πορτάρας στην Άξο. Πηγαίναμε εκδρομή, το θυμάμαι, και καθόμασταν μέσα στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο.
1: Εγώ τις τελευταίες που έχουν στην Ακρόπολη. Τώρα
0: τι λέτε τώρα, θυμάμαι, είχα κάποτε μία φίλη από την Ολλανδία. Ναι. Έχει έρθει λοιπόν στην Ελλάδα και θυμάμαι έχουμε πάει στο Σούνιο, παιδιά 15-16 χρονών, κάτι τέτοιο, έχουμε πάει στο Σούνιο και καθόμαστε μέσα στο ναό, στα σκαλοπάτια του ναού, δίπλα στην κολόνα και κοιτάμε τη θάλασσα. Ομοίως, αυτό για τον Παρθενώνα δεν θυμάμαι αν το θυμάμαι, διότι πάντοτε είχε τις καλοσχέσεις, ήταν δύσκολο. Όχι. Αλλά οπουδήποτε
1: εγώ
0: αλλού στην Ακρόπολη, οπουδήποτε.
1: Το 63, 157 φορές τον Παρθενώνα, συνοδεύοντας Αμερικανούς που είχαν δουλειές με την εταιρεία στην οποία δούλευαν.
0: Τι λέμε τώρα. Ναι. Επίσης.
1: Ελεύθερο, καθαρό, ωραίο. Κανείς δεν τον είχε βανδαλίσει ποτέ τον Παρθενώνα.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ακρόπολη παραδοσιακά είναι ανοιχτή όταν έχει πανσέλινο.
1: Καλά, εκεί δεν μπορείς να ανεβείς, είπε, μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι.
0: Ναι, μισό εκατομμύριο από τότε που έγινε μόδα. Πιο παλιά που γινόταν...
1: Το ξέραμε λίγοι και πηγαίναμε λίγοι.
0: Το ξέραμε λίγοι, ναι. Το ξέραμε αυτοί που είχαμε διαβάσει το ένα και μοναδικό μυθιστόρημα που έχει γράψει ο Γιώργος Αφήνης στη ζωή του. Το 6 νύχτες στην Ακρόπολη. Αλλά είμαστε λίγοι, κυρία Ιωαννίδου, πλέον.
1: Εμείς πηγαίναμε με το φίλοι από το Πανεπιστήμιο. Πίκνικ στη στοά του Ατάλου. Με τις μπυρίτσες, με αυτά το καλαθάκι μας. Δεν λερώναμε, δεν κάναμε τίποτα.

0: οπότε. Αλλά ήταν ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, τους χώρους. Αλλά τον Μπαρσελόνα ότι τον νοικιάζουμε νύχτα, δεν το αντέχω. Και στα social media, είναι πολύ απλό.
1: Ναι, δύσκολακι. Σας ευχαριστώ, κυρία Ιωαννίδο μου, πολύ.
0: Καλό βράδυ, δεν ξέρω πλέον, έχουμε χτυπήσει πάτο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό εγώ βάζω τις μποσανόβες, επειδή πλέον κουράστηκα.
0: Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο η κυρία Μενδώνη, η οποία ήταν καμία αισθητική, επομένως δεν μπορεί να αντικευθεί την αισθητική, δεν ξέρω τι πτυχία έχει και πώς τα έχει, γιατί όλοι πλέον έχουν τα πτυχία από το κόμμα, δεν τα έχουν το διάβασμα. Αλλά δεν μπορεί να εξευτελίζει τη χώρα. Θα το πάρουν οι ειδήσεις τουρίστες αυτό.
1: Ομοίως και ο κύριος Ντόκος, θα πω εγώ.
0: Δεν ακούω, δεν ακούω.
1: Ομοίως και ο κύριος Ντόκος, θα πω.
0: Ο κύριος Ντόκος είναι εθνικό ρεζίλι κρατικής βλακείας.
1: Είναι φοβερό. Είναι ειδικός στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και κυβερνοεπιθέσεων και του κάνανε την πιο απλή κυβερνοπλάκα που μπορούσαν να του κάνουν.
0: Θέλω σαν να μαχάριος. Μαθώ τη μνήμη ανθρώπου.
1: Όχι, μην το κάνετε.
0: Εισαγγελεύς που δολοφονείς.
1: Ναι.
0: Είχα πάει να τον δω υπηρεσιακά για δουλειά του γραφείου, όχι τίποτα.
1: Ναι.
0: Και έβουσε κατά μέρος το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπε την ιστορία της ζωής του και τι ξέρει πολλά και δεν ξέρω τι.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά λίγο το είχαν ακούσει κι άλλοι και τον καθαρίσαν. Οι Έλληνες δεν ξέρουν να κρατάνε τη γλώσσα τους. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Το έχουμε αυτό. Σας χαιρετώ.
0: Και καλό από ή καλό να περάσετε.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Κάθε καλό, κυρία Ιωάννη. Λοιπόν, τι είναι αυτό η τηλεφωνική γραμμή? Κι άλλοι? Α, όχι. Αυτό. Κυρίες και κύριοι, στη στιγμή εκπομπή που σας λέει μην πάρετε τηλέφωνο, ειδικά κάτι τέτοιες μέρες που θέλουμε να ακούσουμε σοβιετικές μποσανόβες. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο Θεός μαζί μας. Ειλικρινώς, τι να πω. Εν τω μεταξύ, εγώ ξαναζώ μέρες ντεζαβίου ουσιαστικά. Ξαναζώ μέρες 1990 κάτι. Πρώτη φορά στη ζωή μου ψήφισα το 1999 ευρωεκλογές. Πάλι εποχή Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Anyway, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη και τον άλλο κύριο Χαραλαμπίδη, του οποίου το μικρό όνομα δεν θυμάμαι. Αλλά άμα ευχαριστήσω Χαραλαμπίδη, μέσα είμαι. Λοιπόν, καλό σας βραδάκι, γίνεται.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Παρουσίαση σήμερα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σπονδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα όπως η υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μαζί με τα εναέρια μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές. Μέχρι τότε αυτοί θα ευθύνονται για τις πυρκαγιές και θα αφήνουν αποκαίδια πίσω τους, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη του Δήμου Φαρσάλων στη Λάρισα, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Προφυλακιστέως ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται το θάνατος του ηλικιωμένου, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε να φυλάσσεται σε καταψύχτη από τον γιο του Σόμνιστρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο παρά τις συνομιλίες στη Ρώμη. Η Ιράν και ο Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί πάντα στην παρέα Μάχη FM 99,8 στα FM πάντα και Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 με την εκπομπή στην οποία στα ντεκ είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Ιωαννίδης και έχουμε και σήμερα μια ευρωπαϊκή βραδιά στην οποία έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και εκεί που θεωρητικά περιμέναμε όλη μια εύκολη βραδιά για την ομάδα των Πρασίνων που ξεκίνησε και με ένα πολύ καλό τρόπο. Δεν ήταν μόνο το γκολ που πέτυχε, είχε και καλή παρουσία και είχε δημιουργήσει και αρκετές φάσεις. Η συνέχεια ήταν διαφορετική, οι Βούλγαροι σοφάρισαν και μάλιστα έδειξαν ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτή την ηρωική για αυτούς ισοπαλία και να φέρουν πλέον την πρόκρισή τους μέσα στην έδρα τους προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση. Έτσι λοιπόν μετά και τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση, μια μικρή υπέρβαση δηλαδή, να διεκδικήσουν ανφότερες οι ομάδες την πρόκρισή τους εκτός έδρας, κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολη υπόθεση και το είπαμε ρε παιδιά ότι το καλοκαίρι αυτά τα προκριματικά είναι πάντα πολύ επικίνδυνα. Εάν η ομάδα δεν είναι compact από την περσινή χρονιά, να είναι δεμένη, να μην έχει προβλήματα, να έχει ξεκινήσει σωστά την προετοιμασία της, δύσκολα μπαίνει σε μια διαδικασία ετοιμότητας αυτό το χρονικό σημείο, με την έννοια ότι έρχονται καινούργοι παίχτες, φύγανε κάποιοι άλλοι, ακόμα είναι νωρίς, η προετοιμασία ουσιαστικά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κάποιες ομάδες είναι πιο προχωρημένο στάδιο, έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διάφορους άλλους παράγοντες όπως είναι και η ζέστη. Δεν θέλει πολύ για να γίνει η έκπληξη. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το 1-1 βάζει πλέον δύσκολα στον εαυτό του και θα πρέπει να αλλάξει πολλά την επόμενη εβδομάδα μέσα στην Σόφια για να πάρει την πρόκριση. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τον Παναθηναϊκό αργότερα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Άντερλεχτ σε 40 λεπτά περίπου, λιγότερο από 40 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ομάδα της Άντερλεχτ, μια ομάδα η οποία πέρασε ήδη από κάποιες δοκιμασίες ευρωπαϊκές, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα που προέρχεται από το Βέλγιο και είναι παραδοσιακή δύναμη της ομάδας της χώρας του Βελγίου. Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ ικανή να προξενήσει και αυτή ζημιές στην ομάδα του Δικεφάλου. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει σοβαρός, αποφασιστικός, να διορθώσει τα λάθη που έγιναν στις προηγούμενες αναμετρήσεις, κυρίως με την Δυναμό Κιέβου, για να μπορέσει να βάλει τις βάσεις ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση και να πάει έτσι με πιο καθαρό μυαλό στη ρεβάνς που θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε όμως παιχνίδια τα οποία ήδη είναι και τελικά κάποια, ένα μάλλον. Κουόπιο Φιλανδία στην Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο ημίχρονο είμαστε στην αναμέτρηση Γιαγκελόνια Rangers το 2-1. Στο 51 Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 0-2. Και από εκεί και πέρα έχουμε 4 αναμετρήσεις που είναι στο 10ο λεπτό, όλες το 0-0. Λεχ Πόσναν Κλάσβικ από τις νήσους Φερόες. Λίκον Ρεντ Άιπς από το Γιβραλτάρ με την Ομόνια. Red Bull Salzburg με την Πάφο και η Harden Kralove με την Μπεζίχτας, παιχνίδι το οποίο διαφέρει τον Παναθηναϊκό. Ο ηττημένος μάλλον θα έρθει στο δρόμο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Το βράδυ όπως είπαμε έχουμε το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, το Τούν από την Ελβετία με την Βίκινγκουρ από την Ισλανδία και Μπενφίκα Χάρτς, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς. Έχουμε όμως παιχνίδια πάρα πολλά στο Conference Link, θα αναφέρω μόνο αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τελικό αποτέλεσμα Ίντερ Τούρκου Βαντούζα από το Λιχνεστάιν 2-1. Στο 52 Γιάμπλονε Τσεχία RFS από τη Λετωνία 1-0. Ελσίγκι Μάδεργουλ 0-0. Στο 50 Νόα Αρμενία Ιόν Ελβετίας είμαστε στο 2-1. Πάιντε Εστονία Ραπίτ Βιέννη από την Αυστρία 1-1. Κλουζ Ρουμανία Τρόμσον Νορβηγία 0-3. Γκέτεμπορκ Γάνδη Το παιχνίδι αυτό είναι στο 0-0. Έχει ένα δεκάλεπτο που ξεκίνησε. Δυναμό Κιέβου, η οποία αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Καραμπάχ στο 0-0 επίσης. Ζαλγκίρις Κάουνας από τη Λιθουανία, Χάιντουκ Σπλουκ 0-1. Και Ντεπρετσέν Ουγγαρίας Κοπεχάγη 0-0. Ενώ Ρίγα Γκιόρ Ουγγαρίας 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα έχουμε έτσι κάποιες κλεφτές ματιές να δούμε πώς θα εξελιχτούν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι έτοιμος για το παιχνίδι και είναι γνωστή η διεντικάδα την οποία θα παρατάξει η ομάδα του Δικεφάλου, δεν υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις από την πλευρά του Λύση. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να παρατάξει το καλύτερο δυνατό σχήμα και γι' αυτό επέλεξε τον Γύρι Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, ακραία μπακ τους Τζόναθαν Γκόμες και τον Τζόντζο Κένι. Στο κέντρο βρίσκεται ο Ζαφίρης με παρτενέρ του τον Μπατίστα Νταμαρία. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Στα άκρα είναι τελικά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς μαζί με τον Τάισον και στην κορφή της επίθεσης βρίσκεται ο Μύθου, ο οποίος είναι ο παίχτης που θα αναλάβει το δύσκολο έργο, όχι μόνο αυτός αλλά αυτός λίγο περισσότερο από τους άλλους, να φτάσει με την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Λοιπόν, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε για τον αγώνα ο Γκόμες, ο οποίος δεν ξεκινάει, μόνο ξεκινάει στο βασικό σχήμα, είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Γκόμες λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει την αναμέτρηση για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
1: Begin the season on the right foot as a team as well as individually, and I think passing the round was important for the club, for the team, and now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλεχτ.
1: Is the game tomorrow and we know that the fans will push us like you said, and this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
2: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
1: And you know, have more experience, like I said.
2: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο. Τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για.
3: Αν γενικότερα θεωρεί ότι
2: ένα είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ.
1: To the best of our abilities, and like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
2: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα το αυριανό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ακραίο μπακ της ομάδας του ΠΑΟΚ και πριν πάμε στον Λύση να ακούσουμε και από αυτόν τι αναφέρει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, να πούμε ότι σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία φιλάθλων από την ομάδα της Άντερλεχτ, θα έχουν αρκετούς φιλάθλους οι Βέλγοι σήμερα στο πλευρό τους, βρέθηκε στην Τούμπα και θέλησε να αποτίμουν φόρο τιμής στους αδικογαμμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που πέρσι κάποιοι από αυτούς δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους όταν είχαν πέσει θύματα τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία. Μια ωραία κίνηση από τους Βέλγους φιλάθλους. Ενώ να αναφέρω και ότι ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με την ομάδα του Δικεφάλου συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία. Πρόκειται για τον Βολιάκο, Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος είχε έρθει ιδανικός, πήρε κάποιες ευκαιρίες, βοήθησε εν μέρη την ομάδα του Δικεφάλου. Δεν κρίθηκε όμως ότι θα μπορούσε να παραμείνει, με αποτέλεσμα πλέον να πάρει την απόφαση να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, και αυτή είναι η Κρεμονέζε της Ιταλίας. Επιστροφή όμως στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, με τον Αντρέα Λύση να είναι αυτός ο οποίος έχει το βάρος για να ετοιμάσει την ομάδα. Τώρα ότι ήταν ετοιμάσει, το ετοίμασε. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Να ακούσουμε όμως τι απάντησε για το πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στην σημερινή αναμέτρηση.
3: We are a really good team and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
2: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
3: If we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. And we are in this line also with this player.
2: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
3: To watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
4: So you're not afraid that Anderlecht will spy you during training?
3: We train also in Poland. I hope that they spy us good.
2: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους, ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
3: More or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in the summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
2: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
3: It's up to him to show his qualities.
2: Σχετικά με τον Ανδρία Ζιβκοβιτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
3: We are happy with what we are seeing now.
2: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
3: To decide the lineup.
2: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα.
3: Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent. And it's really balanced between, really good balance between young talented player and experienced player.
2: Να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
3: It was a, wasn't a really good start against Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
2: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.

0: Αυτά και από τον προπονητή της ομάδας του Δικεφάλου. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, Γεγκελόνια Rangers 2-1, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia 0-2, Lech Poznan Krasvik από τους Νιους Φερόες 0-0, Λίκον Red Ipes Ομόνια επίσης 0-0, στο 22 είναι αυτά τα παιχνίδια. Ενώ δεν ξέρω, η ενημέρωση που έχουμε ότι το Salzburg Paphos υπάρχει διακοπή στον αγώνα. Διακόπηκε ο αγώνας προσωρινά, δεν ξέρω ότι περισσότερο έχουμε. Θα σας το μεταφέρουμε στο 22 και Κράλο Βεμπεσίχτας είναι επίσης στο 0-0. Στα πολλά παιχνίδια τα οποία έχουμε στο conference, έχουμε ένα γκολ στο Νόα Σιόν, έγινε πλέον 2-2. Και από εκεί και πέρα Τρόμσο, Κλούς Τρόμσο Νορβηγίας 0-3. Αυτό το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Και γκολ έχει πετύχει και η Δυναμό Κιέβου απέναντι στην Καραμπάχ, προηγείται 1-0. Ζαλγκίρις Κάουνας Χάιντουκ Σπλικ 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα τελευταία γκολ τα οποία υπάρχουν. Ενώ γκολ σημείωσε και η Κοπεχάγη, Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη 0-1 και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε έτσι μια τελευταία εικόνα για την ομάδα του ΠΑΟΚ από τον Νίκο Πετρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την σύνδεση με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που σε περίπου 25 λεπτά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, και βεβαίως γνωρίζουμε ήδη και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και μπορούμε να την αναφέρουμε στους φίλους ακροατές, εκτός αν την αναφέρατε νωρίτερα.
0: Την αναφέραμε, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα να την αναλύσεις κιόλας.
1: Όχι, το μόνο που έχω να πω είναι ότι η ίδια ενδεκάδα, όπως προβλέψαμε χτες, η ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι της προηγούμενης δεύτερης προκριματικής φάσης, που ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει μέσα στην Τούμπα με 2-0 τη Δυνάμο και δεν άλλαξε ενδεκάδα ο προπονητής, και δεν είχε λόγο να αλλάξει ενδεκάδα, όπως καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί δυνατή, αποφασιστική, σε ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουν όλοι την νίκη του Δικεφάλου του Βορρά για πολλούς και διάφορους λόγους, και το πιο σημαντικό απ' όλα ότι εάν περάσει από την Άντερλεχτ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτομάτως εξασφαλίζει την συμμετοχή σε League Phase, είτε του Europa League είτε του Conference League. Από τα δύο, ό,τι και να γίνει, έτσι θα πάει η όλη ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα, έχει κόσμο στο γήπεδο, περίπου 150 Βέλγοι στην θύρα 8 του γηπέδου, είναι και αυτοί στο πλευρό της ομάδας τους, όπου η Άντερλεχτ κατεβαίνει με Κούζεμανς, με Μάμαρ, με Ντιαγέ, με Μπιανκόν, με Πετρό, με Γιανσάνα, με Κάνα, με Άμπρος, Σίκαν, Ονία Σέκε και Τσβέτκοβιτς. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Άντερλεχτ. Μια από την ενδεκάδα της Άντερλεχτ, ξαναπώ την ενδεκάδα του Πόγκ για όσους άνοιξαν τώρα: Παυλέγκα, Κένι, Γκόμεζ αριστερά, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ζαφύρης Σανταμαρία στα χαφ, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Πρώτος γιατής ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, όπως ονομάζεται, και στο ΒΑΡ θα είναι ο Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα. Αυτή είναι η ταυτότητα του παιχνιδιού, με τον Γιαννούλη να είναι στην ομάδα αλλά όχι στην αποστολή, ενώ ο Λουσέ είναι κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Δεν νομίζω όμως να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ τώρα υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό, μήπως τελευταία στιγμή μας ενδιαφέρει,
1: όχι,
0: ή μετά
1: τον
0: αγώνα με τον...
1: Αυτό που υπάρχει είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον με την Άντερλεχτ θα προκύψουν κάποια ενδιαφέροντα. Βεβαίως ονόματα ακούγονται πάρα πολλά. Σήμερα ακούστηκε ένα άλλο όνομα, επίσης ένα άλλο όνομα επιθετικού παίχτη, ο οποίος βεβαίως είναι μεγάλο ταλέντο και κοστολογείται 7 εκατομμύρια ευρώ, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να κινηθεί. Μιλάω για τον Ρόμπι Κούρε, ο οποίος θεωρείται παίχτης, παίζει της Σύριους, 22 ετών. Λένε ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ, πράγματι ο ΠΑΟΚ μίλησε για τον παίχτη αυτόν, αλλά άκουσε το νούμερο 7 εκατομμύρια, θέλει μόνο η ομάδα του. Είναι 22 ετών, σκοράρει συνεχώς, έχει βάλει 21 γκολ σε 21 παιχνίδια. Είναι ένας παίχτης νεαρός που το μέλλον του προδιαγράφεται πάρα πολύ καλό, αλλά εντάξει, 7 εκατομμύρια για 22χρονο παίχτη είναι λίγο δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ το βλέπω μάλλον τραβηγμένο. Εάν το ποσό ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον έπαιρνε. Γιατί είναι παίχτης ο οποίος μπορεί, όπως λένε οι πληροφορίες, να αξιοποιήσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Να πω και για τον Άρη, ο οποίος μετά το χθεσινό 5-1 επί του Παθρακικού στο φιλικό παιχνίδι, νομίζω ότι δείχνει πολύ καλά σημάδια. Πήρε σήμερα πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τυπικό ήταν, αλλά το πήρε σήμερα κανονικά. Και φαίνεται ότι το μάτς με την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας για το κύπελο θα γίνει στο γήπεδο την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το γήπεδο του Μακεδονικού. Γιατί η Καρδίτσα δεν μπορεί να παίξει το δικό της γήπεδο. Δίπλα δεξιά-αριστερά στο Πανθεσσαλικό, ενώ έλεγαν ότι θα παίξει εκεί, μάλλον ο Μπέος δεν το δίνει. Και τώρα οι άνθρωποι της Καρδίτσας σκέφτηκαν ότι καλό θα είναι να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν και τα εισιτήρια φυσιολογικά. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και υπάρχει μια ανακοίνωση από το Super 3 πριν από λίγο που έγινε, κατά πάντων και κατά κυρίως της κυβέρνησης. Και λέω Super 3 ότι προσπαθούν να παρουσιαστούν οι άνθρωποι, τα μέλη του Super 3 ως εγκληματική οργάνωση. Και λέει ο Super 3 ότι είναι μια επικίνδυνη λογική συλλογικής ενοχοποίησης. Στα ιστερόγραφά τους γράφουν «Η ΔΕΘ δεν αργεί», οι κάλπες επίσης. «Η μνήμη του κόσμου είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πιστεύουν ορισμένοι». Και τον Άρη δεν το λύγησαν πόλεμοι, χρεοκοπίες, διώξεις και δεκαετίες αδικίες. Δεν πρόκειται να το λυγίσουν ούτε τώρα καμία ανοχή. Όποιος καταδικαστεί αμετάκλητα για βιασμό δεν έχει θέση στον Άρη του στην κοινωνία, και αυτό δεν το αποφασίζουν οι δικαστές του διαδικτύου, ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε η πίεση της κοινής γνώμης. Θα το αποφασίσει δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους, δικαίου, μετά την αμετάκλητη καταδίκη, καμία δεύτερη σκέψη, καμία θέση στον Άρη. Αυτό είναι στο ιστερόγραφο 3, αλλά είναι για τον Ράφα Μύρ. Γιατί δεν έχει τελεσίδικη δική απόφαση ο Ράφα Μύρ, έχει κάνει εφετείο στην Ισπανία για το βιασμό για τον οποίο κατηγορείται. Και τέλος να πούμε, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ για τους φίλους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και είναι και φίλοι του Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής τελείωσε από τον Μπολτζάνο της Ιταλίας, αποχαιρέτησε με ένα, σήμερα με μια τελευταία προπόνηση και αύριο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ρεπό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα τα κεφάλια μέσα, γιατί υπάρχει το παιχνίδι κυπέλου του Ηρακλή, βεβαίως και αυτό είναι ένα παιχνίδι με το Βόλο, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο των Σερών, στο γήπεδο του Πασεραϊκού, και υπάρχουν και οι μεταγραφές τις οποίες θέλει ο προπονητής, γιατί το Σαββατοκύριακο που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη θα γίνει και το τελικό ξεσκαρτάρισμα και οι τρεις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Αφού ολοκληρώσαμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρονολογικά έχει το παιχνίδι μπροστά του, οπότε έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με εξαίρεση το πρώτο 25 λεπτό, δηλαδή μέχρι τον γκολ του Γιάγκοσιτς και την κεφαλιά την οποία είχε κάνει ο Ντεφράι, παρουσίασε αρκετά προβλήματα και ήταν πάνω κάτω μια ίδια εικόνα με αυτή που είχε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα πάλι στο ΆΚΑ, αυτή τη φορά κοντά στην Πάξη. Αυτό το οποίο ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα δεν άλλαξε κάτι στη σχέση το παιχνίδι με τους Ούγγρους και με τους Βούλγαρους. Έλειπαν παίχτες όπως είναι ο Αντρέα Ντετέι, ο οποίος ναι μεν έχασε πολλά γκολ με τους Ούγγρους, αλλά είναι ένας παίχτης που κάνει πολλά στο γήπεδο και αν είχε ταυτόχρονη παρουσία με το Ράστοντερ, σαφώς και θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο ώστε να ανοίξει άμυνα και να έρθουν κάποια γκολ. Απ' την άλλη πλευρά είναι, όπως είπαμε, δύσκολη η χρονική περίοδος για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε μια τρικλοποδιά στον εαυτό του, γιατί πέρα από και κάποια έσοδα που θα έπαιρνε άμα κέρδιζε παραπάνω, αυτό είναι το τελευταίο, αλλά σίγουρα δεν βοήθησε την θέση του στο UEFA Club Ranking, το οποίο το έχει ανάγκη για τα επόμενα χρόνια. Πάντως, κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε. Έχει το 1-1, μπορεί να διορθώσει το δικό του λάθος μέσα στην Βουλγαρία, αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο και δεν συμβαίνει και συχνά. Αν τον τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι ίσως το επόμενο παιχνίδι να έχει στη διάθεσή του και τον Λιβάη Γκαρσία και ίσως και τον Τέσσερες, τότε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και κυρίως όμως θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται έτσι αυτά τα εύκολα γκολ, τα εύκολα γκολ τα οποία τον έχουν πληγώσει στις δύο αναμετρήσεις και με την ΤΣΚΑ Σόφιας και με την Πάξη, και είναι μια εικόνα η οποία θα πρέπει να την διορθώσει 100%. Τώρα από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό υπάρχουν και μάλλον να μείνουμε λίγο στη ρεβάνς, στη ρεβάνς που θα γίνει στη Σόφια, γιατί ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει πολλές φορές και νομίζω μια φορά το έχει κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή μετά από ισοπαλία στην έδρα του να πάρει την πρόκριση μέσα εκτός έδρας, και όπως καταλαβαίνουμε θα βρει στο δρόμο, όπως σας είπαμε, τον νικητή της αναμέτρησης Κράλοβε Μπεσίκτας. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή με ισοπαλία και πρόκριση, είχε γίνει τελευταία φορά το 2006 και νομίζω και μοναδική φορά, όταν τότε ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη Μέταλουργ από την Ουκρανία και είχε φέρει 1-1, ήταν στο Παμπελοποννησιακό τότε το παιχνίδι, δεν ήταν διαθέσιμο το ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουκρανία, εκείνο το παιχνίδι τον ταλαιπώρησε αρκετά, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να πάει στην επόμενη φάση. Άλλες δύο φορές όμως δεν το έκανε αυτό. Η μία ήταν το 61-62 στο κύπελλο Πρωταθλητριών, μετά το 1-1 με τη Γιουβέντους έχασε 2-1 στο Τωρίνο και αποκλείστηκε. Το 64-65 1-1 με την πρωταθλήτρια Γερμανία, τότε Κολονία. Εντάξει, τότε παίξε και με μεγαθύριο ο Παναθηναϊκός. Έχασε ξανά στη ρεβάνς με 2-1. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει φέρει ισοπαλία 5 φορές σαν πρώτο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του. Με την Μπιλμπάο το 68-69 0-0. Με την Μπρίστο το 87-2-2. Με τη Χάιντουκ το 95-0-0 και το περασμένο καλοκαίρι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε δύο λευκές ισοπαλίες. Αυτά όσο αφορά έτσι για τους λάτρες των στατιστικών. Πάντως ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποκλειστεί, δεν το ξεγράφουμε σε καμία περίπτωση, αν και τα προβλήματα είναι αρκετά για τους πράσινους, καθώς πέρα όλων των απουσιών που θα έχει, ήρθε να προσθεθεί και η περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος δέχτηκε τρίτη κίτρινη κάρτα, αυτόματα μένει έξω. Να θυμίσουμε ότι ο Ίγκαρσον χάνει τη σεζόν, ο Παντελίδης θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ούτε ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ούτε ο Βίκτερ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος, και υπάρχει και η περίπτωση του Αντρέα Ντετέι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός και στο επόμενο παιχνίδι θα έχει σημαντικές απουσίες, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί. Σήμερα παρουσιάστηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται να είναι έτσι ιδιαίτερα ευδιάθετος με αυτή τη νέα πρόκληση που έχει στην καριέρα του, και τόνισε μεταξύ των άλλων ότι ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω ότι το project του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο φέτος και πίστηκα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τον τεχνικό διευθυντή και όλους τους άλλους, για τους στόχους τους οποίους υπάρχουν, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε πολλά μεγάλα πράγματα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και αυτό δείχνει ότι ο Γκαρσία ήρθε εδώ για να μπορέσει να πετύχει αρκετά πράγματα και δεν βλέπει αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό σαν ένα σκαλοπάτι. Τα σκαλοπάτι δεν μπορεί να το πει σε αυτή την ηλικία και με όλο αυτό το βιογραφικό που έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και στη Ρωσία ήταν απομονωμένος στη Σπαρτάκ Μόσχας λόγω του εμπάρκο που υπάρχει, και σίγουρα ο Παναθηναϊκός του δίνει αυτή την ευκαιρία για να ξαναγίνει ένας killer με τα γκολ μέσα στο γήπεδο, όπως τον είχαμε γνωρίσει και με την φανέλα της ΑΕΚ. Τέλος τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μετά το αποτέλεσμα το οποίο υπήρχε, φαίνεται ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κινητοποιούνται. Ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες του φιλάθλου του στη ρεβάνς η οποία θα γίνει στην Σόφια, και με το καλημέρα έχουν διατεθεί σχεδόν 1.000 εισιτήρια. Κύρια μάζα φιλάθλων θα είναι από την Βόρεια Ελλάδα, από κοντινές περιοχές, Ξάνθη, Σέρες, Δράμα, που θα θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Παναθηναϊκού, και φυσικά και άλλοι οι οποίοι θα ταξιδέψουν από την Αθήνα. Άρα ο Παναθηναϊκός σε ένα μικρό γήπεδο θα έχει τουλάχιστον 1.500, εγώ πιστεύω παραπάνω θα είναι, φιλάθλους στο πλευρό του, προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να φτάσει στην νίκη παύλα πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Μένουμε λοιπόν πάντα στον Παναθηναϊκό και θα πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάζει για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα του, τι έφταιξε και δεν προχώρησε έτσι όπως ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και πώς θα αντιμετωπίσουν πλέον την επόμενη μέρα με την ρεβάνς πλέον να γίνεται στην Σόφια της Βουλγαρίας.
1: Ό,τι συνέβη, καλός ή κακός, τα τελευταία 3-5 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα πω όμως, πιστεύω, ότι εύκολα βλέπεις απόψε, είδες απόψε ότι όταν χάνουμε την μπάλα είμαστε πολύ ανοιχτοί και στις δεύτερες μπαλιές, επίσης ανοιγόμαστε πάρα πολύ. Και δεν είμαστε τόσο συμπαγείς ουσιαστικά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα πρώτα 30 λεπτά, αλλά μετά απογοητεύτηκα που δεν εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε αυτά τα 30 πρώτα λεπτά και τους σπρώξαμε μετά στο να μπουν στα δικά μας τα καρέ, και αφού δεχτήκαμε το γκολ της ισοφάρισης, πάλι συνεχίσαμε να ανοιγόμαστε και είδαμε έναν αγώνα που πήγαινε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι, οπότε αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα βελτιώσουμε, αλλά δεν θα πω ότι αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί το line-up μέχρι σήμερα είναι καινούριο, είναι με 2 καινούριους center backs οι οποίοι παίξαν για πρώτη φορά μαζί σήμερα. Υπήρξε ένας καινούριος στο κέντρο, υπήρχε επίσης και στην επίθεση ο Γιάγκουσιτς, ήταν σε μια καινούρια θέση, και ουσιαστικά θα πω όμως ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερους συνδυασμούς ακόμα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί πίεση στους ώμους μας, και ουσιαστικά ο σκόχος μας είναι να κοιτάξουμε να είμαστε νικηφόροι.
2: Yeah.
1: Ναι, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ευκαιρίες. Είδαμε βεβαίως και από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και 10 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ο συνδυασμός μας δεν ήταν τόσο καλός ώστε να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες και να πιέσει έτσι όπως θα έπρεπε στα αντίπαλα καρέ, όπως κάναμε στην αρχή στα 30 πρώτα λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι το αμυντικό transition επίσης οδήγησε στο να χάνουμε την μπάλα. Βεβαίως υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, όπως είχε γίνει και με την Μπάξη. Πρέπει να διεκδικούμε περισσότερο τις δεύτερες μπάλες. Πρέπει αυτό να το βελτιώσουμε και ιδιαίτερα να βελτιώσουμε και το θέμα του transition. Και στις δύο φάσεις θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα, γιατί εντάξει, έτσι αλλιώς γίνονται οι ευκαιρίες εις βάρος μας. Πιστεύω θα βελτιωθούμε. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε 3 νέους παίκτες για τη ρεβάνς. Αν δεν είμαστε τυχεροί, τότε θα έχουμε άλλους παίκτες, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουν να κάνουν και αυτοί το παν. Αλλά βεβαίως ο ΤΕΤΕ θα συμμετάσχει αν είναι υγιής. Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά τον Γκαρσία, βεβαίως έχει 6 μέρες μπροστά του για να προσαρμοστεί, αλλά θα πω ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμάς. Μην ξεχνάμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, επίσης τον τραυματισμό του Καλάμπρια, τον Ίγκασον με το επίσης πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του, ο ΤΕΤΕ από την πλευρά του ξαφνικά ασθένησε. Αλλά εντάξει, αυτά δεν αποτελούν δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους μας, πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις και βεβαίως θα δοθούν ευκαιρίες ώστε όλοι οι παίκτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες που θα μου πούνε βρίσκομαι εδώ και μπορείς να βασιστείς σε μένα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία, με σκοπό τη νίκη. Αυτό είναι.
2: Κούτσου, καλησπέρα. Χθες είχατε επισημάνει ότι τα προκριματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό και με το γεγονός ότι έχετε μάθει ήδη τον επόμενο αντίπαλο, υπάρχει μια έξτρα πίεση. Ευχαριστώ.
3: No.
1: Όχι. Όχι, δεν μπορώ να πω γιατί θα έπρεπε να υπάρχει επιπλέον πίεση από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον επόμενό μας αντίπαλο, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι είναι τα πράγματα, αυτά είναι απλά για μένα και δεν έχει σημασία αν είναι η Πάξη, η Τσεσεκά, η Μπαρτσελώνα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το καθήκον μας είναι συγκεκριμένο. Έχουμε 180 λεπτά στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Οπωσδήποτε υπάρχει πίεση επάνω μας, αλλά βεβαίως θα υπήρχε και πάλι πίεση σε εμάς, έστω και αν είχαμε κερδίσει απόψε και με 1 και με 2 γκολ διαφορά.
0: Συνεχίζουμε και ήρθε η ώρα να περάσουμε και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία πλέον προσπαθεί να ετοιμαστεί όσο γίνεται περισσότερο για τα επίσημα παιχνίδια της. Σας μην ξεχνάμε, υπάρχει και το παιχνίδι του Super Cup που θα σταθούμε και σε αυτό. Μια ΑΕΚ η οποία έτσι με μια πρώτη εικόνα φαίνεται να είναι ισχυροποιημένη στα χαφ της, εκεί που έφυγε ο Πινέδα και κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο αποδυναμωμένοι σε αυτή τη θέση, αλλά ο Κάναν, Καϊρένεν και ο Λόβρο Μάγερ που ήρθαν στην ομάδα μαζί με τον Μίλαν Βιντάλης, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές ώστε μαζί με τον Μαρίν να δημιουργήσουν έτσι μια πολύ ισχυρή τετράδα. Αν βάλουμε σε αυτούς και τον Πέτρο Μάνταλο, σίγουρα θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από καμία άλλη στην συγκεκριμένη θέση. Υπάρχει και ο Χακίμ Σαχάμπο, ο οποίος μάλλον θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Μια που είπαμε για το παιχνίδι του Super Cup, να αναφέρουμε ότι έγινε πράξη αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Έλληνας διαιτητής ορίστηκε από την ΚΕΔ και αυτός είναι ο διεθνής Τάσος Παπαπέτρου. Πέρσι σε 16 παιχνίδια τα οποία σφύριξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, 5 στα ευρωπαϊκά κύπελα και 3 εθνικών ομάδων. Βοηθή του θα είναι ο Πετρόπουλος από την Αρκαδία, Πάτρας από τη Μακεδονία, Βάρο Κατσικογιάννης Υπήρου και Αιβάρ ο Γιαμουτζίδης Πέλλας. Παρατηρητής θα είναι ο ίδιος ο Λανουά, όπως τουλάχιστον αναφέρει το δελτίο τύπου που ήρθε από την ΚΕΔ. Στην ΑΕΚ τώρα σήμερα παρουσιάστηκε ο Βιτάλης με τον Ηλιόπουλο να είναι εκεί μαζί του, ο οποίος μάλιστα προχώρησε σε έναν έτσι πολύ ωραίο διάλογο. Ξεκινήσανε με το πώς θες να σε αποκαλώ, Μίλαν ή Βι, του είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, όπως θέλετε εσείς πρόεδρε. Και από εκεί και πέρα, αφού τον καλωσόρισε και του είπε ότι χαίρεται που ήρθε στην ομάδα της ΑΕΚ, είπε ότι είναι αλήθεια ότι ήθελες να έρθεις μόνο στην ΑΕΚ σε καμία άλλη ελληνική ομάδα. Ναι.

Φερμίν Αριάγκα είναι ένας παίχτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουνδούρας. 43 αγώνες, 4 γκολ, 28 χρονών. Αγωνίζεται ως στόπερ, αλλά με προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και σαν αμυντικό χαφ. Τον απέκτησε πέρσι Λεβάντε από την Παρτιζάν, δίνοντας μισό εκατομμύριο ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 2028. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα έχει ένα καλό προφίλ. Τώρα από εκεί και πέρα το αν θα προχωρήσει ή όχι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εντελώς διαφορετικό και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό. Όσο αφορά τώρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει μεγάλη ζήτηση για τα ίδια εισιτήρια τα οποία έχει στην διάθεσή της. 7.000 εισιτήρια ήταν αυτά τα οποία δόθηκαν στους φιλάθλους της ΑΕΚ και από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι το πρωί, ενώ μέχρι το πρωί, για να δω λίγο, εδώ η Άντερλεχτ με το καλημέρα κάνει το 0-1. Ευνηδιάζει τον ΠΑΟΚ λοιπόν η Άντερλεχτ με το καλημέρα μέσα στην Τούμπα. Δεν συμπληρώθηκε μόλις το πρώτο λεπτό. Ο Τσβέκοβιτς είναι αυτός ο οποίος στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση της ομάδας των Βέλγων καταφέρει να τη βάλει μπροστά και φυσικά βάζει πολύ δύσκολα πλέον στην ομάδα του ΠΑΟΚ που καλείται να διαχειριστεί το εις βάρος της σκορ μόλις από το πρώτο λεπτό. Είπαμε ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη με βαριά φανέλα και το έδειξε αυτό με το καλημέρα και πάλι επικίνδυνα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Ευτυχώς εκεί για τον Παβλέγκα. Αυτή τη φορά δεν την πρόλαβε ο Τσβέκοβιτς με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ από τα 7.000 εισιτήρια τις έχουν μείνει αδιάθετα μέχρι στιγμής, ίσως και να έχουν εξαντληθεί μόλις 500, ενώ από την πλευρά του Όφη έχει 10.000 εισιτήρια και μάλιστα λένε ότι είναι έτοιμοι σχεδόν να ανακοινώσουν sold out, έχοντας ήδη διατεθεί πάρα πολλά από τους κριτικούς. Καλό είναι αυτό, να δούμε έτσι ένα παιχνίδι με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε να επιστρέψουν ξανά οι φιλάθλοι σε όλα τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν και εντός και εκτός έδρας. Στον Ολυμπιακό τώρα δεν υπάρχουν και πολλά. Το μοναδικό το οποίο υπάρχει με τα γραφικά έχει να κάνει με την περίπτωση του Μόουρα από την Πόρτο, ο οποίος είναι ο παίχτης που ενδιαφέρει μετά την όχι θετική εξέλιξη που υπήρχε με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η Record λοιπόν εμφανίζει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού έτοιμους να καταθέσουν πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η Πόρτο όμως ζητάει γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Μόουρα από την πλευρά του θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους Ερυθρόλευκους για να μπορέσει να τους φέρει, να έρθει μάλλον στην ομάδα του Λιμανιού. Τέλος επίσημα πλέον από τον Ολυμπιακό Ορτέγκα, ο οποίος συνεχίζει πλέον στη River Plate. Και έτσι έκανε ένα μήνυμα, αποστάρισε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο έγινε γνωστός ο διαιτητής της ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκε στην Ολλανδία. Πρόκειται για τον Ιταλό ελίτ κατηγορίας διαιτητή Μαουρίσιο Μαριάνι, ο οποίος είχε σφυρίξει ξανά τον Ολυμπιακό στο 2-0 στη νίκη του με την Λεβερκούζεν, αλλά και στο 6-1 με τη Μακάμπι Τελαβίβ και στην Ελλάδα σφύριξε στη νίκη που είχε ο Ολυμπιακός, άρα μόνο νίκες έχει με αυτόν ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ στο 3-1. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει αυτή την παράδοση η ομάδα του Ολυμπιακού. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη για το Europa League, είμαστε στο 86-2-1 προηγείται για η Γελόνια της Rangers. Στις καθυστερήσεις Maccabi Tel Aviv, CSKA Sofia 0-3. Ημίχρονο Λεχ Πόζναν Κλάσιβιεκ από τους Νέους Φερόες 0-0. Λίκον Ρεντ Άιπς Γιβραλντάρ Ομόνια 0-0. Έχει διακοπεί ο αγώνας Σάλτσμπουργκ με την Πάφο. Ο αγώνας που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό Κράλοβι Μπεσίχτα στο ημίχρονο 0-0. Ενώ όπως σας είπαμε, ο Πάου χάνει 0-1 από το πρώτο μόλις λεπτό. Στο Conference, στις καθυστερήσεις, Γιάμπλονες RFS από τη Λετωνία 2-0, Ελσίγκη Motherwell 1-1, Νόα Ασιών 2-2, Πιόντε Εστονίας Rapid Βιέννης 1-3, αυτό είναι στις καθυστερήσεις. Στο 60, Κλούς Ρουμανίας Τρόμσο 0-4, ημίχρονα έχουμε άλλα 5 παιχνίδια, Γκέτεμπορ

0: Γκάρντι 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάχ 1-0, Ζαργκίρι Κάουνα Χάιντουκ 1-2, Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη 0-2, Ρακόφ Χάμαρμπι 0-0, Ρίγα Λετωνία Γκιόρ 1-0 και Σέριφ Τυρασπόλ Σεντ Γκάλεν 0-0, ενώ η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ προηγείται τη Αύστρια Βιέννη με 1-0. Πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος χθες είδε την ομάδα του να κερδίζει πολύ εύκολα τον Παθρακικό σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης με 5-0. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του προετοιμάζεται πλέον για τα επίσημα παιχνίδια και έχει εξαγάγει ήδη τα δικά του συμπεράσματα.
1: Το παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους μετά την προετοιμασία μας στο δεύτερο στάδιο στην Ιταλία. Νομίζω ότι και σήμερα δείξαμε πράγματα από αυτά τα οποία αρχίζουμε και αποκτάμε σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Εννοώ την πίεση ψηλά, το να μπορούμε να βρίσκουμε και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Πετύχαμε 5 γκολ και γενικά είμαι ικανοποιημένος με θετικό και το σημερινό φιλικό πρόσημο. Και είμαι ικανοποιημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε. Έχουμε το φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό το Σάββατο που θα αντιστραφούν οι χρόνοι που θα παίξουν τα παιδιά. Και βέβαια απομένει το τελευταίο φιλικό με την Νάπολη. Αισιοδοξώ ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε αφομοιώσει και σε άμυνα και σε επίθεση για να μπορέσουμε να πάμε προς την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας έτσι όπως θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα.
2: Όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν ένα διαφορετικό φιλικό από αυτά της Ιταλίας, έτσι απέναντι σε μια ομάδα που κλειστή άμυνα. Από αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της δημιουργίας, είστε ικανοποιημένος?
1: Ναι, είμαι ικανοποιημένος και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό εδώ πέρα. Τα παιδιά είχαν και 2 μέρες ρεπό μετά την προετοιμασία στην Ιταλία. Στην μία μέρα που ταξιδεύαμε δεν περίμενα ότι θα είμαστε τόσο καλοί, να πω, ή τόσο αποτελεσματικοί, αν το θέλετε, απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα έχει μια καλή πορεία στη Super League 2. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά και τις λύσεις που βρήκαμε στο επιθετικό μας διάστημα, αλλά και το ότι δεχτήκαμε ένα γκολ βέβαια και άλλη μία φάση σε ολόκληρο το 90 λεπτό, που θεωρώ ότι και αυτό είναι στα σύν της ομάδας μας.
3: Η άλλη πλευρά της ημέρας είχε τη θετική εμφάνιση με το Παθρακικό, αλλά και τη δυσάρεστη της με τον Κουαμέ.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός από του Κρίστιαν. Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Γιατί ο Κρίστιαν, καταλαβαίνετε και εσείς ότι η περσινή του περίοδος ήταν μέσω τραυματισμών, έβαλε την προετοιμασία. Αισιοδοξώ ότι θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας.
4: Κοτς, δεδομένου τώρα, το ότι όχι δεδομένου του Μάρτιν είναι και εμείς επιτελμένοι κάποιους παίκτες, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Βλέπουμε ότι βάζει το Γέννης στο κέντρο άμυνας που δεν είναι τυπικός αμυντικός, βάζει το Βοριαζίδη στο δεύτερο μήκο. Τι σας έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη? Έρχονται μεταγραφές? Πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με τους παίχτες που ενδιαφέρουν την ομάδα. Με αυτά ασχολείται ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Ρέγκας και ο πρόεδρος. Έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν διαρκώς διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι σύντομα θα έχουν αποκτηθεί και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λείπουν από το ρόστερ.
3: Όσον αφορά κάποια παιδιά που δεν είδαμε σήμερα, Παλάσιος, τον Μύρ, τον Χόγκλα, πότε να τους περιμένουμε σταδιακά να μπουν?
1: Σταδιακά σήμερα ουσιαστικά κάναν την τελευταία προπόνηση ο Παλάσιος και ο Μπασίρου που της προετοιμασίας τους, να πω έτσι, της προσωπικής προετοιμασίας που τους κάνουν για να μπορούν να έρθουν σε ένα επιθυμητό στάδιο που θέλουμε κι εμείς. Αρχής γενομένους από το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Πανσεραϊκό θα πάρουν χρόνο συμμετοχής αυτά τα δύο παιδιά. Ο Χόγκλα προφανώς και χρειάζεται ακόμα δουλειά. Και θα δούμε, γιατί αύριο θα κάνουμε ένα εργομετρικό, να το πω έτσι, με τον γυμναστή μας, τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, στον Ράφα Μύρ, για να δούμε επακριβώς πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών και του Ράφα.
0: Δεν αλλάζει κάτι στο παιχνίδι στην Τούμπα. 10ο λεπτό, 0-1 προηγείται η Άντελεχτ από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Τσβέκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απειλήσει χωρίς όμως να το καταφέρει. Μένουμε εμείς ορπρωτές των ομάδων της Super League, καθώς χθες επέστρεψε από την Ολλανδία μετά από πολυήμερη παρουσία εκεί η ομάδα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός για το Super Cup με την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο αεροδρόμιο της Κρήτης κατά την επιστροφή της ομάδας ο Γιώργος Κανελόπουλος.
5: Διαδικασία για μας για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε πού υστερούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Νομίζω ότι είναι καλό ότι έγινε για να είμαστε έτοιμοι στα μάτς που έρχονται στη συνέχεια.
6: Μέσα στον Αύγουστο η ομάδα καλείται να δώσει κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια, μεταξύ αυτών είναι το παιχνίδι για το Super Cup αλλά και τα ευρωπαϊκά μάτς. Ένα σχόλιο για τα δύο παιχνίδια.
5: Έτσι είναι, έχουμε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα και νομίζω πως προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.
0: Στο μπάσκετ τώρα δεν έχουμε εκεί έτσι πολλές ειδήσεις, καθώς μετά έτσι την καταιγίδα των μεταγραφών που υπήρχαν κυρίως σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΠΑΟΚ, πλέον οι ομάδες σιγά σιγά έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους απομένει να κάνουν κάποιες πινελιές. Έρχεται όμως μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό και την ομάδα της Ντουμπάι. Ντουμπάι, η οποία έχει βάλει στο μάτι καθαρά τον walk-up και επανέρχεται με νέα πρόταση, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται, πέρα από τα χρήματα τα οποία δίνει για την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού πλέον μπασκεμπολίστα του ΠΑΟΚ, είναι διατεθειμένη να δώσει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την περίπτωση του παίχτη ο οποίος πέρσι ήταν στο ρόστερ της, ο Justin Anderson, ένας 32χρονος Αμερικανός small forward, ο οποίος έχει θητεία και στην Μπαρτσελόνα, πέρσι στην Ντουμπάι μέσω όρο 6,1 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Τώρα είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει στον Ολυμπιακό, είναι κάθε τη θέση την οποία έχουν και πολύ δύσκολα θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Στο μπάσκετ έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση για την ομάδα του Άρη με τον Άντα Μοκόκα. Ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο MVP της περσινής σεζόν στο Euro Cup, έκανε πράγματα και θάματα και πλέον ήταν γνωστό ότι θα καταλήξει την ομάδα του Άρη. Πλέον όμως ήρθε η επίσημη ανακοίνωση και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του. Επίσημα πλέον ανακοινώθηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά όσο αφορά και το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, αυτό που χρωστούσαμε να σας πούμε, τη διακοπή που υπάρχει στο Salzburg Πάφος είναι προσωρινή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, καθώς υπήρχε εκεί καταραυτόδης βροχή. Ο Ντάμια Σίβερτσρακ, ο διαιτητής, διέταξε την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο Παρασκευή. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Παρουσίαση σήμερα των κυβερνητικών παρουσιάσεων για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στην Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή της πυρκαγιάς, κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα όπως υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μαζί με τα ενιαία μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές. Μέχρι τότε αυτοί θα ευθύνονται για τις πυρκαγιές και θα αφήνουν από καΐδια πίσω τους, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία σε 325 κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. 118 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Αύριο οδηγείται η Σόνι Σαγγελέης, η 46χρονη που εκδόθηκε από την Βρετανία και κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Προφυλακιστέως ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου ισορρός του οποίου εντοπίστηκε να φυλάσσεται από τον γιο του σε καταψύχτη στον Μιστρά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής, ένας άνδρας 69 ετών παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδριας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε διεθνή επικαιρότητα κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο παρά τις συνομιλίες στη Ρώμη. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στέμνο του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς τοπικά στα επιρροτικά, τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Του Νίκου περίμενα τη φωνή πως θα ακούσω. Η Άσονα σ' άκουσα σήμερα, νέο παιδί. Ωραία. Λοιπόν, μπες και πες, εκπομπή. Ετοιμαστείτε. 2-10-7-10-8-000. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Ήχο και τηλεφωνικό κέντρο FM Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε λοιπόν 2-10-7-10-8-000 να κάνουμε και σήμερα μία εκπομπή. Έτσι να πούμε στα μέτρα μας με την έννοια αυτών που ακούονται, αυτών των ανθρώπων που μου λέτε ωραία πράγματα, που είναι έξυπνα πράγματα, που είναι προχωρημένα, που κλέβουμε και που ανοίγουμε λίγο το μυαλό μας. 2-10-7-18.000 λοιπόν, και τι να πρωτορχίσουμε πριν αρχίσουν οι γραμμές. Τι γίνεται εκεί στο Μουντιάλ, ρε παιδιά. Τι φαβοροί βγαίνουν έξω, ρε παιδιά. Τι παράξενα πράγματα. Αλλά καλά, μου φαίνεται πως έχουμε ήδη. Αν έχουμε γραμμή, θα πάμε σε γραμμή και μετά κάνω σχολιάκι. Παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Ηλία, καλησπέρα. Τι κάνετε, η Άννα είμαι.
1: Καλησπέρα,
2: η Άννα από τον Ημιτό.
1: Καλησπέρα, Άννα.
2: Τι έκανε. Λοιπόν, γιατί σας πήρα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, για να σας πω μια καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Αύριο είναι της Αγίας Κυριακής. Λοιπόν, πήγε ο νους μου στην Κυριακή τη Γρίβα. Θυμάστε.
1: Ναι,
2: που ήταν
1: ναι.
2: Στους Αγίους Αναργίους εκεί στο ΑΤΑΦ.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, όσοι θέλουν και περάσουν από καμιά εκκλησούρα, ας πάνε να ανάψουν ένα κεράκι της δόλιας. 14 χρόνια στα μούτρα τους έφαγα. Λοιπόν, είμαι λίγο σχισμένη, με παρεξηγείτε.
1: Είσαι λίγο, ακούει, είσαι λίγο μπιτάτη απόψε.
2: Ναι, είμαι μπιτάτη. 14 χρόνια στα μούτρα τους έφαγα. Ξέρω τι ρόλο βαρά. Δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι. Εντάξει. Απλά γίνονται μεγάλες αδικίες και τέλος πάντων. Το χρήμα πρόδωσε στον Χριστό. Εμάς αφήσει, εμάς, γενικά.
1: Ναι.
2: Να είσαι καλά, κύριε Ηλία, δεν θέλω να σας
1: αγγίξω. Περίμενα, Άννα μου, να είσαι καλά. Αύριο της Αγίας Κυριακής, ε.
2: Ναι, αύριο.
1: Ρε παιδί, γιατί έχουμε τότε η Αγίας Κυριακής, μεγάλη γιορτή είναι και εκεί στη Λευκάδα, σε ένα νησάκι εκεί.
2: Α, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: δεν
1: κοντά
2: ξέρω.
1: Και στο Σκορπιό του πρώην ο Νάση, τώρα είναι του Ρώσου αυτού του μεγάλου Μεγιστάνα.
2: Α, βοήθειά σας, ναι, είναι βοήθειά.
1: Ναι, τώρα μου θύμισες Λευκάδα, Αγία Κυριακή, αύριο είναι. Βέβαια, πες, μετά από λίγες μέρες πάει την προφητηλία, μετά πάει. Ωραία. Άννα. Σε ευχαριστώ.
2: Καλικά.
1: Καλό σου βράδυ, λοιπόν. Άννα. Να είσαι καλά.
2: Καλή εκπομπούλα.
1: Καλό, ευχαριστώ πολύ, Άννα.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Τώρα τα 14 χρόνια που είπε, καταλαβαίνετε τι είναι. Είπε κάτι έτσι τώρα ένα καρφί η Άννα. Δεν ξέρω για αστυνομίες, αλλά και τον εαυτό της όμως η Άννα ήταν. Είχε αυτογνωσία. Μια μέρα πήρε και έλεγε: έμεινα 14 χρόνια φυλακή, αλλά το άξιζα. Έκανε κάτι ατασταλίες. Έτσι με αγάπη της το λέμε της Άννας, γιατί ήταν αυθόρμητος άνθρωπος. Λέει: έπρεπε να τιμωρηθώ, έπρεπε να τιμωρηθώ. 14 χρόνια μέσα έμεινε αυτή η γυναίκα. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα τι και ποιο και τι. Απλώς όμως, επειδή πέταξε αυτά, να μην νομίζει κανείς ότι είχαμε κανένα υπονοούμενο πουθενά αλλού. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Βαγγελάκης, είμαι από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Εγώ είμαι κυνηγός. Κάνω εκπαίδευση στα σκυλιά τώρα το καλοκαίρι. Έχνη γεμίσει στον κόσμο φίδια. Φίδια.
1: Ναι. Πού, περίμενε, Βαγγέλη μου, πού εννοείς.
3: Παντού, όπου και να πας τα σκυλιά σου, τα τσιμπάζουν φίδια, παντού. Αυτοί οι οικολόγοι που κάνουν τον ψηφτό οικολόγο,
1: ναι.
3: Έχουν γεμίσει στον τόπο, λύκη, φίδια, γουρούνια.
1: Ναι, ναι.
3: Τα δικά μας τα ζώα δεν λυπούνται. Ναι. Εμείς για να γλιτώσουμε προχθές ένα σκυλί, πληρώσαμε 10 ενέσεις, 200 ευρώ κοντά.
1: Από τι, Βαγγέλη?
3: Από φίδια, από οχιά. Έχει κάτω χέρι ένα μέτρο.
1: Πού, παιδί μου, πού?
3: Μαύρα,
1: πού?
3: Καφέ. Η τέτοια φίδια εμείς δεν είχαμε εδώ στην Ελλάδα ποτέ.
1: Περίμενε, πού εννοείς αυτό?
3: Εδώ στο Σκιστό, στο Σκαραμαγκά.
1: Τόσο πάτω, πολύ κοντά φίδια. Τόσο,
3: ναι.
1: Περίμενε, μ' ακούς για να μιλάμε. Τόσο,
3: ναι,
1: πολύ κοντά.
3: Ακούω.
1: Περίμενε, τόσο πολύ κοντά φίδια.
3: Ναι, ναι, έχουν γεμίσει τον τόπο φίδια.
1: Φίλε, ξέραμε πως ρίχνανε φίδια. Εδώ είχαμε αυτό το κρούσμα από τα Μέγαρα που είδανε μπροστά να ρίχνουν,
3: ναι,
1: φίδια. Αλλά
3: ναι,
1: δεν περίμενα
3: ναι,
1: τότε.
3: Στα Μέγαρα και παντού, όπου να πας φίδια, μας τσιμπάνε τα σκυλιά και πληρώνω με τον κόσμο τα λεφτά. Τα δικά μας σκυλιά δεν λυπούνται. Μετά μπουλάνε φόλες.
1: Σωστά.
3: Φόλες αυτοί οι ψευτοοικολόγοι. Δείχνουν ότι είναι οικολόγοι. Αγαπάνε τα ζώα.
1: Ναι.
3: Ποια ζώα αγαπάνε?
1: Ναι, αυτοί ρίχνανε λύκου στην πάνη, θα να φάνε τα ελαφάκια.
3: Ναι, τα φάγαν όλα. Τι ξέρει, εδώ στους Σκαραμαγκά φτάσανε.
1: Τι λες, μωρά.
3: Ναι, ναι.
1: Μα τώρα μου λες για φίδια, είχες κρούσμα τέτοιο, το σκυλί σου που ήτανε?
3: Το σκυλί μου είχαμε εκεί για εκπαίδευση, το τσίμπησε φίδωχιά και τρέχαμε να το σώσουμε στους γιατροί.
1: Άκουρε, οχιά που ούτε καν θα τα ακούεις ποτέ, όχι Αττική μόνο.
3: Ναι, ναι.
1: Οχιά είναι σε ένα σημείο της Ελλάδος μόνο, κάνα δύο πάνω.
3: Ναι, σε ένα σημείο της Ελλάδος. Εδώ έχουν γεμίσει τώρα τον τόπο, έχουν γεμίσει τον τόπο, φίδια.
1: Τι λες εσύ?
3: Ναι, θα μας φάνε και εμάς ακόμα.
1: Μα, για αυτά τα ρίχνουνε.
3: Κύριε Ηλία, κάντε αγώνα να φύγνε όλη αυτή η αλητεία που κυβερνάει απάνω και είμαστε μαζί σας, εμείς να χωριέστε.
1: Άκου τώρα τι μου είπες για φίδια μέσα στο Σκαραμαγκά και τέτοια.
3: Ναι, μέσα στο Σκαραμαγκά φίδια γεμάτο, παντού φίδια, όπου πάμε φίδια. Τα ρίξαν αυτοί, γουρούνια ρίξαν, οι λύκοι ρίξαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και τι δεν έχουν ρίξει.
1: Έχεις δίκιο, αγριογούρνια ρίξαν, καλά
3: ναι,
1: λες.
3: Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα.
1: Τι να πω. Σε ευχαριστώ, Αγγελή.
3: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.
3: Επειδή δεν μιλάω. Πρώτη φορά σε πήρα τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά, καλό μας ήρθες και εσύ, δεν κατάλαβα, ξέρεις, αλλά επειδή είμαι Βαγγελάκης, μάλλον πρώτη φορά μιλάγαμε, ναι.
3: Ναι, ναι, πρώτη φορά, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ, γεια.
1: Δεν με πλήσει, παιδιά, με αυτά. Το καιρό, θυμάστε, πριν από 8-9 μήνες, 10, όταν ξεκίνησαμε εκπομπή, που φώναζα εγώ σαν διαισθησή μου, γεμίζουνε παντού, ρίχνουνε. Είπα για τον εισαγγελέα εκείνο και μπράβο το που είπε ο άνθρωπος να φύγουν τα υλίκια από πάνω και δεν τα κατάφερε, τον αγνοήσανε. Μπράβο στον εισαγγελέα που είπε και είναι πιο ισχυροί άλλοι λοιπόν. Και δεν κατάφερε ο άνθρωπος να φύγουν οι υλίκια, να μείνουν τα λαφάκια. Τελικά μείναν οι υλίκια και φάγανε τα ελάφια. Είναι αυτό ρε, τι έχουμε φτάσει, που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, 12 με 1 πρόταση ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος ο Βελόπουλος, κάθε μεσημέρι. Ενώ το απόγευμα 5 με 6 ράδιο Μακελάριδε, Στέφανος Χίος. Σε ρέτης μετά το μεσημέρι. Έτσι, όλες αυτές οι εκπομπές, οι δυναμικές του και άλλες, κάθε τόσο φέρνουμε κουβέντα και από κάποια εκπομπή, έτσι. Ραδιομάχη, αυτό το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι. Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από το Βόλο είμαι, μακρύς.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Α, ο, ποιος ο?
4: Μάκες Παναγιώτης από το Βόλο.
1: Με
4: το
1: έλα πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω, ναι.
4: Λοιπόν, έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Ότι μεγαλύτερος πολιτικός, μεγαλαπατεώνας από τον Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Να σου το πω και γιατί. Θυμάσαι την άλλη φορά που σου είχα πει ένα θέμα υγείας. Και κάποιος ακροατής προσπάθησε να βοηθήσει να μπορεί να κάνει θεραπεία στο νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Ναι.
4: Πριν μια εβδομάδα η κλινική λεμφυδήματος της Λάρισας έκλεισε, την έκλεισε ο Γεωργιάδης. Από τις 7 κλινικές λεμφυδήματος που πήραν στην Ελλάδα έχει μείνει μόνο μία και δεν υπάρχει ελεύθερο ραντεβού. Το μόνο που μου είπανε, πήγαινε έξω. Και εγώ που πήρα τηλέφωνο έξω για να ρωτήσω, μου είπαν 12.000 ευρώ για να γίνω καλά. Λοιπόν, είναι ή δεν είναι πολιτικός μεγαλοπατεώνας, πώς θα πήρα ποιοτικές κλινικές για να κλείσει τις κρατικές κλινικές?
1: Να σου πω ρε πάνω, περίμενε για να μαθαίνουμε κιόλας, γιατί το θέμα είναι το ότι το να πούμε κάτι εναντίον είναι το πιο εύκολο. Το να πούμε και με τεκμηριωμένα, δηλαδή τι έκλεισε τώρα εκεί πάνω, τι κλινική ήτανε?
4: Κλινική λεμφυδήματος λέγεται αυτό.
1: Πώς λεγότανε?
4: Λεμφυδήματος, κλινική λεμφυδήματος, κέντρο κλινική λεμφυδήματος αυτό.
1: Ναι. Και ήτανε δημόσιο?
4: Ναι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Σωστά. Και πότε έκλεισε, φίλε?
4: Έχει περίπου 10 μέρες.
1: Τι λες μωρά?
4: Και με υπουργική διαταγή.
1: Να σου πω ρε πάνω μου. Εκεί πέρα τι και τι κάνανε? Τι ήταν οι αναρρώσεις? Τι ήταν δηλαδή το τι και τι κάναμε?
4: Εγώ το πρόβλημα είναι ότι έχω από ένα φάρμακο που μου δώσανε από λάθος,
1: ναι.
4: Έχουν πριστεί όλο μου το κορμί.
1: Ακόμα.
4: Από 100 κιλά έχω φτάσει 170 κιλά, ναι. Χωρίς να τρώω από αυτό το φάρμακο.
1: Μου το έχεις πει, φίλε, ναι.
4: Και πρέπει να κάνω θεραπεία να φύγουν αυτά υγρά πριν πετρώσουν στο σώμα μου. Καταλάβες. Αυτές τις θεραπείες κάνανε εκεί πέρα.
1: Έχει
4: μείνει μόνο μια κλινική στο Παπαγεωργίου Σαλονίκη έχει μείνει.
1: Να σου πω, δεν ζήτησες κάτι, πώς κλείσατε, παιδιά, τι έγινε, να σου απαντήσουν κάτι?
4: Υπουργική διαταγή μου λέει, χρησιμοποιείται λέει κάτι σε κάτι άλλο. Λέω ότι άλλο μου λέει, ρώτα τον κύριο Γεωργιάδη, δική του εντολή ήταν λέει.
1: Καλά, δεν μπορούσα να σου απαντήσουν εκεί πέρα, ρε φίλε.
4: Ο χειρουργός έτσι ακριβώς μου είπε. Αυτή ακριβώς την απάντηση του χειρουργού.
1: Ναι.
4: Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη, μου λέει.
1: Πες πού θα το βρω τον Γεωργιάδη να το ρωτήσω όλοι και εσύ.
4: Αυτό τον είπα και εγώ.
1: Άντε πια τώρα και αυτή η γραφειοκράτη, ρωτήστε τον Γεωργιάδη, ρωτήστε τον ένα, ρωτήστε τον άλλο, τι ευθύνες θέσεις έχουν εκεί πέρα.
4: Γενικότερα είμαστε μια χώρα, δεν θέλω να την πω την φράση. Εδώ ήταν η γυναίκα μου κατέβηκε μερικές μέρες την κόρη μου στα Αθήνα για κάτι δουλειές. Την κλέψαν τη γυναίκα μου προχτές το βράδυ. Πήγε η γυναίκα μου στην αστυνομία το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή εκεί που είναι για να κάνει την καταγγελία και τη λέτε το πρωί, κυρία μου, κλείσαμε. Τι κλείσατε, μπακάλι που είναι το αστυνομικό τμήμα. Αν μην ζητήσανε να κάνουν τάξη το περιπολικό. Και το τμήμα το κάνει μπακάλικο, το κλείνουν το βράδυ. Αν είναι δυνατόν.
1: Άκουρα. Πού ήταν αυτό, πού ήταν αυτό, ρε πάνω.
4: Στην Αθήνα, στο. Αχ. Πώς το λένε, μωρέ.
1: Σε κάποιο αστυνομικό τμήμα της Αθήνας.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα ήταν, τόσο αργά ήταν, τι κλείσανε, τι είναι, όπως λες και συμπακάλικο.
4: Γύρω σε 9 ώρα το βράδυ πήγε, ναι, 8 ώρα την κλέψανε, γύρω σε 9 ώρα πήγε. Και του λένε έκλεισε, λέει. Αύριο το πρωί 8 ώρα λάτε. 8.30 ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και μπήκε με μια γυναίκα μου και κλαίει. Και παίρνω τηλέφωνο στη Γαδά και λέω τι είναι, μπακάλικο. Και μου κλείσανε τηλέφωνο.
1: Ωραία, πάνω. Εύχομαι να βρεις μια λύση το θέμα με τις υγεία σου πάνω, με την υγεία σου. Ευχαριστώ πάνω. Καλό βράδυ, πάνω. Δεν είδα το άλλο παιδιά που κάνανε ο άλλο σαν αλήθεια, αλήθεια. Δεν ήταν fake, αυτά ψεύτικα. Το γύρο της Ευρώπης έκανε ένας τύπος ποδηλάτης, πέρασε πάνω από το Μενίδη, πέρασε μέσα από τους Ρωμά και το κλέψανε. Γύρισε όλη την Ευρώπη και το πήρασε κανείς. Να μου το πει κάποιο αν είναι φερεγγιό και αν είναι και δεν λέω πόλεμο στον αέρα κάτι. Να με διορθώσει και να ζητήσω και συγγνώμη. Πέρασε λέει από εκεί πέρα, το κλέψε, ένας του κλέψε το πορτοφόλι, άλλος του κλέψε το κινητό. Τι διάλογο, τι έγινε αυτό κράτος εν κράτη εκεί πάνω. Για να μας πει κάποιος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνεις, Ηλία μου.
1: Καλά.
5: Καλά είσαι. Η Μαρία, είμαι από τον Πειραιά.
1: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία από τον Πειραιά.
5: Τι κάνετε?
1: Εδώ Μαρία μου, εδώ με ακούω τα...
5: Ναι, ναι.
1: Οπό.
5: Δεν λειτουργεί τίποτα, Ηλία μου. Φίδια μολάνε. Αυτό το κράτος δεν ξέρω τι κάνει έτσι. Το έβαλε σκοπό να μας ξεκάνει όλους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φίδια. Το ένα, το άλλο ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο θα ακούσω.
1: Τρελά πράγματα.
5: Τίποτα δεν λέτε.
1: Καλά,
5: τίποτα
1: μια μέρα αστείευτηκα σατυρικά και είπα ελέφαντα θα δούμε στο Σύνταγμα. Ή κοκόδηλο, ναι, στην Ομόνοια.
5: Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Τι τρελά πράγματα.
5: Τι γίνεται. Είναι. Δεν λειτουργεί τίποτα. Φίδια. Λύκους. Τι άλλο ακόμα θα κάνουνε. Εγώ θα φύγω τώρα γιατί όπως σου είπα και την άλλη φορά μένω με τα παιδιά μου. Θα πάω στο Βύρονα. Πιστεύω εκεί απάνω να βρω το βιβλίο σου.
1: Μαρία,
5: Γοργοθάς
1: χωρίς σταύρωση είναι, αλλά μην το λέμε λες και λέω να αποράζεται. Όταν το πεις στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, Γοργοθάς χωρίς σταύρωση, εκδόσεις Όστρια, σου το φέρνω, αλλά μην πετάτε λεφτά, μην παίρνετε τίποτα μόνο, μην παίρνετε τίποτα. Αλλά είναι ωραίο βιβλίο, δεν στο λέω, είναι ωραίο βιβλίο.
5: Όχι, θέλω να το πάρω.
1: Και ειδικά οι αγωνείς, άντρες, μανάδες, τα λάθη που έχουμε κάνει για παιδιά, πώς την πληρώνουν με κοινωνική λειτουργία, ψεύτικα, ναι, όλα. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρουν, ναι, ενωμένες οικογένειες. Παρακαλάνε να χωρίζουν ο κόσμος και να τυραννιούνται τα παιδιά. Τελείωσε.
5: Δυστυχώς. Και τηλεοράσεις, εγώ δεν κοιτάω τηλεόραση τώρα πια με το ραδιάκι. Δεν έχω πάνω από 2 χρόνια να δω τηλεόραση. Μόνο η εκκλησία βάζω.
1: Καλά,
5: μόνο εκκλησία, δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Να μου τηλεφωνήσεις και, και από εκεί όμως, έτσι.
5: Και από εκεί θα σας πάρω. Δεν, ναι, Μαρία, πρόκειται,
1: τα...
5: δεν πρόκειται να σταματήσω εγώ να...
1: Πάρ' με τα παιδιά, σου πάνω.
5: Είναι το άλλο το παιδί.
1: Να σου είναι
5: απάνω.
1: Καλά το πόπιο, να είναι καλά.
5: Το
1: δεν
5: ένα
1: ξέρω.
5: Παιδί είναι εδώ και το άλλο το παιδί είναι εκεί απάνω.
1: Να σου είναι καλά τα παιδιά και να λοιπόν... μπράβο που στα παιδιά σου κοντά καλά κάνεις.
5: Ναι, ναι, τι να κάνουμε στα παιδιά.
1: Καλά,
5: τι να κάνουμε, αφού τον άντρα δεν τον έχω κοντά στο
1: τι να κάνουμε, αφού ξέρεις.
5: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Μερικά
5: λοιπόν,
1: πράγματα σαν γραφτά.
5: Λοιπόν, χάρηκα που τα άκουσα και εύχομαι να βγει ο Βιλόπουλος. Ο Βιλόπουλος, να ψηφίσουν όλοι Βιλόπουλο. Ο άνθρωπος είναι καλός, μιλάω σε όλους και δεν ξέρω ρε παιδί, στρέβουν το κεφάλι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ καλός.
1: Είναι νοικοκύρης, ξέρει τι λέει, κάνει αντιπολίτευση ο άνθρωπος. Και είναι το ορθό του Έλληνα, το ορθό του Έλληνα, αλλά ο Έλληνας ναι. συνήθως θέλει τα στραβά.
5: Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Ανοίξει τα μάτια δυστυχώς. του.
5: Ακούω για Τσίπρα και για,
1: ναι.
5: Ναι, για Νέα Δημοκρατία. Λέω, ψηφίστε ξαλά Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, λέω.
1: Ας βάλουν Τσίπρα να πουλήσει κι άλλο κομμάτι, μωρέ. Έχει πουλήσει μόνο το ένα, δώσουμε κανένα Κρήτη τώρα, κανένα άλλο και ναι, τίποτε άλλο, ναι. δε, όλα προς πώληση.
5: Τίποτα, είναι. Τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν έχουμε κυβέρνηση.
1: Ωραία, Μαρία, επειδή περιμένω τέσσερις γραμμές, ευχαριστώ.
5: Ναι, ναι, ναι, γεια σου.
1: Καλό σου βράδυ, Μαρία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά με τα παιδιά σου, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Ηλία. Καλή εβδομάδα, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
6: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
6: Όσο για το βιβλίο σου, ναι. λέει μέσα πολλές αλήθειες και μην τους λες να μην το πάρουνε.
1: Δεν μην θέλω τώρα, ξέρεις, γιατί μου δεν νιώθω λίγο σαν να...
6: Όταν ο άλλος το ζητάει, και εγώ το ήθελα πολύ. Όταν το πήρα στα χέρια μου, εγώ δεν έχω πιάσει να διαβάσω βιβλίο και να το τελειώσω μέσα σε δύο μέρες, εντάξει. Καθόμουν, είχε, τι να σου πω ρε παιδί μου, όχι διδακτικό. Έχει να κάνει και για τον ένα γονιό και ναι. για τον άλλον, ναι. που μιλά για τα παιδιά, ναι. για τις αδικίες.
1: Ναι.
6: Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη.
1: Και είναι και γραμμένο άμεσο, σε κρατάει σε,
6: ναι,
1: σε ενδιαφέρον να διαβάζεις.
6: Δεν θες να το διαβάσεις, δεν θες να το αφήσεις.
1: Αυτό ναι, σε αυτό.
6: Λοιπόν, μην τους λες με το πάρουν. Όταν έχουν ακούσει και είναι ευχαριστημένοι και έχουν ακούσει και καλά σχόλια, ναι. μην τους αποτρέπεις να με το πάρουν.
1: Ξέρεις γιατί, ρε Ουρανία, θα σου πω γιατί μου. Δεν είμαι εδώ πέρα για να πουλήσω.
6: Σιγά τα πολλά λεφτά που έγινε, παιδί μου.
1: Σιγά τα λεφτά, σωστά.
6: Πολλά λεφτά.
1: Ναι,
6: μην το λες. Άσε να το πάρει ο κόσμος, να το διαβάσει, να το ευχαριστηθεί, να το δώσουν κι άλλο. Στο Βύρονα, πού ακριβώς είναι αυτή η κυρία, γιατί και εγώ Βύρονα μένω.
1: Ποιος, που είπε η κυρία πριν.
6: Η κυρία, ναι.
1: Δεν ξέρω, είπε ότι θα φύγει από τον Πειραιά να πάει στο Βύρονα.
6: Ναι, αλλά δεν άκουσα πού ακριβώς το
1: ναι,
6: Βύρονα
1: δε,
6: είναι.
1: Δε, αν είχες πάρει τηλέφωνο.
6: Γιατί στόδινα να το διαβάσει και να μου το ξαναδώσει, γιατί θέλω να το δώσω κι αλλού εγώ.
1: Να σου πω.
6: Αλλά άσε να πάει να το πάρει, δεν πειράζει, να το παραγγείλει.
1: Ωραία,
6: άσε να το έχει, να το δίνει και εκείνη αλλού για να ωραία, το παίρνει.
1: Σε ευχαριστώ, είσαι διαφημιστριά μου.
6: Όχι, λέω το σωστό. Λέω το σωστό. Θέλω να σου πω και το άλλο.
1: Ναι.
6: Επειδή όλα τα έχουν ισοπεδώσει, το έχω ξαναπεί ότι είναι παράνομη στη Βουλή, δεν έχει κανένα δικαίωμα, κανένας μέσα από τη Βουλή όλοι να συμμετέχουν στις εκλογές. Δεν έχουν, είναι διεφθαρμένοι, διεστραμμένοι εγκληματίες και θα ξαναμπούνε πάλι, αν είναι δυνατόν. Και ποιοι τους ψηφίζουν, ναι, να λέμε αλήθειες, οι δικοί τους, αυτούς που έχουν φέρει. Οι Έλληνες είναι αγανακτισμένοι. Πάρα πολύ αγανακτισμένη και παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούει ο κύριος Βελόπουλος το ΚΑΠΑ κεφαλαίο, θέλω να συσπυρώσει όλους τους πατριώτες, είμαστε πολλοί πατριώτες, να συναντηθούμε και να συσπυρωθούμε, να συζητήσουμε και ο ένας να φέρει τον άλλο κοντά, να γίνουμε πάρα πολλοί, αμέτρητοι, να γεμίσουν οι πλατείες με Έλληνες, μόνο με Έλληνες. Καταλαβες. Εκεί θα κάνουμε θαύματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες αυτής της πατρίδος είναι οι Έλληνες. Και πάνε να σκοτώνουν τους Έλληνες, σκοτώνουν τα παιδιά. Δηλαδή δεν έχει γίνει σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Αυτοί που θέλανε να παντρευτούν είναι όλοι αλλοδαποί. Γιατί δεν πήγαν στις πατρίδες τους για να παντρευτούν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ρε παιδί μου. Δεν μας νοιάζει τι κάνουν στο κρεβάτι τους.
1: Και να είμαστε εντάξει, πολλά εκατομμύρια, να είμαστε λίγα και πάνε να μας ξεκάνουν. Πάνε να μας ξεκάνουν, Ουρανία μου.
6: Πάνε να κάνουν αντικατάσταση των Ελλήνων. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ούτε οι Έλληνες θα πεθάνουν γιατί το θέλουν αυτοί. Και ο Θεός μας ευλογεί και θα είναι μαζί μας. Ο Θεός θα μας οδηγεί, θα είναι ο οδηγός μας. Αρκεί να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, τα μηνύματά Του και να τα ακολουθούμε. Κατάλαβες. Είμαι πάρα
1: ήθε
6: πολύ
1: ήθε τα λόγια στα ωραία είμαστε. Ουρανία μου, ήθε να βγουν όλα τα λόγια που λες.
6: Να βγούνε, γιατί να μην βγούνε. Όταν μα... είναι από το Θεό, εγώ παρακαλώ πήγα και άναψα λαμπάδα σήμερα στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολη και μελέτησα και τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά του κόσμου. Αλλά να μας βοηθήσει και να μην μας, να μην μας ξεχάσει καθόλου, Γιατί εμείς τον αγαπάμε, τον παρακαλάμε και δεν μπορεί να πληρώνουμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε δικοί του να παιδευόμαστε μαζί με τους άλλους. Οι άλλοι έχουν κάνει τις επιλογές να κάνουν την κακή ζωή. Εμείς είμαστε του φωτός. Οι άλλοι είναι του σκότους. Λοιπόν, δεν έχει καμία δουλειά το σκότος με το φως. Πρέπει να διαλέξει ο καθένας που ανήκει.
1: Ουρανία, σωστά, και σε ευχαριστώ. Να πάμε άλλη γραμμή.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ουρανία μου. Να σε
6: καλή
1: καλά.
6: Εβδομάδα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το βιβλίο μου. Γολγοθάς χωρίς Σταύρος, παιδιά, λέγεται έτσι. Με τσιγκλάτε, εσύ με τσιγκλάτε. Δεν το κάνω. Αν δεν μου το λέτε εσείς κάτι φορές, γιατί δεν είναι θέμα τι να πουλήσω, που ξέρουμε προς, ούτε θα πάρω φράγκο. Αλλά τουλάχιστον να περάσω όσο γίνεται σε περισσότερο χρόνο να το διαβάσω, όπως το Κολοκοτρώνη. Έσκησε ο Κολοκοτρώνης. Απολογία Κολοκοτρώνη. Ήταν η στάνα των γέρο του Μωριά που παίχτηκε από τρία κανάλια, μεταξύ αυτό και το Alert. Και του Γιώργου του Κατζαφέρη το Art να είναι καλά. Και το Blue Sky του Κινηφόρου του Ξαδράκη. Παίξαν 25 του Μάρτη το έργο με αυτό, το Η στάνα των γέρο του Μωριά. Και το έχουμε καμάρι. Ένα υπερελληνικό έργο. Με ιστορικά ντοκουμέντα. Γιατί στηριζόταν σε ντοκουμέντα, όχι φρούρικα αρώματα ο Κολοκοτρώνης, πήγαινε βόλτα και με τα λογάκι του δίπλα από τις ελιές. Ήτανε μόνο ιστορικά του, με τα λαμόγια εκεί του 21, τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη και όλα τα καλόπαιδα εκεί που εξαφανίζαν τους αγνούς Έλληνες. Λοιπόν, έτσι και αυτό τώρα είναι ένα άλλο έργο για τους γονείς, για αυτούς που, και ειδικά νέα παιδιά, οι πιο παλιοί είστε, οι πιο καλές οικογένειες. Οι πιο νέοι τα έχουμε λίγο, τους βγαίνει η Παναγία των παιδιών. Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, μπορείτε να πείτε, εκδόσεις Όστρια, του Ηλία Κακλαμάνη. Και το παραγγέλνουν και στη γειτονιά σας, όπως λέτε, πετάξτε 10 ευρώ, τι να πω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
1: Πιο δυνατά.
7: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Έλα Κώστα μου, καλή εβδομάδα.
7: Καλά τα λεφιλία μου, αλλά αυτοί όλοι να πω, του Παυροκορδάτου και του Κολέτη, όλοι αυτοί από όλοι. Άκουσα ένα κύριο που διαμαρτύρει για τον Γεωργιάδη. Εδώ έδωσε εντολή μαζί με τον Δήμαρχο και συλλάβανε τον γιατρό του Καστελόριου. Επειδή πρόκειται να γυρίσει ένα βίντεο, ότι το σπίτι που του δώσανε ήταν γεμάτο μούχλα. Ψάχνανε 5 ώρες να βρουν το κλειδί. Ένα σπίτι, ένα κλειδί έχει μόνο. Και το συλλάβανε τον άνθρωπο. Και δεν μίλησε κανένα τον Καστελόριο. Γιατί να ασχοληθεί με τα νοσοκομεία από εκεί, με αυτά που γίνονται, γιατί κάνει τα νοσοκομεία κοινώ τα ποδία. Παραμπήκε και έπαιζε τέννη στην πολιτεία με τον Κασελάκη. Έπαιζε τέννη με τον Κασελάκη, είναι δυνατόν. Ο Δε Μητσοτάκης πήγε Θεσσαλονίκη, λέει, για τα κατάλια που βάλαμε, σκοτώθηκε αυτή που καριέρα η γυναίκα. Ήταν τόσο στεναχωρεμένος και τόσο λυπημένος που έφυγε το Σάββατο και πήγε στο Γουίμπλετον στην Αγγλία για να δει την ύφη του. Και τα χρέωσε όλα πάλι στην Ελλάδα. Θυμάμαι κάποτε όταν πήγε να δει τους Λέγκερ και φορές 100 να τον αναγνωρίζουν, μέχρι την Κοκακόλα και τα Μπονκόρν είχε χρεώσει ο Αιγύπτος στην Ελλάδα. Ξέρεις που το κάνει ένα εισιτήριο να πάει να δει στο Γουίμπλετον. Τουλάχιστον 5 και 10 χιλιάδες ευρώ. Όλα αυτά τα χρεώνει σε εμάς. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσένα και σε όλους τους συνακροατές. Σήμερα ο Μητσοτάκης 6 Ιουλίου κλείνει 7 χρόνια διακυβέρνησης. Να μου πείτε ποια ήταν η καλύτερη 7 αιτία. Από το νου του Μητσοτάκη ή του Παπαδόπουλου. Αλλά δεν μιλάει κανείς. Αρεστήκρισε 7 αιτία του Παπαδόπουλου και 7 αιτία του Μητσοτάκη. Βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο. Τους παίρνουν τα σπίτια. Και η Καριτιανού έχει πάρει 7-8 σπίτια. Και θέλει να σώσει και αυτή την Ελλάδα. Ο Παπαδόπουλος έκανε εργατικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα. Τον Ταύρο ακόμα εργατικές κατοικίες μένουν ο Κοσμάκης. Και πού δεν έρχεται. Στα Γιάννενα, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη. Ο Μητσοτάκης τα παίρνει. Ποια ήταν η καλύτερη 7 αιτία, κύριε Ηλία, του Παπαδόπουλου ή του Μητσοτάκη? Τη ψηλή κοσμία στη Σωτηρία. Η μια νοσοκόμα μετάζει. Οι άλλοι με έκανε μπάνιο. Οι άλλοι μου πήρε τα φάρμακα. Ήμουνα Βασιλόπουλο στη Σωτηρία. Τώρα υπάρχει μια νοσοκόμα για 40 άτομα, το ξέρετε. τι να πρωτοπρολάβει να κάνει. Για πέστε μου, πότε ήταν η καλύτερη υγεία. Επί Παπαδόπουλου ή Μητσοτάκη 7 αιτία. Να βγει ο κόσμος να απαντήσει. Να σε πάντα καλά, του τα λέω.
1: Να σε καλά, Κώστα μου, να σε καλά. Μπαίνουμε σε διλήμματα. Δεν κάνω το κοροδεύω να απαντάω που είναι τα καλά και τα. Σιγά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω φάει κανένα από αυτού. Τίποτα, τίποτα. Δεν έχω βοηθεί ποτέ. Δεν έχω δει άσπρη μέρα. Δεν έχω καμία αξία σε αυτό. Του κατοικοδίαιτου, τα καλλιτεχνικά, τα κόλπα του εκεί, οι κολλητοί του, κάθε κόμματο που τα παίρνουν, που ήταν φωτοτυπίε χρημάτων Υπουργεία Πολιτισμού από την κυρία Μερκούρ και μετά και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, όλοι του τα παίρνουν. Δόξα τω Θεώ, δεν του έχω ανάγκη ποτέ. Δεν του προσκυνάω κανέναν. Δέχομαι τα καλά τη όποια κυβέρνηση σε πράγματα και είμαι εναντίον σε ό,τι στραβά. Και σημαδεύουμε, όπως λέτε, επί τα αιτία ο Παπαδόπουλος πρόσφερε τόσα πολλά, όσο και αν νομίζει κανείς ότι λες και είμαστε χουντικοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τις χούντες και η καταγωγή μας είναι από εκεί που είναι αντίθετα υπερδημοκρατικά και αυτές είναι οι ρίζες μας. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε και το σωστό ότι ο λαός τότε έφτιαξε πράγματα που αυτοί θέλουν 100 χρόνια να φτιάξουν, ότι έφτιαξε ο άλλος σε 7 χρόνια. Κι ας ήταν έτσι με αυτόν τον τρόπο κυβέρνησης. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά διαβάζω και λίγα μηνύματα. Παρακαλώ.
8: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Η Σοφία είμαι.
1: Σοφία, ορθή. Έλα, Σοφία.
8: Έλα, Ηλία μου. Αχ, το Σάββατο
1: ναι.
8: Μου έβαλε το κανάλι
1: ναι.
8: Και σε είδα. Τη χαρά που πήρα. Πω, μπορούσες ένα άσπρο που καμισάκι.
1: Να σε καλά, Σοφία μου.
8: Έπινες και νεράκι, κάθισα από τις 2 ώρα ήταν από...
1: 2 το βράδυ, ναι.
8: Μέχρι τις 4 το πρωί.
1: Το άντεξες εθυρίο, μέσα στη νύχτα άντεξα, και σε κρατούσα.
8: Το άντεξα και σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήγα κοντά στην τηλεόραση γιατί δεν σε βλέπω μακριά.
1: Να σε καλά μου.
8: Πήγα κοντά εκεί να σε δω, Ηλία μου, ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρεις πόσο ευχαριστήθηκα.
1: Να σε καλά, Σοφία.
8: Αχ, να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
8: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Σε ευχαριστώ και μόνο
8: που το λες. Είσαι τόσο καλός, τόσο ευγενικός. Τι να σου πω.
1: Να είσαι καλά.
8: Ως για τον Γεωργιάδη να πάει στο δαίμονα και να μην γυρίσει. Τον είδα πάλι σήμερα και δεν τον εχωνεύω μα τίποτα, μα τίποτα. Δεν τον εχωνεύει κανένας να πάει. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα άσχημη, γιατί θα πω καμιά κουβέντα άσχημη. Να φύγουν αυτοί. Είδα και το Βελόπουλο, άκουσα το Βελόπουλο σήμερα. Τον είδα στο κανάλι.
1: Ναι.
8: Να είναι.
1: Και καταπληκτικές περιοδίες κάνει και σε λαϊκές και τέτοια ο Βελόπουλος.
8: Ναι, ήταν στις λαϊκές. Κόσμος. Η Θεσσαλονίκη σου λέει, η Θεσσαλονίκη. Είναι μελεούνια που τον θέλουν. Έγινε λέει δώρο στη Θεσσαλονίκη με τον Βελόπουλο.
1: Ναι. Και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, μην ακούς που λένε μόνο Θεσσαλονίκη. Και εδώ κάτω παντού έχει...
8: Παντού.
1: Δεν, απλώς δεν το συγχωρούν αυτό και βαράνε ότι μπορούν από όλες τις πλευρές.
8: Βγαίνει τρίτος λέει, βγαίνει τρίτος ο Βελόπουλος.
1: Έχω πει εδώ και 6-7 μήνες
8: τρίτος.
1: Θα δούμε δίπλα-δίπλα. Δεν κάνω εγώ τώρα στροφή και λέω που λέω του 20...
8: Να φύγουν όπως και οι άλλοι. Όπως και οι άλλοι που λένε να φύγουν, έχουμε αγαναχτίσει, δεν τους θέλουμε, πάνε στην Τουρκία. Σήμερα άκουσα ότι στην Τίνο, σε μία μουδιά, έξω από την μουδιά εκεί, στο Άγιο Φωκά λέγεται, ήταν ένα Τούρκικο μεγάλο καΐκι και ψάρευε. Στην Τίνο, καταλαβαίνεις, στην Τίνο.
1: Πήγα να πάρουν την ευχή της Παναγίας φαίνεται.
8: Αχ, το είπε το κανάλι σου. Το κανάλι το είπε. Και άκουσα και το πώς θα λένε που λέει το απόγευμα. Πώς θα λένε.
1: Το απόγευμα.
8: Ναι.
1: Ο Χίος.
8: Όχι ο άλλος.
1: Ο Σερέτης πριν.
8: Ο Σερέτης, τι ωραία που μίλησε. Τον άκουσα και αυτόν ακούω και το Χίο. Μόνο αυτό το κανάλι ακούω, τίποτα άλλο.
1: Είναι δυνατές εκπομπές των παιδιών αυτό, ναι.
8: Είναι δυνατές. Όχι, τι είπε και τι δεν είπε. Εκείνος το είπε για την Τίνο. Ναι. Πώς ήρθε το καΐκι και ψάρευε έξω στο λιμάνι, εκεί κοντά στο λιμάνι. Στην Τίνο, καταλαβαίνετε, και δεν πήγε το λιμενικό να κάνει τίποτα.
1: Δεν το πιστεύω, σ' ακούω και δεν το πιστεύω.
8: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί το λέω, ναι.
8: Ναι, ναι, δεν το πιστεύω κι εγώ πως πήγε μέσα στην Τίνο και δεν βγήκε το λιμενικό έξω να κάνει κάτι, να το διώξει. Παρά μόλις πάνε οι δικοί μας, τους διώχνουν και τους κάνουν τα μύρια, τους κάνουν τους ανθρώπους.
1: Ναι.
8: Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ, Σοφία μου.
8: Σε βλέπω, τώρα θα σε βλέπω. Μου έβαλε το κανάλι και τόσο ευχαριστήθηκα. Δεν έχεις ιδέα.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, σου εύχομαι.
8: Καλά. Μέσα αυτά. Μέσα από την καρδιά μου σου μιλάω. Να χαίρετε τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ, όλος ο κόσμος, ό,τι δικού σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Σε
1: ευχαριστώ. Και τώρα μου είπε η Σοφία, τώρα μου είπε, έχω και ένα μήνυμα να διαβάσω ενός φίλου που μου λέει για την εκπομπή της νύχτας εκεί στο Alert. Αλλά ας διαβάσω τώρα άλλα πράγματα και μετά θα πάω και σε αυτό. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Μάρκελος, γεια σου Μάρκελε. Πάνος, να ψηφίσουμε Τσίπρα να γίνει Τουρκία μέχρι τη Λάρισα και Μητσοτάκη για να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο ένας Γιάννης, το οποίο διαβάζει προθέσεις, το διαβάζω και σήμερα. Φίλε Γιάννη, εδώ δεν έχουμε παροπίδες, να ξέρει πως είμαστε για όλα τα κόμματα, την καλή κουβέντα και την κακή κουβέντα. Και την καλή κουβέντα και την κακή κουβέντα. Εσύ έχεις ένα σύνδημα βέβαια. Μόνο Μητσοτάκης. Το σέβομαι και στο διαβάζω δεύτερη φορά. Μόνο Μητσοτάκης. Προχωράμε. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό μπορεί να πέσει και κανένας κομίτης, μπορεί να μας έρθουν και εξωγήινοι. Γράφει ο Πάνος. Γιάννη μου, σου λέω το μόνο Μητσοτάκη το δικό σου και λέω και τα λουνού την άλλη γνώμη. Εγώ σε διαβάζω εσάς. Λοιπόν, ξανά ο Γιάννης, μόνο Μητσοτάκης. Η Αθηνά, η γιατρός μας και Παναθηναϊκό γεννήθηκα άνθρωπος. Και Ολυμπιακός. Περίμενε, ρε γιατρέ, με δουλεύεις. Α, κύριε Παναθηναϊκέ, εμένα. Φέτος αγνώριστος πάει, έφυγαν εκείνοι και οι αστείοι προπονητές που ήταν κάτι παιχταράδες, δεν τους βάζανε. Θα κάνω σχόλιο μετά, όχι επειδή κέρδισαν τον Άγιαξ. Δεν λέει τίποτα σε φιλικό. Κάτι παιχταράδες που είχαν εκεί πέρα για να παίζουν κάτι άλλοι αρπαγμένοι. Λοιπόν, γιατρέ, εντάξει, εσύ να έχεις καλά τον Ολυμπιακό σου. Λοιπόν, και πάμε στην Ουρανία που μας πήρε και τηλέφωνο. Καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, εδώ και πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι, καλησπέρα, ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Ο ίδιος.
9: Γιάννης με λένε, κύριε Κακλαμάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω, σας αγαπάει όλος ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω, να είσαι καλά, κύριε Γιάννη μου.
9: Να σας πω από τον Άγιο Ελευθέριο τηλεφωνώ.
1: Να είσαι καλά.
9: Μπορείτε να κάνετε ένα γκάλωπ.
1: Ναι.
9: Ποια ήταν η καλύτερη εφταετία. Του Παπαδόπουλου η εφταετία ή του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
9: Πρώτον αυτό και δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε από τους Χρυσαυγίτες και από τους ακροδεξιούς κανένα ψήφο, γιατί ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει πει ένα καλό λόγο για τους Χρυσαυγίτες. Τους θεωρούν μάλλον εγκληματίες. Τι εγκληματίες, σκότωσαν κανέναν? Δεν σκότωσαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλό κύριε Γιάννη.
9: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα είμαστε για να κλέβουμε τα καλά, να απορρίπτουμε τα κακά, αλλά να σεβόμαστε και τα καλά. Εκείνο που ήθελα να ξέρω. Αυτοί που κυνηγηθήκανε τόσο, λες και ήταν, δεν ξέρω κι εγώ τι, η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του κόσμου, προς τα που ήταν συγγενείς? Για να δείτε πως κάναν λάθη πράγματι που έχουν χάσει ακόμη και η Νέα Δημοκρατία. Απορώ τέτοιο κυνηγητό, ποιος κύριος Σαμαράς έκανε τόσο κυνηγητό? Τόσο εγκληματίες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς έχουμε φέρει κανένα δύο φορές κουβέντα, μου λέγατε κασιδιάρι εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω παροπίδες, κύριε Γιάννη. Όσο για τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω πόσο ελληνική λύση θέση έχει πάρει. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Αλλά κάποια συγκοινωνούντα δοχεία που είναι συγγενείς, έπρεπε να προσέχει το ένα το άλλο. Εγώ δεν είμαι ούτε σε κανένα κόμμα, ούτε ανήκω, ούτε μπορεί να κρίνω, γιατί δεν έχω ακούσει το Βελόπουλο τι θέση έχει. Εγώ είπα για τους συγγενείς της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Σαμαρά πως κυνήγησε ανθρώπους οι οποίοι στα μάτια του κόσμου, μην νομίζετε πως είναι και τόσο αυτό που προσπαθούσαν να τους περάσουν. Δεν αρέσουν αυτά τα λόγια που λέμε εδώ πέρα, αλλά είμαι και σε ένα ραδιόφωνο που έχει πλήρη ελευθερία και που δεν μου κοστίζει τίποτα να μου πούνε αύριο φύγε. Που είναι καταπληκτική. Αυτοί που φέρουν την ευθύνη του ραδιοφώνου δεν μου κάνει την παραμικρή παρατήρηση σε τίποτα. Και σέβομαι τη δημοκρατία τους. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που ο Κυριάννης που είχε δίκιο σε μερικά πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω όμως, κύριε Γιάννη, πως τον αδικεί στο Βελόπουλο. Δεν ξέρω ο Βελόπουλος τι έχει πει σχετικά με τη Χρυσή Αυγή που είπες. Δεν μπορώ να ξέρω. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν κάνω το κοροϊδό. Δεν είμαι εγώ στο κόμμα, δεν ξέρω καλά. Δηλαδή, μερικές φορές είμαι και αδιάβαστος για το Βελόπουλο. Μου λένε κάτι, το απόγευμα ήταν εκεί, είπε αυτό χθες ο Βελόπουλος. Κάνω ό,τι μπορώ να παρακολουθώ, όπως και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Παρακολουθώ και βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Δεν τον έχω ακούσει το μήπως τον αδικεί στο Βελόπουλο. Γιατί κακά τα ψέματα, η συγγένεια των πατριωτών στην Ελλάδα δεν είναι προς τα αριστερά. Δικές μου θέσεις είναι αυτές. Εντάξει, εύχομαι να μην πειραχτεί κανείς. Άμα πειραχτεί κανείς, εδώ είμαστε, χωρίς δόλο, χωρίς πάθος, αλλά και χωρίς φόβο τις θέσεις που λαβαίνω εγώ. Και ξέρω θα χαλάσω και καρδιές σε αυτό που είπα για Σαμαρά, που κυνήγησε τόσο πολύ, που πολλοί έχουν κάνει εγκλήματα, άλλους βρήκανε πως έχουν κάνει, μου φαίνεται. Πάμε στη γραμμή. Αρέσουν, δεν αρέσουν αυτά που λέω. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος μου είναι ακριβώς πως οι συγγενείς πατριωτικές δυνάμεις σαν να εξοντωνόταν η μία με την άλλη. Και ο κύριος Σαμαράς από τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα. Γνώμη δική μου πάλι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Γαλαμάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Τι κάνετε καλά, σας παρακολουθώ συνέχεια κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, το όνομα θέλω.
10: Χρήστος, Χρήστος.
1: Ναι, κύριε Χρήστο.
10: Προηγουμένως βγάλατε ένα κύριο,
1: ναι,
10: που σας έλεγε για τη Χρυσή Αυγή,
1: ναι,
10: ή για, για τους Χουντικούς.
1: Ναι.
10: Δεν είπε άσχημα πράγματα. Δεν είπε άσχημα πράγματα.
1: Ποιος?
10: Δεν είπα τι λέει. Δεν είπα τι λέει ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με τον Βελόπουλο είμαι.
1: Ναι.
10: Αλλά σας λέω, δεν είπε άσχημα πράγματα.
1: Περίμενε, ποιος δεν είπε άσχημα.
10: Ο
1: κύριος Γιάννης, είπα εγώ ότι είπε άσχημα πράγματα.
10: Όχι,
1: αντίθετα, είπε πολύ
10: εγώ
1: σωστά.
10: Εγώ σας το λέω. Αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια αυτά. Όλοι λένε εγκληματική οργάνωση, εγκληματική. Η Χούντα. Και προσέξτε, ετοιμάζεται ένα καινούριο κόμμα. Ακροδεξιό. Προσέξτε το. Ακούτε?
1: Πολύ, με προσοχή σ' ακούω, κύριε Χριστό.
10: Τώρα μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά σου λέω.
10: Ναι. Ετοιμάζεται ένα καινούριο κόμμα ακροδεξιό.
1: Ναι.
10: Μην τους βρίζετε.
1: Ποιος τους βρίζει, ρε, κύριε Χριστό, συγγνώμη. Κάνε μου τη χάρη τώρα να καταλάβω. Σε ποιον το λες ποιο τους βρίζει? Έβρισα εγώ τίποτα?
10: Όχι εσείς, ρε αγόρα, εσύ. Όχι εσύ, οι άλλοι.
1: Α.
10: Δεν είπα εσύ.
1: Ναι.
10: Εσύ μιλάς δημοκρατικά.
1: Ακριβώς.
10: Καταλάβατε.
1: Να σου πω, κύριε Χριστό, αυτό που λες τώρα έχει ακουστεί ότι γίνεται κάποιο σχήμα για να το λες κάτι ξέρεις.
10: Βέβαια. Μην τους υποτιμάτε τους Χρυσαυγίτες. Τους Χρυσαυγίτες ήταν με τον Παπαδόπουλο. Μην τους υποτιμάτε. Όχι εσείς.
1: Ναι.
10: Όλοι σας.
1: Ναι.
10: Εγώ είμαι με τον Βελόπουλο που σας λέω αυτά. Ναι. Και δεν μπορώ να το πιάσω τον Βελόπουλο να του μιλήσω. Είμαι 80 χρονών.
1: Να σε
10: ξέρω
1: καλά.
10: Πολλά πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
10: Εσείς μπορείτε να μιλήσω με τον Βελόπουλο μια μέρα.
1: Κοίτα, και άκου, κύριε Χριστό. Ο, ναι. ο, ο...

0: Ζωστό. Ωραία. Πάμε στην. Όχι, επόμενη γραμμή, Πω, χαμός γίνεται. Παρακαλώ.
1: Έλα μου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Παντελής είμαι.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Εν τέλει, σήμερα κατάλαβα ότι όντως είσαι ανεξάρτητο άτομο. Εγώ δεν είμαι κόλακας. Εγώ για να πω καλή κουβέντα πρέπει να είναι πραγματική. Αποκλείεται να πω καλή κουβέντα έτσι για να την πω. Και στο θέατρο το ίδιο. Αν δεν ήταν καλός ο συνάδελφος, έφευγα για να μην πω τίποτα. Ούτε καλό ούτε κακό. Για να ξυγιόμαστε. Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, εξάλλου είμαι ο μοναδικός που όλοι έχουν πάρει χρυσά, αριστεία και άριστα στα διπλώματα και εγώ επέβαλα να πάρω πολύ λίαν καλός. Γιατί δεν ήμουν καλός στο δίπλωμά μου. Είμαι ο μοναδικός. Και όλοι γίνανε επαγγελματίες, δεν γίνανε με χρυσά αριστεία και βραβεία και εικοσάρια. Λοιπόν, αυτά είναι παρενθετικά. Στο Φερεντίνο πριν από πολλά χρόνια συνέντευξη του Αυγολέμωνου στον υπόδρομο. Νέος ο Αυγολέμωνος με μαύρα μαλλιά και μουσι και είναι να μιλάμε για μπες μέσα Φερεντίνος Αυγολέμωνος θα το βρεις. Δεν ξέρω αν τι ξέρεις τη συνέντευξη αυτή.
0: Ναι, μου το έχει πει, νομίζω και ο Κώστας ότι εκεί πρώτα είπε τη λέξη Αυγολέμωνος.
1: Μπράβο, όχι, δεν σε έχω πει εγώ. Δεύτερον, δεν ήταν 7 ετία του Παπαδόπουλου, ήταν 6 ετία.
0: Ναι.
1: Και παίζει ρόλο αυτό, γιατί ο τελευταίος χρόνος, δυστυχώς, του εγκάθετου Ιωαννίδη που τον βάλανε οι Αμερικανοί, ήταν η καταστροφή για την Ελλάδα.
0: Αυτός ο αληθινός σκουντικός.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσο...
0: Δεν ξέρω ποιοι τον βάλανε, ξέρω πως τι ήταν, ότι ήταν αυτός, δεν είναι καμία σχέση με Παπαδόπουλο.
1: Η γυναίκα του ήταν Εβραία.
0: Δεν ξέρω από αυτά, μη μου λες, με ενδιαφέρει πως δεν ήταν άλλο Παπαδόπουλος, άλλο Ιωαννίδης.
1: Ναι, ήταν σε συνεννόηση, ακριβώς. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο. Εγώ επειδή σου έχω πει ακούω το σταθμό συνέχεια,
0: ναι.
1: Και το βελό, τα πάντα, ακούω από το πρωί έως και ναι. Σε σένα. Μετά σταματάω και ακούω μετά το χείο ξανά πάλι γύρω στις 4 το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε δίκιο ο κύριος Γιάννης. Στο λέω εγώ, πάρε με τηλέφωνο αν θες να στα πω απ' έξω. Είναι σφάλμα αυτό που κάνει ο Βελόπουλος.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει, μην μου μιλάς για αυτό. Παίρνει τίποτα άλλο.
1: Εγώ στο λέω που το άκουσα, εγώ το άκουσα από και τον ακούω όχι σήμερα μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνουν και το πάντα.
0: Ωραία. Παίρνουμε οτιδήποτε άλλο.
1: Είναι σφάλμα αυτό. Απλά θέλω να πω ότι τα βέλη πρέπει να επικεντρωθούν στην ψευτοκεντροδεξιά και στην αριστερά. Μετά, σήμερα δε, μου κάνανε ένα λίβελο επειδή έγραψα κάτι για το Βίτσι, γιατί αυτοί ξέρουν μόνο να βρίζουνε. Οι κομμουνιστές ξέρουν μόνο να βρίζουνε. Εγώ τους είπα, διαβάστε το περιοδικό Against Macedonia, το δίγλωσο. Και από εκεί και πέρα, άμα θέλετε, εδώ είμαστε, εσείς θα βρίζετε και εγώ θα σας λέω τι έχουν γράψει οι κομμουνιστές για τον κομμουνισμό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Παντελή. Ευχαριστώ και να πω ένα ακόμη μήνυμα, παιδιά. Καλή Ηλία, ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνεις να λέμε ό,τι μας απασχολεί. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε. Κανένα άλλο, όχι, θα πάμε σε γραμμή και μετά ξαναδιαβάζουμε πάλι. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία, μ' ακούς?
0: Ναι.
2: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που είπε για τους χρυσαυγίτες.
0: Ναι.
2: Οι χρυσαυγίτες, αν ήταν έξυπνοι, δεν θα ήταν στη φυλακή, θα ήταν στην κυβέρνηση. Γιατί ο κόσμος τους τίμησε. Έτσι δεν είναι? Τους τίμησε και με το παραπάνω. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι κρυφοναζίδες. Πολύ καλά κάνει ο Βελόπουλος και τους αποφεύγει. Διότι δεν είναι άξιοι να κυβερνήσουν. Τους δόθηκε εξουσία και είναι στη φυλακή. Και δεν μου πείτε ότι τους μπερδέψανε και τους κάνανε. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Άμα το ξέρεις, καλώς. Άμα δεν το ξέρεις, πήγαινε σπίτι σου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Για μένα είναι κρυφοναζίδες. Όχι για μένα, για όλο τον κόσμο. Αφού βγήκε. Άλλωστε δεν τρέπονται και οι ίδιοι να το πούνε. Από πού και σπου. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσες φωτιές είχαμε στην Ελλάδα από το 67 μέχρι το 74. Καμία. Και σήμερα είχαμε 100. Ή σήμερα ή χθες, άκουσα το ραδιόφωνο, είχαμε γύρω σε 96 φωτιές σε μία μέρα. ας κάνει ένας δημοσιογράφος ένα γκάλο, δηλαδή πόσες φωτιές είχαμε εκείνη την εφταετία και πόσες έχουμε
0: βέβαια,
2: τώρα.
0: Βέβαια εδώ θα σου θα πω Γιώργο μου ότι άλλες εποχές τότε, άλλα τα μέσα να τσούζεις φωτιές και άλλο τώρα. Δεν δικαιολογώ τις σημερινές φωτιές και την κυβέρνηση, ούτε πάλι που έχω πει τα καλά του Παπαδόπουλου, αλλά τότε πού να βάλεις φωτιά και πού να κάνεις που τώρα μπορεί να φύγει από εδώ και βάλω το χέρι μου και κάνω μετά μακριά 40 χιλιόμετρα και βάλω φωτιά.
2: Μου έλεγε αξιωματικός της αεροπορίας ότι αν βάλεις φωτιά σήμερα σε έχουν δει από το δορυφόρο σε ένα λεπτό.
0: Ακριβώς, αλλά και με τι τρόπους βάζεις.
2: Ο καιρό τούτο, ο καιρό εκείνο που δεν είχαμε εκεί, αυτά τα μέσα πώς δεν είχαμε καμιά φωτιά δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν βάζαμε, γιατί τότε έχουν χαλάσει οι άνθρωποι, είναι καταστροφικοί οι άνθρωποι τώρα.
2: Και κάτι πολύ σημαντικό, καλά κάνουν και καθαρίζουν τα οικόπεδα, αλλά τα καθαρισμένα οικόπεδα δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί μας ενδιαφέρει να μην μπαίνουν φωτιές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα καθαρισμένα
0: οικόπεδα. Σωστό.
2: Να βγάζουν λεφτά οι αλλοδαποί που δουλεύουν μαύρα να τα παίρνουν από τους Έλληνες.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Το πρόβλημά μας είναι να μην μπαίνουν φωτιές. 96 φωτιές σε μία μέρα.
0: Και όπως είδαμε, Γιώργο, δεν παίρνανε κάτι ακαθάριστα οικόπεδα φωτιές. Παίρνανε στα δάση και πάνω στα βουνά.
2: Ναι, μωρέ.
0: Που πάει να πει ότι τα χεράκια δουλεύουν καλά.
2: Από τον ουρανό πέφτει φωτιά, ναι, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν. Ας έχουμε διάκριση στη γνώμη μας και ας ψηφίσουμε σωστά. Μόνο ένας μπορεί να σωστά στην Ελλάδα, ο Βελόπουλος, κανένας άλλος. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Αυτό είναι πιο σοφό να σκεφτούν ο κόσμος έξυπνα.
2: Εμάς δεν σκέφτεται έξυπνα, άμα μου λέει του Χρυσαυγίτες, να τι κάνανε και είναι στη φυλακή. Άμα ήταν έξυπνοι θα ήταν στην κυβέρνηση, δεν θα ήταν στη φυλακή. Ούτε αυτό δεν μπορούν να σκεφτούνε. Και στρατιάτες που ήταν με την ευλογία του Κασιδιάρη, τι γίνανε. Ψηφίζανε τα του Μητσοτάκη. Δεν είναι ψέματα αυτά. Είναι ψέματα. Αλήθεια είναι. Ας βγήκε κάποιος άλλος να μιλήσει.
0: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Παιδιά, όπως είδατε, ακούγονται όλες οι απόψεις σας. Τις σέβομαι όλες. Σας έχω πει πως εγώ προσωπικά, ούτε αναλυτής είμαι, ούτε δημοσιογράφος σαν αυτούς τους από τους 100 που μόνο 5 μετράνε, 95 είναι για πέταμα. Ούτε σας κάνω τον πονηρό εδώ πέρα. Εγώ είμαι ένας τοπιός που με πήγε καλά η τηλεόραση που κάνα αυτές τις χιλιάδες εκπομπές που έχω κάνει και του ραδιοφώνου που τώρα ξανά κάνω ραδιοφώνο. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ραδιόφωνο. Έκανα για κάποιο λόγο να τα αποδώσω κάτι το καλό. Σας έχω ξαναπεί, δεν έχω πει ακόμη ποτέ ποιος, πού και τι ήθελα να τα αποδώσω και σε ποιον ήθελα να τα αποδώσω. Έτσι, μια κίνηση που την εκτίμησα τόσο πολύ ότι είναι πραγματικά πατριώτης, βάζοντας το χέρι του να παιχτεί το έργο μου το κολοκοντρώνι. Εκεί ήθελα να τα αποδώσω εγώ ραδιόφωνο. Λοιπόν, σέβομαι όμως του καθένας από αριστερά μέχρι δεξιά. Εγώ δεν θέλω παροπίδες. Μπορώ να σκαλάω την καρδιά κάποιον, ακούω, ξέρω πολύ καλά εγώ τι θα ψηφίζω και τι ψηφίζω, και από εκεί πέρα σέβομαι του υπερδεξιού τη γνώμη και του υπεραριστερού. Δεν είμαι αριστερός, επειδή δεν γουστάρω που λέω λόγους, τίποτα, μην μιλείς. Όχι. Ακούμε τους πάντες και κλέβουμε ποιοι είναι με το σωστό. Γιατί σας έχουν βάλει με παροπίδες αυτούς τους καιρούς. Δεν ξέρετε ούτε ποιοι είναι οι πατριώτες, ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι οι φασίστες, ποιοι είναι οι δικηστές. Ποιοι είναι οι χουντικοί, ποιοι είναι. Μου φαίνεται πως είστε μπερδεμένοι. Και όχι οι έξυπνοι ακροατές του ραδιομάχη. Γενικά έξω, πηγαίνετε, τα ρωτήστε. Να δείτε, λες, ψηφίζω εγώ με αυτόν. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Ήθελα καιρό ακούω την εκπομπή σας. Απλά αυτό ήθελα να πω ότι. Τα λέτε πολύ σωστά γενικά.
0: Να είστε καλά.
3: Τις τελευταίες μέρες που σας ακούω εδώ και περίπου 10-15 μέρες.
0: Το όνομα θέλω, σας παρακαλώ.
3: Είστε.
0: Το όνομα σας.
3: Νίκος, από Ραθήνα σας ακούω.
0: Έλα Νίκο, εντάξει Νίκο, ναι Νίκο.
3: Όχι, αυτό πήρα να σας πω, σας ευχαριστώ γιατί εντάξει μου κρατά τη συντροφιά το βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο. Θες και να πεις κάτι, μια γνώμη σας για το ότι θέλεις.
3: Όχι, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ.
3: Να προσέχετε.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Αντιλίγουμε, ρε παιδιά, να τυλίξετε σαν αλουμινόχαρτα ό,τι λεφτά έχετε, ό,τι χρυσαφικά έχετε, πετάξτε τα μπαλκόνια σας. Τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτα και πετάξτε τα έξω. Να το πω τρίτη φορά. Και μετά μου λέτε ψηφίζω εγώ με αυτούς. Και ψηφίζετε, κατάλαβα, σας φταίνει υπερ δεξιή, υπερ αριστερή, σας φταίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Ξυπνήστε, πώς γίνεται, έχουν πει τηλεοράσει τώρα από τόσες συμβουλές, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να την πατάει άνθρωπος σήμερα, σημερινή μέρα, με τόσα μέσα, με τι ηλικία. Δεν μπορεί να είσαι καλά στο μυαλό και λυπάμαι για οποιαδήποτε γριούλα, για γιούλα, παππού. Καλά λέει ο Χίος, ποιοι ψηφίζουν. Για θα μου πεις οι άλλοι τώρα, οι στιγουργός, να είναι καλά. Δεν είναι κακή αυτό που θα πω. Τη βάλανε και στο αλουμινόχαρτο και τη πήραν τα ξαφικά και μετά μου λες να μην την παζί. Ναι, αλλά ξυπνάτε. Δεν γίνεται να βγάλει χρυσόχαρτα απ' έξω, βγάλει τα λεφτά και να ρητώ να τα παίρνει, να κόβει βόλτες και να παίρνει τα λεφτά σου, ρε. Πού είστε εσείς, εσείς ψηφίζετε μαζί με κόσμο. Εδώ σε αυτό με το Χίο. Δέστε, βάλτε τους μέσα όταν πάνε να ψηφίσουνε. Κλείστε τους, αλλά ποιες ηλικίες. Που είναι και κάποιοι μεγάλοι στην ηλικία σοφοί, κάποιοι μεγάλοι στην ηλικία βλακοδέστατη σαν παιδάκια και παιδιά πιο νέα που είναι σοφοί σαν μεγάλοι. Δεν ξέρω ποιο να κλείσει μέσα, ρε Χίο. Αλλά σοφό λέει, σοφά λέει, κλείστε του λέει. Ε, πώς να μην κλείσει ένα ο οποίος πάει και δει, έλα, σου βγάζω απ' έξω, γιατί θα το πειράξει το υγραέριο, σου βγάζω τα ξαφικά μου. Καλά θα κάνει όλο να στα πάρει. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, ρε, εσείς, ρε, ξυπνήστε μετά, μη σας φταίνει οι άλλοι, ρε. Και μη σας φταίνει οι κυβερνήσεις, ρε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Σερα Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μεσημέρια 12:01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Εκεί μπορείτε να έχετε επαφή μαζί του. Δεν ξέρω πότε βγάζει επαφές ο άνθρωπος μέσα στις κουτούρες του. Δεν ξέρω πόση ώρα και πόσο αφιερώνει πέρα από αυτά που θέλει να πει. Τηλεφωνήστε και βρέστε τον και οτιδήποτε από πρώτο χέρι, οποιαδήποτε, οτιδήποτε αμφιβολία, οτιδήποτε ερωτηματικό, νομίζω ότι είναι ο πιο ιδανικός άνθρωπος να απαντήσει. Τι να τον εκπροσωπούμε εμείς εδώ να απαντήσω, ότι. Λοιπόν, και Στέφανος Χίος το απόγευμα 5 με 6 ράδε μακελάρδες και ο πάντα καταγγελτικός ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι. Μπρο.
0: Ναι.
4: Σαλάμ αλέκουμ.
0: Αλέκουμ σαλάμ.
4: Τι κάνει, μπρο.
0: Πώς είσαι.
4: Εγώ πολύ καλό.
0: Ναι.
4: Με κατηγορεί πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός θέλει καλό όλα παιδιά.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να παρακαλέσει κάτι. Αύριο περνάει αλή από γειτονιά. Μαζεύει χρύσο. Βάλει λικάνη και κρεμάει κουρδέλες. Να μην κάθομαι εγώ και εξοδεύει κάρτα, τηλεφών. Βγες έξω, βάλει. Όλα βάλει μέσα λικάνη, βάλει πάνω πιτσέτες. Έρθει αλή μαζέψει. Πάει κάτω Μπαγκλαντές, φέρει ψηφοφόρο, βγαίνει Μητσοτάκη 99%. Καλό είναι. Τώρα ακούει Μητσοτάκη, θα βγαίνει αύριο μετά του να μαζέψει. Εγώ θέλω να παρακαλάει πρόεδρος ΔΕΗ, που παίρνει πολλά λεφτά, για το Έλληνας, επειδή λέει όλα ξυπνάει, και θα σου πω μετά γιατί είναι έτσι. Να βάλει ένα σποτ με Μίκη Μάους τηλεόραση, για το παππού, το ξεμοραμένο, για το γιάγια, το ξεκουτιασμένο. Να καταλάβει να μην ανοίγει πόρτε, να μην σηκώνει τηλέφωνο, να βάλει παιδί ακουστικά αυτή η Walkman, να ακούει όλη μέρα μουσική. Και όταν χτυπάει κουδούνι, δεν διέ, να έχει ένα άλλο νούμερο, να παίρνει το 100, να μαζέψει όλα αυτά τα παιδιά, να στείλει πάλι πίσω ο Κατάρ. Εκεί έχει ωραίο φυλακή. Έχει μεγάλο ήλιο, κάνει όλη μέρα θεραπεία.
0: Ναι.
4: Καλό. Αφού στείλαμε πυράβλος, στείλαμε Αραβία, να στέλνουμε και παιδιά εκεί να παίρνει καλό μάθημα. Λίγο λεφτά. Δίνει τόσα λεφτά δημοσιογράφος, δίνει λεφτά όλα, δίνει. Ας δώσει ένα μικρό, ας δώσει και στο κανάλι το αλέρτ να παίζει το σποτ, το ΔΕΗ. Τόσο παίρνει. Ένα λεπτό να ανεβάσει λίγο το ρεύμα, το ξόφλησε όλο. Και για να μην λέτε να ξυπνάει το Έλληνι, αυτό είναι επιστημονικό. Όλοι λέτε πρόβατο. Το πρόβατο δεν χρειάζεται. Εκείνος που είναι ξύπνιο πάντα είναι το κουτέτσι. Τις κότες, γι' αυτό λέει κουτορνήθη. Όρνηθες, κότες. Κουτές, όρνηθες, κουτορνήθια.
0: Σωστά.
4: Και όλα αυτά πάει και ψηφίζει. Και Ιούλιο 73, για να μην ξεχνάει, ψήφισαν το Σύνταγμα το 73. Και ένα μήνα μετά πηγαίναμε λαμπάδες, να φέρει Καραμάνα Λί, Παπάνδρεος και όλο το συνάφι. Κουτορνήθια, σαλάμ αλέκουμ Έλληνοι, Ιβρίδια, σαλάμ αλέκουμ.
0: Καλά σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, παιδιά. Ωραία. Κλείσαμε ωραία με νουθετικά πράγματα από το φίλο μας και πάμε αμέσως, αλλάζουμε δευτερόλεπτα παιδιά και επιστρέφουμε εδώ. Δευτερόλεπτα και γυρνάμε τη δεύτερη ώρα.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, για δούμε ρε παιδιά τώρα, μου γράφετε μερικά πράγματα που ό,τι ακούτε εδώ, αυτό το ζωντανό το άτιμο είναι καταπληκτικό το τι μου απαντάτε. Προσέξτε τώρα κάτι, γιατί κάποιοι αδικείτε κάποιους, σας είπα δεν ήξερα τη θέση του Βελόπουλου. Ακούστε τι μου γράφουν τώρα εδώ. Η Μαρία Κόντι, τα Καναντέρ τα αγόρασε ο Παπαδόπουλος τότε. Πάμε αυτό. Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο. Μαρία Κόντι, Ηλία, ευχαριστούμε για το βήμα μας δίνεις, τα λέμε, να λέμε μας από σχολή, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω το διάβασα πριν. Η Μαρία Κόντι, ο Βελόπουλος έχει πει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι οι Ξαβγίτες είναι άδικα στη φυλακή. Έτσι. Σας λέω λοιπόν, για μην αδικώ κανέναν εγώ τώρα, επειδή είναι και αρχηγός κόμματος, να πω α, ναι, έγινε έτσι και σας είπα. Δεν έχω ακούσει το Βελόπουλο τι έχει πει. Και η Μαρία Κόντι μου λέει αυτό. Που φαίνεται διαβασμένη κάθε φορά μου γράφει κάτι. Λοιπόν, καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Πω, φανατικά και μόνο μας βλέπει ένας Τούρκος κάθε βράδυ. Μήπως είσαι της Μήτρε ή... το φίλο μου το Ιουσούφ. Ιουσούφ, σε βλέπω από μύτη και πάνω. Έτσι, αλλά έχουμε και εμείς μύτη. Μυριζόμαστε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Μαρία Κόντι, καλά λέει ο Χίος. Κλειδώστε τους γέρους μέσα, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά σας διαβάζω ό,τι μου γράφετε. Δεν κόβω τίποτα. Εντάξει, γιατί δεν έχω λόγο κάπου να νιώθω, όπως λέτε, υπέρ ή εναντίον. Είναι η καθαρότητα της εκπομπής. Όπως και όλες οι εκπομπές εδώ στο Ραδιομάχη έχουν ελευθερία λόγου. Δεν είναι αυτή η εκπομπή τώρα εδώ και κάνω τον πονηρό που όποτε η αλήθεια σας λέμε εμείς την καθαρά. Όλες οι εκπομπές, οι περισσότερες ή κάποιες που είναι και βαρύ πυροβολικό του ραδιοφώνου, τις αναφέρω και συχνά, είναι ελεύθερες εκπομπές. Γενικά όλες βγαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για να μην βλογάμε τα γένια μας μόνο όπως ακούγεται, διαβάζω τα πάντα. Αυτά μου τα γράφετε τώρα στο διαδικτυακό κανάλι, εντάξει. Αυτά μην αναρωτηθεί κανείς τι είναι, μην πείτε καλά ρε, πού διαβάζει αυτός. Πού τα λέει αυτά τα μηνύματα. Πρώτον, δεν ανοίγω μηνύματα μέσα σε κινητό που δίνει εδώ το κανάλι. Δεν έκανα ποτέ μήνυμα που έχετε εδώ ένα Viber. Τι είναι εδώ πέρα, πώς το λέμε. Δεν έχω διαβάσει ποτέ μηνύματα και τις πρώτες μέρες κρίμα δικούσα κάποιον, αλλά το καταργήσα. Και κάνω το διαδικτυακό παράλληλα γύρισμα που μου δίνει την ευκαιρία να διαβάζω και από εκεί όποιος θέλει να γράψει κάποιο. Και όποιος θέλει να βγαίνει και μας βλέπει και τηλεοπτικά από το διαδικτυακό κανάλι Ηλίας Κακλαμάνης στο YouTube. Εκπέμπουμε κάθε μέρα. Καλό μας έχει κάνει, κακό δεν μας έχει κάνει. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα φίλε μου Ηλία.
3: Καλησπέρα.
4: Ο Σπύρος είναι το ίδιο. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Σπύρο.
4: Εγώ θα προσέξω τι θα πω τώρα αυτή τη στιγμή, διότι είναι η κανάλι, ακούγεται πανελληνίως, εισουλή και τα σχετικά, δεν θα πω ούτε ονόματα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
4: Το τηλέφωνο μου υπάρχει, όποιος θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο. Αλλά πρώτα θα πω το εξής. Αυτή η αύξηση του μισθού που έδωσε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, ναι, δεν έγινε τυχαία. Διότι εκεί πέρα συναθρίζονται δυστυχώς, θα το πω, άνθρωποι άνω των 70 και χειραγωγούνται μετά το Ευαγγέλιο σε άλλο είδος Ευαγγέλιο.
3: Ναι.
4: Έξυπνη κίνηση. Πανούργα η κίνηση. Έτσι. Πολύ ωραία. Έχω να σε πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο και θυμάσαι που σου είχα πάρει ένα βράδυ πριν από 40 μέρες περίπου που είχαμε ενταφιάσει την πεθερά μου. Αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι μας ζητάγανε του κόσμου τα λεφτά.
3: Ναι.
4: Άκουσε λοιπόν αγαπητέ μου φίλε, ή από εγώ ξέρεις δεν έχω μιλήσει ποτέ εναντίον των ιερωμένων, των πατέρων της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι το σύνολο, όπως στη δική μου δουλειά δεν είμαστε το σύνολο.
3: Σωστά.
4: Και στη δική σας τη δουλειά.
3: Σωστά.
4: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κρούσματα. Πήγαμε λοιπόν να μνημονεύσουμε τη γιαγιά, την ουρανία, σε μια εκκλησία της περιοχής μας. Για 10 λεπτά ευχής με τα κόλληδα, θέλεις να το πιστεύσεις, δεν θέλεις, ζητήσανε 100 ευρώ. Το ακούς, Ηλία. Και επειδή εγώ δεν ήμουνα εκεί μπροστά παρόν και τους είδα να ψάχνουν διόλυρο, παιδιά, τι έγινε. Μου λέει η γυναίκα μου, επειδή ήξερε ότι θα αντιδράσω απευθείας εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
4: Τίποτα, μου λέει, κάλε στην άκρη, θα σου πω μετά. Λέει, πάτερ, λέει, ψάχνω να βρω, δεν έχουμε λεπτό σε λεφτά μαζί μας. Δεν πειράζει, λέει. Λέει η γυναίκα, να σας πληρώσουμε, λέει, με κάρτα, με POS. Δεν έχω, λέει, POS. Αλλά αν θέλετε, λέει, αφήστε μας την κάρτα σας, με το POS, θα πάμε στην τραπέζα με τα μετρητά. Το λέω και δεν το πιστεύει κανένας αυτό που λέω, έτσι. Είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
4: Αφήστε την κάρτα σας και το πίνετε να τραβήξουμε τα μικρά τάβρια και να την πάρετε. Βέβαια δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε κουτάκια. Ψαχτήκαν εκεί πέρα, πήραν και κάτι δανείκανε 20 ευρώ και πληρώσανε 100 ευρώ για προσευχή 10 λεπτών στην εκκλησία.
3: Ναι.
4: Αυτό τώρα, το είπα και την άλλη φορά. Εδώ δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε. Εδώ είμαι εγώ και εσύ. Εμείς και οι άλλοι. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις. Απίστευτο. Και τίποτα άλλο δεν ήθελα να σου πω, Ηλία μου. Το θέμα είναι ότι...
3: Είναι ταρίφες τελικά. Είδες ότι είναι ταρίφες. Εσάς λένε ταρίφες, αλλά περίμενε.
4: Εμείς οι οδηγοί ταξί δεν είμαστε τελικά ταρίφες.
3: Ακριβώς.
4: Ταρίφες είναι όλοι οι υπόλοιποι τελικά.
3: Ακριβώς, φίλε. Μου φαίνεται πως εκεί πέρα όταν τα εκκλησιαστικά και τα παπαδίστικα τέτοια μου φαίνεται ταρίφες είναι όπως εγώ το λέει, είπα μια μέρα ένα σχολείο που έκανα.
4: Μα γι' αυτό απομακρύνθηκε ο κόσμος από μέσα στην εκκλησία. Απομακρύνθηκε. Και βέβαια κλείνοντας από αυτό που έχω ανάγκη να το πω, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου όχι απλά δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Εγώ το λέω δημόσια, εγώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο τον ψήφισα πρωτού ξεκινήσει η ιστορία με τον Κυρανάκη που μας διέλυσε με την τροπολογία που πέρασε στο κοινοβούλιο, έτσι. Mm. Εγώ τον ψήφισα τον άνθρωπο και περασπιζόμουν στις αρχές του και τα υιοθετούσα όλα. Βέβαια από τη στιγμή που μίλησε, με τον τρόπο που μίλησε ο άνθρωπος και την αλήθεια είπε με απλά ελληνικά στη Βουλή μέσα για τα ταξί, εντάξει, ένας όμως παραπάνω που τον άνθρωπο τον στηρίζω 10 φορές ακόμα παραπάνω. Τα ταξί έχουν μετατραπεί σε μικρά εκλογικά κέντρα. Αυτό ας τα ακούνε κάποιοι. 14.000 ταξί, σας λέω εγώ 10.000 ταξί στο λεκανοπέδιο. Μάχη FM. Και λέμε αυτά που λέει ο πρόεδρος. Και όσοι δεν τα ακούνε, βάζουμε το κανάλι, τους ενημερώνουμε. Αφύπνισε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Ευχαριστώ,
4: Σπύρο. Θα υπάρχουν εκπλήξεις. Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ,
4: καλή
3: Σπύρο.
4: Εβδομάδα.
3: Καλό σου βράδυ, Σπύρο. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου πριν 8-9 μήνες, πριν αρχίσουν να γίνονται τα κόμματα και τα διάφορα και από κόμματα και συμπτύξεις, ξεσυμπτύξεις. Πριν 8-9 μήνες, αν θυμάστε και δεν κάνω το πονηρό. Μίλαγα για κάτι 20-22 και δίπλα αγκαλιά 2-3 κόμματα. Δίπλα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θα δείτε τι θα γίνει. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Γεια σου. Πρώτον θα πω κάτι μεγάλο ψέμα που συνέβη στη Γερμανία.
3: Ναι.
5: Πριν περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, η αρχηγός του... Ας τα πούμε δεξιού κόμματος,
3: ναι,
5: ακροδεξιού,
3: ναι,
5: είπε πως εμείς δεν είμαστε, λέει, υπέρ του Χίτλερ, γιατί ο Χίτλερ ήταν κομμουνιστής. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ψέμα. Ο Χίτλερ, δεν σχολιάζω εγώ, ήταν εχθρός του κομμουνισμού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω.
3: Ναι, σωστά.
5: Μπράβο, είναι δηλαδή καθαρά χοντρικά. Ένα αυτό. Το δεύτερον, επειδή μπαίνουν κλέφτες και τα λοιπά, εγώ δεν έκανα, επειδή είναι 200 ευρώ. Με 200 ευρώ σε ένα καλό κατάστημα μπορεί να βάλει μια κάμερα και να μην φαίνεται, γιατί υπάρχει κάμερα που είναι 20 ευρώ 25, αλλά φαίνεται. Δηλαδή μόλις μπει ο κλέφτης μέσα θα κοιτάξει γύρω γύρω αν έχει κάμερα, αυτή δεν φαίνεται. 20 ευρώ.
3: Ναι.
5: Το καταλαβαίνει, τον πιάνει δηλαδή το, και τον το βιντεοσκοπεί και μετά αν κλέψει τον πιάνει.
3: Ναι. Καλά, το καλό είναι να μην μπει καθόλου, Μιχάλη μου. Τώρα να έχεις αόρατη κάμερα, να μην έχεις αόρατη.
5: Μπράβο. Το καλύτερο είναι.
3: Κάνα, το πολύ... κάνα του baseball τέτοιο σώζει την κατάσταση ή τίποτα άλλο. Πάμε, προχωράμε.
5: Πολύ σωστό. Το καλύτερο είναι να μην μπει. Το καλύτερο να χτυπάει την πόρτα, ποιος είσαι, είμαι τη ΔΕΗ. Να θα τηλεφωνήσω εγώ στη ΔΕΗ, όχι θα μου τη λέει. Αυτό θα πρέπει να κάνει. Δεν τη λέει, δεν είναι.
3: Ρε Μιχάλη, τα λες τόσο απλοϊκά. Άμα φτάσει απ' έξω ο κλέφτης και σου λέει, έλα, ναι, είμαι τη ΔΕΗ. Άσε να πάει στο μην πω τίποτα. Λοιπόν, προχώρα.
5: Τώρα το είδα πολλές φορές, θα το πω και άλλη μια φορά. Ναι. Ο καταλληλότερος είναι ο Βελόπουλος, γιατί θα κοιτάξει, έτσι το είπε, θα δώσει δυνάμεις στη γη, δηλαδή εκεί τις τροφές δηλαδή, και θα είναι άλλα πράγματα, θα είναι ακριβά, δηλαδή ξέρω και τα καλλιντικά θα είναι ακριβά, κάποια άλλα πράγματα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα καλλιντικά ή οι λεπτομέρειες, μας ενδιαφέρει το φαΐ.
3: Η πολυτέλεια θες να πεις, ναι.
5: Μπράβο, αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται με το μυαλό, αλλά σκέφτονται με τα πόδια που λένε, ή με την καρδιά. Δυστυχώς ο Βελόπουλος, κάτι πιστεύω εγώ, δεν θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν είναι σημασία εμείς να ψηφίζουμε το πρώτο κόμμα. Ο Βελόπουλος θα είναι περίπου το τρίτο κόμμα, αλλά το σωστό ποιο είναι? Δεν λέμε ποιος θα είναι ο πρώτος, ποιο είναι το σωστό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Το σωστό, όχι
3: σ' ακούω, σ' ακούω και δεν συμφωνώ με τίποτα πουθενά μαζί σας, αλλά και συμφωνώ και κρυφά σε αυτά που νομίζω εγώ. Δεν χρειάζεται να λέω, όπως με ρωτάει και ο Κώστας, δεν είναι κυριλία. Τι με ρωτάει, δεν μπορώ να με ρωτήσετε. Άστο σε μένα να πιστεύω τα δικά μου. Πάμε, προχωράμε.
5: Και κάτι άλλο και τελείωσα. Είχα πει εγώ στο ραδιόφωνο πως ποιος διάβασε το υγιής κοινωνία. Εγώ έχω διαβάσει βιβλία. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο ξέρω εγώ μόνο που είναι οι 10 εντολές, είναι το καλύτερο, δηλαδή η Αγία Γραφή.
3: Ναι.
5: Αλλά μετά ακριβώς από πίσω του είναι Οδηγός Φυσικής Θεραπευτικής και Υγιής Κοινωνία. Όποιος διάβασε την Υγιή Κοινωνία, όταν τηλεφωνήσει στο κανάλι δηλαδή τώρα, να τον ακούσω ποιος είναι.
3: Ναι.
5: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
5: Και καλή υγεία.
3: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Αγνά, αθόρμητα. Τα λέει ο Μιχάλης πολλές φορές καλά, μερικές φορές λίγο πιο ανάλαφρα, χωρίς να είναι κατηγορία αυτό. Είναι πιο άγνωστο, έχει μια παιδική ψυχή αυτός ο Μιχάλης. Λοιπόν, παιδιά, Μουντιάλ, χαμός, Βραζιλία, αυτοί που διδάσκουν ποδόσφαιρο στον κόσμο, εγώ φίλο Βραζιλιάνος είμαι, λυπάμαι που έφυγε από τη μέση. Πώς σας καταφέρανε, ρε κάντε φέρε, Βινίσιους και τέτοια, μου κάτσε τους μεγάλους παίκτες, θέλατε να τριπλάρετε και τους. Θέλατε να τριπλάρετε και τους θεατές εσείς. Μου κάνει εντύπωση, χάνετε πέναλτι. Ο άλλος αριστερά τους τρίπλα ρόλους και ήθελε να περάσει και τους άνοιγε, όταν περάσει και τα δίχτυα, χωρίς να βάλει γκολ, θα το έκανε. Τρέλα πουλάτε και σας κερδίζουν οι Νορβηγοί με δύο κεφαλές, με δύο. Τέσσερις ευκαιρίες Νορβηγοί, δύο γκολ. 17 ευκαιρίες σε εσάς και πέναλτι, κανένα γκολ. Τι να σας πω. Κρίμα. Εσείς που διδάξατε στον κόσμο ποδόσφαιρο, εσείς που έχετε το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών, Πελέ, και τα καταφέρνετε εκεί λαού λαού, πως αυτό να σας παίζουν οι Νορβηγοί. Σκληροτράχυλοι που βγάζω καπέλο στο εξής του Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί είναι Νορβηγοί. Εμείς είμαστε μπασταρδεμένοι όλα και βλέπεις οι Γάλλοι, όλοι από την Αφρική. Οι Γερμανοί. Και αυτοί οι Αφρικοί έτσι το καταντήσανε. Οι Γάλλοι, το είπαμε. Άγγλοι, μαύροι, χωρίς καμία υποτίμηση προς τους μαύρους ανθρώπους, παιδαράδες είναι, και έχω πει το θαυμασμό μου για τους Αφρικανούς. Όλοι μπασταρδεμένες. Μέχρι και εμείς βάλαμε στην εθνική, έχουμε κάτι Ζέκο, κάτι άλλους, κάτι ξένους, και δεν κοιτάνε τα δικά σας παιδιά. Οι Νορβηγοί, μπράβο τους. Σκληροτράφικοι Νορβηγοί και κερδίσανε την ποδοσφαιρομάνα, τη Βραζιλία. Που όποτε θέλουν χορεύουν από τέχνη. Βλακοδέστατη. Θέλανε να τριπλάρει ο άλλος τον έχουν για μεγάλο παίκτη Βινίσιο. Ήθελα να τριπλάρει μέχρι και τους θεατές. Δεν έχει ξένα γίνει αυτό. Ρε. Ο άλλος πάλι χτυπάει πέναλτι και του πιάνει, λες και χτύπησε κανένα τσικό. Καλά να πάθετε. Τα θέλει ο ρόλος σας. Κρίμα. Μας απογοητεύσατε εμάς τους φιλοβραζιλιάνους, γιατί ξέρουμε ότι ξέρουν μπάλα οι άνθρωποι. Είναι οι πιο τεχνίτες στον κόσμο. Αυτοί παίζουν μπάλα, αυτοί βλέπεις θέαμα. Τώρα αυτή τη φορά ήταν εκεί, μην πω τίποτα. Λοιπόν, και άλλες ωραίες ομάδες είναι. Άλλη αδικία πάλι το Μεξικό. Πώς καταφέραν οι Άγγλοι πάλι με τη φανέλα τους, με τους ξένους, με τα διάφορα. Γιατί είδατε τώρα είναι ασπρόμαυρη όλη η Ευρώπη. Εμένα Αφρική είναι κανονικά ό,τι είναι. Η δε εδώ Ευρώπη τα έχουμε καταφέρει εμείς και έχει γίνει. Και έχω πει γιατί το Μεξικό ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Κρίμα. Κρίμα και αυτή. Όπως και οι άλλοι, ποιοι ήταν το πέναλτι που δόθηκε με τους. Σε ποιους δόθηκε, για να μην κάνω τώρα κρίση και σας χαλάσω την καρδιά σε μερικούς. Έχουν γίνει αδικίες, αλλά και εκείνο το τρελό τώρα που είπε ο Τραμπ και παίρνει πίσω τον ποδοσφαιριστή που αποβέλαν. Τι τρελά πράγματα γίνονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Εκείνο που θα σημειώσω και μετά θα πάω σε γραμμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τώρα το Μουντιάλ, αυτό τι μου κάνει εντύπωση. Αφήνουνε, πιστεύω πως παίζεται εξής, κάτι θα έλεγα, αλλά σέβομαι τους ακροατές. Αφήνουν και παίζουν τάχα ρεαλιστικό ποδόσφαιρο, πολύ σκληρό. Γίνεται της Σαντάνας σε πέναλτι, σε φάουλ και τέτοια. Και εκεί που θέλουν το δίνουν το πέναλτι τη σκληράδα. Προσέξτε τι πονηρό, τι κατάλαβα, πώς βοηθούνται αυτούς τους καιρούς κάποιες ομάδες. Ενώ παίζουν σκληρά, καλά ρε, το κλάδεψε ρε, δεν το δει. Όχι, τον αφήνει και λες, τότε και αυτόν τον άλλον που άφησε. Όμως με το παραμικρό σε κάτι που θέλει να δώσει υπέρ κάποιες ομάδες για βγαίνει και τρία το δίνει. Πιστεύω πως παίζουν με πάρα πολύ σύστημα πονηρό. Το πολύ σκληρό, το πολύ ελεύθερο και λες πόπο δυναμικό για άντρες ποδόσφαιρο, ναι το σέβομαι, αλλά αφήνουν κάτι εγκληματικά κοψίματα, πέναλτι έχουν αφήσει και μετά δίνουν το πέναλτι εκεί που θέλουν, αφήνουν τη σκληράδα τους. Για προσέξτε αυτό που λέω. Μήπως είναι η σκέψη διαισθητική και πονηρή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Εγώ είμαι.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ηλία.
3: Περιμένω πάντοτε το όνομά σας.
6: Γεωργία είμαι.
3: Έλα Γεωργία μου, έλα.
6: Τελείωσα. Το τελείωσα.
3: Τι τελείωσες.
6: Θέλω τα υπόλοιπα τώρα.
3: Τι εθυρίο διάβασες.
6: Δεν μπορώ να σου περιγράψω το τι έχω πάθει.
3: Τι.
6: Τρέχανε τα μάτια μου συνέχεια, δεν μπορούσα να το διαβάσω.
3: Με τιμάει ρε Γεωργία.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Με τιμάει, με τιμάει.
6: Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ και ξέρω από τέτοια
3: μάτια. Με τιμάει αυτή την κουβέντα που είπες τώρα, τρέχανε τα μάτια μου. Με τιμάει, σου μιλά ειλικρινά.
6: Τι.
3: Αυτό που λες πως τρέχαν τα μάτια σου.
6: Ναι.
3: Σαν άκλυγες.
6: Εκεί που έλεγες τα καγκελάκια, ξέρω εγώ, να πιάσεις τα δαχτυλάκια. Παναγία μου, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πώς δεν υποθύμισα.
3: Ναι.
6: Γιατί μου έρχονταν όλο στο μυαλό.
3: Τη δεύτερη μέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο μου γράφει ένας. Το σταματάω κύριε Ηλία, δεν μπορώ να διαβάσω γιατί κλαίω, θυμάμαι τα δικά μου.
6: Δεν μπορούσα να σταματήσω, ήθελα να δω το τέλος. Και χαίρομαι. Και σου δίνω συγχαρητήρια που τάξεις και τα τρία στα χέρια σου και αυτό είναι το καλύτερο. Δεν πειράζει, ό,τι και αν πέρασες, τώρα σου εύχομαι μια μεγάλη ευτυχία να ζήσεις με τα παιδιά σου να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, κύριε.
6: Και βάλ τα πίσω τα κακά.
3: Δεν πειράζει.
6: Λοιπόν, το τώρα δίκιο... πώς θα πάρω τα άλλα δυο.
3: Όχι, θα σου κάνω δώρο, σου είπα το ένα εγώ.
6: Ναι.
3: Πρέπει να βρούμε τρόπο πώς θα το στείλω. Δεν το συζητάμε, σου υποσχέθηκα.
6: Καλά, καλά, καλά.
3: Επειδή έχεις πάρει αυτό το Γολγοθά, εγώ θα σου έχω ένα δώρο.
6: Αυτό ήταν, τι να σου πω. Αλλά θα μου στείλεις τώρα το ένα.
3: Ναι.
6: Είναι ο Αλέξανδρος, ο Μεγαλέξανδρος.
3: Ναι, θα σου στείλω, θα δω τώρα πια τα άλλα. Θα σου κάνω δώρο. Τι έχω.
6: Καλά, θα.
3: Γιατί είναι δώρο, δεν πετάς φράγκος αυτό. Θέλω το προσφέρω σε αυτούς που πήραν το Γολγοθά.
6: Και το άλλο είναι του Κολοκοτρώνη.
3: Ναι, το άλλο είναι του Κολοκοτρώνη, το άλλο του Μεγαλέξανδρου, το άλλο είναι το Ακατάλληλο ή Ακατάλληλο. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο και αυτό θα βρει.
6: Δεν μπορώ να πιάσω το κανάλι, ρε Ηλία μου, δεν ξέρω γιατί.
3: Τι.
6: Και είπα σε έναν ανιψό μου να έρθει τώρα.
3: Ναι.
6: Γιατί δεν λέω στο γιο μου, θα μου πει τι το θες το κανάλι.
3: Το τηλεόραση. Έχασε τη τηλεόραση το κανάλι, εννοεί.
6: Ναι, στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να βρω το κανάλι το Alter.
3: Κάπου από το Alert. Αποσυντονίστηκε η Γεωργία μου.
6: Ναι, βέβαια.
3: Κάπου έφυγαινε. Μου είπε και ένα βράδυ ένας κύριος, να είναι καλά, μου φαίνεται ο Θάνος. Μάνος, ο Θάνος. Είχε αποσυντονιστεί και το βρήκε.
6: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Μη σε κουράζω.
3: Να
6: είσαι
3: καλά, Γιώργια μου, σε ευχαριστώ.
6: Εύχομαι να είστε καλά.
3: Σε ευχαριστώ.
6: Και γερή.
3: Σε ευχαριστώ.
6: Τα όλα γίνονται.
3: Σε ευχαριστώ, όπως τα λες. Άρε, πώς με συγκινείται όταν ακούω κάτι, άκουλε. Τα μάτια μου δεν σταματάγανε. Αυτά είναι όταν γράφει κανείς ένα βιβλίο, δεν είναι θέμα τι δίνει. Το θέμα είναι τι κάνει μετά και είναι σαν να. Τι να σας πω, με συγκινείται και αν δεν το πιστεύετε, εγώ δεν κάνω παραμύθι στον αέρα. Γιατί αυτά με δυναμώνουν σε κάτι που έχω γράψει. Να μου λες τα μάτια μου, τι μου είπες, καταπληκτικό. Θα ακούσω μετά, θα ακούσω το βράδυ την εκπομπή, να κρατάω αυτά κάποια σχόλια που θέλω να τα βάλω κάποτε σε ένα βιβλίο. Όπως ο άλλος, άλλο, δεύτερη μέρα, κύριε Ηλία, κλαίω. Μου θυμίζει τα δικά μου και δεν μπορώ να συνεχίσω το βιβλίο. Ή το άλλο που μου είχε κάτι καταπληκτικά πράγματα. Και δεν βλόγαμε τα γένια μας εδώ. Ούτε βάζω καμιά κυρία Γεωργία, κανένα κύριο Κώστα, Βαγγέλη, Νίκο. Πάρε τηλέφωνο και παίζει το βιβλίο. Ούτε ξέρω, το έχει διαβάσει το βιβλίο και παίρνει και μου λέει αυτήν την κουβέντα. Μια γυναίκα και κάποια ηλικία που δεν μπορεί να λέει κοτσάνες, είναι έμπειρη γυναίκα για να πει αυτήν την κουβέντα. Λοιπόν. 2-17-10-8000 παιδιά. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Εκεί καταπληκτικό και σήμερα εκεί στη ροή. Όλα καταπληκτικά. Έτσι για μη καμιά φορά μου παραπονιούνται κιόλας από τη ροή. Πως λέω καμιά κουβέντα σε κάτι. Όταν είναι καταπληκτικά λέω καταπληκτικά. Όταν με ακούτε καμιά φορά και λέω το ζωντανό, αυτό το καλό έχει. Ότι λες, α, λίγο πιο πάνω τον ήχο ή κάτι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν κρίνουμε ποτέ σε κάτι. Όπως αν μου πει εμένα κάτι, μίλα πιο δυνατά ή κοντά στο μικρόφωνο. Δεν μου χαλάει την εικόνα. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Αυτό το σκάνδαλο με τη FIFA που πήρε πίσω αυτόν με τον ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει και πόσο πολύ θα είναι φερέγγιο τα ποδοσφαιρικά πράγματα, παιδιά, και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Έχουμε πει. Εμείς είμαστε φιλοτραμπικοί πρώτης τετραετίας, τη δεύτερη τετραετία τώρα με τους πολέμους είμαστε τόσο εναντίον που γι' αυτό δεν κάνουμε και σχόλια που κάναμε για τον Τραμπ. Αυτό τώρα το επενεύει ο Τραμπ ή δεν ξέρω αν επενεύει, μήπως έγινε πουθενά αλλού και έγραψε τίποτε στο Instagram ο Τραμπ, ευχαριστώ τη FIFA που σκέφτηκε έτσι. Δεν είμαι σίγουρος γιατί διαστραβλώνονται αυτές τους καιρούς τα νέα. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ο άνθρωπος είπε ακυρώστε, το θεωρώ πολύ τρελό πράγμα και δεν ακύρωσε η FIFA μόνη της και ο Τραμπ είπε αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν είναι υπέρ του Τραμπ αυτή το σχόλιο που κάνω, αλλά είναι αυτό που λαβαίνουμε τα μέτρα μας εμείς αυτά τα χρόνια που είμαστε από το επάγγελμα. Δεν πιστεύουμε τίποτα αν δεν ξέρουμε από πρώτο χέρι. Αλλά όποιος και αν έγινε και όποιος και αν είναι, φανταστείτε αν απόψε τη νύχτα κερδίσει η Αγγλία. Με ποιο παίρνει, με το Βέλγιο. Τι θα λέει το Βέλγιο μετά? Θα είναι φερέγγιο το αποτέλεσμα? Όταν πεις έβαλες μέσα έναν που είχε αποβληθεί. Τρελά πράγματα ρε παιδιά. Μπασταρδεύονται τελικά όλα παντού. Όλα τα επίπεδα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Ο Γιώργος είμαι.
3: Γεια σου κύριε Γιώργο.
7: Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκυριακό είχα πάει περιοδία στην Έτωλο Ακαρνανία σε δεκάδες χωριά.
3: Ναι.
7: Έχουν τα σήματα που έχουν στους δρόμους,
3: ναι,
7: τα απαγορευτικά, τα επιτρεπόμενα, τα ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Ναι. Είναι τα περισσότερα με σπρέι. Τα έχουν κάνει χάλια.
3: Τι λες μου.
7: Και πολλές πινακίδες που έχουν φέρει πριν που λέει ναύπακτο, ξέρω εγώ, θέρμο, ιστορίες, κάτι άλλα. Έχουν, δηλαδή, όπως γράφανε παλιά στις γέφυρες, στα τρένα, έτσι κάνουν τώρα στα σήματα πάνω, επιτρέπονται αυτά.
3: Γράφονται πάνω στα σήματα, ε.
7: Ναι.
3: Και ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα, Γιώργος είπαμε.
7: Ναι.
3: Γιώργο μου θυμίζεις έναν ευγενέστατο και ωραίο και διαβασμένο δικηγόρο, είναι ο άνθρωπος που κυνήγησε το παιδί που το χάσε. Πώς είναι ο κύρ, μην τον αδικήσω μόνο το όνομά του, είναι από τους συμπαθέστατους μου είναι. Που μου είπε ότι από πινακίδες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και έπρεπε να γίνει κάτι, όλοι αυτοί που φταίνε που είναι μουτζουρωμένες και δεν βλέπει ο άνθρωπος.
7: Έσχος. Όταν φύγαμε το πρωί το Σάββατο από εδώ πέρα και πήγαμε το Λοκαρνανία, πήγα σε πολλά χωριά, δεκάδες χωριά.
3: Ναι.
7: Το λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε. Πήγαμε, λέω, πω, ούτε στην Ευρώπη έτσι. Ναι. Όταν γυρίζαμε την Κυριακή το απόγευμα, έφυγα από τις 4:25 από τα Γρήνιο και έφτασα 10 η ώρα στο σπίτι μου. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και να είναι, δηλαδή σβήναν τις μηχανές τα αυτοκίνητα στους δρόμους,
3: ναι,
7: από τα Μέγαρα μέχρι τα, πώς θα λένε, τα διόδια της Ελευσίνος, κάναμε, ναι, 2 ώρες.
3: Να σου πω, εννοείς μποτιλιάρισμα, ε.
7: Τι να σου πω, ανοίγα τα παράθυρα, έμπριζε ο κόσμος, τζούνανε άλλοι, κάνανε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Έλληνοι, λέγανε κάτι ξένοι, ας πούμε. Έλληνοι, Ελλάδα, Ελλάδα.
3: Δεν μου λες κάτι, ρε Γιώργο. Γιώργο.
7: Αυτοί τώρα που παίρνουν τα διόδια από, αυτή, από τη δουλειά αυτή που κάνουν, που έχουν κάνει μεγαθύρια για να εισπράττουν.
3: Αυτό.
7: Δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα κολοσίδερα εκεί πέρα.
3: Μπράβο,
7: πέρα,
3: μπράβο, πήγα να σου πω.
7: Ταλαιπωρία και βρυσίδι ο κόσμος. Μούτζες, άκου να δεις. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται. Δεν έχουν δίκιο, λέω, οι άνθρωποι.
3: Δεν μου λες, Γιώργο. Γιατί πήγα να θίξω αυτό. Το μποτιλιάρισμα, ναι, γινόταν από την λιθιότητα στα διόδια που,
7: ναι,
3: έχουν κάνει σαν,
7: ναι,
3: κότες αργά-αργά, με εκείνο
7: και
3: το μηχάνημα να αρχίσει να περιμένει, με το αν ανοίγουν όλες τις πόρτες για τον κοσμάκι παρά έχουν 2-3 μόνο με το χεράκι να δίνεις λεφτά και όλα τα άλλα. Τρελά πράγματα.
7: Κοίτα να δεις, στην Ελβετία δεν υπάρχουν διόδια. Ξέρεις τι υπάρχει. Βάζω 10 ή 20 φράγκα ελβετικά το χρόνο σε όλα τα αυτοκίνητα και τελείως. Εδώ πέρα τόσο κορόιδα είναι η δική μας η πολιτική. Δεν τους κόβει το μυαλό.
3: Άκουρε.
7: Να πούμε, για βάστε, γιατί να τελεπορείται ο κόσμος. Γιατί δεν πρέπει να πω πάνω με τα ελικόπτερα να τα δούνε. Κάθε Σαββατοκύριακο αυτό που γίνονται.
3: Μη μου λες γι' αυτό, γιατί μάλλον παραλία σπάσω μπάρα στα διόδια της πέστο της Κέρκυρας, της Κέρκυρας, yeah, λέω, της, πώς το λένε κάτω, της Κορίνθου, πριν από 10 μέρες παραλίγο φώναζα, ρε ηλίθιοι, ανοίξτε, μη σπάσω την μπάρα. Και μου ήρθε ένα αυτοκίνητο από το πουθενά, μετά από ένα τέρτο, αφού τυραννιόταν, ναι, ο κόσμος, και έβαλε, ναι, πριν μου τα λεφτά. Βγαίνει η κυρία μου. Α, λέει, δεν βγαίνει, δεν το έχουμε κάνει να δουλεύει. Έμπαινε ο κόσμος τσάμπα και είχαν κλειστά.
7: Καταρχήν αυτά πρέπει να τα καταργήσουν, γιατί πληρώνουμε κυκλοφοριακά τέλεια, ή τα πληρώνουμε.
3: Άντε τους ηλίθιους τυραννά τον
7: τα
3: κόσμο.
7: Τα κυκλοφοριακά τέλη, γιατί τι σημασία έχουν, γιατί τα πληρώνουμε. Γιατί
3: έχουμε κάνει δρόμους, ο Έλληνας έχει κάνει 100 δρόμους σαν αυτούς που λένε πως μας κάνανε.
7: Ε, βέβαια.
3: Με τα λεφτά που έχει δώσει.
7: Τα κρυβήνανε και στη γέφυρα και στο Ρίο Αντήριο.
3: Αλλά αφού οι κυβερνήσεις αφήνουν τις εταιρείες και μας γδέρνουνε, καλά παθαίνουν.
7: Μέσα στο κόλπο είναι και αυτοί, όλοι μαζί παρέα είναι. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται διαφορετικά.
3: Ε, βέβαια.
7: Μπορεί να. Για να τους υποστηρίζουν και από πάνω, τι κορόιδα είναι. Άμα χάνανε οι πολιτικοί, θα τους είχαν πετάξει με τις κλωτσές.
3: Καλά που το έφερες, Γιώργο, κουβέντα, γιατί όταν έκανα σχόλιο πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, θα λέει κανείς. Καλά, δεν έχει τι να κάνει.
7: Άμα ακούνε άλλοι, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο να το βεβαιώσουν αυτό το πράγμα.
3: Δεν αφιβάλλω, μορτό.
7: Και από τα εισιτήρια εκεί πέρα που γίνονταν χάμος κάθε δευτερόλεπτο. Και πώς το λένε, και ήταν καμιά δεκαριά, 8 ή 10 ήταν ανοιγόμενα προς την Αθήνα, ξέρεις τα αυτά.
3: Ναι, ναι.
7: Με ηλεκτρονικά και ιστορίες. Άσε που όταν πηγαίναμε, μου λέει, ρίχτε λεφτά μέσα εκεί. Ένα έτσι, σαν μισοφέγγαρο, ήταν,
3: ναι,
7: σαν σακούλα,
3: ναι,
7: εγώ.
3: Ναι.
7: Και τα ρίξα μέσα εκεί και μου βγάλει το χαρτί. Ναι, αλλά όλοι δεν έχουν τα συστήματα αυτά.
3: Εμένα να σου πω κάτι.
7: Το...
3: σε εκείνο, ναι, το δίχτυ το μισοφέγγαρο έριχνα και δεν έβγαιναν τα λεφτά. Δεν έβγαινε το χαρτί.
7: Ναι, ναι, σε αυτό.
3: Και ήρθε,
7: ναι,
3: ειδικό, ναι, ναι, αυτοκίνητο από την Εθνική Τάγα αυτή τη. Την αλητία που έχουν αυτές οι εταιρείες και ήρθε μετά που κάνει ταρτάκι, τυραννιόταν ο κόσμος.
7: Αφού μπορούν να το κάνουν και με τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα, έτσι όπως πατάει το κουμπί και ανεβαίνει το κοντάρι αυτό για να περάσεις, να έχει το φωτοκύτταρο όπως περνάνε τα άλλα που περνάνε και φεύγουν. Να παίρνει τον
3: ερωτικό. Τι να σου πω, σου λέω, σε αυτό που λες το μεσοφέγγαρο, το δίκτυ έριχνα τα ψηλά και δεν έβγαινε χαρτί επί 10 λεπτά. Τίποτα άλλο. Και τι,
7: ναι,
3: πίσω δεν μπορούσα να κάνω πίστεν, γιατί πίσω ήταν, ναι, αυτοκίνητα άλλα και ένας άνθρωπος πολύ γλυκύτατο. Μου λέει, πες τα στην τηλεόραση. Πίσω ήταν ένας με τρέιλερ που δεν μπορούσε να πάει πίσω το αυτοκίνητο.
7: Ε, βέβαια, τι.
3: Ε, τον κακομίρι και προσπαθώ. Του λέω, μην κάνεις, μην κουράζεσαι.
7: Του λέω. Γέφυρα, επισημήτη που κάνα τη γέφυρα αυτή με 4 βάσεις που είχε από κάτω, έχει πάρει 10 φορές τα έξοδά της. Δεν μπορώ να το μειώσω, να το κάνω 1 ευρώ. Ποιος θα παίρνει τα λεφτά αυτά, ποιοι είναι αυτοί οι έξυπνοι. Και εμείς είμαστε ακόμα, πληρώνουμε συνέχεια.
3: Συγχαρητήρια, κυρίες κυβερνήσεις, μαζί με, με αυτούς οι οποίοι εκδέρουν τον ελληνικό λαό με, τις, με αυτά τα έργα.
7: Πιο πολλά, πιο πολλά λεφτά χάλασα γέφυρα και διόδια και τέτοια παρά τα κάψιμα που πήγα. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και πληρώνουμε κυκλοφοριακά τέλη και θέλουμε και ψήφους να τους ψηφίσουμε κιόλας. Αλλά όπου πήγα, ο Κυριάκος, τι να σου πω, δεν θέλω να τον πενέψω και να κάνω φιγούρα γι' αυτόν. Είναι να διαφημίσω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αλλά είναι ψηλά. Είναι ψηλά.
3: Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Το πιστεύω, το πιστεύω. Δεν το κάνουμε εδώ πέρα εγώ. Και σχόλια εγώ όταν κάνω για κάποιους προσέχω πάρα πολύ, γιατί μετά τις εκλογές τι κάνεις, κατά πόσο έχεις πέσει έξω ή αν μετράει κάποιος.
7: Ναι, ναι.
3: Θέλει
7: ναι, ναι,
3: προσοχή. Εγώ γι' αυτό κάνω σχόλια. Έτσι.
7: Όταν ήμουνα στο στρατό, όταν υπηρετούσα εγώ τη θετία μου, ήμουνα στο μηχανικό. Είμαστε 12 ρέο ανατρεπόμενα, ένας επικεφαλής αξιωματικός μαζί συνοδείας. Και πηγαίναμε και στρώναμε επί Παπαδόπουλου σε χωριά δρόμους.
3: Βέβαια, η Μόμα τότε. Η Μόμα.
7: Από τα νταμάρια και κατευθείαν στο δρόμο. Βέβαια. Τάμπα. Η βενζίνα έκανε, την βάζαμε με το κάνιστο. Ό,τι είχε χωνιά με το κάνιστο. Τι να σου πω, ας πούμε. Τάμπα. Και τώρα έχουν βγει αυτοί οι κύριοι και τα παίρνουν χρυσαφένια. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Δεν τους ελέγχει κανείς. Δεν υπάρχει έλεγχος για αυτούς. Μόνο για μας υπάρχουν τα προστήματα και οι ελέγχοι.
3: Σωστά.
7: Ας το να πάνε.
3: Γιώργο, να σε καλά.
7: Έγινε. Καληνύχτα.
3: Καλό σου βράδυ. Πολύ καλή παρατήρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 2 μέρες σχόλια και λέω τώρα θα πει κανείς καλά ρε. Δεν έχεις τι να κάνεις, είπα. Για τον παλιό το δρόμο της Κορίνθου που παιδιά μπήκε ένας και έκοψε τον κοσμάκι και περίμενε μέσα στο μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, και αν δεν έβγαινε εγώ να φωνάξω. Και μου έκανε και λίγο, ήταν ένας ξένος μου, και το λέω, τι κοιτάς έτσι ρε. Κοίταξε ένας τύρις, αν λέει, άσε μας λέει, τώρα που θα ανοίξουμε. Είχε κόψει κάθετα το δρόμο, παιδιά, ένα που ρίχνει, πώς το λέμε, έτσι, μπετό. Και δεν του είναι ένας, αν έχει κόψει αριστερά και προς την Αθήνα και για την Αθήνα, τον κοσμάκι. Πάει αυτό. Έκανα σχόλιο μια μέρα. Μετά σας είπα για το άλλο το κρούσμα, το φοβερό, που στα διόδια. Ρε, ξέρεις τι να ρίχνεις λεφτά εκεί που λέει ρίξτε λεφτά εδώ στο καλάθι. Ένα πραγματάκι πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος πριν σαν πίσω φέγγαρο. Και να μην βγαίνει χαρτί. Και να φωνάζει τον πνεύμα και λέει: περιμένετε, λέει, δεν πειράζει. Λέει. Λέω: ρε άνθρωπε, του λέω, δεν ήταν εκεί το χεράκι που δείχνετε. Ναι, λέει, δεν προλάβαμε να το φύγει. Έβγαινε, ακούστε παιδιά, τρελό. Έβγαινε σε ένα από τα 4, ήταν 3 χεράκια. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι λέω οι οδηγοί. Ότι ρίχνεις λεφτά. 3-4 διαφορετικά πράγματα για πέραν φορτηγό. Και δεξιά ένα χεράκι. Εκείνο το χεράκι μόλις μπήκαμε μέσα παιδιά, κατέβηκε ένας και μου λέει δεν δουλεύει. Λέω δεν κατάλαβα, έχετε βάλει τίποτα ότι... Ναι λέει κακό τώρα, κατεβαίνω και λέω σε εσάς. Πώς θα κάνουμε όπισθεν λέω. Και μας έκανε παιδιά, μας έλεγε να κάνουμε όπισθεν για να πας στο διπλανό. Το οποίο το διπλανό γιατί τα λένε πιασμένα. Μόλις μπήκαμε στο διπλανό δεν δεχόταν τα λεφτά αυτό το μηχάνημα. Και ήρθε μία κατέβηκε, λέω τι να σου πω, της λέω. Ναι μου λέει έχεις δίκιο. Και άρχισε με, πες μου, γιατί έχουμε κολλήσει εδώ πέρα. Για ρίξε λεφτά. Α, λέει, δεν το έχουμε κάνει, δεν δουλεύει, λέει. Και τότε γιατί το έχετε, λέει, έτσι εδώ. Μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε. Μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε. Και όποιος θέλει, ας με πάρει κανένα τηλεφωνάκι, μήπως θέλει να κάνουμε κανένα διάλογο. Αυτό συνέβη στα διόδια της Κορίνθου, πριν την Κορίνθο, πριν το Λουτράκι. Και το κάτω δρόμο... Όσοι πάτε από το κάτω δρόμο της παλιάς Εθνικής, δεν πάρει κανείς τηλέφωνο να μου πει τι τραβάτε. Το μισό πεζοδρόμιο χαλασμένο, περνάνε 2 αυτοκίνητα και ο ένας περιμένει, του κάνει από μακριά, σταμάτασε να περάσω, σκυλοφαγωμένο το ένα μέρος και μετά το άλλο μέρος σκυλοφαγωμένο, μιλάμε για ένα πράγμα. Τι να τους πω, τι να πω. Λοιπόν. 2-17-18.000. Παιδιά εκεί πάνω στην Ουκρανία σκοτώνουν τον κοσμάκι, δεν κάνουν τίποτα να τα βρούνε. Κάνουν τους φιλελληνιστές και είναι οι πιο φιλοπόλεμοι που υπάρχουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό που φανάζουμε πάντα είναι, αν αγαπάγατε τους ανθρώπους, δεν θα κάνατε πολέμους, δεν θα δίνατε συνέχεια όπλα. Βοηθήστε, βοηθήστε, βοηθήστε. Βοηθήστε με την τρέλα του και όπου την από εκεί σαλάζει τα φώτα. Και εσείς συνεχίζετε να βοηθάτε για να σκοτώνετε τα παιδάκια. Εντάξει. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Δηλαδή κουράζεται το να λέει κάτι το οποίο είναι σαν να λέτε δίνουμε όπλα για να σκοτώνουμε, κύριε. Δεν μας ενδιαφέρει να σταματήσει. Κάνουμε πως φταίει ο Ιξ Πούτιν και την ίδια στιγμή εμείς βοηθάμε τον άλλο να βαράει για να το βαράει μετά ο Πούτιν. Είδα τι έγινε πάλι. Κλίμα το Κοσμάκι που σκοτώνεται. Το κάνει καλοκαιρινό ο Πούτιν εκεί και κατά τα άλλα οι Ευρωπαίοι Πούτιν ο άτιμος. Και την ίδια στιγμή και τους δύο πρέπει να τους βάζετε στην ίδια μοίρα, γιατί εσείς είστε τόσο με παροπίδες στα μυαλά, γιατί αν ήταν στα μάτια είναι πολύ καλό. Παροπίδες στα άλογα βάζουν μπάνω αριστερά και δεξιά, ακόμη και στο χωριό μας. Όταν φτιάχνανε διάφορες δουλειές και σταλόνια, βάζανε να μην βλέπει το μουλάρι αριστερά και δεξιά. Οι παροπίδες από εκεί ξεκινάει. Αλλά το να έχεις παροπίδες στα μυαλά είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Να μην βλέπεις τι είναι στο σωστό και να βοηθάς το άτιμο, το άδικο και το σκοτωμό. Συγχαρητήρια, μεγάλοι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμη δύο σχόλια αφού βρίσκουμε μια ευκαιρία. 2-17-18.000. Δεν βλέπω να χτυπάει τίποτα γραμμή, έτσι. Μέχρι τώρα μου βαρδίζατε. Πόση ώρα έχουμε μείνει ακόμη? Έχουμε ακόμη κάπου 20 λεπτά. 2-17-18.000 λοιπόν. Και ελάτε να συνεχίσουμε αυτά που σημαδεύετε εσείς και που ανοίγουμε και τα μάτια σε άλλους. Ενώ τα μεσημέρια 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης και μετά ο Χίος. Μία γυναίκα είδα, έκανε μία κοινοποίηση έξυπνη. Δεν ξέρω πόσο ισχύει και αν είναι επικίνδυνο, αλλά ας το πω γιατί μου άρεσε η κοινοποίησή της. Δεν ξέρω που σε κάποιο πάρτι, δεν ξέρω σε μεγάλο συγκρότημα απ' έξω, δεν ξέρω ποιοι τύποι, γιατί τα λαμόγια μας έχουν πνίξει πια αυτούς τους καιρούς. Βάλανε μία γυναίκα σε μία τουαλέτα, μύρισε και έπεσε λιπόθυμη εκεί. Τη πήραν και έφυγε. Και λέει: μην μυρίζετε. Μην μυρίζετε αρώματα. Κάνουν τάχα του σε βοηθά να μυρίσετε κάποιο άρωμα. Δεν ξέρω αν το είπαν οι τηλεοράσεις. Εγώ το κλέβω από μία φίλη από το διαδίκτυο που είδα, που λέει: μην μυρίζετε αρώματα. Υπνοτίζουνε. Και ας το έχετε υπόψη σας και ας μην είναι απλωμένο. Έχουμε δει μέχρι τώρα τα τρελά πράγματα και τη λαμογιά που γίνεται. Ας το πετάξουμε στον αέρα, προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Προσέξτε, αυτή η γυναίκα μη μυρίζεται, λέει, αρώματα και λέει περιστατικό, που σε μεγάλο και δεν θα πω όμως που, στην τουαλέτα του τάδε αυτό, βρέθηκε γυναίκα λιπόθυμη κάτω, υπνοτισμένη και της είχαν πάρει τα δεν ξέρω τι. Και αλλού, σε κάποιο πάρτι μεγάλου συγκροτήματος πάλι. Μη μυρίζετε, τάχα, ελάτε να δεις τι ωραίο άρωμα, κάνεις έτσι και βρεθείς ξαπλωμένος. Μη μυρίζετε τίποτα. Αυτό το είδα σε κοινοποίηση φίλης στο Facebook. Και έχω ξαναπεί, όσοι έχετε αυτά τα... Εγώ δεν TikTok έκανα κάτι εκπομπές, δεν ξανά έκανα. Στο YouTube κάνουμε εκπομπές τώρα, που είναι το πιο σοβαρό από όλες τις πλατφόρμες και που μένει και εκπομπή αμέσως εκεί. Γι' αυτό το κάνω, γιατί άλλο πράγμα να κάνεις και να πας και να το αντιγράφεις μετά και να τα ανεβάζεις. Στο Face έκανα πολλά χρόνια εκπομπές με το κανάλι το Shock Web TV, το διαδικτυακό. Όσοι έχετε Face, να μπείτε να είμαστε φίλοι και εκεί. Και χαίρομαι που είναι και άντρες και γυναίκες και παρακολουθούν και εδώ η εκπομπή και τους έχω και εκεί φίλους. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά, θα δείτε κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα που είναι. Φαίνεται ποιο είναι το κανονικό, γιατί έχει κανονικά και ακόλουθους. Δεν ξέρω τι είναι εκεί, τι κόσμο έχει, γιατί είναι και κάποια λαμόγια που έχουν κάνει κάποια προφίλ ψεύτικα Ηλίας Κακλαμάνης. Και λατινικά είναι το κανάλι. Μην μπερδευτείτε το κανάλι με το Face. Θα ήθελα να σας έχω και εκεί. Καλό είναι να έχουμε την επαφή, όποιοι βέβαια ασχολούνται και όποιοι έχουν Face. Γιατί Face συνήθως, εντάξει, δεν έχουν εύκολα. Έτσι, και Face το έχουν αποφύγει τώρα και οι πιτσιρικάδες. Το έχουν ρίξει στο TikTok, μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά πολλές πλατφόρμες και έχει γίνει αυτό που γίνεται, να κάνεις μία κοινοποίηση παιδιά με μία λέξη, καταλαβαίνετε πια, και να σε τιμωρούν 10 μέρες, που κι αυτοί κρυμμένοι ή κάτι άλλο πολύ πιο άγνο, και να κάνουν η αλητία μέσα τα rap trap και διάφορα, να γίνεται χαμός, να μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά και να είναι κανονικότατα τα πορνίδια, να γίνεται χαμός, και να τις βλέπεις να μιλάνε για μην πω λέξε τη ΣΕΟ με το ραδιόφωνο, αλλά θέλω μου να ανοίγω και τα μάτια στους γονείς, γιατί γονιός είμαι κι εγώ, να σώζουμε τα παιδιά μας από την αλητεία εκεί μέσα που παίζουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Τους νοιάζει επειδή έγραψες εσύ δεν τρέπεσαι μωρή και σε τιμωρούν 10 μέρες. Και κατά τα άλλα οι άλλοι έχουν αλητεία, διδάσκουν τα παιδιά μας όπλα, αλητεία, ναρκωτικά τα πάντα και είναι εκεί κανονικά ανεβασμένα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια σας πλατφόρμες που κάνετε πως ενδιαφέρεστε για τα παιδιά. Αλλά αυτά ρε πάντα έχουν κλείσει κυβερνήσεις. Και ας πειραχτούν παιδιά και ας πειραχτούν και γονείς. Ρε πάντα έχουν κλείσει αυτά ή να βρίσκανε τι, με τι τρόπο να μην πέφτουν θύματα τα παιδιά μας. Λοιπόν, 2-17-18.000 δεν βλέπω καμία γραμμή. 2-17-18.000. Και βρίσκω την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα ένα, δύο-τρία σχόλια αφού δεν έχουμε γραμμή. Είδα στο μακελιό του Χίου από τα διάφορα ωραία που γράφει εκεί πέρα, γράφει και ένα άρθρο πως κλέβουνε τα βενζινάδικα. Πως μας κλέβουνε. Πως μας κλέβουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλέβει. Λίγοι είναι οι έντιμοι και τα καλά βενζινάδικα. Πολλά είναι τα λαμόγια που χαλάνε και τους καλούς επαγγελματίες. Ένα πολύ ωραίο άρθρο είχε εκεί πέρα το μακελιό. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι. Νικόλαος από Κερατσίν.
3: Όνομα.
8: Νικόλαος.
3: Έλα κύριε Νικό, έλα Νικόλα.
8: Κύριε Κακλαβάνη.
3: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
8: Με απασχολούν και πιστεύω απασχολούν και εσάς.
3: Ναι, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, ε.
8: Το ένα.
3: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Με ακούς.
8: Ναι, θα το χαμηλώσω.
3: Μπράβο, χαμήλωσε το γιατί ακούγεσαι σαν να είμαστε εξωγήινοι. Και εξωγήινοι κοντά είναι.
8: Πρώτη φορά σε παίρνω. Σε να σε καλά. Παρακολουθώ όμως το σταθμό 4-5 χρόνια τώρα. Με ακούτε.
3: Ναι, να σου πω, χαμήλωσες, χαμηλώσαμε.
8: Μηδέν.
3: Μπράβο, πάμε τώρα Νίκο.
8: Δύο τα θέματα που ναι, με απασχολούν και απασχολούν προφανώς και τους ακροατές μας.
3: Καλώς μας ήρθες και εσύ αφού μου λες πέρυσι για πρώτη φορά.
8: Το πρώτον
3: ναι,
8: είναι το πυροσβεστικό σώμα.
3: Μάλιστα.
8: Ένα σώμα που δημιουργήθηκε από το τίποτα και διωγγώθηκε και τρανώθηκε με στρατηγούς, με κλάρες και λοιπά, να στέκεται δίπλα από τους στρατηγούς του στρατού, της αεροπορίας και λοιπά. Φεύγω από αυτό για να έρθω στην ουσία.
3: Ναι.
8: Εργάζονται 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Σκληρά.
3: Ναι.
8: Το κατανοώ. Γιατί δεν δουλεύουν και το χειμώνα να ανοίγουν ζώνες πυροπροστασίας, να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες όπως τις λένε. Είδα προχτές μηχανήματα να ανοίγουν δίπλα από τη φωτιά ζώνη λέει πυροπροστασίας. Γιατί δεν πάνε δίπλα από τους δρόμους, να μην κάνουν νέους δρόμους, αλλά να ανοίγουν ζώνες πυροπροστασίας προσπελάσεως πεζών, μηχανημάτων και όλων αυτών. Αυτά με τους πυροσβέστες. Και τον υπόλοιπο χρόνο τάβλη, σκάκι και εισηγεία των κορόιδων.
3: Είναι ωραία η
8: έρχομαι στο δεύτερο.
3: Κύριε Νίκο, είναι ωραία η παρατήρησή σου να έχουν φτιάξει και όχι όταν μας σούζουν φωτιές να τρέχουν.
8: Ακριβώς.
3: Πολύ σωστή παρατήρησή σου.
8: Το χειμώνα να τους έχουν λοιπόν με μηχανήματα, με αλυσοπρίωνα, με σκαπανικά και να ανοίγουν, δεν μιλάμε δρόμους, εκαθαριστικές ζώνες στα βουνά. Λοιπόν, δεύτερον, έχουμε τον τουρισμό.
3: Ναι.
8: 5 μήνες εργασία πλήρης απασχόλησης, ένα δυναμικό νέων ανθρώπων που υπηρετεί αυτόν τον τουρισμό που τον θεωρώ και άθλιο σε πολλές περιπτώσεις.
3: Mm-hmm.
8: Και τον υπόλοιπο χρόνο οι νέοι μας είναι άνεργοι και πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις μου, τις οποίες παρακαλώ να μεταφερθούν και στους αγαπητούς μου ακροατές του σταθμού. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ κύριε Νίκο. Ωραίες παρατηρήσεις. Και ειδικά αυτό, δεν έχουμε και φίλους ή κάτι πειρασβέ. Μην νομίζεις.

0: Το καραμαλί πρέπει να το κάψω τον άνθρωπο την ώρα που έτρεχε εκεί πέρα, του τσούξανε φωτιά γύρω-γύρω. Τώρα πια βαλτά γίνονται τα περισσότερα. Το μικρό καραμαλί εννοώ. Έτσι. Λοιπόν. Μας πρίξαν ρε παιδιά, βλέπω και στο διαδίκτυο, γι' αυτό λέω οι πλατφόρμες. Τι παραμύθι, ρε, τι συναισθηματικά τον κόσμο το ξεγελάει. Ρε. Δείχνουν μια γέλη, παιδιά, λύκων. Τώρα φιλοζωικές είναι, άλλοι είναι, βαλτοί είναι. Κανένα κάποιοι λύθοι οι οποίοι κάνουν πως αγαπάνε τα ζωάκια τους είναι και μας δίνουν και ένα κουτάβι. Ένα σκυλά, κοιτάξτε, λέει η λύκη αυτή, το κάνανε φίλο το κουταβάκι, το πάνε βόλτα. Καλά, μας πούνε ότι πάνε και ο σινεμά, το πάνε θέατρο. Το πάνε, κοιτάξτε, λέει η φύση, πως είναι αγκαλιασμένοι οι άνθρωποι, τους χαλάνε. Βλέπω ένα παραμύθι αυτές τις μέρες, παιδιά, ένα σκυλί, σιγά το σπουδαίο, που εδώ πέρα οι αλεπούδες κάνουν βόλτες με τα σκυλιά. Σιγά συναισθηματικά τι μας κάνουν. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πόποι βλέπετε τα ζωάκια, τα κακόμερα, γι' αυτό κατέβηκαν να σας φάνε. Και τα φίδια και όλα μέσα στα. Όλα υπέρ των ζώων, ρε, όλα υπέρ των εναντίον του ανθρώπου. Τέτοιο παραμύθι μας πρίξανε. Κουτάβι υιοθετημένο, λέει, που αγέλει λύκων, τα οποία το παίρνουν, το πάνε, του πάνε φαγητό. Και είχαν ένα πλανάκι τώρα, ένα σκύλο. Με κάτι λίγο, παιδιά. Και το θεωρούν πως είναι κάτι το φοβερό. Θέλω να σας φέρω καμιά δεκαριά πλάνα Αλεπού με σκύλο δίπλα-δίπλα, πάνε να φάνε μαζί. Και δεν κυνηγάει καθόλου σκύλο στην Αλεπού. Σιγά το σπουδαίο, ρε. Τι είναι αυτό παραμύθι εναντίον των ανθρώπων, ρε. Πάνε να το κάνετε ποχαυνό, να το κάνουν μαλακό, μαλθακό, ρε. Τρελό. Και να πούνε υπέρ το ξύ. Ναι. Είναι φυσιολογικό αυτό λοιπόν που παθαίνουν. Και οι κακόμοιροι λύκοι που κατεβαίνουν κάτω να μας φάνε δεν είναι τίποτα. Τι πλήση εγκεφάλου κάνουν στον κόσμο, ρε. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα.
0: Γεια σας.
1: Ευαγγελία από Τρακομακεδόνες.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Όχι τώρα.
0: Ναι, Ευαγγελία. Ναι.
1: Απλώς πήρα για τον κύριο να του λύσω την απορία τι κάνουν οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Ο άντρας μου είναι υποστράτηγος πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Με τα πνευμόνια του καρδιά και την πλάτη του. Τότε που κάει εκεί η Softex.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε. Πρώτον, δεν έχουν μηχανήματα να κάνουν αυτή τη δουλειά οι πυροσβέστες. Δεύτερον, αυτά δεν του δώσουν.
0: Δεν σου κάνω, Ευαγγελία. Θα μου πεις ωραία πράγματα και σου χάνω τη φωνή. Κάτι κάνεις ή σταμάτα κάπου.
1: Για, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα καλά, μπράβο σου.
1: Κομπλέ, λοιπόν. Πάμε. Δεν έχουν πρώτα μηνύματα για να κάνουν αυτά πράγματα. Είναι η δουλειά του δασαρχείου που δεν υπάρχει πια.
0: Αχα.
1: Και το χειμώνα όταν τρακάρεις, όταν γίνει σεισμός, όταν γίνει πλημμύρα, όταν μείνεις ως ασέρ,
0: τρέχουν και εκεί. Τρέχουν και εκεί.
1: Αυτοί που παίζουν τάβλη είναι κάτι μάτ μέσα στις κλούβες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Οι πυροσβέστες δεν παίζουν τάβλη.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, το πρώτο μου είπες τώρα είναι μεγάλο πράγμα. Δεν έχουν μηχανήματα να ανοίγουν δρόμους.
1: Για αυτή τη δουλειά, όχι, ναι, δεν έχουν, διότι δεν είναι η δουλειά τους. Είναι του δασαρχείου αυτό.
0: Α, θέλει να πεις, περίμενε, αυτό το κάνει άλλο το δασαρχείο, άλλο η πυροσβεστική,
1: Βέβαια. Η πυροσβεστική είναι να προλάβει το κακό.
0: Να προλάβει. Ενώ το άλλο είναι να σου έχει έτοιμο το έδαφος να προλάβει.
1: Είναι το άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχουν πια καταστραφεί όλα. Παλιότερα υπήρχαν. Αλλά όταν ό,τι συμβεί, την πυροσβεστική θα πάρεις πρώτα.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: δηλαδή εμένα ο άντρας με έχει πάρει τόσα, δηλαδή, μετάλλια, που τον άλλο τον έσωσε από πάνω στη, πώς το λένε, δεν θυμάμαι που ήτανε, που ήθελε να αυτοκτονήσει και έπεσε μέσα στο ποτάμι για να τον πάρει και τον έσωσε. Η άλλη να αυτοκτονήσει στα... Πόσες λένε στις γραμμές του τρένου, βέβαια τη βγάλανε κομμάτια, τον πυροσβέστη φωνάξανε.
0: Τη βγάλε, συγγνώμη, αυτοκτόνησε.
1: Ναι, αυτοκτόνησε, δεν είναι, η κοπέλα δεν έπαιρνε. Τι της μιλάγανε, τι της κάνανε, τι της ράγανε, τελικά τη βγάλανε κομμάτια από τις ράγες. Χρόνια τώρα σου λέω πίσω.
0: Ναι, καλά,
1: τώρα.
0: Σωστά, μου λες περιστατικά, δεν λέει τίποτα σωστά.
1: Ναι, καταλαβες. Καμένους, με το πυροσβεστικό το ήλιος, με το αεροπλάνο το ήλιος που έπεσε. Δεν είναι σάρκες.
0: Ναι.
1: Και στα Τέμπη. Ποιοι πήγαν οι πυροσβέστες, άσχετα αν δεν τους αφήσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Αλλά μου είπες τώρα κάτι το οποίο ξέρεις στο μυαλό, καμιά φορά, κυρία Ευαγγελία μου. Δεν θα ξεχωρίζουμε αυτά το σημαντικό που είπες. Άκου. Για να πάνε πυροσβέστες, πρέπει να βρουν και έδαφος κατάλληλο να πάνε οι άνθρωποι να πολεμήσουν.

0: Αυτό είναι η πρόληψη και ο πυροσβέστης είναι η καταστολή.
1: Ωραία. Κάτι φορές δηλαδή δασαρχία εκεί πέρα, άντε μετά να βρεις τρόπο να πας.
0: Δεν υπάρχουν. Εδώ και δεν θέλει να ανεβείς το σκουπιδαριό που υπάρχει. Και τίποτα, βρίσκεις τίποτα. Πού είναι με την Αθήνα, όχι τώρα που μιλάμε για επαρχία.
1: Ναι.
0: Εδώ εκεί που καήκανε στη Φιλοθέη, στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν 30 χρόνια νερό, πόσιμο. Τι λέμε τώρα, που λέμε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο πυροσβέστης δεν κάθεται. Εμένα ο άνθρωπος που είναι σε, από την υγεία του είναι...
1: Τον επηρέασε το καπνός, ε?
0: Βέβαια και τα πνευμόνια και αυτά, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τόσα μέσα όπως υπάρχουν τότε. Ναι. Οι περισσότεροι δεν τα βάζουν για να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους.
1: Μα δεν είδες πως οι περισσότεροι που έχουν πάθει σχετικά με πνευμόνια είναι από την εισπνοή του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Βέβαια.
1: Και του καπνού, του
0: γιατί
1: καπνού.
0: Γιατί αυτός είναι δίπλα. Εδώ στη Σαριά είσαι και ψήνεις μπριζόλες και κάπου και
1: σωστό.
0: Έτσι φαντάζεσαι από τον άνθρωπο τώρα.
1: Και πάρα πολύ, Ευαγγελία, είπε σε κάτι που με πρόλαβες. Πήγα να το πω αυτό. Επειδή λόγω μαγαζιών όλα τα χρόνια που μου κάνανε δώρα για τις εκπομπές και γνωρίσα 2-3 από αυτούς. Όποιος ήταν πάνω από ψησταριά, είχε πρόβλημα με πνευμόνια και έφυγε από πνευμόνια.
0: Ο άνθρωπος μου είναι με μηχανήματα.
1: Τι λες, μωρό.
0: Και την πλάτη του τότε που έκαψε στη Softex που την κάηκε, ένας Βούλγαρος στον Ευαγγελισμό τον έκανε καλά. Και δεν βλέπεις κανένα σημάδι πριν 30 χρόνια. Πόσο ήταν η Softex που κάηκε.
1: Ναι.
0: Ο πυροσβέστης είναι το μόνο σώμα που αγαπάει όλος ο κόσμος. Γιατί ο πυροσβέστης μαθαίνει να σώζει, όχι να σκοτώνει, όπως οι αστυνομικοί.
1: Εντάξει, τώρα μη λέμε τώρα, πέφτει μέσα.
0: Όχι, δεν τους κακολογώ, μιλάω. Η εκπαίδευσή τους είναι για να σώζουν.
1: Ναι, και πέφτει μέσα στη φωτιά, κακά τα ψέματα.
0: Κατάλαβες, μα όχι ότι τους κακολογώ τους αστυνομικούς.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, ναι.
0: Και είναι το μόνο σώμα που δεν έχει όπλο επάνω του. Είναι μεγάλες έννοιες αυτές που δεν τις ξέρουν άνθρωποι αν δεν έχουν άνθρωπο μέσα σε κάποια δουλειά.
1: Βέβαια, εγώ τώρα π.χ. για πρώτη φορά μου είναι διαχωρισμός το εξής. Ναι, για να πάω πυροσβέστης κάπου όπως λες να κάνει, πρέπει να βρει και έδαφος ικανό να περάσει και να πάει.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν έχει κάτι ο δασαρχείο και όπως είναι συνήθως που είναι μπάχαλα.
0: Ναι, και σκουπιδαριά και εκείνο και τέλο, τι θα κάνει αυτός ο έρημος ο πυροσβέστης που δεν είναι και αυτή στον αριθμό όσοι πρέπει να είναι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Γυναίκα, είδατε, παιδιά, είδες, εύκολα λέμε και να κατηγορήσουμε κάτι. Που δεν κατηγορήσαμε, αλλά είπε το να παίζουν τάβλοι άνθρωποι και εννοούσε, κακώς αν εννοούσε, του είπα κι εγώ, το χειμώνα είναι ωραίο να δουλεύανε. Πού να ξέραμε πως οι πυρασβέστες δεν μπορούν να ανοίξουν δρόμο. Το ξέρατε. Εγώ προσωπικά, μην νομίζω ότι κάνουμε τους πονηρούς, τα ξέρουμε όλα. Δασαρχείο ανοίγει το δρόμο. Για να μπορεί να περάσει μετά το πυρασβεστικό ή ο πυρασβέστης να πάει να κάνει σε μία... Λοιπόν, πάμε από μία γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, κύριε Καγκαμάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Κώστας είναι από το δρόμο.
1: Έλα, κύριε Κώστα μου.
2: Ναι. Είπε για τα διόδια κάποιος ακροατής πριν,
1: ναι,
2: για την εκκλησία. Επίσης θέλω να πω ότι ούτε στη Γερμανία υπάρχουν διόδια. Μας έλεγε εκεί ο ξεναγός τότε ότι... Σκέφτεται το κράτος, το γερμανικό, ότι εκεί που να έχω εγκαταστάσεις και να απασχολώ υπαλλήλους να μαζεύουν λεφτά και τα λοιπά, βάζει κάτι παραπάνω, λέει, στα τέλη κυκλοφορίας και τελειώνει η ιστορία.
1: Σωστά, σωστά. Και σε εμάς να βάζανε.
2: Εκεί όμως έχουν εργασίες και εργάζεται ο κόσμος. Εδώ πέρα κοιτάμε να δημιουργήσουμε τέτοιες εργασίες. Να έχουμε υπαλλήλους σε διόδια και τα λοιπά. Αλλά πέραν αυτού φταίει και ο κόσμος, γιατί όσα διόδια και να βάλουν και όσο και να τα αυξήσουν, συνέχεια θα υπάρξουν κάποιοι που θα βγουν να τα πληρώσουν. Κάθε τόσο, σε κάθε τριήμερα και τα λοιπά, ή Σαββατοκύριακα τώρα το καλοκαίρι θα βγουν.
1: Ναι,
2: ενώ αν δεν πήγαινε κανείς, και αυτοί θα κάνανε πίσω. Θα τα χαμηλώνανε, θα τα καταργούσαν, δεν ξέρω τι.
1: Θέλει το τακό,
2: θέλει δύο.
1: Πέρα όμως από την πολυτέλεια, ρε Κώστα, πάει ο άλλος στο χωριό. Πάει και θέλει, δεν θέλει, περνάει διόδια να πάει, να κάνει δουλειά. Πέρα από τη διασκέδαση. Εγώ προχθές πήγα 8 φορές Αθήνα Λουτράκι, χωρίς να έχει καμία σχέση για διασκέδαση. Τι κάνω,
2: Εντάξει, καλά αυτοί που πάνε για εργασία που πρέπει να πάνε, αλλά αυτοί που πάνε για διασκέδαση, αν δεν πηγαίνανε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα νομίζω. Ναι. Όπως και σε όλα τα καταναλωτικά είδη. Αφού βλέπεις ας πούμε ακριβένουνε και ο άλλος όμως υπάρχει άνθρωπος που θα τα δώσει. Οπότε δεν εντάξει. Όποιος είναι στη θέση του θα τα κρύβει, ναι, δεν είναι οτιδήποτε. Ναι, ναι. Ναι. Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ
1: ευχαριστώ.
2: Για το βήμα.
1: Καλό σου βράδυ κύριε Κώστα, λέει από το δρόμο. Είναι χαρακτηριστικός έτσι που έχει βάλει πώς βάζει την υπογραφή του άνθρωπος. Θα είναι έξω, φαίνεται, δουλεύει, σταματάει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Ναι, γεια σας. Είμαι η Χριστίνα από την περιοχή των Εξαρχείων. Έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε
1: Κλεμάνη.
3: Γεια σου,
1: Χριστίνα μου. Να είσαι καλά.
3: Ναι. Να είστε καλά κι εσείς. Σχετικά με τα ζωάκια στα οποία αναφερθήκατε, με τα ζώα, τη φιλοζωία, η ζωοφιλία, ναι, όπως θέλετε να το πάρετε, που αναφερθήκατε, ναι, επειδή τυχαίνει τώρα κατά τύχη να διαβάζω του Πλουτάρχου, ναι, τη βιογραφία του Περικλή, ναι, του Περικλή του Αθηναίου,
1: ναι, ναι,
3: να δείτε πώς ξεκινάει ακριβώς το βιβλίο αυτό.
1: Ναι.
3: Όταν κάποτε ο Ιούλιος Καίσαρας είδε στη Ρώμη κάποιους ξένους πλούσιους να κρατούν στην αγκαλιά τους σκυλάκια και πιθηκάκια και να τα βγάζουν περίπατο και να τα αγαπούν πολύ, ρώτησε, όπως φαίνεται, οι γυναίκες τους δεν γεννούν παιδιά. Καταλάβατε, σκεφτείτε ότι αυτό συνέβη πριν από 2.000, πάνω από 2.000 χρόνια.
1: Όπως.
3: Άρα λοιπόν υπήρχαν κι άλλοι στην αρχαία Ρώμη που κυκλοφορούσαν με σκυλάκια και πιθηκάκια και αναρωτήθηκε και ο Ιούλιος Καίσαρας αν οι γυναίκες τους δεν κάνουν παιδιά και αναλύσκουν οι άνθρωποι αυτοί όλη τους τη στοργή και την αγάπη μόνο για τα κατοικίδια, γιατί και τα πιθηκάκια ήταν κατοικίδια.
1: Ναι.
3: Αυτό το ένα. Το δεύτερο.
1: Πάντως, συγγνώμη, συγγνώμη κυρία Ξηρά,
3: ναι, ναι.
1: Καταπληκτική έναρξη σοφή.
3: Ναι, έτσι ακριβώς ξεκινάει. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στον Πλούταρχο, γενικά σε όλους τους αρχαίους Έλληνες, αλλά ο Πλούταρχος είναι μεγάλη μου αγάπη. Mm. Και αυτό τον καιρό, κατά σύμπτωση, διαβάζω τη βιογραφία του Περικλέου.
1: Ωραία.
3: Και έτσι ακριβώς ξεκινάει.
1: Πολύ ωραία. Πέστε μου και το δεύτερο, επειδή τελειώνουμε. Ναι, κύριε, πέστε μου και το δεύτερο. Ναι,
3: ναι. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι σχετικά με τους πυροσβέστες, πιστεύω ότι αδικεί λίγο ο κύριος, ο προλαλής σας, ο οποίος ανέφερε για τις. Ότι κάθονται και παίζουν,
1: ναι,
3: τα άλλα,
1: ναι,
3: κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι οι πυρκαγιές, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχουν πυρκαγιές όλο τον χρόνο. Εκτός αυτού, οι πυροσβέστες απεγκλωβίζουν άτομα.
1: Ναι, μας το πει κυρία Ευαγγελία, κυρία Χριστίνα, έχεις δίκιο. Μας βγήκε η γυναίκα ανώτερου, ναι, της πυρασβεστικής και μας είπε τι τραβάνε και τι άλλα κάνουν.
3: Βεβαίως, απεγκλωβίζουν ανθρώπους όταν είναι σε ατυχήματα.
1: Ναι, ναι.
3: Μέχρι και ζώα σώζουν που μπαίνουν μέσα σε κάτι καταπακτές, σε κάτι λάκους, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί κανείς να τους βγάλει έξω. Μετά όταν πλημμυρίζουν τα υπόγεια,
1: ναι,
3: όταν γίνονται νεροποντές και πλημμυρίζουν τα υπόγεια, ποιος βγάζει τον κόσμο από μέσα.
1: Ωραία.
4: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

5 με 6 λεπτάκια, 5 με 6 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Είναι ζωντανή εκπομπή στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Χρόνια πολλά σε όλους του Σωτήρου σήμερα, 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, αρσενικά και θηλυκά, έτσι. Περιμένουμε και κανένα γλυκάκι, περιμένουμε και κανένα γλυκάκι. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών, έτσι. Δεν έχουμε πάρει αδειούλα. Τα ποδαράκια μας ακόμα στη θάλασσα, δεν μας αξίωσε ο Θεός. Γιαννάκο μου, δεν ξέρω, κύριε Τσιτούρη. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Έχουμε αποσυντονιστεί λίγο και με τις φωτιές τώρα. Μας έχει επηρεάσει και ο καπνός. Μην νομίζετε ότι είναι όλα τέλεια. Όταν πιάνει μία φωτιά και μετά είναι και τα τοξικά. Αυτά επηρεάζουν πάντα τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ο καπνός από τα δέντρα. Τουλάχιστον η στάχτη κάνει καλό. Είναι λίπασμα αυτό που μένει. Αλλά είναι τα άλλα που καίγονται. Και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Το υπόσχομαι. Όπως όλες οι βραδιές εδώ, οι δικές μας, έτσι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Ναι, το πρώτο βραβευμένο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου. Είναι δίπλα σας. Δίπλα σας. Ναι. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Θα την βρείτε στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέμες, αλμυρές, γλυκές. Και τώρα πάμε με τον Μιχάλη. Κύριε Γιαννάκο μου, Τσιτούρη. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.

0: Τον φίλο μου, τον φίλο μας, τον φίλο σας μάλλον, τον αγαπητό εδώ που θα είναι όλο τον Αύγουστο, από ό,τι μαθαίνω εδώ. Δεν θα πάρει καθόλου αδειούλα, είναι καλά πραγματάκια. Είναι ο κύριος Γιάννης ο Τσιτούρης, ο Γιάννης ο Τσιτούρης μας εδώ. Χρονιά του πολλά, παλικάρι μου, είναι ζωντανά. Ακόμα ναι, είναι ζωντανή η εκπομπή. Να καλησπερίσω χρονιά του πολλά, να τον χαίρεσαι και τον Σωτήρη και τον αδελφό. Στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω Γαλλίο. Χριστάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Όμορφη και καλή βραδιά να έχουμε. Για το μηνυματάκι το απλό στο Viber και το απλό το SMS, το 693-84-00-856. Είναι και αυτό στη διάθεσή σας πλέον. Τώρα χρησιμοποιούμε τα πάντα όλα. Επομένως, όλο τον Αύγουστο, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης ζωντανά.
1: Μια ζωή αλήθεια.
0: Τα Σαββατοκύριακα, βέβαια, έτσι.

Κανονικά, μάλλον από την Ήλισσα Γιαννάκου μου, έτσι μου είπαν. Μάλλον, έτσι, κατά 99% ναι, όπως τον φίλο μας τον Ηλία. Έτσι μου είπαν. Το μεταφυτικό το μεγάλο. Καλησπέρα, Δανάη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Όντως, παπάκια, και σήμερα έκανε αρκετή ζέστη. Και δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η υγρασία ταυτόχρονα. Νομίζετε ότι δεν επηρεάζεται όλο αυτό το σύστημα με τις φωτιές που ακόμα έχουμε και αναζωοπυρώσεις? Έχουμε πραγματικά αναζωοπυρώσεις ακόμα σε πάρα πολλά σημεία. Κατά καντιλάκια, είναι τα λεγόμενα καντιλάκια που λένε. Σε πολλές περιοχούλες. Δανάη μου, καλησπέρα σε σένα. Καλή και όμορφη βραδιά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χριστάκο από Πετράλωνα μεριά. Αμαλιάδα κουρούτα. Αμαλιάδα κουρούτα, το είπα και με φόρα, ε. Και μου λέει ο Στέφανος ο Χίος εκεί, τι δεν σηκάτω. Ξέχασε όμως ότι εκεί είναι η Μύκονο της Πελοβονής σου. Θα ακούει βέβαια, δεν πειράζει. Αμαλιάδα κουρούτα.

Καλησπέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Αναστασία μου, καλησπέρα. Τώρα, εάν πάμε με το σταυρό στο χέρι που λένε και με το σταυρό στο χέρι, πολύ λίγοι έχουν καταφέρει και έχουν κάνει κάτι. Δεν σβήνεις με τις φωτιές. Δεν σβήνονται με το σταυρό στο χέρι. Άστο, ο Θεός να βάλει το χέρι του σε πολλά πραγματάκια. Καλησπέρα. Να καλησπερίσω τον Ηλία μας το 123 από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Ηλία μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλή βραδιά. Οι δρόμοι είναι λίγο ανοιχτοί. Μόνο, Ηλία, από πάρκινγκ δεν ξέρω. Εγώ εδώ στη δική μου περιοχή το είπα, το ανέφερα και χθες. Δεν βλέπω. Οι δρόμοι, ναι, είναι λίγο ανοιχτοί. Τώρα δεν έχουν να πάνε οι άνθρωποι στα χωριά τους. Η Βερτζίνα, από ό,τι βλέπετε στα βερτζινάδικα, δεν έχουν πέσει οι τιμές. Ο κύριος Κούλης κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει για να τις κρατάει εκεί πάνω τις τιμές. Έτσι, Γιαννάκο μου. Ηλία μου, να είσαι καλά. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας. Καλησπέρα στη φίλη μας την Χαρούλα. Τη Χαρούλα, όπως το λέει η λέξη, το όνομα, από την Τυψέλη. Καλή βραδιά, Χαρούλα μου, να έχουμε. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας. Ψυχαγωγία, ψυχολογία που το παρέχει ο Μάχη 99,8, έτσι. Είναι για τον άνθρωπο. Το τραγούδι είναι ότι το καλύτερο. Για να περνάμε όμορφα, αλλά θα απαντάω σε ό,τι μου λέτε.

Φανταστικό τραγούδι. Χεράκι, χεράκι που λέει, έτσι. Εδώ πάμε, πάμε που λένε τώρα χεράκι, χεράκι. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Στο φίλο τον Παναγιώτη εδώ. Αδιούχος από σήμερα από Γερμανία, έτσι. Και μυρίζει άρωμα, έρχεται άρωμα Ελλάδας. Από Γερμανία να επισκεφτεί τη χώρα του. Έπρεπε να βλέπω φατσούλα, έτσι, με χαμογελάκι πάνω μου, αδιούχος. Λοιπόν, καλή άδεια να ευχηθώ. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι του από τα Μέγαρα, την περιοχή των Μεγάρων. Έτσι, τώρα συζητήσεις εδώ με τον Γιώργο μας εδώ. Τον έχετε ακούσει τον Γιώργο, έχει παρέμβει. Να μαζεύει στάχτη ακόμα, έτσι. Στάχτες, αυτά είναι τα αποκαίδια. Αυτά είναι τα αποκαίδια. Πάμε να ακούσουμε ένα σταμάτη γονίδι και εδώ είμαστε.

0: στα μάτια γονίδι. Με το καλό παλικάρι μου να έρθετε. Με το καλό να έρθετε εδώ στη χώρα σας. Γιατί την πραγματικά τη νιώθετε. Τη νιώθετε, έτσι το συζητάμε. Σοφία μας από τα Σπάτα, καλησπέρες. Καλησπέρες όμορφες, με δύναμη και θετική ενέργεια. Μην βάλω τις φωνές τώρα, παιδάκια, έτσι. Με συγχύζετε. Και βάλω τις φωνές, καλοπροαίρετα το λέω, έτσι. Στον φίλο μου τον Πέτρο, που δεν έχουμε πάει για μπανάκια ακόμα. Τον Πέτρο από την περιοχή της Πυρκάλ, πάνω και στην Ημιτού. Πετράκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Ένα τραγουδάκι για όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα τα ακούσουμε τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, έτσι. Δεν το συζητάω.
1: Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.
0: Παναγιώτη, αυτή η φωτογραφία είναι από Γερμανία αυτή τη στιγμή. Έχουμε και το τραγούδι. Θα τα πούμε στην πορεία όλα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα Φορτηγατζή μου. Και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο το Δημήτριο και βοήθειά μας και με το Mercedes. Του. Έτσι να βάζουμε ψυχολογία. Αλήθεια.
1: Κοίτα να σκεπαστείς.
0: Όλα, πυροσβέστη μου, δώσ' μου λίγο.

Και εμείς δεν αφήνουμε κενό κανένα. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα κενό. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση στα παιδιά που πάνω από τον Κυθερό να πυροσβέστης εδώ. Η βάση δεν είναι βέβαια. Τώρα όπου μέρα τους και όπου νύχτα τους. Έτσι, Κωστάκι μου. Καλησπέρα στην παρέα σου. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1, την ΚΑΜ 3. Καλησπέρα στην ομάδα λέει. Καλησπέρα και στη δική σας ομάδα. Καλησπέρα και στη δική σας ομάδα. Έλατε πυροσβέστη μου να ακούσουμε τραγουδάκι. Και για τον φίλο τον Παναγιώτη στην Γερμανία. Τα βαριά τιμόνια είναι και τα φορτηγά και τα λεωφορεία και τα ταξί. Ας είναι λίγο πιο χαμηλά τα ταξί, δεν πειράζει. Ας είναι λίγο πιο χαμηλά, δεν πειράζει. Μαράκι Κορυδαλός, είτε φωνή, αλήθεια. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Λοιπόν, θα το γλεντήσουμε σήμερα της Αγίας Σωτήρος, έτσι. Μεγάλη γιορτούλα, μεγάλη γιορτή, Σωτήρη, Σωτηρία. Και πάλι χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά, Δανάη μου. Να τους χαίρεστε, να τους χαίρεστε. Όλοι να τους χαιρόμαστε, τι. Τους αγαπάμε όλους, έχουμε μεγάλη καρδιά. Και δεν κάνει να στενοχωριόμαστε.

πάνω σε αυτό που λέγεται αληθινή αγάπη, έτσι, πραγματική. Υπάρχει κούραση, βγαίνει αυτή η κούραση που λέμε, εγώ πιστεύω όχι. Από εκεί και πέρα θα είναι κάτι αναγκαστικό. Όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, δεν υπάρχει. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Λινάκι του κυρία Δαλάκα, την Έλληνα, να ακούσουν ένα τραγουδάκι φανταστικό. Η Ηλία Καλυμάνη, Σταμάτης Γονίδης. Χριστάκο μου στο Μοσχάτο, καλησπέρα και σε σένα, καλή βραδιά. Να καλησπερίσουμε καλησπέρες τον Ευαγγέλη τον Ρούμπο, τον δάσκαλο. Καλησπέρα Άρχοντα Μιχάλη και σε όλο το ακροατήριο, λέει, από τον Ευαγγέλη τον δάσκαλο. Είναι στο Εγάλαιο. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Καλή και ήσυχη βραδιά όσο μπορεί να είναι, έτσι, όσο μπορεί να είναι. Έχει ηρεμήσει και λίγο τώρα, βέβαια, ο στρατηγός άνεμος. Αναζωπηρώσει στην περιοχή των Μεγάρων, είχαμε παιδιά. Αναζωπηρώσει στην περιοχή των Μεγάρων. Θα ακούσει το τραγουδάκι ο φίλος μου Γιώργος από την αρχή. Κάθε φορά που θα βγουν να σκουπίσουν έξω, λέει, ένα κουβά στάχτη. Γιώργο μου, έλα να το ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν αγχωνόμαστε. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τα πάντα όλα. Να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. 693-84-00-8-56 Viber και απλό μηνυματάκι. Τον ύμνο θύμισέ το μου, Βαγγέλη μου, λίγο το τραγούδι με τον Οικονομόπουλο, εννοείς.

0: Σοκολαργό. Χάρη μας επάνω στο χολαργό, έτσι. Στην Κατερίνα μας εκεί. Κατερίνα μου, κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου αθόρυβα, έτσι. Καλησπέρα στο χολαργό. Στην φίλη μας στην Κατερίνα.
1: Δεν θέλω σήμερα.
0: Τον φίλο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάτζερ, το μάνετζερ από το Εγάλαιο να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί τώρα αρχίσανε. Χριστάκο, μέλε να ακούσει το τραγούδι και θα πάμε και στην Πυρκάλα πάνω στον Πέτρο, έτσι.
1: Θέλω να
0: σου τα και τραγουδάκι.
1: Στη δική σου.
0: Κοίτα ομοιοκαταληξία που έδωσα. Κοίτα ομοιοκαταληξία που έδωσα. Γι' αυτό λέω εγώ πιο πολύ.
1: Δεν θέλω σήμερα.

κύριε Χριστάκο μου, Μιχαλίδη, το τραγουδάκι σας. Θα ακούσετε με τον Πασχάλη Τερζή. Να περάσουμε κι άλλοι τώρα. Να ακούσουν τα τραγουδάκια, να ακούσουν λίγο κανένα μόρα μετά. Για να κλειδίσουμε λίγο του Σωτήρος. Δεν είναι τώρα, πρέπει να κάνουμε πρόβα και εμείς σιγά σιγά που θα φύγουμε. Θα πάμε στο χωριό σε κανένα πανηγύρι. Δεν πρέπει να κάνουμε την πρόβα μας. Πώς θα πάμε, έτσι. Δεν απροπόνητοι θα

0: 8.56 για τον Βαγγέλη το Ρούμπο με τον ύμνο που λέει με τον Οικονομόπουλο. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Φορτηγατζή από το Χαϊδάρι. Βαγγελάκο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, θα σου απαντήσω. Εμένα δεν είναι η κυρία δουλειά μου εδώ αυτό που κάνω. Να, δεν είναι η κύρια δουλειά μου. Πες το χόμπι, πες το αγάπη, πες το όπως θέλετε, έτσι. Κύρια δουλειά μου όχι. Λίγο πολύ έχετε καταλάβει. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς τους εμπλεκόμενους, έτσι. Ούτε καν να το φανταστείτε. Δεν μπλέκομαι σε τέτοια πράγματα. Με τις φωτιές. Με τις φωτιές. Γι' αυτό έχω μία αλφα πείρα και αλφα γνώμη. Αληθινά τα πράγματα. Και όταν λες αλήθειες, κάποιοι πονάνε. Το σύστημα δεν το θέλει όλο αυτό. Αυτό που γίνεται δεν αρέσει στο σύστημα. Δεν σου το έχω εξηγήσει. Θα τα πούμε μετά το τραγουδάκι. Να ακούσω από τον φίλο μου Βαγγέλη στο τραγούδι. Παναγιώτη μου, θα ακούσουν και άλλοι τραγουδάκι, γιατί έχουμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Και η φίλη μου η Κατερίνα από τον Χολαργό, ο Πέτρος μας από την Πυρκάλ πάνω. Να ακούσουν όλη την παραγγελιά που έχουν δώσει το τραγουδάκι. Θα βρούμε χρόνο να θα ακούσουμε. Δεν σου χαλάω, χατήρι. Αστυνόμαι. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Είναι το 399. Είναι η Ντορίτα από την Κυψέλη. Ξανθιά η Ντορίτα. Ντορίτα μου, καλησπέρα.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

Τον ακούσαμε και τον ύμνο, παλικάρι μου, τον ακούσαμε τον ύμνο. Βαγγέλη μου, να σε πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά. Ντορέτα μου, αυτό που λες τώρα με το τραγούδι, να σταματάω το τραγούδι έτσι, να αρχίσει το τραγούδι για να μιλάω, να το λέω εγώ έτσι. Θα μιλήσω, θα βγάλω και λόγο. Τώρα σε λίγο, πρόσεξέ με, θα βγάλω και λόγο να απαντήσω σε δύο παλικάρια εδώ. Έτσι, ο φίλο μου τον Βαγγέλη, το έχω ξαναπεί, δεν σε έχω βαλιστό, έχω βαγελάκο μου. Στο Χαϊδάρι, γιατί ζήσατε κάτι πράγματα, κάτι καταστάσεις τώρα με τη φωτιά. Εκενώσει σε μέχρι το Δαφνί, έτσι, να εκενωθεί. Άρχισαν, έτσι, ο μηχανισμός. Το έχουμε, Λεβεντάκο μου, και θα μιλάω, Ντοριτά μου, αλλά να μην κόβουμε το τραγούδι, μπορεί να ακούγεται το τραγούδι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει. Καλή ακρόαση. Το πρωί, λέει, κατεβαίνω Αθήνα, επιτέλους ξεκούραση. Δαλένα μας. Επιτέλους η αδειούλα σου, Δαλένα μου, καλά να περάσεις. Είδες, έλα, θα έρθεις σε πάτρια εδάφη, πάλι Πετρούπολη City και μετά Γιάννενα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέλιος, καλό λέω, εκεί ο Πειραιώτης. Στελιάκο μου, ήτανε πάντα με το ρακόμελο, το ξέρω, καιρό εδώ. Βγάλαμε χειμώνα με το ρακόμελο του φίλου μας εκεί. Και το τσιπουράκι, Λεβέντη μου, και το τσιπουράκι με 2-3 παγάκια μέσα. Από εκεί φτιάχνεται, νομίζω, τσίπουρο με το μέλι, δεν λέγεται ρακόμελο. Είναι ένα καλοκαιρινό. Είναι ένα καλοκαιρινό ωραίο ποτό. Παραδοσιακό. Στην υγειά σου, είναι και στην Αγιασοφιά στον Πειραιά. Ωραία. Τον φίλο μου τον Πέτρο τώρα πάμε και το, από την Πυρκάλ να ακούσει τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Και από ό,τι με ενημέρωσε μου είπε και δεν το γνώριζα, είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε ο Στέλιος Κατζατζίδη. Είναι το πρώτο του τραγούδι. Απόστολου Καλδάρα το τραγούδισε ο Στέλιος Κατζατζίδης, έτσι, πιτσιρικάς. Και θα ανέβουμε.

Τώρα, φίλε μου Στέλιο, δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Ότι είναι μια συνήθεια και η συνήθεια είναι ένα. Εντάξει, όχι τόσο καλό πράγμα. Πολλές συνήθειες μας μένουν και κουσούρια μετά. Το έχω και εγώ με το καφέ τώρα, το ζεστό. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Μπορώ να πω το αντίθετο, όχι. Το έχω και εγώ. Δεν πειράζει, λεβέντη μου. Ο καθένας όπως τη βρίσκει και ο καθένας όπως το απολαμβάνει. Σπυράκο μου, τι κάνεις. Τον φίλο μου, τον Σπύρο και τον Νίκο, τα παιδιά από την περιοχή του Κορυδαλού. Καλησπέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω. Βαγγέλη, μ' άκουσε να σου πω λίγο τώρα κάτι, έτσι. Μεταξύ μας. Αυτό όλα μας ακούνε και πολλοί. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. Στο δασαρχείο στο Εγάλεο ήμουνα. Στο δασαρχείο στο Εγάλεο, γι' αυτό και τα ξέρω. Το δασαρχείο Εγάλεο έχει μία έκταση. Έχει μία έκταση και θα σας πω ένα γεγονός που είχε τύχει στο δρόμο έξω εδώ στην Πανεπιστημίου, κάτι χαρτιά που πηγαίναμε πάνω στο Υπουργείο. Έχει 600.000 στρέμματα. Ναι, μην με το νούμερο, ναι, 600.000 στρέμματα δασικής και χορτοβαλτικής έκτασης που είναι στην περιοχή ευθύνη. Δασικά, χορτολιβαδικά είναι ένα. 600.000 στρέμματα. Δεν είναι λίγο, πιάνει από εδώ, από το Εγάλιο που είναι περιοχή ευθύνης του, μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Έστω, το Πόρτο Γερμενό, διάβαζε τις πινακίδες. Δεν είναι λίγο, έχει 400.000 χιλιόμετρα, 400, καλά το λέτε, από εδώ. Βάλε από εδώ μέχρι την Κατερίνη και λίγο παραπάνω. Είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό το λέω. 400.000 χιλιόμετρα δάσος, δρόμους, μέσα στο δάσος. Πρέπει αυτοί οι δρόμοι να συντηρηθούν, έτσι. Αυτοί οι δρόμοι πρέπει να περάσουν τα πυροσβεστικά. Το οποίο το δασαρχείο δεν διαθέτει πλέον μηχανήματα, παιδιά. Εδώ και κάτι χρόνια, όταν πήρε τις φωτιές, το 1998 ήταν, έτσι, με τις μεταρρυθμίσεις, τις καλές τότε, ο κύριος Σιμίτης, που πήρε τις φωτιές από το δασαρχείο και έδωσε την πυρόσβεση, μέσα σε δύο νύχτες είπε: παραδώστε τα κλειδιά στην πυροσβεστική και τα αυτοκίνητα, γιατί πριν δεν υπήρχαν ανθρώπινες ζωές. Δεν υπήρχε μάτι, δεν υπήρχε νόμος ηλίας, δεν υπήρχαν αυτά τα θύματα, ούτε και εγώ τους σαν περιουσίες. Μπείτε το, διαβάστε το, οι μεγαλύτεροι που με ακούτε εδώ, ξέρετε την ιστορία. Για κάποιο λόγο οι εξυγχρονιστές τότε, με ένα νόμο περάσανε σε ένα βράδυ η δασοπυρόσβεση να πάει στην πυροσβεστική. Άλλο η αστική πυρκαγιά και άλλο η δασική, έχει μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα υπήρχε ο κατακτισματισμός του δασαρχείου. Και με τα άτομα, αλλά και με το υλικό. Και έψυχο και άψυχο υλικό, ενώ τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει να συντηρηθεί. Ήτανε και οι περιφέρειες έδιναν κανένα μηχάνημα, κανένα γκρέιντερ, πού και πού, έτσι, πού και πού. Πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά, παιδιά. Πώς θα γίνουν αυτές οι δασικές ζώνες που ακούω που λέτε, που θα γίνουν από το Αιγείς. Από πού θα γίνουν, όταν τα στενοφόρα, κοιτάξτε πίσω τα στενοφόρα ή τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα, τα μικρά, είναι προσφορά από τον κάθε όμιλο. Από πού θα συντηρηθούν, από το κράτος? Κοιτάξτε λίγο τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά πάνω, τι λένε. Είναι προσφορά από τον τάδε, από την τάδε τράπεζα, από τον τάδε εφοπλιστή, τα στενοφόρα. Προσφορά από τον τάδε. Αγοράζει το κράτος αυτοκίνητα να δώσει ή να τα συντηρήσει? Και πάμε και στο άλλο. Ακούω πολλές φορές εδώ που λέτε, για να ακούγει το Ρίτα, που λέτε για την πρόληψη. Είναι να γίνεται η πρόληψη. Σωστό είναι, όπως στην υγεία. Πρέπει να κάνουμε όπως και στην υγεία μας, έτσι γίνεται και στις φωτιές, η σωστή πρόληψη. Και πάμε πάλι, βγαίνουνε. Θα δώσουν ο κάθε άτομο. Στο κάθε άτομο δίνει 20, τόσο να πέσουν στο περίπου. Παραπάνω δεν βγαίνουνε, διενυκτερεύσεις. Οι οποίες πληρώνονται. Είναι για να βγουν να κάνουν την βάρδια έξω στην Ήπεθρο, 20. Με 40 ευρώ. Η διανυκτέρευση στην Ήπεθρο είναι έξω με 40 ευρώ. Εννοώ για το δασαρχείο και τα ξέρω και με γη. 40 ευρώ και όχι όλοι. Όχι όλοι και όχι όλοι το επίδομα. Όχι όλοι το επίδομα δεν το παίρνουν. Εξαιρεθήκανε. Και αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα βγει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο για να βγει έξω, το κάθε αυτοκίνητο θα έχει καύσιμο. Βενζίνα, πετρέλαιο, τι είναι. Ρε άνθρωπε, εσύ που τα έχεις σκεφτεί όλα πάνω στο Υπουργείο. Αυτοί οι μεγάλοι, έτσι, αυτά τα μεγάλα μυαλά, οι μεγάλες καρέκλες. Είδατε μία φωτιά πώς ξεκινάει, έτσι, και λένε, την προλαβαίνεις. Βγαίνει το δασαρχείο με τζιπ. Αντί να δώσει ένα βιτίο, να έχει ένα βιτίο, να έχει ένα κουβά, ένα σούγκλο νερό που λένε στο χωριό μου, τον κουβά. Να μπορεί να τη σβήσει. Θα πάρει τηλέφωνο, λέει. Θα πάρω τηλέφωνο την πυροσβεστική. Το πυροσβεστικό θα είναι πάνω σε κάποιο φυλάκιο, θα κάνει μισή ώρα. Σε μισή ώρα η φωτιά έχει φύγει.
Αυτά είναι τα τραγικά λάθη που τους φεύγει η φωτιά. Αν θέλουν να κάνουν καταστολή, αν θέλουν να κάνουν το οτιδήποτε, δάσο προστασία, το κάνουν αύριο το πρωί. Δεν θέλουν να το κάνουν. Μας δουλεύουν και σας δουλεύουν. Αλλά όταν βλέπετε τις φωτιές, βλέπουμε στην τηλεόραση ότι καίγονται τα σπιτάκια, τότε θρυνούμε, τότε λέμε αχ εκείνο, αχ το άλλο, Μητσοτάκι, βου, εκεί το ένα τ' άλλο. Και όταν έρχεται η κάλπη, βου, εκεί. Γιατί δεν τα αλλάζουνε? Γιατί δεν δίνουν και στα δασαρχεία ένα αυτοκίνητο αγροτικό να έχει μία δεξαμενή 1000 τόνων νερό? Οι πρώτοι που φτάνουν, λέμε, και το ξαναλέω, δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε καμία φωτιά η υπηρεσία, βασική υπηρεσία, ότι συμβάλλει. Ποτέ αυτά τα μεγάλα τα κανάλια δεν το έχω ακούσει από πουθενά. Μόνο ο κύριος Βελόπουλος το έθεσε στη Βουλή. Αποδιοργανώσατε τα δασαρχεία, αποδυναμώσατε τα δασαρχεία που ήξεραν μονοπάτι, δρόμο, και η αλήθεια είναι αυτή. 400.000 χιλιόμετρα έχει περιοχή ευθύνης μόνο το δασαρχείο Εγάλαιο. Είναι έγκυρα. Αν θα πέσω τώρα 5 χιλιόμετρα έξω για 10, εδώ είναι τα νούμερα, παίζουν και η κομπή είναι ζωντανή. Και γράφεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα λαγουδάκια τώρα, γιατί αρχίζω και δεν θέλω την πίεσή μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουνε. Εάν θέλανε αύριο το πρωί, εγώ δεν θα πω πόσα ελικόπτερα πετάνε, πόσα αεροπλάνα πετάνε ή τα πυροσβεστικά. Άλλο. Σας το είπα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί ώρες δεν είναι. Βαγγέλη μου, πάνω στο Χαϊδάρι πριν 2-3 χρόνια, από την πίσω μεριά, εδώ στο Δαφνί, στη μάντρα στο Δαφνί, είχε μιλήσει για κάποιος. Έτσι, ήμουνα στη φωτιά εκεί. Είχα κάποιο στο χέρι μου, με κλάρες τις σβήναμε, με ένα πυροσβεστήρα, για να μην μας γράψει η τροχέα μέσα στα αυτοκίνητα όπως πρέπει να έχουμε. Πυροσβεστήρα μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΑΙ, μόνο αυτό. Ήταν πάνω στον τείχο, αρχές. Τι πιάνει εκεί, ναι, αν ο Χαϊδάρι είναι. Με το νοσοκομείο του Δαφνί. Του φύγε από τα Μελίσια. Και σβήναμε τη φωτιά με τις κλάρες, δηλαδή ήταν αυτοκίνητο. Και τις βρύσεις που φέρναν τα λάστιχα μετά τα παιδιά από το νοσοκομείο εκεί. Δεν θα είχε γίνει. Αυτό έγινε και τώρα. Ξεκίνησε η φωτιά πίσω από τα δικλειστήρια. Έλα. Ελάτε να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν θέλουν και δεν θα το κάνουν ποτέ. Για κάποιο λόγο. Κάτι παίζει. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί τι παίζει. Θα μπορούσανε άνετα. Βγαίνει το αυτοκίνητο του δασαρχείου, κάνει βόλτες, κάνει περιπολία, να έχει νερό μέσα. Γιατί δεν του δίνουν αυτοκίνητο τέτοιο?

Για να βάλουμε τα τραγουδάκια, όχι κάτι άλλο. Να βάλουμε να ακουστούν και τα τραγουδάκια σας. Πάμε στο λόφο Σκουζέιν η Μαρία μας εκεί. Είναι το μαράκι που θα μείνει πίσω, φύλακας άγγελος εδώ. Είναι το δικό σου τραγουδάκι. Θα τα ακούσεις, θα τα απολαύσεις. Μη μου αγχώνεσαι. Εξάλλου με προτρέπει και λίγο η Ντορίτα. Μου λέει: εγώ δεν θέλω να ακούω μόνο τα τραγούδια. Έτσι μου λέει η Ντορίτα από την Κυψέλη μας, το 399. Λοιπόν, από το λόφο Σκουζέ είναι το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε στην κυρία Γρίβα μας εκεί, τη Χορευτιαρού, τη μαγείρισα, η κυρία Γρίβα, να πούμε όμορφες καλησπέρες από την πανέμορφη τη Σαλαμίνα, η Σάκη Σαλαμίνα. Καλησπέρα στην Φραουλίτσα, καλησπέρα στον Κολονό. Την Φραουλίτσα την αγάπη από τον Κολονό. Καλησπέρες όμορφες. Λεβέντη μου, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Δεν έχει μόνο η πυροσβεστική, έχει πολιτική προστασία αυτοκίνητα τέτοια μικρά, ναι, στους δήμους, ε. Έχει. Έχει, βεβαίως έχουν. Οι δήμοι έχουν τέτοια αυτοκίνητα. Λοιπόν, οι δήμοι, αυτά τα παιδιά που παίρνουν, που οδηγούν τα αυτοκίνητα, τα παίρνουν με συμβάσεις. Κάθε τόσο αλλάζουν σύμβαση και το βάζουν πάνω. Πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι αυτό? Παίρνουν είτε με προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, από 1002 οι δήμοι. Παρατηρήστε το να δείτε, κάθε χρόνο δεν είναι οι ίδιοι. Είναι εκπαιδευμένοι στη φωτιά. Θα πάει αυτό το παλικάρι που το έχουν πάρει τώρα, έχει εκπαιδευτεί να πάει στη φωτιά, που έχουν οι δήμοι, ο Δήμος. Ξέρουν καλύτερα εκείνα εκεί από ό,τι ξέρει το δασαρχείο, τα παιδιά που δουλεύουν στο δασαρχείο, που δουλεύουμε, να το πω έτσι. Από αυτά τα παλικάρια που είναι στην πολιτική προστασία, είναι μια βοήθεια, δεν το συζητάμε, ναι. Εκεί δίνεις αυτοκίνητο με πυρόσβεση πίσω, με δεξαμενή νερού. Στους άλλους που έχουν μια πύρα αλφα, δίνεις ένα τσιπάκι να βγεις έξω να σβήσεις τη φωτιά. Εγκλήματα! Έτσι δεν είναι? Αυτά τα παιδιά, όπως και οι εποχικοί πυροσβέστες, τους αλλάζουν για να μονιμοποιηθούν ή για να ξαναπάρουν πάλι τους ίδιους, γιατί τους νόμους ψηφίζει η κυβέρνηση. Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο, καταρχήν τα πάντα όλα. Και ποιοι είναι φωτογραφία κάποιοι νόμοι εκεί πέρα για να πάρουν και τα δικά τους τα παιδιά? Γιατί δεν πήρανε τα ίδια, γιατί διαδηλώσαν τα παιδιά πάνω στην Κηφισία, σε φάγανε ξύλο? Οι εποχικοί πυροσβέστες. Γιατί να φάνε ξύλο, γιατί δεν πήρε τους ίδιους πάλι? Γιατί ο κύριος Κικίλιας, νομίζω, είδανε τότε, ο υπουργός, γιατί δεν έκανε τον ίδιο νόμο να πάρει τους έμπειρους? Να πάρει τους έμπειρους που δεν έχουν να δουλέψουν όλοι. Όλοι, δεν το λέω για αυτό το λόγο, να δουλέψουν όλοι. Επειδή πρόκειται για φωτιά, και η φωτιά είναι πόλεμος, είναι μάχη. Γιατί δεν έκανε το ίδιο? Γιατί δεν δίνει αυτοκινητάκια, τέτοια αυτοκίνητα πρώτης επέμβασης και στα δασαρχεία? Γιατί τόσα χρόνια από το 1998 που είπε ο Σιμίτης, παραδώσε τα κλειδιά στην πυροσβεστική, τέλος. Άσο τώρα, μην το συζητάμε τώρα για με βολάκι το στομάχι μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσω το τραγουδάκι Μαρία μας από το λόφο Σκουζέ. Είναι Τουρνάς Ελπίδα. Παιδιά, έχουμε τραγούδι και χορό. Είναι τα Γιασωτήρα σήμερα. Γιορτάζει ο Σωτήρης, τα Σέσκλα, τα Σιδερικά και όλα μαζί. Λοιπόν, Εύη μου, καλησπέρα στην Εύη. Έχει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω. Εύη μου στην Ελευσίνα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να δείτε, παιδιά, μην τραβάτε τα μαλλιά σας. Δεν είναι αυτό που λένε, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ναι, δεν θέλουνε να σβήσουνε.

Μαράκι μου, ήταν όλο το τραγούδι, έτσι. Δεν έχεις παράπονο, δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Όλο το τραγούδι, έτσι, με την ελπίδα και με τον τουρνά. Πάμε στο Κολονάκι, στον φίλο μου, τον Φώτη, το γείτονα του κύριου Κούλη, του Μητσοτάκη, έτσι, είναι η γειτονάκια. Και στο Κολονάκι, Φώτη μου, τι κάνεις? Στον φίλο μου τον Ρομπίνιορο, το κοίταξα παλικάρι μου. Θα το κοιτάξω, έρχονται καθυστερημένα εδώ στο τηλέφωνο, γιατί έχει πάρα πολλά διάβαστα. Έχει πολλά διάβαστα. Λοιπόν, στους άρχοντες εδώ. Πιάνεσαι, μέσα στους άρχοντες τώρα, Δαλένα μου, έτσι. Για πες μου, τι δεν ήξερες από αυτό που είπα. Πες μου, τι δεν ήξερες, τι σου κίνησε την περιέργεια πάνω σε αυτό που είπα με τις φωτιές. Έτσι. Με σταματάνε κάποτε στον δρόμο, πηγαίναμε χαρτιά, δεν το ολοκλήρωσα. Και θα ακούσουμε και τα ρογουδάκια, Σπύρο μου. Με το αυτοκίνητο υπηρεσιακό που έγραφε δασική υπηρεσία δίπλα, ήταν κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου. Ένα αυτοκίνητο εκεί, ανοίγει το παράθυρο. Μου λέει, ρε μεγάλε, μου λέει, πού έχει το δασαρχείο, μου λέει. Πού έχει το εγάλιο. Το εγάλιο, μου λέει, δάσος. Πού έχει το εγάλιο, μου λέει, δάσος. Τι φυλάτε. Εντάξει, δεν ήταν άσχετο παλικάρι. Τι να πω τώρα. Μπορεί να έρθει τώρα από το χωριό του, από κάπου αλλού. Δεν βλέπει. 600.000 στρέμματα, το είπα πριν. Έτσι, η περιοχή ευθύνης του δασαρχείου Εγάλιο είναι 600.000 στρέμματα. Το ποικίλο όρος που βλέπετε, που είναι σχεδόν τρεις δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, Πετρούπολης, Γαϊδαρίου. Ναι, και τα άλλα πιάνει και στο πέραμα, τρεις δήμοι ανήκει το όρος Εγάλιο, το ποικίλο όρος που λέμε. Το ποικίλο όρος που και εγώ ήταν προχθές. Έτσι, έχει γύρω στα 85 χιλιόμετρα, 85 χιλιόμετρα δρόμους δασικούς επάνω. Τους ξέρει ο νέος ο πυροσβέστης που θα πάει, ο εποχικός, ο νέος, ο καινούριος. Το ξέρει το παιδάκι που θα πάρει ο Δήμος εκεί να κάνει την πρόληψη με το αυτοκινητάκι. Τους ξέρει τους δρόμους αυτούς, τι το παιδί. Ε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να τους ξέρουνε. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Δεν θέλουνε. Αν θέλανε και την πρόληψη και την καταστολή και τα πάντα όλα. Βάλτε το μυαλό σας. Είμαστε, ρε παιδιά, ειλικρινά. Είμαστε κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο. Κάθε χρόνο με τις φωτιές. Να πιάνει η καρδιά του καθενός και όποιος έχει καλά κοντά δάσος τίποτα το σπίτι του, να έχει χτυποκάρδι με την καρδούλα. Να χτυπάει η καρδούλα του, να πεταχθεί. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο για το Κολονάκι και είμαι εδώ, Ρομπίνιο, να έρχονται τα μηνυματάκια. Παιδάκια, έχουμε χορό. Έχουμε χορό τώρα, τέλος. Αλλά να μην μου τη λέτε, επειδή είμαι όντως εμπλεκόμενος πάνω σε αυτό, χρόνια τώρα, 16 σε κάτι μήνες. Ξέρω 5 πράγματα παραπάνω, που δεν τα λένε. Δεν βγαίνω στο κανάλι να τα πούνε. Δεν έχει βγει όμως σε κάτι άλλο, κάποια φιλοζωική οργάνωση. Ξέρετε, όταν κάει και τώρα εκεί πέρα, όταν έχουν καεί, χιλιάδες στρέμματα που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα η πυροσβεστική πήγε, έκανε τη δουλειά του, έκανε την κατάσβεση, έφυγε. Ξέρεις ποιος θα πάτε τώρα μετά. Ξέρεις ποιοι θα είναι μέσα στο κάρβουνο, μέσα στη στάχτη, μέσα σε όλα αυτά. Για να μετρηθούν οι φωτιές, να δοθούν και να αναβγεί δασωτέα, να βγει αναδασωτέα η φωτιά. Ξέρετε ποιοι θα είναι εκεί. Ναι, ξέρετε ποιοι θα πάνε να μετρήσουν τις φωτιές. Ξέρετε. Άιντε, την τύχη μου τη μαύρη μονάχα. Άιντα! Κανένας δεν τα λέει, κανένας δεν τα φωνάζει. Για πες μου, σε τι απορίες, Δαλένα μου, να σου λύσω την απορία, αυτό που ξέρω.

Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Πολύ μανάκο μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Εγώ μπιμπελώ. Και είναι ωραίο το λαγουδάκι. Και εγώ μπιμπελώ. Αλήθεια, και δεν λέει. Πα, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Λέμε το που πάει. Να, πετάχτηκε λατήριο, έτσι. Να είμαστε σε εγρήγορση. Να είμαστε λίγο σε εγρήγορση. Δώρα μου, τι κάνετε. Είστε καλά με την αδερφούλα, όλα καλά. Καλημέρα, καλησπέρα. Χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε όλους. Να τους χαίρεστε, παιδιά. Στον εφίλε μου το Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Άντε βρε μαζί θα φύγουμε, θα αναχωρήσει την καρδίλα του Αγρινίου. Λευτέρη μου, καλά να περάσουμε. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Ένα μηνυματάκι λέει, βάλε το, έχει κορμί του Οικονομόπουλου. Είναι καινούριο έτσι το Οικονομόπουλου. Για την μεγάλη παρέα που πίνουμε κοκτέιλες στην Νικιάνα Λευκάδας. Νικιάνα Λευκάδας. Είναι κοντά σου νιδρύ. Κοιτάτε που μαθαίνω περιοχούλες. Ωραίο. Κοιτάξτε που μαθαίνω και περιοχούλες. Είχα πει στη γεωγραφία.

0: 45-53, καλησπέρα στην παρέα, λέει. Καλά τα λέμε. 45-53, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Λέα του Αγίου Αναργύρου. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Αδερφέ, θα με κρίνετε εσείς. Το σύστημα δεν με νοιάζει να με κρίνει. Το σύστημα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ αυτά που έχω ζήσει, γιατί όντως είμαι και με τις φωτιές, ο άλλος σουλό μου την είπε. Που έχει δάσος, λέει το Εγάλιο, τι φυλάτε. Και έχει 600.000 στρέμματα βασικής πορτοβαλτικής έκτασης περιοχή ευθύνης. Μέχρι τον Κεθερώνα, μέχρι το Πόρτο Γερμενό, εκεί το Κορινθιακό, αρχίζει ο Κορινθιακός. Για όνομα Θεού.
1: Λες του κόσμου τις ματιές, τις έχεις κλέψει.
0: Ευχαριστώ ένα τραγουδάκι.
1: Όλα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι το τραγουδάκι, γιατί τώρα με τις φωτιές, παιδάκια, δεν θέλουμε αλιστάχτη. Για να ανεβαίνουμε.

Δεν νομίζω, ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Ε, κουμάκι δεν έχει. Τι είναι μελαγχολικό όλο αυτό. Λοιπόν, το μάθαμε γι' αυτό τώρα εκεί πέρα και θα γίνει χαμός τώρα με τα κοκτέιλ εκεί στην οικιάνα της Λευκάδας. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, είσαι αδιούχος εσύ τώρα και στην κολονία της Γερμανίας. Πάμε για δεύτερο μπουκάλι τώρα, αδιούχη και το φωνάζει. Καλά κάνετε. Καλά κάνεις, Λεβεντάκο μου. Α, θα καθίσεις μέχρι τέλος εσύ, Λευτέρη μου, εντάξει. Καλά να περάσεις, Λεβεντάκο μου, να φάτε και ψάρια και κάτω, βρε. Λοιπόν, ένα τραγούδι θέλω, τι λέει, ο. Το 585, για να το δούμε τώρα αυτό με τον Κούλι. Τραγουδάκι με τον Μακρόπουλο, ποιος είναι. Πάμε και στο, δεν το θυμάμαι. Πάμε στο φίλο μου, το Θανάση, το 565, το μαχόμενο, τον κύριο εκεί. Τον Θανάση με το ταξί, το μαχόμενο, τον ταξιτζή, τον φίλο μου, τον Θανάση. Στον ακατανόμαστο, έτσι. Στον ακατανόμαστο. Λοιπόν, πάμε τον Μπιμπελό και τον Μπιμπελά μας εδώ. Πάμε. Είπαμε ανεβαίνουμε, αλλά είναι και τα δικά σας τα μηνυματάκια. Λοιπόν, στον φίλο μου, το Βασίλη, το 6772. Βασίλης από το ήλιο. Μπιμπελό μου. Bye. Έμπλεξες.

μυρίζω. Αμάν, αμάν οικονομώ που λέω αμάν. Μπέκι μου συνήκεια 672, τι γιατί φωνάζω βρε. Ακούστηκες λέει με συνήκεια, γιατί φωνάζεις, κοντά βρε είναι. Πέτρου ράλι με νίκια κοντά είναι, έλεος. Καλημέρα, καλησπέρα, χρόνια τους πολλά Μπέκι μου, πάντα ευγενική, πάντα ευγενική. Είναι δίπλα, παιδάκια, είναι δίπλα στο Νιδρύ. Η Νικιάνα Λευκάβας είναι δίπλα στο Νιδρύ. Μαθαίνουμε γεωγραφία.

λοιπόν είναι αφιερωμένο και στην Ελίζαμπεθ, την αστυνομικήνα της Γερμανίας. Τρελαθώ. Πού ήτανε τότε ρε, με τη Μέρκελ? Πού ήτανε τότε η Ελίζαμπεθ, τότε που μας κούναγε το χέρι η Μέρκελ και έλεγε ο άλλος θα μας σκίσει τα μνημόνια? Πού

Λοιπόν, ο υποψήφιος γαμπρός τώρα, μια και λέει αύριο το μηνυματάκι, αύριο έρχεται, λέει η νύφη μας, λέει Περβεζιάννα, λέει να ρυθμίσουμε, λέει, τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πέσεις να βάλει ακόμα 100, είναι νιώσο Λεβέντης, Λεβέ, Ρομπινιό. Πέσεις να βάλει ακόμα 100, τον είδα την Σαββατοκύριακο, τον είδα το Σάκι. Πάει ψηλός, έχει ομορφήνει. Να βάλει άλλα 100. Πιάσε τα άλογα και τις λεμονιές και τις πορτοκαλίες. Έτσι, μια και ανέφερα τώρα για τα άλογα, παιδάκια. Είδα τις ειδήσεις, κάτι άλογα που τρέχανε. Τώρα με τις φωτιές, πώς τρέχανε τα άλογα πάνω κάτω, έτσι, με τις φωτιές τώρα, εδώ. Είναι 4-5 μέρες. Πού είναι αυτές οι οργανώσεις φιλοζωικές? Αν βγήσει κανένα σκυλί, ή δεν αφήσουμε κανένα σκυλί να κατουρίσει σε κανένα γωνία ή κανένα γατί, τίποτα εδώ πέρα. Βγαίνουν και μηνύουν τον κόσμο και φωνάζουν και κάνουν και ράνε. Αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις πού είναι? Πού είναι αυτές οι ΜΚΟ, αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις, αυτή η φιλόζωη? Μη φτερνιστείς κοντά στο σκυλί, στο γατί, να σε πάνε στο δικαστήριο να σε βγάλουν με την κάμερα. Πού είναι αυτοί που βλέπανε τα άλογα πάνω κάτω και δεν πήγανε να τενεκέ νερό να ποτίσουν τα άλογα? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, με τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλήθεια, μια και το που το γράψατε τώρα? Α, μου τα θυμίσατε, εγώ θα τα λέω. Χρήστο μου, όμως, το έχεις απόλυτο δίκιο. Να μου το θυμίζετε να τα λέω, τα φωνάξουμε. Έχουμε φωνή. Έχουμε δική μας φωνή. Ναι, πού είναι αυτή? Μόνο με τα γατάκια, τα σκυλάκια. Μη βήξει κανένα. Μην πούμε τίποτα για κανένα σκυλάκι. Πώς το κούρεψε, πώς το έντισε. Ή τι κουδουνάκι του έβαλε. Έτσι, εκεί να σε φωτογραφίσουν, να σου την πούνε. Τώρα πού είναι με τα άλογα που τα είδατε με τις φωτιές που τρέχανε και κι άλλα ζώα που έχουν καεί? Κι άλλα. Είχανε πέρα εγώ πρόβατα. Πέρα στο Πόρτο Γερμενό και στα Βίλια κοντά, κάποτε τα Βίλια που αναδειχτήκανε, έτσι, ήτανε με όλα αυτά, έτσι, με την αγροκτηνοτροφία. Αγροκτηνοτροφική περιοχή ήτανε. Πολλά πρόβατα, πολλοί γίδια, τσοπάνιδες, αυτό φημίζεται και το κρέας. Βέβαια, τα οποία έχουν μείνει 2-3, δεν είναι. Οι οποίοι τώρα έχουν παραμείνει 2-3. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τη Βούλα Πάλα τώρα, γιατί αρχίζω και σε ορφορία με. Νικολάκη μου, καλημέρα, Κερατσίνη. Εμείς θα τα λέμε, εμείς θα τα φωνάζουμε. Πού ναι, τα είδατε τα άλογα? Τα είδατε τα άλογα που τρέχανε? Τα είδατε έναν πυροσβέστη που πήρε έναν κόνο να ρίξει νερό να πιει το άλογο? Πήγαινε κοντά και ήταν στη σωλήνα του πυροσβεστικού. Μυρίζει το άλογο, έτσι. Που το άλογο δεν πίνει νερό παντού, από παντού μάλλον. Φανταστείτε πόσο ήταν απογοητευμένο και αυτό. Το άλογο είναι το πιο καθαρό ζώο, έτσι. Δεν πίνει νερό από το κουβά. Φανταστείτε, αυτές οι οργανώσεις, αυτές οι κυρίες με τα σκυλάκια, τα γατάκια και τα πουπουλάκια που έχουν στα καπελάκια, πού είναι? Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Καλημέρα, καλή διασκέδαση Γεωργία Μέγαρα. Καλή διασκέδαση να έχουμε, εγώ θα τα λέω, εγώ θα τα φωνάζω.

6:42 στο 6:42 16:42 λέει καλημέρα, χρόνια τους πολλά, λέει από Βύρωνα. Δεν γράφω ονοματάκια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά. Υγεία είμαι, μεγάλη γιορτούλα. Τώρα πανηγύρια, παιδάκια. Τώρα, αν περάσαμε ημερολογιακά, είναι του Σωτήρος. Ακόμα γιορτάζω και 40 μέρες ένα γιορτή. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε πάντα καλά και να περνάτε και να διασκεδάζετε. Στην φίλη μας την καλή τη Δέσποινα, το 299 τη Σαλονικιώτισσα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, έτσι γίνεται. Δεσποινάκι μου, καλή βραδιά, χρονιά τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, να ακούσουμε την Έφη Φόδη, θέλει η Κατερίνα πάνω στο χολαργό. Αναφέρεται σε μια συνέντευξη που έδωσε τελευταία η Έφη Φόδη, έτσι. Τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν μασάει τα λόγια της. Δεν μασάει. Ποτέ δεν μάσησε τα λόγια της η Έφη Φόδη. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε Κατερίνα και στο χολαργό. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα σε όλο το Γέρακα. Καλημέρα Νικόλα.

με τη φωτιά πάνω και είμαι σίγουρος ότι η Δήμη, ο κάθε Δήμος παίρνει αρκετά χρήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Άκουσα και ακούσε μια συζήτηση, μια κυρία που είχε βγει στον αέρα εδώ στο Μάχη, ήταν, δεν θέλω να πω σε ποια εκπομπή, ήταν ο άντρας της πυροσβέστης που αναφέρανε για τους πυροσβέστες. Τι να κάνουνε, μία λέγανε τώρα με τις φωτιές ότι μετά τις φωτιές παίζουν τάβλοι, δεν έχουν τι να κάνουν, να κάνουν εκείνο, να κάνουν το άλλο. Είναι άδικο να βάζετε εργαζόμενο εναντίον εργαζομένους, να τους φέρνετε σε διχόνια. Έχουν να κάνουν πάντα κάτι. Όλοι! Όλοι έχουν να κάνουν πάντα κάτι. Εμείς παίρνετε διχόνια ανάμεσα στους εργαζομένους. Αυτό γίνεται από τα μνημόνια και μετά, έτσι. Να βγάλει το μάτι ο ένας σταλινού. Να βγάλει το μάτι ο ένας σταλινού. Είναι άδικο. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν διεκδικεί κανένας κάτι, ούτε μία πορεία, ούτε τίποτα. Πάνε υπάρχουν σωματεία πλέον, διαλυμένα τα πάντα όλα, να διεκδικήσει κάποιος κάτι. Γιατί στρέφεται ο ένας εναντίον του εργαζόμενου του άλλου. Είναι άδικο. Εγώ με την πείρα μου και με την εμπειρία μου είπα, οι Δήμοι όντως παίρνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν αυτό και τα αυτοκίνητα. Και τα αυτοκίνητα που παίρνουν, τα αυτοκινητάκια, ξέχωρα, μιλάμε για τα άλλα τα αυτοκίνητα που έχουν, τα μεγάλα, τα 4x4 και τα γιοταχή. Αυτά που παίρνουν για την δασοπυρόσβεση. Παίρνουν πολλά λεφτά. Γιατί δεν τα δίνανε τέτοια αυτοκίνητα να δώσουν και στα δασαρχεία που έχουν μία αλφα πείρα οι άνθρωποι εκεί. Γιατί, αναπάντητο γιατί. Ας το θέσουν, ας το κάνουν και στη Βουλή. Κατάλαβες για ποιο λόγο το είπα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θανάση τον Μπέλο όμως, τον Φορτηγατζή, έτσι, τον Τριπολιτσότη. Τα καλύτερα. Είπαμε τα βαριά τιμόνια πάντα είναι εδώ. Να πω καλημέρες και στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, στα παιδιά που είναι και στο γραφείο κίνησης, αλλά και τώρα στα υπηρεσιακά τα λεωφορεία. Καλή τους βάρδια και υπομονή σε αυτά τα παιδιά που είναι πάνω στο τιμόνι. Φίλος μου ταξιτζής, ο Βαγγέλης πάει.

Μου έχει διαφύγει λίγο το μυαλό που κουμπάνε τα χαρτιά για να γράψουνε. Στο πόδι, όχι πάνω στο γραφείο. Με μεγάλα χαρτιά εκεί, α4 και μεγάλο τετράδιο. Και έχει παραμείνει έτσι εκεί πέρα. Να εκδοθεί το βιβλιαράκι σιγά σιγά. Επιτυχία θα έχει. Πάνε αυτά. Λοιπόν, Έλενα, καλή σου βάρδια, κορίτσι μου. Καλή βάρδια το 5615. Καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε, θα την έχουμε, θα ανέβουμε και θα χορέψουμε στην φίλη μου την Δέσποινα. Δεν ανέφερα κάτι, Δέσποινα και Σαλονικιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, χίλια συγγνώμη. Με πιάσανε λίγο από τα μούτρα εδώ πέρα και με τις φωτιές τώρα και ήθελα να τα απαντήσω, να μου βγει και εμένα. Γιατί το νιώθω άδικο. Έβλεπε τον ΠΑΟΚ, έπαιζε με την Άντερλεχτ το ΠΑΟΣ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, το είδα σχεδόν το παιχνίδι. Όχι, δεν είμαι. Κάθε άλλο. ΠΑΟΚ χάρισε και την δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό, αν προκριθεί βέβαια, έτσι. Όχι, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα παντό όλα. Δεν έχει καμία σχέση, εδώ πρέπει να τα λέμε. Δεν τα κατάφερε τελικά, παρόλα που είχε μεγάλη κατοχή. Έτσι, είχε την κατοχή της μπάλας, διεκδίκησε το γρήγορο γκολ όμως, γιατί το ψιλοείο το είδα το παιχνίδι, το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ και η αστοχία από την άσπρη βούλα του ΠΑΟΚ έφερε την ήττα. Ας ελπίσουμε. Δεσποινάκη μου, καλά έκανες και μου το θύμισες, έτσι. Λοιπόν, έχασε ο ΠΑΟΚ 0-1 από την Άντερλεχτ, όχι ότι ήταν ανώτερη του. Το λέω πάλι, επειδή στο είδα το παιχνίδι, δεν ήταν ανώτερη η Άντερλεχτ. Ένα γρήγορο γκολ, μία αστοχή από την άσπρη βούλα του ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα για την ψυχολογία των παιχτών δεν. Καταρχήν αποδείχθηκε ότι οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό, το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι έτοιμες. Τώρα, Αύγουστο μήνα, εμείς έχουμε άλλη κουλτούρα εδώ, μπάνια, θάλασσα, νησιά, τόσα νησιά γύρω-γύρω. Πάνε να παίξουν μπάλα να υδρώσουν. Και οι πιο πολλοί που είναι ξένοι, για ποια φανέλα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟ. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι, τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Για τον Μπέλο εκεί με τον φορτηγό του. Τα έχει βάλει με τα Σκάνια και τα Βόλβο τελευταία. Γιαννάκο μου Τσιτουρί.

η Αγλαία μας από την περιοχή του Βύρονα το 1996-42. Αγλαία μου, πες το ονοματάκι σου. Πες το καλέ το ονοματάκι σου. Δεν ματιάζουμε. Καλημέρα στο Βύρονα και πάλι στην Αγλαία μας.

0: Πάμε στις καλές διακοπές τώρα, γιατί έχουμε και το χορό, έχουμε και τις γιορτούλες εδώ. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες εδώ, τον πολυσμανάκο μας, τον αστυνομικό μας εκεί με, με το αστέρι του βέβαια, τον μπιμπελό του να το πω έτσι. Εντάξει, το βαφτίσαμε σήμερα, την Ελίζαμπεθ. Να σας ευχηθώ κι εγώ καλές διακοπές, καλές διακοπές. Το μετά δεν το ξέρω, παλικάρι μου. Για μένα μία σεζόν ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Μία ραδιοφωνική σεζόν, έτσι γίνεται πάντα, σε όλα. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Έτσι, που παίρνω κι εγώ την αδειούλα μου, σαν εργαζόμενος, έτσι να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις κάπου. Τώρα σας το έχω πει, δεν έχω να κρύψω κάτι και δεν έχω κρυφτεί ποτέ και με τη δουλειά μου. Και με τη δουλειά μου, γι' αυτό πολλές φορές όταν έχω τη γνώση και ξέρω πέντε βασικά πράγματα που τα ξέρω. Αυτά που ανέφερα και με το δασαρχείο, είναι 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. Έχω ακούσει, έχουν δει τα μάτια μου, δεν είναι και λίγα, είναι μια ζωή. Κάτι ξέρω. Αλλά δεν μου απάντησε φίλη μου η Βαλένα, μάλλον ετοιμάζει τη βαλίτσα με τα ροδάκια για προς τα κάτω. Εύχομαι αστυνομικέ μου και σε σένα να περάσετε όμορφα στην πατρίδα, γιατί το πιστεύω ότι τη νιώθεις, έτσι. Παρόλα που υπηρετείς εκεί, είσαι εκεί αστυνομικός στη Γερμανία, το νιώθεις, τη νιώθεις εδώ τη χώρα μας. Λοιπόν, και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έτσι η γνωριμία μέσα από ένα ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει δύο μορφίες. Έρχεται να ενώσει, έρχεται να γνωρίσει, έρχεται να δώσει, να μάθουμε. Πολλοί που δεν το κάνουν. Πάμε και τα μάτια της Μαρίας τώρα. Πάμε, μην γίνει καμιά φασαρία τώρα μεγάλη. Δεν θέλω τέτοιες αποχωρήσεις, συγκινούμε, είμαι ψαράκι. Δεν θέλω τέτοια, γιατί εμείς τα ψαράκια είμαστε ευαίσθητα και συγκινούμεθα. Χρησιμοποιήσω και λίγο την καθαρεύουσα.
1: Για τα μάτια σου Μαρία, γίνεται μια φασαρία.
0: Δεν έχει σκάσει και η μύτη, δεν έχει σκάσει η μύτη το κορίτσι πέρα. Πήγε στα φίλια, δεν πήγε στα φίλια, ήθελα στα φίλια σήμερα. Ήθελα στα φίλη. Έλα να ζήσεις.

0: λέει ο Θεός, ε.
1: Είδες.
0: Αγαπάει ο Θεός όποιον αγαπάει. Πραγματικά και αληθινά. Αγαπάει ο Θεός όποιον αγαπάει αληθινά. Τον έχει εκεί απίκο. Ολαλά. Λοιπόν, για τα μάτια της Μαρίας, δύσκολος ο χαρακτήρας. Δύσκολος ο χαρακτήρας. Βαγγέλη μου, καλό σου δρόμο. Καλό δρόμο. Πάμε να πούμε καλημέρα στον security μας από τον Ασπρό Πύργο. Τον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου, ακόμα όχι, είμαι εδώ. Για τα παιδιά εκεί στις κεντρικές αποθήκες της Μάντρας της Μαγούλας, τον φίλο μου τον Γιάννη με την κοράκλα του, τον πρόεδρο, στην ΚΑΜ 1, στην

0: Νικολάκη μου και Ρατσίνη. Και αύριο, παλικάρι μου, γιατί αύριο δεν φορτώνω. Δεν έχω φορτώσει ακόμα το αυτοκίνητο. Δεν έχω. 2-3 πραγματάκια. Εγώ πάντα έτσι είμαι. Έχω βέβαια και αποθέματα έτσι. 2-3 αποθέματα. 2-3 πραγματάκια. Όταν πας διακοπές, δεν θα πάθεις τώρα κουστούμια, γραβάτες κοντά. Εκτός και έχει κανένα γάμο. Αχ, που συνειδίζονται αυτά τώρα στα χωριά. Γάμι. Γάμι. Δεσποινάκι μου, μη ζητά συγγνώμη. Σου είπα, το κοίταζα κι εγώ με τον Πάοκ, έτσι. Όχι, βέβαια, μη ζητά συγγνώμη. Καθόλου, ούτε καν. Ήταν δική μου αμέλεια. Τώρα με πιάσανε με τις φωτιές. Ήθελα να πω κι εγώ δύο πραγματάκια με τις φωτιές. Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, να δείτε τι παίζει. Γιατί τα βάλα τα έχουν βάλει με τους πυροσβέστες, με την πυροσβεστική. Δεν έχει ακουστεί το δασαρχείο ποτέ. Τι κάνουν, έχουν 2-3 αυτοκινητάκια εκεί πέρα, 2 έτσι, τσιπάκια που δώσανε. Τε που τα πιο πολλά τώρα έκανανε στο στόλο. Τώρα δώσανε 2-3 αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν. Από τσέπη μας βάζαμε κάποτε χρήματα να φτιάξουμε λάστιχα, να τους κάνουμε σέρβις για να κάνουν όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Συμμετέχουν στις φωτιές. Συμμετέχουν στην δασοπροστασία. Δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Δεν αυξάνεται ούτε οι ώρες. Δεν υπάρχει υπερορία στο δασαρχείο. Στους εργαζομένους, έτσι. Ξέχωρα αν θα δουλέψουν Κυριακή και δεν είναι το 75%. Δεν είναι το 75%. Δεν θέλω να τα ανοίξω το στόμα μου τώρα. Τέλος πάντων. Και χαλάστηκα λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, η Μερούλα. Μερούλα μου είπε την πρώτη φορά, Μερούλα λέμε στο Βύρονα. Μαγκάκι, ένα μαγκάκι από την ορεινή ναυπακτή, από όχι και κολόνα των αδερφούλης, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχω αυτό που δεν ξεχνάω εύκολα, ρε γαμότο. Έχω αυτό που δεν ξεχνάω εύκολα. Ελάτε να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, και όχι μόνο.
1: Να σαμπάχ.
0: Κι άλλα. Ελένη Βιτάλη στο κλαρίνο, ο πρώτος του πρώτου, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν, έτσι μου στέλνει τώρα από την μάντρα τη μαγούλα κάτω, αμάν Οικονομόπουλε, που έχει στάχτη κάτω εκεί. Τι τραγουδάρα κι αυτό, τι τραγουδάρα κι αυτό, τι τραγούδι. Η Μερούλα το ζήτησε από το Βύρονα. Λοιπόν, να διευκρινίσω λίγο κάτι, γιατί έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Σε όσους παίρνετε τηλέφωνο και μιλάμε, βλέπω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν βλέπω τα 3 ή 4 τελευταία νούμερα που λέω πάντα. Το διευκρινίζω. Να πω τώρα π.χ. με την Μερούλα από το Βύρονα πήρε τηλέφωνο η κοπελιά. Δεν έστειλε μηνυματάκι, πήρε τηλέφωνο. Επομένως, π.χ. είπα, έτσι, ορεινή ναυπακτία. Έλα, δώσε πόνο.

Απέναντι τώρα, απέναντι τι, τους απέκηδες που λένε. Δεν πάει για σένα το απέκηδες, έτσι πάει για πιο πέρα Γρήνιο και Λογαρνανία. Εσείς ορεινή ναυπακτία, νομός ναυπακτίας, με ρωτεύω σαν την άφακτο. Τα λέμε και αυτά έτσι, να πούμε και λίγο μέσα στη γεωγραφία τώρα. Βρε Μερούλα στο Βύρονα, τι ήτανε κι αυτό. Λοιπόν, αν θα παντρευτώ, κάποια στιγμή με αξιώσει ο Θεός να παντρευτώ. Από στην Ήφη να κάνει εισαγωγή με αυτό το τραγούδι, για να χορέψω αυτό το τραγούδι, έτσι. Να το λέω, το σημειώνω τώρα εδώ στην ατζέντα μου. Πω πω, συγκινήθηκα. Μάκη μου Πετράλωνα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις βάρδιες, τον φίλο μου τον Μάκη Πετραλωνίτη, Αλφα Αθηνών, Βεντούζα. Λοιπόν, ήτανε η Ελένητσα, άμα δεν ξέρεις τώρα με τη, η γνώση, η Βιτάλη με τη φωνή, έλα. Ναι, λένε Βιτάλη, μα το είπα. Έλα, αν πεις τώρα, εντάξει, μπορεί να μείνει με τη βαρδιούλα σου, να είσαι απασχολημένη. Έλα, δούμε και στη Λευκάδα τι γίνεται. Τώρα θα δεν το δεχτεί την Ήβη να μπει με αυτό.

διαβάσω τα μηνύματάκια, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Φίλε μου, καλησπέρα. Εύκολα, λέει, μου χαλά την διάθεσή σου, λέει, με τις αλήτες που κυβερνάνε. Να είμαστε τυχεροί, λέει, και έξυπνοι να τους στείλουμε. Αλίμονο αν ξαναβγούν. Λοιπόν, πες μου, Αντρέα μου, είναι ταξιτζής, είναι από το κάστρο της Κυλλήνης, έτσι, φαλικάρι, ο φίλος μου Αντρέας εδώ, τα λέμε όλα. Πες μου τραγουδάκι δικό σου, αδερφέ. Μου έχει αλίμονο αν θα πάει για την Τρίτη. Εάν θα πάει για την Τρίτη, θα περάσει και τον Ιωαννίδη αυτός. Που έχει αλίμονό μας και εσάς.

Λοιπόν, παλικάρι μου, δόξα, κατεβήκατε κάτω στη χώρα, εντάξει, είστε μεγάλη παρέα, μεγάλη παρέα ξεκινήσατε. Θα το δω το μηνυματάκι και στην Λευκάδα και με την που πήγατε χθες στην περιφορά της εικόνας. Θα το δω τώρα το μηνυματάκι, μισό λεπτάκι, μισό εδώ στο Viber. Πρέπει να κουνήσω και το χεράκι μου τώρα. Άμα δεν κουνήσεις χεράκι, δεν κάνουμε και κάτι. Θα τα ακούσουμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσανε τα παιδιά. Μισό, μωρέ. Από την Νικιάννα. Ναι, από την Νικιάννα, εκεί στην Λευκάδα. Τώρα κατεβαίνε. Τώρα, εντάξει, τέτοια ώρα, Λεβεδάκο μου. Πάνε να φάνε τώρα γλυκό μετά από τόσο πιώμα. Κάθε δεν έχει ένα βραστό. Να φάνε κανένα γίδα τώρα που είναι για τις εποχές, για ένα πατσαδάκι, τίποτα. Έλα τώρα, μην το χαλάμε. Μην το χαλάμε τώρα. Μετά από τόσο πιώμα, πάτε να πάρετε γλυκό. Θα σας λιγώσει, ρε κακόμικα. Θα σας λιγώσει. Καλά να περάσετε, αδερφέ. Αυτές είναι διακοπές. Αυτές είναι διακοπές. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο με το Μερσεντές. Γεια σου φίλε μου, Θανάση, μαχόμενε.

Father Fan. Μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Μίνα. Και για τον φίλο μου τον Γιώργο πάλι μου λέει το φύλαγε, το φύλαγα. Λοιπόν, και τα δύο τραγουδάκια, και με την Βιτάλη, και το τραγουδάκι αυτό με την Βιτάλη που ακούσαμε με τον Θανάση τον Βασιλόπουλο, έτσι, Μαρένο Μοκαημένο, ο τίτλος του τραγουδιού, αλλά και ταυτόχρονα αυτό που τραγούδισε τώρα πριν λίγο σταμάτησε ο Γονίδης, ο πατέρα μας μεγάλος. Εδώ ή βγάζεις τη γραβάτα, μα θέλετε να το χορέψεις. Και πας τώρα σε μια δεξίωση κάπου, βγάζεις τη γραβάτα, αλλά θέλει κάτι, θέλει χέρι. Θέλει μαγκάκι για να σε κρατήσει, να το χορέψεις αυτό το τραγούδι. Ή βγάζεις τη γραβάτα σου και το χορεύεις. Α, μην τη χαλάσεις τώρα, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση ακόμα. Δεν την έχουμε ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Είχε με το μαντήλι, αλλά θέλει το δε χέρι. Θέλει να σε κρατήσει χέρι. Εδώ έχω μάρτυρα το φίλο μου τον Ανδρέα, τον ταξιτζή από το κάστρο της Χιλίνης που θα ακούσει το τραγουδάκι. Και μετά και τον Άγιο Δημήτριο. Και βοήθειά μας. Εδώ θέλει κάποιος να σε κρατάει, ρε φίλε. Ή το χορεύεις, το ζεις ή όχι.

πάμε στον άλλο συνάδελφο. Όμως φύγαμε από το πανέμορφο κάστρο της Σχοινής. Βέβαια, και όσοι δεν έχετε πάει στο κάστρο της Σχοινής, τα λουτρά της Σχοινής, βέβαια τα έχουν εγκαταλείψει λίγο, βέβαια, οικονομική, σε οικονομική κρίση. Αντρέα μου, έτσι δεν είναι? Και ποιες επαρχιακές πόλεις δεν είναι εγκαταλειμμένες, παιδιά? Εδώ εγκαταλείπονται χωριά, σβήνουν χωριά. Έχουν σβήσει ολόκληρα χωριά από το χάρτη. Εντελώς, κάποιοι έχουν φύγει. Μεγάλη, δεν λέμε ότι ξεκινάνε πάντα. Λέει το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι, έτσι. Μην αναφέρουμε στο ψάρι, του που Παναγία. Αν για μια τσιπούρα. Πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, είναι η κεντρική κυβέρνηση. Τώρα δεν έχουν λεφτά και οι άλλοι. Αλλά φταίνε και οι δήμαρχοι εκλεγμένοι που πάνε σαν ουρά από πίσω. Πα και πάνε κανένα θέση μετά πάλι να εκλεγούν με κανένα ψηφοδέλτιο και τώρα και τα άλλα. Φταίνε και αυτά. Φταίνε και αυτά, το λέω αυτά. Ρετάλια. Ρετάλια είναι. Μα μεταξύ σήμερα τα ακούσουμε. Συγγνώμη, σήμερα εκφρά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τι μου βγαίνει. Όλα μετά τις φωτιές, όντως μετά τις φωτιές, γιατί άκουγα τα 1002. Και τα αποτελέσματα σας είπα ποιο είναι. Ποια είναι τα αποτελέσματα εδώ? Στάχτη, καρκινογόνα, πηγαίνετε. Το Πόρτο Γερμενό δεν υπάρχει, σβήνει, έσβησε. Είμαστε κάθε χρόνο το ίδιο έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Εγώ είμαι ένας απλός υπάλληλος. Ένας υπάλληλος που έχοντος έτσι συμμετέχουμε ενεργά. Ενεργά στις φωτιές. Χαρτί, παιδιά, σας δείξω χαρτί που σας επιβάλλει. Έρχεται χαρτί και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επάνω, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που ανήκουμε. Εκεί ανήκουμε βέβαια, αλλά συμμετέχουν. Να συμμετέχετε, λέει, στις φωτιές. Έτσι, ένα επίδομα που παίρναμε 108 ευρώ εδώ για 2 χρόνια, μας το κόψε, μας πέταξε απ' έξω. Εμάς που είμαστε μέσα σαν οδηγοί που πάμε μπροστά, εμείς θα το πάμε το αυτοκίνητο, εμείς θα πούμε στο πυροσβεστικό, περνάει ή δεν περνάει ο δρόμος. Δεν το έχει αναφέρει κανένας, αλλά η αγανάκτησή μου πολλές φορές, και είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω, έτσι. 108 ευρώ ένα επίδομα, τα αφήσανε απ' έξω. Μα αφήσανε απ' έξω, δεν το έχει αναφέρει κανένας. Το κάνανε βέβαια θεματάκι στη Βουλή, έτσι. Το πήρανε από τους οδηγούς των δασικών υπηρεσιών και το δώσανε σε κάτι καθαρίστριες. Αυτό είναι το κάτω. Να το πάρουνε. Το κράτος δικαίου του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτό. Μας το κόψε εμάς. Δεν έδωσε αύξηση. Όχι, το πήρε από εμάς και το έδωσε σε κάτι καθαρίστριες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πάνω. Ναι, ναι.

τελειώνει το τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε πάλι. Έχει μια αφιέρωσε το τραγούδι αυτό, λέει, στο γίγαντα, στο γιο του Ανδρέα, λέει, του Σκουφούλα. Λοιπόν, ο Ανδρέας έχει μηνυματάκι, είναι για το γιο σου το τραγούδι, για τον... για το γιο σου, Ανδρέα μου. Να, είδατε, βουνό με βουνό δεσμένη τώρα, ραδιόφωνο πάντα ενώνει, θα το ξαναπώ. Για το γίγαντα, το γιο του Ανδρέα, λέει, του Σκουφούλα.

0: γεννείς.
1: Επειδή δεν θέλω να πέφτουμε έτσι, γιατί με στενοχωράτε τώρα σιγά σιγά και είμαι και είπαμε ευαίσθητο, τα ψαράκια είμαστε πάντα ευαίσθητα. Να διευκρινίσω κάτι στον φίλο μου, τον Ανδρέα, εκεί με το ταξί, με το τραγουδάκι του «Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Ήτανε για το δικό σου τραγουδάκι αφιερωμένο από συνάδελφό σου και το κατάλαβες, Ανδρέα μου, έτσι, για το γιο στο γίγαντα, για το τραγουδάκι που επέλεξες. «Μια ζωή μέσα στους δρόμους», έτσι. Θα το άκουσες, Ανδρέα μου, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Δανάη μου, καλό βράδυ. Απλά θα πω καλό βράδυ τώρα, έτσι. Καλό βράδυ, καλή αυριανή. Χρόνια τους πολλά. Έλα, δεν πέφτουμε. Αμάν. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά, δεν πέφτουμε ηθικά. Ρομπίνιο, εάν θα το προλάβω το τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Εάν το προλάβω, παιδάκια, κοιτάζω την ώρα. Έχει πάει δύο παρά. Είναι μόνο 20 λεπτάκια. Όπω βραδιάκι αυτή. Έχω να σιδερώσω, να κατεβάσω βαλίτσα. Δεν έχω βαλίτσα. Ωραία.

έχουμε ένα καλό. Έχετε ακούσει για το καλό ατύχημα που λέμε? Καλό, καλό ατύχημα. Μα πείτε, ατύχημα και καλό, ναι, παιδάκια, τυχαίνουν και αυτά. Λέει, μάτιασαν, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σου, Σοφίνη, την αστυνομική. Πάρα, πάρα πολλές καλημέρες και όμορφες. Τι να κάνουμε τώρα, σκίστηκε, λέει, το σορτσάκι το τζιν. Αυτό ήταν το ατύχημα. Καλαμπού. Αλλά πού καθόσασταν, παιδάκια μου, είχε πάει κατά τα πευκάκια μεριά πάνω, είχε πάει κατά τα πευκάκια. Σκίστηκε το σορτσάκι, λέει, ατύχημα, λέει, στην αστυνομική. Εντάξει, δεν είναι το μετά τέτοια. Διακοπές κάνουν τα κορίτσια, τα παιδιά. Εκεί πέρα καλά κάνουν. Δικαίωμα έχουν, κάνε χρήση της κανονικής τους άδειας. Δημοκρατικά ζούμε. Θα στείλουν μηνυματάκι, θα ακούσουν τη σταθμό και μπράβο τους. Και σκίστηκε, λέει, το σορτσάκι από το Σοφίνι, το τζι. Να το ατύχημα βραδιάτικα. Τώρα ναι. Τώρα ναι, τι κάνετε. Τώρα τι κάνουμε, Χαρούλα μου, καλό βράδυ στην Κυψέλη. Καλό βράδυ. Φίλοι μου, η Δαλένα, οι βαλίτσες προς τα κάτω, προς Αθήνα. Με το καλό, έτσι, με το καλό από Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, για Αθήνα μεριά. Καλό σου ταξίδι και καλές διακοπές.

Λοιπόν, Στράτο μου, τον φίλο μου τον Στράτο που θέλει να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, και να το ξεχνάω κάποια φορά. Δεν ξεχνάω κάποιο όνομα ότι το τραγούδι είναι για τον ΑΒ. Είναι για μένα. Επομένως, θα το λέω. Συγγνώμη, αλλά το ξεχνάω. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, όταν είσαι και ερωτευμένο. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Να φωνάζει τώρα και εκεί πάνω το κορίτσι από την ορεινή ναυπακτία.

0: Ουλαλά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό θα το ρωτήσω, δεν θα το πω. Σε ποιο σημείο έχει κλειστεί? Τώρα μηνυματάκι το έχω πάρει. Το ορκίζομαι, έτσι. Το ορκίζομαι σημερινή. Σε ποιο σημείο έχει κλειστεί το σορτσάκι? Για Σωτήρο, το ορκίζομαι. Ερώτηση, σε ποιο μέρος έχει σκιστεί το σορτσάκι? Μπορεί να ξέρουν κάτι και το λένε.

παιδάκια τώρα, εντάξει, όντως. Έλα, περίεργη, εσύ που δεν λες να μάθεις που σκίσεις και το τέτοιο. Ορίστε, πήγε να περάσει το τραπέζι, λέει. Πήγε να περάσει το τραπέζι, πιάστηκε η τσέπη, λέει, στη γωνία του τραπεζιού και σκίστηκε όλη η αριστερή μεριά. Ήτανε που ήταν, λέει, και λίγο τέτοιο, δεν έχει μείνει τίποτα τώρα, το κρατάει. Τι να κάνουμε τώρα, αμέσως εσύ. Αμέσως εσύ που σκίστηκε. Ορίστε, πήγε το κορίτσι να περάσει, να πηγαίνει, πάει τουαλέτα, έξω ήτανε. Φαντάσου τι τραπέζια θα έχουν εκεί στα Βέρνη. Πιάστηκε, πάτανε που θα ήταν, κάνα πεντάρι, έξι πόντους, εφτά. Και να ήταν από εκείνα τα λινά. Εκείνα τα λινά είναι ευαίσθητα, παιδιά, τα σορτσάκια. Και θα μου πεις και τα τζιν τα ελαστικά, τζιν, και τα τζιν τα ελαστικά. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, ναι. Το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ, για την κάθε δική σας εξυπηρέτηση. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία του Ζεάκη, εδώ. Ζεάκης πιτσαρία δεν είναι απλά μια πίτσα, παιδιά, είναι πολλά άλλα. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Απολαμβάνετε αυτή την πίτσα, τη φανταστική, και με τη Φιλαδέλφια. Αλήθεια. Ολαλά, το σορτσάκι. Στα όριστα άγρια βουνά να ξεματιαστούμε. Σκίστηκε όλη η αριστερή, δεν έμεινε τίποτα. Την πήρε από αριστερά. Ρε Σοφίνη μου, γιατί δεν προσέχεις αστυνομική να. Ολαλά. Ολαλά. Πάει το σορτσάκι.

έρχεται, έρχεται. Από πώς να τα στείλει. Το UNICEF, πώς το λένε και το κίτρινο μόλι με την πινακίδα, το ξέχασα που στέλνουν τα λεφτά.

Και πάλι την χάνει να έχουμε και με τις γιορτούλες εμείς εδώ να είναι η ώρα τέτοια 11 με 2. Και με την αλλαγή της ημέρας εμείς τις γιορτούλες. Χρόνια πολλά υγεία για όσους φορτώσουν αύριο, ήδη θα έχουν φορτώσει τώρα, θα είναι οι συσκευές. Άλλοι θα τα σιδερώνουν, τα βάλουν σε βαλιτσούλες. Τι καθάνε. Καλές διακοπές εύχομαι σε όσους φύγουν για αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Εμείς εδώ στο μάχη θα δίνουμε τη δική μας και τη δική σας μάχη. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και για την συμμετοχή σας και για τα μηνυματάκια. Ανοίξαμε και μια κουβέντα με τις φωτιές. Εντάξει, γνώστης είμαι, θα πω τη γνώμη μου μέσα εκεί. Αλλά είναι κάποιες αλήθειες που πρέπει να λέγονται, γιατί η αλήθεια πάντα, παιδιά, πονάει. Η αλήθεια πονάει. Είτε το λες στο άλλο σου μισό, στο τέρι σου, στη γυναίκα, να το πω έτσι, στο παιδί. Για φαντάσου, αυτοί που κυβερνάνε, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, βέβαια, έτσι. Λένε το λάβαμε το μήνυμα, το πήραμε το μήνυμα. Κουραφέξαλα. Λοιπόν, φιλιά πολλά, εύχομαι καλή αυριανή. Για όσους ξεκινήσουν τις διακοπές τους, τα καλύτερα. Την αγάπη μου. Σας αγαπώ πολύ, να προσέχετε. Βρε Χριστέ μου.

Α, τα λεφτά θα πάνε με ήρις. Λοιπόν, έρχονται, παιδιά. Λοιπόν, το επίδομα και το επίδομα από τον Μητσοτάκη έρχεται με ήρις, με ήρις. Από που το πάω το εγγλέζικο βεντούσα ο άτιμος, ε. Βέβαια, έχω κάνει πρόβα τώρα για την κουρούτα. Για τη Μύκονο της Πελοποννήσου. Τα ακούει και ο Χίος τώρα εδώ. Θα πάσω και κάτω. Ωλαλα. Φιλιά πολλά την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα το χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι απόγευμα Σαββάτου, 1η Οκτώβου. Θα μπορούσαμε να σας πούμε καλό μήνα. Ο μήνας δεν είναι καλός. Η 1η Αυγούστου ξημέρωσε με τεράστια πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Υπό το άχθος, το ψυχικό άχθος, τριών νεκρών πυροσβεστών και όχι δύο, και ο ένας από παθολογικά αίτια, όπως αυτοί οι βρωμιάριδες εξουσίας επιδίωξαν να παρουσιάσουν, τρία παλικάρια τα οποία δεν έφταιγαν σε τίποτα. Η πολιτεία για μια ακόμα φορά πρόδωσε το εργατικό της δυναμικό, όπως το λένε υποτιμητικά. Σήμερα όμως ήρθε η ώρα να υποτιμήσουμε κι εμείς το εργατικό πολιτικό δυναμικό αυτής της εξουσίας και να τους κατεβάσουμε τα παντελόνια. Γιατί πρόκειται για αχρία υποκείμενα, τα οποία δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Τούτη την ώρα, Σάββατο απόγευμα, και όχι για εσάς που παρακολουθείτε ή ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, τους ραδιομακελάριδες, τις δύσκολες νύχτες του καλοκαιριού, με ανέμους ρηπές μέχρι 150 χιλιόμετρα, και βεβαίως συνέβαιναν και στο παρελθόν αυτά. Είχαμε και στο παρελθόν κλιματική αλλαγή, κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη. Μεγαλύτεροι ψευτολόγοι της πολιτικής. Αυτοί που κατέστρεψαν τον τόπο, που τον κατέκαψαν. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Σήμερα θα θυμηθούμε επίσης αυτά τα οποία το καθεστώς απέκρυψε από τον ελληνικό λαό σε μία τριαντακονταετία. Όχι πυρκαγιών απλώς, σε μια τριαντακονταετία πολιτικού λίβα που κατέστρεψε, ισοπαίδωσε, διέλυσε, απαλωτρίωσε, κατέκαψε το περιβάλλον και τις ζωές μας. Σήμερα πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση και με τα μηνύματά μας και με τα τηλεφωνήματά μας από τα μέρη που βρίσκεστε. Στο 210-718-000. Στο 6943-6354-51 θέλω να επικοινωνούν μαζί μου και με την εκπομπή μας μόνον όσοι έχουν κάποια επίγνωση από τα πύρινα μέτωπα. Δεν θα ανοιχθεί κανένα τηλεφωνικό κέντρο για να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Σήμερα θα δεχτούμε μόνο τηλέφωνα από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις πυρκαγιές, από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο μάτι της αχαΐας, στο πύρινο μάτι της αχαΐας, από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πύρινο μάτι της βιωτίας και από τους ανθρώπους που κατακαίγονται ακόμα στο Ρέθυμνο. Και μιλάμε για Σάββατο απόγευμα 1η Αυγούστου. Όσοι ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη, απλώς θα ακούσουν τα συμβάντα σε επανάληψη σαν να μην συμβαίνουν. Διότι μπορεί μέσα σε 12-24 με 36 ώρες να έχει αλλάξει εντελώς το σκηνικό και να καίγεται ακόμα και η ίδια η Αθήνα. Είναι αποφασισμένοι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα να κάψουν ακόμα και την ίδια την Αθήνα. Διότι πρόκειται για παλιωτόμαρα, πρόκειται για νέρονες, πρόκειται για υπερφύαλες προσωπικότητες, νεοπλουτίστικες προσωπικότητες, που το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η καλοπέραση. Τις ώρες που ο ελληνικός λαός καίγεται, αυτοί οι αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτες καλοπερνούν. Καλοπερνούν στα ακριβά τους σαλέ, καλοπερνούν στις βίλες τους, καλοπερνούν στα beach bar της elite και καλοπερνούν μη υπολογίζοντας το κατοστάρικο, το διακοσάρικο ή το πεντακοσάρικο. Δεν είναι τίποτα για έναν πολιτικό να χαλάσει 500 ευρώ για μια βραδιά ή 1000 ευρώ για μια βραδιά. Άλλωστε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο φυγόδικος Αβραμόπουλος δεν το είχε σε τίποτα να χαλάσει 700 και 800 ευρώ για να φάει ένα ωραίο φρέσκο ψάρι στις περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, συνοδευόμενο από ένα πανάκριβο κρασί. Αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Και επειδή είναι δύσκολες, νομίζω ότι πρέπει να τις μοιραστούμε. Και να μοιραστούμε όλες τις εμπειρίες όλων εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα και δίνετε τη δική σας μάχη, εθελοντές, εποχικοί πυροσβέστες, άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας που υπηρετούν το εθνόσημο, οι οποίοι δεν κάθονται και οι οποίοι δεν παρατούν τον κόσμο στην τύχη τους. Το Σάββατο το απόγευμα, την 1η Αυγούστου στις 4 και 12 το μεσημέρι, στο έλεος της φωτιάς βρίσκεται ακόμα για 36 ώρες μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος, το Πόρτο Γερμενό. Εκεί, κυρίες και κύριοι, κατακαίγεται παρθένο δάσος, έχει περικυκλώσει οικισμούς και υπάρχουν δύσκολα μέτωπα στη Βιωτία και στο Αίγιο. Δεν ξέρω εάν διασταυρώνεται αυτό το οποίο λέγεται, επαναλαμβάνω, Σάββατο απόγευμα, ότι στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, έχουν καεί τουλάχιστον 100 σπίτια. Η φωτιά στην περιοχή καίει ανεξέλεγκτη και από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχει κάψει πάνω από 50 με 100 σπίτια. Θεωρείται αδιανόητο το γεγονός ένας κρατικός μηχανισμός να μην μπορεί να τυθασεύσει. Βεβαίως υπάρχουν και οι κακές και άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει και τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες. Πριν από 2 χρόνια, η πυροσβεστική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα ανήκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε αυτόν τον ανεκδίκητο, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και στον άλλον, τον Νταλάρα. Τον Νταλάρα του, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νταλάρα. Μας είχε απαγορεύσει ο κύριος Θεοδωρικάκος να λέμε το όνομά του. Θα πρέπει και εμείς να τον αποκαλούμε λοιπόν Νταλάρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήταν αγκιστρωμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θεώρησαν σκόπιμο οι ηλίθιοι κυβερνώντες, γιατί μιλάμε για ηλίθιους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου μυαλό και, επαναλαμβάνω, κοιτάζουμε μόνο την πάρτη τους. Αυτοί οι ηλίθιοι λοιπόν κυβερνώντες δημιούργησαν ένα ξεχωριστό Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και το έδωσαν σε 2 ανίκανους υπουργούς, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό. Ο υφυπουργός ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος παραιτήθηκε τότε γιατί ήταν κουρασμένος. Κουράστηκε από την σκαστή σύνταξη που έπαιρνε στα χέρια του. Στον τελευταίο ανασχηματισμό, ο κουρασμένος κύριος Τουρνάς, έχουμε και δεύτερο κουρασμένο. Είχαμε τον πρώτο κουρασμένο της Ζεραφίνας, αποκτήσαμε και δεύτερο κουρασμένο, τον κύριο Τουρνά. Τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Τον καραβανά που υπηρετούσε στην πολεμική αεροπορία και άκουσα από κάποιους που λέγανε ότι έχει ώρες πτήσης. Και τι ώρες πτήσης? Ώρες πτήσης πού? Στο κενό? Ή ώρες πτήσης για να ραντίζει? Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ράντισμα. Εδώ έχουμε να παίξουμε με ανθρώπινες ζωές. Ένας κουρασμένος που παραιτήθηκε πριν από 2 χρόνια, τον επαναφέρανε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχω καλή μνήμη. Δεν με γελάει η μνήμη μου εμένα. Τον επαναφέρανε μετά από 2 χρόνια σε ένα υπουργείο που δημιουργήσανε, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Στο οποίο, αφού έβαλα κάποιους εκεί άσχετους, τώρα μας προέκυψε ο διορισμός του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος πήγαινε στα μέτωπα και έκανε τον τουρίστα. Τον τουρίστα έκανε. Θεώρησε ότι είναι καραβανάς και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν θέλω να φωνάζω. Ούτε να φωνάζω θέλω, ούτε να ανεβάζω παλμούς, ούτε να χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Η περιοχή που καίγεται, οι περιοχές που καίγονται τώρα, Σάββατο απόγευμα, είναι οι πιο όμορφες περιοχές Ελλάδος. Το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Και σήμερα η εφημερίδα μας, την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ, είναι το δύσκολο παιδί της οικογένειας. Η εφημερίδα Μακελιών είναι το δύσκολο παιδί της οικογένειας. Γιατί παλεύουμε να τα φέρουμε βόλτα. Είναι δύσκολο να επιβιώσουν σήμερα οι καθημερινές εφημερίδες, δυστυχώς. Αλλά το παιδί μας, το δύσκολο από παιδί μας, όπως είναι η εφημερίδα, έχει βγάλει ένα εξώφυλλο σήμερα, ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο έχει θορυβήσει πολλούς. Γιατί θορυβήστε? Επειδή ο τίτλος του πρωτοσέλιδου είναι «Ο ύποπτος Λάκης που ξέρει τα πάντα για τις φωτιές στην Ελλάδα. Γιατί θορυβήστε, δεν κατάλαβα. Γιατί θορυβήστε. Και πάνω απ' όλα θα αρχίσει τα παράπονα. Τα δημόσια παράπονα ο κύριος Λαζόπουλος που τον κάναμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Να το αναλύσω λοιπόν αφού θέλετε, γιατί πολλούς τους εξέπληξε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι θέλετε να γράφαμε σήμερα? Ζήτω οι ολιγάρχες, ζήτω ο Στασινόπουλος της Βιοχάλκο, ζήτω ο Λαβρεντιάδης των λιπασμάτων, ευχολόγια στους ολιγάρχες, ζήτω ο Κόκαλης, ζήτω ο Μυτιλινέος ή ζήτω ο Περιστέρης. Αυτοί που μας έχουν κάνει αυτές τις ώρες να τρέμει η ψυχή μας. Πώς θα πάμε σπίτι μας, πώς θα κοιμηθούμε το βράδυ και πώς θα ξημερώσουμε. Τι θέλετε να λέμε? Ζήτω η ΔΔΕ που κατέκαψε τον τόπο. Η κρατική ΔΔΕ που μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ πέρασε στα χέρια εραστεχνών δολοφόνων. Δεν είναι καν επαγγελματίες. Είναι εραστέχνες δολοφόνοι. Και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Διότι αυτοί που δεν ξέρουν να κρατήσουν το πιστόλι καλά, μεταφορική είναι η έννοια, είναι σίγουρο να σκοτώσουν άνθρωπο. Και αυτοί στη ΔΔΕ έχουν κατακάψει το σύμπαν. Ασυντήρητες οι κολόνες της ΔΕΗ. Ασυντήρητο όλο το ηλεκτροδοτικό φάσμα της χώρας. Ασυντήρητες οι κεντρικές γραμμές ηλεκτροδότησης της χώρας. Παμπάλες. Δεν φρόντισαν τίποτα. Με αποτέλεσμα μην βλέπουμε φαντάσματα. Υπάρχουν επαγγελματίες εμπριστές, σαφώς. Υπάρχουν ρουφιάνοι και χαφιέδες του καθεστώτος, σαφώς. Τους βλέπετε, τους διαβάζετε, τους απολαμβάνετε. Για το πόσο ρουφιάνοι και χαφιέδες είναι όλοι τους. Οι λεγόμενοι έμισθοι χαφιέδες της εξουσίας. Τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους μάθαμε. Κάθε φορά που ανοίγει μια μεγάλη έρευνα από την εφημερίδα μας και την εκπομπή μας, δεχόμαστε λάσπη. Κέρια χτυπήματα υποτίθεται. Θα σας έλεγα τι θα μου κάνατε, αλλά δεν είναι η ώρα για να σας πω. Να πάρετε φόρα και να έρθετε με φόρα, που έλεγε η Τσαπανίδου. Κάθε φορά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που ανοίγουμε το θέμα της μαφίας, το θέμα της ολιγαρχίας, δεν πρέπει να ακούγεται κουβέντα. Δεν πρέπει να αναφέρουμε για κανένα στην Ελλάδα. Αν αναφέρουμε δηλαδή για το νομοσχέδιο που πέρασε νύχτα, δεν τα λέει κανένας άλλος. Εγώ τα λέω, αλλά δεν τα ακούω μόνος μου. Όταν χρειαστεί να πούμε, ας πούμε, ότι τη νύχτα πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τροπολογία στη Βουλή. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο μόνος που ασχολείται, και δεν είναι γιατί θέλω ούτε να τον καθαγιάσω, ούτε γιατί θέλω να τον ψηφίσετε, ούτε γιατί θέλω να σας τον προτείνω ως υποψήφιο. Αλλά ο μοναδικός πια που έχει απομείνει και λέει και δύο αλήθειες, είναι εκείνος ο καημένος ο Βελόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τις κότες. Και παραλαμβάνω, εγώ μπορεί να μην ψηφίζω Βελόπουλο. Μπορεί να ψηφίζω Χαλιλόπουλο. Μπορεί να ψηφίζω τον Κολοπετινόπουλο. Αλλά ο μόνος που τον ακούω να μιλάει είναι αυτός. Κατηγορήστε με ότι είμαι και τσιράκι του Βελόπουλου. Κατηγορήστε με. Ότι τα παίρνω κιόλας. Ότι τα παίρνω από τον Βελόπουλο για να μιλάω για τον Βελόπουλο. Κατηγορήστε με και γι' αυτό. Βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Επαμοιβή χαχόλι. Επαμοιβή ρουφιάνι. Επαμοιβή αλυτόμπουρες. Έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την τρικυμία, την πύρινη τρικυμία, που λυπάμαι πολύ που θα σας το πω, αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα κατακαούμε. Θα κατακαούμε τον Αύγουστο. Οι καιρικές συνθήκες, η λεγόμενη κλιματική αλλαγή του κ. Μητσοτάκη. Από πότε εφήβερες εσύ την κλιματική αλλαγή, ρε Μπαρμπά? Παλιά δεν φύσαγε? Όταν έχει στεγνώσει το δάσος, όταν το δάσος έχει ξεραθεί, όταν δεν το φροντίζεις, όταν δεν κάνεις αντιπυρικές ζώνες, όταν έχεις ρίξει τους πυροσβέστες σαν τυφλά ποντίκια, τυφλοπόντικες είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί. Όταν φέρνεις ένα πυροσβέστη από την Ετωλακαρνανία για να σβήσεις φωτιά στη Σπάρτη, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, είναι πολύ λογικό να μην ξέρει. Τα λέγει και χθες το βράδυ ένας άνθρωπος ο οποίος Εργάζεται στη δασική υπηρεσία ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Τον άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή. Τα έλεγε ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να στέλνεις πυροσβέστη. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κανένα συντονισμό στο κράτος. Δεν υφίσταται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο Τουρνάς είναι τουρίστας. Είναι ένας συνταξιούχος που απολαμβάνει τη σύνταξή του και δεν θέλει να έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Πώς πήγανε και βάλανε ένα τέτοιον υπουργό? Παρετήσου, ρε! Παρετήσου, σηκώφυγε! Σηκώφυγε, μας έκαψες! Αλλά δεν μας έκαψε τη γούνα μόνο ο Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τη γούνα μας την έκαψε και αυτός που αποκαλείται πρωθυπουργός. Αυτό το φερέφωνο, το πιόνι, το ανδρίκελο, η μαριονέτα της μαφίας. Γιατί ουσιαστικά είναι η μαριονέτα της μαφίας. Αν αντιρρείτε, κύριε Μητσοτάκη, και βγαίνετε στη Βουλή και λέτε ότι σε καμία άλλη χώρα δεν υπήρχε αυτή η εφημερίδα, και μιλάω για το μακελιό. Και μιλάω για το μακελιό. Σου έχει φάει την ψυχή το μακελιό, ε! Ναι, γιατί σου έχει κατεβάσει τα παντελόνια το μακελιό. Σου έχει κατεβάσει τα παντελόνια. Γι' αυτό το κάναμε. Θα τα ακούτε 200 φορές την ημέρα. Μακελιό! Το μακελιό! Και το μακελιό! Λύσαξες! Λύσαξες με το μακελιό, ναι! Γιατί σου έχει κατεβάσει τα παντελόνια το μακελιό. Γιατί σε πιόνι της μαφίας! Σε έχουν βάλει στη μέση και σε περιπέζουνε. Και θα σου πάρουνε και το κόμμα. Ο Σαμαράς κάθεται στην άκρη. Και μιας και το αναφέρω, κάθε φορά που θέλουμε να ανοίξουμε λοιπόν μια καινούργια έρευνα, κυρίες και κύριοι, λάσπη. Λάσπη! Και ξέρετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν την οποιαδήποτε κριτική. Είμαι παλιός πια στο κουρμπέτ. Τους έχω φάει στη μάπα. 36 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, τους έχω φάει στη μάπα. Έχω γνωρίσει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τηλεπαρουσιάστερες ψωνισμένες. Πισογλέντιδες που κερδίζουν θέσεις με το πισογλεντισμό. Ανθρώπους που τα πιάνουν, που γράφουν και παίρνουν ένα-δύο χιλιάρικα. Ένα πεντακοσάρικο. Για ένα χιλιάρικο άλλος γίνεται ξεφτυλισμένος. Ένα ξεφτυλισμένο υποκείμενο. Τέτοιες ξεφτυλισμένες προσωπικότητες έχω γνωρίσει, παιδιά, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, στον χώρο μου. Δεν έχω πάθει ανοσία πια. Μπορεί να γράφουν για μένα ό,τι γουστάρουν. Αλλά εκείνο που με πειράζει είναι να χτυπάνε οικογένειες. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Μου είχε πει κάποτε ένας μεγάλος νονός της μαφίας, καλή τη ώρα εκεί που είναι, γιατί όλοι έχουμε δύο μέτρα γη σε αυτή τη χώρα. Από τα μεγαλύτερα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος, ο Βασίλης ο Στεφανάκος. Του είχα πάρει κάποτε μια συνέντευξη και μου είχε πει: ο κακός Ρουφιάνος θέλει σκότωμα. Βεβαίως, με άφησε με ανοιχτό το στόμα, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για τους ανθρώπους του υποκόσμου, οι κακοί Ρουφιάνοι θέλουν σκότωμα. Για τους ανθρώπους όμως της δημοκρατίας, οι κακοί Ρουφιάνοι θέλουν ισόβια. Ισόβια. Μέσα, ισόβια. Να τους κλείσουμε ισόβια. Και να μην βλέπουν τον ήλιο. Κάθε φορά λοιπόν που ανοίγουμε μια έρευνα, είτε για τη μαφία, είτε για έναν ολιγάρχη, είτε για έναν τραπεζίτη, είτε για έναν ένα δημοσιοπρόσωπο, για έναν πολιτικό, για έναν πρώην υπουργό, για έναν νυν υπουργό, για τον πρωθυπουργό, δεχόμαστε λάσπη. Πολύ λάσπη. Εγώ έχω πάθει ανοσία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το Χριστό δεν καταλαβαίνω. Αλλά όταν χτυπάτε οικογένειες, να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι το βιολογικό ρολόι του καθενός είναι συγκεκριμένο. Είναι σαν το ρολόι της ΕΙΔΑΠ. Όταν έχει διαρροή, έχει πρόβλημα. Και για να σταματήσεις το πρόβλημα πρέπει να το ταπώσεις. Ελπίζω όλοι να πάρετε τα μηνύματα σήμερα, γιατί θα σας υπενθυμίσω ότι δύο ακόμα που το έκαναν είναι στα Κυμπαρίσια. Εγώ δεν απειλώ κανέναν. Είναι η φυσιολογική, ο φυσιολογικός ρους της ζωής αυτός. Όταν είσαι ρουφιάνος και χαφιές, το τίμημα είναι ο λάκκος. Σας το ξεκαθαρίζω για να ξέρετε τι συζητιέται στην πιάτσα για σας. Και μιλάω για τους ρουφιάνους, τους έμιστους χαφιέδες. Το βιολογικό ρολόι του καθενός είναι ο λάκκος. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν συκοφαντείτε οικογένειες, όταν συκοφαντείτε ανθρώπους που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, όταν συκοφαντείτε ενεργά στελέχη πολιτικών κομμάτων που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, όταν συκοφαντείτε έντιμους ανθρώπους και ειδικά γυναίκες που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, πρέπει να αντιληφθείτε ότι το βιολογικό ρολόι της ζωής ενός χαφιέ είναι συγκεκριμένο. Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από μας, φοβάστε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των όπλων. Είμαστε άνθρωποι του μικροφώνου. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε στοχοποιηθεί. Παρατάτε λοιπόν κάτω τα πληκτρολόγια, αλυτάμπουρες των πληκτρολογίων, διότι το βιολογικό σας ρολόι είναι ζήτημα αν έχει ακόμα 15 με 20 μήνες ζωής. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Δύο το επιχείρησαν ακόμα και βρίσκονται στα Κυπαρίσια. Και ξέρετε, δεν θέλω να ξυπνάω χαράματα και να ακούω κακές ειδήσεις. Διότι την πρώτη φορά που με ξύπνησαν χαράματα, άκουσα κακές ειδήσεις. Κάθε φορά λοιπόν που ξεκινάμε μια μεγάλη έρευνα, τους βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτούς τους χαφιέδες. Υπάρχουν όμως κυρίες και κύριοι και οι άλλοι χαφιέδες. Οι χαφιέδες εξουσίας. Που τούτη την ώρα έχουν παραδώσει όλη την Ελλάδα στη φωτιά. Στο 2-17-18.000 μόνον όσοι βρίσκεστε στα πύρινα μέτωπα ή όσοι έχετε κάτι να μας πείτε για τις φωτιές από μέρη που δοκιμάζονται αυτή την ώρα. Στο 6943, στα 35451 είναι τα μηνύματά σας στο Viber. Να σηκώνουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί εάν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν στις τηλεφωνικές γραμμές μόνο για τις φωτιές, πολύ ευχαρίστως να τους ακούσουμε. Πάμε κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο ηχητικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι το ηχητικό που αφορά τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Σακάτης, ο υπουργός Σακάτης, ο οποίος έχει παραδώσει αυτή την ώρα στις φλόγες την Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει σε ενεργές θέσεις, σοβαρότατες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, ανθρώπους σαν τον Τουρνά. Τουρνόγαλοι, κυριολεκτικά τουρνόγαλοι.
1: Αυτή να σου πω ότι είναι μία από τις 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν σήμερα
2: συνολικά στη χώρα,
1: οι δυνάμεις της πυροσβεστικής όλη την επικράτεια. Από αυτές τις 73, οι 15 εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Δύσκολη ημέρα σημερινή, αλλά δύσκολη και η αυριανή, γιατί αύριο για την περιοχή της Αττικής και για την κεντρική και την νότια Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5. Είναι η δεύτερη φορά φέτος το καλοκαίρι που συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω, για την Αττική και την Κεντρική και την Νότια Εύβοια. Γι' αυτό το λόγο, πριν από λίγη ώρα, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, όπως καταλαβαίνεις. Και νομίζω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε.
2: Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσή του και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων.
0: Ευάγγελος
3: ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις.
0: Υπουργός Τουρίστας, Πολιτικής Προστασίας, ακούστε τον. Ακούστε τον άνθρωπο και την Ελλάδα. Ακούστε
3: ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός.
0: Σύσσωμος. Και να μιλήσουν, δεν ξέρουν, οι αγράμματοι.
3: Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας,
0: οι καραβανάδες που ψεκάζανε.
3: Οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης
0: Τσακίσου και φύγε να μην σε βλέπουμε μπροστά μας.
3: Ο μηχανισμός θα πρέπει ο κάθε
0: ανήκανε, ανήκανε. Λαϊκιστής ο Χίος, λαϊκιστής. Ναι. Ακούστε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας.
3: Έχουν εξελιχθεί
0: σε που δεν ξέρει τι γίνεται.
3: Και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλό όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια
0: τις οδηγίες δικές τους να καούμε ζωντανοί.
3: Από το 112. Γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
0: Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μιλά ελληνικά, που τρέμει από το φόβο του, που πήγε στο μέτωπο της φωτιάς, κατουρίθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτοί είναι οι υπουργοί που διορίζει η κυβέρνηση. Και αυτή την ώρα καίγονται επί 30 ώρες οι καλύτερες περιοχές Ελλάδος. Το Πόρτο Κερμενό. Ένας παράδεισος. Πληροφορίες λένε ότι έχουν κάνει 100 σπίτια. Ποιος θα τους αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους? Αλλά βέβαια, δεν είναι το σπίτι το δικό μας, είναι το σπίτι του γείτονα. Είναι το σπίτι του γείτονα, βέβαια. Και όταν είναι το σπίτι του γείτονα, δεν μας ενδιαφέρει αν καίγεται. Έτσι είμαστε εμείς οι Ελληναράδες. Να καεί το σπίτι του γείτονα, αρκεί να μην είναι δικό μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε.

0: Κύριες, κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, πιθανότατα οι εξελίξεις να έχουν προχωρήσει, είτε με βραδύ είτε με ταχύρυθμο. Αυτή την ώρα όμως, το απόγευμα του Σαββάτου, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Τα μηνύματα που λαμβάνω και από τους φίλους ακροατές είναι ότι στην περιοχή της Φωκίδος και της Βιωτίας έχουμε emergency alerts. Δηλαδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καλό θα είναι όσοι κατευθύνεστε προς την περιοχή αυτή να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να ακούμε τα κελεύσματα του 112, έστω και αν τις περισσότερες φορές γίνονται για να διώχνουν τον κόσμο από τα χωριά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βεβαίως και προτάσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, αυτήν όμως που δεν σεβάστηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγμένου τεράστια οικολογική καταστροφή. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω, γιατί το πίσω πάντα βοηθάει το παρόν. Ποιοι είναι αυτοί οι παλιάνθρωποι οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα? Δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί το έζησα έντονα και έζησα έντονα αυτές τις ώρες που βλέπουμε τώρα στην περιοχή της Φωκίδας, της Βιωτίας, της Αιγαλίας, να καίγεται το σύμπαν. Αυτή η απόκοσμη εικόνα μου θύμισε έντονα την εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μας και τις καρδιές μας. Την εικόνα στο μάτι. Όπου τουλάχιστον 124 άνθρωποι, και όχι 104, γιατί υπάρχει και η ιστορία με τους ομαδικούς τάφους, ένα θέμα που ανακοινήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και καλώς ανακοινήθηκε από τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Ήθελα να ξέρω πώς νιώθουν αυτή την ώρα αυτοί οι άνθρωποι όταν παρακολουθούν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα. Σας είπα, ο Αύγουστος είναι ένας πολύ επικίνδυνος μήνας. Και δεν είναι επικίνδυνος μήνας γιατί το θέλει ο Θεός να μας κάψει. Γιατί βλέπω μερικούς που μου λέτε ο Θεός και να βάλει το χέρι του Θεός και να βάλει το χέρι. Ο Θεός πού να πρωτοβάλει το χέρι του? Όταν εμείς οι άνθρωποι είμαστε επιλύσμονες. Είμαστε εξωμώτες. Εξωμώτες της πατρίδος. Και ένας από τους εξωμώτες της πατρίδος, συνωμώτης και εξωμώτης της πατρίδος, είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος ήρθε πάλι επανακάμπτοντας να μας κουνήσει το χέρι του ηγέτη. Λες και δεν ξεχάσαμε αυτά που διέπραξε. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να τα φυλακεί. Και θέλω να κρατήσω χαμηλούς τόνους σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, έπρεπε να τα φυλακεί. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος ο κύριος Τσίπρας? Πήρε στην πλάτη του 104 ανθρώπους. Και το βράδυ, κυρίες και κύριοι, της μεγάλης σύσκεψης στο συντονιστικό, δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Έπαιζε θέατρο. Είχαν καεί τουλάχιστον 100 άνθρωποι στο μάτι και αυτός ο πολιτικός απατεώνας, το λιγότερο μπορώ να πω, αυτός ο θεατρίνος της πολιτικής, αυτός ο ανερυθρίαστος πολιτικός αρχηγός, έπαιζε θέατρο. Την ώρα που μαζεύανε τους ανθρώπους με τα τσουβάλια, με τα σεντόνια και τις σακούλες από το μέρος της ομαδικής δολοφονίας, γιατί το μάτι ήταν μια ομαδική δολοφονία. Δεν ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Και είναι κρίμα να τις υπενθυμίσουμε, αλλά πρέπει να τις υπενθυμίσουμε. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Τσίπρα εκείνη τη νύχτα στο συντονιστικό? Δεν υπήρχε τίποτα εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ ρωτούσε τους μετεωρολόγους της πυροσβεστικής για το τι καιρό θα κάνει αύριο και αν θα βρέξει. Δίπλα του όμως βρίσκονταν κορυφαία στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Ήταν ο κύριος Πολάκης, ήταν ο κύριος Φάμελος, ήταν ο κύριος Τόσκας, ήταν η κυρία Δούρου, ήταν όλοι αυτοί που πήραν τον κόσμο στο λαιμό. Στο λαιμό τους. Και κάποιοι από αυτούς αθωώθηκαν. Και ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε στο ειδικό δικαστήριο. Και σήμερα κυκλοφορεί πάλι ασίδωτος. Χρηματιζόμενος. Από την τόπια ολιγαρχία. Δεν θα κουραστώ να τα λέω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό τους πειράζει. Κάθε φορά που βγάζουμε μια μεγάλη έρευνα για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία τι κόμμα ήταν που έφεραν το θέμα στη Βουλή. Μάλιασε το στόμα μας. Για δύο θέματα έχει μαλλιάσει το στόμα μας. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λεφτά που εκλάπησαν. Και αν είστε σταθεροί ακροατές, να ξέρετε ότι δικαιωθήκαμε σε αυτή την ιστορία. Φωνάζαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το έκλεψαν. Δεν το έκλεψαν, το λίστεψαν. Φωνάζαμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Βγάζουμε ονόματα, βγάζουμε διευθύνσεις, βγάζουμε συγκεκριμένα γεγονότα, συμβάντα, βγάζουμε ονόματα υπουργών. Και επιτέλους τώρα ανακάλυψαν όλοι ότι στην Ελλάδα κυκλοφορεί μαύρο πολιτικό χρήμα και ότι φάγανε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο καιρό τα λέμε, πόσο καιρό τα λέμε εδώ. Πόσο καιρό μιλάμε για τα κλεμμένα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πόσες φορές έχουμε ονοματίσει υπουργούς από εδώ. Εξώδικα, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα. Κι ούτε ένα συγγνώμη. Αλλά μην ανησυχείτε, πίσω και αχλαρά την ουρά. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, του 18, εκείνο τον καταραμένο μήνα του 18, ο κύριος Τσίπρας καθόταν και συνομιλούσε με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Τόσκα, την κυρία Δούρου, όλα τα υψηλά κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και την ώρα εκείνη μαζεύαν τους νεκρούς με τη λινάτσα. Ακούστε το για να εξοργιστείτε κι εσείς όπως εξοργίστηκα κι εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του.

0: Αυτή να σου πω ότι είναι μία από τις 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν σήμερα
1: συνολικά στη χώρα,
0: οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Έχουμε στον Ταό Πεντέλη στη Ραφίνα που εκδηλώθηκε στις 16 και 49. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο είναι στο γύρω στα 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, ομάδες πεζοπόρου, έλαβα μέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
3: Είναι το βίντεο από τη νύχτα της σύσκεψης, την ώρα που είχαν καεί 100 και άνθρωποι στο μάτι και ο κύριος Τσίπρας έκανε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακούστε τον. Αυτόν θέλετε να ξαναψηφίσετε. Ξαναψηφίστε τον. Για να ξανασκοτώσει τα παιδιά μας.
2: Οι κατοικημένες περιοχές ξεκίνησε από το...
4: κατασκηνώσεις.
2: Έχουν κενωθεί.
4: Πολλές.
2: Έχουν κενωθεί. Εκεί έχουν κάνει 3 σταθμούς αυτή τη στιγμή. Στο Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο και στο ΚΑΠΗ για να φιλοξενούνται τα άτομα. Το ενεργό μέτωπο είναι υποήφεση, δεν έχουμε συμβασική πυρκαγιά, αλλά η φωτιά όπως πέρασε και είναι κάποια σπίτια, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα να διασώσουμε τον κόσμο, να πάει σε ασφαλέ σημείο.
4: Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ?
2: Αυτή τη στιγμή
4: στο Κουτσά.
3: Έχει δοθεί προτεραιότητα για να σώσει τον κόσμο. Ακούστε.
2: Ακούστε. 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Και συνεχώς ενισχύονται και από τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο τη δύναμη,
5: το μεγαλύτερο μέρος.
2: Το μεγαλύτερο.
4: Διασπορά.
3: Ναι. Είναι η ώρα που στο μάτι είναι καμένοι 100 και άνθρωποι και ο κύριος Τσίπρας κάνει το συντονιστικό και παίζει τις κουμπάρες υποκρινόμενος, γιατί ήξερε, αποκλείεται να μην τον είχαν ενημερώσει, και οι πυροσβέστες κάθεται δίπλα του και δίπλα του κάθεται ο κύριος Μαθεόπουλος, ο οποίος πήγε φυλακή, κάθεται ο τότε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, πήγε φυλακή και του λένε ψέματα και ο ίδιος τη γνωρίζει την αλήθεια.
4: Πού τα
5: φέραμε? Είναι του λιμενικού σώματος, συν μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, συν ένα αρματαγό που θα φτάσει λίγο αργότερα στο κυρίως του λιμενικού
4: σώματος. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι?
5: Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος, ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τους μεταφέραμε από εκεί, συνεχίζει την επιχείρηση προς τη Ραφίνα.
3: Τους μεταφέραμε στη Ραφίνα και οι άνθρωποι ήταν καμένοι όλοι τους.
6: Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι
3: ήρθαν με το πρωτοβουλικό.
6: Και τώρα μαζεύονται οι άλλοι και τους φέρνουν στη Ραφίνα. Για να όποιοι είναι τραυματίες, σεισμανόβλιο, ευαγγελισμός και κάτι είναι σε εφημερία και καλύπτουνε.
3: Κουβαλάγανε τους νεκρούς στα καρότσια και μιλούσαν για σοβαρά τραυματίες. Και αυτό το επιτελείο των βρωμιάριδων ξαναήρθε στην Ελλάδα για να την ξανακυβερνήσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που μου κάνουν και τους καμπόσους.
4: Τι αέρας έχει?
3: Τι αέρας έχει?
2: Έχουν κουπάσει, έχει όμως γύρω στα 3 μποφόρ βορειοδυτικό. Αναδιαστήματα.
5: Με προοπτικές αύριο, με το ρολόι.
3: Ότι θα βρέξει.
7: Ήταν χαμηλές στην ανατολή του ήλιου, περιμένουμε μια αύξηση σε μικρή της έντασης και από το μεσημέρι θα έχουμε περισσότερη αποφόρτιση, οπότε θα πάψουν και αυτοί οι δυτικοί άνεμοι που δημιούργησαν και το πρόβλημα. Αύριο θα πάμε σε μια κατάσταση αστάθειας, επειδή η μισή Ελλάδα ουσιαστικά είχε βροχές σήμερα και η άλλη μισή καιγόταν, αύριο θα ψηθεί γρασιά και θα αρχίσουν οι βροχές να κατεβαίνουν νοτιότερα. Έχουμε μια πιθανότητα, όχι πολύ μεγάλη, από την Τετάρτη είναι μεγαλύτερη πιθανότητα.
4: Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πληθυντικά μέσα?
5: Με το πρώτο φως, 6 ώρα.
4: Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε?
5: Ναι, έχουμε μοιράσει ήδη τις δυνάμεις, έχει ειδοποιηθεί η αεροπορία τι θα στείλει πού. Ξέρουν όλοι από τώρα.
4: Έχουμε κάνει αίτηση στη...
5: Μίλησα με τον Στυλιανίδη, έχει γίνει αίτηση, μίλησα και με τον Στυλιανίδη και έχει ανταποκριθεί ήδη η Κύπρος.
4: Έχουν στείλει 80 σκάφη στη Σουηδία.
5: Ζήτησαν οι Σουηδοί 80.
4: Τα στείλανε.
3: Ακούστε τι ψέματα λένε.
4: Εμείς τα
3: Μίλησα με τον Στυλιανίδη, αυτό τον άχρηστο, που είχαν βάλει υπουργό πολιτικής προστασίας. Τον τουρίστα. Ότι δίναμε από την Κύπρο. Αυτή την ώρα επαναλαμβάνω που ακούμε αυτά, στο ΜΑΤ είναι καμένοι 100 και πλέον άνθρωποι. Και δεν αναφέρουν κουβέντα για τους νεκρούς. Και αυτοί θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Θα έρθει σειρά και άλλων μετά. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Τσίπρα σήμερα. Θα μιλήσουμε για όλους. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Τι έγινε εκείνες τις μαύρες καμένες νύχτες των Ελλήνων πολιτών, για να αντιληφθούμε ποιοι άνθρωποι κυβερνάνε την Ελλάδα, ποιοι την κυβέρνησαν και ποιοι την κυβερνούν τώρα.
4: Εκεί που έχει κατοικημένες περιοχές, δηλαδή που βρίσκονται.
5: Και που υπάρχουν εστίες ακόμη, δεν υπάρχει μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν εστίες από σπίτια που καίγονται.
4: Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε.
2: Σήμερα αρκετές και προσωπική μου άποψη, κύριε Πρόεδρε, και λόγω της εμπειρίας βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Μάιο, Ιούνιο και τέλη Ιουλίου λόγω καιρικών συνθήκων πήγαμε πολύ καλά. Σήμερα, επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ έντονες και είχαμε παντού
4: αέρα,
2: άρχισαν αρκετές ενάρξεις, δηλαδή έτσι όπως το αναφέρουμε και το λέμε, κάθε μια ώρα είχαμε και πυρκαγιά. Και σε επικίνδυνες περιοχές, κυρίως Κορινθία, γύρω από την Αττική, Γεράνια, Κινέτα, Αγίου Τεδώρων, στον Κάλαμο πάλι που έχουμε και στον Ταού Πεντέλης.
1: Οι άνεμοι το απόγευμα έφτασαν τα 11 μπουφόρς σε ρηπές. 11 μπουφόρς σε ρηπές, τα ανεμόμετρα έδειξαν 11 και 10 σε ορισμένες περιοχές και στην Πεντέλη 9 μπουφόρ. Παρόλο που η μετεωρολογική υπηρεσία, όταν βγάλαμε το δίκτυο επικινδυνότητας, μας έδειχνε μέχρι 7 μπουφόρ, ωστόσο το σενάριο ήταν πιο εφιαλτικό. Ήταν από τα χειρότερα σενάρια που πάντα είχαμε. Ήταν ένας καιρός που είχε κάνει και το 2007 αντίστοιχα. Πάντως είναι όχι μια συνηθισμένη, ασυνήθιστη κατάσταση, σπάνια. Η δυτική άνεμη είναι μια δύσκολη, ευτυχώς που κρατήσανε λίγο διάστημα και αυτή τη στιγμή αρχίσαν και κουπάσανε, το αναμέναμε δηλαδή.
4: Είναι ότι το παράθυρο του κακού καιρού, το οποίο το είχαμε προβλέψει από χθες, ήταν μικρό και είναι μικρό, δηλαδή ήταν από σήμερα το πρωί ως σήμερα το βράδυ.
1: Για να σας δώσω μια εικόνα, κύριε Πρόεδρε.
4: Πολύ μεγάλος ο όγκος των εστιών για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Για να σας δώσω πόσο ήταν ακραίος καιρός πυρκαγιάς, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι. Για να σας δώσω μια εικόνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Ταού Πεντέλη ειδοποιηθήκαμε άμεσα. Μιλάμε ότι τα αεροσκάφη που κινητοποιήσαμε δεν κάναν παρά μόνο λίγα λεπτά. Δύο ελικόπτερα πρώτα πήγαν, φτάσαν εκεί πριν φτάσουν ακόμα οι επίγειες δυνάμεις, βαρέως τύπου. Ωστόσο, ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες, η ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς και οι θερμοκρασίες που ήταν, που πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε και κινήθηκε και με απίστευτη ταχύτητα από την Πεντέλη. Σε πολύ λίγο χρόνο έφτασε κάτω στον οικισμό που ήταν μεικτή ζώνη δάσους κατοικιών, με αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
5: Κύριε Πρόεδρε, 12 και 3 λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά. Επενέβησαν τα αεροσκάφη και τα υπτάμενα μέσα και σε μεγάλο.

σαν έλειπε. Έλειπε. Και θυμάμαι έντονα που και εγώ ήταν ένα δέντρο 10 μέτρα από το σπίτι του και φωνάξανε 15 πυροσβεστικά οχήματα μήπως καεί το σπίτι του Ψινάκη. Θα το ξανασυναντήσουμε τον Ψινάκη και τον Ρουβά. Αλλά θα το ξανασυναντήσουμε στην υπόθεση Λαζόπουλου που έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Ο κύριος Λαζόπουλος που θα κάνει πάλι τα δημόσια παραπονά του ότι το στοχοποιούμε. Για πες μας κάτι κύριε Λαζόπουλε. Τώρα που το θυμήθηκα. 3 μέρες πριν ξεσπάσει φωτιά στην Πάρο βγήκε και έκανες κάτι δηλώσεις ότι η Πάρος μικονοποιείται, ότι το νησί μπορεί να καεί, ότι ερχόμαστε στην καταστροφή. Πού τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Και μετά από 3 μέρες, μετά από 72 ώρες πήρε φωτιά η Πάρος. Κύριε Λαζόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος σας στην Πάρο? Διότι μου έχουν πει ότι στην Πάρο το παίζετε μεγαλοτσιφλικά στην περιοχή. Το παίζετε μεγαλοπαράγοντας. Ήρθε η ώρα οι Έλληνες πολίτες να ξυπνήσουν από τους ευκαιριακούς Λαζόπουλους. Κατά τα άλλα, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε τις εκπομπές του. Εγώ δεν γελάω καθόλου με τον Λαζόπουλο. Κλαίω. Κλαίω γιατί έχει δολοφονηθεί το χιούμορ. Έχει δολοφονηθεί η σάτιρα. Ο κύριος Λαζόπουλος προσπαθεί να... Εγώ δεν έχω προσωπικά με τον Λαζόπουλο. Δεν τον ξέρω καν. Μια φορά πήγα στην Πάρο και απέφυγα να συναντηθώ μαζί του. Σε κοινό περιβάλλον απέφυγα να τον δω. Πήγα να δω ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Για μένα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά κάθεστε όλοι εσείς οι Ελληναράδες και τον βλέπετε. Και γελάτε, χασκογελάτε μαζί του. Γιατί είναι σάτιρος. Είναι ο νέος Αριστοφάνης. Μου λες κύριε Λαζόπουλε, για να έχουμε το καλό ερώτημα, τι ρόλο παίζεις στην Πάρο εσύ? Ποιος είσαι ακριβώς? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Κύριε Λαζόπουλος εδώ και χρόνια. Το πρωτοσέλιδο μας είναι πολύ αποκαλυπτικό σήμερα. Στην εφημερίδα μας. Κύριε Λαζόπουλος εδώ και χρόνια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την ντόπια ολιγαρχία αλλά και με την αλλοδαπή ολιγαρχία. Είναι ουσιαστικά ένας κράχτης, ένας μεσίτης εντός εισαγωγικών για να φέρνει Γάλλους φραγκάτους στο νησί της Πάρου. Ο κύριος Λαζόπουλος με συγκεκριμένα συμβολιογραφικά γραφεία υποβοηθά ουσιαστικά να χτίζονται μεγάλες βίλες στην Πάρο, γιατί μας μίλησε για μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Σας βλάπτουν τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία? Θέλετε να δουλεύουν οι πανσιόν? Θέλετε να δουλεύουν οι γκαρσονιέρες? Θέλετε να δουλεύουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια? Γιατί σας βλέπω δαπρίσιο όσον αφορά τη λειτουργία πεντάστερων ξενοδοχείων στην Πάρο. Τι παιχνίδια παίζεις ρε Λαζόπουλε? Ποιος είσαι τελικά? Είσαι ο μεσίτης των Γάλλων ολιγαρχών για να χτίζουν σπίτια στην περιοχή? Πώς ήξερες εσύ ότι θα καεί η Πάρος? Γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις σου τέτοιες είναι. Οι δηλώσεις καταστροφολογίας 72 ώρες πριν καεί η Πάρος. Πού τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Απεργάζονται σκοτεινά κέντρα με τα οποία έχεις κάποια επαφή, πληροφόρηση για το αν καεί ή όχι η Πάρος? Στην Πάρο ο Λαζόπουλος είναι ο νταβατζής του νησιού. Κάποιος πρέπει να στα πει κύριε Λαζόπουλε. Ο ρόλος είναι πολύ ύποπτος. Και δεν ξεχνάμε και ένα ρόλο ακόμα. Γιατί αστειευόμενος για το ήμουν και εγώ στο κότερο, εγώ δεν ξεχνώ. Γιατί είχα καλύψει το αστυνομικό ρεπορτάζ της εποχής του 2000. Όταν ήσουν κι εσύ στο κότερο. Στο κότερο με τα ναρκωτικά κύριε Λαζόπουλε. Με τον κύριο Ψινάκη και τον κύριο Ρουβά. Όταν ένας τότε αστυνομικός διοικητής του νησιού, χρειάζεται να πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτός. Μέσα από μια σχισμή μπορεί να καταλάβει τι λέω. Αυτός ο κύριος αστυνομικός διοικητής του νησιού ήταν ο άνθρωπος που σε συνεννόηση με το λιμενικό πετάγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα. Τον βρήκαμε πάλι μπροστά μας αυτόν τον κύριο στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Τι ρόλο έπαιξε ο τότε αστυνομικός διοικητής Μικόνου στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη? Γιατί έδωσε μαρτυρικές καταθέσεις και αντί για

0: μάρτυρας έπρεπε να καταστεί κατηγορούμενος. Υποβοηθούσατε χούλιγκαν να βγουν από το γήπεδο. Σεις, με την τεράστια εμπειρία ως αστυνομικός διοικητής Μυκόνου, όταν πάνω στο κότερο ήταν ο κύριος Ρουβάς, ο κύριος Ψινάκης, ο κύριος Λαζόπουλος, ο κύριος Χαριτοδιπλωμένος και κάτι άλλα αρπακτικά της περιοχής μαζί με νεανίες που κάνατε την Dolce Vita και πήγαινε ο διοικητής και πέταγε τα ναρκωτικά στη θάλασσα για να την γλιτώσετε. Είχε γίνει άλλος τότε. Αυτός είναι ο κύριος Λαζόπουλος. Τα παράπονά στο δήμαρχο της Πάρου, κύριε Λαζόπουλε, ο οποίος εξέφρασε και την απορία του, γιατί ασκήθηκε εναντίον του δίωξη και γιατί συνελήφθη. Συνελήφθης γιατί είσαι δήμαρχος του Πάρου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην το περιορίζουμε στην Πάρο, τούτη την ώρα οι εικόνες που βλέπω είναι εικόνες φρίκης. Και έχετε όλη η Ελλάδα. Και έχουμε έναν τουρίστα υπουργό πολιτικής προστασίας και έναν πρωθυπουργό άφαντο, ο οποίος πήγε στο συντονιστικό κέντρο στο Γαλάδι για να κάνει τι. Τι να κάνει. Να βγάλει τα μάτια του. Τι ξέρω με τις οτάξεις από φωτιές. Ό,τι ξέρω εγώ ως πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αυτά που παρακολουθούμε είναι ντροπές. Αλλά οι ντροπές, κυρίες και κύριοι, δεν σταμάτησαν εκεί. Διότι αυτή την ώρα με ενημερώνουν με πήγοντα σήματα από την πυροσβεστική ότι υπάρχει η πυρκαγιά στη Φωκίδα που εξελίσσεται πολύ σοβαρή, ότι καίγονται κατοικίες στην περιοχή Μαγούλα της περιοχής, ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Καμιλόβρηση της Περιφερειακής Ενότητας Θιώτιδας και ότι είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό, η οποία χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη, η Φωκίδα αρκετά σοβαρή, η Λαμία σε πλήρη εξέλιξη, το Αίγιο σε πλήρη εξέλιξη, η Τεολοκαρνανία βελτιωμένη και Βιωτία σε εξέλιξη. Υπάρχει κράτος. Ποιο κράτος? Το κράτος του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, του Καραμαλή. Είναι λοιπόν η ώρα όχι μόνο της περισυλλογής και της δράσης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη στα πύρινα μέτωπα και εμείς καθόμαστε εδώ και μεταδίδουμε. Είκοσι μέρες μετά αυτός ο τσαλαπετινός πολιτικής, ο Τσίπρας, δεν αναφερθώ μόνο στον Τσίπρα σήμερα, και το Μητσοτάκη τον έχω περλάβει και το Σαμαρά τον έχω περλάβει, τίποτα δεν κάνανε, άχρηστοι ήταν όλοι τους, αλλά ήταν τέτοιο το θράσος του Τσίπρα, για να καταλάβετε για το τι θρασίμι μιλάμε, που 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι το πιάσανε κυριολεκτικά, το συλλάβανε φωτογραφικά να κάνει διακοπές στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, της ολιγάρχης σας. Ακούστε το ηχητικό, ακούστε. 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι ο αθεόφοβος.
1: Και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
2: Καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
2: Ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή πρέπει
0: πάμε
2: να πω από τα υπόγεια,
0: σε ένα
2: από
0: break,
2: αυτά τα δυσόδη υπόδειγε.
0: Γιατί η ώρα είναι 5 και 2 και θα ακούσουμε σε λίγο
2: άλλα,
0: το τι έγινε στο κότερο της Παναγοπούλου.
3: Η ώρα είναι 3.